για όσους τους βοηθούν σε αυτήν την επιχείρηση που πήγαν να φτιάξουν. Θα δούμε λοιπόν τι θα ακολουθήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται θα περιμένουμε και αντίπεινα πιθανότητα και από τους αδάραβες. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι τα στενά μπορεί να κλείσουν και να πληγεί περισσότερο η Σαουδική Αραβία αλλά και η παγκόσμια οικονομία. Βέβαια, υπήρχε αντίδραση και από το Πακιστάν, θυμάστε τη συμφωνία της Μέκας. Εδώ λοιπόν οι Πακιστανοί είπαν ότι υπάρχει ένα θέμα το τι γίνεται στην περιοχή και μπορεί να ενεργοποιηθεί η συμφωνία. Είναι μεγάλη εδώ αυτή η εξέλιξη, ότι ήδη είπαμε είναι με την πλάτη στον τοίχο ο Σαουδάραβες, πρέπει να. Και οι ίδιοι δέχονται επιθέσεις, βομβαρδίζουν και με Σαουδική Αραβία, έτσι, κοντά στα σύνορα οι Χούθη. Αλλά είπε λοιπόν το Πακιστάν ότι ίσως είναι η ώρα να ενεργοποιήσουμε. Απείλησαν δηλαδή. Ο υπουργός άμυνας, ο αρχηγός Γεθά, μάλλον, που είναι de facto, έχουν χούντα στο Πακιστάν, είπε λοιπόν ότι πρέπει, λέει, να εξετάσουμε αν πρέπει να ενεργοποιηθεί το σύμφωνο αυτό. Θυμίζω, να πω και αυτό, ότι καλά μας τα λέει εδώ ο Χουντό Ασίμουνίρ του Πακιστάν, αλλά στην πραγματικότητα κάτι το οποίο δεν πέτυχαν οι Σαουδάραβες εδώ και δεκαετία τώρα και παραπάνω, ή δεν πέτυχαν οι Αμερικανοί με τους βομβαρδισμούς τους και ιτήθηκαν από τους Χούθη. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό. Ιτήθηκαν από τους Χούθη. Και έφυγε ο Τραμπ με την ουρά κατά τα σχέδια, ο Τάκο. Κάνε τάκο-τάκο. Και δεν μπορεί να το πετύχει το Πακιστάν, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, μπορεί να κατέστρεψαν περιοχές, εγκαταστάσεις, να υποφέρει πράγματι ο λαός της Ιεμένης, αλλά οι Χούθη στην πραγματικότητα ποτέ δεν εξαρθρώθηκαν. Έχουν και σε κρυσφύγετα και υπόγεια, αλλά κυρίως μέσα σε βουνά, σπηλιές, δεν μπόρεσαν να τους εξαρθρώσει ούτε ο Τράμπας. Δεν θα έρθει τώρα το Πακιστάν και θα φέρει τη λύση, μην τρελαθούμε, είναι ανίκανοι να το κάνουν. Ή τα Τουρκομόγκολα, μακάρι, αλλά δεν νομίζω. Στην πραγματικότητα, η συμφωνία της Μέκας προς το παρόν είναι για τα οικονομικά και τα πολιτικά. Ακριβώς το ίδιο που είναι και η ασπίδα του Δαβίδ. Πολιτικά να παρέχει κάλυψη και νομιμοποίηση στο γενοκτόνο Κούλης, βέβαια να τον βγάλει ξανά κυβέρνηση ο Εβραίος, και οικονομικά και να πάρει μια οικονομική ένεση, οικονομική, η εβραϊκή οικονομία, η οποία είναι καθημαγμένη μετά τους πολέμους, και απ' την άλλη να μπουν και μέσω μιζών κάποια λεφτά στις τσέπες του Κούλη. Δεν είναι απίθανο, να ξέρετε, μιας και μιλάω για τις εκλογές, επειδή είχε ήρθε ο Καλίν εδώ και μπορεί να μεθοδεύουν και κρίση με τους Τούρκους και να τη μεθοδεύουν για να κερδίσουν και οι δύο πλευρές. Να το παίξει πατριώτης ο αρχιμίσταρνος, το πρωτοταριό του κερατά, και να κάνουν κάποια κρίση, να πάει στο Κασελόρι, ξέρω τι, που το ετοιμάζει τώρα, γιατί να πάει, αν θέλει, που συχαίνεται την Ελλάδα, το ανθιποσύχαμα, να πάει εκεί. Μπορεί λοιπόν να μεθοδεύουν κάτι σε επίπεδο πολιτικής κρίσης και να το δούμε μπροστά μας για να κερδίσει και ο Ερντογάν και ο Κούλης. Λοιπόν, αυτά για τις τελευταίες εξελίξεις εκεί. Θέλω να σας πω και να το κλείσω μάλλον με αυτό, ότι μια πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, εξέλιξη από την Χαρέτς, που είναι μια εφημερίδα στο Ισραήλ. Υπάρχουν κάποιες, ξέρετε, είναι όλοι, στην πραγματικότητα οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί είναι όλοι γενοκτόνοι πλην εξαιρέσεων. Οι εξαιρέσεις συμπληρώνουν τον κανόνα. Το ίδιο σε πολλά πράγματα στον κόσμο, δεν είναι σωστό να τσουβαλιάζουμε. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η Χαρέτς έβγαλε μια έκθεση από ένα βιβλίο, ένα δημοσίευμα, όπου δείχνει, αποδεικνύει ότι ο Νετανιάχου είχε πληροφορίες ότι από τους Εμιρατιανούς ότι η Χαμάς ετοίμαζε την επίθεση της 7 Οκτωβρίου του 23 και τις αγνόησε. Γιατί προφανώς είτε τις προκάλεσε, είτε τις ενθάρρυνε και τις αποδέχθηκε. Λοιπόν, και βέβαια ο Νετανιάχου, όταν το είδε αυτό, είπε στη Χαρέτς: θα σας μηνύσω. Απείλησε με θεούς και δαίμονες, ή γι' αυτόν με δαίμονες και διαβόλους. Με διαβόλους και δαίμονες, για την περίπτωσή του. Και είναι, λέει, ψευδείς οι αναφορές, κατασκευασμένα όλα. Οι δικηγόροι μου, λέει, θα μηνύσουν τη Χαρέτς και τον συντάκτη, λέει, εκεί. Και επίσης, μάλλον να σου πω τι έλεγε η αναφορά αυτή, η έκθεση αυτή, το δημοσίευμα. Ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μοχάμεντ Μπιν Ζαΐντ, ο MBZ, τον είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για μια πιθανή επιχείρηση 10 μέρες πριν τα γεγονότα της 7 Οκτωβρίου του 23. Σύμφωνα λοιπόν με τη Χαρέτς, ο Σινουάρ, ο Γιάχιουα Σινουάρ, ένας από τους ηγέτες της Χαμάς, ο οποίος έβλεπε ότι δεν υπήρχε εξέλιξη με την ανταλλαγή κρατουμένων και τις συζητήσεις με τους Εβραίους, με τον αποκλεισμό των Εβραίων στη Γάζα, ετοίμαζε κάτι τεκτονικό, που θα ήταν σεισμός, όπως είπε ο NBZ στον Νετανιάχου. Τα μεταφέραμε, λέει, αυτά. Μάλλον τα μάθανε οι Μοιρατιανοί από ενδιάμεσους ότι κάτι γίνεται στη Γάζα, και

του είπε το αρχιεβραίο ότι ετοιμάζουν μια τεράστια έκπληξη. Να περιμένετε, λέει, ένα σεισμό. Ακούστε εδώ. Να περιμένετε σεισμό, είπε ο MBZ στον Νετανιάχου. Ότι υπάρχει, λέει, εδώ επίκειται μια μεγάλου βεληνικούς επίθεση και τα δώσαν αυτά και στον Νετανιάχου και στη Σινμπέτ, που είναι η υπηρεσία πληροφοριών εσωτερικού του Ισραήλ, αλλά την αγνώρισαν και η Σινμπέτ και ο Νετανιάχου. Πήγε, λέει, μάλλον την αγνώρισε πρώτα η Σινμπέτ την πληροφορία αυτή, και τότε ο MBZ πήγε απευθείας στον Νετανιάχου, ο οποίος επίσης είπε: άστα αυτά, δεν πειράζει, πες μου πού θα πάμε, τι θα πιούμε, τι θα βρωμοφάμε, θα σαπακιάσουμε. Λοιπόν, η λέξη ήταν: ετοιμάζει, λέει, η Χαμάς, συγκεκριμένα ο Γιάχη Βασιμβάρ, ετοιμάζει μια επίθεση σεισμό. Και δεν του ενδιέφερε, από ό,τι φαίνεται. Ρωτήθηκαν τα Εμμυράτα τι ισχύει, ποια είναι η άποψή για αυτό το δημοσίευμα. Ουδέν σχόλιο. Δεν μπορώ το. Αν πράγματι δεν ίσχυε, θα το είχαν διαψεύσει. Δηλαδή, είπε το πιο εξωτερικό του Εμμυράτων ότι εξέδωσε ανακοίνωση και είπε ότι η κυβέρνησή μας, λέει, δεν σχολιάζει ιστορίες των μέσων ή, ξέρω εγώ, θεωρίες σχετικά με συνομιλίες των ηγετών. Ο Νετανιάχου είπε ότι όχι απλά, λέει, δεν συνέβη αυτή η ενημέρωση, ούτε καν συνομίλησα τηλεφωνικά με τον MBZ. Μάλιστα, είπε ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας ψάξανε, λέει, να βρουν τα τηλεφωνήματα και τις κλήσεις του Πρωθυπουργού και δεν υπάρχει κανένα ίχνος τέτοια συνομιλίας. Λες και οι αρχιεβραίοι με τα μυστικά συστήματα που κάνουν, διορίζουν πολιτικούς που συχαίνεται η ίδια τους, ξέρω εγώ, οικογένεια, όπως είναι ο Κούλης, τους διορίζουν μέσα τους αλγόριθμους που έχουν και τα συστήματα που έχουν, και δεν θα μπορούσαν να μιλήσουν κάποιο κρυφό τηλέφωνο ο MBZ με τον Νετανιάχου. Δηλαδή μίλησαν μόνο με τα επίσημα, τα καταγεγραμμένα τηλέφωνα, με το σταθερό, τον έπαιρνε τηλέφωνο και το κόκκινο τηλέφωνο, το με τη ροδέλα. Εντάξει, τώρα είναι γελιότητες αυτές. Επίσης έχει αξία αυτή η εξέλιξη τώρα, γιατί έχουν τις εκλογές, βέβαια, οι Ισραηλοί, και πολλοί ηγέτες της αντιπολίτευσης έχουν χαρακτηρίσει τον Νετανιάχου μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει, ότι παρόλο που ο ίδιος λέει ψέματα, ότι είναι ψευδές δημοσιεύσεις στην πραγματικότητα, από ό,τι καταλαβαίνω τις δέχονται οι υπόλοιποι στην αντιπολίτευση του Ισραήλ, και προέβησαν μάλιστα και σε κοινή δήλωση αρκετοί ηγέτες κομμάτων της αντιπολίτευσης και είπαν ότι σκοπός μας είναι να μάθουμε ακριβώς τι ήξερε ο Νετανιάχου, πότε το ήξερε και τι έκανε για να το σταματήσει την επίθεση, δηλαδή, της 7ης Οκτωβρίου, αν έκανε κάτι. Γιατί, λέει, δεν ενημέρωσε τις υπηρεσίες ασφαλείας και γιατί δεν έκανε κάτι για να προστατεύσει τους Ισραηλινούς πολίτες. Απαιτούν να μάθουν εδώ. Γκάντι Άιζενκοτ είναι ένας πρώην επικεφαλής στρατού, είναι από τους πιο προβεβλημένους πλέον Νετανιαχικούς στις εκλογές του Οκτωβρίου. Τον κατηγόρησε, λέει, ότι προσπαθεί να διαφύγει των ευθυνών του, τεράστια προβλήματα στην ασφάλεια και ικτρές δικαιολογίες, ότι, λέει, ότι δεν μας ξύπνησαν, λέει, δεν είχε καν σηκωθεί, λέει, νωρίς τη μέρα της επίθεσης, κάτι, λέει, ικτρές δικαιολογίες του Νετανιάχου. Από ό,τι φαίνεται, λέει ο Άιζενκοτ, έγραψε στο X, έλαβε δεκάδες προειδοποιήσεις για την επίθεση 7ης Οκτωβρίου και τις αγνώρισε όλες. Είναι, λέει, ακατάλληλος. Ή το βαθύ κράτος σας ήξερε κανονικότητα και απλά δεν μπορούν να το ομολογήσουν στην πραγματικότητα και απλά σκοράρουν πολιτικούς πόντους, διότι είναι η ομερτά του βαθύ κράτους. Δεν μπορεί να παίρνει τον Νετανιάχου. Ρε κουφάλες, αφού ξέρετε ότι το κάναμε εμείς. Που είναι το πιο πιθανό και αυτό πιστεύω. Ομοίως ο τέος πρωθυπουργός, ο Ναφτάλι Μπένετ, και αυτός υποψήφιος τώρα εδώ στις εκλογές, είπε ότι ο Νετανιάχου έχει προσωπικές και άμεσες ευθύνες για τους θανάτους 7ης Οκτωβρίου, τις πιο φωνικές στην εβραϊκή Ισραηλινή ιστορία, και ότι δεν μπορεί να συνεχίσει στην θέση του Πρωθυπουργού για ούτε παραπάνω από ένα λεπτό. Λέει εδώ ο Μπένετ, και αυτός προφανώς ξέρει ότι το ίδιο το Ισραήλ είναι πίσω από τη Χαμάς, την πραγματικότητα, έχουν δώσει και λεφτά στη Χαμάς, τα πίσω από την υπόθεση αυτή. Το βιβλίο το οποίο τα λέει όλα αυτά και βασίστηκε σε αυτό το δημοσίευμα της Χαρέτς λέγεται Όμηρη 843 μέρες εγκατάλειψης. Και εδώ λέει ο συγγραφέας ότι, μάλλον η συγγραφής, ότι βασίζεται σε δεκάδες πηγές και μες στο Ισραήλ και παγκόσμιες, μεταξύ των οποίων και ανώτατοι αξιωματούχοι. Μάλιστα, βρήκα ότι ήταν η κλήση αυτή του Μπιν Ζαγέντ με τον Νετανιάχου από το προεδρικό παλάτι στο Αμπου Ντάμπι. Τον πήρε τηλέφωνο, 45 λεπτά διέξε το τηλεφώνημα και του είπε ότι συγκεκριμένα ο Σινουάρ ετοιμάζει μεγάλη επιχείρηση και φοβάμαι, λέει ο Μπιν Ζαγέντ, ότι θα αποσταθεροποιήσει όλη την περιοχή μας, όπερ και εγένετο. Και εξεπλάγει ο Ζαγίδ όταν ο Νετανιάχου αντέδρασε ήπια και ήρεμα στα νέα αυτά, δηλαδή ήπια σαν να τα ήξερε. Σαν να τα περίμενε, σαν να σου πει: δεν μου λες κάτι καινούριο, άστο τώρα, πες μου κάτι άλλο. Πες μου, άμα έχει καμιά στο χαρέμι καινούρια, έχει απαγάγει καμιά από την Ευρώπη, καμιά ξανθούλα. Λοιπόν, γιατί προφανώς είναι τέρατα. Να θυμίσω επίσης εδώ την ευκαιρία ότι υπήρχαν και δημοσιεύματα, όχι δημοσιεύματα, υπήρχε αναφορά
μιας, νομίζω δούλευε στο Σούμπερ, μια γυναίκα αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ, η οποία επέβαλε σχετικό ενημερωτικό που έλεγε αυτό το οποίο έρχεται. Ενημέρωνε δηλαδή τους ανωτέρους της ότι εδώ επίκειται επίθεση και την αγνώρισαν, την έθαψαν την αναφορά της. Μάλιστα πήγε και σε ανώτατα κλιμάκια, πάλι την ξαναέθαψαν, σαν να ήταν σαφές δηλαδή εδώ ότι θέλαν να το κρύψουν αυτό το οποίο ερχόταν, αυτό το οποίο είχαν οι ίδιοι μεθοδεύσει και με σκιώδη τρόπο ετοιμάσει. Λοιπόν, και ένα τελευταίο για να γελάσουμε και να μείνουμε το έτσι, γέλιο εδώ. Διάβασα, μάλλον άκουσα την ομιλία του Τραμπ. Είχαν ένα πάρτι εκεί οι Ρεπουμπλικάνοι πριν τις εκλογές. Υπόσχεται, λέει εδώ, ακούστε, σε εκλογές του 3 Νοεμβρίου, ότι αν κερδίσουν, λέει οι Ρεπουμπλικάνοι, θα μοιράσω στο λαό. Θυμίζει τις παροχολογίες του Κούλι, του διαστραμμένου. Θα λάβουν, λέει, οι Αμερικανοί ενήλικοι $5,000. Θα μοιράσει χρήμα έτσι. Ή αλλιώς θα είναι το μέρισμα του Τραμπ. Το ονομάζει όλα Τραμπ. Τραμπ ηλικιότητα, Τραμπ πάθηση, Τραμπ γαβομάρα, Τραμπ μέρισμα. Δηλαδή 1,3 τρισεκατομμύρια, ακούστε εδώ. Κάθε ενήλικος πολίτης λοιπόν, εάν κερδίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, δηλαδή Βουλή και Γερουσία, πρόκειται για ένα. Θέλει να εξαγοράσει τις αθλητές αυτές που κάνουν ο Κούλης, που έδινε εκατοστάρικα στους νέους να κάνουν εμβόλια και τέτοιου τύπου εξαγορασμούς. Θα είναι μεγαλύτερο το ποσό, φανταστείτε, 1,3 δις, από τα λεφτά που δώσαν οι Αμερικανοί για το COVID. Και βέβαια το έλλειμμα θα εκτροχιαστεί. Εάν κερδίσουμε, λέει, και τα δύο σώματα, θα δώσω μέρισμα $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ της Αμερικής. Στο Τέξας μιλούσε και είπε ότι αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί, οι ΗΠΑ θα γίνουν μια κομμουνιστική χώρα, η χώρα θα γίνει κόλαση κτλ. Σαν τέτοιο σενάριο. Αν χάσουμε, λέει, θα χάσετε τα σύνορά σας, θα χάσετε τις φοροαπαλλαγές, θα χάσετε την ασφάλειά σας, θα χάσετε την ευημερία σας, θα περάσετε από την κόλαση κτλ. Δηλαδή, είναι το κλασικό μοντέλο εδώ, ότι απειλεί από τη μία τρομολαγνία και καταστροφολογία και από την άλλη εξαγορασμός. Η αθλειότητα του κοινοβουλευτισμού, αυτός είναι ο κοινοβουλευτισμός, στην πιο χυδαία και ομοί μορφή του. Και ευχαριστούμε τον Τραμπ για το βρώμικο πρόσωπο, το ίδιο βρώμικο πρόσωπο που μας δείχνει και ο Κούλης και η εγκληματική οργάνωση που λέγεται Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και οι υπουργοί και ανθρωποβαστάζοι που έχουν εκεί παρατρεχάμενοι γκόμενες και δικαιωτοί θυγατέρες που διορίζουν δεξιά-αριστερά, είναι μια τρομοκρατική εγκληματική οργάνωση. Λοιπόν, ξαναλέω, 270 εκατομμύρια ενήλικες στη ΣΥΠΑ, 1,3 δις. Να πω ότι το γραφείο προϋπολογισμού του Κογκρέσου λέει ότι η χώρα αντιμετωπίζει έλλειμμα $2 τρισεκατομμύρια για το 26. Και έχουν ξεπεράσει το εθνικό χρέος των ΗΠΑ, έχει ξεπεράσει τα $43 εκατομμύρια πριν από λίγες μέρες. Και βέβαια δεν είπε καν ο Τραμπαρίφας πώς θα βρει τα λεφτά αυτά, πού θα το κεφάλι του θα βγάλει. Μάλιστα, είπε ότι το είχα ξανακάνει, λέει, αυτό το Δεκέμβριο του 25. Ανακοίνωσε ότι θα δώσουμε $1,776, που είναι και η ημερομηνία της διακήρυξης ανεξαρτησίας και του κράτους των Αμερικανών, ότι θα δώσουμε, λέει, τόσα χρήματα, $1,776, στα μέλη του στρατού, ενώ στην πραγματικότητα δεν τα έδωσε. Ήταν χρήματα για στρατιωτική κατοικία, τα οποία τα είχαν ήδη εγκρίνει το Κογκρέσο, δεν τα είχαν δώσει άλλοι στην πραγματικότητα και όχι αυτός. Για να καταλάβετε πόσο απατεώνας είναι. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα δεν ξέρω πώς σας φάνηκε το βίντεο. Με χαρά να ακούσω τις δικές σκέψεις, τα δικά σχόλια για την πλεκτάνη αυτή, καλή ασπίδα του Δαβίδ, πώς τα βλέπετε. Κάτσε στα σχόλια τις σκέψεις σας και τις απόψεις. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου άρεσε και τα στο κανάλι, κοινοποιήστε. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος και συγχαρητήρια. Και αν θέλετε να μας βοηθήσετε, μπορείτε μέσω του Patreon. Είναι ο πραγματικός τρόπος για να μείνουμε ζωντανοί σε αυτό το βήμα. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ένα ακόμα απίστευτο από τον Μέρτς, ο οποίος βλέπει ότι τα συστημικά κόμματα εξαλείφονται και εξαϊλώνονται σε όλη την Ευρώπη, και είναι θετικό αυτό σίγουρα. Δεν θα μιλήσω για το ΑΕΦΔΕ που ενισχύεται. Εν πάση περιπτώσει, επειδή το ΑΕΦΔΕ λέει να γυρίσουν οι παράνομοι μετανάστες στις χώρες τους, λέει ο Μέρτς, είπε στη Βουλή, στην Bundestag, ότι αυτό, λέει, προτείνεται, είναι εθνοκάθαρση. Ο ανίδεος, ο τραπεζίτης BlackRock, το κάθαρμα, το βρωμερό σάπιο κάθαρμα της BlackRock, μιλάει για διεθνές δίκαιο και λέει ότι είναι εθνοκάθαρση. Ακούστε, εθνοκάθαρση που είναι η βίαιη, δηλαδή μεταφορά πληθυσμού από τα σπίτια του, είναι εθνοκάθαρση το να στείλει τον παράνομο μετανάστη, που δεν πήγε στην πρεσβεία όπως πήγαν οι νόμιμοι μετανάστες και μετανάστευσαν, ή στο προξενείο της Γερμανίας στη χώρα του, να στείλει τον παράνομο μετανάστη που διέλυσε τα σύνορα της χώρας στην πραγματικότητα, να το στείλει σπίτι σου, αποτελεί εθνοκάθαρση. Και ότι όσοι ψηφίσαν το ΑΕΦΔΕ στηρίζουν την εθνοκάθαρση. Κουφάλες, ελπίζω να το βρείτε μπροστά σας, ελπίζω να γίνετε Νεπάλ σε όλη την Ευρώπη και εδώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι πρώτες βοήθειες ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή.
3: Φυσικά και μπορώ. Της Αγγελικής Φωστίνη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στη Χρυσοδυσσέα Ιωάννη.
2: Από 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 4 στον Ελληνικό Κόσμο. Καθημερινές για σχολεία.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
6: Όχι άλλο καρβουνό.
14: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
16: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
17: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
18: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
19: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
20: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Παιδιά, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο Stage Stories, Powered by Win Masters. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το Studio Nikta και τον
1: κύριο Κατσούλη.
0: Και τον κύριο Κατσούλη. Ευχαριστούμε για το στούντιο.
1: Ωραίος, ευχαριστούμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα καλεσμένο που λατρεύεις κιόλας και εσύ ξέρουμε. Όλοι μας δηλαδή. Τον κύριο Χρήστο Δάντη εδώ πέρα. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα εδώ για το μεγάλο. Λοιπόν, θα σας αφήσω να ξεκινήσεις εσύ που το πας.
0: Εντάξει, θα ξεκινήσω εγώ γιατί θέλω να κάνω πάλι εισαγωγή. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές στην Ελλάδα, με πάρα πολλές επιτυχίες, με γενιές και γενιές από πίσω να ακολουθούν την κάθε επιτυχία. Δεν ξέρεις τι, έχω πάθει αυτό που σου έρχονται όλα μαζί. Δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς. Είναι τόσες πολλές επιτυχίες.
1: Έχουμε πολλά να πούμε.
0: Δημιουργός, έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Και πολύ σημαντικό για να τραγουδιστεί και δημιουργός, κατά τη γνώμη δική μου.
0: Και όχι απλά δημιουργός, με επιτυχίες.
1: Ναι, σωστά.
0: Πολλές. Το ξαναλέω.
2: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ένας τραγουδιστής που γράφει τραγούδια να μην τα κρατάει για τον εαυτό του.
1: Σωστό. Μόνο.
2: Έτσι, να μοιράζει.
1: Σωστό.
2: Γιατί η επιτυχία είναι δώρο. Δηλαδή, το να γράφεις τραγούδια και να τα δίνεις σε άλλους τραγουδιστές σημαίνει δείχνει απλοχεριά, όχι μόνο απλοχεριά, και έλλειψη φόβου για το αν. Αν μπορεί να σε ξεπεράσουν ή όχι, αν φοβάσαι θα σε ξεπεράσουν κλπ. Και δείχνει, νομίζω, γιατί το κάνουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που τους αγαπάω ιδιαίτερα, πώς να το πω, δείχνει έναν άνθρωπο ανοιχτό καρδό. Το αντίθετο του τσιγκούνι, δηλαδή ο τσιγκούνις είναι λειψός σε όλα και στερείται. Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος μοιράζεται και δίνει απλόχερα πράγματα, νομίζω ότι απολαμβάνει περισσότερη αγάπη στην πορεία της ζωής του.
0: Του έρχεται πίσω επί 100 επίσης. Ναι. Σε θετική ενέργεια.
1: Σου έχει τύχει ποτέ ένα τραγούδι που έδωσες να γίνει επιτυχία και να πεις άμα το έλεγα εγώ.
2: Πάντα είναι. Πάντα γράφω τα τραγούδια έχοντας υπόψη μου τη φωνή στην οποία θέλω να τα δώσω. Μπορεί να μην το πάρει αυτός.
1: Ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή, πώς να σου πω τώρα. Για παράδειγμα, το Κουβέντα στην Κουβέντα είχε περάσει. Το είχα γράψει για άλλον τραγουδιστή. Είχε πάει σε 10 τραγουδιστές. Έτσι. Που το απέρριψαν και οι 10. Ο πρώτος, ο αρχικός, για τον οποίο το είχα γράψει, το κράτησε και το σκεφτόταν κανένα χρόνο. Τελικά δεν μπήκε, μπήκαν κάποια άλλα τραγούδια στο δίσκο αυτόν. Και το Κουβέντα στην Κουβέντα έμεινε αμανάτη που λένε.
1: Ναι, ναι.
2: Και περίμενε τον άνθρωπο που θα το τραγουδήσει. Και όταν μου έκαναν την πρόταση για την Πάολα. Είχα γράψει 2 τραγούδια τότε. Το ένα ήταν, θεωρούσα ότι έπρεπε να γίνει πρώτο σίγγλ, το Αμαρτωλό. Έγινε δεύτερο και έκανε εξίσου μεγάλη επιτυχία. Αλλά όταν μου ήρθε αυτή η πρόταση, εκεί μου καρφώθηκε η ιδέα ότι αυτή είναι η φωνή που θα μπορούσε να το πει καλά. Γιατί η συγκεκριμένη έχει, δηλαδή ξέρει και από την παράδοση. Ξέρει τι σημαίνει παραδοσιακό και το τραγουδάει. Και φαινόταν στις εκτελέσεις της.
1: Και φωνάρα πολύ μεγάλη Παόλα.
2: Λοιπόν. Δεν ζηλεύω ποτέ τραγούδια. Γιατί τα τραγούδια κάνουν την πορεία που πρέπει να κάνουν, άσχετα αν κάποια στιγμή μπορεί στο μέλλον να ξανατραγουδήσω κάποια από αυτά. Έτσι. Όμως, παρόλα αυτά, δεν ζηλεύω κανένα τραγούδι και δεν έχω ποτέ, πώς να το πω, να πω ότι χαράμισα αυτό το τραγούδι.
1: Yeah.
2: Όχι, γιατί το τραγούδι έκανε την πορεία του. Άγγιξε ανθρώπους και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γιατί το τραγούδι είναι γέννημά σου, είναι σαν παιδάκι. Και ξαφνικά το ακούς από μια άλλη φωνή που πολλές φορές μπορεί να μην το έχεις στο μυαλό σου έτσι, ότι θα το πει έτσι, και να το αγαπάει ο κόσμος και κόσμος ο οποίος δεν έχει σχέση με σένα ή που μπορεί να μην ακούει εσένα.
1: Πήγες.
0: Εγώ θέλω να πάμε λίγο πίσω. Δεν έχω ακούσει ποτέ ποια ήταν η πρώτη επαφή Χρήστο, που είχες με τη μουσική και πότε, σε ποια ηλικία δηλαδή, κατάλαβες ότι εγώ αυτό θα κάνω. Θα ασχοληθώ με τη μουσική. Το μικρόβιο, αυτή η τρέλα, πώς.
2: Εγώ αντί να μιλήσω, τραγούδισα. Σαν παιδάκι. Και αντί να περπατήσω, χόρεψα. Ζεϊμπέκικο τότε. Λοιπόν, μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η μουσική ήταν, δηλαδή την ακούγαμε, όλοι την λάτρευαν. Τη μουσική. Η μάνα μου ήταν παλιά τραγουδίστρια η οποία είχε σταματήσει. Ο πατέρας μου ήταν τραγουδιστής εν ενεργεία. Έτσι, σε μπουζουξίδικα, σε λαϊκά μαγαζιά. Πολύ ξακουστά κιόλας μαγαζιά τότε εκείνης της εποχής. Και φαινόταν ο άνθρωπος είχε μια ανωδική πορεία, φαινόταν ότι θα του κάτσει. Τελικά έφυγε για την Αμερική και δεν το κυνήγησε. Όπως καταλαβαίνεις, άκουγα μέσα στο σπίτι από τον Βοσκόπουλο και τον Καστανζίδη μέχρι τους Beatles και τον Αλμπάνο που άκουγε ο αδερφός μου και η αδερφή μου. Άκουγα πολλά είδη μουσικής μέσα στο σπίτι και την αγάπησα από μικράκι. Δηλαδή πριν ακόμα, πώς να το πω, πριν ακόμα αποκτήσουμε, γιατί αυτό ήταν πολυτέλεια, δεν υπήρχαν κιόλας μαγνητοφωνάκια. Έτσι, εγώ έπαιρνα στίχους από διαγωνισμούς στιχουργών που κάνανε σε περιοδικά τότε στις τελευταίες σελίδες και τους μελοποιούσα. Και επειδή ήμουν αναγκασμένος να το θυμάμαι, δεν το είχα καταχωρήσει κάπου, δεν υπήρχε δυνατότητα να
0: το κάνει save, όπως
2: ναι,
0: τώρα.
2: Να το ηχογραφήσω ή να το κάνω save. Έπρεπε να θυμάμαι τη μελωδία.
3: Αυτό τι ήταν, ήταν περιοδικό που είχε τέτοιο,
2: Ναι, ήταν το ρομάντζο.
3: Και ήταν αυτό, ναι. Τραγούδια μέσα που...
2: Και βάζα τη μάνα μου και τα αγόραζε για να βλέπω αυτούς τους στίχους που είχε στην τελευταία σελίδα.
3: Απίστευτο.
0: Πόσο ωραίο και σε τι ωραία διαδικασία σέβαζε, καλλιτεχνική, έτσι, τότε. Απίστευτο.
2: Εντάξει, είναι πολλά, πέρασα πολλά με τη μουσική. Θα ζω και με το μεγάλο μου γιο, ο οποίος ασχολείται με τη μουσική. Και κάποια στιγμή μου εξομολογήθηκε όταν ήταν 10 ετών και μου έλεγε, παπά, ξέρεις κάτι, μου λέει, το μυαλό μου το βασανίζει μουσική. Του λέω, τι εννοείς? Δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Έλεγε. Ακούω μουσική όταν κοιμάμαι. Μέσα στο μυαλό μου παίζει μουσική. Παίζουν μελωδίες. Και με απασχολεί όταν είμαι χαρούμενος, όταν είμαι στεναχωρημένος, ακούω άλλα είδη μουσικής μέσα στο μυαλό μου. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα ήμουν και εγώ. Έτσι έκανα. Για μένα η μουσική ήταν μονόδρομος, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ασχολήθηκα κάποια στιγμή με το θέατρο, στα 18-19, και με ήθελαν τέλος πάντων ένα θεατρικό περιβάλλον με το οποίο έκανα παρέα τότε, γιατί ήταν και ο αδερφός μου ηθοποιός. Να ακολουθήσω για να πάω στη δραματική σχολή. Δεν ψινόμουν με τίποτα. Τους έλεγα τραγουδιστής. Και μου λέγανε τι, δηλαδή λαϊκά και τέτοια μπουζούκια θα σου πάνε πιάτα. Έλεγα ότι ήθελα να παίξω ξένη μουσική. Έτσι.
0: Και έτσι είχες ξεκινήσει τα πρώτα σου βήματα. Ναι, σωστά, με την πάντα σου.
2: Ναι, στα 12 ανακάλυψα τους Beatles και τον Elvis. Στα 14 ανακάλυψα τους Dire Straits. Από εκείνη τη στιγμή στα 14 είπα δεν θα κάνω κάτι άλλο. Αυτό θα κάνω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μπορεί να μην έχεις καταλάβει ότι έχεις μια πολύ ιδιαίτερη φωνική χρειά, έτσι.
2: Το καταλάβαινε από τις αντιδράσεις. Εγώ δεν το άκουγα αυτό. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή ακόμα όταν μου λένε, ξέρω εγώ, π.χ. μπαίνω σε ένα ταξί. Δεν με αναγνωρίζει ο ταξιτής. Και του λέω πάμε στο κέντρο, πάμε στο κέντρο της Αθήνας.
0: Από τη φωνή.
2: Ναι, και μου λέει, ο Χρήστος Δάνης είσαι. Και λέω, ναι, και μου φαίνεται περίεργο. Του λέω, με κατάλαβες από την όψη? Όχι, μου λέει, από τη φωνή.
3: Η φωνή είναι χαρακτηριστική.
2: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα αυτό. Δηλαδή, και τη φωνή μου έχω γραφημένη όταν την ακούω, δεν μου κάνει διαφορά, η φωνή μου είναι.
3: Είναι όμως ένα. Είναι παράξενο γιατί πλέον κάποιες φωνές μοιάζουν. Αυτός είναι. Α, όχι, δεν είναι αυτός. Είναι. Ενώ δεν είναι.
0: Ξέρει αυτές τις δύο-τρεις χαρακτηριστικές φωνές.
2: Επειδή ο Στέλιος είπε χαρακτηριστική φωνή. Όλοι οι τραγουδιστές μέχρι το 90, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, είχαν χαρακτηριστική φωνή.
0: Μπράβο, αυτό, εκεί θέλω να πάω.
2: Από το 2000 και μετά έγινε πράγμα ένας αχταρμάς και ακούς 10 τραγουδιστές σε ένα πρόσωπο.
3: Σωστό.
0: Ξέρεις, θέλω να πω σε παρένθεση ότι εσύ ξεκινάς και δεν έχεις... δεν χρειάζεται να τοποθετηθείς κάπου ή να ακούς κάποιον άλλον για να μπεις στο τρίπ. Έχεις τη δικιά σου χαρακτηριστική φωνή. Καταλαβαίνεις τι λέω, καταλαβαίνεις.
2: Αυτό είναι σύνηθες όμως. Ναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι όλοι οι τραγουδιστές που έχουν γράψει κάποια ιστορία από μικρή έως πολύ μεγάλη, είναι χαρακτηριστικοί τραγουδιστές.
3: Δύσκολο για την τότε εποχή όμως. Δηλαδή η εποχή που ήσουν εσύ τότε, κάτι τέρατα μέσα. Δηλαδή έλεγες ότι για να γίνω τραγουδιστής έπρεπε να προσπεράσω ή να σταθώ σε τέρατα. Δηλαδή τώρα είναι πιο. Δεν θα πω ότι πιο εύκολο, γιατί αλλάζουν πολλοί εποχές, αλλά.
2: Νομίζω πιο εύκολο είναι.
3: Δηλαδή, πιο εύκολο. Είναι, αυτό εννοώ.
2: Γιατί με την παγκοσμιοποίηση του ίντερνετ και του social, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις hit. Ο παλιός δεν είναι εύκολο.
3: Πάντα τον δεις.
2: Ο νέος καλλιτέχνης που ξεκινάει τώρα, είναι πολύ εύκολο γιατί κάνει. Δηλαδή βρίσκει ένα hit, βρίσκει έναν τρόπο. Τον αγαπάει ο αλγόριθμος, με κάποιο τρόπο τον ανεβάζει. Τότε ήταν πολύ διαφορετικά. Τότε ήταν πραγματικά δύσκολα, γιατί έπρεπε, το πρώτο που έπρεπε να κάνεις ήταν, δεν μπορούσες να επενδύσεις στον εαυτό σου. Mm. Δηλαδή δεν πλήρωνες για σένα, δεν πλήρωνες την παραγωγή, δεν πλήρωνες τα ραδιόφωνα. Δεν πλήρωνες, θα έπρεπε να σε βρει κάποιος, μια εταιρεία, να πιστέψει σε σένα, να επενδύσει, να δώσει τα λεφτά και να δημιουργήσει ένα κανάλι τακτικής με το οποίο θα μπορέσει να σε εισχωρήσει στην αγορά.
3: Δεν μπορούσε να τραγουδήσει και το σπίτι σου κιόλας, όπως τώρα.
2: Ακριβώς.
3: Έπρεπε να πας κάπου να παίξεις, να πει, να ακουστεί.
2: Ναι,
0: αυτό είναι ο κόσμος.
2: Να είσαι σε κάποιο. Πίστε. Δηλαδή τότε οι άνθρωποι που πληρώναν για τις παραγωγές τους ήταν δακτυλοδεικτούμενοι και παράδειγμα προς αποφυγή. Ήταν ντροπή να πληρώσει για την παραγωγή σου τότε.
3: Και άμα είχε κιόλα.
2: Ναι. Και αν είχε χρήματα. Δηλαδή υπήρχαν τραγουδιστέ που πουλάγαν οικόπεδα. Για να το κάνουν αυτό. Έτσι. Ή για να πάνε να βρουν τον τρόπο να κατέβουν, ξέρω εγώ, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, να το δώσουν ιδιοχείρο σε μουσικούς παραγωγούς για να το παίξουν. Και αν τους άρεσε.
3: Και ναι.
2: Καταλαβαίνεις.
3: Και
2: δεν κανένα... έπαιζε αυτό τότε να πληρώσεις, να κάνεις, να δείξεις, να πληρώσεις για διαφήμιση, τίποτα. Τέτοιο ήταν ντροπή αυτό το πράγμα.
0: Και ξεκινάς με την μπάντα σου με ξένο ρεπερτόριο, σωστά. Και το 91... Σε μαθαίνει όλη η Ελλάδα, κάνεις μια τεράστια επιτυχία.
2: Το 90, Στέλιο.
0: Το 90.
3: Διορθώσεις, παρακαλώ.
0: Δαχτυλικά αποτυπώματα, σωστά.
2: Αφού είχε προηγηθεί το Πούσαψε με την Πολίνα, που είχε κάνει συμμετοχή στο δίσκο της, 6 μήνες πριν, εκεί ήταν τέλειο 89, τον Ιούλιο του 90, κυκλοφόρησε τα δακτυλικά αποτυπώματα, που ήταν ένα δοκιμαστικό άλμπουμ για να μην με διώξει η εταιρεία. Γιατί είχα συμβόλαιο και είχα κάνει ήδη δύο singles.
0: Ήταν δοκιμαστικό.
2: Δεν ξέραν τι να με κάνουν. Και ήταν δοκιμαστικό, επειδή εγώ ήμουν φίλος με τον Γιάννη τον Καραλή και γράφαμε. Πώς να το. Ο Γιάννης έγραφε.
0: Άλλη τεράστια προσωπικότητα.
2: Ναι,
0: έτσι, Γιάννης Καραλής, τώρα.
2: Λοιπόν. Και έχουμε περάσει και πολύ ωραία, γι' αυτό με βλέπεις και γελάω, γιατί έχουμε κάνει πλάκες. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης έγραφε διαφημιστικά jingles για προϊόντα, για την τηλεόραση. Τότε, ας πούμε, υπήρχε το Just Hot, που ήταν hot dogs, ήταν αυτά. Και για όλα αυτά γράφανε διαφημιστικά. Τα διαφημιστικά αυτά τα τραγουδούσα εγώ. Και είχαμε γίνει φίλοι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ξέρεις, έπαιρνα μεροκάματο εγώ με αυτά. Έχω τραγουδήσει για την Pepsi, έχω τραγουδήσει μέχρι και για ένα παιχνίδι που λεγόταν Τρελοζουζούνια. Έχω τραγουδήσει το διαφημιστικό του. Colgate Junior, πολλά. Λοιπόν, και είχαμε γίνει φίλοι με τον Γιάννη και ο Γιάννης είπε, του λέω, ρε Γιάννη, αυτοί θέλουν να. Εγώ θέλω να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να κάνω τις σπουδές, ας πούμε, μουσικής και να μείνω στην Αμερική. Και μου λέει, κάτσε πάλι, πού θα πας τώρα, μου λέει, περίμενε. Του λέω, μα έχω κάνει δύο singles με αυτούς, με τη CBS τότε. Δεν βγήκανε. Είχα κάνει ένα single αγγλόφωνο, ένα δικό μου τραγούδι. Και μετά έκανα. Το μετελείωσες που ήταν δικό του στα αγγλικά που λεγόταν Belly Dance. Μια διασκευή. Και δεν έκατσε τίποτα.
3: Αντίφταστο ρεύμα εσύ. Ενώ ότι σε μια εποχή που λαϊκή και καλά όλοι τώρα, κατάλαβες, απ' την άλλη.
2: Όχι, κοίταξε, τότε είχε ξεκινήσει το pop.
3: Ναι.
2: Αλλά εγώ το. Εγώ
3: ναι,
2: το ψιλογελούσα. Ήταν... Δηλαδή, ο μόνος που μου άρεσε από το pop ρεπερτόριο ήταν ο Καρβέλας, ο οποίος έκανε. Ο οποίος έκανε rock and roll άνθρωπος. Έκανε πιο κοντά στο blues μουσική.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ο μόνος που μου άρεσε. Δηλαδή, δεν μου άρεσε σχεδόν κανείς. Τους αναγνώριζα, πολύ καλοί τραγουδιστές, φανταστικοί. Δεν μου άρεσε το ρεπερτόριο που τραγουδούσαν όμως. Και δυσκολεύτηκα κι εγώ να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Και ο τρόπος που μπήκα σε αυτό το τρυπάκι ήταν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Γιατί μου λέει ο Γιάννης, έχω ένα τραγούδι το οποίο ήταν το οποίο τάδε. Ήταν το οποίο τάδε, δεν το λέει κανείς. Δεν το πιάνει να δει ενοχιστωτικά πώς μπορεί να γίνει. Γιατί το τραγούδι ήταν λαϊκό αυτό. Να το στρέψουμε, να το πάμε κάπου αλλού. Και κάτσαμε παρέα. Γιατί εγώ μου έκοβε, ξέρεις, από τότε με τα κομπιούτερ, με το programming.
3: Το έχω δει live εγώ.
2: Ναι, με το programming. Το είχα, ρε παιδί μου, από πιτσιρικάς. Ναι. Αυτό. Το έψαξα πάρα πολύ. Και έκανα το δακτυλικά αποτυπώματα ένα ρέγγε λίγο πιο κοντά στον Bobby Brown που ήταν της εποχής. Που είχε το My Prerogative και αυτά.
0: Είδες όταν έχεις πολλά ακούσματα.
3: Τους μάθαινες και ναι, αφού ο άνθρωπος εδώ πέρα.
2: Άκουγα πολύ μουσική.
0: Δεν ακολουθείς, τους δείχνεις πώς
2: δείχνεις. Έχω ακούσει από πακιστανική μουσική μέχρι αμερικάνικη. Δηλαδή,
3: όλο αυτό είναι μουσική.
2: Και το κάναμε και μου λέει, αφού χρωστάς ένα δίσκο στη CBS, που μετέπειτα έγινε Sony. Δεν τον κάνουμε παρέα. Παίρνει τηλέφωνο τότε τον Πολυχρονίου για τον Κώστα τον Μπουρμά που ήταν διευθυντής. Πριν αναλάβει διευθυντής ο Δημήτρης Γερμανίδης. Και τους λέει θα γράψω εγώ για τον Χρήστο. Θα σας παρουσιάσουμε 10 τραγούδια. Παρουσιάζουμε το άλμπουμ. Δεν αρέσει στην εταιρεία καθόλου. Είναι η εταιρεία όλη με σκυμμένο το κεφάλι, εκτός από τον Γιάννη Δουλάμη, ο οποίος ήταν ο παραγωγός του άλμπουμ. Έτσι. Έκανε την διεύθυνση παραγωγής. Μόνο στο Γιάννη άρεσε. Το Γιάννη το Δουλάμη. Στο Γιάννη τον Καραλή και σε μένα. Λοιπόν, δεν άρεσε σε κανέναν.
3: Εσένα πώς σου φάνηκε αυτό?
2: Ήμουν μπροστά στο meeting, φίλε, είχα σοκαριστεί.
3: Ναι, δεν είναι λίγο.
2: Ναι, του βγαίνω και του λέω του Καραλή, του λέω Γιάννη, τι έχουμε κάνει πράγματα. Δηλαδή, έχουμε ευλογήσει τα γένια μας μόνοι μας. Και τελικά βγάλαμε μια σούπα. Τι κάναμε? Αυτοί μας έχουν δώσει πολλά λεφτά για το recording τότε. Ήτανε.
3: Και δουλειά τότε, δεν είναι όπως τώρα τσακμάμε τραγούδια.
2: Και σε στούντο
0: δεν ήταν όπως.
2: Με ενορχιστρωτές, τρεις ενορχιστρωτές
3: μέσα. Ναι.
0: Μερόνυχτα στο στούντο.
2: Και μου λέει, κάτσε και θα δούμε, μη μα σας. Αυτοί ήταν πάρα πολύ αισιόδοξοι. Μη μα σας, μου λέει, τους έχουμε στο χέρι. Πραγματικά, παιδιά. Και το παραδέχτηκε και η εταιρεία μετά, αλλά πέσαμε έξω στις προβλέψεις μας. Με το που κυκλοφόρησε το τραγούδι.
0: Έπεσε η Ελλάδα.
2: Ναι, μέσα στις 20 ημέρες δεν ακούστηκε τίποτα άλλο εκείνο το καλοκαίρι. Τίποτα άλλο. Όχι, θα είμαι ψεύτης. Αν δεν πω ότι ακούγονταν και ο Μπίγαλης. Είχε κάνει και ο Μπίγαλης τότε το Ρίνα Κατερίνα και γινόταν χαμός με αυτά τα δύο τραγούδια όλο το καλοκαίρι. Ήμασταν τυχεροί. Λοιπόν, και αυτό με κράτησε και.
3: Δουλέψατε.
2: Αυτό είναι. Ξεκινάμε, μα τώρα υπάρχει όχι αστεία. Ναι. Μπαίναμε στο στούντιο το πρωί, ένα στούντιάκι που είχε. Πώς να σου πω, όσο χώρο πιάνουν τα τύμπανα αυτά.
3: Απίστευτο.
2: Έτσι. Λοιπόν, που δεν μπορεί να τα δει ο κόσμος. Λοιπόν,
3: ένα επί ένα.
2: Ναι, όσο χωράει εδώ, όσο χώρο πιάνει το πιάνο. Και φεύγαμε, μπαίναμε το πρωί, 10 η ώρα πήγαινα σπίτι του και έφευγα στις 6 ώρα το απόγευμα.
3: Με μηχανήματα.
2: Και μέσα δουλειά, ναι, με μπομπίνες.
3: Ναι, αυτό.
2: Παλιακά. Και ένα συνδεσάιζερ, ένα ντραμασίν, αυτό ήτανε. Το στοιχείο. Και δουλεύαμε νυχθημερών.
0: Και έρχεται αυτή η τεράστια επιτυχία σε άγχος εκείνη την περίοδο. Γιατί ήταν κάτι το οποίο.
2: Δεν αγχώνεσαι εσύ με την επιτυχία.
0: Ενώ το πώς θα το διαχειριστείς.
2: Με την επιτυχία ζαλίζεσαι.
0: Ναι.
2: Δεν αγχώνεσαι. Ναι. Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα κήπο γεμάτο λουλούδια. Έτσι και λες, αχ, τι ωραία που είναι,
0: ναι.
2: Τι όμορφα που είναι. Δεν αγχώνεσαι για το επόμενο βήμα. Μετά, από 1,5 χρόνο, πέρασε 1,5 χρόνο για να κάνουμε το δεύτερο άλμπουμ. Εκεί, όταν αρχίσαμε να ξαναβρισκόμαστε στο σπίτι μου και στο σπίτι του για να γράψουμε το ρεπερτόριο, για να το παράξουμε, να κάνουμε τις ενορχιστρώσεις, γιατί εγώ έκανα τα demo τότε όλα. Για να τα παραδώσω στους ενορχιστρωτές και σε κάποια έκανα και εγώ την παραγωγή. Εκεί άρχιζε το άγχος, αλλά νομίζω ήταν το timing, ήταν η ηλικία, ήταν τα ακούσματα τότε, δηλαδή πολλές επιρροές, ακούγαμε, η Ελλάδα ακούγε πιο πολύ ξένη μουσική από την ελληνική, έτσι, τότε. Και υπήρχε ένα reference, τότε ήταν στις δόξεις του ήταν ο Τζορτζ Μάικλ, ο Μάικλ Τζάκσον, η Μίσα Πάρις, ο Ρος Ραματσότη από την Ευρώπη, yeah. Η Βαγιακόν Ντίος, είχε πανσπερμία ρεπερτορίου. Και είχαμε πολλές πληροφορίες και δουλεύαμε με κάποια σιγουριά. Αυτός ήταν και πανέξυπνος στο στίχο του, έτσι, ο Γιάννης, και έδεσε αυτό το πράγμα.
3: Αν έχεις βγάλει μια επιτυχία, ως προς αυτό, δηλαδή, αν έχεις βγάλει τόσο μεγάλη επιτυχία, το επόμενο που θα έρθει θα πρέπει να είναι λίγο. Δηλαδή, λες τώρα, θα πάει το ίδιο ή θα.
2: Συνήθως δεν πηγαίνει.
3: Αυτό λέω.
2: Αλλά το επόμενο που κάναμε ήταν το Πάει Αγάπη μου.
0: Αυτό. Ξαναπέφτει η Ελλάδα.
2: Ναι. Ξεκινώντας με το Αμάν τότε.
0: Ναι.
2: Το οποίο το Αμάν σοκάρισε τον Έλληνα τότε. Γιατί ήταν το πρώτο μετά από πολλά χρόνια. Προϋπήρχαν βέβαια. Αλλά τραγούδια που δεν είχαν κάνει μεγάλη επιτυχία. Αυτό το ethnic, το dance, το ethnic, το περίεργο.
3: Αγκαλιάσαν όμως, ναι.
2: Όχι, σοκαρίστηκαν.
3: Ναι, μετά το όχι, με το επόμενο. Ναι.
2: Δεν τους άρεσε και λέω ότι φάγαμε. Γιάννη.
3: Τέλος.
2: Ήταν, πάμε για να ετοιμάσουμε το επόμενο. Λοιπόν, και βγαίνει το Πάει Αγάπη μου, παιδιά.
3: Το αγκαλιάζουν όλο αυτό.
2: Και έγινε χαμός.
3: Που ο κόσμος δεν είχε απαιτήσει τόσο. Δηλαδή, επειδή ακούγαν και ξένα πάρα πολύ, δεν θα σου είχε πολλές απαιτήσεις προς το λαϊκό, αλλά εκεί, αν πας λίγο διαφορετικά, φοβόταν, δηλαδή δεν ήταν εύκολο να κάνει επιτυχία τέτοια κομμάτια, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, πιο δύσκολο δρόμο να πάει. Δηλαδή, όταν έχει από την άλλη φουλ λαϊκό κλάμα κτλ., όταν πα σε κάτι διαφορετικό, ένα άλλο είδο μουσική, δεν είναι εύκολο να σε αγκαλιάσει. Αλλά έχει μάθει να ακούει άλλα πράγματα και σου λέει τι κάνει.
2: Τότε όμω είχαμε κάνει τόσο διαφορά. Έτσι, 5-6 παιδιά από εμά.
3: Αυτό λέω, ναι, ξέρετε.
0: Αυτό. Και δεν πήγαιναν εκτό ασφαλού.
2: Άρχισαν οι λαϊκοί πια
3: και εγώ
2: να μιμούνται εμά.
3: Αυτό.
2: Να προσπαθούν να μπουν στο χώρο μας κάπως με κάποιο τρόπο για να υπάρξουν οι άνθρωποι, έτσι.
0: Ήτανε πρόταση τότε.
2: Ναι, η λαϊκή, η εμπορική λαϊκή, γιατί υπήρχε το λαϊκό το καθαρό αίμο, το οποίο δεν άλλαζε και κέρδιζε πάντα.
3: Mm-hmm. Ωραία,
2: και
3: ωραία.
2: Αυτό ήταν για ένα είδος που το αγάπησα πάρα πολύ και το ζήλευα, το ήθελα το είδος αυτό, αλλά λόγω φυσικού, λόγω εμφάνισης δεν μπορούσα εύκολα να μπω. Ήμουν ένα παιδί με δαχτυλίδια, με τέτοια, με σκουλαρίκια, με χαϊμαλιά. Δεν έψηνε. Δηλαδή, αν έβγαινε να τραγουδήσει τότε λαϊκό, σου λέγανε καλά, μα τη χάρη, άνθρωπο. Τι λαϊκό να μα πει εσύ.
0: Και όμω το επέβαλε.
2: Εντάξει, κατάφερα μετά με τον τρίτο δίσκο με το Ερέχου Χρέη να ταράξω.
0: Άλλη επιτυχία πάλι.
3: Εκεί πέρα έγινε.
0: Ξανά.
2: Ναι, ναι, μεγάλη επιτυχία. Και μετά ήρθε το Κάποιο Αγαπάει. Ήταν μια πενταετία, εξαετία πολύ, πολύ δυνατή αυτή.
3: Κάνεις και ένα έτσι σιγά σιγά πας προς το 2-1 που έρχεται το Νότις εκεί πέρα και γίνεται η τραγουδία.
2: Ναι, αυτό ήταν μετά από 10 χρόνια.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έκανες 6-7 στα 9 χρόνια. Όχι, όχι.
2: Ναι,
3: 10 χρόνια, ναι,
2: 10 χρόνια.
3: Που βγάζετε, βγάλετε ένα τραγούδι εκεί πέρα με τον Νότις ο Γιαννάκη.
2: Το χειμώνα είναι, τότε στο δωμάτιο. Ήταν μια 15ετία, θα πω, πολύ δυνατή, πολύ, πολύ ζεστή, πολύ δυνατή. Να πω ότι είχα κάνει, ας πούμε, μόνο μία μέτρια σε επιτυχία δουλειά τότε δισκογραφική, που ήταν τα δημοτικά που είχα διασκευάσει. Mm-hmm. Τότε, αν θυμάσαι, ξέρω εγώ, είχα το Βασιλικό, την Καραγκούνα, είχα διασκευάσει. Τότε ήταν, αλλά αυτό ήταν ένα δικό μου εγχείρημα που το ήθελα πάρα πολύ, το αγαπούσα. Από μικρό στο σχολείο, όταν έπαιζα με τις μπάντες, έχω να κάνω τέτοιο με την κιθάρα. Γιατί αγαπούσα πάρα πολύ τον Γιάννη Σπάθα εγώ. Mm-hmm. Και προσπαθούσα να τον μελετήσω. Και έχω να κάνω τέτοιο με την κιθάρα και με τραγούδι και λοιπά. Και με λέγανε Βλαχοροκά.
3: Ωραίο.
2: Φωνάζανε στο
3: ωραίο
2: σχολείο.
3: Ωραίο.
2: Στο Λύκειο. Και το είχα καημό να κάνω ένα δίσκο τέτοιο. Να είναι δημοτικό και να έχει ηλεκτρικές κιθάρες μέσα.
3: Που είναι ωραίο όμως. Τώρα μπορεί να παίξει τώρα.
2: Τελικά κέρδισε. Ναι, ναι.
3: Τώρα δηλαδή, τώρα, δηλαδή θα, ναι, θα βάζει τρελαίνο, του αρέσουν αυτά.
2: Έτσι.
3: Τότε ήταν λίγο διαφορετικό, ήταν έξω τα νερά ολονών. Δηλαδή σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ.
2: Ναι.
3: Σ' άρεσε πάντα να πηγαίνει λίγο να δει κάτι διαφορετικό, κάτι. Όχι, δεν θα πω καινούριο. Δημιουργικό, άλλο.
2: Ήθελα κόντρα να είμαι.
0: Κόντρα. Και να δείχνει το δικό σου δρόμο να ακολουθούν οι άλλοι. Δεν σε θυμάμαι ποτέ σε όλη σου την πορεία ή κάποιο να πει ότι ο Δάντη το καινούριο του τραγούδι λίγο αντιγράφει αυτόν ή στη σκηνική παρουσία για να.
3: Όχι, άλλο
0: δρόμο. Ξέρει, περάσει. Άλλο δρόμο, αντίθετα. Πάντα.
2: Ήθελα να είμαι πάντα κόντρα.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, κούρασε και ακόμα είμαι έτσι. Βέβαια κουράζει, γιατί είναι μοναχικό δρόμο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, σε κάθε νέο βήμα χάνει του φαν του προηγούμενου βήματο.
3: Ναι.
2: Έτσι, γιατί είσαι άλλο. Και σε περιμένουν και λένε, φίλε, δεν θα βγάλει ένα τραγούδι σαν τρελό και αγαπησιάρικο. Ξέρω που έκανε επιτυχία. Ή σαν το Κάποιο Αγαπάει. Και εσύ βγάζει το τρελό για αγαπησιάρικο που μπορεί να είναι τη Θεδέλη Ροκ. Εκεί θα χάσει κόσμο.
3: Συγγραφέα.
2: Έτσι. Και πάντα είμαι. Δηλαδή, φέτο ξεκίνησαμε το Γίνεται Πάρτι. Που είναι ένα αμυγό dance τραγούδι, α πούμε, Αιτήλα. Λίγο θυμίζει Αιτήλα. Γνωρίζοντας ότι όλη η Ελλάδα καταπιάνεται με το λαϊκό αυτή τη στιγμή και με το δημοτικό λαϊκό.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, ένα είδος νέο, έτσι σχετικά, νέο που έχει κατακλείσει και τις καρδιές των νέων ανθρώπων.
3: Πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, γνωρίζοντας αυτό, λέω όχι, εγώ θα κάνω κάτι διαφορετικό.
3: Ναι, και,
2: και τώρα το Αλκοόλ Δυνατό, ας πούμε, είναι ένα αντίστοιχα διαφορετικό τραγούδι από το προηγούμενο. Εντελώς. Είναι ένα λαϊκό, έντεχνο, χασαποσέβικο. Αυτό.
3: Κάθεσε κάτω και γράφεις κάτι έτσι κάθε φορά, ναι.
2: Μ' αρέσει ενδιαφέρον. Κοίταξε, αυτό, εντάξει, υπάρχουν και τραγούδια. Αυτό το Αλκοόλ Δυνατό, ας πούμε, το γράψαμε με τον Βασίλη Γιαννόπουλο, το γράψαμε το 2004.
3: Ναι.
2: Έτσι, πολλά χρόνια πριν. Και το είχα γράψει για έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε ένα άλλο τραγούδι, δεν πήρε αυτό, αυτά που του είχα δειγματίσει. Και δεν θέλω να πω όνομα. Και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Και το τραγούδι αυτό μου έμεινε στο σιρτάρι και είχα καημό. Περίμενα να έρθει κατάλληλη στιγμή να το κυκλοφορήσω. Και το κυκλοφόρησα τώρα 22 χρόνια μετά.
3: Απίστευτο. Φαντάσου. Δηλαδή τραγούδια που μπορεί να μένουν μέσα στο σιρτάρι και λες τώρα όταν είναι η ώρα. Και όταν 20 χρόνια μετά.
2: Πολλά, πολλά.
0: Ξέρεις, είπε 2004 και ξέρεις που πήγε το μυαλό μου.
3: Ναι,
0: αφού έριξε τρεις φορές την Ελλάδα, σου λέει δεν ρίχνω και την Ευρώπη μία.
3: Ναι, ναι, ναι. Αλλά εκεί έγινε.
0: Εκεί πάει το μυαλό μου.
2: Εντάξει. Εκεί ήταν η συνεργασία πολλών ανθρώπων. Ήταν. Πώς θα το πω, ήταν το timing τέτοιο.
0: Να πούμε ότι μιλάμε για το My Number One.
2: My Number One.
0: Παπαρίζου.
3: Τρομερή η καλλιτέχνα και εσύ. Αυτό το περίμενες να πάει έτσι αυτό εσύ? Να μπεις γράφω κάτι.
2: Να σου πω ότι δεν περίμενα, Σπύρο, γιατί αυτό δεν το έχω πει. Δεν περίμενα την αχαριστία των ανθρώπων του χώρου.
3: Ναι.
2: Δεν περίμενα ποτέ να έχουμε να περάσει αυτή τη στιγμή 22 χρόνια και συνάδελφοι να προσπαθούν να ξεχάσουν ότι ο Χρήστος Δάντης έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Έτσι, με άλλους δύο ανθρώπους.
3: Και δεν το ξέρουν.
2: Και φτάσαμε.
3: Πολλά παιδιά δεν το ξέρουν ακόμα. Δηλαδή, καλά, πει,
2: τα νέα παιδιά δικαιολογούνται.
3: Όχι, θέλω να σου πω ότι πρέπει να το δείξω.
2: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχω ακούσει συναδέλφους ότι. Γιατί υπήρξε μια τεράστια δικαστική διαμάχη. Έτσι, για αυτό το τραγούδι. Για την οποία στο τέλος, επειδή δεν μπορούσε να τέλεσει η διοίκηση, κάναμε μια συμφωνία μεταξύ μας, αναγνώρισε ο ένας τα δικαιώματα του άλλου. Κανένας αυτή τη στιγμή συνάδελφος, σχεδόν κανένας, δεν με αναφέρει ανάμεσα στους δημιουργούς του Number One. Όλοι κάνουν ό,τι θέλουν να το ξεχάσουν.
3: Αυτό είναι ακόμα αυτό το χώρο, βλέπω.
2: Και εντάξει, τολμάω να το πω γιατί και έχω μεγαλώσει πια. Δεν με ενδιαφέρει αν με παρεξηγήσουν ή δεν με παρεξηγήσουν.
0: Και καλά, είναι μια δικιά σου επιτυχία.
2: Έχει
0: βάλει το στίγμα σου εκεί πέρα.
2: Δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει.
3: Μα δεν γίνεται να βγάλει ένα κομμάτι που
2: πλέον είμαι σε μια ηλικία και έχω κάνει μια διαδρομή τέτοια τόσων ετών που τα λέω τα πράγματα με το όνομά του.
0: Μα είναι πολύ σημαντικό πως από ένα τραγούδι να ακούγεται το όνομα των δημιουργών.
3: Ναι, αλλά φαντάζομαι
0: όμως
3: ένας
0: άνθρωπος
3: στο 2004.
2: Πες ότι δεν ακούγεται. Δεν είναι ωραίο όταν υπάρχει ένας συνάδελφος, ο οποίος ως συνήθως, μάλλον όχι, ως συνήθως, ως ήθιστε, πριν από χρόνια σου γυάλιζε τα παπούτσια, ξαφνικά να κάνει ότι ξεχνάει ότι έχεις γράψει εσύ το τραγούδι και να αναφέρει οτιδήποτε άλλο.
3: Πες το.
2: Έτσι, δεν διαφωνώ. Η Έλληνα Παπαρίζου κέρδισε το τραγούδι. Η παρουσία της, η εκτέλεσή της. Έτσι. Ο Φωκάς Ευαγγελινός με το στήσιμό του. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν. Αλλά ρε φίλε, είναι κάποιοι δημιουργοί. Μην αναφέρεις τους δύο από τους τρεις. Γιατί δεν σε συμφέρει ότι ένας τραγουδιστής τελικά κέρδισε την Eurovision. Σαν συνθέτης. Γιατί εσύ πάντα τον ήθελες τραγουδιστή. Διότι ήθελες και είχες καψούρα τη φωνή του να του γράψεις τραγούδια.
3: Να κάνεις το αυτό συμφέρει. Ναι, ναι.
2: Αυτό συμβαίνει.
0: Χριστό, θα ξαναέγραφες τραγούδι για την Eurovision?
2: Ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Ποτέ και ούτε για πλάκα. Να σου πω γιατί. Γιατί μέσα στα υπόλοιπα χρόνια ήταν τόσο λάθος η διαχείριση των ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στην Eurovision, όχι των δημιουργών, ούτε των τραγουδιστών, όλων των παραλυκωμένων. Έβλεπα ανθρώπους να πηγαίνουν να χώνουν σε τραγουδιστές το μικρόφωνο στη μούρη για να λέει «You like the Sakis, you like the Sakis, fantastic the Sakis, ε!» Αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι ντροπή. Ντροπή. Ντροπή. Είναι ξεφτύλα, είναι ρεζιλίκι. Και γι' αυτό νομίζω ότι πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, ενώ είχαμε όλο το πλαφόν για να κάνει επιτυχία η δική μας συμμετοχή, αποτύχαμε. Διότι πήγαιναν επιθετικά κάτι τύποι και λέγανε «Τι να μας πει, ωραίο!» Και όσοι πήγαν τελικά με σεμνότητα και ταπεινότητα.
3: Κάνω πόρτα, ναι, ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή, σηκώσαμε ψηλά τον αμανέ εν ολίγης. Οπότε, εγώ δεν θέλω να ξανακατευθώ με αυτό το πράγμα. Το θεωρώ πια ανώφελο.
0: Το ρωτάω γιατί είσαι ένας καλλιτέχνης και δημιουργός που πάει κόντρα, βλέπει μπροστά. Εγώ θα ήθελα να ξαναδώ τον Χρήστο Δάντη να γράφει.
2: Το δοκίμασα, όχι με τον Μαντόνα. Οι προβλέψεις ενώ αρχικά ήταν υπέρ μου, τελικά πήγε ένα τραγούδι, έτσι, και μια συμμετοχή η οποία ήταν συμπαθητική. Δεν ήταν κακή, ήταν συμπαθητική. Με το συμπαθητικό δεν κάνεις δουλειά. Θέλει επίθεση.
0: Σωστό.
2: Θέλει επίθεση και θέλει σωστή επίθεση. Και να είσαι και αδελφωμένος με τη συμμετοχή αυτή. Δεν γίνεται ξαφνικά να συμμετέχει η Ελλάδα σε ένα διεθνή διαγωνισμό και όλοι οι δημοσιογράφοι να λένε θα πατώσουμε με αυτό.
3: Αυτό δεν το φοβάμαι.
2: Θα πατώσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Έτσι, να περιμένεις να το κερδίσει η Μαρίνα Σάτι και επειδή δεν το κερδίζει μετά να τη βρίζεις.
0: Έτσι. Αυτό κάθε χρόνο
2: πρέπει να αδελφοποιηθεί με αυτόν τον συνάδελφο, να τον στηρίξει.
3: Είμαστε σαν λαό ή κάπω. Κάθε χρόνο. Δεν θα πάει, δεν θα κάει.
0: Δεν ξέρω σε άλλε χώρε τι γίνεται.
2: Δεν διάξω η φουκαριάρα τότε.
3: Ναι. Εγώ σε απόντιο στο λάθη, μα μου άρεσε.
2: Πώ για μη αρέσει.
3: Και λέω, παιδιά, μπράβο, και πριν ανέβει και ξεκινήσει όλο αυτό, λέει τώρα να ακούσω τι μου έχουν πει, γιατί έχω πανικοβληθεί τώρα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
2: Φοβερό.
3: Είναι σαν λαό μα λίγο παράξενο κάτι τελευταίο.
2: Και φέτο που ήταν η πρώτη φορά που ήμασταν αδελφωμένοι με τον, Αγγίλα.
3: Ναι,
2: με το που δεν κέρδισε το παιδί.
3: Ναι.
2: Τον εξαφανίσαμε. Ναι, ναι. Δεν αναφέρουμε πουθενά.
3: Ναι, στο
0: τυποθέτημα.
3: Που στα σχολεία τον αγκαλιάζαν τα παιδιά ο κόσμο. Δεν το λέγανε.
2: Ήταν εξαιρετική συμμετοχή.
3: Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Εντάξει, είμαστε δυστυχώ. Δεν είναι διαγωνισμό.
2: Δεν το ξανακάνω στο τυποθέτημα τίποτα. Διαγωνισμοί για τέτοια. Επειδή έχω δουλέψει πάρα πολύ. Με πολλούς ανθρώπους στο παρελθόν ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Έτσι. Σε μία από τις δουλειές που έχω κάνει τη μουσική, έχει σκηνοθετήσει το βίντεο κλιπ ο Γιώργος Λάνθιμος. Έτσι, το 2000, δεν θυμάμαι, ένα, δύο, στο άλμπουμ της Τάνιας Νασιμπιάν. Τότε έλεγα, παιδιά, ποιος θα μας κάνει το βίντεο κλιπ. Και υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε, ένας αυτό μωρέ που, α, οκ, okay, δουλεύει εκεί. Και μιλούσαν για τον Γιώργο Λάνθιμο, έτσι, ο οποίος, να τι έκανε. Αυτό εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε δυστυχώς να το μοιραστούμε. Τον άνθρωπο που έχει μέλλον, που μπορεί να κάνει, δεν μπορούμε να το μοιριστούμε.
3: Mm-hmm.
2: Και όταν τον μοιριστούμε, κάνουμε όπως δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
2: Έτσι, Γκάστζι, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, ο Κώστας, ο Γκάστζι. Λοιπόν, ο Γκάστζι έπρεπε να τον παραδεχτούν οι ξένοι για να τον αποδεχτούμε εμείς. Μέχρι τότε λέγαμε, έλα μωρέ, εγώ παίζω καλύτερη κιθάρα. Έπρεπε να παίξει, ας πούμε, να παίξει με τον Νόζι για να τον παραδεχτούμε.
3: Που φτάσαμε σε αυτό.
0: Ναι.
3: Ακούω, λέμε τώρα, ναι, ναι. Απίστευτα, απίστευτα. Γενικά δεν το ψάχνουμε και τώρα στις μέρες μας. Δεν την ψάχνει τη μουσική, δεν μαθαίνουν πολλά πράγματα. Λες ένα κομμάτι, ξέρεις μόνο ποιος το είπε. Δεν έχεις ψάξει καν ποιος το έγραψε, γιατί, τι έγινε, τι έκανε. Δεν ξέρουν τίποτα ο κόσμος.
2: Εντάξει, πες ότι.
3: Είναι πολλές πληροφορίες που πρέπει να σώσει.
2: Δεν είναι και υποχρεωτικό, ρε παιδί μου. Okay.
3: Πρέπει να ξέρεις ένα κομμάτι.
2: Το θέμα όμως είναι. Ναι, εμείς τότε πέραμε το άλμπουμ των Dire Straits και λέγαμε. Πώς λέγεται ο κιθαρίστας και ο τραγουδιστής. Πώς λέγεται ο μπασιστάς. Πώς λέγεται.
3: Μα αυτό, πρέπει ναι, να το κάνεις. Δηλαδή, ας πούμε, το σφαιριστή, κοιτάς ποιος έβαλε τον γκολ, ποιο ομάδα παίζει, τι κάνει, τι ράνει. Πρέπει να δεις τι είναι από πίσω. Μπράβο, παίζει ρόλο. Είναι στο τέλος, γιατί στο τέλος βραβεύτηκε η assist, δηλαδή αυτό. Στη μουσική μας δεν το έχουμε αυτό τώρα πλέον. Και είναι κακό αυτό, να μην ξέρεις ποιος έχει γράψει το κομμάτι.
2: Γενικά οι Έλληνες είμαστε περίεργοι σε αυτά.
3: Εντάξει, με τον καιρό έχεις κάνει μια τεράστια συνεργασία που με είναι αγαπημένη μου να πω, με τον Βασίλη Καρά. Που έγινε το Άρε Μοναξία από.
0: Άρε Μοναξία.
3: Οι μισές προβολές είναι δικές μου, να ξέρεις από πίσω.
2: Ναι,
3: μόνος μου, εγώ κάθομαι και περιμένω και μπαίνεις και μπαίνω κι εγώ.
2: Αυτό ήταν. Αυτός ο άνθρωπος ήταν. Ένας άνθρωπος μέλη. Μέλη. Δεν. Προστατευτικός. Ήταν μπαμπάς, ήταν αδερφός, ήταν όλα, όλα. Περίπτωση.
3: Να φανταστώ ότι ένιωσες με το κομμάτι ενώ ότι. Χαρά το αγκάλιασε ο κόσμος, εντάξει, τρελάθηκε. Αλλά και σε μια συναυλία συγκεκριμένα που ήσασταν.
2: Αυτό δηλαδή
3: πιο πολύ. Ναι, πιο πολύ έχει πάει αυτό το βίντεο, δηλαδή να πούμε ότι έχει κάνει τις προβολές και όλα αυτά σαν το.
2: Κέρδισε αυτό το τραγούδι με το χρόνο. Κέρδισε. Τότε που βγήκε, έκανε. Έτσι, επειδή ήταν και η εταιρεία που το κυκλοφόρησε ήταν υποδιάλυση τότε.
3: Ναι, ναι.
2: Και δεν, ήταν λίγο άτυχο το τραγούδι. Αναγνωρίστηκε μετά από χρόνια. Αυτό και αναγνωρίστηκε ως συνεργασία. Δεν ξέρω γιατί ταιριάξαμε με τον Βασίλη, που ήταν πολύ έντονα εξίσου. Δυνατή και ογκώδης η φωνή του και εμένα λίγο πιο τραγουδούσα πιο ψηλά.
3: Ναι, ναι.
2: Ταιριάξαμε πάρα πολύ.
3: Σε αγαπούσαμε, φαίνονταν κιόλας.
2: Όχι, τι λες, λατρεία είχαμε μόνο στον
3: ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό ήταν ένα τραγούδι που όταν το έγραφες το είχες σκεφτεί για τον.
2: Αυτό το γράψαμε με τον Δημήτρη Τσάφα για να γίνει ντουέτο με τον Καρά. Δηλαδή ο Βασίλης μου παρήγγειλε τότε και μου λέει θα δουλέψουμε πιτσιρικό, θα δουλέψουμε μαζί το χειμώνα. Γράψα ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, πήγα στο καμαρίνι και το έπαιξα όταν το έγραψα το τραγούδι. Και του λέω ένα τραγούδι, ρε Βασίλη, λίγο να το δούμε το τραγούδι, μας πάει. Παιδιά, με πήρε οστικό κύμα από τη φωνή του.
3: Ναι, ναι,
0: ναι.
2: Έτσι, ο τύπος ήταν κουρασμένος, ερχόταν από συναυλίες, σειρά συναυλίων. Ταλαιπωρημένος. Ήταν το ξεκίνημα, πήγαμε να δούμε πώς θα στήσει το μαγαζί, πώς θα στηθεί το μαγαζί ηχητικά, με τα ηχητικά. Και άρχισα να τραγουδάει και με πήρε πίσω από το
3: σπίτι.
2: Ναι.
3: Τρομερός. Τρομερός και είχε βρει και αυτό ένα τεράστιο. Αλλά μου κάνει εντύπωση δηλαδή, γιατί βγαίνουν και οι δύο στη σκηνή πάνω και με το που λέει ο Καράς.
1: Έλα, πιτσιρίκο, λέει. Τα ακούς και λες τώρα και μπαίνεις και γίνεται εκεί πέρα από κάτω πόλεμος.
2: Ωραία ήταν, ωραία στιγμή.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία συνεργασία κιόλας. Άμα σου λέγανε έναν από τους παλιούς, λοιπόν, ξέρεις κάτι, Χρήστο, λέει, θα κάνουμε ένα σχήμα καινούριο τώρα. Καινούριο μαγαζί, καινούργια όλα, τίποτα, ούτε επιχείρημα. Μόνο το έτσι. Ποιο θα διάλεγε του παλιού, να πει: ξέρει κάτι, θέλω αυτή τη συνεργασία να έκανα. Και από αυτού που δεν είπα, παιδί μου.
2: Μια συνεργασία που δεν έκανα, ήταν να κάνω και δεν έκανα, δεν έτυχε, ήταν με τον Πασχάλ Τερζή.
1: Γυρίζει. Εκεί δεν έχει γράψει.
2: Ναι, έχω γράψει.
1: Ποιο το?
2: Το έχει ένα φεγγάρι απόψε, το δικαίωμά μου.
1: Επίτε το λέω.
2: Το δικαίωμά μου, το κάνει σαματά. Την ανηφόρα.
0: Ύμνος.
2: Είναι τα μάτια κλείνω, είναι πολλά
1: τραγούδια. Κάτι τραγουδάει, κάτι τραγούδια.
2: Ο Μασχάλης με ενέπνευε πάρα πολύ, γιατί ήταν πιο κοντά στη μεγάλη μου αγάπη, τη μεγάλη μου αδυναμία, τον Καζαντζίδη. Λοιπόν, και έτσι μια φωνή που θύμιζε αυτούς τους κλασικούς, τους αρχιτέκτονες της μουσικής.
1: Που έγινε κιόλας έτσι όλο αυτό. Τεράστια τραγουδία και συγχαρητήρια κιόλας. Ήθελες να συνεργαστείς και ήταν να συνεργαστείτε και δεν έγινε.
2: Ναι, δεν μας προέκυψε, ήταν να κάνουμε ένα σχήμα παρέα. Και είχα κλείσει εγώ αλλού, κάπως έτσι έγινε.
1: Φοβερό σχήμα.
0: Εγώ σας θέλω να ρωτήσω. Σε αυτά τα τραγούδια που ακούω τώρα που είναι τεράστιες επιτυχίες, υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από κάποιο τραγούδι?
2: Απόλυτα τα τραγούδια υπάρχουν ιστορίες.
0: Θα μπορούσες να μας πεις μία. Δηλαδή το και έχει ένα φεγγάρι απόψε, το δικαίωμά μου δηλαδή.
2: Το έχει ένα φεγγάρι απόψε, ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένος.
0: Αυτό λέει και
2: ερχόμουν. Γύριζα από το. Ήμουνα. Τέλος πάντων, ένα σχήμα που δούλευα και με είχε στεναχωρήσει ο συνάδελφος. Δεν τα πηγαίναμε καλά μεταξύ μας. Δεν με είχε καταλάβει, μάλλον όσο τον καταλάβαινα εγώ. Και επέστρεφα στο σπίτι μου, εμένα στη δροσιά τότε. Και ήταν μετά από μια περίοδο που έβρεχε πολύ, χιόνιζε πολύ, δεν θυμάμαι. Και είχε ανοίξει ο ουρανός και καθαρίσει. Και γύριζα στο σπίτι, ήταν 3 η ώρα. Και καθώς γύριζα, παρατήρησα το φεγγάρι ψηλά και άρχισα να τραγουδάω το ρεφρέν. Και τους δύο στίχους αυτούς που είναι η μόνη δική μου, ας πούμε. Και άρχισα να τραγουδάω, είχε ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει γεροσταίνο. Και μετά στήριξα. Να να να να να να να να να να να να να. Και το έστειλα στο Βασίλη Γιαννόπουλο τότε που ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας. Και μου λέει, συνάδελφε, ευχαριστώ, κρατάω τις δύο πρώτες φράσεις και κάνω τραγούδι. Ναι, και έτσι κάναμε το τραγούδι
1: και,
2: αυτό.
1: Είδες, και είναι και επαγγελματικό λόγο η στεναχώρια.
2: Ναι.
1: Δεν είναι όλα στη ζωή έρωτας και τα λοιπά, είναι στη ροπού είναι.
0: Αυτό ήθελα, ξέρεις.
2: Δεν είναι ωραία.
1: Δεν ήταν καλά, φαντάσου στη δουλειά και έγραψε, έχει ένα φεγγάρι απόψε που κάνει αεροστέρνο. Και τραγουδιέται ακόμα και σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι διαχρονικότητα σε όλα αυτά.
2: Βέβαια, πολλά τραγούδια. Γιατί το παλιό μου παλτό, ας πούμε, ήταν γραμμένο για τον Βασίλη Καρά. Και δεν το είπε ο Βασίλης, του λέει, βρες κανέναν άλλο, του λέει, να του ταιριάζει το τραγούδι, που θα πω εγώ ψυχουλάκια από σνά και τέτοια. Λοιπόν, και το πήρα και το έκανα ντέμο τότε από το Λάκη τον Παπαδόπουλο. Μου το έπαιξε, μου το σφύριξε.
0: Το άκουσες ή διάβασες πρώτα τους στίχους?
2: Πρόσεξε πώς έγινε. Μου το σφύριξε αυτό η Κατερίνα Παπαδοπούλου, η γυναίκα του. Και μου λέει, πήγαινε στο Λάκη, έχει ένα τραγούδι που λέγεται Το Παλιό Μου Παλτό. Και ζήτα του να στο βάλει να το ακούσεις. Γιατί ο Λάκης είχε στραβώσει με το τραγούδι, το είχε γράψει χρόνια, το είχε σε μια κασέτα, το είχε αφήσει έτσι παρατημένο και είχε στραβώσει με το τραγούδι. Έλεγε, δεν ξέρω τι θα το κάνω. Λοιπόν, και του λέω, ρε Σιλάκη, μου είπε, του λέω, η Κατερίνα για ένα τραγούδι που έχει γράψει που λέγεται Το Παλιό Μου Παλτό. Α, μου λέει, ναι, το έχω γράψει με τη Σάνη αυτό, κάτσε να το βρω. Αφού έψαξε μισή ώρα ανάμεσα σε κασέτες για να το βρει, το άκουσα το τραγούδι. Και μου πέσε το στόμα, παιδιά. Μου πέσε το σαγόνι.
1: Τι έγραψε και παλτζή εκεί πέρα.
2: Μου πέσε το σαγόνι και του λέει, τι είναι αυτό, ρε. Του λέω, θα μου δώσει την κασέτα να το πάρω να το κάνω ένα demo. Εντάξει, ήταν λίγο διαφορετικό ενορχιστρατικά το τραγούδι. Δεν είχε το σημείο που πάει επάνω, η φωνή και τα λοιπά.
1: Είναι τα κομμάτια που παίζουν ρόλο. Παίζει ρόλο πολύ μουσική εδώ.
2: Πάρα πολύ. Πάρα
1: είναι κάποια κομμάτια που είναι πιο flat. Αυτό, ναι. Πολύ μεγάλη βαρύτητα μουσική θεωρώ.
2: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη.
2: Και το τροποποίησα έτσι λίγο, το άλλαξα. Του το στέλνω τον demo. Μου λέει, ωραία το λες, αλλά δεν θέλω, μου λέει, να το βγάλουμε το τραγούδι. Του λέω, γιατί ρε εσύ. Δεν θέλω, μου λέει, λίγο, να σου δώσω τα άλλα δύο που σου άρεσε.
1: Είχες τραβώσει εκεί.
2: Είχες τραβώσει με το τραγούδι, πολύ. Λοιπόν, και το έκανα τον άρρωστο εγώ. Τον πήρα τηλέφωνο μετά από 2 μέρες και το είπα ότι είμαι στο νοσοκομείο. Από τη στεναχώρια μου, ότι είπα αυτό στο μάχη μου και τα λοιπά, επειδή δεν θα τραγουδήσω το τραγούδι. Και αυτός ήταν πονόψυχος πολύ.
1: Κοίτα. Επίκληση συνέστημα.
2: Ναι.
1: Φέρτο.
2: Πολύ πονόψυχος. Άντε δεν κάνουμε το πλέον. Αυτό.
0: Ένα από τα τραγούδια που έχει ταυτιστεί έτσι.
2: Ναι.
0: Μόλις σε περίμενε αυτό το τραγούδι, αυτό δεν πήγε.
2: Και ήμουν πολύ τυχερός και άτυχος, γιατί τραγούδισα το μεγάλο τραγούδι της ζωής μου σε αρκετά, σε σχετικά μικρή ηλικία. Ήμουν 33 ετών το τραγούδισα. Δηλαδή, μετά από το παλιό μου παλτό, όλοι περιμένουν και λένε «Ρε γάμο, το ένα παλιό μου παλτό».
3: Ναι.
2: Δεν γράφονται τέτοια τραγούδια εύκολα κάθε μέρα, παιδιά. Το τραγούδι αυτό, για μένα, είναι μέσα στα 20 τραγούδια, στα 20 καλύτερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής.
1: Και καλά λες.
2: Σαν τραγούδι. Δεν ξέρω αν λέω
3: καλά. Έχει βαρύτητα, έχει βαρύτητα.
2: Λέω για μένα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Αλλά εγώ αν θα διάλεγα 20 μεγάλα τραγούδια, έτσι, δηλαδή σαν την Οδό Αριστοτέλους,
0: ναι,
2: θα βάζα το παλιό μου παλτό μέσα.
0: Είναι τραγούδι, ταινία, περνάει μπροστά σου ταινία κανονικά. Ακριβώς, όταν το ακούς. Ναι, απίστευτο.
3: Και μετά, το 2-3-4 που έχει το Θεοφάνο στο δύσκολο. Το
2: ένα τραγούδι ακόμα.
3: Μπράβο. Που αυτό, αν πιάσει έναν. Τώρα, 15 χρόνια παιδί να πιάσει.
2: Το ξέρει.
3: Το ξέρει. Αυτό για μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι

0: Θέλω να πεις την άποψή σου για τα τραγούδια τώρα που βγαίνουν με AI.
1: Θα σου πω, γιατί η άποψή μου είναι φάσκη και αντιφάσκη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, οι πλατφόρμες AI και το AI γενικότερα έχει βγει για να μας διευκολύνει τη ζωή. Εμείς είμαστε λίγο καιροσκόποι. Δεν ξέρω αν είμαστε στη μουσική, αν είμαστε μόνο οι Έλληνες, αν είναι οι άλλοι έτσι. Και μπλέκονται άνθρωποι σε αυτό που δεν έχουν ταλέντο. Και λένε, α, θα γράψω κι εγώ ένα τραγούδι. Mm. Γιατί να πούμε ότι ο Έλληνας έχει καψούρα με το τραγούδι, ρε παιδί μου. Θέλει να γίνει στιχουργός, θέλει να γίνει. Και επειδή το στιχουργός το θεωρεί και πιο εύκολο.
2: Ναι, αυτό ισχύει.
1: Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί σου λέει, δεν ξέρω μουσική, δεν ξέρω, δεν τραγουδάω σωστά, ναι, ναι, δεν παίζω πιάνο, δεν αυτό. Και το βλέπω δηλαδή, ότι μου στέλνουν και μου λένε είμαι στιχουργός. Και το στιχουργός το γράφουν με όμικρον γιώτα. Λοιπόν, και του λέω, παιδιά, ο στίχος δεν είναι τείχος. Είναι στίχος. Γράφεται με γιώτα. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Έτσι, γιατί περάσαν οι εποχές των ανθρώπων οι οποίοι ήταν αγράμματοι, δεν είχαν πάει σχολείο, αλλά είχαν πολύ μεγάλο ταλέντο, σαν τον Πυθαγόρα και γράφανε κάτι στιχάρες που έπεφτε ξέρω. Έτσι. Αυτή τη στιγμή υποτίθεται και πρέπει ένας στιχουργός να γνωρίζει την ελληνική. Γιατί αν δεν γνωρίζει την ελληνική και δεν διαβάζει και εφημερίδα όπως διαβάζανε τότε, γιατί δεν υπάρχουν εφημερίδες πια. Έτσι, δεν πουλάνε οι εφημερίδες πια. Γιατί τότε η εφημερίδα ήταν πηγή γνώσης για έναν στιχουργό. Διάβαζε άρθρα και μάθαινε να γράφει.
2: Λοιπόν, σωστό και αυτό.
1: Τώρα ο κόσμος δεν έχει αναφορά. Ναι. Η μόνη του αναφορά είναι κάτι sites στα social, ειδησιογραφικά, που γράφουν λάθος ελληνικά μέσα.
2: Μα και αυτό πήγα να πω. Χθες είδα
0: ένα. Διαβάζουν τον τίτλο μόνο, δεν μπαίνουν στην διαδικασία.
2: Μα χθες είδα πάλι εγώ ένα και μεγάλο όνομα τώρα, έτσι, η σελίδα. Πολύ μεγάλο. Και ήταν λάθος το γραφικό και στα σχόλια από κάτω τους κάνω παρατήρηση.
1: Ότι παιδιά δεν. Παιδιά το πείστε.
2: Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα και να συνεχίσουμε στο AI. Λοιπόν, τώρα που υπάρχει αυτή η ευκολία, επειδή δεν υπάρχει και ταλέντο στους αυτούς τους εκολαπτώμενους στιχουργούς, μπαίνουν και δίνουν μια εντολή, ένα prompt που λέμε. Γράψω ένα τραγούδι που λέει από την πόρτα σου περνώ γιατί κανονίζει ψάρια, πέταμε ένα γευτέ, ευχαριστώ, δεν καπνίζω. Λοιπόν, και αυτό το Suno ή η άλλη πλατφόρμα, όπως λέγεται, δεν θυμάμαι πώς τη λέει, η Udio, στο κάνει τραγούδι. Έτσι. Με αποτέλεσμα, εγώ που πήγα στην Άνδρο για διακοπές τώρα, ένα τετραήμερο, στα 10 τραγούδια να ακούω 3 ελληνικά που είναι φτιαγμένα AI. Και από AI και το AI ακούγεται. Γιατί και δεν έχει συνοχή.
2: Κάνει μουσικά, λάθη.
1: Έτσι. Μέσα, κάνει λάθη στο στίχο και στην άρθρωση.
0: Κάνει, μπράβο.
1: Είναι λάθος γραμμένο από την εντολή. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος με γνώσεις ο οποίος έγραψε ένα τραγούδι, μια μελωδία. Έτσι. Την ηχογράφησε. Και του λέει, γιατί θα μπορούσε να είναι και αυτό. Δηλαδή, εκεί συμφωνώ. Και του λέει, κάνε μου την ενορχήστρωση έτσι, βάσει αυτού που σου στέλνω. Και κρατάει από εκεί πέρα τα τύμπανα ή τον πάσο ή κάτι, κάποιες ιδέες.
2: Yeah.
1: Εκεί είναι δεκτό το AI. Γιατί το AI είναι σαν ένα plugin. Σαν ένα υδραυλικό υποβοήθημα, ας πούμε.
2: Σου λείπει κάτι, τσακμπαμ. Ναι.
1: Ακριβώς. Για να το προσθέσεις στη δική σου ενορχήστρωση και στη δική σου ιδέα. Όχι να του δώσει μια εντολή για να φτιάξει μια δική του ιδέα. Επίσης, στο τέλος, η δική του ιδέα θα του ανήκει. Και δεν θα πάρεις πρωτεύουσα σωστά εσύ.
2: Αυτό δεν ξέρω. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Πώς θα γίνει αυτό ακριβώς.
1: Γίνεται, γιατί αν
2: είναι αυτό.
1: Επίσης, ο ήχος που βγάζει το AI είναι κακός. Δηλαδή, στη φωνή επάνω ακούγεται μια συχνότητα η οποία είναι.
0: Και είναι η ίδια μόνο.
1: Ναι. Ακούσε ένα ξσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
3: με συναδέλφους. Δηλαδή υπάρχουν τραγουδιστές και τραγουδίστριες οι οποίοι ανεβάζουν stories στο Instagram και τα βλέπω εγώ ίδιος και λέω: τι κάνεις, κουκλίτσα μου? Δηλαδή σε λίγο θα δουλεύεις άλλη δουλειά. Διότι θα έχεις βοηθήσει το AI, εσύ ο ίδιος.
4: Να σε πάρει τη δουλειά.
3: Ναι, να σε καμπαγκώσει, να σε εξαφανίσει. Γιατί σε λίγο θα ακούγεται αυτό. Μόνο.
5: Απίστευτο.
3: Λοιπόν, και επειδή οι Έλληνες είμαστε λίγο πολύ σαν άνθρωποι, πέφτουμε και πλακωνόμαστε στη νέα ιδέα και ακούγεται μόνο αυτό. Βρήκαμε τώρα το Σούνο και όλες αυτές τις πλατφόρμες ευκαιρία, όπως κάποτε είχαν βγει τα drum machines, να εξαφανίσουμε τον drummer, να μην υπάρχει drummer.
5: Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται, πάει τρομοσυνά, ναι. Ναι.
3: Εμείς τότε το drum machine βγήκε για ένα συγκεκριμένο λόγο, για να χρησιμοποιήσει κάποιους ήχους.
5: Ναι, ναι.
3: Όχι για να εξαφανίσει τον drummer, να μην παίξει. Είναι χαζό.
5: Μην φέρεις drummer, έχουμε drum machine, ναι.
3: Έχουμε drum machine.
5: Ισχύει.

0: Τα πείστε, τα
1: πείστε. Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ κατά, είμαι όμως και ελάχιστα υπέρ. Ναι. Αν
2: όπου χρειάζεται.
1: Το χρησιμοποιεί κάποιος όπως πρέπει.
3: Όλα θέλουν λίγο μέτρο. Ναι, άμα, γιατί κάποιοι
1: είναι άλλο να γράψει ένα δικό σου τραγούδι. Έτσι και αν τον ενοχιστρώσει και αν το ξανατραγουδήσει, να παίξει από πάνω καινούργια πράγματα κτλ. Και άλλο να αφήσει το AI δίνοντα του μια εντολή. Γράψε ένα τραγούδι που να μιλάει για τον παπά μου, τη μαμά μου και τη θεία μου. Και να σου γράψει τι θέλει και εσύ να πει είναι δικό μου τραγούδι.
3: Έγραψε ένα τραγούδι χθε. Δεν ήμουν καλά. Μου το έγραψε.
2: Χριστό, τραγούδια ατάκα ή τραγούδια σύνθημα. Είναι και αυτό τα τελευταία χρόνια κάτι το οποίο...
1: Και τα δύο. Και η ατάκα είναι κάτι που προξενεί ενδιαφέρον. Δηλαδή υπήρχε το... Υπάρχουν στο παρελθόν τραγούδια. Δηλαδή κάποτε ο Τάκης Μουσαφύρης με την Πίτσα Παπαδοπούλου παρακολουθούσε ένα μουσικό που έλεγε χθες έκανα αυτό, έκανα εκείνο, πλάκωσα τον τάδε και ξαπλάκωσα και τον τρίτο και μετά ήρθαν άλλοι τέσσερις και του λέει η Πίτσα Παπαδοπούλου έλα ρε, κόψε κάτι του λέει ρε φίλε. Και λέει ο Τάκης Μουσαφύρης μισό, κόψε κάτι και έγραψε το κόψε κάτι, σαν πολλά παιδί μου μας τα λες απόψε.
3: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια ατάκα η οποία μένει και ιστορική.
3: Απίστευτο.
1: Έτσι. Το σύνθημα που λες. Υπάρχουν ένα σωρό τραγούδια συνθήματα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τα οποία είναι ιστορικά. Έτσι.
3: Άλλη.
1: Και περισσότερο, εντάξει, εγώ είμαι υπέρ του συνθήματος περισσότερο.
2: Ναι.
1: Έτσι. Το δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη, ας πούμε. Αυτό είναι ένα...
3: Αυτό έχει μείνει για πάντα.
2: Πώς
3: ναι,
2: ουσία,
3: για πάντα.
1: Έτσι. Λοιπόν...
3: Δεν χαρακτηρίζεται, δεν κάνει, δεν ράνει, είναι τέλο.
1: Ακριβώς και το αγαπάνε και όλοι.
3: Σύνθημα, σύνθημα.
1: Έτσι, κάποια στιγμή, όλες οι μερίδες ανθρώπων, αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, εξτρεμιστές, θα το αγαπήσουν.
3: Ναι. Είναι και ποιο το έχει κάνει, ποιο το έχει πει. Είναι πολλά, είναι πολλά, είναι πολλά. Άρα σύνθημα πιο πολύ, ε.
1: Πιο πολύ σύνθημα, ναι.
3: Εγώ θεωρώ ότι η ατάκα κουράζει και δεν θα μείνει.
2: Ξέρεις κάτι.
1: Εκτός αν είναι κάτι πολύ πρωτότυπο, ρε παιδί μου. Το κόψε κάτι που σου είπα για την εποχή του ήταν πολύ πρωτότυπο.
3: Ναι.
1: Έτσι,
3: τότε είχαμε πιο πολύ ατάκα εσύ.
1: Το ωραία έχουν χρέη και πληρώνουμε φιλιά. Ήταν κάτι που έμεινε, δηλαδή το λένε ακόμα στα δελτία ειδήσεων. Οι ωραία έχουν χρέη από κάτω.
2: Ναι, μπράβο.
3: Έμεινε σαν το κύριο, ναι.
2: Αλλά ξέρεις κάτι, τότε αυτά τα τραγούδια ατάκα είχαν και στο κουπλέ μια ουσία.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα τυχαίνει να ακούς τραγούδια που στο κουπλέ δεν σου λέει κάτι και περιμένει να έρθει το ρεφρέν να ακούς την ατάκα.
3: Αυτό δεν είναι τρελό όμως.
1: Είναι.
3: Αυτό να γράφεις κάτι, δηλαδή όταν το γράφεις. Δεν θες το κουπλέ. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το κουπλέ.
1: Είναι, αλλά παιδιά, να σα πω κάτι. Ψιλοεπιστρέφουμε στην εποχή των Beatles. Mm. Στην εποχή που το τραγούδι ήταν 2 λεπτά και τα λέει όλα. Θα αναγκαστούμε να μάθουμε μέσω αυτού του process να φτιάχνουμε τραγούδια που σε 2 λεπτά θα έχουν πει την ιστορία όπως πρέπει να είναι.
2: Μεγάλη μαγιά όμως πλέον για αυτούς που θα μπορούν να το κάνουν.
1: Εγώ παρακολουθώ τον Απόν. Έτσι. Το παιδί έχει τραγούδια 2 και 15, 2 και 30 και τα έχει πει όλα μέσα στο τραγούδι.
2: Ναι.
3: Και εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Όλα. Μιλάμε για τραγούδια, έτσι. Δεν θα μιλήσω για τους ράπερς που είναι εξαιρετικοί. Δηλαδή υπάρχουν 5-6 που γράφουν ένα στίχο που σου φεύγει το κεφάλι.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και λες, φίλε, τι είπε ο άνθρωπος εδώ πέρα, μήπως σταματήσω από αύριο. Γιατί δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο.
3: Είναι κάποιοι. Λοιπόν, ναι. Είναι 2-3 πολύ καλοί. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, και του αγαπάει ο κόσμος.
1: Βεβαίως του αγαπάει.
3: Βλέπεις ξαφνικά στο ραπ. Θα πάνε να. Και βλέπεις από κάτω λαοθάλασσα από κάτω.
1: Εγώ παιδιά όταν ανακάλυψα, όταν είδα άκουσα τον Εύρο του Μαριά.
3: Ναι.
1: Του στείλα μήνυμα και του λέω: τι κάνεις. Καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει. Κάνεις πολιτισμό. Κάνεις κάτι καινούριο.
3: Ωραίος.
1: Το τραπέτικο που λες, ας πούμε, είναι πολιτισμός, είναι κάτι άλλο. Όταν άκουσα τον Λέξ, όταν άκουσα τον Bloody Hawk. Δηλαδή ακούς μια λεξιπλαστική και μια, μια πλεκτική μέσα στο στίχο που λες είναι αδύνατο.
3: Εμένα ο Μπλάτι μου αρέσει και θεωρώ ότι όλοι είναι...
1: Είναι αδύνατο λες.
3: Ομάδα, μικρή ομάδα που έχει κάνει χαμό.
1: Τίποτα, τα παιδιά αυτά είναι έτσι, από τη Θεσσαλονίκη ο ένας από τη Δράμα, ο άλλος την Ξάνθη δεν ξέρω που
3: έχουν
1: είναι.
3: Έχουν περάσει και Active Member κάποτε που άφησε ο μεγάλος το
1: ίδιο. Αυτή είναι μεγάλη διδάξα.
3: Ποιήση, δεν είναι στίχος, είναι ωραίο πράγμα.
2: Ποιήση είναι αυτό.
3: Δεν μπλέχτηκε ποτέ η ραπ όμως ακριβώς με το λαϊκό.
1: Όχι.
3: Εννοώ ότι.
1: Έγινε πώς, οι Golden Thrones το κάνανε.
3: Ναι, είναι λίγο διαφορετικό. Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν
1: το
3: είναι.
1: Το κάνανε όμως. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που συνέβαινε τότε με τον. Δεν θέλω να μην τον αναφέρω. με τον BDD, ας πούμε, που έκανε τον Godzilla και το είχε κάνει μαζί με τον Κασμίρ, είχε βάλει τον Κασμίρ και τον Jimmy Page να παίξει. Γίνονταν και εδώ τέτοια πράγματα, ωραία, προχωρημένα. Απλά νομίζω ότι είναι ένα είδος το οποίο άσχετα με τον Νέγρο του Μολιά που το έκανε τέλεια, που έμπλεξε το ρεμπέτικο με αυτή την ιστορία και το ακούς και γουστάρεις πάρα πολύ. Ναι, δεν συγκεράστηκε πάρα πολύ η ραπ μουσική με το λαϊκό.
3: Ναι, αυτό θα μπορούσε. Και όταν του κάνανε μια συνέντευξη του Νέγρου του Μολιά που λέει, δεν περίμενα να ακούσω. Μιλάμε για πολύ ωραίο λόγο.
1: Πολύ ωραίο, ένας πολύ παθιασμένο Έλληνα.
3: Ναι, εγώ έπαθα πλάκα ότι μιλούσε και νιώθα, λέω, τι κάνει τώρα.
2: Και
3: του κάνει ερωτήσεις, έλεπα.
1: Και είναι από μια μερίδα ανθρώπων η οποία διώκεται, έτσι.
3: Ναι. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
1: Δηλαδή, περνάνε πολλοί, οι άνθρωποι αυτοί είναι όπως ήταν και οι Πόντι.
3: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή στην Ελλάδα ήταν ξένοι και στον Πόντο Έλληνες.
3: Ισχύει. Το κομμάτι αυτό υπάρχει αυτό. Ναι, απλά μου κάνει εντύπωση, το ακούω και λέω, τι ακούω τώρα. Πώς μιλάει αυτό το παιδί, λέω.
1: Έτσι.
3: Μπράβο, πολύ σωρό αυτό. Πολύ σωρό. Τα σούσα σε αγχώνουν, ναι. Ασχολείσαι με τα σούσα.
1: Με κουράζουν, ασχολούμαι, φυσικά ασχολούμαι. Με κουράζουν όμως πια. Δηλαδή, βλέπω ένα πράγμα, αυτή τη στιγμή βουτήξαμε μάλλον. Είδαμε ότι κάποιοι κάνουν hits βγάζοντας πολλαπλές φορές διαφορετικά βίντεο με το ίδιο σημείο του τραγουδιού. Και προσπαθούμε όλοι να κάνουμε το ίδιο. Έτσι, με κουράζει.
3: Το TikTok που έχει πηγαίνει αυτό συνέχεια.
1: Με κουράζει λίγο αυτό. Εγώ θέλω να κάνω τη μουσική μου, την ανακάλυψες, okay, δεν την ανακάλυψες, πάμε σε επόμενο.
3: Ναι, αυτό όμως γιατί.
1: Ίσως βέβαια μιλάω και εκ του ασφαλούς, συγγνώμη.
3: Είσαι πηγή.
1: Ίσως μιλάω εκ του ασφαλούς γιατί έχω ένα κατάλογο πίσω.
3: Αυτό.
1: Καταλαβες. Έχω ένα κατάλογο πίσω και μιλάω εκ του ασφαλούς.
3: Απαντάς όλους. Δηλαδή, άμα δεις ένα σχόλιο το οποίο είναι κακό για σένα, θα το απαντήσεις.
1: Τώρα πια όχι.
3: Σε ενοχλεί.
1: Όχι, τώρα πια όχι.
3: Δεν σε ενοχλεί τίποτα.
1: Με ενοχλεί.
3: Παλιά σε έπιανε στο μάχη σου, γιατί
1: δεν λέει. Με ενοχλεί ακόμα, αλλά δεν απαντάω.
2: Είχες πει ποτέ στη διαδικασία να απαντήσεις.
1: Βεβαίως, παλιότερα το έκανα.
2: Ναι.
1: Όταν συνειδητοποίησα όμως ότι μιλάω με έναν τύπο ο οποίος συνήθως κάθεται στο σπίτι και βλέπει τις διάφορες γκόμενες στο Instagram και τον παίζει, δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ. Γιατί δεν είναι ο άνθρωπος κριτήριο. Αυτός δεν έχει κριτήριο. Δεν ξέρει τι είναι μουσική.
3: Σωστό.
1: Δηλαδή υπήρξε κάποιος που με έκραξε γιατί κάποια στιγμή έκανα ένα mashup του κομμάτια με τον Back in Black τον ACDC. Που το ονόμασα Back in Κομμάτια. Λοιπόν, και λέει αυτός ο αχρίος που δεν έγραψε ποιο είναι το τραγούδι. Μα τι να γράψω ποιο είναι το Back in Black, δεν το ξέρεις. Τι είναι, δεν είπα ποτέ ότι είναι δικό μου. Έγραψα ένα mashup, έτσι, γράφοντας από κάτω τους δημιουργούς όλους και εμένα που είχα κάνει το cover. Και ο άνθρωπος δεν πήγε στον κόπο να διαβάσει γιατί ήθελε απλά να κράξει.
3: Θέλω να κράξει, ναι. Είναι η ζωή του αυτό.
2: Okay.
1: Τι να κάτσω να ασχοληθώ τώρα με αυτό το πετάμε. Είναι πεταμένο.
3: Ναι.
1: Ο οποίος, δηλαδή ένας άνθρωπος που και μόνο μπαίνει στον κόπο να κράξει μέσω του social, είναι αμελητά ποσότητα.
3: Που λίγο πολύ τώρα πλέον βλέπεις πολλοί κόσμος, η ζωή τους όλη αυτό να βγάζουν πολύ. Ναι. Και λέω ρε παιδί μου ότι εσύ τώρα είσαι ο Χρήστος Δάτσης, έχεις κάνει την πορεία σου, ξέρεις ποιος είσαι, έχεις τάσει. Ένας νέος καλλιτέχνης, τι θα το. Δηλαδή δεν θες να πεις σε κάποιον ότι.
1: Μπορεί να τραυματιστεί ένα νέο.
3: Αυτό λέω.
1: Από αυτό.
3: Αυτό
1: ότι. Φυσικά να τραυματιστεί.
3: Και τώρα με τα social, δηλαδή μισό βήμα κάνεις. Παλιά δεν πήγαν social.
2: Ναι, όχι, κοίτα και παλιά περιμένα να σε φανά στη γωνία, αλλά τώρα
1: πιο μέσα το YouTube.
3: Ναι. Και πιο πριν. Και πιο πριν.
1: Γίνονταν στο YouTube.
3: Ναι, πιο πριν εννοώ και για το YouTube ότι έκανες ένα λάθος, δεν το βλέπει κανένας. Χθες ο Δάντης έκανε ένα λάθος πάνω στο σκηνή, αλλά το έπαιδα. Και τι έχει. Τώρα, με ένα κινητάκι από κάτω, το δω η Ελλάδα.
1: Ότι... Ναι, αλλά αν είσαι η Νίκη Μινάς, πετάς το μικρόφωνο στο κεφάλι.
3: Ναι.
1: Που έχει τσαμπουκά.
3: Ναι.
1: Και τώρα έχει φοβάσει. Ναι.
3: Τώρα ένα τριαντάφυλλο σου πετάς στο κεφάλι, ένα βαγαρίφαλο, το τρως και δεν μπορεί να μιλήσει κιόλα.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα λάθος το ότι. Το ότι περιμένει ο άνθρωπος που ακούει μουσική, ο τραγουδιστής να είναι ένας επέτης να επαιτεί για ένα χειροκρότημα ή για μια επιφημία είναι τραγικό, είναι δυστυχές.
3: Ναι.
1: Εγώ δεν παίζω σε αυτό το κόλπο. Έτσι, εγώ,
3: δεν θα συμπάθεις ποτέ αυτά.
1: Όχι. Θα το σταματήσω γιατί αυτό το. Θα σταματήσω εκείνη την ώρα και θα πω: άκουρα να δεις φιλαράκι. Αυτό που συμβαίνει τώρα δεν θα ξανασυμβεί. Ή θα σου ξανασυμβεί σπάνια στη ζωή σου. Κάτσε και άκου. Αλλιώς τον πούλο και φύγε.
3: Είναι και λίγο προσδοτικό, εντάξει, προφανώς. Που δεν μιλάνε πολύ καλλιτέχνες. Βλέπω κάτι βίντεο Του πετάνε και δεν μιλάνε.
1: Μα δεν είναι γιο, τι να κάνει, δηλαδή να κάνει το μαλάκα.
2: Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή πάνω στη σκηνή που σε έφερε Θαμώνα?
1: Υπάρχουν πάρα πολλές. Πάρα πολλές, πάρα πολλές. Πέρσι είχε κολλήσει ένας με ένα φουλάρι που φόραγα. Και την ώρα που τραγουδούσα, ας πούμε, μου λέει το φουλάρι. Επί δύο ώρες.
3: Τι λέτε
1: το. Το φουλάρι, το φουλάρι. Δηλαδή και σταμάτησα τραγουδά και του λέω να σου πω κάτι. Μην τα πω και πολύ χοντρά όπως τα πω.
3: Πάρ' το. Μπορεί να το δω λίγο.
1: Με ζάλισες του λέω.
3: Αν του το δίνες.
1: Κόφτω ρε φίλε. Κόφτω. Δεν είσαι μόνος σου εδώ. Έχει άλλους 500 από κάτω. Περιμένω να ακούσουν οι άνθρωποι.
3: Πάνω του το δίνει το φόρο για να ξέρεις. Αυτό ήταν εδώ
1: πέρα.
2: Πολλά. Από τους νέους καλλιτέχνες, αν θες μας λες, υπάρχει κάποιος που ξεχωρίζεις, που θα ήθελες να γράψεις για αυτόν, που θα ήθελες να συνεργαστεί?
1: Είναι πολύ. Είναι αρκετή. Έχει πολλά τραδούχα παιδιά. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι δεν έχουν δικές τους φωνές. Είναι εξαιρετικοί τραγουδιστές, πολύ καλοί τραγουδιστές, όμως δεν τους ξεχωρίζεις. Στο ένα τραγούδι να ακούς τον Τάδε, στο άλλο τραγούδι, από τον ίδιο τραγουδιστή. Τον Δίνα, έτσι.
3: Και να μιλείτε κάπως. Δηλαδή.
2: Αυτό που είπες πολύ σημαντικό, δεν έχουν δικές τους φωνές.
1: Ναι, δεν έχουν ξεχωριστές χρειές, δεν έχουν δικές τους φωνές.
2: Τι φταίει σε αυτό?
1: Είναι δανεισμένες. Ίσως φταίμε εμείς, ίσως έχουμε κάνει κάτι κακό εμείς που δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Ίσως φταίει το ότι κάποια στιγμή η δισκογραφία κόλωσε γιατί δεν μπορούσε να αντέξει και να διαχειριστεί τόσους ξεχωριστούς ανθρώπους. Και θέλησε να επιλέξει ανθρώπους περισσότερο που να μπορεί να τους μανιπιουλάρει για να τους κινεί κατά πώς θέλει εκείνη. Έτσι. Και αυτό τα έφαγε όλα.
3: Θεωρείς το ραδιόφωνο έχει κάνει καλό σου στη μουσική?
1: Κακό έχει κάνει.
3: Γιατί βλέπω ότι...
1: Λέω, ναι. Το ραδιόφωνο από κάποια στιγμή και μετά έκανε κακό. Γιατί κάποτε υπήρχε η ελεύθερη βούληση παραγωγών που διάλεγαν τι τραγούδι θα παίξουν. Έτσι. Και εκεί γινόταν ένας εντός εισαγωγικών διαγωνισμός των τραγουδιών. Ποιο θα επικρατήσει,
3: ναι.
1: Ποιο θα ακουστεί περισσότερο. Και ήταν πιο ελεύθερο το πράγμα, πιο δημοκρατικό. Από κάποια στιγμή και μετά πέσανε οι εταιρείες που πηγαίναν σε διαφημιστικές εταιρείες για να κάνουν αυτά τα διάφορα τα τεστ που κάνουν, τα γκάλο που κάνουν, γιατί τα τραγούδια πρέπει να παίζονται. Και το ραδιόφωνο απέκτησε την ίδια μόρη. Και όλοι οι σταθμοί παίζουν το ίδιο.
3: Ναι, ανοίξει το ραδιόφωνο και κάνει αλλαγή. Αλλαγή.
2: Ναι.
1: Και είναι, ακούς την ίδια playlist.
2: Εγώ το έχω πάθει να έχω αλλάξει σταθμό και να παίζει δύο τραγούδια. Ναι. Καλά, δεν άλλαξε σταθμό.
3: Ναι.
2: Το έχω πάθει.
1: Είναι και στο ραδιόφωνο που παίζει ξανά.
2: Ναι. Θυμάμαι παλιά όμως ότι άλλαζε σταθμό και άκουγε κάτι διαφορετικό.
1: Βέβαια.
2: Το θυμάμαι αυτό.
1: Και αυτό πιστεύω ότι θα το καταλύσει το ραδιόφωνο. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα σταματήσει το ραδιόφωνο.
2: Μα και αυτοί κάνουν. Δηλαδή, θα υπάρξει ένα ραδιόφωνο μετά. Δεν το βλέπουν και οι ίδιοι.
1: Ναι, ότι... ή θα γίνει ειδησιογραφικό για μόνο το ραδιόφωνο.
2: Ναι.
3: Αυτό δεν είναι λίγο. Ναι. Και έχει σταματήσει να ακούσει κάποιου καλλιτέχνε σιγά-σιγά.
1: Βέβαια.
3: Δεν προβάλλεται το αληθινό μας, η ελληνική μας μουσική, ρε παιδί μου. Σπάνια, δηλαδή, κάποια τραγούδια το πατά που το ακού και λε. Τι έβαλε τώρα αυτό εδώ. Όχι, τι έβαλε. Τι δεν βάζει πλέον. Δηλαδή, έχει σταματήσει να πούμε. Ακούσει τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια όλη την ώρα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι το ραδιόφωνο ήταν ένας τρόπος πρόθεσης νέου ρεπερτορίου. Έτσι δηλαδή, εγώ ανακάλυψα το ραδιόφωνο και το ελληνικό ραδιόφωνο πολλά νέα τραγούδια. Δηλαδή από τότε που ήμουν 17 χρόνια και άκουγα πολύ ραδιόφωνο, μέχρι σε μεγάλη ηλικία ανακάλυψα πολλούς καλλιτέχνες από το ραδιόφωνο.
3: Τώρα έχει λίγο η φάση.
1: Ακριβώς.
3: Μου λίγο πέσει εδώ πέρα.
2: Θα ήθελα και ένα σχόλιο για όλο αυτό που έχει γίνει με τον Μανώλη Μητσιά. Και το γιο του Χατζηδάκη. Πώς σου φάνηκε όλο αυτό?
1: Να ξεκινήσω από το ότι νιώθω, πώς να το πω, τεράστιο σεβασμό για τους δημιουργούς αυτού του επίπεδου, έτσι, τους μουσουργούς αυτού του επίπεδου, σαν τον Μάνο Χατζηδάκη. Αλλά είναι άλλο να είσαι αυτός καθ' αυτός ο δημιουργός, ο άνθρωπος που γράφει ιστορία, και άλλο να διαχειρίζεσαι την ιστορία του κάποιου. Σεβαστό το δικαίωμα του κληρονόμου να διαχειριστεί όπως θέλει το έργο, έτσι, του ανθρώπου που το έφτιαξε. Όμως θεωρώ αδιανόητο να απαγορεύεις στον γνήσιο εκτελεστή του τραγουδιού να επανεκτελέσει δημοσίως το τραγούδι. Είναι αδιανόητο αυτό. Και δει σε ποιον? Σε έναν άνθρωπο σαν τον Μανώλη Μητσιά.
3: Που στην ουσία και αυτό βοήθησε να ανέβει αυτό το κομμάτι.
1: Η Ελλάδα των τελευταίων 40 ετών, 50 ετών, έτσι, αποτελείται από 5-6 τραγουδιστές που ανάμεσα του είναι ο Μανώλης Μητσιάς.
3: Είναι τρελό, δε.
1: Εγώ εξεπλάγιν. Δεν το περίμενα. Θα το περίμενα σε έναν άλλο είδους τραγουδιστή, ο οποίος δεν είχε σχέση με το ρεπερτόριο, δεν το είχε ξανατραγουδήσει. Απόλυτα σεβαστό. Έτσι. Αλλά για τον Μανώλη Μητσιά δεν το περίμενα. Δεν περίμενα τέτοια αντίδραση. Με στεναχώρησε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι έχει στεναχωρήσει όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο. Και πλέον έχει δώσει και το έναυσμα να αρχίσει να συζητιέται με διαφορετικό τρόπο το δικαίωμα των κληρονόμων στο τραγούδι. Έτσι,
3: και αλλάξουν πολλά
1: και, ναι, και είναι και σωστό και λάθος αυτό. Δηλαδή δυστυχώς θα ανοίξουν κάποιοι ασκοί πολύ δύσκολοι για το τραγούδι από εδώ και πέρα.
2: Χρήστο, πριν κλείσουμε για να αρχίσουμε και με τη μουσική στη συνέντευξη, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι καινούργιο ετοιμάζεις και πού θα σε δούμε τον Αύγουστο.
1: Καινούργιο ετοιμάζω, κυκλοφορώ συνέχεια τραγούδια από το άλμπουμ Via Dante που θα κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο πια τον Νοέμβριο, πιστεύω τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο. Είναι έτοιμο, αλλά έχει να κάνει με την διαδικασία κυκλοφορίας των singles πρώτα, των πρώτων singles του άλμπουμ. Και θα σου πω ότι τον Αύγουστο έχω 4 με 5 live στην περιφέρεια, αλλά κυρίως το που θα με δείτε στο Σταυρό του Νότου Plus το χειμώνα μαζί με την Ευρυδίκη, που ξεκινάμε γύρω στα τέλη Οκτωβρίου και το κάνουμε για δεύτερη χρονιά. Περάσαμε μια πολύ αγαπημένη και επιτυχημένη χρονιά πέρσι. Δυστυχώς κόπηκε πάρα πολύ νωρίς λόγω του ατυχήματος και που έσπασα το βραχιόνιο και το βραχιόνα μου και φραχιόνιο, δεν ξέρω πώς λέγεται. Σωστά, να μην σας
3: πω. Μα είμαστε καλά, προχωράω αυτό.
1: Λοιπόν, είμαι καλά και προχωράω.
3: Την υγεία μας θα γίνει καλά.
1: Ναι, και το χέρι επανέρχεται σιγά σιγά, γιατί με δυσκολεύεται να παίξω κιθάρα, γι' αυτό σήμερα θα με ακούσετε μόνο να τραγουδάω.
3: Μας κάνει, θα λέγαμε πάρα πολύ.
1: Με τη βοήθεια του Τάσου και του Μάριου. Και εκεί θα είμαι στο Σταυρό του Νότου.
3: Θα μας ακούσουμε σίγουρα. Εννοείται.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ωραία.
2: Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε την Win Masters, τον κύριο Κατσούλη και το Studio Νύχτα.
3: Ευχαριστούμε.
2: Έτσι.
3: Ευχαριστούμε. Yeah.
2: Τι θέλουμε τώρα, like,
3: subscribe κτλ. Και να αποχωρήσουμε και να έρθετε κύριε εσείς από εδώ, στο πιάνο σας και ο κιθαρίστας μας εδώ πέρα να έρθει να ξεκινήσουμε τα ωραία τώρα, τα ωραία. Πάμε.
2: Πάμε, φύγαμε. Λοιπόν.
1: Ψάξε με. Με τα νυχτιατικά σου μάτια, πάρε με.

αγαπώ. Κι όταν πάψω να το λέω, δεν θα ζω. Κι όταν δεν θα σ' αγαπάω, πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Κι όταν πάψω να στο λέω,

Ένα τραγούδι ακόμα θα σου γράψω. Ένα τραγούδι ακόμα και θα πάψω. Άλλο να σε θυμάμαι και τις νύχτες ήσυχος να κοιμάμαι. Ένα τραγούδι ακόμα θα σου στείλω, με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο. Κι ύστερα θα σε κρύψω στον όνειρό μου, ξέρω δε θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω, έτσι για να σου πω, Θεέ μου πόσο σ' αγαπώ. Ένα τραγούδι ακόμα μ' ακούς, ένα τραγούδι ακόμα μ' ακούς, κι ας έχω γίνει λιώμα μ' ακούς, ένα τραγούδι ακόμα, ένα τραγούδι ακόμα μ' ακούς, ένα τραγούδι ακόμα μ' ακούς, κι ας έχω γίνει λιώμα μ' ακούς, ένα τραγούδι ακόμα. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, την ώρα που μου είπες το αντίο. Το λόγο σου δεν κράτησες, μονάχο με παράτησες μες στη νύχτα και στο κρύο. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, χωρίς εσένα είπα θα πεθάνω. Από τον Άδη γύρισα, μη φεύγεις, σου ψιθύρισα, μείνε λίγο παραπάνω.

φεγγάρι απόψε που με λακωνώ. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ. Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου πάντο που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλείστο. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές στην καρδιά μου ζεστές, μέσα στο σινεμά και στους δρόμους μετά. Μου έμαθε τα ταξίδια να λυτεύω εμψυχρό, να περνάω καλά και με χάλια καιρό. Το παλιό μου πάλτο και έσβηνε το τσιγάρο στο υγρό πάνω χώμα. Σ' ένα υπόστεγο κάτσαμε και γίναμε λιώμα. Και μια νύχτα τρελή σ' ένα άδειο βαγόνι μείναμε ως το πρωί και έξω έριχνε χιόνι. Πώς περάσαν τα χρόνια, τι είναι αυτά που φορώ, ποιος αντέν, ποιο μετάξει θα με βγάλει χορό. Το παλιό μου παλτό το χαρίζω σε σένα, να προσέχεις μικρή μου γιατί μοιάζεις σε μένα. Το παλιό μου παλτό το χαρίζω σε σένα, να προσέχεις μικρή μου.

γιατί μοιάζεις σε μένα. Αυτά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Κλωτσίσει, γιατί ήταν πάνω στο stage και απλά δεν το βρήκαμε ποτέ.
5: Εγώ δεν το βρήκα.
4: Άντε, δεν το βρήκα. Ρε παιδιά, αντί να συζητάμε έτσι όρθιοι. Πάμε για ένα ποτάκι.
5: Κλείσαμε, πάμε. Αλλά ποιος θα είναι ο οδηγός της παρέας?
6: Μάριο.
5: Σίγουρα. Αμέ, διασκεδάζει και χωρίς ποτό.
7: Γίνε και εσύ ο οδηγός της παρέας. Προστάτεψε τη ζωή. Για σένα, για τους αγαπημένους σου, για την ασφάλεια όλων μας. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί.
8: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
9: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Όασις, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Όασις, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Όασις, βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκό 12, τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
10: Οι Γκάτσο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτσο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
12: Αθηνά, τι σημαίνει πραγματικά ευζήν και πόσο μακριά βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος από αυτό?
13: Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πει τη γνωστή ρίση. Μέγας Αλέξανδρος, αυτοκράτορας, μεγαλωμένος κυριολεκτικά στα παλάτια. Έτσι, τα είχε όλα. Ομορφιά, Ρώμη, Κάλος, Σθένος, πλούτη, δόξα. Ό,τι μπορεί να θέλει ένας άνθρωπος στο κοσμικό επίπεδο. Έτσι, το λέμε δηλαδή το ανθρώπινο, το γίγνεσθε. Και έλεγε, το ζήν μου το έδωσαν οι γονείς μου. Αλλά το εύζήν ο δάσκαλός μου. Ο δάσκαλός του ήταν ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης ήταν προσωπικός παιδαγωγός του Αλεξανδρού για περίπου 10 με 12 χρόνια, το οποίο είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείς να έχεις προσωπικός, ιδιαίτερα, να σου κάνει ιδιαίτερα ο Αριστοτέλης. Έτσι τον είχαν στο παλάτι και τον είχε στα ιδιαίτερα. Και ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ένας πάρα πολύ φιλοσοφημένος άνδρας. Τώρα, ας μην μπούμε σε αυτό το θέμα, γιατί ιστορικά οι απόψεις δίστανται, αλλά σίγουρα είχε λάβει μια συγκλονιστική φιλοσοφική παιδεία. Και γι' αυτό έλεγε ότι το ζήν, τη ζωή την πήρα από τους γονείς μου. Δηλαδή, ό,τι αφορά τα υλιστικά πράγματα που θέλουμε οι άνθρωποι, που τα είχε όλα. Αλλά αυτό δεν ήταν το ευζήν. Δηλαδή, το ευζήν δεν είναι τα υλιστικά πράγματα. Δεν είναι να έχω επιτυχία, δόξα, χρήματα, πλούτη, αυτό που μας προωθούν σήμερα σαν το σύγχρονο ιδεώδες. Όχι, το ευζήν μπόρεσε να μου το δώσει μόνο η διδασκαλία, η φιλοσοφία, δηλαδή η αυτογνωσία. Δηλαδή, το ευζήν θα το βρεις μόνο, όπως έλεγε ένας άλλος αυτοκράτορας, ο Μάρκος Αυρήλιος, σκάπτοντας μέσα σου να αναγνωρίσεις ποιος αληθινά είσαι. Και γι' αυτό ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος, φέρνω αυτή την πολιτική τώρα φιγούρα, δεν ξέρω, μάλλον είμαστε και κοντά στις μέρες του, είχε πει ότι αν ήταν να ξαναζήσω, δεν θα διάλεγα να είμαι ο Αλέξανδρος. Δηλαδή να έχω όλα αυτά που όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι κυνηγούμε στις μέρες μας, να τα πιάσουμε και νομίζουμε ότι αν βγάλουμε χρήματα, εάν αποκτήσουμε την επόμενη σχέση, εάν κάνουμε τον ωραίο γάμο, αν έχουμε φήμη, δόξα, θα είμαστε πλήρεις. Αυτός τα είχε όλα. Και μας είπε, δεν με οδήγησαν στην πληρότητα. Αν ξαναγεννιόμουν, δεν θα ήθελα να είμαι ο Αλέξανδρος. Θα ήθελα να είμαι ο Διογέννης. Αυτός, ο Χιρακένδητος, γυμνός, ο γυμνοσοφιστής που ζούσε στο Πιθάρι, ένας άλλος φιλόσοφος, ο οποίος δεν είχε τίποτα από όλα αυτά που θεωρούμε ότι θα μας κάνουν ευτυχισμένους. Γιατί γνώριζαν οι προσωπικότητες που αναφέρω, αλλά και η παράδοση μας γνωρίζει, ότι το ευζήν είναι η σχέση που έχω με τον εαυτό μου. Εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο έχω μεταστρέψει τον οφθαλμό της ψυχής, σου μιλάω πλατωνικά, από έξω από τα φαινόμενα μέσα μου, με έχω ψάξει, έχω κάνει τις εσωτερικές μου καταδύσεις και έχω ανακαλύψει ποια είναι η φύση μου, ποιος είμαι. Γνώθεις αυτόν. Όταν κάνεις αυτή τη μεταστροφή, μου επιτρέψεις να σου πω κάτι εδώ, έτσι ορίζω Πλάτωνα στην παιδεία. Είναι συγκλονιστικό αυτό, πάντοτε με συγκλονίζει ως παιδαγωγό. Η παιδεία δεν είναι να κάτσω να σου μάθω τα μαθηματικά, τη γραμματική, όλα αυτά που πάμε στο σχολείο τώρα τα παιδιά και τα μπουκώνουμε με γνώσεις. Η παιδεία είναι ένα πράγμα. Είναι το πώς να μάθεις να μεταστρέφεις τον οφθαλμό της ψυχής από όλα τα έξω πράγματα, τις έξω γνώσεις περί του φαινομενικού κόσμου, μέσα σου. Μέχρι να ανακαλύψεις, λέει, το φως που έχεις μέσα σου. Και αυτό το φως, οι αρχαίοι το ονόμαζαν επίσης F. Να το F-ζήν. Εδώ πάμε στο F-ζήν. Πρέπει να βρεις το F.
12: Να... Στις μέρες μας όμως, στις μέρες μας, πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να κοιτάξει προς τα μέσα του, γιατί είναι της μόδας πλέον, το κοιτάζω προς τα μέσα μου, να περιέχει ένα ψυχολόγο από πίσω. Ψυχοθεραπείες. Αυτός, λέει, μόνο μπορεί να σε βοηθήσει να δεις προς τα μέσα σου. Και από ό,τι ακούω από σένα, δεν έχει να κάνει με κάποιον τρίτο, κάποιον δεύτερο μάλλον, βοηθό σου στο να δεις μέσα σου. Είναι ταξίδι που πρέπει να το κάνεις μόνος σου. Δεν ξέρω, γιατί θέλω να το ακούσουν αυτοί που μας ακούνε, να το διαχωρίσουμε αυτό. Αν χρειαζόμαστε πραγματικά έναν ψυχολόγο για να δούμε μέσα μας, ή μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας.
13: Ναι. Να πάω πίσω στο παράδειγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που λέει ότι το ευζήν, το φίλο, στο δάσκαλό μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε βοηθούς στο μονοπάτι. Χρειαζόμαστε συντρόφους για την επιστροφή στην Ιθάκη. Ναι. Ο ψυχολόγος, για άλλους μπορεί να είναι ο πνευματικός ή ο παιδαγωγός ουσιαστικά. Ο ρόλος του παιδαγωγού, εγώ θα σου μιλάω πάντοτε σύμφωνα με την ελληνική κοσμοθέαση, εντάξει, και με την αρχαία μας πολιτιστική φιλοσοφική παράδοση. Ο ρόλος του παιδαγωγού δεν να σου μάθει μόνο 5 και 5, 10, α, β, γ, δ, είναι να σε οδηγήσει στην ευδαιμονία. Εσύ θα βαδίσεις το μονοπάτι. Δεν μπορεί να το κάνει ο άλλος για σένα, αλλά σίγουρα υπάρχουν βοηθοί σε αυτό το πολυδιάστατο ταξίδι. Και ναι, ένας ψυχολόγος μπορεί να σε βοηθήσει μέχρι ένα σημείο. Ένας παιδαγωγός μέχρι ένα σημείο. Ένας πνευματικός μέχρι ένα σημείο. Την εργασία όμως την εσωτερική θα την κάνεις μόνος. Το ταξίδι είναι απόλυτα μοναχικό και συλλογικό συνάμα.
12: Έλα, εδώ μιλάμε για τον Αριστοτέλη. Ένας ήταν αυτός. Οι υπόλοιποι, οι υπόλοιπες προσωπικότητες που μου είπες, εκτός από ελάχιστες, χρησιμοποιούν τη δουλειά τους προς όφελός τους. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο Αριστοτέλης πληρωνόταν από το Μέγα Αλέξανδρο ή κάθε μαθητή του, γιατί εδώ οι ψυχολόγοι, δεν μιλάω για τους πνευματικούς, ο κάθε ψυχολόγος το κάνει επάγγελμα, παίρνει κάποια μηδή για να σε εκπαιδεύσει κάπως, να σε αναλύσει και να σε βοηθήσει. Άρα αυτό, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή, όταν το κάνει για ιδιωτελείς σκοπούς.
13: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα άλλο θέμα εδώ. Δηλαδή, δεν ανάγκη το ότι κάποιος αμείβεται για μια εργασία, δεν σημαίνει ότι το κάνει για ιδιωτελείς σκοπούς. Γιατί και οι ιερείς έχουν μισθό. Το κάνουν για το μισθό. Χρειάζεται κάπως να διαβιώσει ο άνθρωπος μέσα σε συνθήκες του γίγνεσθε. Υπάρχει διαφορά, αλλά αυτό έγκυται τώρα στο ήθος του ψυχολόγου. Υπάρχουν οι άνθρωποι και οι γιατροί. Τελούν λειτουργήμα. Και οι δάσκαλοι είναι λειτουργήμα. Αλλά πώς θα ζήσουν, τι θα φάνε, πώς θα επιβιώσουν η οικογένειά τους. Οπότε το κομμάτι της αμοιβής για μένα δεν είναι πρόβλημα. Η πρόθεση είναι το κλειδί. Για ποιο λόγο μπαίνεις μέσα στην υπηρεσία ενός λειτουργήματος, είτε του ψυχολόγου, είτε του ιερέα, είτε του παιδαγωγού, είτε του γιατρού. Εάν το κίνητρό σου είναι καθαρό, αγνό, αν έχεις βαδίσει και εσύ το μονοπάτι, γιατί πώς θα οδηγήσεις κάποιον άλλον σε ένα μονοπάτι, το οποίο δεν το έχεις διαβεί και ο ίδιος. Έτσι. Εκεί θα έρθει η αυθεντική συμβουλευτική, η αυθεντική καθοδήγηση. Λοιπόν, αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, τότε το να αμείβεται κάποιος για την εργασία το θεωρώ πάρα πολύ υγιές, αρκεί να μην είναι προσκολλημένος αυτό.
12: Το ένα φέρνει το άλλο. Να φύγουμε λίγο από αυτό και να πάμε στο αυτό που αρχίζει και βουεί στα αυτιά μου για τους αρχαίους, για τον ορισμό της παιδεραστίας κατά τους αρχαίους. Γιατί τα πράγματα εδώ αρχίζουν και μπερδεύονται με τους σημερινούς.
13: Τώρα με πας σε άλλο θέμα. Φύγαμε τώρα. Φύγαμε από το ευζήν.
12: Ναι, ναι, okay. Εκτός αν θες να πάμε στην επόμενη ερώτηση και αυτό να το κρατήσουμε λίγο προς το τέλος. Η επόμενη ερώτηση για μένα είναι ότι έχουμε μάθει να κυνηγάμε την επιτυχία. Έτσι. Έχουμε όμως μάθει να ζούμε.
13: Όχι. Βιώνουμε. Δεν ζούμε. Δύο διαφορετικές λέξεις. Άκου μόνο τις λέξεις. Βίος. Βάρος. Βου στην αρχαιότητα. Το ζωικό στοιχείο. Ζωή. Ζέση. Πυρ, θέρμη, χαρά. Οι αρχαίοι το ζήν το συνέδεαν και με το ζήνα που είναι ο Ζεύς που συμβολίζει την νόηση. Ο βίος μετατρέπεται σε ζωή όταν πάβουμε να ταυτιζόμαστε μόνο με το ζωικό μας κομμάτι και αρχίζουμε να ενεργοποιούμε μέσα μας την νόηση, τον λόγο που μας διαχωρίζει και από όλα τα υπόλοιπα ζώα. Και αρχίζουμε να ζούμε με βάση αυτό που έλεγε ο Καζαντζάκης, το βαθύ μας καρδιοχτύπη, τη ζέση, την αγάπη. Έρωτα, τι είναι αυτό που αγαπάω να κάνω, τι είναι αυτό που με εμπνέει, πώς μπορώ να ωφελήσω την κοινωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που μετατρέπει το βίο σε ζωή. Οπότε θα σου πω ότι ναι, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ζούνε, πόσο μάλλον να ευζούμε. Γιατί το ευζήν, αν μπορώ να κάνω ένα μικρό κύκλο εδώ πέρα, το ευζήν είναι ο σκοπός της ύπαρξης. Θα σου πει ο Αριστοτέλης. Είναι ο σκοπός της ζωής. Και όχι απλά ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής. Είναι ο σκοπός και της πολιτικής. Γιατί ξέρω ότι θέλεις να πάμε και σε αυτό το θέμα σε λίγο. Είναι ο σκοπός του πολιτικού βίου. Ο νομοθέτης λέει και ο πολιτικός θα έπρεπε να έχουν ως στόχο πώς θα ευδαιμονήσει ολόκληρη η πόλη. Και τι σημαίνει ευδαιμονώ? Σημαίνει ότι ζω με ένα τέτοιο. Ζω, όχι βιώνω. Ζω με ένα τέτοιο τρόπο που ανακαλύπτω το F. Τι είναι το F για τους αρχαίους? Το αγαθόν. Άλλοι θα το πούνε Θεό. Άλλοι θα το πούνε πρώτη αρχή. Νοημοσύνη, σύμπαν. Το F είναι μια μαγική λεξούλα στην παράδοσή μας. Έτσι, είναι και επίρρημα. Ό,τι βάλεις δίπλα στο F, παίρνει κάτι από το καλό. F δαιμονία, F τυχεία, F φορεία. Όχι, με ύψιλον να έχει πει. Έτσι, ό,τι βάλεις δίπλα, γιατί είναι η... Είναι μια έννοια που θα έλεγα μας θυμίζει λίγο και η Ανατολή, πώς λένε το Τάο στις ανατολικές παραδόσεις. Είναι αυτή η αδιάστατη καλοσύνη του σύμπαντος και είναι η φύση του εαυτού μας. Όταν κάνεις μέσα σου μάλλον τη βουτιά και θες να ανακαλύψεις ποιος είμαι, εκεί στο βάθος των πυρήνων σου θα ανακαλύψεις την πρωταρχική αγνότητα και καλοσύνη του είναι. Θα αναγνωρίσεις ότι το είναι σου είναι το αγαθόν. Έτσι, και θα γίνεις καλώστε και αγαθός. Και έπειτα, όντας μέσα στην αρετή, και αν θέλεις μπορούμε να έρθουμε μετά και σαν αναγνωρισμό του Εύζην από τον ίδιο τον Αριστοτέλη που το δίδαξε και στον μαθητή του, τον Αλέξανδρο, σε αυτή την κατάσταση της αγαθότητας ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Εύζην σημαίνει ελευθερία, σημαίνει καλοσύνη, σημαίνει αρετή, σημαίνει να λειτουργείς με αρετές και να σε ενδιαφέρουν οι άλλοι άνθρωποι, σημαίνει αλληλεγγύη. Σημαίνει να σε νοιάζει το κοινωνικό καλό. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους αρχαίους φιλοσόφους, όλους μα όλους, από τον Πυθαγόρα μέχρι τους νεοπλατωνικούς. Να ωφελείς το σύνολο. Αν δεν ωφελείς το σύνολο, αφού είσαι εν γενές μέρος του συνόλου, καταστρέφεις τον εαυτό σου. Άρα μάλλον δεν έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου, αν καταλήγεις να αυτοκαταστρέφεσαι, καταστρέφοντας το κοινό καλό, το κοινό αγαθό. Οπότε η ευδαιμονία, το ευζήν είναι αυτά συνώνυμα, συμπεριλαμβάνει και την πολιτική αρετή και το πώς συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους, στις φιλικές μας σχέσεις, στις κοινωνικές μας σχέσεις, στην πολιτική μας δράση. Αφορά το να είμαστε ελεύθεροι, να έχουμε αγαθές προθέσεις, καλοσύνη. Όλα αυτά μαζί συντελούν στο να βιώνει ο άνθρωπος την πληρότητα. Αυτό είναι ευζήν. Βιώνω την πληρότητα. Βρέξει, χιονίσει, οι συνθήκες, ο τροχός της τύχης, γιατί αυτή είναι η διαφορά της ευτυχίας και της ευδαιμονίας, κινείται κυκλικά. Πότε οι συνθήκες είναι καλές, πότε είναι κακές. Πότε οι δουλειές σου πάνε καλά, πότε δεν σου πάνε καλά. Πότε η σχέση σου περνάει μια ωραία περίοδο, πότε μια αρνητική περίοδο. Το θέμα είναι εσύ μπορείς να παραμένεις στο ιστείο σου, στο κατάρτι που ζήτησε ο Οδυσσέας, να τον δέσουνε, και να βιώνεις ότι ό,τι και να συμβεί, το καλό και το κακό, το πάνω και το κάτω, το εύκολο και το δύσκολο, εσύ έχεις μέσα σου ένα κεντρικό άξονα και μπορείς να αισθάνεσαι την πληρότητα και την ελευθερία ανεξαρτήτως των εξωτερικών συνθήκων. Εάν ναι, τότε βαδίζεις το δρόμο του ευθύν.
12: Πόσο μακριά είμαστε οι σημερινοί άνθρωποι από αυτές τις απόψεις? Δηλαδή, θα ήταν εύκολο οι άνθρωποι σήμερα να ζουν σύμφωνα με αυτό που είπες? Και πόσο μακριά είμαστε από αυτό, όλοι μας?
13: Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να μην ζούμε έτσι. Πόσο δύσκολη είναι η ζωή όταν αγόμαστε και φερόμαστε από τα κύματα των αλλαγών. Όταν μία φράση και μία κατάσταση, ας πούμε, βλέπεις κάποιος στον δρόμο, σου κορνάρει και σου χαλάει τη διάθεση αυτό. Όταν πάει κάτι στραβά και παθαίνεις κατάθλιψη. Και πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Πόσο δύσκολος είναι αυτός ο βίος. Οπότε για μένα το εύκολο είναι να βαδίζεις το ευζήν.
12: Θέλω να το ξανακούσουν αυτό οι θεατές μας. Τον ορισμό του βίου. Βιώνω από σένα τι σημαίνει ο βίος για σένα.
13: Ο βίος, που ετυμολογικά συνδέεται και μια άλλη λέξη, τη βία,
12: ναι,
13: και γίνεται στα λατινικά vis, vita, vitality, vital, έτσι βλέπεις, συνεχίζει. Το ζωτικό έχει να κάνει με το ζωικό. Έχει όμως και τη βία που με βιάμετρα έχει τη βία μέσα. Δηλαδή είναι η βιοπάλη που λέμε. Ο βίος είναι το να υπάρχεις με έναν τρόπο που βασίζεται κυρίως στα ζωικά σου ένστικτα και κινείται γύρω από τις πρωταρχικές βιολογικές σου ανάγκες μόνο. Και να παλεύεις γύρω από αυτό, γιατί αυτό έχει μια βία, η πείνα.
12: Μπορούμε να συνδυάσουμε και τη λέξη «βίωσα κάτι». Έχει και αυτό το βάρος και αυτή η λέξη.
13: Ναι, εντάξει, κοίτα, στα νέο ελληνικά δεν το χρησιμοποιούμε με τη φιλοσοφική έννοια, αλλά σίγουρα το ζω και το βιώνω είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το βιώνω έχει μέσα το βήτα, το βλέπεις, το βάρος, βούς στην αρχαιότητα, το βόδι, δηλαδή η ζωική δύναμη της ύλης, ζω υλιστικά. Ο βίος είναι η υλιστική ζωή. Το ζήν είναι η ζωή που έχει φωτιστεί από τη ζέση, το φως, την πύρινη αυτή φαϊνότητα της νόησης, του λόγου, γιατί ζήνα στα αρχαία, ο ζήνας, ο ζεύς, αρχιετυπικά μιλώντας, συμβολίζει το νου, δηλαδή τη συνείδηση. Το ζήν είναι ο συνειδητός βίος. Γιατί όλοι οι άνθρωποι, στην καθημερινότητά μας, ζούμε ασυνείδητα. γιατί το κάνω αυτό, γιατί το θέλω αυτό, γιατί πάω πάλι σε αυτή τη δουλειά, γιατί ξυπνάω πάλι σε αυτόν τον τόπο. Από μηχανιστικότητα. Ουσιαστικά ο βίος είναι και η μηχανική ζωή. Το αυτόματο, τα ρομπότ, γιατί αυτό έχουμε βγάλει τώρα τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτα έγινε η δική μας νοημοσύνη τεχνητή και βγάλαμε τεχνητή νοημοσύνη να μας κάνει μια αντανάκλαση του εσωτερικού φαινομένου, θεωρώ. Έτσι, σε μια άλλη ανάγνωση.
12: Γι' αυτό μου έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές τις λέξεις βιοπαλαιστής.
13: Ναι.
12: Δηλαδή ο άνθρωπος παλεύει με όλα τα βάρη της καθημερινότητας να τα βγάλει πέρα. Δεν θα μπορούσε να ευπαλαιστείς. Δεν κολλάει με τίποτα.
13: Όχι, βλέπεις. Βλέπεις που το F δεν μπαίνει εκεί. Δεν μπαίνει σε τέτοιες λέξεις εύκολα. Γιατί το F είναι ειρήνη. Το F ζήν είναι να έχεις ειρήνη. Ξέρεις, Μάνο, θεωρώ ότι από τις πιο σημαντικές καταστάσεις σε έναν άνθρωπο στη ζωή μας είναι η ειρήνη. Να ζεις μέσα σου εν ειρήνη, γαλήνη, ειρήνη. Ή αυτό που λέγανε οι στοικοί, αταραξία. Ωραίο, ε.
12: Ναι, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ ωραία αυτά που συζητάμε, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να μας πεις, να μου πεις, πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας ζωή.
13: Παιδεία. Χρειαζόμαστε παιδεία. Όχι εκπαίδευση, όχι παπαγαλία, όχι τεχνική κατάρτιση, παιδεία. Η παιδεία είναι η τέχνη της μεταστροφής του οφθαλμού της ψυχής από τα έξω μέσα. Και αν είχαμε αληθινά παιδεία, που είναι εύκολο να την έχουμε, ξέρεις γιατί. Γιατί εμείς τώρα ως Έλληνες εδώ, καθόμαστε πάνω, αυτό λέω συχνά σαν παράδειγμα, γιατί είναι έτσι μια εικόνα που έχω δει και με έχει εμπνεύσει. Καθόμαστε πάνω σε ένα θησαυρό. Έχεις δει κάτι σε ντούκια θησαυρών που έχουν μέσα αμύθιτα πλούτη. Καθόμαστε πάνω σε ένα θησαυρό αμύθιτου πνευματικού και ψυχικού πλούτου που λέγεται ελληνική παράδοση, ελληνική φιλοσοφική παράδοση. Έχουμε όλα τα εγχειρίδια, όλη τη διδασκαλία, μεθόδους, τρόπους, συλλήψεις, έννοιες. Τι χρειάζεται? Να σκύψουμε πάνω στο θησαυρό, να τον μελετήσουμε και να τον φέρουμε στη ζωή μας, να περπατήσουμε αυτό το μονοπάτι της αληθινής ψυχικής καλλιέργειας, της αληθινής παιδείας, βιωματικά. Έτσι, να το εφαρμόσουμε. Άρα η παιδεία είναι η λύση.
12: Πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μετά τα 30 του και δει προγραμματισμένος με ένα λειτουργικό...
13: Το αυτόματο που λέγαμε.
12: Αυτόματο.
13: Ο μηχανισμό.
12: Να ξαφνικά να στρέψει τα φώτα προς τα μέσα του και να παιδευτεί, που λες εσύ. Η παιδεία να αρχίσει να του γίνεται... να του γίνεται κάτι οικείο, ένας άλλος καινούριος δρόμος. Νομίζω ότι είναι φιξαρισμένο πλέον το λειτουργικό του. Δεν μιλάμε για ένα παιδί που αναπτύσσεται ακόμη ο εγκέφαλός του, μιλάμε για άτομα τα οποία αυτό είναι. Πάμε εκεί, αυτό θα ζήσουμε, θα κάνουμε αυτό, θα τρώμε αυτό, θα πάμε διακοπές αυτές τις μέρες, θα ξαναμπούμε στη δουλειά μας, θα ξανακάνουμε πάλι Χριστούγεννα, θα ξανακάνουμε Πάσχα, θα πληρώσουμε τους φόρους μας, θα κάνουμε αυτό το σεξάκι κάθε Σάββατο με τη γυναίκα μας, με τη σύντροφό μας. Αυτό το πρόγραμμα.
13: Ατέρμονη μάταιη κυκλικότητα. Ακριβώς.
12: Πώς θα πεις ένα τέτοιο λειτουργικό στην εποχή μας που πάνε τόσο γρήγορα και τόσο ματαιόδοξα με όλο αυτό που συμβαίνει με τα υλικά αγαθά, να του πεις, κοίτα φίλε, κοίτα και λίγο προς τα μέσα, κοίτα και λίγο κάποιον άλλο δρόμο για να καλυτερεύσει λίγο τη ζωή σου. Πόσο επιστημονική φαντασία μπορεί να είναι η πρότασή σου για κάποιους? Με ρωτάτε συχνά πώς φροντίζω το σώμα μου και το ανοσιοποιητικό μου. Σήμερα θα σας μιλήσω ειλικρινά. Θα σας μιλήσω για το VUSIT. Κάποια προϊόντα δεν τα ξεχωρίζει μόνο από τη σύνθεσή τους, τα ξεχωρίζει και από τη φιλοσοφία τους. Το VUSIT δεν είναι ακόμη ένα απλό συμπλήρωμα διατροφής από αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Είναι μια ξεχωριστή ανοσιοδιατροφική προσέγγιση με την τεχνολογία Molecular Activation που έχει αναγνωριστεί διεθνώς, φτάνοντας σε διακρίσεις πριγκαλιέν. Και μου αρέσει αυτό, γιατί μιλάς ανθρώπους που δεν θέλουν απλώς να πάρουν κάτι, μιλάς ανθρώπους που επιλέγουν να φροντίσουν τον εαυτό τους με σοβαρότητα, ποιότητα και αξιοπρέπεια. Γιατί το VUSIT είναι ξεχωριστό. Όπως ξεχωριστοί είναι και οι άνθρωποι που αποφάσισαν να βάλουν τη φροντίδα του εαυτού τους λίγο πιο ψηλά. VUSIT. Για όσους βλέπουν τη φροντίδα του εαυτού τους αλλιώς.
13: Λοιπόν, εδώ ερχόμαστε στην παραβολή του σπηλαίου. Την έχεις ακούσει? την πλατωνική παραβολή του Σπηλαίου, το Σπηλαίο του Πλάτωνα, που έγινε το okay, Matrix. Ναι, το Matrix okay, βασίστηκε, βασίστηκε γνωστή ταινία, πάνω στον Πλάτωνα. Είναι ο Πλάτωνας σε φουτουριστική κινηματογραφική φαντασία. Ο Πλάτωνας λέει ότι ο άνθρωπος, όσο δεν ξέρει ποιος είναι και δεν έχει απελευθερωθεί από την ατέρμονη και μάταιη και ατελέσφορη μηχανιστικότητα του βίου, ζει σε ένα σπήλαιο, βαθύ, σκοτεινό, υγρό, με αλυσίδες. Με αλυσίδες λέει στα πόδια και στον αφιένα. Τα χέρια είναι ελεύθερα. Μας δίνει κάτι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, γιατί αυτά είναι σύμβολα και εσύ ως ηθοποιός καταλαβαίνεις τώρα τους συμβολισμούς εδώ. Δηλαδή τα χέρια της συμβολίζουν την ελεύθερη βούληση. Η ελεύθερη βούληση ποτέ δεν υποτάσσεται. Οπότε ένα το κρατούμενο εδώ για το πώς κάποιος μπορεί να αλλάξει κατάσταση. Η ελεύθερη βούληση δεν μπορεί ποτέ να υποταχθεί. Γι' αυτό και μάλιστα αργότερα ένας στοϊκός φιλόσοφος θα πει «Τίποτα δεν μου έχει συμβεί χωρίς την ελεύθερη μου βούληση». Τα πάντα κάποιος μπορεί να στα δεσμεύσει, να στα καταπατήσει, εκτός από την ελεύθερη σου βούληση. Και γι' αυτό ο Πλάτωνας τους παρουσιάζει αυτούς τους δεσμότες, έτσι τους λέει, φυλακισμένοι. Φυλακισμένοι που στην λύθη, από εκεί δεν ξεκινήσαμε. Γιατί αυτό μου περιέγραψες και εσύ, η κατάσταση της λύθης. Έχω ξεχάσει και κοιμάμαι, είμαι στο όνειρο. Έτσι χαρακτηρίζεται η άγνοια σε όλες τις φιλοσοφικές παραδόσεις του κόσμου. Ως το όνειρο. Το κοσμικό όνειρο. Γι' αυτό και λέμε το αντίθετο του ονείρου είναι η αφύπνιση. Αφού κοιμάσαι, θα ξυπνήσεις. Έτσι, είμαστε στο ενύπνωση, ενύπνο. Λοιπόν, όμως η ελεύθερη βούληση, τα χέρια, είναι πάντοτε ελεύθερη. Ένα το κρατούμενο. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτούς τους δεσμότες που ζουν σε αυτό το σπήλαιο και βλέπουν, λέει, σκιές, δεν έχουν δει ποτέ το φως και βλέπουν σκιές πάνω, λέει, στο τοιχείο και θεωρούν ότι οι σκιές που βλέπουν είναι η πραγματικότητα. Social media. Στις μέρες μας έχουμε πάρα πολλές σκιές, σκρολάρισμα social media ή τα ίδια τα φαινόμενα, άμα πάμε τώρα λίγο και πιο επιστημονικά. Γιατί θέλω να σου πω ότι η ελληνική φιλοσοφία είναι η φιλοσοφία του μέλλοντος, όχι του παρελθόντος. Είναι η φιλοσοφία της ένωσης, της επιστήμης με την πνευματικότητα. Και ό,τι συζητάμε τώρα μπορούμε να το περιγράψουμε και με επιστημονικούς φυσικούς όρους. Εντάξει, γιατί αυτό που λέει ο Πλάτωνας ότι βλέπουμε στα δεσμότητα τα φαινόμενα σημαίνει τι.
12: Τι. Έτσι, μπράβο. Από εκεί.
13: Α, ναι, εντάξει. Σημαίνει ότι δεν έχουμε μελετήσει τη φύση της εμπειρίας μας. Έτσι, και θεωρούμε ότι ό,τι συμβαίνει γύρω-γύρω είναι όπως φαίνεται. Μα τα φαινόμενα πατούν. Έτσι, αυτό είναι τόσο πολύ ένα άλλο θέμα. Μπορεί να έρθουμε λίγο πιο μετά, Μάνο. Λοιπόν, πώς κάποιος που είναι μέσα στον κύκλο της ατέρμονης μηχανιστικής επαναληπτικότητας μπορεί να απελευθερωθεί από αυτό. Λοιπόν, εδώ έρχεται μία από τις αγαπημένες μου πλατωνικές ρίσεις. Εξέφνηση.
12: Έτσι ξαφνικά.
13: Είναι το λεγόμενο πλατωνικό εξέφνηση. Όπως και όλα τα καλά στη ζωή, ιδιαίτερος, ας πούμε, ο έρωτας. Προσπαθούν οι άνθρωποι να βρουν το άλλο τους μισό ή το άλλο ολόκληρο ακόμα καλύτερα. Μπορείς να το μηχανεύσεις αυτό. Μπορείς να μηχανεύσεις τον έρωτα. Μπορείς να μηχανεύσεις την αγάπη. Μπορείς να ακολουθήσεις 5 συμβουλές και να ερωτευτείς ή να κάνεις κάποιον να σε ερωτευτεί ή να αγαπήσεις, να κάνεις κάποιον να σε αγαπήσει. Όχι. Γιατί υπάρχουν κάποιες ποιότητες στο σύμπαν, στην ψυχή, στη ζωή, οι οποίες δεν εξαρτώνται από τον ανθρώπινο νου. Αφορούν τη λεγόμενη νομοτέλεια του σύμπαντος, στην οποία πάρα πολύ πιστεύει, μάλλον γνωρίζει, ο ελληνικός στοχασμός και η ελληνική διανόηση. Οπότε μπορεί ο άνθρωπος να είναι κλεισμένος στο σπηλαιό του, στη φυλακή του. Αλλά οι νόμοι του σύμπαντος και της ψυχής λειτουργούν. Δεν μπορεί αυτός να τους καθυποτάξει. Και τι συμβαίνει, μια μέρα, λέει ο Πλάτωνας, έρχεται το πρώτο εξέφνηση. Ποιο είναι το εξέφνηση για τον κάθε άνθρωπο? Είναι αυτό που θα λέγαμε η πρόνοια σε άλλες παραδόσεις. Είναι αυτό το μυστήριο. Το μυστήριο είναι κάτι που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Και το μυστήριο έχει θέση στη φιλοσοφία. Μάλιστα, ύψιστη θέση. Ας πούμε, κάποιος μπορεί να χάσει κάποιον αγαπημένο του. Εξέφνηση. Να χάσει την περιουσία του. Να πέσει έξω επιχείρηση. Να το χωρίσει η γυναίκα του. Και αυτό τραντάζει τόσο πολύ το σύστημά του. Ξαφνικά και πέρα που το έχει σε κουτάκια επαναληπτικότητα, του έρχεται ένα μπαμ. Εντάξει, σου λέω τώρα είναι αρνητικό. Μπορεί να είναι και ένα θετικό εξέφνηση. Να του έρθει ο έρωτας στη ζωή σου και να τα αφήσει όλα για να απελευθερωθεί από τα δεσμά του. Εντάξει, το εξέφνης. Αυτό το εξέφνης είναι πάντοτε μια πιθανότητα που υπάρχει. Και τι κάνει αυτό το εξέφνης? Μας ξυπνά. Και η κατάθλιψη είναι ένα εξέφνης.
12: Πώς είναι δυνατόν.
13: Η κατάθλιψη είναι η κραυγή της ψυχής σου να απελευθερωθεί.

0: ανθρώπου. Εμένα, αυτό μου έχει συμβεί, που σου λέω.
1: Ναι, θα σου πει κάποιος όμως ότι γιατί η κατάθλιψη να είναι, να κινείται σε αυτά τα πλαίσια του δεν έχω όρεξη να φάω, δεν έχω όρεξη να γελάσω, δεν έχω τι, απλώς κοιμάμαι για να περάσω την ώρα μου, άλλοι πέφτουν και σε ουσίες. Γιατί να, το ξάφνεις που λες, γιατί να μην είναι κάτι πιο μεγαλείο, κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο μπαμ, κάτι πιο να σε ξυπνήσει, να γίνεις λιοντάρι και όχι ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ, να πέφτεις όλο και πιο πολύ στη φωλιά του λαγού, στο rabbit hole που λέμε, ενώ θα μπορούσε να γίνεις λιοντάρι, να θες να φας τη ζωή, να ξαναζήσεις, να χαμογελάσεις. Γιατί να πέφτεις στην κατάθλιψη, αφού πρέπει να ξυπνήσεις με κάποιο τρόπο? Γιατί η ψυχή να μιλάει έτσι και να μην μιλάει διαφορετικά? Με ένα άλλο μεγαλείο, ρε παιδί μου. Τι λέμε τώρα?
0: Ναι, κοίτα. Είπαμε, το εξεύνηση μπορεί να είναι και κάτι πολύ θετικό. Έτσι, γιατί και αυτό είναι. Μπορεί ξαφνικά εξεύνης να σηκωθείς μια μέρα και να πεις τέλειωσα, θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Και αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι, πιστεύω και οι ακροατές, να γράψουν και κάποιο παράδειγμα. Εγώ το απαντώ αυτό. Και στη διδακτική μου εμπειρία, κάποιες φορές οι άνθρωποι λένε καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Και το κάνουν το άλμα. Υπάρχει και αυτό. Αλλά όταν η ψυχή έχει πολύ μεγάλη προσκόλληση σε κάποια πράγματα, σε κάποιους ρόλους που παίζει, σε κάποια κουστούμια που έχει βάλει και δεν μπορεί να τη βγάλει, όπως κάνανε οι αρχαίοι ηθοποιοί που φόραγαν μάσκες. Έχει κολλήσει τόσο καλά η μάσκα που δεν μπορεί να τη βγάλουν. Εκεί θέλει χειρουργείο. Και κάποιες φορές η κατάθλιψη είναι ένα πνευματικό χειρουργείο για τον άνθρωπο. Σίγουρα, νομίζω κανείς μας δεν θα ήθελε, είτε ο ίδιος είτε ο συνανθρωπός του, να περάσει κάτι τόσο δύσκολο για να ξυπνήσει. Όμως ξέρεις, κάποιες φορές, όπως έλεγαν οι αρχαίοι δάσκαλοι, το γλυκό κοιμίζει και το πικρό θεραπεύει. Δηλαδή κάποιες φορές και η δυσκολία και ο πόνος, ακόμα και μιας κατάθλιψης, η πίκρα της μπορεί να είναι το πικρό φάρμακο της θείας πρόνοιας, που έρχεται να σε θεραπεύσει. Και όπως ακριβώς άνθρωποι ασθενείς που έχουν περάσει από ένα χειρουργείο κοιμούνται πολλές ώρες, γιατί αναπρογραμματίζουν και αντλούν πάλι τη ζωτικότητά τους, έτσι και στην κατάθλιψη, γι' αυτό ο άνθρωπος θέλει να κοιμάται. Γιατί δεν αντέχει άλλο να ζει ξύπνιος μέσα στο όνειρο. Δηλαδή αυτός ο ύπνος κατάθλιψης είναι το πέρασμα στον ξύπνιο από τον ύπνο αυτής της καθημερινότητας που τον σκλάβωσε, που έγινε φίλο, που έγινε δεσμοτήριο. Βλέπεις, είναι αντίστροφα κάποιες φορές. Τα φαινόμενα πατούν. Κοιμάται, αλλά κοιμόμενος, μπορεί να ξυπνήσει από αυτό. Βέβαια, έτσι, εκεί μπορεί να χρειαστεί βοήθεια. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Αρκεί να μην χαθεί εκεί ο άνθρωπος. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Αν όμως αναζητήσει βοήθεια, εάν αντλήσει τις δυνάμεις του και κάνει κάτι γι' αυτό, μπορεί η κατάθλιψη να είναι η πύλη για την αφύπνισή του, για τη νέα του ζωή. Λέει ένας, και το έχει αναφέρει και ο Jim Carrey αυτό, κάποια στιγμή τον έχεις παρακολουθήσει?
1: Ναι, δεν έχω.
0: Γιατί είχε περάσει depression.
1: Φυσικά.
0: Και έλεγε, όπως του είχε πει ένας δικός του, ας πούμε, πνευματικός σύντροφος, φίλος, coach, ότι το depressed, μιλήσω μεταφέρουμε λίγο την αγγλική, είναι deep rest. Θέλω βαθιά ξεκούραση, γιατί ζούσα με έναν τρόπο, βίωνα με έναν τρόπο που ήταν απόλυτα κουραστικός και αφόρητος σε αυτό που πραγματικά θέλει η ψυχή μου. Άρα η ψυχή λέει stop, ξεκουράσου, πάρ' το από την αρχή. Αν το συνδέσουμε με το πλατωνικό εξέφνης, είναι ένα παράδειγμα, έχουν και πολλά άλλα εξέφνης, είναι ο τρόπος που επιδρά η αλήθεια, η νόηση, η πρόνοια, ούτως ώστε ο άνθρωπος, ακόμα και αν έχει φτάσει 30, 40, 50, να έχει πάντα την έξοδο κινδύνου. Εγώ τι λέω, έχεις δει πως κάθε κτίριο έχει μια έξοδο κινδύνου? Εγώ λέω πάντα ότι κάθε κατάσταση έχει μια έξοδο ελευθερίας.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που λέμε στον εαυτό μας για να αντέξουμε τη ζωή μας? Πού φτάσαμε, έτσι? Να πρέπει να αντέχουμε τη ζωή μας.
0: Ότι η ζωή είναι για να αντέχεται. Και όχι για να γιορτάζετε. Το ευζήν είναι γιορτή.

0: Η ζωή δεν είναι για να αντέχετε. Είναι για να αξιοποιείτε. Για να τιμάτε. Για να αξιοποιείτε δημιουργικά και για να εορτάζετε. Το μεγαλύτερο λοιπόν ψέμα που λέμε είναι ότι η ζωή πρέπει να αντέχετε. Κι άλλα πολλά, άμα θέλεις να το πούμε κι άλλα ψέματα.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Γιατί η λύθη είναι από το λάθος. Λάθος, λύθη, λύθη.
1: Με έχεις βάλει σε...
0: Και το αντίθετο της λύθης. Βάλε μου ένα αλφα στερητικό μπροστά από τη λύθη.
1: Αλήθεια. Αλήθεια. Αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια όμως και πού κρύβεται η αλήθεια. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Έχουμε καταντήσει, να το μπαλάκι το ωραίο, έχουμε καταντήσει όλοι να λέμε ότι αυτό που λέω εγώ είναι αληθινό. Όλοι έχουμε δικαιώματα και όλοι, όπως έκανα και την προηγούμενη συζήτηση με ένα πνευματικό, ότι όλοι είμαστε ίσοι, όλοι είμαστε όλα και όλοι εκφέρουμε την αλήθεια μας. Ποια είναι η αλήθεια τελικά? Υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, υπάρχει υποκειμενική αλήθεια. Πού κινούμαστε και ποιος, πού μπορούμε να τα βρούμε, σε ποιον, στη μέση κάπου, ρε παιδί μου, λαϊκά να το πω.
0: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Εξαιρετική ερώτηση. Η αλήθεια δεν είναι μία οπτική γωνία. Δηλαδή, η δική μου, η δική σου. Η αλήθεια δεν είναι 10 προτάσεις. Ένα δόγμα. Α, β, γ, δ. Αυτό είναι. Πάρ' το. Γι' αυτό και πολλές φορές η αλήθεια είναι παράδοξη. Γιατί είναι παρά της δόξας.
1: Παρά της δόξας.
0: Δόξα, στα αρχαία σημαίνει πεποιθήσεις, απόψεις. Σε αυτό αντιστοιχεί το σπήλαιο. Πεποιθήσεις, απόψεις που έχω για τα πράγματα. Κατά μία έννοια, καμία άποψη δεν μπορεί να είναι αληθινή, γιατί είναι άποψη. Είναι δόξα. Δόξα. Πίστη, όχι με την έννοια της θρησκευτικής πίστης, με την έννοια του πιστεύω, νομίζω, δόγματα, απόψη, ιδεολογίες, όλα αυτά είναι συνώνυμα. Αρχαία. Άρα η αλήθεια δεν είναι ούτε άποψη, ούτε ένα σύνολο προτάσεων. Θα σου πω ένα πάρτι. Είναι αυτές οι 10 προτάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι συνειδησιακή κατάσταση. Σύμφωνα με τον ελληνικό λόγο. Είναι η κατάσταση του να έχει ξυπνήσει η συνείδηση από την ταύτιση με τους ρόλους, τα φαινόμενα, το σώμα. Και να έχει μεταστρέψει τον οφθαλμό της ψυχής, να έχει βρει το φως. Θυμάστε που είπαμε πριν ότι το F είναι φως. Να έχει βρει αυτό το φως, να γίνεις σοφός, να δεν το λέμε και στα παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις, το φως. Έτσι, είναι φως η διάβγεια, η κατανόηση, η αντίληψη, η φύση της συνείδησης είναι φως. Όταν λοιπόν αυτό το φως το ξαναφανερώσεις, βρίσκεσαι στην κατάσταση της αληθείας. Δηλαδή βγαίνεις από τη λύθη. Θυμάσαι, τι θυμάσαι, ποιος είσαι. Ποιος είσαι, είσαι καθαρή φωτεινή συνείδηση. Το αντιλαμβάνεσαι και μέσα από αυτή την δόνηση ή κατάσταση που λέγεται και επίγνωση στη φιλοσοφία και στην αυτογνωσία, έτσι το λέμε, μέσα από την κατάσταση της επίγνωσης, απλώς αντιλαμβάνεσαι τι είναι. Και σου λέει η ίδια η ζωή, δεν μπορείς να το πεις από πριν, αυτό είναι και αυτό δεν είναι. Είσαι σε μια ζωντανή επικοινωνία με το εδώ και το τώρα. Αυτό σημαίνει σοφία, να ξέρεις και ετυμολογικά, στον Πλάτωνα. Η σοφία, λέει, είναι όπως και η σύνεση. Συν, η ένε. Η ένε, απαρέμβατο του πηγαίνω. Να πηγαίνεις μαζί με τα πράγματα. Τελείως ταοιστικό αυτό. Όπως λένε και στην Ανατολή, να είσαι στη ροή. Να αφουγκράζεσαι τη ροή, όπως πρέπει να κάνει ένας καλός στρατηγός, ένας καλός πολεμιστής. Αφουγκράσου. Να είσαι σε αγρύπνηση και να αφουγκράζεσαι πώς τα πράγματα διαμορφώνονται κάθε στιγμή. Συν, η ένε, πήγαινε μαζί τους. Επίσης, η σοφία, λέει ο Πλάτωνας, ετυμολογείται από σπαρτιάτες που σ' αρέσουν. Από μία, λέει, πολύ κρυπτική. Σ' αρέσουν αυτά με τα ετυμολογικά, να τα πούμε. Εντάξει, λέει. Πέρα από το σοφός που έχει το φως, είναι σου, λέει, είναι η ορμή. Είναι να είσαι συνδεδεμένος με την ενέργεια. Η ενέργεια συνεχώς αλλάζει. Όταν είσαι σε επίγνωση και είσαι σε παρουσία, μπορείς να αντιληφθείς. Από πού προέρχεται το κάθε, τι φεύγεις από τη μηχανιστικότητα. Από πού προέρχεται κάτι. Από αλήθεια, από ψεύδος, από ύπνο, από ξύπνιο, από επιθυμία, από συνέστημα, από πρόγραμμα, από παρόρμηση. Αυτή είναι η κατάσταση της αλήθειας. Να είσαι παρόν με αυτό που είναι.
1: Οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν για αρετή, μιλούσαν για μέτρο, αυτογνωσία και πολλά άλλα. Γιατί εμείς έχουμε, έχοντας πρόσβαση σε τόσο περισσότερη γνώση, μοιάζουμε πολλές φορές πιο χαμένοι?
0: Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε περισσότερη γνώση. Έχουμε πρόσβαση σε πληροφορία. Η γνώση είναι αυτό. Κοίτα το, βλέπεις, γάμα και νους. Γνώση. Να έχει νου. Είναι κάτι που πρέπει να το γεννήσεις εσύ. Όπου βλέπεις το σύμφωνο γάμα είναι η γένεση. Το γενετήσιο. Η γονή. Γονιμότητα. Ό,τι είναι, το γίγνεσθε. Η γένεση. Είναι κάτι που πρέπει να το γεννήσεις. Δηλαδή, τη γνώση δεν θα την πάρεις έτσι. Και να παρακολουθήσεις τον πιο σοφό άνθρωπο σε μια διάλεξη. Δεν θα πάρεις γνώση. Θα πάρεις πληροφορία, θα πάρεις δόνηση, θα πάρεις ενέργεια, θα πάρεις έμπνευση. Μέσα σου όμως πρέπει να το βάλεις αυτό και να το μεταβολήσεις για να το κάνεις γνώση. Η γνώση και τα αγαθά κοπισκτώνται. Είναι μια διαδικασία κυοφορίας που θα πάρεις ένα έναυσμα, ένα σπόρο, θα πάρεις ένα σπόρο από κάτι. Ε, τι λέμε το, συνέλαβα μια υπέροχη ιδέα. Α, συλλαμβάνω, συλλαμβάνει και η γυναίκα, το παιδί. Το συλλαμβάνει όμως και η ψυχή. Παίρνει το σπόρο, έχει τη σύλληψη, αντίληψη, σύλληψη, έχει τη σύλληψη και μετά αρχίζει να το κυοφορεί. Δηλαδή πρέπει να το επεξεργαστεί, πρέπει να δώσει χρόνο σε αυτή τη διαδικασία. Σου λέω, χρειαζόμαστε παιδεία. Και μετά θα έρθει ο Σοκράτης που είχε τη γνωστή μέθοδο τη μαιευτική. Για να σε βοηθήσει να βγάλεις από μέσα σου το παιδί, δηλαδή τη γνώση, την επίγνωση που έχεις κυοφορήσει μέσα από αυτή τη διαδικασία της εσωτερικής σου καλλιέργειας. Οπότε, εάν δεν κάνουμε αυτό όλο το υπόλοιπο τμήμα, το οποίο είναι μια διαδικασία εντελώς ερωτική. Ερωτική είναι, δεν είναι. Η σύλληψη, η οικειοφορία, η γέννα, είναι κάτι τελείως ερωτικό. Η παιδεία θα πρέπει να διέπεται από αγάπη. Αυτό εννοώ ερωτικό, έτσι. Δηλαδή, αγάπη, έμπνευση, ζέση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα γίνει η πληροφορία που στις μέρες μας έτσι βρίσκεται σε πλεώνασμα, υπερπλεώνασμα, θα γίνει γνώση.
1: Εξαιρετικά αυτά που λες. Αντιπαρέρχομαι. Θα σου πει κάποιος, Αθηνά, είναι τέλεια αυτά που λες. Αλλά όταν εγώ στην καθημερινότητά μου με κυνηγάει το Υπουργείο, ξέρω εγώ, να πληρώσω. Με κυνηγάει ΔΕΗ να πληρώσω. Δεν μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω όλα αυτά τα πολύ ωραία που λες. Πώς θα τα κάνω, θα τα βάλω στη ζωή μου για να ξεφύγω, να ζήσω πραγματικά, να σπάσω τα δεσμά αυτής της μίζερης καθημερινότητας και να, δεν ξέρω, να δω τη ζωή με άλλα μάτια. Πώς, δηλαδή, πολλοί θα πούνε ότι τέλεια τα λέει η Αθηνά, αλλά θεωρίες. Η Αθηνά μιλάει εκ του ασφαλούς ή, ας πούμε, πάρα πολύ ωραία αυτά, αλλά με συμπιέζει η καθημερινότητα. Mm. Είναι πάνω από το κεφάλι μου.
0: Ναι. Σε συμπιέζει επειδή δεν ψάχνεις να βρεις ποιος είσαι. Παίρνεις το αποτέλεσμα σαν αίτιο. Αντίστροφα είναι τα πράγματα. Σε συμπιέζει επειδή δεν έχεις βρει ποιος είσαι και δεν έχεις ακολουθήσει. Βέτρεψα μου, γιατί με μπαίνει πάρα πολύ αυτή η φράση του Κασεντζάκη από την ασκητική. Λέει, το βαθύ μου καρδιοχτύπη. Δεν ζυγιάζω, δεν μετρώ, δεν βολεύομαι. Ακολουθώ το βαθύ μου καρδιοχτύπη. Όταν ακολουθείς, δεν ζυγιάζεις, δεν μετράς, δεν βολεύεσαι και ακολουθείς το βαθύ σου καρδιοχτύπη, δεν, κάπως ξεφεύγεις από αυτές τις παγίδες που μου περιγράφεις. Δηλαδή, τα δεσμά δεν έχουν που να κάτσουν, δεν μπορούν να σε βρούνε. Γιατί λειτουργείς με έναν άλλο τρόπο. Και ακόμα και αν σε βρουν, τα διαχειρίζεσαι με έναν άλλο τρόπο. Κατανοώ όμως την ερώτησή σου και κατανοώ και την πρόθεση της ερώτησης που είναι πάρα πολύ ευεργετική και εκφράζει ενδεχομένως και ανθρώπους, συνανθρώπους μας τώρα που θα μας ακούνε. Εδώ έρχεται το πρώτο συστατικό στο μονοπάτι της απελευθέρωσης, γιατί το ευζήν είναι το μονοπάτι της απελευθέρωσης. Της ελευθερίας, της ευδαιμονίας και της πληρότητας. Ανεξαρτήτως των εξωτερικών συνδικών. Το πρώτο είναι να το θες. Όσο απλά είναι το πράγμα. Είναι η επιθυμία. Είναι να θέλεις να αλλάξεις. Η ελεύθερη βούληση, τα χέρια των δεσμοτών που είναι ελεύθερα, Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανείς άλλος για σένα. Όσο και να σε αγαπάνε, οι φίλοι σου, η μητέρα σου, τα παιδιά σου. Μα να αλλάξει, παιδί μου, να αλλάξει. Σε βλέπουν οι άνθρωποι που σε αγαπάνε να αλλάξει. Άμα εσύ δεν θες να αλλάξει, κανείς δεν μπορεί να σε αλλάξει απ' έξω. Πέρα ίσως από την. Έτσι, από κάποια θεϊκή παρέμβαση και θεία χάρη. Λοιπόν, άρα το να θέλεις να αλλάξεις είναι από μόνο του μια κινητήριος δύναμη που θα αρχίσει να κινεί τους τροχούς της ψυχής σου και τη ζωή σου να φέρει γεγονότα. Εντάξει, το να θέλεις λοιπόν. Η αρχή της φιλοσοφίας, θα πει και ο δάσκαλος του Αλέξανδρου, είναι ο θαυμασμός και ο έρωτας. Επίσης, ποιος ήταν ο δάσκαλος του Αριστοτέλη, ο Πλάτωνας, και ο δικός του δάσκαλος ο Σωκράτης. Τώρα έχουμε μια σειρά εδώ πέρα. Και τι λένε λοιπόν όλοι μας, οι δικοί μας δάσκαλοι, οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας. Ο έρωτας είναι η αρχή της αλλαγής. Δηλαδή να αγαπήσω την ελευθερία. Να αγαπήσω την αληθινή ζωή, το ευζήν.
1: Μισό λεπτό, γιατί θα τα μπερδέψουμε τώρα.
0: Βάλαμε το πρώτο.
1: Θα τα μπερδέψουμε τη λέξη έρωτας. Να το διευκρινίσουμε. Δεν είναι η κλασική έννοια της λέξης έρωτας αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
0: Τι έχεις εσύ στο μυαλό σου, γιατί δεν ξέρω τι έχουμε όλοι στο
1: μυαλό σου. Ερωτεύομαι. Δεν ξέρω και εγώ το άλλο φίλο.
0: Την Ελλάδα, την ερωτεύεσαι.
1: Ναι, σαφώς. Άρα μιλάμε σε τέτοιο επίπεδο.
0: Ναι. Ο έρωτας έχει, σύμφωνα με την δασκάλα του Σοκράτη, γιατί ο Σοκράτης είχε γυναίκα δασκάλα. Δεν μας τα διδάσκουν αυτά. Άλλο θέμα μεγάλο. Ιδιοτήμα.
1: Ιδιοτήμα.
0: Μεγάλη ιέρεια από την Μαντίνια της Αρκαδίας. Και εκείνη τον δίδαξε. Ο ίδιος μας το παραθέτει αυτό στο συμπόσιο. Και του δίδαξε ότι ο έρωτας έχει 7 αναβαθμούς. Η σωματική έλξη είναι το κάτω-κάτω. Μετά πας στην ψυχική έλξη. Ψυχή, τη ψυχή έλεγαν οι αρχαίοι. Μετά πας στον πολιτικό έρωτα. Απίστευτη η έννοια. Πάντοτε με συγκλονίζει αυτή.
1: Πολιτικός έρωτας.
0: Πολιτικός έρωτας, ναι. Δηλαδή αγαπάω την κοινωνία μου, το σύνολο, τους νόμους, τους ανθρώπους. Και αγαπώ να ζούμε μαζί συλλογικά, έτσι να σου το πω απλά, ωραία βρε παιδιά, εύνομα, τακτοποιημένα, με ωραίους θεσμούς. Και μετά υπάρχει ο έρωτας των επιστημών. Ένας επιστήμονας είναι ερωτευμένος. Δηλαδή, εγώ σου είμαι με τη φιλοσοφία, είμαι ερωτευμένη από μικρό παιδί. Είμαι ερωτευμένη. Καταλαβαίνεις, είναι έρωτας αυτό. Δίνεις όλη την ενέργεια, όλη τη ζωή. Οι άλλοι επιστήμονες και των θετικών επιστημών. Γιατί κάθεται ο άλλος το βράδυ πάνω από ένα ηλεκτρόνιο να το κοιτάει. Άμα δεν έχεις έρωτα, δεν το κάνεις. Ή ο μουσικός, ή ο ηθοποιός. Μετά έρχεται η τέχνη των επιστημών. Μάλλον ο έρωτας των τεχνών και των επιστημών. Και τέλος έρχεται ο απόλυτος έρωτας ή ο θείος έρωτας, που είναι η συγχώνευση στον ωκεανό της ζωής. Τώρα αυτό είναι λίγο πιο βαθύ. Αλλά ως εδώ. Okay. Οπότε κατάλαβες, ο έρωτας είναι ετοιμολογείται από το έσρος. Βλέπεις, έχει το ροή που μπαίνει μέσα. Εισέλχεται μέσα σου. Είναι μια ροή, είναι ρεύματα. Έτσι, οι αρχαίοι μιλούσαν πάντοτε για τα ρεύματα της ζωής. Ο ποταμός, τα πάντα ρή, έλεγε ο Ηράκλητος. Και ουδέν μένει. Όλα είναι ρεύματα. Φαίνονται πάγια πράγματα, αλλά είναι ρεύματα. Θα σου το πούνε και οι σύγχρονοι επιστήμονες της κβαντικής φυσικής, ότι όλα είναι σε ενεργειακός ωκεανός και φαίνονται ξεχωριστά. Όταν νιώσεις όμως ότι όλα είναι ρεύματα και όλα είναι αλληλένδετα και όλα επηρεάζουν τα πάντα, έτσι, αρχίζεις να αντιλαμβάνεις τη ζωή με έναν άλλο τρόπο. Και ακριβώς επειδή είναι όλα ρεύματα, υπάρχει ένα ρεύμα που είναι ο έρος, που είναι μια αδύναμη, συμπαντική, θεϊκή, πρωταρχική. Είναι ένα ρεύμα που έρχεται και σε διαπερνάει και αρχίζει να σε αλλάζει. Αλλά συνήθως πρέπει να του έχεις αφήσει λίγο την πόρτα σου ανοιχτή. Γιατί ακόμα και το σύμπαν σέβεται την ελεύθερη βούληση. Οπότε γι' αυτό πρώτα πρέπει να το θέλεις. Να θέλεις να αλλάξεις. Σου μιλάω αρκετά ποιητικά, αλλά αυτό είναι ο τρόπος μου.
1: Αυτό που λένε ότι ο έρωτας, με τον έρωτα μάλλον, χάνεις τον εαυτό σου ή θολώνεις τον. Ισχύει.
0: Έρωτας ανήκατε μάχα. Mm-hmm. Δεν χάνει μάχη. Δεν μπορείς να το αντισταθείς αυτό. Ναι, χάνεις τον εαυτό σου. Μα αυτός είναι ο σκοπός. Πρέπει να χάσεις τον εαυτό σου. Τον παλιό σου εαυτό. Τον μη αληθινό σου εαυτό. Αυτό είναι το όλο πρόβλημα. Ότι έχεις υιοθετήσει μια περσόνα που δεν είσαι εσύ. Πρέπει να τη χάσεις. Και ο έρωτας είναι ο καλύτερος βοηθός. Ακριβώς για να χάσεις τον εαυτό σου. Για να τον ξαναβρεις πιο αληθινά. Πιο αυθεντικά.
1: Άρα τι είναι τι είναι ο έρωτας. Είναι ένα σχολείο που πρέπει να περάσεις για να βρεις τον εαυτό σου, όσο επίπονος και αν είναι αυτός ο έρωτας. Δηλαδή, ερωτεύεσαι, την πατάς, περνάς ένα σχολείο, πώς περνάμε τα week καταδρομής, με όλη αυτή τη δυσκολία και όχι μόνο, για να βρεις μετά να γίνεις ο στρατιώτης που πρέπει να γίνεις. Να αποτάξεις το εγώ σου, να αποτάξεις αυτά, να φας τη μούρη σου, να κλάψεις, να χτυπηθείς, να περάσεις άσχημα, να περάσεις από κατάθλιψη, γιατί όλα αυτά τα κάνει ο έρωτας. Και μετά να ξαναβγείς. Άρα δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτή την έννοια του έρωτα.
0: Ωραία. Διακρίνουμε μεταξύ της σωματικής έλξης και του έρωτα. Εντάξει. Έχουμε κάνει αυτή τη διάκριση. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι μπορούν να νιώθουν ένταση σωματική, βιολογική και να τον μπερδεύουν με έρωτα. Τώρα εσύ μου μιλάς, στο παράδειγμα σου, για έρωτα, αυτό το πράγμα που διακατέχει τον άνθρωπο σαν ένα ρεύμα, ένα ρεύμα θερμό, ένα ρεύμα πύρινο, ένα ρεύμα ζωτικό, ένα ρεύμα αναπτερωτικό και απελευθερωτικό και επαναστατικό. Γιατί ο άνθρωπος τις μεγαλύτερες επαναστάσεις θα τις κάνει μόνο από έρωτα. Μόνο είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο θάνατος, θα πει ο Κάλβος, ο ποιητής μας. Γιατί και τότε έλεγαν ότι οι Έλληνες που κάνουν την επανάσταση του 21 την έκαναν από έρωτα. Ήταν μεθυσμένοι, λέει, από έναν έρωτα. Πώς το λέγει και ο Κολοκοτρώνης. Δύο λόγια έχω να σας πω, όχι άλλο κανένα. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Και αν διαβάσεις κάποιες περιγραφές και των ποιητών και των σωματολογίων της εποχής, μιλούν ότι ήταν σε μια κατάσταση μέθης οι ήρωές μας, οι προγόνοι μας. Έτσι, μια μεθεκτική ερωτική ενέργεια, αλλά ερωτική όχι για έναν άνθρωπο, για ένα σώμα, αλλά για ένα ιδανικό, για ένα σκοπό, για την ίδια την ελευθερία που έχει μέσα τον έρωτα. Ο ελευθέρος έχει έρος. Οπότε είναι μια δύναμη απελευθερωτική. Αν μιλάς γι' αυτό, για το ίδιο μιλάμε. Το διακρίνουμε, έτσι μπορούμε να το...
1: Έχεις δίκιο, το έχουμε... Ναι, μιλάμε για τα πρώτα επίπεδα. Okay, που ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο και σου γυρίζει ο κόσμος όλος ανάποδα.
0: Ναι, αλλά όχι απλά την έλξη. Δεν μου μιλάς μόνο για τη σωματική έλξη, μου μιλάς και για το ψυχικό αυτό αναπτέρωμα που νιώθει ένας άνθρωπος, τον αληθινό. Πάει η καρδιά μου.
1: Εγώ σε αυτό, ότι τρέμουν τα πόδια σου, θολώνεις τελείως, δεν πατάς τη γη καθόλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ ξέρεις ότι μπορεί να σε καταφάει όλο αυτό.
0: Που είναι και ο σκοπός του.
1: Είναι σκοπός του, έτσι.
0: Ναι. Είναι ο σκοπός του και βγαίνει από τη μέση. Όταν θέλει ο έρωτας να σε... Ο αγνός έρωτας βέβαια πάντοτε, έτσι. Ο φέλιμος, δεν σου λέω τώρα για καταστροφικές και... Γιατί ακούς πράγματα που τα βαφτίζουν οι άνθρωποι έρωτας και δεν είναι έρωτας. Είναι προσκόλληση, είναι αιμονή, είναι... Οπότε γι' αυτό θέλω να αποσαφηνίσουμε την έννοια, για να μην βγάλουμε συμπεράσματα που μετά, αν γενικευθούν, θα οδηγήσουν σε άλλα λάθος συμπεράσματα. Οπότε γι' αυτό το αποσαφηνίζω. Ναι, ναι, πρέπει να αφήσεις. Πάλι ο Καζαντζάκης λέει, αγαπώ θα πει χάνομαι. Στη σχέση υπάρχουν, λέει, δύο. Στην αγάπη, παίρνει κάποια τέτοια παραδείγματα, υπάρχουν δύο. Στον έρωτα υπάρχει ένας. Υπάρχουν δύο. Αυτό είναι ο έρωτας. Είναι η ορμή προς την ένωση. Και πόσο μου άρεσε που περιέγραψες ότι χάνεις την γη κάτω από τα πόδια σου και τρέμεις και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα δεν είναι συγκλονιστικό ότι οι αρχαίοι μας συγγραφείς με μία λέξη έχουν περιγράψει αυτή τη λειτουργία του έρωτα. Να σου την πω. Είναι και από τους ορφούς ήμουνους. Λυσιμελής. Σου λύνει τα μέλη. Τα μέλη του σώματος. Λύνονται. Πέφτεις. Τρέμουν τα πόδια μου, λέει. Έχασα τη μιλιά μου. Λυσιμελή. Τέλειο.
1: Ναι, okay, ναι. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι τυχαίο.
0: Έχουμε ανοίξει το σεντούκι του θησαυρού του.
1: Ναι, που η πανέξυπνη τύπη του πλανήτη βλέπει Elon Musk και δεν συμμαζεύεται, προσκυνούν το αρχαίο ιδεώδες. Όλο αυτό το πράγμα, τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας, όλους αυτούς τους φιλοσόφους, όλα αυτά τα ονόματα, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Σωκράτης, και εμείς απλώς τα χρησιμοποιούμε σαν πυροτεχνήματα όταν θέλουμε να αναπτερώσουμε λίγο αυτό το βλακώδης ηθικό του νεοέλληνα που ξεσπά ενάντια σε όλο τον κόσμο, αλλά χωρίς να έχει καν στο κεφάλι του τι σημαίνουν όλα αυτά.
0: Γι' αυτό για άλλη μια φορά το φάρμακο είναι η παιδεία. Καταλαβαίνω ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το πνευματικό μας θησαυρό, την πνευματική μας κληρονομιά, για να αισθανθούμε μια αίσθηση εθνικής υπερηφάνειας, η οποία έρχεται και σαν αντίδοτο σε μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα που βιώνει ο σύγχρονος Έλληνας, Έτσι, και όταν νιώθει ότι τον καταπατούν οι καταστάσεις, η μη λειτουργικότητα των θεσμών, η μη τήρηση των νόμων, η πολιτική εξαθλίωση, η οικονομική εξαθλίωση, από κάπου θέλει να πιαστεί και έτσι πιάνεται και ίσως σε ένα επίπεδο, έχει ένα θετικό πρόσημο αυτό, πιάνεται από την αρχαία παράδοση να αισθανθεί επιτέλους την αξιοπρέπεια που δεν του την αντανακλά η πολιτεία του. Όμως, αν μείνουμε σε αυτό, όπως είπες, θα είναι ένα πυροτέχνημα. Δεν θα γεννήσουμε κάτι νέο. Εμείς θέλουμε να γεννήσουμε κάτι νέο. Αυτό είναι η νόησης, νέου αίσης, θα πει πάλι ο Πλάτωνας. Είναι η όθηση προς το νέο. Να γεννήσεις κάτι νέο, να αναβαθμίσεις. Ωραία, έχεις καλή ρίζα. Αλλά η ρίζα δεν πρέπει να βγάλει ένα βλαστάρι. Δεν πρέπει να βιώσει τον νόμο της εξέλιξης. Λοιπόν, άρα εδώ επιστρέφω στο θέμα της παιδείας. Ωραία, να τα χρησιμοποιούμε τα αρχέτυπά μας, τις γνώσεις μας, ξέρεις τι, να δείχνουμε ευγνωμοσύνη. Συγγνώμη, άλλο η υπερηφάνεια και άλλο η ευγνωμοσύνη. Να νιώθουμε ευγνώμονες που έχουμε αυτή την παράδοση. Είναι πολύ υγιές το να είσαι ευγνώμων για αυτά που σου έχουν δώσει οι γονείς σου, οι παππούδες σου, το παρελθόν σου. Να νιώθουμε ευγνώμονες, αλλά να μπαίνουμε και πιο βαθιά. Να αρχίσουμε να αποκτούμε παιδεία πάνω σε αυτά, να τα μαθαίνουμε και πάνω απ' όλα να τα ασκούμε στη ζωή μας σαν τρόπο ζωής. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος ζωής? Ο τρόπος ζωής που οδηγεί στο FZIN.
1: Τα λες υπέροχα και προσπαθώ να κάνω το εξής, αν το κατάλαβες. Όλα αυτά που μου λες προσπαθώ να τα πάρω και να τα τοποθετήσω στο τώρα για να δούμε πώς μπορούμε να ξεκολλήσουμε από όλη αυτή το βίο που μας πλακώνει, την καθημερινότητα, να τα βάλουμε σε εφαρμογή.
0: Ωραία, αρχίσαμε με το πρώτο, να θέλεις.
1: Και θέλω να μου πεις το εξής. Αφού είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στη σπηλιά του Πλάτωνα, έτσι από εδώ, από εκεί, δεμένοι όλοι και τα χέρια μας είναι ελεύθερα, ελεύθερη βούληση, γιατί σήμερα δεν κουνιέται φίλο με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας? Ενώ έχουν όλοι ελεύθερη βούληση να κάνουν κάτι. Τι κατατρώει τον Έλληνα, ποια κατάθλιψη τον έχει σκεπάσει και δεν μπορεί να πάρει τα όπλα του και να αλλάξει όλο αυτό το αφήγημα που συμβαίνει. Να ελευθερωθεί. Τι συμβαίνει στον νέο Έλληνα, τι έχει πάθει?
0: Είναι ένα πολύ σπουδαίο ζήτημα αυτό και πάρα πολύ λεπτό. Πρώτα απ' όλα του αφαίρεσαν την παιδεία. Να συνδέσω την παιδεία. Του αφαίρεσαν την παιδεία.
1: Πώς την αφαίρεσαν την παιδεία? Πρέπει να ρωτήσω. Πώς του αφαίρεσαν την παιδεία? Με ποιο τρόπο?
0: Η παιδεία που λάμβαναν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, ήταν πολύ πιο ευπρεπής και σφαιρική από αυτή που δίδεται σήμερα στα παιδιά μας.
1: Δηλαδή... ενώ θέλω κάποιο παράδειγμα, γιατί θα σου πει κάποιος...
0: καλά, για να μην μιλήσω και για την κατάσταση. Θα μιλήσω και για την κατάσταση.
1: Αλλά δώσε μας ένα παράδειγμα.
0: Ναι. Τα αρχαία. Τα αρχαία που, εγώ όταν ήμουν στην Αγγλία, τα πέρασε ο Κάμερον στα δημόσια σχολεία να αρχίσουν τα παιδιά από το δημοτικό να μαθαίνουν αρχαία ελληνική γλώσσα. Εμάς μας την κατήργησαν. Σε μεγάλο βαθμό. Ελάχιστα αρχαία κάνουν πια τα παιδιά. Πέρα από το ότι κατήργησαν και την καθαρεύουσα. Και αν δεις, η Ελλάδα. Άλλαξε πάρα πολύ μετά την κατάργηση της καθαρεύουσας. Γιατί είχε άλλη δόνηση αυτή η γλώσσα. Ήταν πιο κοντά στην πρωταρχική εκδοχή της ελληνικής γλώσσας. Η οποία ελληνική γλώσσα δεν είναι μια τυχαία γλώσσα. Έτσι, βλέπεις πόσες ετυμολογίες έχω κάνει μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πάντοτε βασίζομαι στα αρχαία κείμενα για αυτά που σου λέω. Που σημαίνει τι αυτό? Ότι η γλώσσα έχει μέσα κώδικες. Ότι έχει τη δυνατότητα να αποτυπώνει στη λέξη τη φιλοσοφική ενοιολόγηση. Μπορώ να σε πάω και πιο βαθιά, γιατί μελετούν τη δόνηση της γλώσσας, τη χρησιμοποιούν. Μάλιστα, όταν ήμουν στην Οξφόρδη, κάποιοι μελετούσαν την αρχαία ελληνική, όπως και τα σανσκριτικά, για να προγραμματίσουν τους κβαντικούς υπολογιστές που ακόμα τότε ήταν εν τη γενέση τους. Γιατί έχει μέσα τη μαθηματική δομή. Τώρα, αυτό που θα πω μπορεί κάποιος να το κατακρίνει, αλλά αν πάμε πάλι στα αρχαία μας κείμενα, γιατί είναι τεκμήρια, αυτά μελετάμε και εμείς οι επιστήμονες, θα δούμε ότι ο Πλάτωνας αναφέρει ξεκάθαρα στο έργο του Κρατήλος ότι η ελληνική γλώσσα δεν έχει κατασκευαστεί από ανθρώπους. Αυτό μας λέει. Την έχουν δώσει, λέει, κάποιες ανώτερες διάνοιες. Είναι μια θεϊκή γλώσσα. Μπορεί κάποιος αυτό να το διερευνήσει, αν θέλει να το... να το τεστάρει. Αλλά εγώ σου παραθέτω τι λέει η πηγή. Η πηγή λέει ότι αυτή η γλώσσα έχει κάποια θεϊκή ουσία, ας πούμε, και προέλευση. Γι' αυτό και τη διδάσκουν και στα σχολεία, γιατί έχουν βγει πλέον και από νευροβιολόγους και από παιδαγωγούς πάρα πολλές μελέτες που έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά διαμορφώνουν τα νευρολογικά τους δίκτυα με ένα τέτοιο τρόπο που καταλήγει σε υψηλότερα επίπεδα ψυχικής υγείας, διάνοιας, νοημοσύνης, συναισθηματικής νοημοσύνης επίσης, αλλά και αρετής. Λοιπόν, την καθαρεύουσα από τον πιο κοντά στα αρχαία ελληνικά, την αφαίρεσαν. Πάλι βράδυ, όπως και άλλα γίνονται βράδυ. Τα αρχαία, αντί να τα μαθαίνουμε εμείς από πολύ μικρή ηλικία, ενώ τα διδάσκονται σε... και στην Κίνα, σε κάποια σχολεία και στην Αγγλία, δεν τα διδασκόμαστε σωστά. Παλαιότερα επίσης, δίδασκαν στους ανθρώπους τη σπουδαιότητα της αρετής και του ήθους. Τους δίδασκαν τη σπουδαιότητα της συλλογικής συνείδησης. Αν έπαιρνες ένα απόφυτο γυμνασίου από τον Παπανούτσο, εντάξει, και ένα απόφυτο γυμνασίου τώρα, ο παλαιότερος, είχε μια πολύ πιο σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων. Οπότε η παιδεία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει υποβαθμιστεί. Επίσης, τα απανωτά συλλογικά τραύματα που έχουμε. Ξέρω ότι κάποιοι δεν αρέσκονται να το ακούν, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι σπουδαίοι μελετητές που πλέον έχουν οδηγηθεί στο ίδιο συμπέρασμα, ότι όπως ένας άνθρωπος μπορεί να έχει τραύματα και πρέπει να τα λύσει, έτσι και ένας λαός έχει τη συλλογική ψυχή. Δεν έχουμε μόνο ατομική ψυχή. Υπάρχει και η συλλογική ψυχή, η εθνική ψυχή. Η συλλογική ψυχή έχει τραύματα λόγω όλων των ιστορικών παθών που έχουμε περάσει και συνεχίζουμε να περνάμε. Λοιπόν, τραύμα στο τραύμα, πόλεμο στον πόλεμο, κρίση στην κρίση και η αντίσταση του συστήματος στην αλλαγή και στη λογοδοσία έχει οδηγήσει σε μια παρέτηση των Ελλήνων. Σου λέει, δεν θα αλλάξει. Για να ξαναπροσπαθήσω, δεν θα αλλάξει. Είναι το τραύμα της παρέτησης. Που αν από πίσω, έτσι, δεν υπάρχει η παιδεία να κρατάει την ψυχή στη γενναιότητα, γιατί το αντίθετο της παρέτησης είναι η γενναιότητα. Και η γενναιότητα για τον Αριστοτέλη είναι η πρώτη ηθική αρετή. Θα ήθελα να πάμε λίγο στους αρετές. Η πρώτη αρετή. Αρετές μας μαθαίνουν στο σχολείο. Εγώ είχα, εντάξει, τη χαρά να έχω δύο καθηγητές που μου μίλησαν γι' αυτό στα 12 χρόνια του σχολείου. Αλλά μόνο. Μας μιλάνε για την αρετή. Πού θα την καλλιεργήσουμε την αρετή, αν όχι στα σχολεία? Γιατί στην αρχαιότητα παιδεία σήμαινε μεταστροφή του οφθαλμού της ψυχής και καλλιέργεια της αρετής. Λοιπόν, γιατί αν είχαμε αναπτύξει, δηλαδή, την εσωτερική ανθεκτικότητα, τότε η παρέτηση θα ήταν πιο δύσκολη να συμβεί. Και γι' αυτό θέλω να σου πω κάτι που λέει ο Πλάτωνας στην Πολιτεία, που την έχω μελετήσει, έχω γράψει πτυχιακές μου και τη διδάσκω, τη λατρεύω πάρα πολλά χρόνια. Λέει ότι η Πολιτεία είναι η εξωτερική αντανάκλαση του τι συμβαίνει μέσα στην ατομική ψυχή του πολίτη. Όταν αλλάξει η ψυχή, αλλάζει το πολίτευμα. Και αυτό το αποκαλώ ψυχοπολιτική.
1: Πιστεύεις ότι ο άνθρωπος σήμερα φοβάται τη μοναξιά περισσότερο ή τον ίδιο του τον εαυτό όταν μένει μόνος?
0: Να φοβάται τη φωνή της συνείδησής του. Να. Φοβάται... Δεν φοβάται τη μοναξιά, γιατί ζούμε στην απόλυτη αποξενωμένη εποχή. Ζούμε μόνοι μαζί. Ο καθένας στο κινητό του, ο καθένας στη δουλειά του, πού είναι το χωριό, πού είναι η πλατεία, πού είναι οι γείτονες, πού είναι οι γυναίκες που μαζεύω το βράδυ και συζητάνε και πλέκουνε, πού είναι οι άντρες που πάνε μαζί και με τα παιδιά τους βόλτες, πού είναι η συλλογικότητα, πού είναι η κοινωνικότητα. Ζούμε στην εποχή της αποξένωσης. Οπότε, τι να μας φοβήσει, αυτό που το ζούμε κάθε στιγμή, κάθε μέρα, κάθε ώρα? Και παίρνουμε ένα μικρό υποκατάστατο με το να βλέπουμε story και να μπερδεύουμε την εικονική παρουσία με την αληθινή παρουσία, μα δεν μπορεί το ένα να αντικαταστήσει το άλλο. Άρα η δική μου θέαση είναι ότι δεν φοβόμαστε τη μοναξιά. φοβόμαστε την παρέα με τη συνείδησή μας. Γιατί αν έτσι, αφήσουμε τα κινητά, αφήσουμε την τηλεόραση, αφήσουμε όλες αυτές τις διασπάσεις ή και τους ανθρώπους που μπορεί τους λίγους να κάνουμε παρέα και κάτσουμε με τον εαυτό μας, εκεί θα αρχίσει να βγαίνει στην επιφάνεια όλο το υλικό που καταπιέζουμε και καταθάπτουμε κατά τη διάρκεια της μέρας και των δεκαετιών. Θα αρχίσει η φωνή να μιλάει, θα ακούς τον εαυτό σου ή αυτό που λέει ο Καζάκης, την κραυγή. Θα αρχίσει να ακούς την κραυγή. Θα αρχίσει να ακούς την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι το αντίθετο της λύθης. Οπότε όταν είμαι σε κατάσταση λύθης, το να ακούω την αλήθεια είναι σχεδόν αναιρετικό, είναι σχεδόν απειλητικό. Γιατί μου λέει άλλαξε, άλλαξε, δες. Αν δω θα πρέπει να αλλάξω. Αν δω δεν μπορώ πια να κρυφτώ. Και υπάρχει ένας νόμος στη φυσική, ο νόμος αδράνειας. Πρώτος νόμος θερμοδυναμικής του νεύτωνα. Κάθε σώμα τίνει να διατηρήσει την ίδια του κατάσταση, την κινητική του κατάσταση. Έτσι, οπότε υπάρχει μια τάση να μένουμε στο ίδιο. Και έρχεται, τώρα, γι' αυτό είναι η ανάσταση, να βγεις από τη στάση. και όταν αρχίζεις να είσαι σε διαλεκτική με τον ίδιο στον εαυτό, ο εαυτός όμως είναι συνείδηση. Η συνείδηση είναι νόηση. Η νόηση είναι νέο αίσθηση. Θέλει να πάει σε κάτι νέο. Δεν θέλει να είσαι στάσιμος, θέλει να είσαι σε ροή. Οπότε θα σου πει, άλλαξε, κάνε, δες. Οπότε στο βαθμό που είμαστε πολλωμένοι με την ύλη, γιατί μόνο η ύλη έχει αδράνεια, συγγνώμη να το πω αυτό, μην παρεξηγηθώ. Αδράνεια δεν έχει το πνεύμα, ο νους ή η ψυχή. Αδράνεια έχει ύλη. Όσο λοιπόν είμαι ταυτισμένος με την υλιστικότητά μου, με το σώμα μου, με τις συνήθειές μου, δηλαδή με το βίο, είμαι κάτω από το μανδύα ή το πλέγμα της αδράνειας. Είμαι κάτω από το δίχτυ. Είσαι ακούσει και ένα τραγούδι που λέει πάντα μπροστά σου απλώνεται ένα δίχτυ. Είναι αυτό το δίχτυ της αδράνειας. Όταν όμως είμαι στη μοναξία που αρχίζω να ακούω αυτά που δεν ακούω όλη μέρα, τη φωνή της συνείδησής μου και το καρδιοχτύπη μου, εκεί έρχεται η κίνηση για κάτι νέο, για την αλλαγή, για την ελευθερία, για τη ροή, για το ζήν, για το ευζήν. Και αυτά τα δύο φαινομενικά φέρνουν μια συγκρουσιακότητα στην αρχή. Οπότε αν μείνω μόνος με τον εαυτό, θα πρέπει να αντικρίσω την εσωτερική μου συγκρουσιακότητα. Πρέπει να μπω στον πόλεμο.
1: Έχει να κάνει αυτό με τον όρο ή τη λέξη που έχουμε μάθει. Δηλαδή, okay, τη συνείδησή σου μπορεί να... Ναι, σου έρχονται οι ερηνίες. Έρχομαι εδώ, οι ερηνίες, δηλαδή τα λάθη, τι έπρεπε να έχεις κάνει, αυτό. Ξανά τα λάθη. Yeah. Και προσπαθείς να αυτομαστιγώσεις τον εαυτό σου. Μήπως φοβόμαστε την αυτοκριτική και το αυτομαστίγωμα, γιατί μας κυνηγάνε οι ερηνίες. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
0: Κοίτα, το αυτομαστίγωμα θεωρώ ότι είναι ένας παθολογικός τρόπος να συσχετιστούμε με τη φωνή της συνείδησής μας. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να νιώσουμε τύψη, ενοχή και αυτομαστίγωμα. Υπάρχει και κάτι άλλο που λέγανε οι αρχαίοι. Είναι αδελφικό παράγγελμα. Λέει «εσχήνιν σέβου». Να σέβεσαι την εσχήνη. Τι είναι η εσχήνη? Θα σου πω κάτι που έλεγαν, που έλεγε η δασκάλα της μαμάς μου στο σχολείο. Της έλεγε «παιδί μου, δεν έχεις εδώ». Αυτό που σου λέγε τους παλιούς παιδαγωγούς. «Δεν έχεις εδώ, δεν έχεις ούτε εσχήνη». Η εδώς, εδώς αργή, η εδώς, είναι αυτό που νιώθουμε την τροπή. Πριν πάμε να κάνουμε μια πράξη που ξέρουμε ότι είναι λανθασμένη και έχουμε αυτό το κράτημα από μέσα ότι τι να το κάνεις αυτό που ξέρεις ότι είναι λάθος. Και το αντίθετο αυτό είναι η ανέδεια, όταν δεν έχεις εδώ. Κάνουμε και μάθημα. Λοιπόν, η εσχήνη είναι αυτό που νιώθεις μετά που έχεις πράξει κάτι κακό. Και λες, πω, τι έκανα, νιώθω ντροπή. Εσχήνη είναι η ορθή λέξη. Οι Δελφικοί έλεγαν να σέβεσαι. Να σέβεσαι την αυτορυθμιστικότητα της δικαιοσύνης μέσα σου. Να το σέβεσαι αυτό. Δεν ανάγκη να αυτομαστιγωθείς. Αλλά εκεί πρέπει να μην είμαστε και τόσο εγωιστές. Γιατί αν είμαστε πολύ εγωιστές, δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι έχουμε κάνει λάθος και εκεί πάμε να κρυφτούμε από τις ερηνίες. Και γι' αυτό δεν θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας, για να μην ακούσουμε αυτή την αυτορύθμιση του δικαίου μέσα μας. Όμως, εάν έχουμε μια παιδεία, μια ψυχολογική κατάρτιση, μια πνευματική κατάρτιση, αρχίζουμε σιγά σιγά να καλλιεργούμαστε, να διευρύνουμε τους ορίζοντες συνείδησής μας και να μπαίνουμε σε μια διαλεκτική με αυτά τα κομμάτια μας και να συνειδητοποιούμε ότι εντάξει, άνθρωπος είμαι. Έσφαλα. Εδώ χάθηκα. Εδώ με εξαπάτησα. Εδώ μου είπα ψέματα. Δεν πειράζει. Το βλέπω. Βλέπω ότι μπορώ να μάθω από αυτό. Σέβομαι ακόμα και την τροφή που μπορεί να νιώθω για το λάθος μου. Κατά μία έννοια είναι και πολύ υγιές. Ξέρεις τι δεν είναι υγιές? Να μην νιώθεις τίποτα. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Οπότε σέβομαι και το συνέστημα της εσχήνης. Κάνω τις ρυθμίσεις μου και προχωρώ. Τώρα έχω εμπλουτιστεί από αυτή τη διαδικασία.
1: Σέβομαι την τροπή που νιώθω μέσα μου.
0: Να, είναι αδελφικό παράγγελμα. Τα αδελφικά παραγγέλματα, να πω, είναι από τους 7 σοφούς αρχαιότητας. Και είναι ρίσεις τέτοιες, με 2 ή 3 λέξεις, πολύ λακωνικές. Και έχουν μέσα πολύ μεγάλο πλούτο και σοφία. Έτσι, δηλαδή, τώρα αυτό το εσχήνι σέβου το έχουν δώσει, το έχει δώσει ένας από τους 7 σοφούς αρχαιότητας. Είναι πάρα πολύ αρχαίες ρίσεις και πυκνές σοφίας. Για σκέψου τώρα λοιπόν τι σοφία έχει μέσα αυτό. Σχήνιν σέβου, να σέβομαι την τροπή που νιώθω, να πρέπει να τη σεβαστώ.
1: Αν είχες μια μεγάλη μαρκίζα στο δρόμο, ταμπέλα που λένε, τι θα ήθελες να λέει πάνω η Αθηνά για να το βλέπει ο κόσμος και να, δεν ξέρω και εγώ, να ανακουφίζεται, να πτερώνεται το ηθικό του. Έτσι ένα μότο δικό σου.
0: Απογνώθησε αυτόν, που είναι το πρώτο που μου ήρθε. Για να ανακουφίζεται όμως, τώρα όταν άκουγα την ερώτησή σου, το πρώτο που μου ήρθε είναι γνώθησε αυτόν.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Ισαμακού. Από Οκτώβρη θα βρίσκομαι στο θέατρο Μαβίλη κάθε Σάββατο στις 12 με το υπέροχο έργο του William Shakespeare, Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, διασκευασμένο για παιδιά από 5 ετών έως 12. Κάθε Σάββατο στις 12 και καθημερινές με σχολεία.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Οι ήρωες του μικρού πρίγκιπα ζωντανεύουν από τον Οκτώβριο στο θέατρο Κιβωτός. Ένα έργο γεμάτο θησαυρούς, όνειρα, γέλιο και συγκίνηση έρχεται να μας ταξιδέψει σε έναν κόσμο μοναδικό. Ο μικρός πρίγκιπας στο πλάι μας. Ένα μαγικό ταξίδι για μικρούς και μεγάλους. Από τον Οκτώβριο ζήσε και εσύ τη μαγεία.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι ο καφές της Κυριακής, της διαδικτυακής τηλεόρασης ανιχνεύσης Web TV. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου σήμερα 2026 είναι μια εκπομπή που σας κρατά αυτή την ώρα ενήμερους για το τι συμβαίνει στο διεθνές σκηνικό, αλλά εστιάζει και σε μείζονο σημασία ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής. Ένα από αυτά, το οποίο έχει και διεθνή διάσταση, είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που άνοιξε τις πύλες της από χθες και θα κρατήσει μέχρι την επόμενη Κυριακή. Μια έκθεση η οποία αρχίζει και μπαίνει σε μια νέα ρότα και ελπίζουμε αυτή η ρότα να της δώσει τα χαρακτηριστικά που έχουν οι διεθνείς εκθέσεις. Συν αν θέλετε, διότι εμένα αυτό δεν με πειράζει, την πολιτική διάσταση που παραδοσιακά έχει και μέχρι σήμερα, διότι είναι μία τομή στην συνέχεια, στην ανιαρή συνέχεια της ελληνικής πολιτικής ζωής. Το πάνελ σήμερα είναι συγκροτείται από τον Θρασίβουλο Ευτυχίδη, διεθνολόγο και οικονομολόγο. Σήμερα θα ενεργοποιήσει και τις οικονομικές του γνώσεις ίσως. Βασίλη Κυρατζόπουλο, τουρκολόγο. Καλημέρα κύριε Ευτυχίδη, καλημέρα κύριε Κυρατζόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Στο πάνελ έχουμε και τον κύριο Νίκο Βαρσακέλη, καθηγητή οικονομικών στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο κ. Βαρσακέλης διατέλεσε και αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ κύριε Βαρσακέλη για την παρουσία σας και κατά τις 11 και 4 θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής και θέλουμε να τον ρωτήσουμε ή να μας ενημερώσει για το πώς σε διεθνή φόρα συζητιέται ή τοποθετείται το ζήτημα των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί τίνει να πάρει απειλητικές διαστάσεις, αν όλο αυτό δεν είναι ένα σκηνικό, ένα συνεννοημένο σκηνικό, διότι και αυτή η διάσταση δεν πρέπει να εκλείψει. Λοιπόν, επειδή το κύριο θέμα που απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινή γνώμη είναι τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες, τι οικονομικά μέτρα εξήγηλε και μέσα από αυτά τα οικονομικά μέτρα έχει και πολιτικές διαστάσεις η ομιλία, θα δώσω το λόγο στον κύριο Βαρσακέλη να μας κάνει μια κριτική τοποθέτηση της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Κύριε Καθηγητά, σας ακούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους που είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Παραδοσιακά, όπως είπατε κύριε Σαββίδη, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δίνει την δυνατότητα για πολιτικές αναλύσεις και εξελίξεις. Κυρίως αυτές προέρχονται από τις ομιλίες που κάνουν οι εκάστοτε πρωθυπουργοί και οι αρχηγοί των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Πάντα βέβαια ξεκινάμε από την ομιλία του εκάστοτε πρωθυπουργού, ο οποίος θέτει και το οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η χώρα, η οικονομική πολιτική κατά το επόμενο έτος. Χθες ο Πρωθυπουργός της χώρας έθεσε ορισμένα θέματα οικονομικής πολιτικής. Αυτά τα θέματα καλύπτουν κυρίως το κομμάτι το δημοσιονομικό, το φορολογικό, το επιδοματικό κλπ. Και ένα μικρό μέρος, έτσι όπως παρουσιάστηκε, αφορά αυτό το οποίο θα ονομάζαμε την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν επόμενο να γίνει κάτι τέτοιο, λόγω του ότι βρισκόμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο και αρχίζουμε και μοιράζουμε χρήματα, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να έχουμε όλοι μας υπόψη είναι ότι τα δημοσιονομικά είναι ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την οικονομία, την πολιτική, αν θέλετε και ακόμη και την επιβίωση μιας χώρας. Εάν πάρουμε λίγο την ιστορία, κύριε Σαββίδη, θα δούμε ότι οι μεγάλες αυτοκρατορίες, ξεκινώντας από την Περσική, την Αιγυπτιακή, την Περσική, τη Ρωμαϊκή, την Οθωμανική, κατέρευσαν στην ουσία από κακή χρήση των δημοσιονομικών. Το ζήτημα είναι ότι στη σύγχρονη εποχή, στις εποχές της δημοκρατίας, υπάρχουν, ακόμη και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, υπάρχουν αυτά τα οποία ονομάζουμε checks and balances, δηλαδή υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες δεν αφήνουν να εκτρακυνθεί η κατάσταση. Βέβαια, θα μου πει κάποιος ότι το 2010 αυτές οι δικλείδες, μέχρι το 2010 αυτές οι δικλείδες ασφαλείας δεν λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουν. Έτσι και φτάσαμε, ας πούμε, στην Ιωνή χρεοκοπία. Για να μην βάζουμε λέξεις οι οποίες δεν μας αρέσουν, η Ελλάδα το 2010 χρεοκόπησε. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο παρατηρούμε από τα κόμματα τα οποία σχημάτισαν κυβέρνηση, δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ και η Τρικομματική και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, εφάρμοσαν μία συνεπή δημοσιονομική πολιτική. Κατάφεραν δηλαδή να φέρουν τη χώρα σε ένα ορθό δημοσιονομικό μονοπάτι. Και απορώ γιατί ο κύριος Τσίπρας αυτό δεν το τονίζει. Ήταν και δικό του επίτευγμα ότι κάποια πράγματα στον δημοσιονομικό χώρο μπήκαν σε μια σειρά. Και αυτό σημαίνει ότι η χώρα, έχοντας υγιή δημοσιονομικά, μπορεί να σχεδιάζει καλύτερα και άλλες πολιτικές. Τώρα, ερχόμαστε σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Έτσι, μεγάλο κομμάτι είναι το επιδοματικό. Αυτά τα θέματα, δηλαδή αυτό το οποίο δεν είδα σε αυτό το επιδοματικό, είναι ότι πάμε να πιάσουμε κυρίως τους ψηφοφόρους. Ποιοι ψηφίζουν περισσότερο? Οι συνταξιούχοι. Άρα να δώσουμε κάτι στους συνταξιούχους. Να δώσουμε κάτι στους δημοσίους υπαλλήλους. Να κάνω μια παρένθεση λίγο. Διαμαρτύρονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, και εγώ δημόσιος υπάλληλος είμαι, ότι δεν έχουν, ας πούμε, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, ενώ τα έχει ο ιδιωτικός τομέας. Πληρώνεις με αυτόν τον τρόπο, επιτρέψτε μου λίγο έτσι αυτή τη μικρή παρένθεση, πληρώνεις την ασφάλεια της θέσης εργασίας σου. Δηλαδή είναι το κόστος που πληρώνεις ως εργαζόμενος για την ασφάλεια της θέσης εργασίας, κάτι το οποίο δεν το έχει ο ιδιωτικός υπάλληλος. Άρα ο ιδιωτικός υπάλληλος, χρησιμοποιώντας τα χρηματοοικονομικά, εδώ με καταλαβαίνει ο κ. Ευτυχίδης, παίρνει ένα risk premium, μια αμοιβή κινδύνου, που είναι το δώρο του Πάσχα και το δώρο του Χριστουγέννου. Κλείνω αυτή τη μικρή παρένθεση και αν θέλετε το συζητάμε και αργότερα. Άρα μεγάλο κομμάτι ήταν το επιδοματικό. Θα έλεγε κανείς ότι το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν το επιδοματικό. Το δεύτερο σκέλος, το οποίο αφορούσε τον επιχειρηματικό τομέα. Έτσι, το 1,5 δισεκατομμύριο που θα μεταφερθεί από το Ταμείο Ανάπτυξης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα τεκμαρτά εισοδήματα και ούτω καθεξής, τα οποία με βάθος χρόνου. Είναι σωστές πολιτικές. Δηλαδή, τι σημαίνει το τεκμαρτό εισόδημα? Δηλαδή, το τεκμαρτό εισόδημα σημαίνει ότι φορολογούμε για ένα εισόδημα το οποίο δεν ξέρουμε αν υπάρχει, αλλά κάποιος κρατικός φορέας, η ΑΔΕ για παράδειγμα, θεωρεί ότι το έχεις. Ή η προκαταβολή του φόρου. Νομίζω η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις είναι μια από τις μεγαλύτερες ανοησίες τις οποίες εφαρμόζει η Ελλάδα. Δηλαδή, τον χρόνο που έχω κέρδη, πληρώνω φόρο για τον επόμενο χρόνο που ενδεχομένως δεν θα έχω κέρδη, θα έχω ζημίες και θα πρέπει να μου επιστραφούν. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο η ιδιωτική επιχείρηση, μικρή, μεσαία, μεγάλη, χρηματοδοτεί το κράτος άτοκα. Άτοκα. Άρα αυτό θα πρέπει γρήγορα να περάσει στην αιωνιότητα. Τώρα, στο Ταμείο, στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, το θέμα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα. Και αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει το πολιτικό σύστημα. Γιατί πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση κυρίως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Γιατί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε ένα τραπεζικό σύστημα, έτσι, σημαίνει ότι θα πρέπει να προσκομίσεις κάποια στοιχεία. Αν λοιπόν, με βάση τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύει η ΑΔΕ και η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας δηλώνει τελικά ότι τα καθαρά του κέρδη είναι 10 χιλιάρικα, μέχρι 10 χιλιάρικα και 7 χιλιάρικα και 5 χιλιάρικα, αν κάνουμε τους υπολογισμούς, δεν χρειάζεται τώρα να κουράζουμε τους τηλεθεατές μας, θα δούμε ότι αυτός δουλεύει με ένα τζίρο 30-40 χιλιάδες ευρώ. Πόση χρηματοδότηση θα ήθελε να πάρει αυτή η επιχείρηση για να μπορέσει να αναπτυχθεί? Άρα η πληροφορία που προσφέρει η ίδια μικρομεσαία επιχείρηση στο τραπεζικό σύστημα δεν είναι ασφαλής για το τραπεζικό σύστημα. Δεν μπορεί δηλαδή το τραπεζικό σύστημα να χρηματοδοτήσει κάποιον ο οποίος στην ουσία φυτοζωεί. Εντάξει, άρα εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και της μαύρης οικονομίας είναι αυτό το οποίο δυσκολεύει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση. Αυτό το οποίο θα περίμενα τώρα από τον κύριο Πρωθυπουργό, για να μην μακρηγορώ πολύ στο εισαγωγικό σημείωμα για να έχουμε και μια συζήτηση. Αυτό το οποίο θα περίμενα από τον Πρωθυπουργό είναι το κομμάτι που προκαλεί μεγάλο πρόβλημα σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις. Έτσι. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι λόγω του πολύπλοκου γραφειοκρατικού συστήματος σε όλα τα επίπεδα, σκεφτείτε κύριε Σαββίδη και αγαπητοί φίλοι που είσαστε μαζί μας, ότι σε μια εικόνα την οποία ένας δημοσιογράφος είχε δείξει έναν φάκελο, ας το πούμε έτσι, μέγεθος ενός τετραδίου, και είχε πει ότι αυτός ήταν ο φάκελος 10 συμβολέων στη δεκαετία του 30, μεταβίβασης ακινήτων. 10 συμβολέων. Και δείχνει έναν φάκελο τεράστιο, έτσι, ένα ντοσιέ τεράστιο, το οποίο λέει είναι τα χαρτιά τα οποία μεταβίβασης ενός ακινήτου σήμερα. Προσθέτουμε όλο και περισσότερη γραφειοκρατία, θεωρώντας ότι ηλεκτρονικοποιώντας τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Δεν γίνονται πιο εύκολα. Δεν γίνονται πιο εύκολα. Άρα, η μεγάλη επιχείρηση έχει ένα μεγάλο ατού. Έχει τα νομικά της επιτελεία, έχει υπαλλήλους οι οποίοι ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα και μπορούν και τα λύνουν πολύ γρήγορα. Έτσι. Δεν μιλάω για τρόπους παράκαμψης. Ας το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Έτσι, να παρακάμπτουμε. Αλλά έχοντας αυτό το επιτελείο μπορούν να τα λύσουν. Η μικρή επιχείρηση, η πολύ μικρή επιχείρηση, δεν έχει τη δυνατότητα να δαπανά τόσο χρόνο. Και άρα το ότι δεν περνάμε στην απλοποίηση των διαδικασιών αυξάνει σημαντικά το κόστος των επιχειρήσεων. Και άρα δυσκολεύει πάρα πολύ την προσπάθειά του να βελτιώσουν την παραγωγικότητα. Και εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, κύριε Σαββίδη και αγαπητοί φίλοι, ότι η παραγωγικότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, να τις αφήσουμε από τη μέση το κράτος, έτσι, είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Σε επίπεδο πολύ μικρών, μέχρι 10 άτομα επιχειρήσεων, είναι η τελευταία στην παραγωγικότητα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις μέχρι 10 άτομα έχουν τη χαμηλότερη παραγωγικότητα στην Ευρώπη. Από 10 μέχρι 20 είμαστε προτελευταίοι πάνω από τη Βουλγαρία. Άρα, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό

0: και θα επανέλθουμε μετά, κύριε Σαββίδη. Αυτό το οποίο θα περίμενα από τον κύριο Μητσοτάκη χθες ήταν OK τα επιδόματα και πολιτικά ίσως λίγο παίζουν, αλλά είναι OK. Ας τα δεχθούμε. Ποια είναι η προοπτική η αναπτυξιακή, ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο για την επόμενη τετραετία, γιατί στην ουσία ήταν και μια προεκλογική ομιλία, έτσι, μην είμαστε πια Ιωνίοι προεκλογικά. Ποια είναι η στρατηγική για την επόμενη τετραετία, δηλαδή πού θέλουμε να πάμε, πώς θα πάμε εκεί πέρα, τι πρέπει να κάνουμε. Είναι και πράγματα τα οποία, κύριε Σαββίδη, δεν έχουν κόστος. Δηλαδή αυτού του τύπου οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν κόστος δημοσιονομικό. Έτσι. Άρα, αυτό το οποίο θα περίμενα ήταν μια πιο καθαρή απάντηση από τον Πρωθυπουργό, ότι αυτό είναι το σχέδιο, θα κάνουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα για να προχωρήσουμε. Και κλείνοντας, να πω το εξής, ότι μιλήσαμε για αύξηση των επενδύσεων. Πολύ σωστά. Ποιο μέρος αυτών των επενδύσεων αφορά τα ακίνητα? Έτσι. Ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των επενδύσεων φορούν τα ακίνητα. Δεν είναι επενδύσεις δηλαδή σε μηχανήματα, σε νέες επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Άρα αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άρα δεν πρέπει να τα βάζουμε όλα στον ίδιο θόρυβο. Επομένως, κλείνοντας, το έλλειμμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού ήταν το αναπτυξιακό. Ας αφήσουμε αυτές τις ανοησίες.
1: Το οποίο είναι και το σημαντικότερο, νομίζω, κύριε καθηγητά.
0: Ακριβώς.
1: Ότι δηλαδή δεν βάζει βάσεις και προοπτική ανάπτυξης της χώρας. Απλώς με χρήματα που μάζεψε από υπερφορολόγηση, επιστρέφει κάποια από αυτά σε επιλεγμένες ομάδες που μπορεί να είναι και το κομματικό του ακροατήριο.
0: Ενδεχομένως, ας πούμε, αλλά σίγουρα είναι το ψηφοθυρικό. Δηλαδή, συνταξιούχοι.
1: Αυτό το ακροατήριο που πιστεύει ότι θα τον.
0: Έτσι. Κύριε Σαββίδη, τρία πράγματα πρέπει να διασφαλίσει μια χώρα: δημοσιονομική πειθαρχία, νομισματική πειθαρχία και αναπτυξιακή στρατηγική. Νομισματική πειθαρχία την έχουμε εξασφαλίσει λόγω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Ναι, λόγω του ευρώ.
0: Έτσι, λόγω του ευρώ. Την δημοσιονομική τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια, έχει μπει σε ένα καλό δρόμο. Έτσι, συνεπή δημοσιονομικό.
1: Ποιο 15, στα 15 αυτά τα 3-4 ήταν η βαθιά κρίση. Τι 15, λιγότερα από 15.
0: Μιλάμε τώρα, εντάξει, από το 13-14 και μετά, ας πούμε, που άρχισαν να παίρνουν σοβαρά μέτρα για τα δημοσιονομικά. Και υπό μορφή αστεϊσμού δημοσιεύτηκε μία μελέτη ότι οι αιωνόβοι ζουν σε τρεις περιοχές όλου του κόσμου. Μια περιοχή στην Ιαπωνία, μια περιοχή στην Σικελία και η Ικαρία. Όταν λοιπόν μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο και έγινε η καταγραφή, εμφανίστηκαν κάποιες χιλιάδες Ικαριώτες, οι οποίοι είχαν πεθάνει εδώ και χρόνια, και οι συγγενείς τους έπαιρναν τις συντάξεις. Αυτοί φαινόντουσαν σαν αιωνόβοι. Το ίδιο έγινε και στην Ιαπωνία, βέβαια. Έτσι, δηλαδή, εμφανίστηκε. Έτσι. Δηλαδή, πολύ ενδιαφέρον ότι και οι Ιάπωνες έκαναν το ίδιο με ό,τι έκαναν οι Ιταλοί στη Σικελία και οι Ικαριώτες σε εμάς.
1: Αυτό είναι αποδεδειγμένο, γιατί κάνει εντύπωση αυτό που λέτε. Δηλαδή, στην Ικαρία είναι ψευδές το ότι ζουν περισσότερα χρόνια. Είναι αυτό που λέτε. Με αυτό προκύπτει ότι ζουν περισσότερα χρόνια.
0: Αυτή η μελέτη, έτσι, αγγλική μελέτη ήταν, που έψαξε να δει τι γίνεται, ρε παιδιά, σε αυτές τις περιοχές, και εμφανίστηκαν 9,5, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, να μην πω τώρα, πάντως χιλιάδες ήταν, αιωνόβοι, οι οποίοι όμως δεν ζούσαν. Ήταν αιωνόβοι στα χαρτιά για να παίρνουν τις συντάξεις, το ίδιο και στην Ιαπωνία, το ίδιο και στη Σικελία. Άρα ας είμαστε λίγο... αυτό το οποίο έλεγε και λέμε πάντα εμείς οι οικονομολόγοι, είναι αριθμοί. Μετράτε, μετράτε, μετράτε. Αν δεν μετρήσεις, τι πολιτικές να κάνεις. Με λόγια, τι ζωαλόνια. Αν δεν μετρήσεις, οι πολιτικές σου θα είναι στον αέρα.
1: Λοιπόν.

0: πριν δώσω το λόγο, αν θέλουν οι συνομιλητές μας να θέσουν ερώτηση ή να κάνουν τοποθέτηση πάνω στα όσα είπε ο κύριος Βαρσακέλης, θα θέλω να εκφράσω την βαθύτατη δική μου θλίψη, πιστεύω και του πάνελ της εκπομπής, για την απώλεια των δύο αεροπόρων σε το ατύχημα που έγινε στην Τανάγρα. Ήταν κάτι το οποίο εισαγωγικά σκεφτόμουν να το πω, αλλά εν τη ρήμη του λόγου μου ξέφυγε. Το λέω τώρα και ζητώ συγγνώμη που δεν προηγήθηκε οτιδήποτε άλλο σε αυτή την εκπομπή από την αναφορά στους δύο αυτούς πιλότους. Λοιπόν, έχετε να κάνετε κάποια ερώτηση στον κύριο Βαρσακέλη ή κύριε Ευτυχίδη, επειδή είστε και οικονομολόγος εσείς. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
1: Ερώτηση όχι, αλλά μια μικρή τοποθέτηση θεωρώ πως πρέπει να την κάνω.
0: Να την κάνετε.
1: Ήμασταν λοιπόν χθες μάρτυρες μιας απόλυτα προεκλογικής ομιλίας. Μιας ομιλίας που προσπαθεί να εξειδανικεύσει τους αριθμούς και μας έδωσε την εντύπωση ότι ζούμε πλέον σε μια χώρα παράδεισο. Οι αριθμοί ευημερούν, οι πολίτες βέβαια πεινάνε, αυτή είναι η πραγματικότητα, και με τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, καθαρά επιδοματική οικονομική πολιτική, δηλαδή τι έκανε, έδινε απλά επιδόματα σε όσους πιστεύει ότι αποτελούν το μεγαλύτερο όγκο των ανθρώπων που θα τον ψηφίσουν. Δεν είδαμε καμία αναπτυξιακή, καμία παραγωγική προοπτική για τη χώρα. Δεν είδαμε να ξεκαθαρίζουν σημεία όπως τι θα γίνει όταν τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί να θυμίσω ότι μέχρι στιγμής ζούμε ελέγχου και των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, που αν δεν κάνω λάθος στα τέλη του 27 ολοκληρώνεται αυτή η ιστορία και αναγκαστικά θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με ό,τι παράγουμε. Και τι παράγουμε?
2: 31-8 κύριε Ευτυχίδη, 31-8 έχει τελειώσει.
1: 31-8 τώρα τελειώσει.
2: Τώρα, τέλειωσε. Δεν μπορείς να καταθέσεις τίποτα άλλο.
1: Έτσι. Επομένως ζούμε λοιπόν μία περίοδο όπου αφού εξαντλήσουμε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να μπούμε και να συνεχίσουμε να ζούμε στην πραγματική οικονομία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την παραγωγή της χώρας, η οποία είναι ανύπαρκτη. Αυτή είναι που δημιουργεί, η παραγωγή είναι που δημιουργεί την ανάπτυξη, γιατί δεν μπορείς να διανύμεις χρήματα όταν δεν έχεις παραγωγή, όταν δεν έχεις κέρδη από αυτή την παραγωγή, δεν υπάρχει ανάπτυξη ουσιαστικά. Αυτό ακριβώς ο Πρωθυπουργός απέφυγε να το αναφέρει και δημιούργησε μεγάλα κενά. Είναι καλά τα μέτρα. Είμαστε από τους ανθρώπους που χαρήκαμε. Ναι. Είμαστε από τους ανθρώπους που χαρήκαμε όλοι, αν θέλετε, από τα χρήματα που θα πάρουμε. Οι συνταξιούχοι το 400 το Νοέμβριο, οι δημόσιοι πάλι το 500 επίδομα Χριστουγέννων, αλλά τα επιδόματα δεν δημιουργούν ανάπτυξη. Και εδώ ήταν η μεγάλη υστέρηση στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού χθες. Ήταν αυτό που είπε ο κύριος Βαρσακέλης, μια προεκλογική ομιλία, δεν έδωσε συνθήκες, δεν δημιούργησε συνθήκες ανάπτυξης σε μια χώρα που ούτως ή άλλως εισάγει περισσότερα από ό,τι παράγει, έχει δηλαδή ένα αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο μόνιμα τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτό ακριβώς που δημιουργεί την υστέρηση της ελληνικής οικονομίας. Ενώ υπήρξαν φυσικά κάποια μέτρα, αλλά το να μειώνεται το τεκμαρτό εισόδημα κατά 5% είναι επίσης αστείο. Δηλαδή είναι αυτό που είπε ο κύριος Βαρσακέλης. Έχουμε το μοναδικό φαινόμενο, ο Έλληνας επιχειρηματίας, μικρομεσαίος, φορολογούμενος, να προπληρώνει τα έσοδα που υποθετικά και σύμφωνα με την ελληνική εφορία θα έχει. Όσοι λοιπόν ακούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού χθες, χαρήκαμε. Δεν μπορώ να πω ότι στεναχωρέθηκα, ας πούμε, ιδιαίτερα. Η μητέρα μου που είναι συνταξιούχος, θα πάρω 400 ευρώ, τα οποία όμως 400 ευρώ ποιος τα τρώει? Θα τρώει ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Τι είναι αυτό που δημιουργεί την ακρίβεια για τον πληθωρισμό? Αυτό δεν καθίσαμε να το δούμε ιδιαίτερα, ούτε να το αναλύσουμε. Το ρίξαμε στις διεθνείς συγκυρίες. Δεν είναι μόνο οι διεθνείς συγκυρίες, αλλά δυστυχώς χωρίς να δώσει μια τέτοια αναπτυξιακή προοπτική, χωρίς να δώσει μια προοπτική ανάκαμψη της παραγωγής, και δεν θα γίνει αυτό με 1,5 δισεκατομμύριο που θα μοιραστούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολύ δε περισσότερο ότι δεν ξέρουμε σε ποιους θα μοιραστούν μέσα από την ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα αυτά τα χρήματα και ποιος ακριβώς θα πιστοποιεί, αν θέλετε, ότι υπάρχει παραγωγική διαδικασία ή οτιδήποτε άλλο από αυτές τις επιχειρήσεις. Είχαμε επομένως μια απόλυτα προεκλογική ομιλία, ευχάριστη στα αυτιά, αλλά όποιος καθίσει και αναλύσει τα στοιχεία πραγματικά θα καταλάβει ότι δυστυχώς για άλλη μια φορά είμαστε στο μηδέν και για άλλη μια φορά πετιούνται δυνατότητες ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν χαράσσοντας μια νέα αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα. Είδαμε πολλές εξαγγελίες που ελαφρύνουν, αν θέλετε, τα κόστη σε πολύτεκνες, τρίτεκνες οικογένειες. Αλλά θα πρέπει να μου πείτε κι εσείς πόσες τρίτεκνες οικογένειες έχουν εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ το χρόνο. Θα είχαν πεθάνει άνθρωποι, ώστε να ωφεληθούν της μείωσης, της απόλυτης μείωσης της φορολογίας. Επομένως, είχαμε μια σειρά ωραίων μέτρων. Θα πάρουμε από ένα χιλιάρικο σε ένα πεντακοσάρικο όλοι μας μέσα στην επόμενη χρονιά, εάν και εφόσον εφαρμοστούν. Θα τα δούμε στην πορεία και θα πληρώσουμε λίγο αργότερα και πάλι στο ότι πραγματικά μας κυβερνούν άνθρωποι που θεωρούν ότι μπορούν να κοροϊδεύουν το λαό με πεντακοσάρικα, με τετρακοσάρικα, με χιλιάρικα το χρόνο, τη στιγμή που ο πληθωρισμός τα τρώει, η ακρίβεια τα τρώει και συνεχίζουμε να φτωχοποιούμαστε ακόμη περισσότερο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ.
0: Κύριος Κυρατζόπουλος θέλει να ρωτήσει κάτι.
3: Πολλά. Αλλά
0: σε αυτό το θέμα, σε αυτό.
3: Σε αυτό το θέμα. Ως άτομο που επί 31 χρόνια διατηρούσα μικρή επιχείρηση επάνω στην πληροφορική, ένα πράγμα θα έλεγα. Και ο κύριος καθηγητής και ο Θράσος να κατεβούν κάτω και να μιλήσουν με τους επιχειρηματίες μικρών εταιριών και επιχειρήσεων και να καταλάβουν ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Ένα πράγμα θα πω και μετά είναι, εγώ συνεχίζω στα δικά μου, στο δικό μου αντικείμενο που έχω στις ανιχνεύσεις. Δεν υπάρχει κατάσταση που όλοι όμως που συναλλάσσονται από το δημόσιο με τις μικρομεσαίες εταιρείες ζητάνε αποζημίωση της υπογραφής τους. Βεβαίως μαύρα. Έτσι, κατά προέκταση ή το κράτος το ΕΣΠΑ το κάνει μισθούς, για πρόσφατα λέγω, για να μην μιλήσω για Ντελόρ, για μεσογειακά κτλ., που για είπε να δώσει στο 40 με 45% των χρημάτων που παίρνεις στις υπογραφές. Και άλλα πολλά, πάρα πολλά. Δηλαδή μέσα στα 31 χρόνια, στην επιχείρηση μου, αλλά και στους πελάτες μου, έχω δει πράγματα που θα φρίξετε. Όταν θα έρθει κάποτε καιρός και πρέπει να μιλήσουμε μόνο για αυτά, έχω να πω πάρα πολλά. Αλλά αυτή τη στιγμή για 2 λεπτά ούτε ανάπτυξη κάποιου θέματος γίνεται, ούτε παράπονα και πραγματικότητες όμως μπορούμε να πούμε. Γι' αυτό εδώ σταματάω και όταν θα μου δώσετε το λόγο θα έρθω σαν αντικειμενό.
0: Θα κάνω εγώ τώρα μερικές ερωτήσεις στον κύριο Βαρσακέλη.
2: Ένα θεματάκι λίγο, κύριε Σαββίδη, έτσι αυτά που είπε και ο κύριος Κυρατζόπουλος και ο κύριος Ευτυχίδης, έτσι... Επειδή μιλάω πάρα πολύ με μικρομεσαίους επιχειρηματίες, κύριε Κυρατζόπουλε, απλώς μερικά πράγματα δεν λέγονται ανοιχτά, έτσι. Δηλαδή και ένας καθηγητής δεν μπορεί να τα πει ανοιχτά, έτσι. Εσείς ως επιχειρηματίες είστε πιο ελεύθερος να μιλάτε, αλλά εγώ επειδή θα δω τους φοιτητές μου στο αμφιθέατρο, πρέπει να είμαι λίγο πιο προσεκτικός στα λόγια τα οποία χρησιμοποιώ. Τα ξέρω όλα αυτά εδώ, έτσι. Τα έχω συζητήσει χρόνια με μικρούς, πολύ μικρούς και με μεγάλους επιχειρηματίες. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Ευτυχίδης, έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Έτσι, το ζήτημα, ας πούμε, του πληθωρισμού, το οποίο δεν το πολύ έπιασε ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Υπάρχουν εδώ δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι αυτό που έθεσε έμεσα ο κύριος Ευτυχίδης, η προσφορά. Δηλαδή, τι παραγωγή έχουμε. Εντάξει. Άρα, οι τιμές ανεβαίνουν όταν η προσφορά δεν μπορεί να καλύπτει τη ζήτηση. Το δεύτερο θέμα το οποίο υπάρχει είναι από τη μεριά του ανταγωνισμού. Δηλαδή, πού διαμορφώνονται οι τιμές. Οι τιμές διαμορφώνονται στην αλυσίδα, αυτό που λέμε από το, ράφι, από το χωράφι στο ράφι, σε αυτή την αλυσίδα διαμορφώνονται οι τιμές. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις δομές της αγοράς, τη δομή της αγοράς κάθε κρίκου αυτής της αλυσίδας. Και το τρίτο θέμα είναι, εμείς οι καταναλωτές, ως ζήτηση, πώς συμπεριφερόμαστε. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, ποιο είναι το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα. Όταν, ας πούμε, προχθές διάβαζα μια ανάλυση ότι το 53% των καταναλωτικών δαπανών των Ελβετών πηγαίνει στα προϊόντα ιδιωτικής, πώς το λένε, της ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή τα προϊόντα του Βασιλόπουλου, όχι της τάδε, οι Ελβετοί. Και εμείς είμαστε κάτω από το 25%. Οι Ελβετοί έχουν το υψηλότερο. Με το υψηλότερο εισόδημα είναι το καταναλωτικό κίνημα. Αυτά. Και συγγνώμη, δεν έκλεισα για τον ανταγωνισμό. Αυτό το οποίο θα περίμενα και θα περιμένω από το πολιτικό σύστημα, γιατί δεν το συζητάνε, είναι τι κάνουμε με τον ανταγωνισμό. Τι κάνουμε με τον ανταγωνισμό στις διάφορες αγορές.
0: Εγώ θα σας κάνω δύο κατηγορίες ερωτήσεων. Η πρώτη είναι αυτά που συνέλεξα από την ομιλία, όπως τα θυμάμαι εγώ και τα έχω καταγράψει εδώ πέρα. Και η δεύτερη είναι από τις δικές μου εμπειρίες που άκουσα και θα ήθελα τη δική σας άποψη. Την πρώτη, το πακέτο, όπως έχω καταγράψει εδώ, των 2,2 ευρώ θεωρείται ανεπαρκές απέναντι στην ακρίβεια, στα ενίκια και στις απώλειες αγοραστικής δύναμης. Η λεγόμενη κοινωνική ανταπόδοση, ένας ευφυής όρος, παρουσιάζεται ως επιστροφή ενός μικρού μέρους των εσόδων που συγκεντρώθηκαν προηγουμένως μέσω της υπερφορολόγησης και των άμεσων φόρων. Τα επιδόματα και οι φορολογικές ελαφρύνσεις χαρακτηρίζονται αποσπασματικά ημίμετρα και όχι συνεκτική κοινωνική πολιτική από την αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός κατηγορείται ότι ζητά νέα θητεία για να αντιμετωπίσει προβλήματα που δεν έλυσε κατά τα 7 χρόνια της διακυβέρνησής του. Η αναφορά του στο βαθύ κράτος αντιμετωπίζεται ως αναξιόπιστη επειδή η αντιπολίτευση θεωρεί ότι επί των ημερών του ενισχύθηκαν ο συγκεντρωτισμός, οι πελατειακές σχέσεις και η διαφθορά. Σε αυτά ένα σχόλιο, κύριε Βαρσακέλη.
2: Με αρκετά μπορεί κάποιος να συμφωνήσει, αλλά θα έλεγε κάποιος ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε και τα κόμματα, όλα τα κόμματα, είναι στην ουσία ένα ενδογενές χαρακτηριστικό του ελληνικού κράτους από τότε που δημιουργήθηκε. Μια ενδιαφέρουσα εκπομπή, κύριε Σαββίδη, θα ήταν να μιλήσουμε λίγο για την οικονομική ιστορία της χώρας από το 1821 μέχρι σήμερα και θα διαπιστώσουμε ότι όταν βγάλουμε τις ημερομηνίες οι ακροατές μας θα θεωρούν ότι μιλάμε για το σήμερα. Άρα όλα αυτά είναι ενδογενή. Συμφωνώ με το κομμάτι το αποσπασματικό. Έτσι, τα επιδόματα πάντα έχουν αυτό το χαρακτήρα του αποσπασματικού. Τώρα, όσον αφορά για συνεκτική κοινωνική πολιτική, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση και ίσως μια ειδική εκπομπή, κύριε Σαββίδη, πάνω σε αυτό το πράγμα. Τι εννοούμε με τον όρο κοινωνική πολιτική και ποια είναι τα μέτρα της κοινωνικής πολιτικής που θα έπρεπε να λάβει μια χώρα. Παλαιότερα είχαμε κάνει μια εκπομπή για το δημογραφικό, αν θυμάστε, κύριε Σαββίδη, έτσι, το οποίο είναι ίσως το πιο σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε στα επόμενα χρόνια.
0: του χρόνου που θα πάρετε σύνταξη θα σας προσλάβουμε στην εκπομπή και θα κάνετε εσείς αυτές τις ωραίες εκπομπές όπως κάνατε και στο παρελθόν. Η δεύτερη ενότητα είναι οι δικές μου εμπειρίες.
2: Α, με προλάβετε τζάμπα. Έτσι.
0: Υπάρχουν...
2: Το BBC με ζητάει με 1 εκατομμύριο λίρες το χρόνο.
0: Άλλο να δουλεύετε, να εργάζεστε για μας και άλλο για το BBC. Τι θα προτιμούσατε δηλαδή.
2: 1 εκατομμύριο.
0: Μα ως οικονομολόγος το 1 εκατομμύριο δεν μπορεί. Λοιπόν.
2: Αφού με φιλελεύθερο με ανεβάζετε, φιλελεύθερο με κατεβάζετε.
0: Όχι, είπα, είστε ένα κράμα φιλελεύθερου και ανδρεϊσμού. Ένα φιλελεύθερο. Υπάρχει τάση φιλελευθεροανδρεϊσμός. Τις οποίες πρέπει να ηγείστε. Επειδή το βάλατε εσείς δημοσίως το θέμα. Είναι μια ιδεολογική τάση κι αυτή. Λοιπόν.
3: Φιλελεύθεροι σοσιαλιστές.
0: Να βάλω τώρα 2-3 ζητήματα δικής μου απορίας που τα προκάλεσε άμεση εμπειρία μου. Υπάρχουν παιδιά στο διαδίκτυο που από το YouTube βγάζουν το χρόνο 1-2 χιλιάρικα. Αυτοί για να τα πάρουν αυτά τα χρήματα πρέπει να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες. Γίνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, τα παίρνουν αυτά τα χρήματα, αλλά μετά από 5 χρόνια έρχεται το κράτος και τους λέει ότι δεν μπορείτε να δηλώνετε αυτά που βγάζετε, δηλαδή 1-2 χιλιάρικα. Θεωρούμε ότι βγάζετε 10 χιλιάρικα. Τα 10 χιλιάρικα σε αυτούς αντιστοιχούν γύρω κοντά στο χιλιάρικο. Άρα βγάζουν 2 χιλιάρικα, 2-2,5 χιλιάρικα και το ένα τους το παίρνει το κράτος. Κρατήστε το. Ένα σχόλιο θα ήθελα σε αυτό. Αν αυτό το πράγμα τώρα είναι οικονομική πολιτική και αν αυτό το κράτος τώρα είναι δίκαιο κράτος. Το δεύτερο είναι που άκουσα. Γιατί έκανα μια κριτική, γιατί τώρα ο κύριος Μητσοτάκης και άλλοι πρωθυπουργοί, μάλιστα θυμάμαι το Σιμίτη να λέει δεν θα κάνω πολιτική με το περίπτερο, ενισχύουν μεγάλους πόλους επιχειρηματιών. Και εκεί που τους έκανα κριτική μου λένε ωραία, δεν θα τους ενισχύσει. Προκυρήσετε διαγωνισμός για το flyover, το οποίο έχει μεγάλες απαιτήσεις. Αν το δώσει σε μια μικρή εταιρεία, θα κάνει καμιά 15ετία να σου τελειώσει. Αν το πάρει μια μεγάλη και ισχυρή εταιρεία, θα σου τελειώσει ενδεχομένως και πιο νωρίς από τον προβλεπόμενο χρόνο. Και το τρίτο που με απασχολεί είναι ότι επειδή μονίμως αγωνίζομαι κατά της συγκέντρωσης και υπέρ της αποσυγκέντρωσης, το μεγάλο πρόβλημα που έχω συνειδησιακά είναι ότι όταν αποσυγκεντρώθηκαν εξουσίες, στους Δήμους έγινε τρομερό πανηγύρι. Δηλαδή η κατάντια του κεντρικού κράτους μεταφέρθηκε σε δημοτικό επίπεδο. Είμαστε χαμένοι δηλαδή από χέρι.
2: Για το πρώτο το έχουμε συζητήσει για το τεκμαρτό εισόδημα. Έτσι είναι παγκόσμια πατέντα. Δηλαδή να φορολογείσαι για ένα εισόδημα το οποίο δεν έχεις. Έτσι. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι των έργων, αυτά αφορούν κυρίως δουλειές που γίνονται με το δημόσιο. Όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες, έτσι, κατασκευαστικές εταιρείες, ασχολούνται με το δημόσιο. Έτσι. Οι μικρές εταιρείες συνήθως πηγαίνουν υπεργολάβη των μεγάλων. Και Σαββίδη, στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν εταιρείες μεγάλες σε σχέση με τη χώρα, έτσι, 300, 400, 500 ατόμων, οι οποίες παράγουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία τα εξάγουν στο εξωτερικό. Δεν θέλουν να έχουν καμία, μα καμία σχέση με τη χώρα. Αυτό είναι που λέμε οι δύο Ελλάδες, που είπε πολύ ωραίο ο κ. Ευτυχίδης, παράγουμε. Βάλαμε τα μυαλά μας κάτω και παράγουμε. Παράγουμε για αεροδρόμια, παράγουμε για το CERN, παράγουμε για το ΕΝΑ, προϊόντα τα οποία είναι υψηλότατης τεχνολογίας. Ο κ. Κυρατζόπουλος που ήταν και στην πληροφορική, για να μπει στην αμερικάνικη αγορά σε προϊόν υψηλής τεχνολογίας, πρέπει να είσαι αστέρι. Και όμως ελληνικές επιχειρήσεις το έχουν καταφέρει. Δεν θέλουν να έχουν καμία επαφή με την ελληνική πραγματικότητα.
3: Την Ελλάδα την πληροφορία τη διάλυσε το κράτος.
2: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Και γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι σου λένε δεν θέλω καμία επαφή, ούτε με κρατικά έργα, ούτε τίποτα. Εγώ θέλω, άσε με ήσυχο, πολύ σωστά που είπε και ο κ. Σαββίδης προηγουμένως, αφήστε με ήσυχο να παράγω, όπως είπε ο κ. Κυρατζόπουλος. Το τρίτο θέμα της αυτοδιοίκησης. Κ. Σαββίδη, νομίζω το 2010 είχατε κάνει μία εκπομπή. Τότε το Πασόκ που είχε αναλάβει είχε φέρει τον νόμο Ραγκούση για τον περίφημο Καλλικράτη. Και είχατε καλέσει εμένα ως οικονομολόγο και τον σύμβουλο, ένα σύμβουλο του Ραγκούση για να υποστηρίξει τον νόμο. Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τι τον ρώτησα. Τον ρώτησα λοιπόν το εξής. Το 1997, αν θυμάμαι καλά, κάναμε τον Καποδίστρια. Και προχωράτε τώρα, ενώσαμε δηλαδή κάποιους δήμους, και προχωράμε τώρα στο επόμενο βήμα. Λέω, ποια ήταν η αξιολόγηση του Καποδίστρια? Τι πήγε καλά, τι πήγε στραβά, τι εξοικονομήσαμε, τι πληρώσαμε παραπάνω? Και εσείς, κύριε Σαββίδη, δεν το θυμάστε, αλλά εγώ το θυμάμαι, και είπε ότι δεν έγινε καμία αξιολόγηση. Πάμε στο επόμενο βήμα χωρίς να ξέρουμε τι πετύχαμε στο επόμενο. Και έτσι λοιπόν, πολύ σωστά είπατε, αυτή τη στιγμή οι Δήμοι δεν μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό το πράγμα το οποίο τους έχει ανατεθεί. Αυτό το μεγάλωμα, δηλαδή ο πρώην κοινοτάρχης, ο πρώην δήμαρχος μιας μικρής πόλης, παίρνω για παράδειγμα την Αργαλαστή που είμαι κοντά τώρα, έτσι, έχει αναλάβει όλο το Νότιο Πύλιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πολιτικά διαλύσαμε τη χώρα, κύριε Βαρσάκη.
2: Ακριβώς. Και τότε, κύριε Σαββίδη, του είχα πει σε ποια χώρα του κόσμου, πάμε στην πιο φιλελεύθερη χώρα, που είναι η Αμερική, έχουν καταργηθεί κοινότητες. Καμία κοινότητα δεν έχει καταργηθεί. Καμία. Και όταν καμιά φορά χρεοκοπούν και εκεί, έτσι, έτσι, κάνουν λίγο δάνειο κλπ, τους αναλαμβάνει η πολιτεία, η επαρχία, το state, να το λειτουργήσουν. Λειτουργούν οι κοινότητες, η κοινότητα ξέρει. Και αν θέλουμε για τα μεγάλα έργα, είχαμε τις νομαρχίες. Δηλαδή στην ουσία καταστρέψαμε, πήγαμε να κάνουμε αποκέντρωση και καταστρέψαμε τη διοικητική δομή της χώρας.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαρσαγγέλη, επειδή
2: παρέχουμε... Χωρίς αξιολόγηση. Χωρίς αξιολόγηση. Ναι. Και τώρα δεν έχουμε κάνει καμία αξιολόγηση.
0: Λοιπόν, κατάγομαι από Κομόπολη. Από την Αξιούπολη κατάγομαι.
2: Την εξωτική
0: και δεν έκοψα την επαφή με την Κομόπολη μου. Η Αξιούπολη ήταν ένα ενεργό, δυναμικό, μια ενεργός δυναμική Κομόπολη με ιστορία. Η αστική τάξη της Θεσσαλονίκης πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη από τη Γευγελή, αυτή που κατάγεται από την Γευγελή, έζησε στην Αξιούπολη.
2: Έτσι.
0: Και ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου με το Πασόκ και τον κύριο Ραγκούση τείνουν να την κάνουν να εκλείψει από το χάρτη. Ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου κανονικά με αυτά που έκανε με τον Καλλικράτη έπρεπε να εκλείψει από το πολιτικό σκηνικό. Για τον Ραγκούση τώρα και με αναφορά που κάνουμε είναι πολύ. Σιγά την πολιτική προσωπικότητα. Αλλά ο κύριος Παπανδρέου και το Πασόκ, το οποίο επέρεται για το αποτύπωμα που άφησε στη χώρα, πρέπει να ενσκύψει πάνω στο ζήτημα που κατέστρεψε την ελληνική περιφέρεια. Ήθελα να τα πω αυτά, αλλά εγώ σας έθεσα και ένα άλλο ζήτημα, ότι η αποσυγκέντρωση δημιούργησε μεγαλύτερη διαφθορά. Υπάρχει τρόπος αυτό να το περιορίσουμε?
2: Έγινε αποκέντρωση τη διαφθορά.
0: Λοιπόν.
2: Δεν είναι τυχαίο πάντα ότι το δικαστικό σύστημα περισσότερο ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρσακέλη. Σας ευχαριστούμε πολύ
2: που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την
0: Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας να περάσετε καλά εκεί στο Πύλιο που είστε και μόλις επιστρέψετε θα σας κάνουμε μια πρόταση.
2: Εδώ θα περάσουμε καλά. Εμείς εδώ θα περάσουμε καλά.
0: Θα σας κάνουμε μια πρόταση καλύτερη από το BBC να αναλάβετε μια οικονομική εκπομπή.
2: Άμα είναι καλύτερη από το BBC, τότε εντάξει.
1: Ναι, θα μας πληρώνετε ένα εκατομμύριο για να έχετε.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Κύριε Κυριατζόπουλε, ακόμη ο προσκεκλημένος δεν μπήκε. Ένα τεταρτάκι θα του πούμε να περιμένει και λίγο και ο κύριος Ευτυχίδης θα μιλήσει στο τέλος. Λοιπόν, ακούμε τι γίνεται στην Τουρκία.
3: Καλημέρα ξανά. Σήμερα είναι η επέτειος της γενοκτόνου πράξης των Σεπτεμβριανών, το οποίο βεβαίως το ξεχνάμε. Και επειδή το θέμα είναι λιγάκι οικονομικό, να πούμε ότι στα Σεπτεμβριανά, ως προς το 1955 τιμές, 2 δισεκατομμυρίων δολαρία, εμπορεύματα και πάγια, καταστράφηκαν στην Κωνσταντινούπολη, που αυτά ανήκανε κυρίως σε Έλληνες, αλλά και σε μη μουσουλμάνους. Αφήνω το θέμα των νεκρών τραυματιών και των βιασμών και έρχομαι στο ζήτημα την έννοια γενοκτονία, που εκτός του Στέφανου Στεφανόπουλου, του Μαύρου Βίβλου των Σεπτεμβριανών, που πολτοποίησε οι Ηνωμένες Πολιτείες παρά να το προωθήσει στα Ηνωμένα Έθνη, ούτε ο Κανελόπουλος, ούτε ο Στεφανόπουλος έγιναν πρωθυπουργοί, και ανταυτού πρωθυπουργός βγαίνει ο κύριος Καραμαλνής, ο οποίος κατά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ήταν και αριστερός, έτσι. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλνής, το μαγικό πράγμα που διεκδίκησε ήταν η ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στη Σμύρνη, ξεχνώντας ότι οι γυναίκες των εξωματικών είχαν βιαστεί. Λοιπόν, μέσα σε αυτή είναι το ζήτημα, διότι να μην ξεχνάμε ότι στο 1955 η Τουρκία πια είχε υπογράψει για το θέμα των γενοκτονιών και αδικήματα κατά των ανθρωπότητας, όμως κανένας δεν βγήκε να την καταδικάσει για αυτά που έγιναν τα Σεπτεμβριανά και στις απελάσεις. Και να μην ξεχνάμε ότι θέμα γενοκτονίας προσυπογράφεται όταν από το 1923 μέχρι το 1999 η Τουρκία παραβίασε ως κράτος τη συνθήκη Λοζάνης κατά των ελληνικής κοινότητας ή εθνότητας 203 φορές. Και αυτό είναι ένα άλλο επιχείρημα ότι υπήρξε νέα γενοκτονία. Λοιπόν, βάζω εδώ τελεία στο θέμα της γενοκτονίας. Επειδή το ανέδειξα εδώ και 20 χρόνια πριν, κυνηγήθηκα, δεν μπορείτε να φανταστείτε, και από το ελλαδικό κράτος, αλλά και από τους ίδιες σωματεία των Κωνσταντινών πολιτών. Τώρα ο καθένας γιατί μπήκε μέσα σε αυτό το κυνήγι, είναι ένα άλλο θέμα και είναι όντως ζήτημα να διερευνηθεί. Ας έρθουμε τώρα στην Τουρκία. Στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις αυτή την εβδομάδα. Συνεχίζεται η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών στην Τουρκία και βλέπουμε ότι ο Ερντογάν διαμέσου της δικαιοσύνης πρώτα και τους δύο τέους πρωθυπουργούς τους καλεί σε απολογία. Δηλαδή και ο Μπίναλ Ιλντρίμ έρχεται, ζητάνε απολογία για την περιουσία του που ανέχεσε σε 480 εκατομμύρια δολάρια, ένας δημόσιος υπάλληλος εν καιρό Ερντογάν και μετά πολιτικός, πώς απόκτησε 480 εκατομμύρια, γνωρίζοντας ότι ο στόλος των πλοίων, εμπορικών πλοίων του, είναι ο μεγαλύτερος στόλος που πιένω έρχεται στην Κολομβία, ότι νοείται, και την τελευταία εβδομάδα όλα η γη του Μπίναλ Ιλντρίμ, που είναι ιδιοκτήτης των εταιριών αυτών, αλλά και ο ίδιος, μετέφεραν τις μετοχές των εταιριών τους στην σύζυγο του Μπίναλ Ιλντρίμ και για τα παιδιά στις μητέρες του, στη μητέρα τους. Λοιπόν,
0: Να καλημερίσω κύριε Κυρατζόπουλε και τον κύριο Φαραντούρη και να τον ευχαριστήσω που θα είναι μαζί μας. Μετά τον κύριο Κυρατζόπουλο θα πάρετε το λόγο και θα σας θέσουμε το πλαίσιο τι θέλουμε να ακούσουμε από εσάς.
4: Καλημέρα στην εκλεκτή συντροφιά. Καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα. Δεύτερο, καλέσανε το Αχμέντ Νταβούτολου, έτερος πρωθυπουργός πήρε από τον Πινάρη Γιλντερέμ, ο οποίος ήταν και πρόεδρος του κόμματος, του ΑΚΕΠΕ, έτσι να μην το ξεχνάμε. Καλέσανε τον Νταβούτολου σε απολογία για μια ομιλία που είχε πριν 5 χρόνια. Η εισαγγελία τον κάλεσε σε απολογία. Και ένα τρίτο γεγονός που τόσο πολύ δεν είναι γνωστό στην Τουρκία, ο δήμαρχος της Άγκυρας, τέος δήμαρχος της Μητροπολιτικής Δήμου της Άγκυρας επί 23,5 χρόνια, ο Μενίχ Γκοκτσέκ, τον καλούνε σε απολογία και ζητάνε να μεταφέρει την περιουσία που έχει στο εξωτερικό πίσω στην Τουρκία. Λοιπόν, ο Μενίχ Γκοκτσέκ, να μην ξεχνάμε ότι μαζί με τον Ερντογάν την ίδια περίοδο είχαν γίνει δήμαρχοι των Μητροπολιτικών Δήμων, ο ένας στην Άγκυρα και ο άλλος στην Κωνσταντινούπολη. Και οι δύο προέρχονται από τα κόμματα του Νεσμετίν Ερμπακάν, που είναι παιδιά του Ερμπακάν, λέγονταν και οι δύο.
0: Γιατί τον καλούνε αυτόν, έχει μαλώσει με τον Ερντογάν, τον φοβάται ο Ερντογάν, γιατί?
3: Το καλούνε για την περιουσία που έχει στο εξωτερικό.
0: Το κατάλαβα αυτό. Γιατί πήραν αυτή την πρωτοβουλία? Αν το πήραν επειδή είναι τόσο δίκαιοι οι Τούρκοι δικαστές, είναι θετικό.
3: Κοιτάξτε.
0: Αλλά επειδή δεν συμβαίνει αυτό, συνήθως τους υπαγορεύονται οι κινήσεις τους, μήπως έχετε κάποια άποψη γιατί τον καλούν?
3: Είναι, όπως είπα, η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Ο Ερντογάν πια ξεκίνησε στην εκαθάριση εσωτερικά τα ισχυρά τέως ονόματα του ΑΚΕΠΕ να τα κατευνάσει ή να τα σοπάσει τελείως. Ή θα τους βάλει φυλακή, ή θα τους πει φέρτε την περιουσία και θα πάει και αυτό στο ποσοστό του βέβαια, ή θα τους εκμηδενίσει από την κοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος. Όπως είπα και στην αρχή, η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών συνεχίζεται. Ξέρετε ότι η Τουρκία έχει μια πολιτική που το έχει πάρει από το Οσμανικό κράτος. Όταν θέλει να κάνει ένα αδίκημα, το απλώνει μέσα στο χρόνο. Δεν το κάνει αυτούσια και πολύ συμπυκνωμένα, ούτως ώστε να φανεί αυτό το αδίκημα. Όπως δηλαδή η γενοκτονία των Αρμενίων και των Ασσυρίων, το οποίο το απλώσανε σε 5 χρόνια. Δεν όπως και η γενοκτονία κατά των Ποντιών και των Μικρασιατών. Οι αμφότεροι και οι δύο περίπου από 1 εκατομμύριο ζωές χάσανε. Αλλά αυτά πάντα να προωθούνται, πάντα μιλάμε τα οικονομικά. Πόσα κερδίσαμε, πόσα χάσαμε. Και εκεί έρχεται ο Ερντογάν, σε εξαγοράζει με την περίφημη πρόταση του Καζάν Καζάν. Δηλαδή κέρδισε εσύ, κέρδισε και εγώ και να ξεχάσουμε τα παλιά. Λοιπόν, μετά από αυτό, να δούμε τι γίνεται και στη δημόσια ζωή της Τουρκίας, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και δείχνει το τι γίνεται και τι είναι αυτή η χώρα. Στο Δήμο Κεçiören, η δεύτερη μεγαλύτερη δήμος της Άγκυρας και τέταρτη της Τουρκίας. Από τους 213 εργαζόμενους στο Δήμο, οι 171 μετά εξετάσεων δίκαιο ότι είναι χρήστες ναρκωτικών. Εκτός αυτού, στο Δήμο Ύσκυρας Κούνταρη, δηλαδή της Κωνσταντινούπολης, που το είχε οι Ρεπουμπλικάνοι, το Τζουμπέρ Χαλκ Παρτισί, με μεγάλη διαφορά, βάλανε τη δήμαρχο στη φυλακή. Επίσης, τώρα Σάββατο αποφασίστηκε να γίνει ο τέταρτος γύρος για την εκλογή νέου δημάρχου και την Τετάρτη συλλάβανε 4 δημοτικοί σύμβουλοι από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ούτως ώστε το ΑΚΕΠΕ να έχει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο την πλειονότητα. Εδώ ακριβώς ένα σύστημα που βλέπετε που λειτουργεί με ναρκωτικά και χρησιμοποιώντας ως εισαγγελέα να το κάνουμε δημοκρατία, λιγάκι δεν, νομίζω δεν είναι σωστό. Εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται μέσα, η αστυνομία πια θεσμοθετεί και νομοθετεί με drones να παρακολουθεί τα γεγονότα στο δρόμο και από τα drones να κάνει υποδείξεις στο λαό κάτω εάν δεν πάει κατά αυτούς κάτι καλό. Δηλαδή ακριβώς ορβελικός κόσμος ξεκινάει να γεννιέται μέσα στην Τουρκία. Αντ' αυτού το νέο κόμμα του ΣΚΕΡΕΖΕΛ που έφυγε από το Ρεπουμπλικανικό, το Τζουκρίν Χαλκ Παρτισί, δήλωσε ότι μέσα στο αυτό στο μικρό χρονικό διάστημα συνέλαξαν 539 εκατομμύρια λίρες από δωρεές και περίπου 600.000 άτομα έχουν εγγραφεί στο κόμμα ως βάση και 400.000 πληρώνουν κανονικά τις ετήσια συνδρομή τους.
0: Άρα πάει καλά.
3: Και είναι το θέμα, λέει, είμαστε κόμμα του λαού. Είσαι κόμμα του λαού, αλλά αυτά που έχω πει, τα προλεγάνωμα μου, δεν αντιδρούν καθόλου. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο κόμμα του λαού. Από την άλλη πλευρά, για ζήτημα στο εξωτερικό, ως γνωστό στο Κυργκυζιστάν, είχε ξανά συγκεντρωθεί η Ένωση Σανγκάη. Εκεί ο Ερντογάν είχε συνάντηση με τον Πούτιν και λέω εγώ ότι να μην ξαφνιαστείτε τα S-400 να μην τα δούμε σε μια αφρικανική χώρα σύντομα. Βεβαίως βγήκε και ο Χακάν Φιντάν και δήλωσε ότι τα προβλήματα της περιφέρειας, δηλαδή για διευρυμένη Μέση Ανατολή μιλάει, δεν επιλύονται από πλευρές που δεν ανήκουν σε αυτή την περιφέρεια. Λοιπόν, κατά προέκταση...
0: Δεχτεί δηλαδή για τους Αμερικανούς.
3: Και για τους Άγγλους και για τους Γάλλους.
0: Και για την Ελλάδα που επίσης θέλει επίσης να λύσει τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής.
3: Okay, και αυτό σωστό. Και βεβαίως έχουν πάρα πολύ πονηρευθεί και το παίρνουν ως μεγάλο θέμα κατά Τουρκίας τη σύμβαση Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδα. Και αυτό το καλλιεργούν πάρα πολύ. Και σιγά σιγά, αν θέλετε, η αμαύρωση ή όπως λέμε με την γενοκτόνο νομοθεσία θεσμοθετημένο η θηριοποίηση της Ελλάδος καλά κρατεί σε πολλά επίπεδα. Μέχρι και για το δυστύχημα που έγινε ανοιχτά στη Κρινέας με τους 30 νεκρούς βήκανε site που να μιλάνε ότι έβαλε το χέρι της και η Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή οτιδήποτε κακό γίνεται στην Τουρκία πάντα κάποιος από κάπου βγαίνει και εμπλέκει την Ελλάδα ότι συμμετείχε στο κακό. Αυτό βεβαίως όντως, κύριε Παντελή, είναι για γέλια, όμως έχει πέρασει στη βάση της Τουρκίας.
0: Έχει πέρασει, κύριε Κυριατζόπουλε, για να το πάρουν επειδή μας παρακολουθούν, ξέρω. Φοβούνται ακόμη τον ελληνικό στρατό διότι έχουν την αποτύπωση του 22 και καλά κάνουν και το φοβούνται. Γι' αυτό και μας αναμειγνύουν συνέχεια στις υποθέσεις τους. Πάντα στο τουρκικό υποσυνείδητο υπάρχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα για παραλίγο θα είχε διαλύσει την Τουρκία ως προοπτική χώρας, αν δεν παρενέβαιναν Εγγλέζοι, Γάλλοι και άλλες δυνάμεις της εποχής.
3: Τώρα ήμασταν συνέχεια.
0: Και Ρώσοι. Όλοι λοιπόν, εκεί το 22 η Ελλάδα, μια και ήταν και αυτές τις μέρες και η επέτειος, δεν πολέμησε μόνο με την Τουρκία. Πολέμησε με την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία.
3: Αυτή είναι δική μου θέση. Να προσθέσω και τα λάθη του Βενιζέλου. Όταν έστειλε δύο...
0: Υπάρχουν τα 2/3 του ελληνικού πληθυσμού σήμερα, που το βράδυ που κοιμάται, λέει, τι θα ονειρευτώ μέχρι το πρωί για να καταλογίσω στο Βενιζέλο. Οπότε, ορίστε, σας ακούμε.
3: Έστειλε δύο μεραρχίες συν Ουκρανία για να πολεμήσει το κόκκινο στρατό όταν του ζητούσαν επίμονα οι πόντοι στακτικό στρατό για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Όταν...
0: Είναι ένα κεφάλαιο της ιστορίας το οποίο ακόμα ψάχνω. Δεν έχω καταλήξει.
3: Όταν θα καταλήξει...
0: Δεν έχω άποψη.
3: Το συζητάμε ξανά.
1: Παντελή, είναι πολλοί που λέγανε ότι ο δρόμος για τη Μικρασία περνάει από την Κριμαία. Αυτό προφανέστατα έκανε ο Βενιζέλος για να μπορεί να έχει ρόλο η Ελλάδα στην...
0: Ήθελε την υποστήριξη της Γαλλίας στη Μικρασία, γι' αυτό το έκανε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: δεν πήγε να πολεμήσει τους Ρώσους.
3: Και όταν οι Κούρδοι, οι Αλεβίτες Κούρδοι έστειλαν διαμέσου του Κανελόπουλου, Κανελόπουλος είναι τότε στην Κωνσταντινούπολη ο επιτηρητής της Ελλάδος, είπανε, ενημέρωσε τον Βενιζέλο, συντονισμένα να κινηθούμε, ο Μπεντιρχάν για την ακρίβεια, η οικογένεια Μπεντιρχάν, που τέλη του 19ου αιώνα ήδη είχαν επαναστατήσει κατά Οσμανικού κράτους, η απάντηση του Βενιζέλου είναι, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε στους Κούρδους και δεν δέχθηκε αυτή τη συνεργασία. Εν πάση περιπτώσει να έρθω στο σήμερα, διότι έχω
0: Ελάτε στο σήμερα και να ολοκληρώσουμε, γιατί πέρασε και το τετάρτο.
3: Ναι, συγγνώμη. Να πούμε το τελευταίο τότε σε ό,τι αφορά το ΠΚΚ. Διότι γίνουμε και εκεί έχουμε κάποιες εξελίξεις. Όπως είχα πει και στην περασμένη συνάντησή μας, τι θα γίνει με το ΠΚΚ της Ευρώπης. Διότι, Συρία, Ιράκ, Τουρκία, το διαλύουμε, παραδίδουμε τα όπου είναι να τα παραδώσουμε, δηλαδή οι Ιρακοί να τα δώσουν στον Μπαρζανί, οι Ταλαμπανί και στους δύο, τη Συρία όπως δεν εντάχθηκαν στο Συριακό στρατό, η Τουρκία θα τα δώσουν στην τουρκικό στρατό, όμως τι γίνεται με στην Ευρώπη. Και έρχεται μια ανακοίνωση από την Ευρώπη του ΠΚΚ και λένε ότι ο Εντζαλάν μας πούλησε τον αγώνα. Και αυτό είναι μια άλλη μεγάλη
0: εξέλιξη. Αυτό μου κάνει με εκπλήσει. Πού το έχετε εντοπίσει αυτό? Θέλει πηγή αυτό, θα το επικαλείστε. Έχετε την ανακοίνωση του ΠΚΚ της Ευρώπης?
3: Ναι, από τις Βρυξέλλες.
0: Την έχετε?
3: Σε βίντεο.
0: Άραστε.
3: Λοιπόν, εκτός αυτού έχουμε το ζήτημα πάλι με το ΠΚΚ ότι ο νόμος τώρα που δείχνουν ότι θα τους δώσει αμνηστία, βλέπουν ότι είχαμε πει ότι από το 1999 και μετά αδικήματα. Πριν από το 99 αδικήματα δεν το καλύπτει. Κατά προέκταση, Ντεμιρτάς και Τζαλάν μένουν στη φυλακή. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι λέει ότι όσοι έχουν καταδικαστεί πάνω από 25 χρόνια φυλάκιση δεν θα απελευθερωθούν εκτός εάν δέχονται να εκδικαστούν ξανά. Ερώτηση, με ποιους νόμους? Ξέρετε ότι στην Τουρκία μόλι σε πιάνουν, σε κατεβάζουν ένα κατεβατό αδικημάτων και εσύ είσαι αναγκασμένος ένα-ένα να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Ο Θράσος το ξέρει καλά, ο Θράσος.
3: Ναι. Εξουπρακτέω. Λοιπόν.
0: Ωραία.
3: Και τελευταία θέλω να πω ότι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το κουρδικό υπάρχουν 125.000 φάκελοι, από τους οποίους, όπως λέει ο νόμος, αν τα πάρουν στο χέρι τους οι δικαστές, πάνω από 8 χρόνια χρειάζεται να καθαριστούν αυτοί οι φάκελοι. Από την άλλη πλευρά, ο Ιμπραήμ Καλέν ευχαρίστησε για το Ιράν που δεν επέτρεψε, ή τους Κούρδους του Ιράν που δεν αναμειχθήκανε στο γεγονός αυτό το άνοιγμα της Τουρκίας προς τα εκεί.
0: Μάλιστα. Εκείνο που αποφύγατε να μας πείτε είναι τι δουλειά είχε ο Καλίν στην Αθήνα. Έχετε κάποια ενημέρωση από τον τουρκικό τύπο, από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης?
3: Όχι, η Τουρκία ούτε καν το ανέφερε.
0: Ούτε καν το ανέφερε. Ωραία.
3: Λοιπόν, βεβαίως είναι γνωστό ότι...
1: Υπάρχουν δημοσιεύσεις και η Γενή Σαφάκα έγραψε προχθές.
3: Πόσο είναι, συζητήθηκε περισσότερο για τις οργανωμένες...
0: Περιμένουμε και τον κύριο Φαραντούρη να εμφανιστεί τώρα και να βάλει το λόγο σε λίγο, ναι.
3: Οργανωμένες ποινικές οργανώσεις της Τουρκίας, όπως Dalton και τα λοιπά, είναι στην Ελλάδα, βρουν στην Ελλάδα, πρώτο ζήτημα, και δεύτερο ζήτημα, ότι στην Ελλάδα παραπάνω από 150.000 ακίνητα πουλήθηκαν σε Τούρκους πολίτες έναντι 400.000 ευρώ, οι οποίοι οικογενειακά έχουν δικαίωμα να πάρουν άδεια παραμονής και βίζα Σέγγεν.
0: Λοιπόν, θα πω κάτι που υποψιάζομαι, δεν έχω καμιά πληροφόρηση για το θέμα, αλλά από λογικούς συνειρμούς και επειδή είμαι και έχω και εγώ σαν τον Τραμπ, λειτουργώ λίγο διαστητικά, θα πω για ποιο λόγο υποψιάζομαι ότι μπορεί να ήρθε ο Καλίν. Δεν έχει καμιά πληροφόρηση, καμιά βάση πληροφόρησης αυτό, έτσι. Έχω υπόψη μου ότι όταν η Ελλάδα θέλησε κάποια στιγμή να διαμηνήσει στην Τουρκία ότι έχει μια πραγματική κόκκινη γραμμή, δεν θα πω για πού, Έλληνας αξιωματούχος επισκέφθηκε την Τουρκία και το έκανε σαφές. Ότι δηλαδή μπορεί να λέμε, να κάνουμε δηλώσεις διάφορες από εδώ, από εκεί και τα λοιπά, να μην τις τηρούμε και τα λοιπά, αλλά στην περίπτωση αυτή, εάν συμβεί αυτό, θα αντιδράσουμε. Πολύ φοβάμαι ότι ο Καλίν ήρθε για ένα τέτοιο λόγο, αλλά δεν επιμένω, γιατί όλα τα άλλα λύνονται και σε πιο υπηρεσιακό επίπεδο από το να επισκεφθεί τη χώρα ένας ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών. Αλλά το λέω από διέστηση, σας επαναλαμβάνω, δεν έχω καμιά πληροφόρηση. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Φαραντούρη, κύριε Ευτυχίδη, διότι εσείς θα κλείσετε την εκπομπή ουσιαστικά. Λοιπόν, ποιες είναι οι απορίες που έχουμε πέραν των όσων θέλει να μας πει ο κύριος Φαραντούρης? Εγώ ήθελα να τον ρωτήσω και τα εξής. Υπάρχει μια επιθετικότητα της Τουρκίας, την οποία πού αποδίδει ότι τελείωσε η αξιοποίηση των ήρεμων νερών και τώρα θέλει να μπει σε μια άλλη φάση η Τουρκία, ή μπορεί να παίζει και το παιχνίδι του να είναι εικονική αυτή η αντιπαράθεση καθώς πηγαίνουμε στις εκλογές και το αναχαίρει Νιβιτάλο και το αδιέτο πρόσωπο? Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι πώς προσλαμβάνεται στην Ευρώπη αυτή η απειλητική συμπεριφορά της Τουρκίας. Την ενδιαφέρει την Ευρώπη? Έχει αγωνία η Ευρώπη? Και ποια Ευρώπη? Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή νιώθει ότι στη σχέση της με την Τουρκία έχει το πάνω χέρι, ή μπορεί και να βρίσκεται από κάτω? Δηλαδή, πόσο αληθινό είναι αυτό που λέει ο Ερντογάν? Αν μας θέλουν, πάμε και μαζί τους, δεν μας πειράζει. Αλλά αν δεν μας θέλουν, έχουμε και άλλες επιλογές. Είναι μια εσωτερική κατανάλωση ή έχει και μια πραγματική βάση?
4: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Και αν θέλετε να μας πείτε και κάτι και για τον Καλίν, θα το ακούσουμε με προσοχή. Πείτε και εσείς ό,τι άλλο θέλετε να επισημάνετε.
4: Ωραία.
0: Και για την ομιλία του Μητσοτάκη, κάντε ένα σχόλιο.
4: Εύχομαι να ακούγουμε καλά καταρχήν.
0: Ακούγεστε πολύ καλά, ναι.
4: Ωραία. Έχω επιστρέψει πριν από λίγες ώρες από την ηρωική Νήσο Κάσο, όπου μετέβηνε εκεί μετά την Κρήτη, Παρασκευή και Σάββατο, για να συνυπάρξουμε με κάποιους συναδέλφους μου, καθηγητές διεθνών σχέσεων, διεθνούς δικαίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό και διπλωμάτες. Αποφασίσαμε ότι η Κάσος αυτή τη στιγμή είναι το κατάλληλο μέρος για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα αφενός προς την Τουρκία, αφετέρου προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και τους συμμάχους μας γενικότερα, στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες. Και αυτό κάναμε την Παρασκευή και το Σάββατο. Αυτό δημιούργησε έναν εκνευρισμό και, εν πάση περιπτώσει, κάποιες ελεγχόμενες αντιδράσεις από ό,τι μαθαίνω σήμερα το πρωί στην Τουρκία, γιατί επρόκειτο για την πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη Ευρωπαίου αξιωματούχου στην Κάσο μετά τα γεγονότα του Ιουλίου του 2024. Μεταξύ άλλων, ζήτησα την άμεση πόντιση του καλωδίου και θα επανέλθω σε αυτό, το οποίο πότε το παίρνουν τα κύματα, πότε το παίρνει ο αέρας, πότε αναζητούμε αναβάθμιση των τεχνοοικονομικών δεδομένων, πότε αναζητούμε νέους μετόχους, πότε βρίσκουμε νέους μετόχους. Πάντως το καλώδιο δεν το έχουμε ποντίσει από τα γεγονότα της ΚΑΣΟΥ του Ιουλίου 2024. Ζήτησα εδώ και τώρα στη βαρύ προστασία των Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο, που πλέον δεν μπορούν να ψαρέψουν. Αυτό είναι το μήνυμα και η κραυγή αγωνίας από επίσημα χείλη, αλλά και ανεπίσημα στις ιχθυόσκαλες των νησιών μας που επισκέπτομαι από τη Χίο, την Άνδρο, τη Λέρο, την Κάσο, χθες και προχθές. Επιχειρείται ένας αφελινισμός της αλληλείας στο Αιγαίο, διότι θηριώδεις μηχανότρατες έρχονται, εκτοπίζουν, αποθούν τους Έλληνες αλληλείς και με τις πλάτες των τουρκικών αρχών όχι μόνο ψαρεύουν αντίθετα, παράνομα προς το διεθνές δίκαιο, ακόμα και σε ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλά και μεθόδους που καταστρέφουν το περιβάλλον, τη χλωρίδα και την πανίδα και το βυθό. Το τελευταίο περιστατικό το οποίο κατήγγειλα με κοινοβουλευτικό έλεγχο την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκε στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων, που είναι μια περιοχή Natura, προστατεύεται η μεσογειακή φώκια και άλλα σπάνια είδη, και όμως μηχανότρατες από την Τουρκία συνελήφθησαν να αλλιεύουν. Και εδώ υπάρχουν μέθοδοι και τρόποι να αντιδράσει και η Ελλάδα και η Ευρώπη. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση αφενός από την Αθήνα, αφετέρου από τις Βρυξέλλες. Φαίνεται ότι οι Βρυξέλλες σε πολλά από αυτά που λέω μπορεί να έχουν και λίγο μεγαλύτερη πολιτική βούληση να αντιδράσουν. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Το τρίτο πράγμα που ζήτησα από την ΚΑΣΟ είναι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αρχής γενομένης από την Νότια Κρήτη. Κάτι το οποίο έχω συζητήσει με συναδέλφους μου νομικούς, πανεπιστημιακούς, αλλά και με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών. Και το τελευταίο που ζήτησα είναι έναρξη συνομιλιών με την Κύπρο για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Επαναλαμβάνω, έναρξη συζητήσεων. Όχι οριοθέτηση με το πάντημα ενός κουμπιού, άλλωστε δεν είναι ούτε τεχνικά, ούτε ρυθμιστικά, ούτε θεσμικά, ούτε νομικά εφικτό αυτό. Αλλά η έναρξη συνομιλιών βάζει ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να είναι ανοιχτό και συμπεριληπτικό. Οι οικοδεσπότες, δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα και Κύπρος, μπορούν να υποδεχθούν στο στρογγυλό τραπέζι και οποιονδήποτε άλλο τρίτο ενδιαφερόμενο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, αλλά ως οικοδεσπότες. Όχι ως φτωχοί συγγενείς, ως επισπεύδοντες μια διαδικασίας καθόλου ανώμημης δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα τέσσερα πράγματα έθεσα, ταξίδεψαν στην Τουρκία και σήμερα το πρωί έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις. Θέλω όμως να σχολιάσω λίγο αυτό που είπε ο κύριος Φιντάν, ότι τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής δεν μπορούν να επιληθούν από όσους βρίσκονται εκτός. Η Ελλάδα, έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε να εμπλακεί με πολύ πιο στιβαρό, επικοδομητικό και αποτελεσματικό τρόπο από σπασμωδικές κινήσεις που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, που την εμπλέκουν χωρίς κανένα όφελος. Δηλαδή και κερατάς και δαρμένος που λέμε λαϊκιστή. Διότι σας υπενθυμίζω ότι αν υπάρχει μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δύσης τέλος πάντων, εγκύτερα στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής από πολλές απόψεις, γεωγραφικά, πολιτισμικά, ιστορικά, πολιτικά, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Επίσης έχουμε μια συνταγματική υποχρέωση να προστατεύσουμε τα παλέφατα πατριαρχία μας και τις ελληνοορθόδοξες κοινότητες στη Συρία, στη Μέση Ανατολή, στο Σινά και οπουδήποτε αλλού. Και μας προσκαλούν. Και έχω την αίσθηση ότι αν η Ελλάδα εγκαίρως, όπως είχα ζητήσει εδώ και 1,5 χρόνο και μετά την επίσκεψή μου στη Δαμασκό μέσα στις μεγάλες σφαγές αλαουιτών και διώξεις χριστιανών Κυριακή της Ορθοδοξίας του 2025 πέρυσι, να κάνει και η πατρίδα μας και

αυτό το ρόλο. Αυτή την αίσθηση θέλω να σας μεταφέρω από τις Βρυξέλλες. Δεν το έχει κάνει όμως μέχρι στιγμής, ενώ θα μπορούσε να το έχει κάνει. Και θα μπορούσε να έχει και πολλούς και καλούς υποστηρικτές σε αυτή την ιστορία. Διότι η αίσθησή μου, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι το βασικό δόγμα στην άσκηση εξωτερικής μας πολιτικής τα τελευταία χρόνια είναι, παιδιά, κάτω από το ραντάρ. Αυτό που σας λέω δεν είναι ούτε εφιολόγημα, ούτε, αν θέλετε, μια προσωπική αίσθηση που διαμορφώνω ερήμην των εξελίξεων. Είναι κάτι το οποίο μου το μεταφέρουν από το Υπουργείο Εξωτερικών και αντανακλάται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η χώρα μας τις εξωτερικές υποθέσεις της. Κάτω από το ραντάρ είναι μια λογική αυτή. Μπορώ να την καταλάβω, αλλά δεν την συμμερίζομαι. Δηλαδή, αυτό που λέει ο λαός μας, όταν τα βουβάλια μαλώνουν, την πληρώνουν τα βατράχια. Αλλά με αυτό το δόγμα στην εξωτερική μας πολιτική, ουσιαστικά συνεχώς θα απομακρυνόμαστε, θα καθόμαστε στη γωνιά μας και στο τέλος δεν θα μας παίρνουν και σοβαρά υπόψη. Ενώ έχουμε όλα τα ερίσματα να διαδραματίσουμε έναν σημαντικό ρόλο. Δεν θα έλεγα πρωταγωνιστικό, αλλά σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή. Το επόμενο που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή, σε σχέση με όσα εξαιρετικά ακούστηκαν στην εκπομπή από το πρωί, η άποψή μου είναι ότι, και τώρα σας μιλάω με τη θεσμική μου ιδιότητα ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής για τις Αμερικανικές Σχέσεις, αλλά και της Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τις κρίσιμες επιτροπές που διαμορφώνουν την ατζέντα για την παρουσία της Ευρώπης στον έξω κόσμο, για τα χρήματα στο εσωτερικό της οικογένειας, αλλά και στην γειτονιά μας, σε τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, αλλά και στις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που επήγει και θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, και αν είχε γίνει ενδεχομένως θα αποφεύγαμε και πολλές από τις συγκερινές εξελίξεις, είναι η στιβαρή αποφασιστική άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων σημαίνει επιλέγουμε και προχωράμε. Ενημερώνουμε, διεθνοποιούμε και προχωράμε. Όχι ελαφρά την καρδία, με αίσθημα ευθύνης και εθνικής ομοψυχίας, αλλά αποφασιστικά, στιβαρά, μετρημένα, αλλά κρυστάλλινα. Επανέρχομαι στο ζήτημα του καλωδίου. Γιατί το καλώδιο είναι κρίσιμο? Γιατί είναι το ευκολάκι στην υπόθεση, στην εξίσωση. Η πόντιση ενός καλωδίου δεν προϋποθέτει καμία οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Η πόντιση ενός καλωδίου, οπτικών ινών, τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, λαμβάνει χώρα κάθε μέρα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα ποντίζονται χωρίς να προϋποθέτει αυτό οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Ακόμα δηλαδή και αν υπήρχαν αντιρρήσεις, επιφυλάξεις, οτιδήποτε, έστω και έολες από την πλευρά της Τουρκίας, δεν προκύπτει ότι μπορούν να εγερθούν εν προκειμένου. Ούτε καν προσχηματικά μπορεί η Τουρκία να επικαλεστεί διαφορές με την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, ούτε καν προσχηματικά μπορεί η Τουρκία να επικαλεστεί διαφορές με την Ελλάδα για την πόντιση ενός καλωδίου. Γι' αυτό και στην περίπτωση του καλωδίου είναι από τις λίγες φορές που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι τόσο κρυστάλλινοι στη στήριξη της Ελλάδος και της Κύπρου και στο project. Γι' αυτό και το χρηματοδοτούν σε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο. Δεν βγάζουν εύκολα οι Ευρωπαίοι 700 εκατομμύρια και όλα τα υπόλοιπα που έπονται από τον Κορβανά για ένα project αμφιλεγόμενο. Επίσης, τεχνικά είναι ένα εύκολο project. Δεν είναι το project του EastMed, του αγωγού φυσικού αερίου, που ενδεχομένως είχε πολύ μεγαλύτερα τεχνικά προβλήματα και το οποίο επίσης έχει μπει στο σιρτάρι για τους λάθος λόγους. Αν έχουμε λίγο καιρό θα επανέλθω και σε αυτό. Είναι το πρώτο μεγάλο ενεργειακό project που μπήκε στο σιρτάρι

0: διφτερνίστηκε η Τουρκία. Το καλώδιο όμως, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, είναι ενταγμένο στην κοινή ενεργειακή πολιτική, χρηματοδοτούμενο με 700 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επανειλημμένος οι αρμόδιοι επίτροποι με τον καθήλυνα αρμόδιο Γιόγκερσεν, τον Δανό Επίτροπο Ενέργειας, να απαντά και σε προσωπικές μου ερωτήσεις ότι είναι ένα project που το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έρει την απομόνωση την ενεργειακή της Κύπρου, ουσιαστικά αποτελεί μια κορυφαία ψηφίδα στο παζλ της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο από αυτά που επικαλείται η Τουρκία και εν τέλει σε τελευταία απάντησή του είπε ότι αυτό το project πρέπει να προχωρήσει και θα βρει τον μπλοκ απέναντι η Τουρκία. Αυτά τα γνωρίζουν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι ανιρτημένα στην ιστοσελίδα μου. Έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου. Έχουν βγει δελτία τύπου. Τα γνωρίζουν και στην Τουρκία, τα γνωρίζουν και στις Βρυξέλλες, γιατί οι ίδιοι τα εξέδωσαν και τα γνωρίζουν και όσοι ασχολούνται στην Ελλάδα, διότι δυστυχώς αυτά δεν πολυπροβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν εγώ επιμένω ότι το καλώδιο και η ηλεκτρική διασύνδεση όχι μόνο εξυπηρετεί τις ανάγκες της ενεργειακής μας πολιτικής, του ελληνισμού Ελλάδας και Κύπρου, αλλά ταυτόχρονα ως η εύκολη στοιχή της εξίσωσης στέλνει και ένα μήνυμα σε συμμάχους και αντιπάλους, σε εταίρους και εχθρούς, ότι εμείς ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα, προχωράμε τα project μας ανενόχλητοι και ότι τέλος πάντων πολύ σοβαρά εμπλέκουμε την ευρωπαϊκή οικογένεια σε πράγματα στα οποία ήδη έχει εμπλακεί. Δεν εκλιπαρούμε την εμπλοκή της. Έχει ήδη εμπλακεί η ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Δεν το προχωρήσαμε. Ήταν τεράστιο λάθος αυτά τα δύο χρόνια και τα τρία και τα τέσσερα προηγούμενα, αλλά ιδίως μετά τα γεγονότα της Κάσου, ότι φοβηθήκαμε και τραβηχτήκαμε πίσω. Και ακόμα μεγαλύτερο λάθος ότι πριν ένα χρόνο στην έκθεση Θεσσαλονίκης, καλή ώρα, είδαμε για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες την ελληνική κυβέρνηση να ερίζει με την κυπριακή κυβέρνηση σε δημόσια θέα για το τι σπταίει που δεν έχει ποντιστεί το καλώδιο. Βγήκαν υπουργοί ένθεν κακήθεν και ερίζαν για άσχετα ζητήματα, για μερικά εκατομμύρια δήθεν. Προσχηματική συζήτηση. Είναι δυνατόν ένα τέτοιο γεωπολιτικό project να κολλάει σε μερικά εκατομμύρια? Σε μια χούφτα εκατομμύρια. Η συζήτηση ήταν εντελώς προσχηματική, αγαπητοί φίλοι. Όπως προσχηματική ήταν και η επιλογή του Πρωθυπουργού στην έκθεση Θεσσαλονίκης να μιλήσει για την ανάγκη αναβάθμισης των τεχνοοικονομικών δεδομένων. Και ήρθε μετά η σφαλιάρα από τον Επίτροπο Γιόγκερσεν σε ερώτησή μου πέρυσι τον Οκτώβρη, που είπε ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη αναβάθμισης τεχνοοικονομικών μελετών. Είναι πλήρης ο φάκελος για να υλοποιηθεί το project. Και μετά ανακαλύψαμε την ανάγκη να μπει και καινούριος μέτοχος. Και ήρθε ο μέτοχος. Και ήρθε η Θεία το Σικάγο. Ήρθε η γαλλική εταιρεία, η οποία υποτίθεται ότι είναι ένας κολοσσός. Και καλώς ήρθε. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης υπάρχει? Ή αναζητούμε μπροστινό που θα πάρει την άδεια ή τέλος πάντων θα συζητήσει, θα διαπραγματευτεί, θα ενημερώσει? Οτιδήποτε από αυτό συμβεί είναι λάθος. Και είναι ασύγνωστη υποχώρηση απέναντι σε μια κρυστάλλινη θέση και σε ένα κρυστάλλινο project.
1: Μια ερώτηση στο σημείο αυτό, μου επιτρέπετε?
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχει η αίσθηση, κοιτάξτε, επειδή η Τουρκία με το καλώδιο δεν έχει πρόβλημα με το καλώδιο αυτό καθ' αυτό.
0: Έχει προφανώς.
1: Έχει πρόβλημα ότι θέλει να πάρουμε την άδεια της για να το ποντίσουμε. Υπάρχει περίπτωση η επιλογή της γαλλικής εταιρείας να έγινε ώστε αντί για το ελληνικό κράτος να πάρει η εταιρεία την άδεια, επειδή διαθέτει υποδομές και σχέσεις με την Τουρκία οικονομικού χαρακτήρα και είναι ένας ελιγμός του κράτους για αυτόν τον λόγο, που σημαίνει δηλαδή ότι και εδώ ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα.
0: Συγγνώμη, κύριε Σαββίλη, αυτό θα ήταν εγκληματικό εκ μέρους μας. Εγκληματικό εκ μέρους.
1: ως πολιτική εκτίμηση το κάνετε, του περνάει από το μυαλό
0: σας. Μα το είπα ξεκάθαρα πριν.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήταν εγκληματικό να έχουμε επιστρατεύσει έναν βοηθό εκπλήρωσης, όπως τα λέγαμε στα νομικά, έναν μπροστινό, για να το πω λαϊκά, προκειμένου για λογαριασμό της Ελλάδας να πάρει την άδεια από το Γενικό Δερβέναγα, η οποία δεν προκύπτει πουθενά ως υποχρέωση ή για την ενημέρωση. Συγγνώμη, εσείς θεωρείτε ότι η Τουρκία ζητά ενημέρωση ή άδεια από Γινάτη? Προφανώς φτιάχνει το φαγγελό της. Δημιουργεί την υπόθεσή της.
1: Ότι αυτή είναι ο άρχοντας της περιοχής.
0: Ναι, μα δεν το κάνει. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εσείς είστε τουρκολόγοι, είστε διεθνολόγοι, είστε άνθρωποι που ασχολείστε με την Τουρκία αρκετά χρόνια περισσότερο από μένα. Η δική μου, η νομική, ακαδημαϊκή και θεσμική ανάλυση είναι ότι η Τουρκία δεν ζητά άδεια από Γινάτη, αλλά για να κατοχυρώσει θεσμικό ρόλο στο Αιγαίο. Φτιάχνει case, όπως λέμε στα νομικά, εν ώψη δικαστικής διένεξης, διαμάχης ή οποιασδήποτε άλλης εξέλιξης στο πεδίο.
1: Άρα λοιπόν,
0: αν έχει επιστρατευτεί ένας μέτοχος καθόλου αφαιρέγγυος, καθόλου απαστράπτον, για να λειτουργήσει ως μπροστινός, ως βοηθός εκπλήρωσης, το ίδιο εγκληματικό θα ήταν με το να σπεύσει το Υπουργείο Εξωτερικών ή ο ΑΒΜΙΕ να ζητήσει την άδεια από τον Σουλτάνο. Ακριβώς το ίδιο και το αυτό είναι. Το project αυτό πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς ενημέρωση και χωρίς άδεια. Τελεία και παύλα. Και αυτό δεν το λέω. Προσέξτε. Επίσης δεν το λέω ως Γινάτη. Η θέση αυτή δεν είναι Γινάτη από τη δική μας την πλευρά. Είναι νομική θέση. Για πράγματα για τα οποία έχεις κυριαρχικό δικαίωμα. Και μάλιστα, στη περίπτωση του καλωδίου, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό για τρίτη φορά το αναφέρω στην εκπομπή σας. Δεν είναι άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων γενικά και αφηρημένα, για τα οποία θα μπορούσε έστω και προσχηματικά η Τουρκία να επικαλεστεί άλλα δικά της, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Είναι απόλυτο δικαίωμα και εν τέλει υποχρέωση της χώρας μας να υλοποιήσει. Η πόντιση καλωδίου δεν προϋποθέτει καμία οριοθέτηση, καμία άδεια, καμία συζήτηση, καμία ενημέρωση. Τελεία και παύλα. Κάντε το, παιδιά, να τελειώνουμε. Είναι σημαντικό για να σταλεί το μήνυμα που πρέπει και για να προχωρήσουμε παραπέρα. Και μην γυρίσει κάποιος να πει δεν έχεις υπολογίσει τα απόνερα όσων προτείνεις, κύριε Βαραντούρη. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος θα έπρεπε να επισκεφθεί μέσα σε μία εβδομάδα όλες τις πρωτεύουσες, να πεταχτεί και μέχρι την Ουάσιγκτον με ένα δισέλιδο στο χέρι, το οποίο θα το εγχειρίζει σε κάθε ομόλογό του, να δώσει και μια συνέντευξη τύπου, οι ένοπλες δυνάμεις προφανώς σε ετοιμότητα, και να ορίσει δίλη ημέρα. Σε δύο εβδομάδες από τώρα, σε μία εβδομάδα από τώρα, ξεκινάει η πόντιση του καλωδίου. Τελεία και παύλα. Η διεθνής κοινότητα θα είναι ενήμερη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ενήμερη, οι μετέρυμα θα είναι ενήμεροι, οι σύμμαχοι μας θα είναι ενήμεροι και εμείς θα είμαστε εκεί να κάνουμε τη δουλειά μας, την υποχρέωσή μας, έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών επιτέλους. Και δεν θα συμβεί τίποτα και δεν θα ανοίξει ρουθούνι. Λοιπόν, αυτά τα είδα και με τα μάτια μου εκεί στην Κάσο. Μου δείξαν οι άνθρωποι που ήταν οι φρεγάτες και μου δείξαν φωτογραφίες οι τουρκικές. Έτσι, με τσαμπουκά. Χωρίς κανένα νομικό έρισμα. Όχι μόνο νομικό, γενικότερα. Κανένα έρισμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, να πάμε παρακάτω.
1: Πάμε, ναι.
0: Η αίσθησή μου, επειδή με ρωτήσατε από τις Βρυξέλλες, είναι ότι για πολύ καιρό το ενδιαφέρον των δυτικών φίλων, συμμάχων και δεν ξέρω τι άλλο είχε επικεντρωθεί στη Βαλτική. Και ευλόγως εν τίνει μέτρο, δεδομένου ότι με τη διακήρυξη των Αθηνών και όλα τα υπόλοιπα δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι αυτοί εκεί κάτω έχουν δρομολογήσει, τέλος πάντων, μια επίλυση των ζητημάτων τους. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Και βεβαίως η ρωσο-ουκρανική κρίση πυροδότησε ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή και τρίτων χωρών και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρών που ενδεχομένως δεν είχαν και κάποιο άμεσο ενδιαφέρον, Ισπανών, Πορτογάλων, δυτικών δηλαδή χωρών που δεν έχουν σχέση με την Ανατολική Ευρώπη. Αλλά πάντως η συζήτηση ουσιαστικά επικεντρώνεται τα τελευταία χρόνια στη Βαλτική, στα Ανατολικά σύνορα. Για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος, κάποια στιγμή τον Φλεβάρη, Μάρτη, ένα βράδυ ενημερώθηκα από τους συνεργάτες μου στις Βρυξέλλες ότι δημοσιεύεται το σχέδιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Επιτροπής, για τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία κινδυνεύουν, απειλούνται, στα οποία δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα και η Κύπρος. Δηλαδή τα σύνορα τα ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρήζουν προστασίας, θωράκισης κτλ. Σταματάνε στη Βουλγαρία. Ενώ η πραγματική απειλή, και μάλιστα στο πεδίο, στην Κύπρο με στρατό κατοχής και όλα τα υπόλοιπα, προφανώς εκτείνεται περαιτέρω στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά? Εμείς λοιπόν αντιδράσαμε, κατέθεσα κατεπίγουσα ερώτηση και ζήτησα να υπάρχει ανασκευή όλης αυτής της ανακοίνωσης. Δεν είναι επίσης γυνάτη, ούτε επίπεδο ρητορικής. Έχει να κάνει και με πρακτικές συνέπειες, όπως η χρηματοδότηση ή όπως κάτι το οποίο κυοφορείται αυτή την περίοδο στους κύκλους των Βρυξελών, δηλαδή χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ζητήματα, απειλές, να έχουν μια πιο ευνοϊκή αντιμετώπιση στα δημοσιονομικά τους θέματα. Δηλαδή το σύμφωνο σταθερότητας που λέμε και ο κόφτης και οι δημοσιονομικοί αυστηροί κανόνες να κάμπτονται σε σχέση με έξοδα, δαπάνες, χρηματοδοτήσεις, απολογισμό, λογοδοσία κτλ. Άρα έχει και οικονομική διάσταση αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, η Ελλάδα και η Κύπρος εξαιρούνται από τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είδα το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν είδα κανένα να δίνει καμιά μάχη να συμπεριληφθούν. Κάποιοι από εμάς θα δώσουμε και τη δώσαμε τη μάχη. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει αυτός ο εφησυχασμός από την πλευρά της Αθήνας στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον και ταυτόχρονα η ανησυχία για το τι θα γίνει στη Βαλτική και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει και ανησυχία και ανάλογο ενδιαφέρον στα στρογγυλά τραπέζια. Τώρα τελευταία, σε ερωτήσεις που έχουμε κάνει, σε παρεμβάσεις, σε οχλήσεις, σε ομιλίες, έχει αρχίσει το ζήτημα με την Τουρκία να ενοχλεί. Δηλαδή, έχει αρχίσει η τουρκική επιθετικότητα να ενοχλεί. Ξέρετε όμως ποια ήταν η θριαλίδα? Δεν ήταν οι απειλές, ούτε τα θαλάσσια πάρκα, ούτε θα έρθουμε βράδυ, ούτε ο στρατός κατοχής στην Κύπρο. Ήταν η φυλάκιση του Ιμάμογλου. Η φυλάκιση του Ιμάμογλου πυροδότησε, παρόξινε τα δημοκρατικά αντανακλαστικά της Ευρώπης.
1: Άρα η Ελλάδα δεν έχει καμία επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την προώθηση των μειζόνων ζητημάτων της με την Τουρκία και δεν μπορεί να τα θέσει στα τραπέζια για να ληφθούν ανάλογες αποφάσεις. Ακόμη ναι. Και για αυτό το θέμα που λέτε, άλλο ζήτημα ήταν εκείνο που ενόχλησε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενοχλείται για τίποτε που αφορά την Ελλάδα από τις απειλές της Τουρκίας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι, κύριε Σαββίδη, αλλά υπάρχει και αυτό που λέει η γραφή: «Μωραίνει κύριος, ον βούλεται απολέσε». Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ασχοληθεί περισσότερο ο Φιλανδός ή ο Σουηδός με τα ζητήματα της πατρίδας μας, αν εμείς οι ίδιοι δεν τα εγείρουμε στην ώρα τους και προστικόντως. Γιατί ακούω κάποιες φωνές και στην Ελλάδα, τι κάνει η Ευρώπη για την τουρκική επιθετικότητα? Η απάντηση είναι έναντι ποιου? Τουρκική επιθετικότητα έναντι της Πορτογαλίας? Η τουρκική επιθετικότητα έναντι της Σουηδίας? Τουρκική επιθετικότητα έναντι της Ιρλανδίας? Τουρκική επιθετικότητα έναντι της Ελλάδος και της Κύπρου? Αν λοιπόν η Ελλάδα και η Κύπρος δεν σηκώσουν το χέρι να πούν μπάστα, είναι σίγουρο ότι οι υπόλοιποι εταίροι θα έχουν πολύ πιο σημαντικά ζητήματα για τις χώρες τους και προτεραιότητες να εγείρουν. Εμείς λοιπόν νομίζω ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα επιλέξαμε να περνάμε κάτω από τα ραντάρ. Επιλέξαμε μάλιστα αυτή την λογική, την ψευδεπίγραφη της προσέγγισης. Και ποιος δεν θέλει ηρεμία στο Αιγαίο, και ποιος δεν θέλει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, και ποιος δεν θέλει διευθέτηση και εκτόνωση κρίσεων. Μακριά από μας η πατριδοκαπηλεία, μακριά από μας οι λεονταρισμοί, τουλάχιστον μακριά από μένα. Αυτό όμως που λέω είναι ότι όσο πας πιο πίσω τις κόκκινες γραμμές σου, τόσο θα βρεθεί στο τέλος στον τοίχο και το αναπόφευκτο θα έρθει. Άρα λοιπόν δεν γλιτώνεις τίποτα μεταθέτοντας τις κόκκινες γραμμές προς τα πίσω. Το πιθανότερο είναι ότι σύντομα θα πιάσεις τοίχο. Άρα το αναπόφευκτο δεν θα μπορέσεις να το αποφύγεις. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί, λέμε ότι εγκαίρως πρέπει να γίνουν μερικά βήματα. Και υπάρχουν καλές ευκαιρίες για να γίνουν αυτά τα βήματα χωρίς να υπάρχει, το λέω για πολλωστή φορά, έστω και προσχηματικά, η δυνατότητα στην Τουρκία να εγείρει ζητήματα. Διότι δεν θα μπορέσει να πείσει γι' αυτά. Όχι να πείσει μονάχα νομικά σε κάποιο δικαιοδοτικό όργανο, σε κάποιο διεθνές δικαστήριο. Δεν θα μπορέσει να πείσει τη διεθνή κοινότητα πολιτικά ότι υπόντιση ενός καλωδίου για να αρθεί η απομόνωση μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα project που χρηματοδοτήσαμε 700 εκατομμύρια και για το οποίο η διεθνής πρακτική και το διεθνές δίκαιο είναι ξεκάθαρο ότι δεν απαιτείται καμιά ενημέρωση, καμία απολύτως συμφωνία, καμιά απολύτως προηγούμενη άδεια. Δεν μπορεί να γίνει διότι έτσι θέλω. Δεν μπορεί να σταθεί αυτό. Άρα όσοι λένε στην Ελλάδα, ρε παιδιά, χαμηλά η μπάλα, μην εμπλακεί ο Τραμπ, χαμηλά η μπάλα, μην ερεθίσουμε τα θεριά, χαμηλά η μπάλα, δεν έχουν δίκιο, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο project. Βάζω μια ανωτελή και είμαι στη διάθεσή σας. Θέλω επίσης να επισημάνω κάτι άλλο, το οποίο είναι επίσης ενδιαφέρον. Υπάρχει μια κινητικότητα το τελευταίο διάστημα γύρω από την Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Υπάρχει επίσης μια προσπάθεια από κάποιους κύκλους να εκβιάσουν ένα συμφωνητικό το οποίο θα τέλος πάντων επιλύει την υπόθεση μεταξύ των Αιγυπτιακών αρχών και της μοναστικής κοινότητας. Πριν από 1,5 χρόνο μάθαμε ότι υπάρχει μια δικαστική απόφαση που ανοίγει το δρόμο για την απαλωτρίωση ουσιαστικά της ακίνητης περιουσίας που ανήκει κατά κυριότητα για 1600 χρόνια στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνας. Και μάλιστα μάθαμε ότι τα ζητήματα αυτά είχαν συζητηθεί σε ανώτατο επίπεδο σε διμερείς επαφές. Τα ζητήματα αυτά κάποια από εμάς τα εγείραμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ προσωπικά ζήτησα μέχρι και η αναστολή της χρηματοδοτικής βοήθειας προς την φίλη και σύμμαχο Αίγυπτο, με την οποία προφανώς δεν θέλουμε ούτε να χαλάσουμε τις καλές μας σχέσεις, ούτε να τη βάλουμε απέναντι. Ταυτόχρονα όμως, οι καλές σχέσεις βασίζονται στις καλές συμφωνίες και τουλάχιστον σε κάποιες αρχές οι οποίες είναι πολύ στοιχειώδεις για να μακροημερεύσει μια εταιρική, συμμαχική, μια καλή σχέση. Ο σεβασμός των θρησκευτικών δικαιωμάτων, η δίκαιη δίκη, το κράτος δικαίου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά οικουμενικά αγαθά ή την Αγία Εκατερίνα, για μας θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο. Δυστυχώς καταλαβαίνω 1,5 χρόνο τώρα ότι δεν είναι. Ότι υπάρχει σούξου μούξου πίσω από κλειστές πόρτες. Κάτι για το οποίο ενημερώνομαι τακτικά από το Κάιρο, από την Αγία Εκατερίνα και από άλλους διάβλους στην Ευρώπη και στην Αμερική. Πριν από μία εβδομάδα έσπευσε εκεί ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ελληνικής καταγωγής Μάικλ Ρίγας. Απρόσμενα πως, μάλλον όχι απρόσμενα, αλλά εν πάση περιπτώσει εξωδίκως, ενεπλάκει εσχάτως και η Ουάσιγκτον. Από την Ελλάδα όμως υπάρχει σιγή ασημάτου. Γιατί κάποιοι δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι το να κυματίζει η ελληνική σημαία στη Χερσόνησο του Σινά είναι πολύ σημαντικό επέκεινα και ακόμα και από την ίδια την ουσία του πράγματος, που είναι προφανώς η λατρευτική διάσταση. Καμία αντίρρηση. Υπάρχουν όμως ευρύτερα ζητήματα. Θρησκευτικά, λατρευτικά, υπάρχουν ζητήματα πολιτιστικά και υπάρχουν και ζητήματα γεωπολιτικά. Το να εξωθείται η μοναστική κοινότητα, να συμφωνήσει στη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων της, τα οποία έχουν εγγυηθεί αυτοκράτορες, βασιλείς, ηγεμόνες, ο ίδιος ο Μουάμεθ με τον Αχτιναμέ του, είναι άνω ποταμών. Το θεωρώ άνω ποταμών. Δεν έχουμε συνδράμει ως επίσημη ελληνική πολιτεία τη μοναστική κοινότητα με τον προσήκοντα τρόπο. Η Αίγυπτος διαμαρτυρήθηκε στην UNESCO πριν από λίγο καιρό, επειδή το Ισραήλ θέλει να αλλάξει χρήση το τέμενος στο Αλαξά και ουσιαστικά επικαλείται τα επιχειρήματα που θα έπρεπε να έχουμε εμείς για την Αγία Κατερίνα. Έχει επικαλεστεί αυτά κανείς στους διεθνείς οργανισμούς, στα Αιγυπτιακά δικαστήρια, στη διεθνή κοινότητα? Κάποιοι από εμάς κάναμε ενέργειες. Πέρυσι έστειλε επιστολή στην UNESCO. Οργανώσαμε μία συζήτηση στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Ενεργοποιήθηκαν συνάδελφοι βουλευτές, ο Γκάς Μπιλιράκης και άλλοι. Όχι απαραίτητα ελληνικής καταγωγής. Έσπευσε ο Μάικλ Ρίγας, βοηθός υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, την προηγούμενη εβδομάδα και εκκλησιάστηκε με την οικογένειά του. Ζήτησα αναστολή του χρηματοδοτικού πακέτου 4 δισεκατομμυρίων στην Αίγυπτο, εάν δεν έχει απολύτως διευθετηθεί το ζήτημα από πλευράς θρησκευτικών ελευθεριών, αλλά και δίκαιης δίκης. Δεν έχουν αναγνωρίσει ένα χρόνο τώρα οι Αιγυπτιακές αρχές τον αρχιεπίσκοπο και καθηγούμενο της Μονής, Σιμεών. Πώς θα παρασταθεί νομίμως σε μια δίκη, γιατί επίκειται απόφαση του ακυρωτικού για αυτά τα θέματα? Το εφετείο της Ισμαηλίας πριν από 1,5 χρόνο έβγαλε την περίφημη απόφαση του και τρέχαμε χωρίς να ξέρουμε τίποτα, υποτίθεται. Ξέρανε, προφανώς ξέρανε κάποιοι στην Ελλάδα ότι επίκειται αυτή η απόφαση. Ήρθε ως κεραυνός εν εθρία για τους περισσότερους από εμάς. Και μετά από 1,5 χρόνο δεν υπάρχει ακόμα δυνατότητα πλήρους δικαστικής παράστασης προκειμένου να τηρηθούν βασικά εχέγγυα μιας δίκαιης δίκης για ένα μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα σημαντικά για μας, τους Έλληνες Ορθοδόξους και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, βάζω και αυτήν την διάσταση στη συζήτησή μας για να επιχειρηματολογήσω ότι η λογική του «δεν ασχολούμαι» στην καλύτερη περίπτωση ή στη χειρότερη περίπτωση που δεν θέλω να την υιοθετήσω, υπάρχουν άλλες παράμετροι, άλλα deals και ιδιωτική, ιδιοταχή εξωτερική πολιτική είναι καταστροφική και επικίνδυνη και πρέπει να σταματήσει αμέσως. Η Κοριέρα ντε λα Σέρα πέρυσι, τέτοια εποχή, έγραψε, έγκριτη εφημερίδα και δεν διαψεύστηκε από κανέναν, ότι πίσω από την ολιγορία της Ελλάδος, πίσω από τους χαμηλούς τόνους και ακόμη χειρότερα από την πίεση να διευθετηθεί άλλον το ζήτημα, κρύβονται ενεργειακά deals. Κοριέρα ντε λα Σέρα το έγραψε. Αναζητήστε το στο διαδίκτυο και δεν βρέθηκε ένας να το διαψεύσει.
1: Όχι μόνο ενεργειακά, και ενεργειακά. Κρύβονται και άλλα deals που δεν μπορείτε να τα πείτε ούτε εσείς ούτε εγώ. Γιατί δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε δημοσίως. Λοιπόν, κύριε Ευτυχίδη, ακούσατε. Εγώ συμφωνώ σε όλα που είπε ο κύριος Φαλατούρης. Το μόνο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν ξέρει τίποτα γιατί πήγε ο Καλίνης στην Αθήνα. Στα άλλα απάντησε ως ένα βαθμό. Αν έχει κάποια πληροφόρηση και μας, εκτός, αν δεν γίνεται να μας την πει, καλώς γίνεται αποδεκτό και αυτό. Αν γίνεται να την ακούσουμε. Αν όχι, να πάρει το λόγο ο κύριος Ευτυχίδης.
0: Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, διότι εκτός από την άποψή μου, εκπροσωπώ και θεσμούς ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Αμερικανικών Σχέσεων. Όχι, άλλο λέω. Άλλο, θα πω όμως. πληθαίνουν οι πληροφορίες από την Άγκυρα ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο ελεγχόμενου επεισοδίου προσεχώς. Δεν είναι αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο μπορώ ή όχι να υιοθετήσω. Είναι όμως πληροφορίες και αναλύσεις οι οποίες με ανησυχούν. Το ελεγχόμενο επεισόδιο το είδαμε και στο παρελθόν. Ελεγχόμενο επεισόδιο μόνο εις βάρος μας. Τι σημαίνει ελεγχόμενο επεισόδιο?
1: Ελεγχόμενο επεισόδιο ήταν τα ίμια.
0: Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε επιτέλους και ας κοιτάξουμε κατάματα την αλήθεια. Έχουμε όπλα στη φαρέτρα μας. Η μέγιστη δυνατή εθνική ομοψυχία θεωρώ ότι θα υπάρξει και είναι δεδομένη. Η ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων της χώρας ελπίζω να αποδειχθεί. Ταυτόχρονα όμως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ολιγορούμε σε σχέση με στοιχειώδεις υποχρεώσεις και δικαιώματά μας. Και το έχω πει ξεκάθαρα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των λεγόμενων μου.
2: Δύο μικρές ερωτήσεις μπορώ να έχω?
0: Παρακαλώ.
2: Πρώτο, σκέφτεστε να καταγγείλετε τα Σεπτεμβριανά και τις απελάσεις ως γενοκτόνο πράξη κατά των Ελλήνων σε Κωνσταντινούπολη, Ήμβρο και Τένεδο? Πρώτη ερώτηση. Να καταγγελθεί όμως επίσημα ως γενοκτονία. Και το δεύτερο, θέλω την ερμηνεία σας που αυτή την εβδομάδα η Ολλανδία τράβηξε όλο το χρυσό της από Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά λόγω γεωπολιτικές αλλαγές. Τι σκέφτεστε γι' αυτό, για αυτά τα δύο?
0: Πριν από ένα μήνα κατέθεσα ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου ενημερώνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητώντας την τοποθέτησή της επισήμως για την στρατιωτική αναβάθμιση της Τουρκίας στην Ήμβρο. Ταυτόχρονα, στο ψήφισμα προτριμήνου που υιοθέτησε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με παρέμβασή μας συμπεριελήφθησαν τα Βακούφια και η μειονότητα της Κωνσταντινούπολης. Άρα, θεσμικές παρεμβάσεις, για να μην ξεχνιόμαστε, θεσμικά μιλάω, γίνονται από κάποιους από εμάς. Δεν είναι όλοι πρόθυμοι να μπουν σε αυτή τη λογική. Και ξέρετε γιατί δεν είναι πρόθυμοι? Διότι όταν γύρεις τέτοια ζητήματα, υπάρχουν και αντιδράσεις από συναδέλφους σου. Εμείς λοιπόν, ή τουλάχιστον κάποιοι από εμάς, είμαστε πρόθυμοι να τα εγείρουμε, ακόμα και αν υπάρχουν αντιδράσεις και από χώρες και από συναδέλφους και από οτιδήποτε άλλο. Σε σχέση με αυτό που αναφέρεται συγκεκριμένα, είμαι της άποψης ότι όταν κάνεις κάτι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε επίσημο θεσμικό επίπεδο, χρειάζεται να είναι προετοιμασμένο, απολύτως τεκμηριωμένο και εν τέλει επιτυχημένο. Διότι αν γίνει απροετοίμαστα, στα φωτοβολίδα, και αποτύχει, τότε θα είναι διπλό το κακό. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, σωστά? Βγήκαν και συνάδελφοι στο παρελθόν και κατέθεσαν πρόταση, η οποία πήγε στο κάλαθο των Μαχρίστων.
2: Οσμανικό κράτος κυνηγάνε, δεν κυνηγάνε τουρκική δημοκρατία.
0: Και οσμανικό
2: κράτος δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, όχι, άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Η αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων, για παράδειγμα, που είναι ένα θέμα το οποίο το πονάω κι εγώ. Και υπάρχουν ενέργειες αυτή τη στιγμή προκειμένου να φτάσουμε κάποια στιγμή και στην επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν ενέργειες. Αλλά διαφωνώ με τις σπασμωδικές κινήσεις που γίνονται μονάχα για εσωτερική κατανάλωση. Γιατί, για παράδειγμα, πάνω από τους μισούς συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο ποντιακός ελληνισμός. Δηλαδή, ένας ευρωβουλευτής από τη Σουηδία πιθανότατα να έχει δύο άγνωστες λέξεις. όταν του μιλάς για ποντιακή γενοκτονία. Το ίδιο και ένας Ισπανός και ένας Ιρλανδός, ένας Σλοβαίνος, ένας Μαλτέζος. Πρέπει να ενημερώσεις, πρέπει να συζητήσεις, πρέπει να ζυμώσεις, πρέπει να τεκμηριώσεις, πρέπει να συγκινήσεις, πρέπει να δείξεις, πρέπει να παρουσιάσεις. Αν κατέβω εγώ με ένα χαρτί αύριο και καταθέσω ένα αίτημα για οποιοδήποτε ζήτημα, το παίξω στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφρανθούν κάποιοι για την πρωτοβουλία μου και στη συνέχεια απορριφθεί πανηγυρικά, θα είναι διπλό το κακό.
2: Κύριε Φαραντούρη, συγγνώμη που σας διακόπτω, τουλάχιστον έχω 3 βιβλία εκδώσει με πλήρη αποδεικτικά στοιχεία. Και αυτό έγινε στο 2006, δεν έγινε τώρα.
0: Ωραία.
2: Αν θέλετε μπορώ να σας τα στείλω να τα έχετε υπόψη όλα τα επιχειρήματα.
0: Θα καλώ πάρα πολύ.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να απαντήσει στις 2 ερωτήσεις του κυρίου Κυρατζόπουλου, στη μία απάντησε, και να τοποθετηθεί και ο κύριος Ευτυχίδης και να ολοκληρώσουμε. Έχουμε περάσει κατά 22 λεπτά το χρόνο μας.
0: Ωραία. Σε σχέση με τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο λεπτά, χωρίς να είμαι σίγουρος ότι μπορώ να απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια θεσμική ανασφάλεια σε πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης και του κόσμου, πολύ πέρα από την Ευρώπη, για τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη και αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Yes. Φαίνεται ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να συσπυρώσει αυτό το κομμάτι ψηφοφόρων του που θα ήλπιζε μέχρι τότε και πολλοί φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξουν πρωτοβουλίες που να καταπλήξουν εν είδη ρελάνς. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι τέτοιο ακόμη, αλλά παρακολουθώντας τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώνω αυτή τη στιγμή μία αμηχανία των τρίτων και μία αγωνία των Αμερικανών, της πολιτικής, των πολιτικών ελίτ. Έναν μεγάλο διαγωνισμό και πολλά τα οποία τέλος πάντων απέφχομαι να πυροδοτήσουν εξελίξεις δυσάρεστες για τον υπόλοιπο κόσμο. Εμείς εν ώψη αυτών δεν θα πρέπει να υιοθετήσουμε, επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα πριν, το δόγμα κάτω από τα ραντάρ. Προφανώς η στάση μας πρέπει να είναι σοβαρή, μετρημένη, στιβαρή, στάση ευθύνης, όχι πυροτεχνήματα, όχι λεονταρισμοί, όχι πατριδοκαπηλεία, όχι όμορφα λόγια που χαϊδεύουν αυτιά με επιπόλαιο τρόπο. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε με στιβαρό και αποφασιστικό τρόπο σε αυτά για τα οποία μπορούμε χωρίς ρίσκο να στείλουμε μήνυμα. Και αυτή τη στιγμή δεν το κάνουμε. Επήγει να στείλουμε ένα στιβαρό, σοβαρό, θεσμικό μήνυμα. Και επειδή η προσπάθεια της Τουρκίας, είμαι πεπισμένος γι' αυτό, από τότε που πρωτοδιάβασα το βιβλίο του Νταβούτογλου, που μεταφράστηκε και στα ελληνικά, αλλά δεν ξέρω πόσοι από τους κυβερνήτες μας το έχουν διαβάσει.
3: Το στρατηγικό βάθος.
0: Το αφήγημα τα τελευταία χρόνια έγινε προσπάθεια να γίνει διεκδίκηση. Και σήμερα η διεκδίκηση να γίνει καθεστώς. Βρισκόμαστε σε αυτή την τρίτη φάση. Το αφήγημα διεκδίκηση, η διεκδίκηση καθεστώς. Δεν αντιδράσαμε ούτε στο αφήγημα προς διεκδίκηση. Ας αντιδράσουμε στη διεκδίκηση προς καθεστώς. Είναι νομίζω στοιχειώδης ιστορική ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης να μην αφήσει να διολυστήσει η κατάσταση σε ένα καθεστώς.
2: Παντελή, μικρόφωνο.
1: Μια σύντομη τοποθέτηση από τον κύριο Ευτυχίδη. Κυρατζόπουλος, κάποια, ναι, τώρα λέει ο κύριος Κυρατζόπουλος, κύριε Φαραντούρη, είναι και καλός συγγραφέας, θέλει να σας στείλει ορισμένα βιβλία, αλλά θα τα πούμε αυτά εκτός εκπομπής.
0: Βεβαίως, θα χαρώ πάρα πολύ. Ορίστε, και να είμαστε και σε επικοινωνία, βεβαίως.
3: Δυστυχώς, έχω το ελάττωμα όταν μιλάω στην εκπομπή, να παρακολουθώ και δίπλα τα διάφορα σχόλια των ανθρώπων που μας παρακολουθούν. Και ακριβώς εδώ φαίνεται, αν θέλετε, η βαθιά διαταραχή που υπάρχει στους Έλληνες σήμερα. Δηλαδή είμαστε ανίκανοι να αποδεχθούμε ακόμη και την ορθότητα των λεγόμενων ενός ομιλητή, κρίνοντας από την πολιτική του τοποθέτηση. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Φαραντούρη. Κύριε Φαραντούρη, πέρα από τα ωραία λόγια, τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε σε αυτό που έχετε πει. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε πραγματικά μια σοβαρή στόχευση, μια ανεξάρτητη διάσπατη πολιτική, η οποία, αφού πλέον ενημερώσουμε για τα ζητήματα, αυτό που είπατε, δηλαδή ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα πρέπει να πάρει δύο φύλλα χαρτί και να περιφερθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αμέσως μετά θα πρέπει επιτέλους να χαράξουμε γραμμές βάσης στο Αιγαίο. Δεν ζητάμε κατευθείαν να πάμε στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Πριν 4 χρόνια περίπου που ήταν οι εκλογές, έθεσα το ίδιο ερώτημα σε όλους τους βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές τότε, κάποιοι σήμερα γίνανε και υπουργοί. Εδώ από την εκπομπή ρωτούσα, δηλαδή, η κυβέρνησή σας θα προχωρήσει τουλάχιστον στη χάραξη γραμμών βάσεων? Και η απάντηση ήταν φυσικά ναι. Σήμερα λοιπόν αυτό δεν έχει γίνει, παραμένει μια μόνιμη εκκρεμότητα, αλλά για να αρχίσουμε να απειλούμε ζητήματα θα πρέπει να γίνουν αυτά τα πρώτα δύο βήματα. Ένα, χάραξη γραμμών βάσεων, να κοινοποιηθούν αυτές οι γραμμές βάσης στους διεθνείς οργανισμούς και αμέσως μετά μονομερής ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν βλέπετε, δεν συζητάω καν για ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, αν και θα έπρεπε, υπάρχει η δυνατότητα να χαραχθεί, αλλά συζητάω για την ανακήρυξη μονομερός, είναι μονομερέ δικαίωμά μας, κυριαρχικό μας δικαίωμα, να ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Ούτε αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε, δυστυχώς. Παραμένουμε λοιπόν, είπα μέσα στη βδομάδα, ότι προφανώς η σύνοδος, η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών ασχολήθηκε πολύ περισσότερο με την ρωσική επιθετικότητα με βάση ένα περιστατικό στη Λειψία της Γερμανίας, το οποίο δεν έχει αποδειχθεί ακόμη, αλλά εκεί ασχοληθήκαμε μόνο με αυτό, ενώ υπάρχει μια υπαρκτή επιθετικότητα στα σύνορά μας με την Τουρκία, τα οποία θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές στους Ευρωπαίους. Είναι αυτό που είπατε, ότι τα σύνορα της Ελλάδας δεν είναι απλά σύνορα της Ελλάδας. Τα εθνικά μας συμφέροντα δεν είναι εθνικά μας συμφέροντα μόνο, είναι και συμφέροντα της Ενωμένης Ευρώπης. Αν η Ευρώπη λοιπόν έχει την ικανότητα να υπερασπιστεί τα δικά της σύνορα, έτσι, να υπερασπιστεί τα δικά της συμφέροντα, που τα χρηματοδοτεί κιόλας. Η πόντιση του καλωδίου χρηματοδοτείται με ένα πολύ μεγάλο ποσό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να κινηθεί και προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς συνηθίζουμε, το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιρλανδία, να πηγαίνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών να κάνει 2 παρατηρήσεις και αμέσως μετά να ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με την επιθετικότητα, την οποία εγώ την έχω βάλει τον τελευταίο περίοδο και σε εισαγωγικά. Υπάρχει επιθετικότητα της Ρωσίας, για να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά δεν μπορεί η Ρωσία να εμφανίζεται υπεύθυνη για ό,τι κακό συμβαίνει στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο. Παράδειγμα, είδαμε την Ισπανία να καταγγέλει τη Ρωσία για την εισβολή παράνομων μεταναστών στη Θέουτα. Βλέπουμε την Γερμανία να μιλάει για οπλισμένο ντρόουν στη Λειψία. Δεν είδαμε αντίστοιχες δηλώσεις της κυρίας Κάλλας όταν βρήκαμε ένα ντρόουν απόλυτα οπλισμένο, ουκρανικό αποδεδειγμένα, στη Λευκάδα. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε και εμείς λιγάκι, να αρχίσουμε να σοβαρευόμαστε, γιατί αυτό που κάνουμε δεν λέγεται σοβαρή πολιτική. Προσπαθούμε να εμπλέξουμε τους Γάλλους, οι οποίοι θα ενημερώσουν, δεν θα ζητήσουν άδεια λένε, θα ενημερώσουν για την πόντιση του καλωδίου. Είναι σαφές ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, η πόντιση του καλωδίου δεν πρέπει να εμποδίζεται από κανένα, είναι δικαίωμά μας, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει ηγεσία, η οποία, να το πω, θα το έλεγα πολύ λαϊκά, αλλά δεν χρειάζεται, δεν θα πρέπει να έχει μια φοβική στάση απέναντι στην Τουρκία. Θα πρέπει να καταγγέλλεται με όλους τους τόνους η η τουρκική επιθετικότητα, ώστε να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να ελπίζουμε σε μία αλλαγή. Όσο συντηρούνται αυτές οι καταστάσεις, όσο συντηρείται ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν παρέχει διέξοδο, δεν μας δίνει τις δυνατότητες να αντιδράσουμε, αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Κοιτάξτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είχαμε χθες την ομιλία του Πρωθυπουργού που βγήκε και μετέφερε ακόμη και τα οικονομικά ζητήματα σε μια επιδοματική πολιτική. Δεν έδωσε καμία αναπτυξιακή πολιτική προοπτική για τη χώρα, καμία προοπτική ώστε να ελπίσει ο Έλληνας ότι κάτι θα αλλάξει ουσιαστικά και όχι σε ένα πεντακοσάρικο ή ένα τετρακοσάρι που θα δώσει. Αυτό λέγεται προεκλογικό λάδωμα, αλλά μας έκανε ευτυχισμένους. Ήταν, ακούστηκε ευχάριστα στα αυτιά μας. Έκανε προτάσεις οι οποίες δεν δίνουν τίποτα στη χώρα, ουσιαστικά πετάει ψίχουλα, μας από τη μία τα δίνει και από την άλλη τα παίρνει μέσα από την ακρίβεια, τον αυξημένο πληθωρισμό, που είναι συνέπειες της δικής του πολιτικής. Ξέχασε να αναφερθεί για ό,τι στραβό έχει γίνει στα χρόνια της διακυβέρνησής του. Δεν ακούσαμε για τα Τέμπη, δεν ακούσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ακούσαμε απολύτως τίποτα. Επομένως σήμερα λοιπόν περιμένουμε από μια σοβαρή κυβέρνηση να δώσει αναπτυξιακή προοπτική στη χώρα, να δώσει μια προοπτική δημογραφικής ανάκαμψης, να σταματήσει την εξαγορά ελληνικών περιουσιών από τρίτες χώρες, και αυτό δεν γίνεται με την απλή αύξηση της φορολόγησης, γιατί και πάλι θα συνεχίσουν και οι Ισραηλοί και οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι να αγοράζουν ελληνικές ιδιοκτησίες. Θα πρέπει επιτέλους να δούμε μια άλλη πολιτική, ένα άλλο όραμα για αυτή τη χώρα που θα μας δίνει, αν θέλετε, και ένα σαφή στόχο. Κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε να πετύχουμε αυτό. Και πραγματικά θα πρέπει επιτέλους, τουλάχιστον στα εθνικά ζητήματα, να υπάρξει μια ομοφωνία, να υπάρξει ένα συμβούλιο, αν θέλετε, στρατηγικής αυτής της χώρας, στον οποίο να συμμετέχουν πλέον όλοι, να χαράξουμε στόχους, σοβαρούς, επιτεύξιμους στόχους και να τους πραγματοποιήσουμε. Όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική του «ναι, μεν, αλλά, θα δούμε», σήμερα υπογράφουμε μια συμφωνία φιλίας και συνεργασίας και αύριο τι ξεχνάμε, γιατί η Τουρκία δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει ποτέ. Η Τουρκία συνήθως, αν θέλετε, προειδοποιεί και για αυτά που θα κάνει. Και πιστεύω ότι ακριβώς αυτό ήταν και το νόημα της επίσκεψης του Χακάν Φιντάν στην Αθήνα. Κάποιες τουρκικές εφημερίδες, η Γενής Σαφάκ, που είναι
2: φιλοκυβερνήτη
3: του Καλίν, του Ιμπραήμ Καλίν. Ο Καλίν λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα σύμφωνα με τη Γενής Σαφάκ για να προειδοποιήσει για τον εξοπλισμό των νησιών, να προειδοποιήσει για οποιαδήποτε κινήσεις θα προσβάλλουν τις τουρκικές κόκκινες γραμμές. Σύμφωνα με την δική μας κυβέρνηση, η κυβέρνησή μας απάντησε ότι θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό που θέλουμε όλοι είναι να το δούμε στο πεδίο. Προχθές ο φίλος ο Παντελής Σαββίδης δημοσίευσε το χάρτη μιας παραβίασης ενός τουρκικού ντρόουν που πέρασε πάνω από το Καστελόριζο, κινήθηκε μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα αλλά και στον εναέριο χώρο μας, και αφού έκανε μια τεράστια διαδρομή επέστρεψε ανενόχλητο στη βάση του. Περιμένουμε να έχουμε επιτέλους το θάρρος, αφού βέβαια γίνουν οι κινήσεις που λέει και ο κύριος Αραντούρης, αφού ενημερωθούν οι Ευρωπαίοι, που θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, να το καταρρύψουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί σηκώνονται F-16 κάθε φορά που παραβιάζεται ο χώρος μιας βαλτικής χώρας και καταρρύπτουν τα ντρόν, είτε είναι ρωσικά είτε οτιδήποτε άλλο. Και εδώ στην Ελλάδα εμείς απλά τα παρακολουθούμε να παραβιάζουν τον αέριο χώρο μας και δυσανάλογα, με δυσανάλογο κόστος, προσπαθούμε να απαντήσουμε, σηκώνοντας F-16. Θα πρέπει επιτέλους να έχουμε το θάρρος να περάσουμε στην κατάρρευση. Τι σημαίνει αυτό, βέβαια, ξαναλέω, ότι χρειάζεται μια εθνική στρατηγική. Να ξέρει ο Έλληνας γιατί παλεύει, γιατί όσο δεν ξέρει, όσο λέμε να κάνουμε αυτό, βλέπω τον άλλον πάλι, μου γράφει να το ρωτήσει αν ψήφισε τις πρέσβες. Δεν τις ψήφισε γιατί ήταν ευρωβουλευτής, ρε φίλε. Απλά είναι τα πράγματα. Η Ελληνική Βουλή ψήφισε, όχι η Ευρωβουλή. Λοιπόν, αυτή είναι το πείραγμα των μυαλών μας. Αντί λοιπόν να δούμε μια συνολική στρατηγική, ο καθένας θα ασχοληθεί με το πόσα λεφτά παίρνει ο κύριος Φαρατούρης ως ευρωβουλευτής, σαν να μην ακούμε αυτά που λέει. Γιατί αυτά που είπε ήταν όλα σωστά, δεν είπε κάτι λάθος.
0: Να απαντήσω. Να απαντήσω στο φίλο.
3: Δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Δεν
0: απαντάω σε όλα. Καταρχάς, ενεπλάκιν με την πολιτική μόλις το 2024. Είμαι αρκετά νοπός στην πολιτική, αλλά στο δημόσιο βίο έχω τουλάχιστον 25 χρόνια ως πανεπιστημιακός δάσκαλος και ως δικηγόρος. Θέλω να θυμίσω στον τηλεθέατη ότι τα διαπιστευτήριά μου τα έχω δώσει όταν έπρεπε να υπερασπιστώ τα εθνικά συμφέροντα ως πρόεδρος Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και νομικός σύμβουλος της ΔΕΠΑ, όπου εις πείσμα πολλών προσφύγαμε στο Διεθνές Δικαστήριο στη Στοχόλμη, διεκδικήσαμε, χάσαμε στον πρώτο βαθμό, αλλά κερδίσαμε στο δεύτερο, 300 εκατομμύρια κατά της τουρκικής εταιρείας φυσικού αερίου, της Μπότας, επειδή έβαζε καπέλο στις τιμές φυσικού αερίου που έρχονταν από το Αζερμπαϊτζάν. Κάποιοι τότε στο Υπουργείο Εξωτερικών και στις κυβερνήσεις, στις διάφορες, λέγανε, ρε παιδιά, μπάστα, θα προσφύγουμε κατά της τουρκικής εταιρείας, κατά της Τουρκίας, κατά του βαθέως τουρκικού κράτους. Προσφύγαμε και κερδίσαμε 300 εκατομμύρια και μειώσαμε και τις τιμές φυσικού αερίου. Αυτά έκανα μέχρι να εμπλακώ στην πολιτική. Στην πολιτική ενεπλάγει το 2024. Και βεβαίως θα κριθώ κι εγώ μόλις ολοκληρωθεί η θητεία μου το 2029. Για την ώρα είμαι ευρωβουλευτής και προσπαθώ να τιμήσω την εμπιστοσύνη του λαού που με έστειλε εκεί πέρα. Αλλά θέλω να σχολιάσω και κάτι άλλο. Βάζω μια ανατελεία γιατί σας διέκοψα και με συγχωρείτε.
3: Λοιπόν, αυτό λοιπόν που επιμένω και ουρλιάζω κάθε φορά είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια εθνική στρατηγική, σαφή στόχη. Και σαφή στόχη πρέπει να είναι κοινά αποδεκτή από όλους. Δεν μπορούμε να αγνοούμε την πραγματικότητα, δεν μπορούμε να κρύβουμε πράγματα από το λαό, δεν μπορούμε να κρατάμε κρυφά συναλλαγές οι οποίες επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική αλλά και τη θέση της χώρας διεθνώς. Μια διόρθωση μόνο στον κύριο Φαρατούρη, δεν είναι Αγία Εκατερίνα, είναι Αγία Εκατερίνη. Έτσι. Λοιπόν,
1: αυτό το πρόσεξα κι εγώ. Αλλά
0: είναι Αγία Εκατερίνα.
1: Το απέδωσα στην τοπιολαλιά. Είναι Κερκυραίος και μπορεί να το λένε έτσι. Και εγώ το
0: είμαι Κεφαλονίτης και η κόρη μου είναι Εκατερίνα. Και μάλιστα όταν είχα πάει στο συμβολείο, όταν είχα πάει στο Ληξίαρχο, μου είπε Εκατερίνη. Όχι, λέω, Εκατερίνα της Εκατερίνης, θάλασσα της θαλάσσης. Το δε δακτυλίδι που φέρω από την Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Θηνά, γράφει Αγία Εκατερίνα του Σινά. Έχει επικρατήσει Εκατερίνη.
3: Αλλά είναι μονή της Αγίας Εκατερίνης.
0: Καμία αντίρρηση. Αλλά είναι η Αγία Εκατερίνα του Σινά. Πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Αλλά υπάρχει τόση μικρή λεπτομέρεια.
3: Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η ουσία. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Έτσι, να τα βρούμε επιτέλους εμείς οι Έλληνες. Γιατί αυτό που δεν κάνουμε είναι ακριβώς να κολλάμε σε θέματα αγνοώντας την πραγματικότητα. Δεν θέλουμε να τη δούμε την πραγματικότητα. Ο καθένας σκέφτεται με τον τρόπο που τον βολεύει. Εγώ προσωπικά, θα μου επιτρέψετε, δεν έχω κρύψει ποτέ την πολιτική μου προέλευση, η οποία δεν έχει αλλάξει και ποτέ. Έτσι, Πασόκ ήμουν, Πασόκ είμαι. Βέβαια, είμαι από τους Πασόκους που κριτικάρουν έντονα τα λάθη, που δεν έχω δεχθεί να είμαι υποψήφιος βουλευτής για άλλη μια φορά, που δεν θέλω, που πιστεύω ότι αυτό το Πασόκ έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Αλλά θα πρέπει επιτέλους να κατανοήσουμε ότι κάποια θέματα, όπως είναι η εξωτερική πολιτική, δεν έχει σχέση με κόμματα. Δεν έχει σχέση με ηγεσίες. Έχει σχέση με ανθρώπους, με στόχους που θα πρέπει να έχουν συνέχεια και συνέπεια. Όταν λοιπόν το καταφέρουμε αυτό, θα φτάσουμε στο ζητούμενο που θα είναι φυσικά κέρδος για τη χώρα. Προς το παρόν συνεχίζουμε να τρογόμαστε για επουσιώδη ζητήματα, προβάλλοντας ο καθένας την κομματική του προέλευση. Είμαστε λάθος. Ας το δούμε κάποια στιγμή, ας δούμε και εμείς τις ευθύνες μας. Έτσι. Γράφει άλλος ο φίλος ότι ο Γιωργάκης με έστειλε στην Αυστραλία και εμένα έξω με έστειλε, ρε φίλε. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν σου είπα ότι δεν αγιοποιώ ένα Πασόκ. Έτσι.
0: Θέλω ένα μικρό σχόλιο.
3: Μιλάω για συνέχεια, μιλάω για αυτή τη στιγμή για μια κοινή εξωτερική πολιτική. Συμφωνώ με τη Μάγδα σε αυτά που γράφει. Και αυτά είναι ζητήματα που κρίνονται βέβαια στην πορεία. Αυτό που πρέπει να δούμε σήμερα και πρέπει να αλλάξουμε, θα πρέπει να το κάνουμε επιτέλους. Το να είμαστε μόνιμα αρνητικοί, να μιλάει ο Φαραντούρης, δεν πιστεύω κάποιος να διαφώνει σε αυτά που είπε σήμερα ο Φαραντούρης. Δεν πιστεύω να υπάρχει ένας που να διαφώνησε. Δηλαδή, σε τι διαφωνήσαμε, για να
1: λοιπόν,
3: το καταλάβουμε.
1: Λοιπόν, να δώσουμε
3: το
1: λόγο στον κύριο Φαραντούρη για δύο λεπτά λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε.
3: Αυτά από μένα να ολοκληρώσω. Θα κάνω και μία πρόταση από εδώ. Κύριε Φαραντούρη, μια εκπομπή των ανιχνεύσεων θα πρέπει να γίνει στις Βρυξέλλες. Περιμένουμε πρόσκληση.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά. Το έχω συζητήσει ήδη με τον κύριο Σαββίδη και περιμένω τη διαθεσιμότητά σας.
3: Έτσι, θα πρέπει να γίνει από τις Βρυξέλλες. Και πριν τελειώσω, Παντελή, να πω για την άλλη Κυριακή ότι μια που είστε εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, οι ανιχνεύσεις την άλλη Κυριακή στον καφέ θα αφιερώσουν ένα 20 λεπτό να θυμηθούμε το Tokei Maru, είναι το ιαπωνέζικο καράβι που έσωσε συμπατριώτες μας από τη Σμύρνη. Πιστεύω ότι αξίζει το
2: παρακολουθήσει.
1: Έχει κάνει ένα ωραίο ντοκιμαντέρ ο Ζάχος Σαμολαδάς, πολύ γνωστός σκηνοθέτης στη Θεσσαλονίκη.
3: Θα έχουμε τον Ζάχο τον Σαμολαδά, θα έχουμε
1: και τον... Θα του ζητήσουμε να μας δώσει και 2-3 λεπτά από το ντοκιμαντέρ.
3: Και τον κύριο Μαϊστέλη που, που είναι ο πρόεδρος του σωματείου iCloud. Που
2: η Ιαπωνία είναι και μέρος της συνθήκης Λοζάνης, να μην το ξεχάσουμε.
3: Έτσι.
1: Κύριο Φαραντούρη, λίγο σύντομα γιατί έχουμε ξεφύγει πολύ από τον χώρο.
0: Λιγότερο από δύο λεπτά. Να θυμηθούμε την άλλη εβδομάδα, ενδεχομένως αξίζει τον κόπο, να μνημονεύσουμε και τον εθνικό ποιητή της Ιαπωνίας, τον Κοϊζούμι, τον Λευκάδιο Χέρν, που αντλεί την καταγωγή του από τα Επτάνησα, συστηματοποίησε τα χαϊκού της Ιαπωνίας και χέρι μεγάλης εκτίμησης, ο τάφος του είναι έξω από το Τόκιο, υπάρχει μνημείο αφιερωμένο σε αυτόν και οι Ιάπωνες όταν ακούν για τον Λευκάδιο Χέρν, τον Κοϊζούμι, κάνουν μια βαθύτατη υπόκληση αναγνώρισης και σεβασμού. Πρώτον. Δεύτερον, συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα ανέφερε ο κύριος Ευτυχίδης και τον ευχαριστώ για την καλή του διάθεση και την επικοιά του. Θέλω να θυμίσω στην ομίγυρη και τελειώνω. Το άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την περίφημη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Αγαπητοί φίλοι, η ρήτρα αυτή που υπάρχει στη Συνθήκη της Λισαβόνας από το 2009 λέει ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένα να συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο εάν οποιοδήποτε τρίτο, οποιοδήποτε κράτος μέλος ενεργοποιήσει την ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, δεχόμενο απειλή ή επίθεση. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Και το λέω αυτό διότι κανένα από τα κράτη-μέλη της Βαλτικής, της Ανατολικής Ευρώπης ή οποιοδήποτε άλλος της Κεντρικής ή της Δυτικής Ευρώπης θέλει την Ευρώπη να τη δει με κοινή αμυντική πολιτική, κοινή εξωτερική πολιτική και όλα τα υπόλοιπα ωραία φεντεραλιστικά, δεν θα διανοηθεί να μιλήσει για ρήτρα καινή περιεχομένου. Άρα έχουμε εργαλεία Έχουμε όπλα. Το θέμα είναι, υπάρχει πολιτική βούληση να τα χρησιμοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαραντούρη. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση μαζί σας και εγώ συμφωνώ με αυτά που είπατε και με το πλαίσιο και με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Κύριε Φτυχίδη και κύριε

0: μετά από πολλές σεζόν.
1: Τι κάνει τώρα?
0: Αμέτρητα sold out.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Η μαύρη σαμπούκα.
3: Αντώνη με!
0: Ξαναχτυπά. Αυτό το Σεπτέμβρη.
4: Δεν θυμάμαι τα λόγια.
0: Επειδή το ζητήσατε.
4: Ποιος το ζήτησε καν?
0: Επειδή το θέλατε.
1: Που σκατά το βρήκε το κανάλι?
0: Επειδή το χρωστούσαμε.
5: Και στην εφορία χρωστάμε, αλλά κάνεις το παγώνι.
0: Ερχόμαστε με εκπλήξεις.
4: Καμία έκπληξη.
0: Και στάρ.
1: Ούτε μισός.
0: Πυγμαλίουν τα δακαρίδης.
2: Δεν ισχύει αυτό.
1: Sorry, ρε πίγμα.
0: Δεν ξέρει τι λέει.
5: Ρε ζήλη γίναμε στον άνθρωπο.
2: Σταμάτα να τραβάς.
0: Δευτέρα.
1: Αντώνη Κόβη.
0: 28-9.
1: Άσε με να ζήσω.
0: Ο Λυκαβητός μας ανήκει.
1: Στο Δήμο ανήκει, αλλά ψιλοκατάλα.
0: Όλα σούγα. Θα είναι μεγάλο.
1: Ηρέμησε λίγο.
0: Θα είναι μακρύ.
1: Ελπίζω να μιλάει για χαρτόνι.
0: Θα είναι πιο γκράντε και από τον γκράντε.
1: Πλωμώσαμε με τα κολοσπρέι.
0: Στις 28-9.
1: Άστο σε μένα.
0: Οπα.
4: Θα είναι αϊκόνα.

0: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυαγαπημένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
1: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
2: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
1: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
3: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματα του.
4: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
3: Αχ, το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
5: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Οι Γκάτσο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτσο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας air-topen.

0: www.radiomeri.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Φωμένα είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Παρασκευή 11 του μήνα. Είμαστε ζωντανά 8 και 5 ώρα Ελλάδος. Εδώ για να... Κάτι το οποίο μου είχε λείψει και νομίζω σας είχε λείψει και εσάς. Αυτή η αμφίδρομη εδώ επαφή και επικοινωνία. Να μπορούμε να συνομιλούμε στην πραγματικότητα σε αυτή τη ζωντανή εκπομπή. Ζωντανή, ολοζωντανή εκπομπή όπου βλέπω σε ζωντανό χρόνο τη ροή των σχολείων σας και σας καλώ να συμμετέχετε με, με τα σχόλιά σας, τις σκέψεις σας, τα αντιδράσεις σας, τις ευχές σας, γιατί όχι και τις αρνητικές σας αντιδράσεις και βέβαια τις ερωτήσεις σας. Αυτός είναι ο σκοπός εδώ. Μετά από πολύ καιρό το σημερινό ζωντανό, πραγματικά μου έλειψε και το κανάλι και η συνομιλία και τα ζωντανά εδώ, αυτή η επαφή. Επομένως με τα χαράς να ακούσω τις απορίες σας, αν υπάρχουν. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με την Κατερίνα. Με την Κατερίνα ήμασταν μαζί στο Καστελόριζο και χρωστάω το βίντεο από το Καστελόριζο. Από την έκθεση δηλαδή. Στην πραγματικότητα είναι το βίντεο της έκθεσης. Θα βάλουμε για κάποιες φωτογραφίες από το όμορφο Καστελόριζο. Αγαπημένο πλέον νησί. Από τα κορυφαία μου νησιά. Κρυφό διαμάντι, κρυμμένο διαμάντι. Στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην πραγματικότητα. Το Καστελόριζο των Δωδεκανήσων μας. Και ίσως και αύριο να προλάβουμε να έχουμε έτσι ένα βιντεάκι για το τι ακριβώς συνέβη εκεί. Μία απίστευτη έκθεση με ένα εθνικό πρόσημο η έκθεση αυτή. Με την αφίσα την οποία συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα που είναι δημιουργία της Κατερίνας, Κατερίνα Αρμενοπούλου, με την κυρά της ΡΟ. Πήγαμε και στο μνήμα της κυράς της ΡΟ και δηλαδή στο νησί. Αποτίσαμε φοροτιμήσεις, ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. Θα σας τα πω, πιστεύω, αύριο θα δούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να ξεκινήσω. Καλησπέρα και στους υπόλοιπους, συγγνώμη. Πέρα από την Κατερίνα, Αλεξάνδρα, ο θείος Σαμ, κλασικά, ο αγαπημένος θείος ο οποίος μας στρατολογεί, I want you, Αντώνης Αγαπάκης και Mr. Alex El Greco. Καλησπέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να πω δύο λόγια γιατί ήμουνα στο Καστελόριζο όταν είχε κορυφωθεί το θέμα αυτή η δίκη της Lindsay Clancy. Αυτής της Μητροκτόνου, όχι Μητροξυνόμη, παιδοκτόνος η Lindsay Clancy, σκότωσε, στραγγάλισε τα τρία της παιδάκια, η παιδοκτόνος Lindsay Clancy στην Αμερική, στην Μασαχουσέτη μάλιστα, από όπου και αποφύτησα, έζησα 4 χρόνια εκεί, και μια πολύκροτη υπόθεση, η οποία κατέληξε σε ένα φιάσκο δικαστικό και ειλικρινά, παρατηρούσα τα σχόλια και μιλούσα και σε γνωστούς και φυρούς καθώς διεξάγεται η δίκη, κυρίως σε γυναίκες. Η κοπέλα αυτή, τέλος πάντων, έπασχε από κατάθλιψη μετά τη γέννα και έπαιρνε και βαριά φάρμακα όπως φάνηκε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ομολόγησε ότι στραγγάλισε τα παιδιά της. Και κατέληξαν οι συνήγοροι υπεράσπισης να υιοθετήσουν μια υπερασπιστική γραμμή υποστηρίζοντας ότι είχε ψυχολογικά θέματα ή insanity μάλλον, τρέλα δηλαδή, κάποια διαταραχή, ψυχολογική διαταραχή που την οδόγησε, όχι απλά δηλαδή την κατάθλιψη μετά τη γέννα, που είναι ένα φαινόμενο δεδομένο και αποδεκτό. Βέβαια δεν σε οδηγεί να δολοφονείς τα παιδιά σου κατά συρροή δολοφόνος και εν πάση περιπτώσει τον δολοφονείς τον οποιονδήποτε, μπορεί να είναι ψυχολογική πάθηση, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σαπίζει τη φυλακή. Απλά πράγματα. Οποιοδήποτε μπορεί να υποστηρίξει φωνιάς ότι έπασχε από κάποιο σχιζοφρένιο οτιδήποτε, αυτό δεν σημαίνει. Εντάξει, βέβαια, κάποιοι που είναι πιο προχωρημένες, όπως είναι οι σχιζοφρενείς ή άλλες περιπτώσεις, πρέπει να χρήζουν ψυχιατρικής περίθαλψης και άρα κλινικής και άρα να εγκλειστούν σε κάποιο τέτοιο χώρο. Αλλά εδώ είναι κάτι το οποίο, από ό,τι φαίνεται, ήταν πέρασε. Δηλαδή, προκάλεσε κάποια προβλήματα, έλαβε κάποια. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, τη χωρίζει κάποια φάρμακα μπορεί και παραπάνω από ό,τι έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο το πολιτικό, ίσως το πολιτικοκοινωνικό δικό μου έτσι, σχόλιο για αυτή την πολύκροτη υπόθεση, δεν έχω λόγια. Δηλαδή, έφτασε η δυτική κοινωνία, και, μάλλον όχι η δυτική κοινωνία. Το πραγματικό πρόβλημα, να ξέρετε, στις κοινωνίες μας είναι οι λευκές γυναίκες του αγγλοσαξονικού κόσμου. Έχουν όχι απλά ξεφύγει, είναι για δέσιμο. Είναι για να, δηλαδή, να τις πιάσεις τα μαλλιά και να τις δέσεις τη μία με τα μαλλιά της άλλης. Είναι αυτές οι οποίες ανακυκλώνουν ό,τι πιο διαστραμμένο
μισούν τον άνδρα, μισούν τον λευκό άνδρα, μισούν τον δυτικό. Δηλαδή είναι ό,τι πιο επικίνδυνο, είναι πιο επιρρεπής από ό,τι φαίνεται. Ειδικά οι αγγλοσάξονες, οι γυναίκες λευκές έχουν αυτά τα σύνδρομα, δεν ξέρω. Και ό,τι πιο διαστραμμένο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, τη δυτική, βγαίνει από αυτές. Πήγανε, ήταν πώς ήταν, δεκακάτι ήταν οι ένορκοι και οι εννιά ήταν οι γυναίκες. Κάποιες λέει πήγανε και με ροζ για να δείξουν αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη στη Φόνησα. Στην Παιδοκτόνο. Η οποία στραγγάλει στα παιδιά της. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος, ένας από τους ένορκους, και να πει όχι, δεν πρόκειται να την. Γιατί θέλαν να την καταδικάσουν λόγω ψυχιατρικής πάθησης και άρα να καταλήξει κάποια ψυχιατρική κλινική και όχι ως Φόνησα. Και δεν το δέχτηκε ο άνθρωπος αυτός. Έχει γίνει αυτή τη στιγμή μείζον θέμα το ότι κράτησε την στάση αυτή ο άνθρωπος αυτός, ο ένορκος, στην Αμερική. Και τελικά ιδίως αυτές οι φεμινίστρες που είναι μάστιγα κανονική. Μάστιγα, όπου ακούω φεμινίστρες ανατριχιάζω. Δηλαδή κάνεις σύμβολα κατά του Δράκουλα, κατά του Δρακουμέλου όταν ακούς φεμινίστρες. Λοιπόν, έχουν τρελαθεί, έχουν δείξει αδιανόητη αλληλεγγύη για μια Φόνησα, κυριολεκτικά. Δεν τους νοιάζει. Αν δείτε, γίνεται ένας, για παράδειγμα να σας πω το εξής. Θυμάστε την κοπελίτσα, πώς τη λέγανε, μια Ουκρανή, Ιρίνα Ζαρούτσκα. Τη θυμάστε, ήταν πρόσφυγας Ουκρανή, ήταν στην Αμερική. Ήταν αυτό το βίντεο που την είχε σφάξει ένας μαύρος, άλλος φωνιάς από εκεί μέσα στο τρένο, αν το θυμάστε. Καθόταν η κοπέλα μόνη της με το καπελάκι της, να μην προκαλεί κανέναν στο τρένο, και σηκώθηκε όλος από πίσω και τη μαχαίρωσε. Λοιπόν, τότε αυτά τα βλήματα, οι διαστραμμένες, οι χαζογκόμενες του κερατά, οι διαβολομάγισσες αυτές οι αγγλοσάξονες, οι λευκές, που είναι ό,τι η σαβούρα της Δύσης είναι στην πραγματικότητα, οι φεμινίστριες, δεν είπαν τίποτα. Κιχ, γιατί σου λέει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι για μειονότητα που είναι μαύρο. Ένα φωνιά σε σημασμένο τρόπο, δεν θα πρέπει να είναι καν ελεύθερος. Δεν στάθηκαν στη Ζαρούσκα, αλλά είπαν τώρα ότι είναι, λέει, ξέρω εγώ, ορμονικό το θέμα. Ορμονικό είναι και τα τεστοστερόνη. Τι δικαιολογείται και το βιασμό, σαλταρισμένες. Δηλαδή, μιλάμε, έχουμε φτάσει στον πάτο. Αυτή θα είναι η τελική σφαίρα της δυτικής κοινωνίας. Αυτές οι ομάδες. Ειλικρινά, και επειδή βλέπω ότι υπάρχουν αλληλέγγυες αυτών των σαλταρισμένων και στη χώρα μας, και όχι μόνο σε ΣΥΡΙΖΟ, δεν ξέρω εγώ, αλλά και σε Νεοδημοκρατό, στο Ενίο Κόμμα, Πασοκατζούδες κτλ. Ήθελα να πω αυτό το σχόλιο, δηλαδή δεν έχω λόγια. Πώς φτάσαμε πλέον. Διάβασα σήμερα ότι ένας από αυτό το παιδί το οποίο είπε ότι δεν πρόκειται να την ξελασπώσω και προσπάθησαν να του ασκήσουν πίεση και να τον με νταϊλίκια κτλ. Έκανε, λέει, αναπαράσταση του στραγγαλισμού που έκανε η Λίντζε Κράνη στα παιδιά, τα τρία. Και σοκαρίστηκε ένας αλαφροίσκιοντος εκεί, βγήκε και μίλησε. Α, δεν μπορώ, λέει, να τα βλέπω αυτά. Πας καλά, του λέει. Πας καλά, το έλεγε στις κάμερες, ότι πώς το απαντήσαμε, λέει, όταν έκαναν παράσταση της δολοφονίας, πήρε, λέει, να στραγγαλίζει ένα μπουκάλι νερό. Και λέει, τι είναι αυτά, λέει, είναι έσχος. Δηλαδή, τα άτομα, οι ένορκοι, αντέδρασαν στην αντιπαράσταση, θεώρησαν φρίκι την αντιπαράσταση και όχι τη δολοφονία. Φτάσαμε, δηλαδή, αυτές οι σαλταρισμένες, η σαβούρα του πλανήτη, θα πω, όχι απλά τη Δύση, αυτές οι τελειωμένες γκόμενες, πιανού, δεν ξέρω, πιανού στο διάλογο που πιστεύουν οι φεμινάτσι, φτάσαμε να θεωρούμε πιο ακραίο την αναπαράσταση του φόνου παρά το φόνο. Πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, έτσι μια μικρή εισαγωγή έπρεπε να πω δύο λόγια, διότι νομίζω ότι από αυτή τη δίκη φαίνεται ο ηθικός ξεπεσμός της Δύσης και συνδέεται και με τα γεωπολιτικά. Δεν είναι τυχαίο που ο υπόλοιπος πλανήτης βλέπει αυτή την κατάσταση και καταλαβαίνει ότι διαλυόμαστε όλοι. Αυτή είναι η εικόνα και αυτή είναι η πραγματικότητα και η πρόβλεψη. Όσο επικρατούν αυτές οι ιδεολογίες με αυτά τα μυαλά, με αυτές τις όχι μήτρελες, θεότρελες, τις μουρλέγκο, δεν υπάρχει μέλλον. Όχι για τα παιδιά μας και για τις οικογένειες, δεν υπάρχει μέλλον για τις χώρες μας, για τις κοινωνίες μας. Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα. Θυμίζομαστε ζωντανά. Εδώ με ακούσατε να βγάζω τα σώψυχά μου για μια. Και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί, ξαναλέω, έζησα στη Μασαχουσέτη. Έχει χαθεί η πόλη, έχουν σαλτάρει όλες εκεί τρελαμένες, γκόμενες, όλες σαλταρισμένες. Δεν έχω λόγια. Είναι να τις κλείσεις μαζί. Δηλαδή, σε σημασμένες στην πραγματικότητα φεμινάτσι. Και είναι θλιβερή κατάσταση. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφήνουμε τα κοινωνικά θέματα, να πάμε λίγο να δούμε τα δικά μας. Θυμίζω είμαστε ζωντανά, άρα με τα χαράς να ακούσω τα σχόλιά σας και τις απορίες σας. Εδώ είμαστε γι' αυτό.
Πίνω νερό σήμερα, γιατί κάποιοι παραπονιέστε. Λοιπόν, να δούμε λίγο, φίλες και φίλοι, αυτό το χάρτη εδώ, διότι είναι μια εξέλιξη και αυτή. Θα μιλήσουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. Από ό,τι φαίνεται, οι Χούθοι έχουν σαρώσει, προελάβουν σε όλο το μέτωπο. Αυτός ο Τάρεκ Σάλε, που είναι ο ανιψιός του δικτάτορα, του πρώην δικτάτορα της Ιεμένης, του Σάλε, ο οποίος βρισκόταν δυτικά, έχασε τα πάντα, έχει απονομοποιηθεί και ο ίδιος. Και τώρα διαβάζω ότι αυτός εδώ ο αγωγός, ο οποίος ενώνει την Ανατολική Σαουδική Αραβία με τη Δυτική, βλέπετε, μεταφέρουν το πετρέλαιο από τα Ανατολικά στο Γιανμπού και από εκεί με πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα πάνε νότια και φεύγουν για τις αγορές ανατολικά, δηλαδή κατά βάση Κίνα. Τώρα λοιπόν διαβάζω ότι βομβάρδισαν αυτόν τον αγωγό. Και πράγματι, όπως βλέπω, σε αγγλικά μέσα παρακαλώ, ότι υπάρχουν, λέει, καπνοί πάνω από τον κρίσιμο αυτό αγωγό Ανατολής Δύσης. Πράγματι, το αγγλικό Reuters μάλλον είναι εδώ αυτό το οποίο το λέει. Δεν έχουμε σχόλια από τη Σαουδική Αραβία. Σιγή ηχθείως. Καταλαβαίνετε ότι εδώ αυτό, αν έγινε, ήταν ο μοναδικός αγωγός, ο μοναδικός διάβλος για τους Σαουδάραβες. Είχαν κλείσει οι Ιρανοί το στενό του Ορμούζ. Άρα μπορούσαν να στέλνουν το πετρέλαιο, το αργό πετρέλαιο εδώ από τα ανατολικά στα δυτικά και άρα να παρακάμπτουν το στενό του Ορμούζ. Τώρα λοιπόν δεν παρακάμπτεται αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει γίνει, για να καταλάβουμε. Χθες είπα δύο λόγια για το λιμάνι της Αλμόκα που κατέλαβαν οι Χούθοι, σαρωτικές εδώ οι νίκες. Μισό λεπτό να ανοίξω ένα άλλο χάρτη. Μάλλον όχι ένα χάρτη, είναι ένα γραφικό το οποίο το δημοσιεύουν τα ιρανικά μέσα. Δείτε το εδώ. Ξαναλέω, τα ιρανικά μέσα. Και εδώ καταλαβαίνετε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και είναι, αυτή είναι η πραγματική στρατηγική. Βλέπετε εδώ πώς το χέρι το ιρανικό μπλοκάρει την, διακόπτει το εμπόριο προς τον Ορμούζ και νότια, νοτιοδυτικά εδώ την ίδια περίπτωση το χέρι της Ιεμένης, δηλαδή τον Χούθη στην πραγματικότητα, το οποίο μπλοκάρει το στενό του Μπαμπ αλ-Μάντεμ στο κόλπο του Άντεν. Άρα εδώ, με αυτές τις εξελίξεις, όπως θα σας πω ότι έχουν καταλάβει και τι έχουν καταφέρει, φαίνεται ότι σκοπός των Χούθη είναι να γίνουν η νόμιμη αρχή και η εγκύτρια δύναμη για όποιον διασχίζει το στενό του Μπαμπ αλ-Μάντεμ, όπως ακριβώς λειτουργεί το Ιράν αυτή τη στιγμή και θέλει, δηλαδή, να λειτουργήσει το Ιράν, να είναι η δύναμη σε συνδυασμό με το Ομάν σαν τον μικρό συνεργάτη, να είναι αυτοί υπεύθυνοι και να εξασφαλίζουν ποιος περνάει, πώς περνάει από το στενό του Ορμούζ. Βλέπετε λοιπόν εδώ την αντιστοιχία αυτή. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ηχηρό το μήνυμα το οποίο στέλνουν οι Ιρανοί μαζί με τους συμμάχους τους, το βλέπετε. Είναι δηλαδή αυτό το μήνυμα του ότι συντονίστηκαν. Ξαναλέω, εδώ βλέπετε ότι αξιοποίησαν, μάλλον καλύτερα, αξιοποίησαν την ευκαιρία που τους δόθηκε από τους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν υπερεκτεθεί. Θέλω να το κρατήσετε αυτό. Αυτό είναι ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου. Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να διατηρήσουν ένα ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν, στο στενό του Ορμούζ, και ταυτόχρονα να βοηθήσουν τους Σαουδάραβες στην Ιεμένη. Είναι αδύνατο. Έχουν υπερεκτεθεί, έχουν χάσει τα αποθέματά τους και σε επιθετικούς πυράβλους και σε αναχαιτιστικούς πυράβλους, είτε στην Ουκρανία τα γυνάτια και τα γούστα που έβγαλε εκεί ο Biden το ζόμπι, είτε στον πόλεμο αυτό του Σατανιάχου στην Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει δυνατότητα να στηρίξουν τρίτο μέτωπο οι Αμερικανοί, όπως καταλαβαίνετε. Άρα είναι μόνοι τους οι Σαουδάραβες. Έχουν υπερεκτεθεί οι Αμερικανοί. Άρα εδώ, πρώτον, εδώ οι Χούθοι κατάφεραν να βομβαρδίζουν, όπως είδατε, και περιοχές της Σαουδικής Αραβίας και να πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας, και όπως φαίνεται θέλουν να κρατάνε εχμαλώτου τη διεθνή κοινότητα, όπως κρατάει εχμαλώτο τη διεθνή κοινότητα ο Ισλαμικός κοινοβουλευτισμός. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Θέλουν να καταλάβουν και κάποια κομμάτια που έχουν μείνει στα παράκτια εδώ, στα παράλια μάλλον, της Αραβικής Χερσονήσου. Μάλιστα, από ό,τι διαβάζω, κατέλαβαν και το νησάκι, το Πέριμ, έτσι λέγεται, Πέριμ είναι το νησί, το οποίο είναι ακριβώς στο μέσο του Μπαμπ αλ-Μάντεμ και χωρίζει το στενό σε δύο θαλάσσιες οδούς, δύο θαλάσσια κανάλια στην πραγματικότητα, και από εκεί μπορούν, είναι 3 χιλιόμετρα η απόσταση, δηλαδή μπορείς να βλέπεις, δεν χρειάζεται όπως κάνουν στο Ιράν με σόναρ, με ραντάρ, οι φρουροί της Επανάστασης και να χτυπάνε τα πλοία τα οποία διέρχονται. Βλέπεις με το μάτι, δηλαδή είτε
από την Al Moka είτε από την, πάνω από, το, από την ίσο Πέριμ, μπορεί ένας με παντόφλα, με διχαλωτή παντόφλα, ένα τέσσερα διχάλα, κυριολεκτικά, γι' αυτό και το σημερινό, σημερινή εικόνα με τους παντοφλάδες, κυριολεκτικά ένας ή ξυπόλυτος, γιατί είδαμε και με ξυπόλυτους μαχητές στο Χούθι, ένας ξυπόλυτος πάνω στο νησί αυτό, στη Βραχονησίδα, βλέπει με το μάτι, αναγνωρίζει και μπορεί να χτυπήσει με μια ρουκέτα, με, ένα, με οποιοδήποτε βλήμα, και αντιαρματικά χρησιμοποιούν κατά πλοίων. Και άρα καταλαβαίνετε ότι μπορούν να κρατήσουν εχμάλωτο τον πλανήτη στην πραγματικότητα. Κατέλαβαν σχεδόν την πλειοψηφία ολόκληρης της ακτογραμμής που έχει η Ιεμένη στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή εδώ με το Πέριμ, ξαναλέω, στο στόμιο του Μπαμπ Αλ Μάντεμπ, ελέγχουν πλήρως και, και τον ένα διάδρομο ο οποίος ανεβαίνει και τον άλλο ο οποίος κατεβαίνει, τα ελέγχουν όλα αυτά μαζί οι Χούθοι. Παράλληλα, οι Σαουδάραβες αντιδρούν, προσπαθούν να παίξουν ό,τι μπορούν. Καλησπέρα, φιλοκτήτη. Δεν φαντάζεσαι πόσο μου λείψατε εσείς. Απ' την άλλη, οι Σαουδάραβες βομβαρδίσανε δύο φορές στο λιμάνι της, όχι στο αεροδρόμιο της Al Moka, δηλαδή προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν από ό,τι φαίνεται. Άρα, κάτι, καταλαβαίνετε ότι κάτι πρέπει να κάνουν οι Σαουδάραβες. Δεν μπορούν, είναι μόνοι τους, τους έχουν εγκαταλείψει. Το είπε ο Θείος Σαμ, θα έλεγα από τις λίγες φορές που συμφωνούμε, ότι η συμφωνία των παντοφλάδων της Μέκκας φαίνεται ότι είναι τρίπια σαγιονάρα. Έχει σκίστηκε μάλλον η σαγιονάρα. Δεν πρόκειται να μπει ο Πακιστανός εδώ. Καταρχάς δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Πακιστανός. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο εδώ. Στην πραγματικότητα οι Αμερικανοί όχι απλά έχουν υπερεκτεθεί. Οι Αμερικανοί πέρσι το Μάιο του 25, αν θυμάστε, ιτήθηκαν κατά κράτος από τους Χούθη. Θυμάστε που βομβάρδιζε ο Τραμπ και έλεγε θα σας εξαφανίσω και τα λοιπά. Τα γελία αυτά τα. Αλλά με γόβα από κάτω, από πάνω καουμπόι της Μάλμπορο και από κάτω διχτυωτό. Τους βομβάρδισε, δεν κατάφερε να τους νικήσει, πλήξανε κάποια πλοία και αμερικανικά οι Χούθη και φύγαν άρον-άρον, σαν βρεγμένα γατιά, σαν βρεγμένες κότες, λιράτες μάλιστα οι Αμερικανοί. Και όχι μόνο, κάναν συμφωνία με τους Χούθη και χειρία από τίθε μεταξύ Αμερικής και Χούθη, και όχι συμφωνία που θα συμπεριλάμβανε και, και τους Εβραίους. Δηλαδή δεν εξασφάλισε ο Τραμπ εκεχηρία για τους Εβραίους. Συνέχισαν να βομβαρδίζουν οι Χούθοι, μία στο τόσο, εκεί στην Ειλάτ, στον κόλπο της Άκαμπα, συνέχισαν να βομβαρδίζουν και τους Ισραηλινούς. Δηλαδή κατάφερε να κερδίσει μια συμφωνία ο Τραμπας μόνο για τον εαυτό του από τους Χούθοι. Έφυγε ηττημένος. Ποιος θα τους βοηθήσει τώρα, ο Πακιστανός, το πάκι με τη μουστάκα. Λοιπόν, άρα κοιτάνε οι Σαουδάραβες, λένε εδώ, προσπαθούν να διατηρήσουν κάποιο είδους αξιοπρέπεια, αξιοπιστία και λένε ότι προσπαθούμε να βρούμε στόχους να χτυπήσουμε στην Al Moka. Μάλιστα, δώσανε, διέρευσαν κάποιους πιθανούς στόχους, όπως είναι το αεροδρόμιο το οποίο το χτύπησαν και κάποιο στρατόπεδο εκεί της κεντρικής διοικήσεως, με το Αλαμαρί. Επίσης, μιλήσανε για ναυτικές βάσεις στην Άμπου Μουσά, το στρατόπεδο Ασαρί, τη στρατιωτική βάση Καλίντ Αλ-Γουάλιντ, η οποία είναι μεγαλύτερη στην περιοχή και είναι εκεί κοντά. Όλα αυτά είναι τα οποία τα έχασαν, ουσιαστικά αφήσαν τα όπλα στο πάτωμα οι αντίπαλοι των Χούθη, που είναι τέλος πάντων της κυβέρνησης Ιεμένης λεγόμενης, που είναι αχυράνθρωποι των Σαουδαράβων, του Μακελάρη, του Μπιν Σαλμάν, το σύχαμο σκυλομούρης. Λοιπόν, παράλληλα, ακούστε εδώ, καλησπέρα σας, καλησπέρα στη Σιθωνία, την πανέμορφη Σιθωνία. Λοιπόν, συμφωνία δεύτερο πόδι, δεύτερο ποδάρι, για να τα λέμε και σαλονικιώτικα. Λοιπόν, στην προσπάθειά του να διασώσει οτιδήποτε μπορεί από τη συμμαχία αυτή που έχει φτιάξει ο Σαουδάραβας στο σύχαμα ο Μακελάρης, έσπευσε να πάρει τηλέφωνο τον Τράμπα, δύο φορές μάλιστα τον πήρε τηλέφωνο και τον παρακάλεσε να τον σώσει. Παρακάλεσε, προσέξτε, ο Σαουδάραβας τον Τραμπ να τους βοηθήσουν με κάποιο τρόπο, να εμπλακούν, να συμμετέχουν με κάποιο τρόπο. Σας πληροφορώ ότι η Ουάσιγκτον είπε «Δεν μπορώ». Παρακαλάει το Ριάντ την Ουάσιγκτον, δύο φορές τον πήρε χτες, του είπε «Χτυπήστε τους Χούθη να μας βοηθήσετε, διότι προελάβνουν και μας έχουν διαλύσει, έχουν πάρει όλη το μέτωπο της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα», αλλά δεν μπορεί να δώσει, ακριβώς επειδή, όπως σας είπα, έχει υπερεκτεθεί ο Αμερικανός, είναι ένας χάρτινος τίγρης πλέον ο Αμερικανός, διαλυμένη χώρα. Έχουν απολέσει κάθε αξιοπιστία, κάθε αξιοπρέπεια. Τους βλέπει ο κόσμος και τους θεωρεί σκουπίδια. Είναι σκουπίδια οι Αμερικανοί στρατιωτικά. Δεν φαντάζεστε την απώλεια κύρους και όχι μόνο συμμαχίες και στους εχθρούς των Αμερικανών.
την υφίσταται αυτή το κράτος και νομίζω δικαίως. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι η Σαουδική Αραβία, εντάξει, θέλει να σώσει το ΣΑΠ, το βρωμερό του κορμί ο Μπιν Σαλμάν, αλλά το να ελέγχουν οι Χούθοι τον Μπαβαλμάντε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα νέο μέσο πίεσης των Ιρανών κατά επέκταση κατά της Ουάσιγκτον. Όπως πιέζει δηλαδή τώρα το Ιράν την Ουάσιγκτον μέσω του στενού του Ορμούς, και αυτό είναι ένα νέο ισχυρό μέσο πίεσης και κατά τον ΗΠΑ αλλά και κατά των συμμάχων, και όχι μόνο στον κόλπο των Αμερικανών, τις πετρομοναρχίες, τους δικτάτορες εκεί, αλλά και τους δικούς μας δικτάτορες στην Ευρώπη. Άρα, απέρριψε δύο φορές το αίτημα του Μπιν Σαλμάν, είπε ελάτε σώστε μας, και η απάντηση των Αμερικανών αξιωματούχων ήταν ότι προς το παρόν, λέει, τα σχέδιά μας είναι δεν είναι να προβούμε σε κάποια άμεση στρατιωτική επέμβαση. Αυτό, λέει, το οποίο θέλουμε είναι να ενδυναμώσουμε, ακούστε εδώ, να ενδυναμώσουμε, λέει, τους τοπικούς δρόντες. Δηλαδή, εγκαταλείπουν τους πάντες, γιατί δεν μπορούν, δεν έχουν δυνάμεις, δεν έχουν μέσα. Ο ναύαχος Μπραντ Κούπερ, ένα σύγχαμα άλλη λίγδα από εκεί, που είναι ο διοικητής κεντρικής δίκης των ΗΠΑ της ΕΝΚΟΜ, ταξίδεψε, λέει, εκτάκτως σε Σαουδική Αραβία για να δώσει κάποια βοήθεια, τέλος πάντων λεκτική, ρητορική, ρητορικό το ζήτημα, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν επί της ουσίας καθόλου. Άρα εδώ νομίζω ότι καταλαβαίνετε πως μιλάμε για μία, δεν έχουν κερδίσει απλά περαιτέρω εδάφη οι Χούθοι, αλλά έχουν κερδίσει και οι Χούθοι, αλλά και οι Ιρανοί κατ' επέκταση ένα τεράστιο μέσο πίεσης, διπλωματικό, πολιτικό και οικονομικό, κατά των δυτικών και των συμμάχων τους. Δηλαδή ελέγχουν δύο πανίσχυρους θαλάσσιους διαδρόμους που ενώνουν τον κόλπο, την Ερυθρά Θάλασσα, με όλες τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Άρα, εδώ είπαμε, μάλιστα το τελευταίο, αυτή τη στιγμή διαβάζω ότι έχουν καταλάβει, λέει, όχι όλη τη Μόκα και άλλες περιοχές στο Ντουμπάμπ, στη Δυτική Ακτή. Πήρανε και τον έλεγχο του στρατηγικού νησιού του Μαγιούν και άλλο νησί εδώ, πέρα από το Πέριμ. Το ομολογούν οι ίδιοι οι Σαουδάραβες, και ότι έχουν καταλάβει πλήρως, λένε εδώ οι Σαουδάραβες. Ακούστε εδώ, οι Σαουδάραβες λένε, επιβεβαιώνουν, ότι οι Ανσαρουλά, οι Χούθοι δηλαδή, έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Μπαμπ αλ-Μάντεπ. Τελειώσαμε. Το ομολογούν οι ίδιοι οι Σαουδάραβες. Και ότι εξαφανιστήκαμε, λέει, αποτραβήθηκαν οι δυνάμεις μας, οι υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία, δηλαδή από την ίσο Πέριμ, από την ίσο Μαγιούν, και παράλληλα οι δυνάμεις, σου λέει, στα άλλα δύο νησάκια, τα Χανής, το μεγάλο και το μικρό νησί, άλλα νησάκια είναι αυτά, είναι αυτή τη στιγμή υπό πολιορκία. Δεν γνωρίζουμε, λέει εδώ, δεν γνωρίζουμε, ακούστε εδώ, είναι αξιωματούχοι της Σαουδικής Αραβίας, δεν γνωρίζουμε την κατάσταση, τη μοίρα των δυνάμεών μας. Είναι παραπάνω από 2.000 στρατιώτες στα νησιά αυτά. Εξ όσο γνωρίζουμε, ο εχθρός, οι Χούθοι, τους κάλεσαν να παραδοθούν. Και ότι είπανε, λέει, πολιορκούμε, μας έχουν ζητήσει να τους σώσουμε, να τους στέλνουμε φαγητό, νερό και να τους βοηθήσουμε να άρουν την πολιορκία, και ζητάνε και αεροπορική υποστήριξη. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Βεβαίως το Ομάν, ρωτάει, λένε, καλή ερώτηση, το Ομάν είναι το έλασον εδώ στην περίπτωση του Ορμούς, μείζον είναι το Ιράν, και λόγω της ισχύως και λόγω του μεγέθους το Ομάν πάντα θεωρεί το κάτι σαν η ειρηνοποιός δύναμη της περιοχής, αρκετά ουδέτερη χώρα, σαν τη Γενέβη, σαν την Ελβετία, ας πούμε, της περιοχής, και θα έλεγα συνετή, έτσι, με καθαρό κεφάλι χώρα, η οποία συνομιλούσε και με τους, και συνομιλεί και με τους Ιρανούς και με τους Ανατολικούς, δηλαδή, και με τους Δυτικούς και με τους Αμερικανούς. Αλλά όπως καταλαβαίνετε εδώ, δεν έχουν τη δυνατότητα να. Κανένα από τα κράτη του κόλπου δεν έχουν δυνατότητα να πολεμήσουν την Περσική Αυτοκρατορία. Περί αυτού πρόκειται πλέον. Τώρα δεν στρογγυλεύουμε. Συγγνώμη. Χαιρετισμούς στο Κουρδιστάν. Δεν έχω λόγια. Να είστε καλά. Και με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, είμαστε δίπλα στον αδελφικό κουρδικό λαό. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, κάθε στιγμή, σε κάθε μέτωπο. Λοιπόν, οι Αμερικανοί, όπως σας είπα, λένε, αξιωματούχοι επίσημα δηλώνουν ότι σκοπός μας, λέει, είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, και είναι βασικό μας αυτό μέλημα, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προστατέψουμε τα βασικά εθνικά συμφέροντά μας, όπως είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας, καθώς ενδυναμώνουμε τους περιφερειακούς εταίρους μας να ηγηθούν αυτοί να λύσουν και να διαχειριστούν
τις προκλήσεις της περιφερειακής ασφάλειας. Δηλαδή, τους αφήνουμε μόνους τους. Συνομιλούμε, λέει, διαρκώς με τους εταίρους μας σε Σαουδική Αραβία και στην αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, όχι τους Χούθη, τους αχυρανθρώπους, σχετικά με την περιφερειακή σταθερότητα. Δηλαδή, δεν κάνουν τίποτα. Τρύπιοι τρέμουν την επέλαση και την προέλαση και αυτή των Χούθη, η οποία. Θα σας πω ότι, γιατί κάπου διάβαζα, κατέστρεψαν 10 αεροσκάφη, το τελευταίο νέο είναι αυτό, οι Ιρανοί, για να δείτε ότι πράγματι είναι με την πλάτη στον τοίχο οι Αμερικανοί και όσον αφορά τον πόλεμο με το Ιράν που ακόμα μένεται. Διαβάζω ότι το CBS, αμερικανικό μέσο, ένα Warthog, αυτά τα USA-10C Thunderbolt, έχασε, λέει, ένα φτερό του και άλλα 8 F-15 μαχητικά αεροσκάφη υπέστησαν βλάβες στη βάση της Ιορδανίας, στην Μουάφα Ξάλτη. Δηλαδή βομβάρδισαν βάση στην Ιορδανία. Γιατί δεν υπάρχει κανένας Αμερικανός στην περιοχή του κόλπου. Ποιος θα τους βοηθήσει, τους Σαουδάραβες στην Ιεμένη? Ο ΑΕΟ, ο Φουφουτός, η Πάπια, οι Πάπιες. Ποιος θα τους βοηθήσει? Κρύβονται σε πισίνες και από εκεί χειρίζονται ντρόουν κτλ. Δεν έχουν βάσεις, έχουν διαλυθεί βάσεις. Ομολόγησαν για πρώτη φορά, το διάβαζα πριν, ότι ομολόγησαν πως τη μεγάλη καταστροφή στις βάσεις των Αμερικανών, οι ίδιοι το ομολόγησαν πρώτη φορά στον Μπαχρέιν και στην Ιορδανία, φτάσαν να πούνε ότι η ναυτική βάση στην Μανάμα, στον Μπαχρέιν, είναι, δεν ξέρουμε, λέει, δεν ξέρουμε πού να βάλουμε το αρχηγείο μας. Βάλτε, θα σου πω να το βάλετε. Το έχουν βάλει σε κάτι, έχουν αδειάσει κάτι πισίνες και είναι εκεί μέσα, δεν σε κάνω πλά. Κρύβονται μέσα στις πισίνες και στις αποθήκες και στα hostel. Και τους κατέστρεψαν εδώ αεροσκάφη στην Ιορδανία, ξαναλέω. Δηλαδή φτάσανε να απειλούν πλέον σχεδόν την Μεσόγειο, άρα και εμάς. Ταυτόχρονα στον Νότο Ορμούς θα σας πω ότι είναι κλειστό στην πραγματικότητα de facto. Δηλαδή χθες πέρασαν, διήλθαν του στενού 7 πλοία. Υποτίθεται είχαμε ένα μέσο όρο τελευταίες 10 μέρες 15 πλοία, από εκεί προέρχονταν εκατοντάδες. Τώρα πέσαμε στα 7, για να καταλάβετε πως πράγματι έχουν επικρατήσει οι Ιρανοί με τις απειλές τους. Βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο να απειλήσεις και να διασφαλίζεις ότι θα περάσει κανένας παρά να διασφαλίσεις ότι θα περάσουν. Την ίδια ώρα έχουμε το πετρέλαιο, έχει εκτιναχθεί, σε κάποια στιγμή έφτασε και στα 108 δολάρια το βαρέλι. Μεγάλη και αυτή η εξέλιξη για τα πολιτικά των Αμερικανών εν ώψη και των εκλογών 3 Νοεμβρίου, είναι οι ενδιάμεσες εκλογές. Φτάσαμε δηλαδή στο μεγαλύτερο βαθμό, στα ύψη, στο μεγαλύτερο σημείο από τα μέσα του Μαΐου. Ξαναλέω, έφτασε εδώ στο 107,63, αλλά έκλεισε στο 102,48. Δηλαδή τα πράγματα ούτως ή άλλως είναι δύσκολα. Από την αρχή του χρόνου το πετρέλαιο έχει ανεβεί κατά 75%. Άρα βλέπετε ότι ο κόσμος μπορεί να μην κοιτάει τι γίνεται στο Νότο Ορμούς, ειδικά στην Αμερική, να μην καταλαβαίνουν ούτε να ξέρουν που είναι αυτοί πέρα από την Αμερική, μπορεί να μην έχουν και ιδέα. Και στην Αμερική είναι αγιογράφητοι, άμα τους πεις που είναι άλλες πολιτείες, κοιτάνε σαν χάνη, σαν ροφή. Αλλά ξέρουν πόσο κάνει το γαλόνι βενζίνη. Αυτό το ξέρουν και αυτό τους πονάει. Λοιπόν, άρα αυτά από την περιοχή. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια απορία, κάποια σκέψη. Μου λέτε. Καλησπέρα, DM. Λοιπόν, θα προχωρήσω, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι ο ξαναλέω χάρτης των Ιρανών, που δείχνει 100% το πώς δρούν συντονισμένα, ο σκοπός τους ποιος είναι. Είναι τα ιρανικά μέσα που διακινούν αυτό το χάρτη. Λοιπόν, για να δούμε. Ναι, ναι, και όμως φοβούνται, τρέμουν οι Αμερικανοί τους Χούθη, διότι, ξαναλέω, δείτε τη συμφωνία, γράψτε στο Google, συμφωνία Κεχυρίας, ΗΠΑ, Χούθη 2025, για να καταλάβετε όταν προβαίνουν, δεν μπορούν να τους νικήσουν οι Αμερικανοί τους Χούθη και προβαίνουν μια τρομοκρατική οργάνωση σε συνθηκολόγηση, καταλαβαίνετε ποιος έχει το πάνω χέρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα άλλα εδώ, μάλλον να δούμε και ένα ακόμα από την περιοχή. Διαβάζω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φοβούνται, έχουν συμφωνίες δισεκατομμυρίων παρακαλώ με τους Αμερικανούς για να φτιάξουν υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, AI δηλαδή, και τώρα φοβούνται διότι θα τους καταστρέψει το Ιράν. Ξανασκέφτονται, λέει, τα σχέδιά τους. Έχουν στα σκαριά ένα data center, κέντρο δεδομένων, δηλαδή 5 gigawatt για τεχνητή νοημοσύνη, είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο έξω από την Αμερική. Αλλά μετά το γεγονός ότι θεωρούνται πλέον τσουτσέκια των Εβραίων, είναι
και του 100 των Αμερικανών επίσης είναι. Οι Ιρανοί έχουν απειλήσει ότι θα σας διαλύσουμε και κρίσιμες υποδομές στην περιοχή. Τώρα λοιπόν σκέπτονται, έχουν παγιδευτεί, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δηλαδή είπανε θα φτιάξουν ένα τεράστιο χώρο στο Αμπου Ντάμπι και θα φτιάξουν ένα δίκτυο, λέει, με άλλα κέντρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αλλά τώρα φοβούνται. Και πλέον προσπαθούν να βρουν τρόπους να φτιάξουν υποδομές, εγκαταστάσεις με προστασία από ντρόουν, αντιεροπορικά κτλ. Ή να τα φτιάξουν κάτω από το έδαφος, στο υπέδαφος, σε σπηλιές. Δηλαδή τα Εμμυράτα θα προχωρήσουν σε αλλαγές σε αυτά τα σχέδια που είχαν και θα προχωρήσουν σε κατασκευές, ξαναλέω, υπόγειες. Αυτή είναι μία λύση εδώ, διότι είχαν τη συμφωνία με την Nvidia που κάνει αυτά τα chip. Επίσης αποφάσισαν, ακούστε εδώ, αποφάσισε το Εμμυράτα να κόψει τους δεσμούς εμπορικούς με την Κίνα σχετικά με τα μικροτσίπ και να πάνε με τους Αμερικανούς. Και άρα φτιάξαν αυτό το Stargate, λέγεται, είναι μια κοινοπραξία που είναι η OpenAI που έχει το ChatGPT, η Oracle και η SoftBank να τους κάνουν τα κέντρα και τώρα τους παντρεύτηκαν. Πήγε ο Τραμπ εκεί, τους είπε ο Τραμπ, ελάτε σε εμάς, ξεχάστε τους Κινέζους, πήγανε στους Αμερικανούς οι Εμμυρατιανοί και τώρα δυστυχώς στην κεφάλα φοβούνται τι θα γίνει το μέλλον των εγκαταστάσεων αυτών. Θυμίζω ότι πάλι στα Εμμυράτα οι Ιρανοί βομβάρδισαν εκδικητικά 2 data center της Amazon και άλλη μία εγκατάσταση στο Μπαχρέιν, τον Μάρτιο επαναλαμβάνω, ακριβώς επειδή δέχτηκαν επίθεση και αυτοί στις γέφυρες, θυμάστε τις δικές τους. Σου λέμε, δεν πάμε να χτυπήσουμε τους Αμερικανούς, χτυπάμε τις χώρες από τις οποίες φεύγουν τα βλήματα. Τα βλήματα δηλαδή των Αμερετιανών τη φάγαν στο κεφάλι λοιπόν και τους κατέστρεψαν υποδομές. Σου λέει τώρα θα την ξαναπληρώσουμε. Γιατί πολύ απλά διότι μπήκατε στο χορό με τους υπεραλιστές, με τους εγκληματίες. Λοιπόν, ερωτήσεις. Καλησπέρα σε όσους ήρθανε αργά στο πάρτι, ποτέ δεν είναι αργά. Πολύ σωστά Κατερίνα, το τι τιμή θα πιάσει το φθινόπωρο. Εγώ φοβάμαι ότι θα γίνει μετά τις εκλογές. Διότι μπορεί αυτή τη στιγμή να κλιμακώνει το και να κλιμακώσει και περισσότερο το Ιράν. Δηλαδή αυτή η προέλαση δεν είναι άσχετη με τις εκλογές. Προφανώς, σε συνδυασμό με τους Χούθη, οι Ιρανοί ασκούν τη μέγιστη πίεση αυτή τη στιγμή για να κοστίσουν στον Τραμπ, να δει ο κόσμος αυτά τα οποία βλέπουμε όλοι, ότι έχουν ποδοπατήσει και τρέμουν την παντόφλα, και όχι μόνο ο Μπιν Σαλμάν αλλά και ο Τράμπας, και να δουν και τις τιμές αυτές που δυστυχώς τις υφιστάμεθα όλοι, στο τέλος θα πηγαίνουμε από το κέντρο της Αθήνας μέχρι την Κηφισιά με τα πόδια, για να πληγούν οι Ρεπουμπλικάνοι στην κάλπη. Άρα τώρα κλιμακώνει ο Ιρανός. Βέβαια δεν ξέρω πώς θα απαντήσει ο σαλταρισμένος για φρενοκομείο κανονικότατα για ζουρλομαδία Τράμπας μετά τις εκλογές που μπορεί να απασφαλίσει και εκεί να δούμε τα χειρότερα. Λοιπόν, να σου πω Ελένη, γιατί ρωτάει Ελένη ποια πλοία περνάνε τα στενά καθημερινά. Περνάνε σίγουρα πλοία τα οποία συνδέονται με την Κίνα, το οποίο δεν τολμάει κανείς να τα αγγίξει. Ο θείο Σαμ θα τα έκανε πάνω του αν έβλεπε κινέζικο πλοίο. Και υπάρχουν και πολλοί οποίοι πληρώνουν τους Ιρανούς μέχρι και 2 εκατομμύρια για να διέλθουν. Θυμίζω ένα χοντρό, ένα παχύδερμο εδώ στη χώρα που έλεγε ότι γιατί να μην πληρώσουμε. Να είστε σίγουροι, πολλοί έχουν πληρώσει πλειοκτήτες, εφοπλιστές, εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια είναι το διόδιο. Και ιδίως κάτι σαπάκια υποστηρικτές του Κούλη τα πληρώνουν και αυτοί. Λοιπόν, μετά τις εκλογές ρωτάει ο Βασίλης αν ο Τραμπ δεν έχει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, δηλαδή τη Βουλή των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, αν θα μπορεί να κάνει επιθέσεις. Βεβαίως, ακόμα και κανένα να μην έχει μπορεί να κάνει επιθέσεις. Όπως και τώρα, παρόλο που έλεγχε και τα δύο σώματα, δεν πήρε την εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για να προβεί. Στην πραγματικότητα, πρέπει να λάβεις την εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για να κηρύξεις πόλεμο. Για στρατιωτική επιχείρηση, στην πραγματικότητα αυτό είναι. Θα μου πει ποια διαφορά, καμία στην πραγματικότητα, πόλεμο διεξάγει. Είναι τεχνικό το ζήτημα. Προληπτικά, ας πούμε, να εξουδετερώσω μια απειλή η οποία επίκειται και όχι να κηρύξω πόλεμο και επιστράτευση κτλ. Δεν χρειάζεται να περάσει από το Κογκρέσο. Βέβαια, το Κογκρέσο έχει περάσει κάποιες νομοθεσίες, όπως είναι το War Powers Act, για να αναγκάσει προέδρους να συμβουλεύονται ακόμα και για μικρές επιθέσεις στο Κογκρέσο. Αλλά θα σας πω ότι όλοι οι πρόεδροι ασχέτως κόμματος αγνοούν εντελώς το Κογκρέσο. Δηλαδή, είτε είναι δημοκρατικοί, οι αθλειότητες του Ομπάμα στη Λιβύη για παράδειγμα ή του Μπούση, οποιοδήποτε πρόεδρος δεν δίνει σημασία στο Κογκρέσο και μπορεί να συνεχίσει να πολεμάει. Στο ερώτημά σου απαντάω Ελένη, συγγνώμη Βασίλη, μπορεί να συνεχίσει να πολεμάει
ασχέτως του εκλογικού αποτελέσματος τον Νοέμβρη. Απλά τότε δεν θα έχει να λογαριάζει τις αντιδράσεις στην κάλπη. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε οπωσδήποτε. Βλέπω είμαστε 40 λεπτά. Θέλω να δούμε οπωσδήποτε να σας πω, να φύγουμε λίγο από την περιοχή και να σας πω μια εξέλιξη από την, από τον Τζίπρα της Ισπανίας, τον Πέντρο Σάντσες, ο οποίος είναι ένας χαρτογιακάς, είναι ίδιος με τη Λίντζε Κλάντζ, είναι στηρίζει αυτή την ατζέντα, τη woke με τίλα, να σκοτώμε τα παιδιά μας για να μην είμαστε μισογύνιδες, να στηρίζουμε τις φόνησες γιατί είμαστε αλληλέγγυες και όχι μισογύνιδες και φαλοκράτες. Αυτή η ιδεολογία είναι η του Μπετοσυριζαίου ιδεολογία, ο Πέντρο Σάντσες. Λοιπόν, να καταλάβετε επίπεδο, να καταλάβετε τι σημαίνει βλάξ, ο ορισμός του βλάξ, βλάξ, κουάξ, κουάξ. Λοιπόν, δημοσίευσε ο Πέντρο Σάντσες, θυμάστε την υπόθεση με τη Θέουτα, που μπούκαραν οι μετανάστες εκεί να διαλύσουν τα σύνορα. Δημοσίευσε λοιπόν, έβαλε τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ισπανίας να δημοσιεύσουν τα απόρριτα υποτίθεται για να αποδείξει ότι δεν θα μπορούσαμε να το σταματήσουμε. Για να καταλάβετε τι μπετόβλακες είναι, αποδεικνύεται τελικά ότι ήξεραν κανονικότατα αυτό το οποίο επίκειται και επειδή είναι αλληλέγγυοι σαν τα άλλα τα χάπατα, τα άλλα στους ροφούς, την άλλη την αγελάδα που ρωτάει πού είναι η μετανάστη και κοιτάει έτσι, που τη ρωτούσαν τι κάνουν βόλτα, στη χώρα μας εννοώ. Αντίστοιχα λοιπόν εδώ, το ξέραν κανονικότατα και δεν έκαναν το παραμικρό. Λοιπόν, υπήρχαν σε σχετικές έρευνες και αναφορές στις υπηρεσίες πληροφοριών της Ισπανίας τέτοιου τύπου προειδοποιήσεις για μαζική απόπειρα να σπάσουν τα σύνορα, άρα 100% μπορούσαν να το προβλέψουν και να κάνουν κάτι. Ήλπιζε ο Σάντσεθ, για να καταλάβετε τι σημαίνει ανίκανος, ότι θα αποχαρακτηρίσει αυτά τα έγγραφα και άρα αυτό θα νομοποιήσει την κυβέρνησή του που δεν έκανε τίποτα. Τελικά, όπως φαίνεται, γίνεται χαμός στην Ισπανία, διότι εδώ μέχρι και σύμμαχοί του λένε ότι βάζεις αυτόν γκολ. Έβαλαν αυτόν γκολ λοιπόν οι Ισπανοί και σας αποκαλύπτω τι λένε τα έγγραφα εδώ. Το γραφείο του Υπουργού τα αποκάλυψε προχθές. Λένε λοιπόν ότι υπήρχαν απανωτές προειδοποιήσεις από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις δυνάμεις ασφαλείας της Ισπανίας. Απανωτές ότι επίκειται μαζική εισβολή μέρες πριν μπουκάρουν τα 72.000 εδώ ΟΡΚ στην αποικιοκρατική Θέουτα που κατέχουν οι Ισπανοί στη Βόρεια Αφρική στις 30 Ιουλίου. Μάλιστα, μια-δυο μέρες πριν, η υπηρεσία πληροφοριών της Ισπανίας έδωσε την τελευταία προειδοποίηση στην αστυνομία και στην στους κυβερνήτες της Θέουτα, μάλλον δεν είναι ο κυβερνήτης της Θέουτα, είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ισπανίας στη Θέουτα, δηλαδή οι άνθρωποι που εκπροσωπούν το Σάντσεθ στη Θέουτα, του είπαν ότι βρήκαμε, λέει, μηνύματα και στα social media, στο WhatsApp και αλλού, ότι επίκειται, αύριο επίκειται μαζική εισβολή και ότι θα μπουκάρουν από τη θάλασσα, θα μπουκάρουν από τον φράχτη και άρα εδώ είναι τεράστια απειλή. Και μάλιστα το στείλανε, λέει, ακούστε εδώ, το στείλανε στην κυβέρνηση σε μήνυμα στο WhatsApp και ότι βλέπουμε, λέει, μηνύματα σε ομάδες που έχουν 180.000 ακολούθη, 180.000 μέλη τα οποία παίρνουν αυτά τα μηνύματα και τους λέγανε μπουκάρετε, εισβάλλετε, ήρθε η ώρα κτλ. Και τους στείλανε, λέει, και άμεσα μηνύματα και στο Μαρόκο και τους είπαν ότι επίκειται αυτή η εισβολή και σε ευχαριστούμε, λέει, για την συνεργασία σας και την συνεχόμενη αυτή συνεργασία σας στο θέμα αυτό. Δηλαδή τους ευχαρίστησαν προκαταβολικά για κάτι που δεν έκανε το Μαρόκο και κάτι που δεν έκαναν οι ίδιοι, να διασφαλίσουν τα σύνορά τους. 18 λοιπόν τέτοιες αναφορές ότι υπάρχει αύξηση στην κινητικότητα, της παράνομης κινητικότητας στη Θέουτα και από την αρχή του καλοκαιριού, ακούστε εδώ, και μάλιστα 8 Ιουλίου η Εθνοφρουρά στη Θέουτα πρότειναν να σταλεί βοήθεια στο νησί, στην περιοχή, στην απέναντι δηλαδή, στις ακτές της Αφρικής. Στείλτε μας, λέει, βοήθεια, 8 Ιουλίου. Για να καταλάβετε ότι είχε κανονικότατα την ενημέρωση, δηλαδή σχεδόν 20 μέρες πριν ζητούσαν βοήθεια, ζητούσαν στείλτε μας συνοριοφύλακες. Η Εθνοφρουρά το ζητούσε αυτό. Τώρα λοιπόν έχουν πέσει πάνω να το λιτζάρουν όλοι και δικαίως το Σάντσεθ, το Χάπατο, το Τζίπρα, άλλο εκεί με το βλέμμα του ροφού του Χάνου της Ισπανίας. Για παράδειγμα, η Νουδού της Ισπανίας, θα μου πεις δεν είναι καλύτερη αυτή, αλλά τέλος πάντων. Η Νουδού της Ισπανίας λέει ότι αποδεικνύεται, λέει, πλέον με αυτές τις αναφορές ότι η εισβολή και ο θάνατος
είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Πρέπει να πάμε σε εκλογές άμεσα, να αποφασίσει, λέει ο λαός, εάν θέλουμε να έχουμε έναν πρωθυπουργό που μας λέει ψέματα. Αν ήταν έτσι, οι πρωθυπουργοί θα ήταν να μην σου πω πού, σε όλο τον πλανήτη. Επίσης και η αριστερά, αυτό που καλούμε εδώ, στην Ισπανία, και αυτοί είπαν ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε, λέει, για ποιο λόγο δημοσιεύσετε αυτά τα έγγραφα τα οποία ακυρώνουν το επίσημο κυβερνητικό αφήγημα, και μάλιστα είναι η συγκυβερνώσα αριστερά. Δηλαδή είναι οι αυτοί οι Καταλονοί που συγκυβερνούν με τον Σάντς. Βάλαμε, λέει, αυτόν γκολ, και όχι μόνο, σε μια, λέει, προχωρημένη χώρα κάποιος θα έπρεπε να παραιτηθεί μετά από αυτό. Και εκθέτουμε και τη χώρα παγκοσμίως. Μάλιστα. Για να καταλάβετε. Για να καταλάβετε πραγματικά τι είναι εδώ οι άνθρωποι αυτοί. Είναι γελοί. Λοιπόν, ερωτήσεις, υπάρχει ποια άλλη ερώτηση? Είμαστε στις 45 λεπτά. Λοιπόν, το ότι, γιατί λέει εδώ Λάζαρος για τους ελληνικούς πατριώτες, ειλικρινά παιδιά δεν έχω λόγια πώς γίνεται να συνεχίζει να είναι εκεί η πυροβολαρχία. Προφανώς πληρώνεται πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν πληρώνεται το Μητσοτακέικο, η βρωμοφάρα, ποιες βρωμοφάρες πληρώνονται από την παρουσία μας εκεί. Βέβαια δεν πληρώνονται άμεσα. Είναι τριγωνικές συναλλαγές. Δηλαδή κερδίζουν οι εφοπλιστές, μην πω ονόματα τώρα, που συνεργάζονται με τον Κούλι, γιατί πάνε και μεταφέρουν πετρέλαιο από το Γιανμπού, βγάζουν τα εκατομμύρια, και κάποια κομμάτια από αυτά πηγαίνουν και στις τσέπες των πολιτικών μας. Γι' αυτό το λόγο τα παιδιά μας, των ενόπλων δυνάμεων, πάνε και πολεμούν εκεί, κάνουν τους Πρετοριανούς, τους Βαράγγιους, τη Βαράγγια Φρουρά του Κούλι, του Γουρλωμάτη, του Ψυχασθενή, που είναι και αυτός για ζωνομαδία σαν τον Τραμπαρίφα. Λοιπόν, για το μέλλον Τραμπ, όχι, δεν είπα. Είπα χτες, βέβαια, ότι για τα 5.000 τα οποία είπε. Το ότι αυτή η τρομολαγνία, αφενός θα σε εξαγοράσω, θα δώσω, λέει, 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο αν κερδίσουμε, και αφετέρου αν κερδίσουν οι άλλοι θα ζήσουμε μια κόλαση, θα έρθει το χαμός στο τέλος του κόσμου. Δηλαδή είναι τόσο ξεφτυλισμένοι, τόσο ξεπουλημένοι και ανήθικοι οι τραμπιστές και οι ρεπουμπλικάνοι, θα πω, που δεν έχει επιχειρήματα να πει στηρίξτε μας, ψηφίστε μας, επειδή έχουμε ένα πρόγραμμα, μια ιδεολογία, έχουμε ιδεώδη. Ψηφίστε μας γιατί θα σας δώσω λεφτά στην τσέπη και επειδή οι άλλοι θα σας κάνουν τη ζωή κόλαση. Αυτά είναι τα επιχειρήματα. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους μαυρίσει, πρέπει να τους κάνει Νεπάλ ο αμερικανικός λαός, αν θέλει να έχει αξιοπρέπεια. Λοιπόν, άρα είπαμε για την... κάτι θέλω να πω και το ξεχνάω. Έλεγα για την βοήθεια αυτή που παρέχει ο Κούλης σε Σαουδική Αραβία. Ρε παιδιά, την επίσκεψη δεν πρόλαβα, πάλι ήμουν στο Καστελόριζο, να πω δύο λόγια για την επίσκεψη του Κούλη, τη συνάντηση με τον... με τον πρόεδρο τον Αλ-Σίσι της Αιγύπτου. Δεν νομίζω ότι είπε ούτε μισή λέξη για τη μονή μας του Σινά. Και ένα δεύτερο, δεν είπαν τίποτα για την τμηματική οριοθέτηση, αυτό το έγκλημα, το ανοσιούργημα του Δένδια, που ακόμα είναι και υπουργός αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή ένας καθαρός εφιάλτης, ένας Μπίλιος Γούσης, μάλλον Αρτέμις Μάτσας του ελληνισμού, ένας Αρτέμις Μάτσας του ελληνισμού, ο Δένδιας, προχώρησε σε μια τμηματική οριοθέτηση στην με την Αίγυπτο, εγκατέλειψαν, δώσανε, ακύρωσε την ΑΟΖ της Ρόδου και της Κρήτης, και προφανώς εγκατέλειψαν το Καστελόριζο για να γίνονται αυτά που μεθοδεύονται τώρα στο Καστελόριζο. Πάει ο Κούλης τα ανίερα εκεί να κάνουν τα νοσηλευματά τους. Λοιπόν, αυτή η τμηματική οριοθέτηση είναι παράνομη που έκανε με το Σίσι. Πολύ απλά διότι δεν προβλέπεται στο Διεθνές Δίκαιο. Το Διεθνές Δίκαιο δεν αναφέρει πουθενά ότι μπορεί να προβεί σε τμηματική, σε κομματιασμένη οριοθέτηση. Το κάναμε, παραβίασε ο ελληνισμός, αυτά τα χάπατα. Παραβίασαν οι μειοδότες, τα τροκτικά που τρώνε τον ελληνισμό, τις σάρκες μας. Παραβίασαν το διεθνές δίκαιο, όχι για να κάνουν κάτι προς όφελος του ελληνισμού, αλλά εις βάρος του ελληνισμού. Φαντάσου να έχεις πολιτικούς που παραβιάζουν διεθνείς νόμους για να σε μικρύνουν. Πώς λέγονται αυτοί? Τι τους αξίζει αυτούς τους πολιτικούς να κυβερνούν? Λοιπόν, και δεν είπε, δεν ψήλισε τίποτα το Θρασίμι. Πήγε εκεί, σαν την Ποντικομαμή. Ήρθαμε εδώ, να φάμε, να πιούμε. Πληρωμένο όλα από εμάς, βέβαια. Τα ταξίδια τους και τα λούσα και οι συνοδές και οι συνοδείες. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι. Εντάξει. Θα το αφήσω κάπου εδώ. Υπάρχουν απορίες, εμβόλυμες τελευταία στιγμή. Έχει γίνει πολύ ζεστά το χώρο. Επειδή έχω υδρώσει, δεν θα αντέξω άλλο. Παρακαλώ, αν υπάρχει κάποια άλλο απορία, σκέψη, αντίδραση. Νομίζω είμαστε εντάξει. Λοιπόν, ξαναλέω, καταλήγω στο ότι για πρώτη φορά οι Αμερικανοί
παραδέχονται ότι τους διέλυσαν τις βάσεις του πέμπτου στόλου, τα κεντρικά στο Μπαχρέιν και άλλες βάσεις, και τώρα δεν ξέρουν πού να στεγάσουν τα διοικητήριά τους. Έχουν de facto, στην αρχή λέγαμε, από την πίεση θα αναγκαστούν οι χώρες του κόλπου να ζητήσουν από τους Αμερικανούς να φύγουν, να αποχωρήσουν από την περιοχή. Δεν έφτασε μέχρι εκεί. Αναγκάζονται πολύ απλά οι Αμερικανοί να εξαφανιστούν επειδή τους βομβαρδίζουν οι Ιρανοί. Δεν χρειάστηκε να βομβαρδίσουν τις χώρες δηλαδή οι Ιρανοί και κατ' επέκταση να ασκηθεί πίεση για να φύγουν. Τώρα τους δώσαν τα κλειδιά στο ποια κλειδιά. Τα κλειδιά των βάσεων γίνανε κολυμπηθρόξυλα, γίνανε λαμαρίνες μαζί με τις της βάσης. Εντάξει. Αυτά. Αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, το τουρκικό μνημόνιο στη μέση, λέει ο Άγγλ Σαμ, το κόψαμε δίνοντας κομμάτι της ΑΟΣ μας στους Αιγύπτιους, χαρίζοντάς το και γκριζάρωντας την, όχι μόνο τη Μεγίστη, αλλά τη Ρόδο, την Κάσο, την Κάρπαθο και την Κρήτη. Αυτά είναι όλα νομικά προηγούμενα υπέρ της Τουρκίας. Και στην πραγματικότητα, τι σημαίνει κόψαμε το οικονομικό μνημόνιο στη μέση? Δεν έγινε τίποτα. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή, και όχι μόνο, υποτίθεται ότι οριοθετήσαμε με την Αίγυπτο για να κόψουμε το οικονομικό μνημόνιο στη μέση και εκεί που οριοθετήσαμε, σε οριοθετημένη ΑΟΣ, δεν μπορούμε καν να ποντίσουμε καλώδιο στην Κάσο. Σε οριοθετημένη ΑΟΣ, για να καταλάβετε ότι στην πραγματικότητα ήταν μια κίνηση απλά και μόνο για να φανεί ότι κάτι κάνουμε και ταυτόχρονα γκριζάραμε, μειώσαμε, χαρίσαμε στους Αιγύπτους, μπορεί και από εκεί να ρούφηξαν οι ρουφίχτρες του κούλι, και ταυτόχρονα νομιμοποιήσαμε και ενισχύσαμε τη θέση της Τουρκίας. Αυτά, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μου. Κατερίνα, Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Με τα χαρά να ακούσετε τις απόψεις σας και τα σχόλιά σας κάτω. Μπορείτε να τα βάλετε και θα επανέλθω στο δεύτερο χρόνο. Ξέρετε, διαβάζω τα πάντα. Αύριο θα έρθω. Ίσως να έχουμε το βιντεάκι με το Καστελόριζο. Θα προσπαθήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όπως πάντα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά, για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
9: Νέο συναγερμό προκαλεί η παρουσία 2 τουρκικών αλλιευτικών στο Εθνικό Πάρκο Αλωνίσου Βορείων Σποράδων κοντά στην Ίσο Πιπέρι. Πρόκειται για περιοχή όπου ισχύει το αυστηρότερο καθεστώς προστασίας και απαγορεύεται η προσέγγιση οποιοδήποτε σκάφους σε απόσταση μικρότερη των 3 ναυτικών μιλίων. Σύμφωνα με το News Bomb, τα τουρκικά σκάφη εντοπίστηκαν να κινούνται και να αλλιεύουν μέσα σε θαλάσσιο πάρκο. Ο φορέας διαχείρισης ενημέρωσε το λιμενικό, όμως όταν το περιπολικό σκάφος που απέπλευσε από τη σκάφο έφτασε στην περιοχή, τα αλλιευτικά είχαν ήδη απομακρυνθεί. Το περιστατικό δεν αποτελεί μόνο μια περιβαλλοντική ή αλλιευτική παράβαση, επαναφέρει το κρίσιμο ζήτημα της επιτήρησης του ελληνικού θαλάσσιου χώρου, της επιχειρησιακής ετοιμότητας του λιμενικού και της επαναλαμβανόμενης δραστηριότητας τουρκικών αλλιευτικών βαθιά μέσα στο Αιγαίο. Πότε ένα περιστατικό παράνομης αλληλείας μετατρέπεται σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ποια είναι τα κενά που εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι αλλιείς και τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να περάσει από τις διαμαρτυρίες και την εκ των υστέρων καταγραφή στην πραγματική αποτροπή, για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον αντινάβαρχο ένα αποστρατείο του λιμενικού σώματος, Νίκο Σπανό.

0: Κύριε Σπανέ, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Monitor στο κανάλι του Σάβα Καλαντερίδη.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον που δείχνετε για ένα τόσο σοβαρό θέμα.
0: Κύριε Ναύαρχε, δύο τουρκικά αλληλευτικά

0: χάρτης χαρακτηρίζει το πιπέρι περιοχή προστασίας της φύσης Παύλα Πυρήνας. Έτσι το λέει. Με θαλάσσια ζώνη, 3 ναυτικά μίλια γύρω από το νησί. Δηλαδή, απαγορεύεται από τα 3 ναυτικά μίλια και μέσα να υπάρχει διέλευση. Όχι δραστηριότητα, διέλευση. Προσέξτε τι είπα. Παράλληλα, ο ΦΥΠΕΚΑ, που είναι ο φορέας που διαχειρίζεται το θαλάσσιο πάρκο, αναφέρει ότι το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου Βορείου Σποράδων καλύπτει περίπου 2.315 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που περιλαμβάνει και το πιπέρι, και αποτελεί βέβαια προστατευμένη περιοχή του δικτύου Natura 2000, που είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Άρα, εδώ δεν μιλάμε, αγαπητοί μου φίλοι, για μια γενική θαλάσσια περιοχή όπου κάποιος ψαρεύει λίγο πιο μέσα ή λίγο πιο έξω. Προσέξτε, μιλάμε για τον πυρήνα μιας προστατευόμενης περιοχής όπου η Ελλάδα έχει θεσπίσει συγκεκριμένους κανόνες και συγκεκριμένες απαγορεύσεις. Και βασικά το ερώτημα εδώ είναι απλό. Οι κανόνες που η ελληνική πολιτεία επιβάλλει στους Έλληνες, στους ψαράδες και μη, μπορούν να εφαρμόζονται αποτελεσματικά απέναντι σε ένα ξένο αλιέα που μπαίνει στην ίδια περιοχή ενώ το γνωρίζει? Καταλαβαίνετε αυτό? Εγώ δεν μπορώ να ξέρω από αυτά τα περιστατικά αν υπάρχει κάποιο σχέδιο, βέβαια, έτσι. Θα ήταν επιπόλαιο να το πω. Μπορώ όμως να πω κάτι άλλο. Η Τουρκία έχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική στο Αιγαίο και κάθε επαναλαμβανόμενη παρουσία τουρκικών σκαφών στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, γιατί δεν είναι μόνο εκεί, είναι και σε άλλο χώρο. Είχαμε και σήμερα και άλλα τουρκικά λευτικά νοτίως του Αγαθονησίου, που έχει πλέον γίνει κανονικότητα, πρέπει να αξιολογείται και μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο. Κοιτάξτε να πούμε, η Ελλάδα έχει δεσπίσει κανόνες. Το πρόβλημα είναι η δυνατότητα επιβολής τους. Το έτος 2020...
1: Αυτό είναι και το ερώτημα, κύριε Ναύαρχε. Η Ελλάδα έχει κανόνες, τους εφαρμόζουμε όμως. Ενίοτε βλέπουμε περιστατικά τα οποία το λιμενικό έχει επέμβει, έχει απομακρύνει, αλλά η ουσία είναι να μην προσεγγίζουν τα τουρκικά λευτικά, όχι να του, εκ των υστέρων να έχουν μπει μέσα. Και εδώ δεν μιλάμε τώρα για μια περιοχή ακριτική. Μιλάμε Βόρειες Σποράδες. Είναι πέρα από το κέντρο του Αιγαίου.
0: Σωστό. Μιλάτε για πάρα πολύ μεγάλη απόσταση σε ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές. Αυτή είναι πραγματικότητα. Και πολύ σωστά το λέτε, γιατί το έτος 2025 το Υπουργείο Περιβάλλοντος όντως ανακοίνωσε μια καθολική απαγόρευση αλιείας με σειρώμενα εργαλεία στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο. Και πολύ σωστά έκανε, βέβαια, έτσι. Και το 2026, επειδή πρόσφυγα από το λιμενικό κείμενο και διευθύνσα αλιείας και λιμενικής αστυνομίας, έθεσε σε λειτουργία ένα ψηφιακό χάρτη απαγορευμένων περιοχών αλιείας, που το ελέγχουν δηλαδή δορυφορικά, ώστε να υπάρχει ακριβής εικόνα των ενεργών απαγορεύσεων. Οπότε, όπως καταλαβαίνει κανείς, η Ελλάδα έχει νόμους, έχει χάρτες, έχει ζώνες προστασία, έχει θαλάσσια πάρκα. Το κράτος δικαίου όμως, τι επιβάλλει? Επιβάλλει να τηρούμε την νομοθεσία και να κάνουμε τα δέοντα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής, και είναι και ξεκάθαρο, και το έχω πει. Πρέπει να συλλαμβάνονται όσοι αλλοί, όσα σκάφη μπαίνουν μέσα με διαφορετική σημαία γενικότερα, είτε τουρκικά, είτε ιταλικά, είτε οποιαδήποτε σημαία, οφείλουμε να τους οδηγούμε στην δικαιοσύνη και οπωσδήποτε κατάσχονται τα εργαλεία, το λέω ξεκάθαρα, και υπάρχει και ένα διοικητικό πρόστιμο. Γιατί θα έλεγα το εξής. Δεν είναι αθώα όλη αυτή η διαδικασία και η αλιεία θεωρείται κάτι αθώο για τη χώρα μας. Η αλιεία είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Είναι ζήτημα ασφάλειας για τη χώρα μας. Είναι ζήτημα εφαρμογής του διεθνούς δικαίου και της εθνικής μας νομοθεσίας. Και βέβαια και οικονομικό και περιβαλλοντικό. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, συνθέτουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό και ευκολονόητο. Νομικά και θεσμικά. Ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα γίνεται, πολλό δε μάλλον σε περιοχή Natura τέτοιου υψίστης σημασίας, δεν υπάρχει κάτι άλλο από το να εφαρμόσεις αυστηρά τον νόμο.
1: Εσείς τα λέτε πάρα πολύ ωραία, κύριε Ναύαρχε, ότι υπάρχουν κανόνες και κανόνες και ότι πρέπει να συλλαμβάνονται οι κυβερνήτες, και νομίζω και αυτός είναι ένας τίτλος, ότι πρέπει να γίνονται συλλήψεις. Αλλά τι πρέπει να κάνει το λιμενικό, ένα τουρκικό αλιευτικό, αρνηθεί να σταματήσει ή αν εμφανιστεί, ας πούμε, τουρκική ακτερός για να εμποδίσει τον έλεγχό του? Υπάρχουν κάποιοι κανόνες εμπλοκής?
0: Υπάρχουν πάντα κανόνες εμπλοκής, υπάρχουν υπάγειες διαταγές επιχειρησιακών μέσων, υπάρχουν όλα αυτά που λέτε, υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Και μάλιστα

0: τους επικαιροποιούμε σύμφωνα πάντα με την κατάσταση. Εννοείται ότι υπάρχουν κανόνες, εννοείται ότι υπάρχουν σχετικές ενέργειες, εννοείται ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία εκπαιδευόμαστε στο πεδίο να τα κάνουμε και βέβαια υπάρχουν και τα κατάλληλα μέσα, θα έλεγα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Καταρχάς να πω ότι ένα αλλιευτικό πλοίο, σας είπα, δεν είναι πολεμικό, είναι ένα εμπορικό σκάφος. Εμείς έχουμε εκπαιδευτεί σε κανόνες να εμπλακούμε σε πολύ δυσκολότερες καταστάσεις όταν κυνηγάμε έναν έμπορο ναρκωτικών, έναν διακινητή ο οποίος είναι οπλισμένος. Εκεί καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο δύσκολα μια επιχείρηση από το να πλησιάσει ένα αλλιευτικό σκάφος το οποίο είναι εμπορικό και να το οδηγείς ναι. πολύ εύκολα σε ξηρά.
1: Έχουν υπάρξει περιστατικά, όπως ξέρετε κι εσείς, όπου είχαν πέσει πυροβολισμοί με διακινητές που έφερναν μετανάστες. Πάρα πολλά περιστατικά τέτοια. Με πυροβολισμούς.
0: Υπάρχουν τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Κοιτάξτε, όταν δεν κάνεις τα αυτονόητα μέσα σε ένα χώρο ο οποίος σου ανήκει και είναι το σπίτι σου, γιατί η θάλασσα, όπως λέω, είναι η ψυχή της πατρίδας μας. Η ψυχή λοιπόν της πατρίδας μας θέλει και κάποιες θυσίες. Πρέπει να επιβάλλεις αυστηρά τον νόμο. Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Αν δεν κάνεις τα αυτονόητα, δημιουργούνται σιγά σιγά τετελεσμένα. Και τα τετελεσμένα σημαίνει γκριζάρισμα, που είναι μια λέξη την οποία χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, δεδομένου της κανονικότητας που βλέπουμε στο πεδίο πλέον, από την άλλη πλευρά. Και βέβαια η αλληλεία δεν είναι αθώα, όπως είπα, είναι ίσως ένα κομμάτι το οποίο συνδέεται με τις γεωπολιτικές επιδιώξεις της γείτονος χώρας. Και αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και ξέρουμε πώς πρέπει να το κάνουμε. Άρα δεν είναι μόνο η καταγραφή την οποία κάνουμε και να ενημερώνουμε τα διεθνή φόρα που οφείλουμε και αυτό πρέπει να γίνεται ή να κάνουμε κάποιες κινήσεις οι οποίες θα είναι κάπως, να το πούμε, λεκτικές με σκοπό να λέμε, να λέμε ότι αυτό απαγορεύεται, ότι αυτά δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο. Αυτά δεν αρκούν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι στην πράξη κάποια πράγματα για να αποδείξουμε ότι προστατεύουμε το θαλάσσιο πεδίο μας, προστατεύουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, γιατί είναι εντός κυριαρχίας μας, που είναι και οι κόκκινες γραμμένες, προστατεύουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το θαλάσσιο πάρκο, να ξέρετε, δεν είναι μόνο ελληνοτουρκικό ζήτημα. Το πάρκο εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, μην το ξεχνάμε, δεν βγαίνει έξω η Ευρώπη δηλαδή από αυτό. Γιατί είναι προστατευόμενο από το Natura πρόγραμμα 2000. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα μόνο ως διμερές ελληνοτουρκικό πρόβλημα, έτσι. Όταν μιλάμε για παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα μέσα σε ευρωπαϊκά προστατευόμενη περιοχή που είναι και ελληνικό έδαφος, υπάρχει και ευρωπαϊκή διάσταση. Και εδώ θα έκανα μια πολύ καθαρή πρόταση από την άποψή μου. Να μην μένει το περιστατικό σε ένα δελτίο συμβάντος μόνο του λιμενικού σώματος και κάποιες άλλες κινήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, να καταγράφεται θεσμικά, να διαβιβάζεται όπου απαιτείται στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ελέγχου αλληλείας και να δημιουργεί ταχύ επαναλαμβάνων περιστατικών. Αλλά ταυτόχρονα να έχουμε θέσει και τις κόκκινες γραμμές. Ότι αν επαναληφθεί προς την άλλη πλευρά, εμείς θα προχωρήσουμε στις ενέργειες που οφείλουμε να κάνουμε σαν κράτος. Γιατί είμαστε ένα κράτος δικαίου και οφείλουμε να το θέτουμε αυτό πάρα πολύ ψηλά. Αν λοιπόν πάμε και κάνουμε τη δουλειά μας, πάρουμε εντολή να συλλάβουμε ένα σκάφος, πάνω απ' όλα με σχέδιο, έτσι, έχουμε σχέδιο, έχουμε σκάφη δικά μας, καλά, και δημιουργήσουμε την εικόνα ότι, ξέρετε, ότι θα είμαστε στο πεδίο όταν εσείς παρανομείτε εις βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, τότε θα αλλάξει και το status quo της περιοχής μας. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί θα μαζευτούν. Και μην σκεφτόμαστε μόνο αν τι θα δημιουργηθεί, αν θα δημιουργηθεί. Με το σκεπτικό αυτό είναι λάθος μήνυμα προς την άλλη πλευρά. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και στο πεδίο αποτελεσματικοί. Γιατί όλα αυτά κρίνονται από το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το πιο σοβαρό το οποίο θέτω. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο δίνει στην άλλη πλευρά τις κινήσεις σου και τις προθέσεις σου. Όσο εσύ δεν αντιδράς, αυτό σημαίνει κατευνασμός και αυτό που βλέπουμε κανονικότητα στο πεδίο. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Ας διαλέξουμε τελικά τι θέλουμε. Αλλά εγώ οφείλω να μιλάω θεσμικά και τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοια είδους ζητήματα. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, έτσι όπως τα πράγματα έχουν εξελιχθεί, με τις ανακοινώσεις των προεδρικών διαταγμάτων πρόσφατα με θαλάσσια πάρκα από την πλευρά της Τουρκίας. Ναι. Κάπου εδώ αλλάζει και η εικόνα και κάτι πρέπει να κάνουμε, έτσι.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή ήταν το τελευταίο περιστατικό στην Αλόνσο, ήταν σε περιοχή Natura, όπως είπατε και εσείς. Έχουν καταγραφεί, έχει καταγραφεί ο τύπος των αλλιευτικών που εισήλθαν σε αυτή την περιοχή? Γιατί θυμάμαι κάποιες καταγγελίες, πρόσφατες μάλιστα, από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, που έκανε λόγο για μηχανότρατες που πήγαιναν και που ψαρεύουν στο Αιγαίο, οι οποίες μηχανότρατες καταστρέφουν το βυθό. Δηλαδή, εδώ μιλάμε δεν όχι μόνο για παραβίαση, αν πρόκειται για μηχανότρατες, μιλάμε για καταστροφή να μπαίνουν και να ψαρεύουν σε τέτοιες προστατευόμενες περιοχές.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Πρόκειται για πολύ μεγάλα σκάφη, όπως σας είπε το Αρχιπέλαγος, όπως έδειξαν ενδεικτικά την περιοχή. Τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί προέρχομαι από εκεί. Είμαι γεννημένο στη Λεάρο, στην Κάλυμνο, και γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή αυτή. Πρόκειται για μεγάλα σκάφη, τα έχω δει και εγώ με τα ίδια μου τα μάτια, αυτά που σας έδειξε το Αρχιπέλαγος. Τα έχω δει και το πρωί πάλι σε ένα βίντεο που μου τα έστειλε ένα αλλιεύτης ψαράς από την περιοχή. Είναι μεγάλα σκάφη, είναι μηχανότητες, είναι μεσηρώμενα δίθια που σε μία περίοδο, να το πούμε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαγορεύεται η αλία δυτικά. Υπάρχει χάρτης γι' αυτό στην Ελλάδα. Δυτικά του 25ου μεσημβρινού για τα ελληνικά σκάφη να αλλιεύουν από 15 Εβδόμου μέχρι 1η Οκτωβρίου για θέματα οικοσυστήματος, για να μεγαλώσει το ψάρι έτσι ώστε να αλλιευθεί μετά. Και στο διάστημα αυτό βλέπουμε αυτές τις μεγάλες αλμότατες που λέω, που είναι μεγάλα πλοία, μεσηρώμενα δίθια βυθού να περνούν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, να πηγαίνουν στην περιοχή Natura που λέτε, που απαγορεύεται να πλησιάζει στα 3 ναυτικά μίλια, που είναι μια μεγάλη απόσταση και που απαγορεύεται ακόμα και η διέλευση, και να σέρνουν αυτά τα δίθια και να αλλοιώνουν το βυθό. Καταλαβαίνετε, εδώ μιλάμε για εγκληματική κατάσταση. Δεν είναι κάτι απλό. Εδώ μιλάμε ότι ο βυθός κάτω, ό,τι έχει από αυτό το οποίο προστατεύεται πάρα πολύ αυστηρά από τη χώρα μας και από ευρωπαϊκούς θεσμούς, να αλλοιώνεται. Να το πω πολύ απλά, να το παίρνει η άλλη πλευρά υπό την κατοχή της. Εδώ, αν περάσει ένα σκάφος δικό μας, διερχόμενο και μόνο, θα το τιμωρήσουμε πολύ αυστηρά. Όχι να πάει να ρίξει δίχτυα, εφόσον είναι έτσι, και να αλλοιώσει το βυθό που σε μια περιοχή που απαγορεύεται, σας είπα, να περνάει ένα σκάφος, να διέρχεται ένα σκάφος. Όχι να ρίξει δίχτυα. Μιλάμε για πάρα πολύ σοβαρό γεγονός, εφόσον είναι έτσι. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από όλους τους φορείς. Απορώ γιατί δεν έχουν συλληφθεί από τις ελληνικές αρχές να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Και επιπλέον να κατασχεθεί ό,τι ακριβώς έχει φύγει από τον ελληνικό βυθό και να επιστρέψει στη θέση του. Και από εκεί και πέρα να δούμε βέβαια τι πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε, γιατί δημιουργείται και ένα μεγάλο ερώτημα σε αυτό το θέμα, είναι δεν το εντοπίσαμε πριν έρθουν, έχουμε τόσα δορυφορικά. Πώς ήρθαν, γιατί μπήκαν, γιατί έκαναν αυτή τη δραστηριότητα και πώς δεν αντιδράσαμε έγκαιρα. Να λέμε λοιπόν τα πράγματα όπως έχουν. Άρα μήπως έχουμε ευθύνες και εμείς σαν πολιτεία. Αυτά πρέπει να τα δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά και λογοδοτούμε απέναντι σε ανθρώπους που μας ακούνε και περιμένουν κάποιες πιστικές απαντήσεις για το τι συμβαίνει τελικά σε όλη αυτή τη διαδικασία μέσα στο Αιγαίο και μέσα σε περιοχή Natura, όπου υπάρχει ένας θησαυρός τον οποίο εμείς προστατεύουμε σαν τα μάτια μας στις θάλασσές μας. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι απλό. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε λοιπόν όλοι τι πρέπει ακριβώς, πώς πρέπει να κινηθούμε. Και αυτό δεν πρέπει να περνάει ποτέ απαρατήρητο.
1: Οπότε εσείς, λοιπόν, ποια είναι τα 5 βήματα που προτείνετε, 5 βήματα το οποίο θα μπορούσατε να προτείνετε στην κυβέρνηση για το εθνικό σχέδιο αποτροπής σε τέτοια περιστατικά?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν είναι κάτι που θέλω να προτείνω εγώ προσωπικά, διότι η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη στο τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά και θεσμικά. Δεν αφήνουμε κανένα να πλησιάσει μέσα από τις κόκκινες γραμμές μας γενικότερα, πολλό δε μάλλον όταν πρόκειται για περιοχή Natura, η οποία ελέγχεται και με δορυφορικά συστήματα και με πολλά άλλα συστήματα, αλλά και φυλάσσεται και από τον αρμόδιο φορέα που ανήκει η περιοχή του θαλάσσιου πάρκου. Άρα υπάρχει θεσμικό όργανο το οποίο ελέγχει και ενημερώνει τις αρχές. Όταν λοιπόν παρουσιάζεται μια τέτοια κατάσταση πλην εκτός το ότι θα πρέπει να γίνει και μια ρηματική διακοίνωση, ότι να λάβουν υπόψη σε άλλη πλευρά ότι την επόμενη φορά θα είμαστε πολύ αυστηροί στο πλαίσιο αυτό, αφού δεν ήμασταν την πρώτη φορά. Θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι αρχές, να σπεύσουμε στην περιοχή, γιατί πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα και υπάρχουν περιπολίες επί 24 ώρου βάσεως, και να συλλαμβάνονται όποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν τις τέτοιες περιοχές Natura με τέτοιο αυστηρό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε αν θέλουμε να έχουμε περιβάλλον και να τηρήσουμε τους κανόνες. Σε άλλη περίπτωση, νομίζω ότι δεν μιλάμε πλέον για μια κατάσταση νομικού ενδιαφέροντος και θεσμικής μας προστασίας, αλλά για μια αυθαιρεσία, την οποία ουσιαστικά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι θεσμική και αυτό δεν περνάει, δεν δίνει, όπως καταλαβαίνετε, κάποια θετικά σημεία προς την άλλη πλευρά, είναι αρνητικά, και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε μια τέτοια κανονικότητα και θα δημιουργούνται τελεσμένα. Άρα, μάλιστα, δεν χρειάζεται πανικός, ούτε εθνικιστική υπερβολή, χρειάζεται κράτος. Καθαρή επιτήρηση, άμεση αντίδραση, τεκμηρίωση, εφαρμογή του νόμου και ευρωπαϊκή πίεση. Γιατί το μήνυμα πρέπει να είναι απολύτως καθαρό. Το ότι ένα σκάφος, ένα αλλιευτικό, δεν σημαίνει ότι βρίσκεται εκτός γεωπολιτικής πραγματικότητας. Και το ότι μια περιοχή είναι περιβαλλοντικά προστατευόμενη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι αφύλακτη. Άρα είναι πολύ απλό αυτό το οποίο έδωσα σαν μήνυμα. Ότι προστατεύουμε τα θαλάσσια ύδατά μας, προστατεύουμε τον πλούτο μας, προστατεύουμε τις θάλασσές μας και την αλληλεία μας, και βέβαια προστατεύουμε πάνω απ' όλα την εθνική μας κυριαρχία, που είναι και η κόκκινη γραμμή μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Ναύαγε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από το στόμα σας και στις κυβέρνησεις ή των κυβερνήσεων αυτή, γιατί το περιστατικό και ό,τι συμβαίνει στο Αιγαίο με την παράνομη τουρκική αλεία θυμίζει και λιγάκι την παρημία του θυμόσοφου ελληνικού λαού, δώσε θάρρος στο Χωριάτη. Και δυστυχώς διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, από το 2015 και μετά, τους δώσαμε πάρα πολύ χώρο για να κάνουν ό,τι θέλουν και να αλωνίζουν. Να είστε καλά.
0: Και... σωστά τα λέτε. Αλλά πρέπει να υπάρχει πραγματικά πολιτική βούληση, και βέβαια δεν μπορώ να σκεφτώ ότι οι Έλληνες πολιτικοί, οι Έλληνες βουλευτές είναι μακριά από το πλαίσιο της θεσμικής μας αρμοδιότητας, το οποίο οι ίδιοι ψήφισαν στη Βουλή και εμείς οφείλουμε ως εκτελεστικά όργανα να εκτελούμε. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα, να κάνει ο καθένας τη δουλειά του, οι μεν ψηφίζουν, εμείς εκτελούμε τους νόμους.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.

0: Είναι λοιπόν σε ένα αδιέξοδο.
1: Ve eğitim kurumlarımızda çok zengin
2: Επισκεφτείτε το geopolitical.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθρογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλεμπορίδης, Παντελής Σαβίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκή, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα.
3: Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε το περιεχόμενο.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
2: Ηλία, ρίχτα!
3: Αυτή η νύχτα μένει.
4: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18 Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
7: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
8: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
10: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
12: Να καλωσορίσω σήμερα στη συχνότητα τον διδάκτορα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων και ερευνητικό εταίρο στο UCLA, στο Λονδίνο δηλαδή, τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη. Καλημέρα κύριε Μητραλέξη.
13: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
12: Και εγώ θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω κάτι, επειδή αν θυμάμαι καλά το πρώτο σας πτυχίο ήταν πάνω στη θρησκεολογία, αν θυμάμαι καλά. Θέλω να σας ρωτήσω...
13: το πρώτο πτυχίο ήταν κλασική φιλολογία.
12: Α, κλασική. Το επόμενο.
13: Πολύ παλιά, το καιρό εκείνο.
12: Μάλιστα.
13: Ναι.
12: Θέλω να σας ρωτήσω, είναι κβαντικός ο πρόεδρος Τραμπ? Επειδή είναι της... Με συγχωρείτε, γιατί αν ισχύουν αυτά που λέει το Reuters, συμφωνία με τους Χούθη και μη με πειράζεις και κάνω θέσμα στους Σαουδάραβες, στο Ζελένσκι μη βαράς τα ενεργειακά των Ρώσων γιατί ανεβαίνει το πετρέλαιο, στους Καναδούς θα σας κόψω την καλημέρα μαζί με την Ευρώπη, με τους Ιρανούς κάθε μέρα είναι σε συμφωνία, αυτά είναι κβαντικά.
13: Κοιτάξτε, αν κανείς πει στο δημόσιο λόγο ότι έχει χαθεί η μπάλα, ότι δεν υπάρχει σχέδιο, γιατί όσα σχέδια υπήρχαν δεν υλοποιήθηκαν και τώρα δεν υπάρχει plan CD κλπ. Αν πει στο γάρ πολύ της λήψεως για να παραφροσύνει, αμέσως δίδεται η αίσθηση πως τα κίνητρά σου είναι ένας αντιαμερικανισμός ή ένας αντιτραμπισμός κλπ. Τι να κάνουμε όμως που έτσι έχουν τα πράγματα. Και άμα κανείς θελήσει να παρακολουθήσει αυτήν την ιστορία από την αρχή, βλέπει ότι ο σχεδιασμός βασιζόταν σε παραδοχές οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς στην πράξη. Και το ζήτημα δεν είναι απλώς ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια, αλλά το τιμόνι δεν είναι στα χέρια σου. Δηλαδή, όταν ο Τραμπ λέει, ας πούμε, θα λήξει ο πόλεμος μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, το βγάζει από την κοιλιά του. Δεν έχει τον έλεγχο, δεν έχει το πιδάλιο αυτού του πράγματος, ώστε να μπορεί όντως να επιβληθεί κάτι τέτοιο. Συνεπώς, βλέπουμε σπασμωδικές κινήσεις. Και θα παρατηρήσετε ότι ενώ είχαμε γεμίσει στο δημόσιο λόγο από κάποιους ανθρώπους, ερωτευμένους προσωπικά με το πρόσωπο του Πρόεδρου Τραμπ, ότι εδώ έχουμε ένα ιδιοφυές πενταδιάστατο σκάκι, μια στρατηγική που εμείς οι κοινοί θνητοί, οι τάλανες βρωτοί, δεν μπορούμε να συλλάβουμε νοητικά, αλλά ο Πρόεδρος ξέρει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί. Δεν βρίσκονται πλέον στο δημόσιο λόγο. Ξέρετε, το μυθόδες ιδιοφυές σχέδιο του Τραμπ, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την παράταση της αμερικανικής ηγεμονίας, το γονάτισμα της Κίνας. Δεν διαφαίνονται τέτοια πράγματα στον ορίζοντα και όλο ένα και λιγότεροι είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν πως κάτι τέτοιο ισχύει. Έχουμε λοιπόν μια χαοτική κατάσταση, η οποία έχει αποκτήσει μια δική της δύναμη. Αυτό να παράγεται με διαφόρους τρόπους. Αδιέξοδα τα οποία αθροίζονται και η απάντηση στα αδιέξοδα σε φέρνει σε χειρότερη κατάσταση κλπ. Είδαμε, ας πούμε, σήμερα την είδηση που αναφέρατε από το Reuters. Πριν τη δούμε, υπήρχε η διερώτηση, μα καλά, γιατί δεν πάνε οι Αμερικανοί να βοηθήσουν τον σύμμαχό τους στη Σαουδική Αραβία, αλλά και τις ροές πετρελαίου κλπ. Και την προστασία της παγκόσμιας οικονομίας εν τέλει και να λιανίσουν τους Χούθη. Όπου πριν από αυτό το τηλεγράφημα, η απάντηση, την δημοσίευση αυτής της πληροφορίας, η απάντηση θα ήταν η υπόθεση εργασίας. Πρώτον, διότι αυτό επιχειρήθηκε δύο φορές, τόσο επί Biden όσο και επί Τραμπ, ένας αεροναυτικός πόλεμος ενάντια στην Ιεμένη, στους Ιεμενίτες, στους Ανσαρουλάχ, στους λεγόμενους Χούθη, και απέτυχε και τις δύο φορές. Και το δεύτερο είναι το πανθομολογούμενο πρόβλημα πυρομαχικών, τόσο αναχαιτιστικών όσο και επιθετικών. Σήμερα μαθαίνουμε ότι, κατά πόσο φαίνεται, έγινε μια συνεννόηση Τραμπ και Ανσαρουλάχ, το οποίο ήδη είναι μια είδηση από μόνη της. Διότι όπως καταλαβαίνετε, παλιά μιλούσαμε με ορολογίες, δεν συνομιλώ με τρομοκράτες, σιγά μη συνομιλήσω εγώ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά δήλωση του Ρούμπιο πριν τον δεύτερο αεροναυτικό πόλεμο των ΗΠΑ με τους Ανσαρουλάχ, που έλεγε ηρωνικά, τύπου να μας κουνιούνται τώρα οι Χούθοι, και επαναλάμβανε οι Χούθοι. Δηλαδή η απλή επανάληψη του ονόματος ήταν ότι για ποιους μιλάμε τώρα. Αυτή η συνεννόηση ότι, παιδιά, αντιλαμβάνομαι ότι αν αρχίσουμε να σας την πέφτουμε, εσείς θα κλείσετε πλήρως την πύλη των δακρύων. Ενώ τώρα τα δάκρυα είναι μόνο για τους Σαουδάραβες και για ό,τι το Σαουδαραβικών θα περάσει από την πύλη των δακρύων προκειμένου να πάει στον κόλπο του Άντεν κλπ. Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι ένα πλήρες κλείσιμο δεν έχουμε τις αντοχές για κάτι τέτοιο, συνεννοούμαστε να αφήσουμε τους Σαουδάραβες μόνους τους και προχωρήστε εσείς δυναμικά. Θέλω να πω, δεν αντιβαίνει σε ό,τι θα μαντεύαμε μέχρι τη δημοσίευση αυτής της πληροφορίας, μέχρι την αποκάλυψη αν θέλετε, αυτό που έγινε. Μάλιστα, με έναν τρόπο είναι και ένα ψήγμα αρθολογισμού. Ότι είδαμε πώς πάει αυτό το έργο, το πάμε να λιανίσουμε τους Χούθη, δεν πηγαίνει καλά. Όχι επειδή είναι πανθενείς και υπερδύναμοι και Highlander οι Χούθη, αλλά επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα του εδάφους, των δυνατοτήτων κλπ. Και αυτή τη φορά δεν προτιθέμεθα να το κάνουμε. Τώρα βέβαια θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό.
12: Καλά, προφανώς.
13: Διότι ήδη προφανώς. Με τη Σαουδική Αραβία να λέει ότι ανωτέρα βία, αγαπητοί Ευρωπαίοι, και όχι μόνο, δεν μπορούμε. Αυτά που είχαμε υπογράψει να σας δώσουμε τον Οκτώβριο δεν τα έχουμε. Ούκ αν λάβεις παρτουμή έχοντος, ούκ αν λάβεις παρτουμή δυναμένου δια μετακομίζει το πετρέλαιο.
12: Οπότε εσείς κρυώστε και βρείτε λύση και για μένα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, πόσο πίσω πάει η συμφωνία της Μέκας? Γιατί στα χαρτιά φάνηκε ότι είναι το σουνιτικό, έτσι το μοστράρει σαν ΝΑΤΟ. Εδώ ούτε το Πακιστάν, ούτε η Τουρκία.
13: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια ζητήματα αφενός εξσχεδιασμού σχετικής αδυναμίας αυτής της συμφωνίας, αλλά και βραχύτητας χρόνου. Δηλαδή, όταν λέμε δεν έχει στεγνώσει το μελάνι, τι εννοούμε? δεν έχει, ας πούμε, κυρωθεί ακόμα από τα κοινοβούλια αυτή η συμφωνία. Υπέγραψαν οι ηγέτες, πρέπει να κυρωθεί από τα κοινοβούλια. Οπότε πάμε δύο ξεχωριστά πράγματα. Το πρώτο είναι το θεσμικό τυπικό ζήτημα. Mm-hmm. Αν δεν έχει κυρωθεί από τα κοινοβούλια, μη τι άλλο, αυτό μπορεί να γίνει αντικείμενο επίκλησης ως δικαιολογία. Αλλά κυριότερα, από την αρχή υπήρχε ένα ζήτημα το οποίο είχε την εξής μορφή. Ωραία, συνενώνονται αυτοί οι τρεις σε μια αμυντική συμφωνία. Αυτή θα αφορά κάθε κίνδυνο που θα επαπειλεί έναν από τους τρεις. Δηλαδή, επί παραδείγματι, όταν θα συνεχιστεί η ιστορία με τους Ιεμενίτες, θα είναι δεσμευμένοι οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί να προστρέξουν. Θυμίζουμε εδώ τα εξής, ότι με τους Ιεμενίτες οι Σαουδάραβες είχαν και χειρία το 23, η οποία διήρκησε κάποιο καιρό. Μετά από μια δεκαετία που προσπαθούσαν οι Σαουδάραβες να εκμηδενήσουν το φαινόμενο Ανσαρουλάχ, τέλος πάντων, με χαρακτηριστική αποτυχία. Ξαναξεκίνησαν, για λόγο που αγνοώ, οι ίδιοι οι Σαουδάραβες να χτυπούν τους Ιεμενίτες το καλοκαίρι, μάλιστα με την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή θα έρθει το ξένο υπηκό για το οποίο παρακαλούσε ο πρίγκιπας διάδοχος. Και δεν ήρθε ποτέ. Μετά, Τούρκοι και Πακιστανοί ουσιαστικά είπαν, δηλαδή τουλάχιστον είναι μια δήλωση που είδα, αυτό που λένε στα ασφαλιστικά συμβόλαια. Α, ξέρετε, η ασφάλιση δεν περιλαμβάνει προϋπάρχουσες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, δηλαδή την υπόθεση με τους Ανσαρουλάχ, αυτά τα ψιλογνωρίζαμε και την ώρα που υπογραφόταν η συμφωνία της ΜΕΚΑ, ότι εδώ έχουμε κάτι που περισσότερο δείχνει μια αυτοτοποθέτηση των παικτών περιφερειακή σε μια μετααμερικανική συνθήκη, δηλαδή φεύγει ο Αμερικανός, πλέον δεν έχει καν βάσεις για να μένει εκεί, για να μπορεί να επιστρέψει κανονικά, και το ερώτημα είναι τι κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
12: Μάλιστα.
13: Και πώς δομούμαστε στο πεδίο, πώς συντονιζόμαστε κλπ. Τώρα, το γεγονός ότι αυτό δεν ήταν μια παντοδύναμη στρατιωτική, ας πούμε, συμμαχία η οποία κλπ. Κλπ. Ήταν αρκετά σαφές από την αρχή. Μετά υπάρχει το άλλο ζήτημα και κλείνω με αυτό, ότι λέει θα είναι μια αμυντική συμφωνία σαν του ΝΑΤΟ. Σαν του ΝΑΤΟ, σαν το άρθρο 5. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, και τα χαίρια του άρθρου 5 αναμένεται να τα δούμε. Δηλαδή, μπορεί να μην διαψεύδεται από αυτά που βλέπουμε ως προς τη Σαουδική Αραβία και τη συμφωνία της ΜΕΚΑ αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην διαψεύδουν την αξίωση θα είναι σαν το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αλλά να ρίχνουν φως στο τι θα συμβεί αν ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που υπάρχει στο συλλογικό φαντασιακό εικόνα ότι άρθρο 5 του ΝΑΤΟ σημαίνει ότι αν βάλουν κατά της χώρας σου, αν βάλει κράτος εκτός ΝΑΤΟ κατά της χώρας σου, όλο το ΝΑΤΟ θα κηρύξει έναν πόλεμο και θα αρχίσει ένα διακρατικός πόλεμος.
12: Θα έρθω σε αυτό, γιατί αυτό είναι και το τελευταίο μου ερώτημα, ότι παρόλα αυτά τα μαύρα σύννεφα του πολέμου και η παράκρουση ισχύει παντού, αλλά ας τα αφήσω αυτό για την ώρα. Θέλω να επιμείνω λίγο στην Ιεμένη ως εξής. Το Ισραήλ έχει κάνει μια πρόταση για αγωγό στη Σαουδική Αραβία από τον Περσικό κόλπο στο λιμάνι του Αιλάτ του Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα και από εκεί στο λιμάνι Έσελον στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέω εγώ πονηρά σκεπτόμενος. Μήπως οι Ισραηλινοί πιάσαν τους Αμερικάνους και τους είπαν ας τους Χούθη να είναι διαπραγματευτικό χαρτί να πιέζουν τη Σαουδική Αραβία για να πέσει στη δικιά μας αγκαλιά ή αυτόν τον αγωγό.
13: Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν πολλές τέτοιες συζητήσεις, ανέκαθεν, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε η υπόθεση του πολέμου κατά του Ιράν, η δική μου προσέγγιση και εκτίμηση είναι η εξής. Εξ εκπαιδεύσεως, πρώτα ελέγχω κάτι λογικά,
12: βεβαίως.
13: Και μετά σύμφωνα με τη θεωρία των διεθνών σχέσεων. Έχουμε ένα πρόβλημα με την δίωδο, ας πούμε, του πετρελαίου, με τη μεταφορά του πετρελαίου στα στενά του Ορμούζ από τον Περσικό κόλπο, διότι βρίσκονται στην εμβέλεια στο Βελινεκές των Ιρανικών όπλων. Οπότε σκεφτόμαστε την αντιπρόταση του να φτιάξουμε κάποιους άλλους αγωγούς αλλού, οι οποίοι επίσης θα είναι στο Βελινεκές των Ιρανικών όπλων και των όπλων του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Με ποιον τρόπο αυτό λύνει το πρόβλημα, διαφεύγει της εποπτείας μου των βασικών λογικών κανόνων.
12: Μάλιστα, σαφές. Εξού λέτε και.
13: Πάει να φτιάξει κάτι που είναι πάλι στο Βελινεκές.
12: Πάλι στο Βελινεκές. Άλλωστε και το περίφημο bypass από Ανατολή-Δύση της Σαουδικής Αραβίας για την Αράμκο κατέρευσε και αυτό. Αυτό έκλεισε τώρα η Σαουδική Αραβία. Σου λέει δεν είναι ασφαλές το bypass μου.
13: Μα η Σαουδική Αραβία την έχει πατήσει από όλες τις πλευρές της εξαγωγής, διότι έχεις πρόβλημα στο Ορμούζ, η Μίκλη στο Ορμούζ, έχεις για τους Σαουδάραβες πρόβλημα στην Ερυθρά Θάλασσα και πλέον δεν έχεις και τον αγωγό, τον East-West, τον ανατολικοδυτικό αγωγό. Μάλιστα. Ο οποίος από ό,τι φαίνεται έγινε κολυμπηθρόξυλο. Δηλαδή έχουμε αεροφωτογραφίες πλέον υψηλής ευκρίνειας. Αυτό θέλει στην καλύτερη περίπτωση μήνες και μήνες για να θεραπευτεί. Το οποίο σημαίνει ότι ένα 4-5% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εκμετρά το ζήν.
12: Οπότε έρχομαι να σας ρωτήσω, πάω γρήγορα γιατί είναι πολλά, βλέπετε, δυστυχώς, τα μαύρα είναι πολλά. Πάω στο άλλο κεφάλαιο που έχει σχέση και με το Ιράν. Είπατε ότι μπορεί να βγαίνει από την κοιλιά του Προέδρου Τραμπ. Το CBS το έκανε και πιο συγκεκριμένο σήμερα, με φωτογραφίες τις πρώτες από αμερικανικής πλευράς που διαρρέουν και δίνονται στη δημοσιότητα, με καταστροφές σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο και όχι μόνο. Και όλα αυτά στον απόϊχο της συνάντησης της κινέζικης με την ιρανική ηγεσία, όπου οι Κινέζοι για πρώτη φορά με ένα εμφατικό τρόπο είπαν: είμαστε εδώ να προασπίσουμε τα συμφέροντα, τα ζωτικά του Ιράν. Τι γίνεται λοιπόν στην πραγματικότητα?
13: Γίνεται σε πιο πολλές τις πτυχές. Διότι η μεγάλη εικόνα εδώ είναι ακριβώς η επισημοποίηση της μετααμερικανικής εποχής στην Δυτική Ασία. Παλιά είχαμε αφενός έναν κόσμο διηρημένο στα δύο, ψυχρός πόλεμος κλπ. Θυμίζω ότι είχαμε περιφερειακούς πολέμους ως προς τους δύο πόλους, και στο Αφγανιστάν και στο Βιετνάμ κλπ. Μετά είχαμε την μονοπολική στιγμή, Αμερικανός κερνάει, Αμερικανός πίνει, οπότε και η Δυτική Ασία, η Μέση Ανατολή ήταν διάστηκτη από έναν εντυπωσιακό αριθμό αμερικανικών βάσεων. Με έναν τρόπο ήταν υποστρατιωτική κατοχή. Όταν λοιπόν τελειώνει η μονοπολική στιγμή και η συγκριτική αναλογική με τις άλλες δυνάμεις παντοδυναμίας της Αμερικής, εκ των πραγμάτων οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί για πάντοτε, για την αιωνιότητα, να είναι υπό στρατιωτική αμερικανική κατοχή, το λέω εντός εισαγωγικών, η Δυτική Ασία. Ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό σχετίζεται αιτιοδός αυτή τη στιγμή, δηλαδή μια τέτοια εξέλιξη θα λάμβανε χώρα. Δεν μπορείς να μην έχεις μονοπολική ηγεμονία, αλλά η Δυτική Ασία να σου ανήκει για πάντα θείο δικαιώματι, ας πούμε. Η ευκαιρία για να γίνει κάτι τέτοιο ήταν ο πόλεμος που εξαπέλυσε το Ισραήλ αρχικά εναντίον του Ιράν πέρσι το καλοκαίρι, και μετά η Αμερική μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, και τώρα το Ισραήλ έχει αφήσει τους Αμερικανούς να πολεμάνε μόνοι τους τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και έχει φύγει. Η καταστροφή των βάσεων εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει μια πολύ μεγάλη τεκμηρίωση δημοσιογραφικών αποκαλύψεων από αμερικανικά mainstream, όπως τα λέγαμε, εξουσιαστικά αν θέλετε μέσα κλπ. Είναι υπεράνω πάσης αμφιβολίας. Ουσιαστικά υπάρχει ένα ξύλωμα των αμερικανικών βάσεων για αρχή στην περιοχή του κόλπου και κατά δεύτερον στην ευρύτερη Δυτική Ασία, Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι στους τελευταίους γύρους χτυπημάτων μπήκε και η Ιορδανία στο παιχνίδι. Δηλαδή αρχίζει να υπάρχει μια αποψήλωση αμερικανικών δυνατοτήτων και στην ίδια την Ιορδανία, η οποία, όταν λέμε Ιορδανία, είναι σαν να λέμε Ισραήλ γεωγραφικά. Δηλαδή, άμα φτάσει στο Μελινεκέσο, να είναι μέχρι την Ιορδανία. Και προκειμένου οι Αμερικανοί να συνεχίζουν ό,τι τέλος πάντων επιδιώκουν με το Ιράν, χρειάζονται βάσεις. Αυτές οι βάσεις αρχίζουν και αποκτούν μια γεωγραφική απόσταση από το Ιράν. Έχουμε δηλώσεις των αρμοδίων αξιωματούχων ότι στον Μπαχρέιν έχει γίνει πανικός, δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο στις αμερικανικές βάσεις. Λέει, ήταν και εντυπωσιακή η παρησία αυτών των δηλώσεων των αμερικανικών προκειμένου. Είχαν και ένα ύφος, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Καφενειακό. Προχωράς, πας η Ιορδανία. Άμα αρχίσει να βάλετε το αμερικανικό αποτύπωμα και στην Ιορδανία, μετά πλέον πάμε σε μια και γεωγραφική ταύτιση Ισραήλ και αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Πού θα πας στο Ισραήλ. Δεν έχει να πας αλλού. Και από ό,τι φαίνεται εδώ, αν κάποιος είχε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αυτός ήταν οι Ιρανοί. Διότι, ναι, μεν η αλήθεια είναι ότι τους βγήκαν και κάποια στοιχήματα που δεν ήταν παντελώς αυτονόητο, είχαν και λίγη τύχη, αν θέλετε, εκτός από πολύ καλό σχεδιασμό. Αλλά από ό,τι φαίνεται, υπήρχε ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Πότε κάνουμε τι. Ακόμα, ας πούμε, οι Ιρανοί δεν έχουν φροντίσει ώστε να κλείσει παντελώς η Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχει μια σειρά αποκλιμακώσεις, να φύγουν από τη συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων, να αποχωρήσουν επισήμως. Υπάρχουν μια σειρά αποκλιμακώσεις, να βληθεί στα σοβαρά, να πνιγεί ένα αμερικανικό πλοίο πολεμικό, το οποίο βέβαια σημαίνει μια σειρά από νεκροί ναύτες Αμερικανοί, στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο είναι μια κλιμάκωση που εκ των πραγμάτων θα κάνει την Αμερική να μην μπορεί παρά να απαντήσει με όλες τις δυνάμεις. Όλα αυτά δεν έχουν γίνει. Είναι κλιμακώσεις που τοποθετούνται στο μέλλον, αν όλη αυτή η ιστορία δεν σταματήσει. Ο Κινέζος, αυτός κοιμάται και η τύχη του δουλεύει. Και μάλιστα αυτό, δείτε τώρα πώς προσκρούει σε όλο το, σε όλη τη συζήτηση την φιλοτραμπική που γινόταν Φεβρουάριο, Μάρτιο κλπ. Κλπ. Ότι αυτό θα γονατίσει την Κίνα. Ο Κινέζος κάθεται και τύχει του δουλεύει. Δεν χρειάζεται καν να βοηθήσει αυτή τη στιγμή τον Ιρανό με τρόπους άλλους από τους τρόπους της Κουίντες με τους οποίους τον βοηθά. Με πληροφορίες, με το ένα, με το άλλο, με προσβάσεις ενδεχομένως σε συστήματα. Γιατί εξέφνης με τον πόλεμο από την 28η Φεβρουαρίου του 2026 και έπειτα, κάτι το οποίο δεν ελάμβανε χώρα πέρσι στον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Η ακρίβεια των Ιρανικών όπλων ήταν πολύ υπέρτερη. Συγγνώμη, σε 6 μήνες δεν βελτιώνει τη τεχνολογία σου έτσι. Μάλλον έχει και βοήθεια από τους φίλους σου για να μπορεί να στοχεύεις τόσο καλύτερα.
12: Σαφές,
13: και τόσο πιο αποτελεσματικά.
12: Οπότε έρχομαι. Αλλά... Ναι, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
13: Δεν έρχεται, γιατί υπάρχει το εξής μεγάλο ζήτημα και είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό αυτό, κατά τη γνώμη μου. Πώς λύγει αυτός ο πόλεμος? Αυτό που δεν ενδέχεται είναι κάποια στιγμή να καταρρεύσουν οι Ιρανοί με κάποιον μαγικό τρόπο τον οποίο δεν γνωρίζουμε και δεν προκύπτει από την πραγματική πραγματικότητα.
12: Το είπατε όμως καλά εδώ. Μισό λεπτό, το είπατε καλά. Γιατί ένα από τα τελευταία σενάρια που ακούγεται, αφού τελειώσαμε όλα τα άλλα, δεν περπάτησαν, είναι ότι είναι μια στρατηγική τράμπα αυτή. Κερδίζει χρόνο, θα καταρρεύσει στο εσωτερικό το καθεστώς από την ανημποριά του κόσμου. Οπότε, γιατί να δαπανά άλλα? Υπάρχει αυτό. Το έχετε ακούσει.
13: Ναι. Αναγκάζομαι να ανοίξω μια παρένθεση ότι θυμίζω ότι τον Ιούνιο είχαμε μια συμφωνία κατά παυσπυρός σταδιακή με στάδια, τέλος πάντων θα επληρούνται το ένα, θα επληρούνται το άλλο και θα καταλήγαμε σε μια ειρήνη. Μετά ξεκινάει ξανά στρατιωτική δράση η Αμερική. Μετά σταματάει τη στρατιωτική δράση διότι δεν δουλεύει, δεν φέρνει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα και αρχίζει την οικονομική καταστροφή. Με δηλώσεις Τραμπ, γιατί να βγουν έξω τα όπλα αφού οι άνθρωποι θα καταρρεύσουν από την αδιανόητη ασύλληπτη οικονομική πίεση που θα υποστούν. Ξανάρχισε προσφάτως η στρατιωτική δραστηριότητα επειδή και αυτό δεν πέτυχε. Και εν πάση περιπτώσει με διάμεσες εκλογές μπροστά, τώρα την πετρελαϊκή κρίση που προκύπτει μέσω Ανσαρουλάχ και Σαουδικής Αραβίας, το αγοράζω χρόνο, πρέπει να έχει και ένα λογικό έρμα, ένα λογικό έρισμα. Δεν πάει για να επιστρέψω αν θέλετε, για να το κλείσω αυτό το σημαντικό κατά τη γνώμη μου σημείο. Το ένα ενδεχόμενο λήξη πολέμου είναι το να επιστρέψει στο μη είναι το Ιράν, κάτι το οποίο δεν ενδέχεται. Το άλλο είναι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με κάποιον εύσχυμο τρόπο, μια παραδοχή ήττας των Αμερικανών, οι οποίοι πλέον αναγκαστικά η παραδοχή ήταν συνεπάγεται και αποχώρηση από την Μέση Ανατολή, διότι δεν υπάρχουν οι βάσεις και ήδη οι Αμερικανοί συζητάνε ρητά ότι παιδιά τι να τις ξαναφτιάξουμε. Στην οποία περίπτωση όμως το Ισραήλ θα μείνει μόνο του στη Δυτική Ασία. Το Ισραήλ έχει καταφέρει να έχει μια πίσω αυλή στην Ελλάδα και στην Κυπριακή Δημοκρατία με την καθυπόταξή τους, αλλά δεν επαρκεί κάτι τέτοιο για την παρουσία στη Δυτική Ασία. Οπότε δεδομένης και όλης της συζήτησης για την Ισραηλινή επιρροή μέσα στις ΗΠΑ και στο πολιτικό του σύστημα, προερχόντως δε στην υπόθεση Τραμπ, αυτό είναι ένας παράγοντος που καθιστά φαινομενικά ανέφικτη τη λήξη του πολέμου. Διότι η λήξη του πολέμου προϋποθέτει το να παρατήσει ο Αμερικανός σύξυλους τους Ισραηλινούς για πάντα. Άντα αυτού και ενάντια σε αυτό, βλέπουμε αυτή τη στιγμή έναν ταχύτατο και αδιανόητη εμβέλεια εξοπλισμό.
12: Σωστά, 40.000
13: και...
12: Μάλιστα.
13: Με δωρεάν όπλα, έτσι. Είναι δωρεάν αυτά, δεν είναι πώληση. Τα αμερικάνικα, αυτό είναι φοβερό. Τα αμερικάνικα δημοσιεύματα λένε πουλάμε τόσα δύσκολα όπλα στο Ισραήλ. Μιλάμε για πραγματικά καταστροφικά όπλα, μερικά εκ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αξιοποιούσαν ακριβώς λόγω του κόστους σε θανάτους αμάχων. Και μέσα στο άρθρο λέει, βασικά δεν τα πουλάμε, τους έχουμε ήδη δώσει εμείς τα χρήματα για να τα αγοράσουν στο πλαίσιο του τάδε νόμου ή της τάδε συμφωνίας. Οπότε βλέπουμε τώρα να διαδραματίζεται αυτό το σενάριο. Φαντάζομαι για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και τις εκλογές εντός του Ισραήλ, οι οποίες εκλογές εντός του Ισραήλ δεν μπορούν να επιφέρουν μια πραγματική αλλαγή, διότι κανένα από τα αντιπολιτευόμενα κόμματα που θα μπορούσε να συγκροτήσει και να συνσυγκροτήσει κυβέρνηση δεν έχει διαφορετική στρατηγική για αυτά τα ζητήματα επί της ουσίας και διαφορετική υπόσχεση και διαφορετικό όραμα.
12: Θέλω να έρθω στην περιοχή μας, αλλά πριν την περιοχή μας, με βάση αυτά που περιγράφεται, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Άρα οι Σαουδάραβες δεν μπορούν για την ώρα να υλοποιήσουν τα όποια συμβόλαια με την Ευρώπη. Και τα πετρελαϊκά αποθάματα, τον είπα, με αυτόν τον τρόπο για την Ευρώπη γίνονται ένα μαστίγιο και καρότο, αλλά και των Ρώσων τα αποθέματα. Και την ίδια ώρα την Ευρώπη να είναι στα πρόθυρα του να κηρύξει πόλεμο. Είπα από την αρχή, αυτή θα είναι η τελευταία ερώτηση. Εδώ τώρα θέλω να μου πείτε, η Ευρώπη μόνο για πόλεμο ετοιμάζεται?
13: Ποια Ευρώπη, σε ποιο πλαίσιο? Δηλαδή, τι ακριβώς εννοούμε πλέον όταν λέμε Ευρώπη? Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται και στα επίθερα μιας γιγαντιαίων αλλαγών στο εσωτερικό της. Έχει μια πολιτική τάξη αυτή τη στιγμή, η οποία έχει παντρευτεί τον πόλεμο με τη Ρωσία, ή μπας πρέπει στη Ρωσία ως αρνητικό δρόντα, ως λόγω ύπαρξης, raison d'être, ας πούμε. Γιατί υπάρχω εγώ, υπάρχω εναντίον της Ρωσίας. Η Ρωσία θα έρθει στο Παρίσι και στο Βερολίνο. Δεν είναι σαφές για ποιο στρατηγικό λόγο, βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, η παρέλευση αυτής της γενεάς, αν θέλετε, με φοβερές συνέπειες για την Ευρώπη, είναι στα επίθυρα. Έχουμε εκλογές του χρόνου στη Γαλλία. Έχουμε μια κατάσταση στην Γερμανία με, κατά πώς φαίνεται, απόλυτα βέβαιη την κατήσχηση του AfD, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ως προς την αλλαγή στρατηγικής της Ένωσης εν τέλει. Γιατί όταν λέμε Γερμανία, δεν είναι μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάπως προφανές αυτό. Επαπειλείται, γίνεται αντικείμενο υπόσχεσης, εξαρτάται από ποια πλευρά είστε, μια ριζική αλλαγή σε όλα αυτά, σε όλη την εξωτερική πολιτική οπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της αντίστοιχης αλλαγής στη Γερμανία. Και ενώ δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πάντοτε παίζει ρόλο σε όλα αυτά τα σχήματα ασφαλείας και προθήμων και δεν σημασέβεται, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε μια κρίση, πολιτική κρίση χωρίς τέλος.
12: Σωστό και αυτό.
13: Κρίση μέλλοντος εν τέλει. Οπότε, σημειωτέων βέβαια ότι όλο αυτό το πράγμα έχει και τις εξής πτυχές, οι οποίες διαφεύγουν πολλές φορές των Ελλήνων όταν συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Ωραία όλα αυτά και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Ευρωατλαντισμός, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται έναν Ατλαντικό μακριά. Τα αγαθά, από την ενέργεια μέχρι οτιδήποτε το εισαγόμενο, δεν τα κάνεις download από το cloud, κάπως τα φέρνεις. Οι πύλες λοιπόν της Ευρασίας, αν θέλετε, οι πύλες της Ευρωπαϊκής Υποϋπήρου προς τον κόσμο με τον οποίο συνδέεται χερσαίος και δεν συνδέεται μέσω ενός ωκεανού. Αυτή, by the way, συγγνώμη, παρεμπιπτόντως, αυτή η διαπίστωση είναι του Δημήτρη Πεπόνη σε ένα κείμενό του. Οι πύλες της Ευρασίας είναι εκ των πραγμάτων η Μόσχα και η Κωνσταντινούπολη, τα κράτη γύρω από τη Μόσχα και την Κωνσταντινούπολη, η Ρωσία και η Τουρκία. Όταν μια ευρωπαϊκή δύναμη κλείνει τη μία πύλη, π.χ. με αντιρωσισμό, δεν μπορεί παρά να κρατάει την άλλη πύλη ανοιχτή. Αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε στο πλαίσιο μια στρατηγική ιδιοφυΐα πολιτευτών στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Προκύπτει όμως αβίαστα. Θα παρατηρήσετε ότι κανείς δεν είναι ταυτόχρονα εναντίον της Ρωσίας και εναντίον της Τουρκίας. Γιατί δεν μπορώ, δεν βγαίνω στην Ευρασία, χερσαίος. Οπότε βλέπετε ότι τα φανατικά αντιρωσικά κόμματα και πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη μιλούν και υπογραμμίζουν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας, τόσο ως πύλη προς την Ευρασία, όσο και ως δυνητικούς πρόξεις στη φαντασία των Ευρωπαίων. Ο Τούρκος νομίζω δεν είναι τόσο χαζός. Ενώ όσοι έχουν έναν ταυτοτικό αντιμουσουλμανισμό, σαν κόμματα κλπ., βλέπουν πιο θετικά την Ρωσία και μιλούν για ένα modus vivendi με τη Ρωσία.
12: Και πιο αρνητικά, την Τουρκία. Τι ωραία που το αναλύσατε. Αυτό είναι πράγματι.
13: Δεν είναι μεταλλαξής, είναι πεπόνης αυτό.
12: Εντάξει, αλλά...
13: Ναι. Προσέξτε, αυτό είναι μια λειτουργία. Δηλαδή, δεν το παρατηρήσετε. Είναι φοβερό λυσάρι, να σας το θέσω έτσι. Ανεξαρτήτως του αν τα υποκείμενα, τα πρόσωπα σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο ή όχι, ή θα πας με τον έναν τρόπο, ή θα πας από τη μία πύλη, ή θα πας από την άλλη. Δεν μπορεί να τις κλείσεις και τις δύο. Να μην έχεις χερσαία δυνατότητα επαφής με το οποίο συνδέεσαι χερσαίος, με την Ευρασία, και να ελπίζεις ότι οι παρατλαντικοί στα καράβια θα σου λύσουν το πρόβλημα.
12: Μου δώσατε απάντηση. Έχετε δίκιο. Μου δώσατε απάντηση και βοήθεια σε πολύ κόσμο. Λυσάρη, καλά το είπατε, να καταλάβει ποια κόμματα ή ποιες κυβερνήσεις είναι ούλτρα στην Ευρώπη αντιρωσικές και ποιες ούλτρα αντιτουρκικές. Για διαφορετικούς λόγους που έχουν το ίδιο, τις πύλες. Μια χαρά.
13: Ναι, αλλά εκεί έχουμε και τη δική μας αντίφαση. Ότι, ας πούμε, το κράτος τώρα, υπό την παρούσα κυβέρνησή του, είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία κατά την περίφημη δήλωση. Αλλά παράλληλα θέλει και να παρακαλάει τους Ευρωπαίους ότι Τι πάτε να τα κοιμιάσετε με την Τουρκία? Μα η Τουρκία το ένα, μα η Τουρκία η Κύπρος, μα το διεθνές δίκαιο. Μα καλέ μου, άπαξ και είπες ναι, πρέπει να είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Καλώς τα τουρκάκια τα ζουμπουρλούδικα για τους Ευρωπαίους. Αυτό είναι νομοτέλεια. Είναι ίσιος δρόμος, δηλαδή δεν ξέρεις τι λες. Όταν λες ναι κατά της Ρωσίας, αλλά ρε παιδιά, γιατί αρχίζετε να έχετε μία εκτενή τσάτ με την Τουρκία για αμυντικά και άλλα ζητήματα? Δεν λειτουργεί έτσι ο κόσμος, διότι δεν λειτουργεί έτσι ο κόσμος.
12: Θέλω στο τελευταίο τμήμα, παρακαλώ πολύ πολύ γρήγορα, να έρθω λίγο στην Ανατολική Μεσόγειο και τα έχετε ακούσει. Σε αυτή τη διελκυστίδα Ελλάδας-Τουρκίας, όπου η Τουρκία δεν αλλάζει την ανθεωρητική της πολιτική, το υπενιχτήκατε άλλωστε. Εμείς έχουμε και το Ισραήλ ως πλάτη, λέμε, και το Ισραήλ λέει ότι μας έχει ως βάθος, και υπάρχουν και τα σενάρια ότι θα χτυπήσει τα κατεχόμενα το Ισραήλ και θα καθαρίσει. Υπάρχει όμως και μία αντίληψη ότι στην υπαρκτή διελκυστίδα Τουρκίας-Ελλάδας εξαιτίας της βαριάς αναθεωρητικής ατζέντας της Τουρκίας, το Ισραήλ μπορεί να μας χρησιμοποιήσει ως πρόξη. Πώς τα ακούτε όλα αυτά?
13: Καλά, πρώτα απ' όλα οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι ξινές. Με την Τουρκία μάλιστα να φωνάζει για γενοκτονία κλπ. Αλλά να μην κάνει κανένα εμπάργκο ενεργειακών πόρων που θα μπορούσε φυσικά στο πλαίσιο νοτέρας βίας κλπ. Επικαλούμενη τη συνθήκη γενοκτονίας κλπ. Αλλά δεν το πράττει. Το 2003 ο πρόεδρος Ερντοάν ήταν πρωθυπουργός τότε, ήταν στο Harvard Kennedy School και έλεγε όποιος θίξει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει θα έχει να κάνει με εμάς. Θα έχει να κάνει με εμάς Ισραήλ και ξέρω ψωμί. Άλλαξε η ιστορία, αλλά η ιστορία μπορεί να ξαναλλάξει. Άμα ξαναλλάξει η ιστορία και εσύ δεν έχεις τον πηγαίος κώδικα που λέει τώρα η συζήτηση, εκεί δεν ξέρω ποιο είναι το plan B. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι γνωρίζετε και εσείς τη γνώμη μου. Απλώς αυτή η γνώμη στην Ελλάδα, όταν λέγεται, έχει προξενηθεί, έχει δημιουργηθεί και καλλιεργηθεί ένα ολόκληρο κλίμα για να μπαίνει μέσα μια ταμπέλα πάνω της προκειμένου να ακυρωθεί. Αυτό βέβαια δημιουργεί και αντίστοιχες πυρώσεις. Πρώτον, το Ισραήλ πάντοτε βάζει άλλες χώρες να κάνουν τους πολέμους της. Και δεν έχει υπάρξει ποτέ πραγματικός σύμμαχος κανενός. Εδώ τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έβαλε να κάνουν τον πόλεμό της και δεν μπορούν να βγουν από το λάκκο οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή με το Ιράν. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο δεν έχει συμμαχία με κανένα άλλο κράτος. Συμμαχία σημαίνει επίσημη, θεσμική συμφωνία αμοιβαίας άμυνας. Αν συμβεί κάτι. Με την Ελλάδα δεν το έχει. Και εμείς μιλάμε για τη συμμαχία με το Ισραήλ. Τα συμφέροντα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Αυτή τη στιγμή υποτίθεται πως υπάρχει ΝΑΤΟ, άρα δεν είναι εύκολο ένα έξω νατοϊκό κράτος να βάλει κατά της επικρατείας ενός νατοϊκού κράτους. Γιατί εκείνη τη στιγμή δημιουργείς ένα δίλημα στην Δύση, ή εγώ ή το ΝΑΤΟ ως Ισραηλινός, το οποίο είναι ένα δίλημα που μπορεί να σου βγει σε διάφορες κατευθύνσεις και δεν θα έχεις κατά να γεντοθέσεις. Όμως το να προξενήσεις ένα ενδονατοϊκό πρόβλημα στη συμμαχία και έτσι έναν αποπροσανατολισμό της Τουρκίας από τους τραχανάδες που έχει ανοιχτούς σε όλα τα υπόλοιπα σύνορά της, γιατί το μόνο ήρεμο σύνορο της Τουρκίας, άμα δείτε τη χώρα, είναι το ελληνικό. Είναι το μόνο ήρεμο σύνορο. Οπότε, με το να προξενηθεί ένας Ιωαννίδης Β' στα ελληνικά μυαλά, κάτι τέτοιο, πάρα πολύ περίλαμπρα, θα υλοποιείτο. Όλη η Ελλάδα τώρα βρίσκεται σε μια όλοι, τέλος πάντων όλοι όσοι αναμεταδίδονται από τους δέκτες μας και τα διαδίκτυά μας, βρίσκεται σε μια μέση για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ασχέτως αν κάποιοι ήδη μιλούν για την πτέρνα του Αχιλλέα, για τον θολό θόλο. Πριν μπούμε στη συζήτηση, τι είναι αυτό το σύστημα, γιατί δανείζομαι από τον καθηγητή Μαργαρίτη την διατύπωση, η οποία ισχύει κιόλας, συγγνώμη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι στο βεληνικές του απλού πυροβολικού εκ Τουρκίας. Σταματάει και ο Βίδες, εκτός από ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους, η ασπίδα του Αχιλλέα. Πέρα από όλα τα άλλα, εδώ έχουμε ένα σύστημα το οποίο όπως είναι εύλογο, εμείς δεν θα το έχουμε για 3 χρόνια. Όπως είναι εύλογο, από οπουδήποτε. Για να παίρνεις δεν μπορεί να το κάνει download από το cloud. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Όταν εμείς αγοράζουμε κάποιο οπλικό σύστημα από αλλού, από τη Γαλλία, δεν καταβάλουμε ένα αδιανόητο τίμημα στο διεθνές στερέωμα για αυτή μας τη συσχέτιση. Τώρα καλούμαστε να καταβάλουμε το τίμημα τώρα στα 3 ενδεχομένως πιο επικίνδυνα χρόνια του 21ου αιώνα. Ενδεχομένως. Πάντως σίγουρα πρωτοφανώς επικίνδυνα για τον 21ο αιώνα. Χωρίς να έχουμε το εικαζόμενο όφελος. Ως προς δε το εικαζόμενο όφελος, στα όρια του, τα είδαμε στον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ και μετά στον πόλεμο Αμερικής-Ιράν-Ισραήλ. Καλή όλη αυτή η αριθμή, 90, 92, 98% αναχέτηση. Ναι, αλλά όταν υπάρχει σύστημα κορεσμού, οπότε στοχεύει ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσμα. Το ερώτημα είναι μετά αν γίνεται η ζημία ή δεν γίνεται. Και η απάντηση είναι γίνεται πανηγυρικότατα. Μετά έχεις ένα κράτος, το ελληνικό, το οποίο στην περίοδο του Πρέντατορ, τα αξίζει να το θυμίζουμε αυτό, μοιάζει να μην συγκινεί τον κόσμο, διότι ο κόσμος εύλογα σκέφτεται παρακολουθήσεις. Παρακολουθούνται οι ισχυροί μεταξύ τους. Εμένα δεν μοιάζει, εμένα θα παρακολουθήσουν. Είναι λίγο, ξέρετε, σαν την 17 Νοέμβρη, ας πούμε, στην αρχή της, που πολλοί κόσμος έλεγε εμένα, θα σκοτώσω εγώ, γιατί να νιώσω τρόμο. Οπότε με το Predator παρακολουθεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα, επιχειρηματίες, εκδότες και ο αρχηγός του στρατού. Δεν ισχυριζόμαστε ότι το Ισραήλ εντάλθηκε αυτή την παρακολούθηση. Ισχυριζόμαστε όμως ότι είναι βέβαιον πως το Ισραήλ λάμβανε κόπια του αντικειμένου αυτής της παρακολούθησης. Γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει μια εθνική συζήτηση στην Ελλάδα ότι, παιδιά, συγγνώμη, ξέρουμε κάποιο άλλο κράτος που ο αρχηγός του στρατού να παρακολουθεί το από παράνομο λογισμικό το οποίο υποτίθεται χειρίζεται ο ιδιώτης και το οποίο συνδέεται με ένα μη συμμαχικό κράτος, ιδιαίτερα περιπετειώδες στην περιοχή. Αυτή η συζήτηση απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η πολλή απαγόρευση, όλο αυτό το κλίμα το να απαγορευτεί στα social media, επί παραδείγματι, οποιοδήποτε αντίλογος, το προκαλέσει και αντισυσπηρώσεις, οι οποίες επίσης δεν είναι καλές.
12: Α.
13: Δηλαδή, όπως στην Αμερική προκαλείται πλέον πραγματικός αντισημιτισμός, πραγματικός αντισημιτισμός, τύπου οι Εβραίοι, επειδή ήταν τέτοια η καταπίεση οποιασδήποτε κριτική στο Ισραήλ, που όταν ανοίξαν οι πύλες κολάσεως, παίρνει βάρνα η κριτική τόσο την διακρατική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ όσο και την ίδια την εβραϊκότητα προκαλώντας έναν αντισημιτισμό άλλων εποχών που εγώ τουλάχιστον δεν με απασχολεί, δεν με εκφράζει, δεν τον θέλω αυτό το πράγμα. Έτσι και στην Ελλάδα, αν συνεχίσει σε αυτή την κατάσταση οποιοδήποτε σχολιάζει και επικρίνει μια πάρα πολύ προβληματική κατάσταση απώλειας εθνικής κυριαρχίας εν τέλει να ονομάζεται φερέφωνο των Τούρκων, θα εμφανιστούν άνθρωποι που πλέον θα παίρνουν την ενημέρωσή τους κατευθείαν από τους Τούρκους, το οποίο προφανώς δεν το θέλουμε. Δηλαδή αυτές οι πολύ βίαιες συσπηρώσεις δημιουργούν εξίσου βίαιες αντισυσπηρώσεις σε δεύτερο χρόνο.
12: Σαφές.
13: Και αυτό είναι επικίνδυνο για κομματικούς και διακρατικούς λόγους απόπειρα άμυνας απέναντι στην κριτική που γίνεται από πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχουμε και τις δημοσκοπήσεις που μιλάνε για 65% αρνητική γνώμη για το Ισραήλ. Διαφημιζόταν πάρα πολύ το γεγονός ότι 44% σε άλλη ελληνική δημοσκόπηση, γιατί το 65% ήταν διεθνή δημοσκόπηση με αντικείμενο την Ελλάδα, του Pew Research Center, βλέπουν ότι υπάρχει εγκύτητα Ελλάδος-Ισραήλ και δεν μας λένε τι πιστεύει το άλλο 56%. Και επιτρέψτε μου να σας πω και ένα σχόλιο, γιατί με τρομάζει εμένα τον ίδιο, ας πούμε. Τόση κατά πώς φαίνεται η μοίρα του Καστελορίζου, του ακριτικού νησιού. Οι πρωθυπουργοί των Αθηνών το επισκέπτονται πριν από μεγάλη απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Πριν από το δημοσιονομικό μνημόνιο απώλειας κυριαρχίας και τα εφιαλτικά επακολούθησαν, ο Γιώργος Ανδρέας Παπανδρέου έβγαλε ωραία γραφικά πλάνα στο Καστελόριζο. Σήμερα που μπαίνουμε στο γεωπολιτικό μνημόνιο της κορύφωσης της πρόσδεσής μας στο Ισραήλ ως ελάσσονος εταίρου, που δεν βγαίνει και ακριβώς αποδόξεις, δόξαν το Ισραήλ να το θέσουμε σε μένα στις παρούσες πολεμικές αναμετρήσεις και συνακόλουθα τις διεθνούς απομόνωσεις που αυτό συνεπάγεται, επιτρέψτε μου να επιστρέψω αυτό το σημείο μετά, εν όψη ιδέωσαν θα ακολουθήσουν, ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ίδιο νησί. Αλλά όχι για γραφικά πλάνα carte postal, αλλά για φωτογραφίες, αυτή τη φορά στο γεωπολιτικό μνημόνιο, για φωτογραφίες με στρατιώτες και όπλα, ενώ ο κόσμος φλέγεται από πολέμους χωρίς ορατή διέξοδο. Ξέρετε, κάποιοι απέναντι δηλώνουν με σαφήνεια ότι έχουν πάρει αυτό το μήνυμα και ότι ετοιμάζονται καταλήλως. Το πρόβλημά τους είναι ο τρελός νάνος με το μαχαίρι στη Μέση Ανατολή που αποτρελαίνεται περισσότερο όσο απομακρύνεται τον μπαμπά του μέσα στην ανυμπόρια του γύρατος. Όχι η ελληνική δημοκρατία, με την οποία οι διαφορές είναι σαφείς, συζητημένες, περατές και εν πάση περιπτώσει να θυμηθούμε και το εξής. Η ελληνική δημοκρατία έχει δίκιο όταν λέει έχουμε μία και μόνη διαφορά με την Τουρκία, η οποία είναι η εξής δύο, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Τι σημαίνει αυτό, ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την επίλυση ενός ζητήματος διεθνοδικαιικού. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό όταν η συζήτηση γίνεται ποιο διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει τίποτα, μόνο η ισχύ θα καταλάβει ο άλλος, πάμε με τα όπλα κλπ. Δύο τινά εδώ. Το πρώτο είναι ότι Παιδιά, το επίδικο δεν είναι ποια είναι η κυριαρχία της Τενέδου ή της Λίμνου αντιστοίχως. Το επίδικο είναι θαλάσσιες ζώνες οι οποίες οριοθετούνται. Είναι διεθνοδικαιϊκό και μάλιστα η επίσημη θέση και της Ελλάδος αφορά Χάγη, Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο κλπ. Οπότε, ακόμα και αν παρευρυνθεί στην εντοτικό

0: επανέρχομαι σε αυτό που έχετε πει πριν 7 μήνες. Ότι τα μαύρα σύννεφα, τα πολεμικά, όπου και να κοιτάξεις, στην Ευρωπαϊκή και όχι μόνο Ήπειρο, είναι εδώ. Δηλαδή, αν νομίζαμε ότι μάλλον το διάλειμμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι το τέλος του διαλύματος.
1: Αυτό μπορώ να πω είναι ότι δεν είναι εύκολο να φανταστεί κανείς με ποιον τρόπο όλο το καζάνι που βράζει του διεθνού συστήματος θα μπορούσε να κατακάτσει σε μια νέα ισορροπία, γιατί η προηγούμενη δεν υπάρχει πια. Δηλαδή μια ομαλή διαμόρφωση μιας ισορροπίας η οποία να είναι εν πολύς ειρηνική, όχι παγκόσμιος πόλεμος αν θέλετε να το πούμε έτσι. Η συνταγή για αυτό το πιάτο δεν διαφαίνεται, δεν διαφαίνεται. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αν συμβεί το α, το β, το γ, πέσει ο Τραμπ και ανέβει ο Φούφουτος ή οτιδήποτε, τότε όλη αυτή η αναταραχή η οποία σαν πύργος από τζέγκα έχει κόψει τα ποδάρια της ισορροπίας στο διεθνές σύστημα μπορεί να κατακάτσει σε μια σχετική ηρεμία που να μην είναι μια δίωδος κλιμάκωσης. Δεν βλέπω τον τρόπο. Θα ήθελα περιπαθώς να τον δω και ατυχώς δεν είμαι ο μόνος που δεν βλέπω τον τρόπο, μάλλον είμαι ο τελευταίος.
0: Θα τα ξαναπούμε. Θα τα λέμε πολύ συχνά αυτή την περίοδο, κύριε Μητραλέξη, είναι προφανές. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως για τη σημερινή κατάθεση έτσι, των σκέψεών σας και των απόψεών σας. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες.
5: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
0: Όλα. Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια, Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση, Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία,

0: Πάνος Αγγελόπουλος, με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το φθινόπωρο δεν είναι μακριά και περιμένουμε να δούμε αν το καθεστώς Ερντογάν θα προχωρήσει με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Το ερώτημα βέβαια δεν είναι αυτό, τουλάχιστον το κυρίαρχο ερώτημα. Το κυρίαρχο ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με έναν πολύ καλό καλεσμένο μας, τον κύριο Νικήτα Χιωτίνη, ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αρχιτέκτονα. Κύριε Χιωτίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Ξέρετε ότι με ετοιμάει ιδιαίτερος.
0: Να είστε καλά. Αρχιτέκτονας αυτή η αρχιτεκτονική που προσπαθεί να επιβάλλει η Τουρκία εδώ και πολλές δεκαετίες στο Αιγαίο είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μηδέν με αυτό το νομοσχέδιο, πιστεύετε?
1: Θα σας πω. Τον τελευταίο καιρό συζητάμε και λέμε ότι η Τουρκία θα κάνει ένα νόμο εσωτερικού δικαίου, βέβαια, που θα αφορά το Αιγαίο Πέλαγος, τη γαλάζια πατρίδα της, και θα είναι νόμος ο οποίος σε εμάς θα μας ενοχλήσει. Θα σας πω κάτι το οποίο απορώ γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει.
0: Μήπως δεν το λέμε?
1: Ναι, δεν το λέμε. Τέτοιο νόμο έχουμε και εμείς.
0: Έτοιμο.
1: Είναι έτοιμος. Το 1995, το 1982 υπεγράφει Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, η περίφημη UNCLOS. Αυτή η συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπου περιγράφει ακριβώς τι δικαιώματα έχουν τα νησιά σε αυτό που λέμε χωρική ζώνη, συνορεύουσα ζώνη, αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Αυτά αναφέρονται σαφώς μέσα σε αυτή την συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή η συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, κύριε Καρβουνόπουλε, το 1995 έγινε νόμος του κράτους. Νόμος, το ξαναλέω. Δεν λέμε ότι εμείς συμφωνούμε με τη συνθήκη. Την κάναμε νόμο. Και μάλιστα στο αντίστοιχο ΦΕΚ που είχε δημοσιευθεί ξεκινάει ότι κάνουμε αυτό το νόμο τον οποίο οφείλουμε να εφαρμόσουμε, και κάτω ακροτελεύτια παράγραφος ότι η κυβέρνηση υποχρεούται να εφαρμόσει το νόμο αυτό. Βέβαια η υποχρέωση εφαρμογής των νόμων δεν επιβάλλεται μόνο από το ΡΟΗΔΙ. Το θυμάστε εκείνο το περίφημο ότι ένας νόμος χρειάζεται που να υποχρεώνει την εφαρμογή των άλλων. Υποχρεώνεται από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα μας υποχρεώνει να εφαρμόσουμε τον νόμο. Και αυτή η UNCLOS στο ΦΕΚ λέει κάτω ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή από το 1995 έχουμε ως νόμο, όχι, έχουμε την υποχρέωση να εφαρμόσουμε ό,τι προβλέπεται από τη Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, να το εφαρμόσουμε σε όλες τις θάλασσές μας και σε όλα τα νησιά μας. Δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως. Και όχι μόνο δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως, αλλά όπως λέτε και εσείς, δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ότι η UNCLOS, λέμε, ακούτε πολλές φορές που λένε, μα το Διεθνές Δίκαιο για τη θάλασσα προβλέπει αυτό. Δεν λέει κανείς όμως ότι αυτό αποτελεί εσωτερικό νόμο του κράτους. Είναι νόμος του κράτους. Σε αυτό το νόμο του κράτους προβλέπει η Διεθνή Συνθήκη, είναι η Διεθνή Συνθήκη, ότι μπορούμε μόνο μερός, μόνοι μας δηλαδή, να ορίσουμε τα χωρικά ύδατα, δηλαδή την πλήρη κυριαρχία, μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια, τη συνορεύουσα ζώνη μέχρι από τις γραμμές βάσης των νησιών μέχρι τα 24 μίλια. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μόνο μερός. Όσον αφορά τώρα την οικονομική ζώνη, αυτή μπορεί να φτάσει μέχρι τα 200 μίλια από τις γραμμές βάσης των νησιών, αλλά οι οικονομικές ζώνες, οι περίφημες ΑΟΖ, πρέπει να έρθουν σε συμφωνία με τα γειτονικά κράτη. Δηλαδή πρέπει να γίνει οριοθέτηση. Ξεκινάμε. Όταν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, το ξαναλέω, νόμος του κράτους. Αυτό πρέπει να το λέμε και να το τονίζουμε. Είναι ένας νόμος του κράτους. Όταν λοιπόν έγινε αυτός ο νόμος του κράτους, σε κάνα δύο μήνες έβγαλε η Τουρκία μία, όχι καζουμπέλη θα σας πω, μία διάταξη που λέει ότι εάν η Ελλάδα τα κάνει στα 12 ναυτικά μίλια, τότε εμείς μπορούμε να μεταχειριστούμε οποιοδήποτε μέσο. Δεν λέει τη λέξη καζουμπέλη, εξάλλου απαγορεύεται από τη σύμβαση των ΗΠΑ.
0: Αλλά έτσι έχει μείνει.
1: Έτσι έχει μείνει και κακώς έχει μείνει. Γιατί δεν είναι casus belli. Έτσι, και στη τελική ανάλυση ακόμα και το casus belli δεν σημαίνει ότι γίνεται πόλεμος. Casus belli σημαίνει αιτία πολέμου. Και το λένε αυτό, ότι είναι μια αιτία να κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτομάτως κάνουμε πόλεμο. Εμείς του έχουμε δώσει μια μεγάλη έγκλη.
0: Μήπως το χρησιμοποιεί το πολιτικό μας σύστημα γενικώς ως άλοθη για να μην προχωρήσει προφανώς στην εφαρμογή του νόμου.
1: Προφανώς. Προφανέστατα. Υπάρχει μια απειλή ότι εμείς μπορούμε να μεταχειριστούμε κάθε μέσο. Που σημαίνει ότι μπορούν να μεταχειριστούν και τον πόλεμο. Αλλά δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα κάνουν πόλεμο. Δηλαδή αυτό το casus belli είναι μια επινόηση των δικών μας πολιτικών. Εν πάση περιπτώσει είναι αυτό. Είναι το πρώτο θέμα. Εμείς θα έπρεπε κάπως να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι. Δεν έχουμε προσπαθήσει. Και έχουμε πει, ξέρω εγώ, ότι μέχρι τα 6 μίλια για τη συνορεύουσα ζώνη δεν το λέει κανείς. Και φοβάμαι ότι δεν το ξέρει και κανείς. Ότι υπάρχει η λεγόμενη συνορεύουσα ζώνη που είναι 24 μίλια από τις γράμμες βάσης. Πέραν αυτού, υπάρχει και η ΑΟΣ που πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τι είναι η ΑΟΣ? Είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη στη θάλασσα, η οποία είναι τα χιόλα. Δηλαδή μπορούμε, έχουμε δικαίωμα εκεί να ψαρεύουμε εμείς, να πάμε μηχανήματα και να κάνουμε έρευνες, να πάμε μηχανήματα και να παίρνουμε πετρέλαιο κτλ. Αυτή η ΑΟΣ πράγματι δεν μπορεί να ανακηρυχθεί μονομερός. Πρέπει να προκύπτει διεθνώς κατόπιν συμφωνίας με τα όμορα κράτη. Είναι αυτό που λένε οριοθέτηση.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει όμως? Εκεί που υπάρχει μια δυσκολία οριοθέτησης με τα γειτονικά κράτη, τότε το ενδιαφερόμενο κράτος ανακηρύσει αυτές τις ΑΟΣ. Τις ανακηρύσει. Και αν το γειτονιάζον κράτος δεν συμφωνεί, έρχεται σε μία διαπραγμάτευση.
0: Το έχετε πει από εδώ.
1: Πολλές φορές.
0: Ναι, και πάρα πολύ καιρό.
1: Πάρα πολύ καιρό το λέω αυτό το πράγμα. Και μάλιστα
0: περί ανακήρυξης, ναι.
1: Και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι το site σας έχει επίδραση, γιατί έχει αρχίσει και ακούγεται τώρα αυτή η ανακήρυξη. Λοιπόν, εάν με αυτή την ανακήρυξη που θα προκαλέσει τη διαπραγμάτευση επί του πεδίου, ας πούμε, διαπραγμάτευση συγκεκριμένα, εγώ θέλω μέχρι εδώ, εσύ που θέλεις, εγώ θέλω μέχρι εδώ, να το συζητήσουμε. Εάν δεν προκύψει συμφωνία με αυτή την ανακήρυξη, τότε τι κάνουμε? Εκβιάζουμε αυτό το θέμα να πάει σε διεθνή διαιτησία. Και προφανώς, εάν πάει μόνο αυτό το θέμα, όχι όλα τα άλλα που θέλει η Τουρκία, λέμε δεν συμφωνούμε πάνω σε αυτό. Άρα πρέπει να πάμε σε μια διεθνή διαιτησία ως προς αυτό. Είναι προφανές ότι όταν κληθεί η Χάγη να συζητήσει αυτή την αντίρρηση που έχουμε μεταξύ μας, προφανώς θα δώσει το μεγαλύτερο βάρος στο διεθνές δίκαιο. Τι ισχύει στο διεθνές δίκαιο? Δηλαδή, ναι μεν έχετε κι εσείς, ας πούμε, κάτι, αλλά υπάρχει και το διεθνές δίκαιο και το συζητάμε. Εμείς ανταυτού, και μάλιστα σας το λέω τώρα γιατί ο κόσμος μπορεί να το ψάξει στην συντεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι ένα πολύ σοβαρό εργαλείο, γιατί δίνει πληροφορίες για όλα. πληροφορίες για όλα.
0: Θέλει και μια προσοχή, κύριε Χιωτίνη.
1: Θέλει μια προσοχή, ναι, αλλά δίνει πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Και λυπάμαι.
0: Κάνει κάτι λαθάκια.
1: Ναι, και λυπάμαι ότι τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών δεν ανοίγουν ούτε καν την τεχνητή νοημοσύνη να δουν τι γίνεται διεθνώς. Λοιπόν, τέτοιες περιπτώσεις ανακήρυξης και στη συνέχεια οριοθέτησης έχουν κάνει μέχρι τώρα 20 χώρες. 20 χώρες. Αυτό μπορεί ο καθένας να ψάξει και να το βρει. Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Μαυριτανία, Κύπρος, Μάλτα. 20 χώρες. 20 χώρες έχουν κάνει αυτή τη διαδικασία. Σε σημείο που δεν ξέρω σε ποιες περιπτώσεις, δεν το έχω ερευνήσει πολύ, έχει γίνει οριοθέτηση χωρίς να έχει γίνει εκ των προτέρων ανακήρυξη των οικονομικών ζωνών, αλλά φαίνεται ότι αυτή η εκ των προτέρων ανακήρυξη οικονομικών ζωνών είναι κανόνας, αποτελεί κανόνα. Εμείς εδώ δεν ή δεν το ξέρουμε. Ο κόσμος δεν το ξέρει γιατί δεν το λέει κανείς.
0: Οι πολιτικοί μας το ξέρουν.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι το ξέρουν. Δηλαδή έχω ακούσει από πολιτικούς που λένε πράγματα απίστευτα.
0: Εντάξει, αναφέρομαι σε πολιτικές ηγεσίες που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν μπορεί κάποιος σύμβουλος,
1: ναι,
0: και να μην το ήξερα.
1: Ελπίζω,
0: να πω,
1: ελπίζω.
0: Ναι.
1: Ελπίζω. Δηλαδή σε ένα κείμενο που έχω γράψει σε εσάς, το τελείωσα με ένα ερώτημα ότι αυτό οφείλεται σε ελλειπή γνώση των πολιτικών ή σε κάτι άλλο σοβαρότερο. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρότερο. Δηλαδή θα προτιμούσα να έχουμε πολιτικούς ανόητους παρά να έχουμε πολιτικούς
0: που είναι σε μια συνεννόηση.
1: Χρηματιζόμενος, ας
0: πούμε. Ναι.
1: Χρηματιζόμενος. Μιλάω, ας πούμε, τα πράγματα με το όνομά τους. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι γίνεται αυτό και μάλιστα, ξέρετε κάτι, αυτό που με στεναχωρεί πολύ, ότι ακούω από πολιτικούς οι οποίοι, καθηγητές διεθνούς δικαίου, οι οποίοι είναι πολιτικοί, βουλευτές, έχουν διατελέσει υφυπουργοί κτλ. Οι οποίοι βγαίνουν δημοσίως και λένε πράγματα τα οποία είναι λάθος. Γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Είναι λάθος. Ένας πολύ φλίαρος βουλευτής, ας πούμε, βγαίνει συνέχεια και λέει ότι ο θαλάσσιος χωροταξιός σχεδιασμός που κάναμε είναι έτσι, έτσι και έτσι. Αυτό το λέει εδώ και 2 χρόνια. Πριν από μια εβδομάδα εξεδόθη, έγινε νόμος, τι είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Βέβαια δεν είναι αυτά που έλεγε, φαντάζομαι ότι τώρα να πάει να το διαβάσει. Τι λέει ο νόμος για το τι είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Καρβουνόπουλε, πολύ φοβάμαι ότι γίνεται ένας πόλεμος στο Αιγαίο και στα νησιά μας. Αυτός ο πόλεμος στο Αιγαίο και στα νησιά μας ξεκίνησε πολύ σοβαρά από έναν καθηγητή διεθνούς δικαίου και σύμβουλο ενός πρώην πρωθυπουργού, δεν λέω ονόματα, ας πούμε, γιατί δεν χρειάζεται να τρέχουν και εσάς στα δικαστήρια, ο οποίος έλεγε ότι εμείς έχουμε δικαιώματα δυτικότερα του 28ου μεσημβρινού. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, έτσι. Αυτό δεν υπογράψαμε με την Αίγυπτο επί της ουσίας. Από το 28ο.
1: Κοιτάξτε, αυτό αφορά την Αίγυπτο.
0: Ναι, αλλά
1: στην Αίγυπτο κάτι.
0: Στη μέση, ναι, Ρόδο,
1: ναι, ναι, συζητάμε ότι κάτι έγινε, ότι κάτι δώσαμε παραπάνω, κάτι δώσαμε λιγότερο. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι κάναμε κάτι όμως. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο 28ος μεσημβρινός και μάλιστα ένας πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικός βουλευτής, λέει ότι έχει πει σε συνεδριάσεις ότι θεωρεί Ευαγγέλιο τα βιβλία αυτού του συμβούλου. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι έχουν πάει στον 25ο μεσημβρινό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε λίγο θα φτάσουν και στη Σαλαμίνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ένα ένοχο μυστικό. Και αυτό το ένοχο μυστικό που είναι ότι αφήνουμε το Αιγαίο στην τύχη του. Αυτό είναι ένα ένοχο μυστικό. Δεν είναι ένοχο μυστικό μόνο αυτής της κυβέρνησης. Είναι ένοχο μυστικό όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων, τουλάχιστον από το 1995, δηλαδή από τότε που η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας έγινε νόμος του κράτους. Εσωτερικός νόμος. Εσωτερικός. Ναι, εσωτερικός. Αλλά πρέπει κάτι να το κάνουμε. Αυτό τώρα στενοχωριόμαστε ότι η Τουρκία θα κάνει έναν εσωτερικό νόμο. Να. Και στενοχωριόμαστε ότι αυτή θα κάνει και θα τον εφαρμόσει. Εμείς δεν εφαρμόζουμε αυτό που έχουμε. Και είμαστε υποχρεωμένοι να τον εφαρμόσουμε.
0: Έχετε δώσει κάποια απάντηση, αν και είστε αρχιτέκτονας, δεν είστε ούτε ψυχολόγος ούτε ψυχίατρος, γιατί μάλλον αυτές οι ειδικότητες θα πρέπει να επιχειρήσουν να ερμηνεύσουν τη στάση των πολιτικών ηγεσιών της Ελλάδας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, βλέπω στο Αιγαίο και στα νησιά μία κακή πολιτική, δεν λέω άλλα...
0: Μία λάθος πορεία.
1: Μία λάθος πορεία. Αυτή τη στιγμή θεωρούν, είναι προφανές, πριν από μερικές εβδομάδες βγήκε ο αρμόδιος υπουργός και άλλοι υπουργοί και αυταρέσκως είπανε κάναμε ένα νομοσχέδιο για τον τουρισμό. Δηλαδή θεωρούν ότι τα νησιά μας είναι τουριστικός χώρος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θεωρούν ότι τα νησιά μας αποτελούν περιφέρεια της χώρας. Είναι μέρος της Ελλάδος είναι τα νησιά μας. Δεν είναι ένας τουριστικός τόπος που θα πηγαίνουν το καλοκαίρι όποιοι πηγαίνουν. Θα έχουν κοινωνίες εποχικές αυτοί που έχουν να νοικιάσουν το καλοκαίρι. Το χειμώνα θα φεύγουν και θα μετατρέψουμε όλο το Αιγαίο σε θαλάσσιο πάρκο για να σώσουμε χελώνες και δελφίνια. Είναι τεράστια, είναι απίστευτα αυτά τα οποία γίνονται. Αδρανοποιούμε ένα μεγάλο μέρος, αδρανοποιούμε το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας. Γιατί η θάλασσα του Αιγαίου είναι ελληνική επικράτεια. Το Αιγαίο πέλαγος είναι αρχιπέλαγος, και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή παρένθεση, το άρθρο 46 παράγραφος 2 της Διεθνούς Συμβάσεως για το Δίκαιο της Θάλασσας τιτλοφορείται από πάνω αρχιπελαγικά κράτη. Αλλά η παράγραφος 2 ερμηνεύει τι είναι αρχιπέλαγος. Αν διαβάσετε τι λέει ότι αρχιπέλαγος είναι τάκ τάκ τάκ, θα διαβάσετε, θα είναι σαν να περιγράφει το Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες όλες οι χάρτες, όλα τα κείμενα περιέγραφαν το Αιγαίο πέλαγος ως αρχιπέλαγος. Εμείς το λέμε ως θάλασσα. Ως θάλασσα των νήσων. Βγαίνει πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος και λέει ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Θα έπρεπε να πούμε ότι εμείς έχουμε δικαιώματα στη Σμύρνη, παραδείγματος χάρη. Να κάνω μια παρένθεση. Ξέρετε πώς μας λένε οι Τούρκοι? Ιουνάν.
0: Ναι.
1: Μας λένε Ίωνες. Δηλαδή μία περιοχή τους την ονομάζουν Ελλάδα. Μας λένε Ίωνες, που σημαίνει μια μεγάλη περιοχή τους, οι Τούρκοι την ονομάζουν Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, πάλι ένας άλλος υπουργός εξωτερικών. Αυτά που σας λέω είναι γραμμένα. Δηλαδή ό,τι μήνες και να σας κάνουν είναι γραμμένα και τα έχω τα στοιχεία, τα βίντεο όλα. Είπε το εξής τραγικό για το Αιγαίο πέλαγος. Να μην είμαστε μονοφαγάδες. Φαντάζομαι ότι ξέρετε ποιο είναι. Να μην είμαστε μονοφαγάδες. Δηλαδή ή μία άλλη υπουργός πάλι, το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Δεν είναι ελληνική λίμνη, αλλά είναι αρχιπέλαγος. Το οποίο ορίζεται από την Ούγκλο, ορίζονται τα δικαιώματα των νησιών και τα δικαιώματα που έχουμε εμείς στη θάλασσά μας. Ξέρετε τι έγινε πριν από καιρό? Λίγο έξω από τα κύθυρα είναι γεμάτο με
0: τουρκικά αλλιευτικά. Ναι, είναι σύνηθες πια τα τελευταία χρόνια.
1: Δηλαδή στο νησί μου, στην Ηρακλιά, φαντάζομαι να το ξέρετε, γιατί αν δεν το ξέρετε, δεν ξανάρχομαι εδώ. Στην Ηρακλιά, τουρκικά αλλιευτικά είναι λίγο έξω από την Ηρακλιά.
0: Παίρνετε το λιμεναρχείο, το σηκώνει το τηλέφωνο? Γιατί από τα κύθυρα κάποιοι πολίτες εκεί, κάποιες φορές που μας παίρνουν οι άνθρωποι, ναι, μας λένε ρε παιδιά, γράφτε κάτι, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με το λιμενικό. Βέβαια και το λιμενικό κάποιες εντολές εκτελεί.
1: Θα τους το πω αυτό.
0: Ναι.
1: Λιμεναρχείο δεν έχει, ναι, αλλά έχει έναν. Όπως ξέρετε, ναι, είναι ένα τεράστιο νησί με,
0: Τούρκοι εδώ,
1: με 80 κατοίκους. Υπάρχει ένας λιμενάρχης, αλλά δεν ξέρω αν πηγαίνει και το χειμώνα, πηγαίνει μόνο το καλοκαίρι.
0: Άρα κύριε Σιωτίνη, τα εργαλεία υπάρχουν, η γραμμή άμυνας είναι έτοιμη για αυτό που, όπως ναι, πολύ σωστά επισημάνατε, αντιμετωπίζουμε περίπου με τρόμο εδώ και στους τελευταίους μήνες. Κάθε μέρα μα δούμε τις τηλεοράσεις, ειδικά στα πρωινά, όλες οι αναλύσεις, ο νόμος που θα έρθει και τι θα γίνει με τον νόμο που θα έρθει κτλ.
1: Ναι, άρα έχουμε σχετικό.
0: Έχουμε έτοιμο αντίδοτο.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, το μόνο που μας λείπει είναι η πολιτική βούληση για να χρησιμοποιηθεί.
1: Η πολιτική βούληση.
0: Ναι. Η οποία πολιτική βούληση, όταν στριμώχνεται το πολιτικό μας σύστημα, πέφτει στο τραπέζι το γνωστό ερώτημα. Τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Θα σας πω. Θα σας πω. Για να μην πω ότι άμα έχεις πρόβλημα κάνεις πόλεμο. Θα σας πω όμως το εξής. Ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή μάλιστα θεωρώ σχεδόν απίθανο να τολμήσει να κάνει πόλεμο. Όταν έκανε πόλεμο, όταν κάνει πόλεμο η Τουρκία, έχει επιχείρημα για να κάνει πόλεμο. Δηλαδή όταν εισέβαλε στην Κύπρο, είχε επιχείρημα για να εισέλθει.
0: Μια, είχε δημιουργήσει ένα αφήγημα νομιμοφάνειας.
1: Ναι. Ναι, δεν είναι μόνο αφήγημα, είναι εν πωλής, όταν βγαίνει ο Μακάριος και βγήκε ο Αείμνητος Μακάριος, και λέει ότι η Ελλάδα εισέβαλε στην Κύπρο, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι, δεν είναι καθαρά τα πράγματα εκεί. Εν πάση περιπτώσει είχε λόγους να το κάνει. Έστω λόγους
0: και κατασκευασμένους.
1: Επινοημένους λόγους. Ναι. Αλλά στην περίπτωση του Αιγαίου δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε τίποτα, εννοούμε τίποτα. Ο νόμος όλος, ο διεθνής νόμος είναι εναντίον αυτού του πράγματος. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή η συγκυρία είναι πολύ θετική για μας. Δηλαδή, έχουμε αναπτύξει πολύ τη στρατιωτική μας ισχύ. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Και η Τουρκία έχει μεγάλα προβλήματα. Οι μισοί Τούρκοι έχουν κουρδική καταγωγή. Προσέξτε το αυτό. Προσέξτε το, επειδή λέμε συνέχεια για την δημογραφία της Τουρκίας κτλ. Ένα τεράστιο μέρος της Τουρκίας είναι Κούρδοι και ένα ακόμη πιο και ένα άλλο πάλι μεγάλο μέρος είναι κουρδικής καταγωγής. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει πέσει σε γεωπολιτική δυσμένεια. Δηλαδή, στην περίπτωση του πολέμου του Ιράν, αντί να πάρει τον πρώτο λόγο συζήτησης η Τουρκία, τον πρώτο λόγο τον πήρε το Πακιστάν. Εκεί γίνονται όλα. Η Τουρκία ήδη βρίσκεται σε διαμάχη με το Ισραήλ. Τα πράγματα είναι, εγώ θεωρώ απίθανο αυτή τη στιγμή να κάνει πόλεμο.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να βγούμε από, αλλά να φανεί ότι εμείς βγαίνουμε στο πεδίο. Ότι βγαίνουμε στο πεδίο. Και να σας πω κάτι άλλο, μήπως ακούστηκε λίγο λάθος αυτό που είπα για την Κύπρο. Δεν είναι, χρησιμοποίησε επιχειρήματα η Τουρκία, αλλά τότε υπήρχαν κάποιες άλλες συνθήκες περίεργες συνθήκες. Δηλαδή η τότε Χούντα είχε δώσει μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Τουρκία. Μάλιστα, επειδή τα ψάχνω όλα αυτά, ο Γιώργος Παπαδόπουλος,
0: ναι,
1: είχε πει σε συνομιλία με τους Τούρκους ότι εμείς μπορεί κάποτε να ενωθούμε κρατικά. Ο Παπαδόπουλος το έχει πει αυτό. Είναι γραμμένο αυτό. Εσείς θα τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Που σημαίνει ότι επάνω στην Κύπρο γίνανε πολλά παιχνίδια. Ήταν και η περίπτωση των Άγγλων, γίνανε πολλά παιχνίδια.
0: Όπως το περιγράφεται, η τότε περίοδος θυμίζει πολλά με τη σημερινή. Εντάξει, δεν έχει υπάρξει κάποιος που να έχει πει ότι θα ενωθούμε, αλλά ότι έχει δοθεί υπέρμετρη εμπιστοσύνη στην Τουρκία από την ελληνική πλευρά είναι δεδομένο. Και η ναι. τουρκική πλευρά το αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο. Πήρε ένα διαβατήριο με
1: ναι, δηλαδή το θεωρώ, εγώ το θεωρώ παλαβό. Ναι. Να έχεις μια χώρα η οποία έχει καταλάβει την Κύπρο, έχει κάνει κατάληψη της Κύπρου και με αυτή τη χώρα να υπογράφεις συνθήκη φιλίας. Δεν γίνονται αυτά.
0: Και οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι να υπογράφουν με πλουσιοπάροχα εξοπλιστικά συμβόλαια.
1: Ναι.
0: Ναι. Εξαγορές αμυντικών ναι. μηχανών.
1: Τώρα είναι...
0: Ούτε εκεί έχουμε βγει στο πεδίο. Γιατί ξέρετε, εγώ την εποχή που μπαίναμε στην ΕΟΚ πήγαινα από γυμνάσιο, από δημοτικό γυμνάσιο. Και θυμάμαι όμως την περίοδο που γινόταν η αναταραχή. Υπήρχαν και αυτοί που λέγανε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Αλλά το βασικό επιχείρημα ήταν να μπούμε στην Ευρώπη να μας εξασφαλίσουμε και την ιστορία με την Τουρκία. Ποια ιστορία εξασφαλίσαμε με την Τουρκία?
1: Κοιτάξτε, ίσως πρέπει να κάνουμε μια
0: ξεχωριστή κουβέντα.
1: Ξεχωριστή κουβέντα
0: πάνω σε αυτό. Θα την κάνουμε όταν γυρίσει από την Ηρακλειά.
1: Ναι, η ουσία είναι ότι αυτή η ιστορία με την Ευρώπη, η Ευρώπη τι έφερε στην Ελλάδα με την επανάσταση του 1921. Άλλαξε άρδιν την πολιτική φυσιογνωμία της χώρας μας. Την πολιτική φυσιογνωμία. Από εντός εισαγωγικών ομοσπονδιακή, ας πούμε, κοινοτική, γιατί έτσι δούλευε όλο το Βυζάντιο, το Βυζάντιο, το λεγόμενο Βυζάντιο. Έτσι λειτουργούσε κτλ. Όταν έγινε η Επανάσταση του 1921, μας επευλήθη ένα σύστημα μοναρχίας. Το οποίο μοναρχία στην αρχή ήταν με τους βασιλείς, στη συνέχεια αυτή η μοναρχία μετουσιώθηκε σε μια εκλεγόμενη μοναρχία, όπως λέει και ο Γιώργος Παπαγιώργης. Σε μια εκλεγόμενη μοναρχία. Αλλά έχει αλλάξει άρδιν το πολιτικό μας σύστημα.
0: Είναι θέμα ξεχωριστής
1: εκπομπής. Αυτό είναι θέμα πολύ ναι. μεγάλης κουβέντας.
0: Εγώ απλά θα πω για να ναι. κλείσουμε ότι πρέπει να πάψουμε να κατηγορούμε όλους τους γύρω-γύρω και τους έξω. Οι Ευρωπαίοι κάνουν τη δουλειά τους, πώς κάνουν όλες οι χώρες τη δική τους δουλειά. Εάν δεν πας εσύ στις Βρυξέλλες και να θέσεις κάποια θέματα και να τα θέσεις όχι με τη μορφή ανακοινώσεων, αλλά επίμονα και έντονα, γιατί να ασχοληθεί η Ευρώπη μαζί σου? Έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, ξέρετε κάτι, εγώ πολύ φοβάμαι ότι δεν ξέρω αν είχαμε και ποτέ πραγματικούς πρωθυπουργούς.
0: Τώρα βάζετε θέμα και άλλη εκπομπή, κύριε.
1: Ναι, θα σας πω ένα απλό θέμα.
0: Ναι.
1: Η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε με κάποια δεδομένα. Ότι ψηφίζω το γάμο των ομοφύλων, κουλτούρα, όλα αυτά τα πράγματα. Με το που αλλάζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, άλλαξε και θέση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις, υποστηρίζεις το γάμο των ομοφύλων και τη γοκουλτούρα? Δεν την υποστηρίζω, αλλά απλώς θα ήθελα...
0: Είχε ληφθεί μια απόφαση ναι, μέσα σε λίγους μήνες.
1: Ναι, θα ήθελα να υπάρχει κάποιος ο οποίος να λειτουργεί αυτονόμως. Πολύ φοβάμαι ότι στην Ελλάδα οι πολιτικές δυνάμεις δεν λειτουργούν αυτονόμως.
0: Ναι. Είναι βάσιμη υποψία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πολύ ωραία στην
1: πανέμορφη Ηρακλειά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με καλείτε.
0: Και μόλις επιστρέψετε το όμορφο νησί.
1: Και να συζητάμε τέτοια ζητήματα.
0: Έχουμε θέματα προς συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η παρέλαση.
5: Το συγκλονιστικό έργο της Λούνας Αναγνωστάκη.
4: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο?
5: Η παρέλαση. Ένα έργο για την ελληνική κοινωνία.
4: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
5: Μανώλης Πίτερης,
4: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
5: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
4: Εισιτήρια στο more.com.
6: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
7: ναι,
6: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
7: ναι, ναι,
6: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
6: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
7: ναι,
6: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
7: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
6: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
6: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
7: Ναι, ποιες πιθανότητες?
8: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
9: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
12: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνημα και δεν προλαβαίνει.
13: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
14: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
15: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
16: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
17: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης, ή θα σα βάλω μπουρλότο.
10: Όχι άλλο καρβουνό.
18: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
19: Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
20: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
19: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, από χαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
21: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
22: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
23: Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
24: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ ζωντανά σήμερα 2 Μαρτίου, Δευτέρα, καλή εβδομάδα κιόλας. Έχουμε ένα, νομίζω, πάρα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς έχουμε και είχαμε πριν από λίγες μέρες τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας του εθνικού εγκλήματος των Τεμπών. Πριν πάμε να σας ανεκνώσουμε τον καλεσμένο μας, όπως πάντα, κάθε εβδομάδα μαζί μας, η Ζωή Βελέτζα. Ζωή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα και σε όλους τους καλούς φίλους που είναι κοντά μας.
0: Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε για το θέμα μας, το οποίο είναι επίκαιρο, και βέβαια να πούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μαζί μας, ένας εκλεκτός προσκεκλημένος, καλησπέρα σας, ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Αποστολίδη.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, και χαίρομαι που βρίσκομαι στη συντροφιά σας και μάλιστα με μια στερεολαδίτησα.
1: Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά κύριε Βελέτζα.
1: Για την αποδοχή της πρόσκλησης αρχικά.
0: Ο κύριος Αποστολίδη, να πούμε... Ναι.
2: Λέω ότι κάνατε καλό ποδαρικό. Και αυτό που σημαίνει καλό ποδαρικό, όπως λέμε στα δικά μας τα χωριά, τα στερεολαδίτικα, είναι ότι η αρχή που λένε είναι το ίμιση του παντός. Άρα προχωράμε, θα είμαι κάθε φορά... Θα ανταποκρίνουμε στα αιτήματά σας, να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στο παγκόσμιο επίπεδο, άρα να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στην Ελλάδα μας και τις ανησυχίες της κοινωνίας που καθημερινά ζούμε, γιατί έχουμε και ένα πρωτοφανές κίνημα ανθρωπιάς, που λέω εγώ, και δικαιοσύνης, που ίσως για πρώτη φορά, περισσότερο ακόμα και από την απελευθέρωση της χώρας, βλέπουμε ένα ποτάμι κόσμου να συμπάσχει, να αγκαλιάζει το πένθος, την αγωνία των γονιών και να δημιουργεί ένα κίνημα πίεσης προς την πολιτική εξουσία, και ήδη έχει φέρει 2 αποτελέσματα πέρα από τα δικαστήρια που έχουμε μπροστά μας. Το ένα μεγάλο αποτέλεσμα πίεσης προς την εξουσία και βήματα προς μεταρρύθμιση και μετασχηματισμό είναι αυτό το περιβόητο άρθρο 86 του Συντάγματος, που παρέχει ασυλία στο πολιτικό προσωπικό. Έχει μια δέσμευση πλέον από ό,τι έχουν εκδηλώσει όλες οι πολιτικές παρατάξεις και η κοινωνία καθολικά, να αλλάξει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο και να γίνει πράξη ότι απέναντι στον νόμο όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, όπως λέει το σύνολο. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή, πιστεύω να μην ξεχαστούμε, και εκεί με τους νομοθέτες μας ξεχάσουν τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις. Και η δεύτερη μεγάλη τεράστια, κατά την άποψή μου, μεταρρύθμιση που βρίσκει καθολική αποδοχή από τον λαό αλλά και από την πολιτική εξουσία, και όχι μόνο θα λέγαμε καθολική απέτηση, η ηγεσία του δικαστικού σώματος, της ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια, να εκλέγεται και όχι να διορίζεται, γιατί ο διορισμός έχει πάντα την έννοια της εξάρτησης και της χειραγώγησης, είτε είναι θεσμός, είτε είναι κοινωνία, είτε είναι άτομα. Και θα ξέρετε πολύ καλά, γιατί το νιώθουμε όλοι μας, ότι το λεγόμενο επιτελικό κράτος είναι ο καλύτερος μάστορας να χειραγωγεί και θεσμούς και κοινωνία και άτομα. Και νομίζω ότι από αυτό το βραχνά της χειραγώγησης της εξουσίας πρέπει ο λαός να αντιδράσει και να χειραφετηθεί. Είναι, θεωρώ, ένα θέμα η χειραφέτηση τόσο σημαντικό όσο και το θέμα της επιβίωσης, το θέμα του βιοπορισμού. Είναι λοιπόν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, και τα πρώτα δείγματα σε αυτή την κατεύθυνση που είπα, ένα καλύτερο αύριο, σημαίνει ότι τα ανώτατα δικαστικά συμβούλια που ήδη έχουν, αν θέλετε, όχι ολοκληρώσει, αλλά περπατήσει πολύ σημαντικά το ανακριτικό έργο που αφορά και τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμαλή, θα είναι σταθμός η απόδοση δικαιοσύνης, που σε περίπτωση που δεν αποδοθούν πραγματικά τιμωρίες παραδειγματικές, θα υπάρχει μία λειψή απόδοση της δικαιοσύνης, διότι δεν χωράει ο νους των γονιών και της κοινωνίας ότι όλοι φταίνε, εκτός ότι η πολιτική ηγεσία που ήταν, λέει, παρατηρητής, δηλαδή δεν ζούσε στην Ελλάδα. Έλα όμως που έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει η κυρία πολιτική ηγεσία και Ελλάδα, σας παραπέμπω στις 15 Δευτέρου του 23, λίγες μέρες πριν τη τραγωδία, γιατί δεν ενδιαφέρεστε να κάνετε ασφαλή το σιδηρόδρομο. Και παλεύω εδώ και ένα χρόνο να πάρουμε αυτά τα στοιχεία, να πάρουμε την αιτιολογημένη άποψη, γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέμπεμψε την Ελλάδα, όπου θα αποκαλυφθεί όχι απλά η πλήρη γνώση των προειδοποίησεων κινδύνου που είχε η πολιτική ηγεσία, σύσσωμη, γενική γραμματής, πολιτικό προσωπικό, υπουργοί, υφυπουργοί, διευθυντές παρακάτω και βέβαια όλη η διοικητική ιεραρχία από το επιχειρησιακό επίπεδο μέχρι την κορυφή. Άρα για μένα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, και να πω έτσι για τους τηλεθεατές που μας ακούνε, ότι σε αυτόν τον αγώνα με ένα χρόνο να αποκαλυφθούν αυτά τα νέα στοιχεία, δυστυχώς η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και επικεφαλής εκεί είναι Έλληνας Επίτροπος, μου απήντησε η Επιτροπή ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας γνωστοποιήσω αυτά τα στοιχεία που ζητάτε, δηλαδή τι ζητάω απλά, τις αναφορές, τις συστάσεις, τις εκθέσεις που ήταν, που όφιλε η πολιτική ηγεσία όλα αυτά τα χρόνια από το 19 μέχρι το 23 να προσκομίζει και να γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον οργανισμό τον ΕΡΑ λεγόμενο, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, να στέλνει σχετικά ραπόρτα, θα λέγαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να λέει ότι ξέρετε, σε σχέση με την ασφάλεια και τα έργα στην Ελλάδα στο σιδηρόδρομο πάμε μια χαρά, ή όπου έχουμε προβλήματα εμείς έχουμε αναλάβει διάφορα προληπτικά μέτρα. Δυστυχώς σε αυτή την κατεύθυνση, παρά τα αιτήματά μου τα επίμονα προς τον εφέτη ανακριτή, ο οποίος έστειλε σχετικό υπόμνημα προς το Υπουργείο, το Υπουργείο λέει δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα, πάω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ναι έχουμε αλλά δεν στα δίνουμε γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα, και ακούστε γιατί αντιδρούνε οι δικηγόροι του Υπουργείου. Μετά λοιπόν από επανειλημμένες αναφορές μου, παρεμβάσεις μου και παραστάσεις μου στα ανώτατα δικαστικά συμβούλια, ζήτησα τα συμβούλια αυτά να ζητήσουν στα πλαίσια της ανακριτικής τους έρευνας τα στοιχεία αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από το Υπουργείο, τα οποία κατά την άποψή μου οδεύοντας προς την πέμπτη δεκαετία σε αυτό το λειτουργήμα θεμελιώνουν, στοιχειοθετούν, θα έλεγα με απόλυτη βεβαιότητα, κακουργηματικά αδικήματα για την πολιτική ηγεσία, όχι μονάχα για τον κύριο Καραμαλή, αλλά και για τους υφυπουργούς. Αυτά είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε στη δίκη, την κύρια δίκη λεγόμενη, που αφορά το υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Θέλω να σας ρωτήσουμε για τη δίκη, κύριε Αποστολίδη. Καταρχάς, πρέπει να πω οπωσδήποτε για όσους δεν το γνωρίζετε. Καταρχάς, πέρα από το ότι έχετε αναλάβει και υποθέσεις συγγενών εδώ και του παιδιού αυτού, του ανθρώπου, ο άνθρωπος που ήταν στο πρώτο βαγόνι και επιβίωσε και μάχεται για τη ζωή, το Γεράσιμος Γεωργιάδης, να πούμε ότι ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης έχει διατελέσει βουλευτής βιωτίας και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα θα μιλήσουμε και για τα θεσμικά. Στο τέλος θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και για τις γενικότερες εξελίξεις, όπως είπατε. Πείτε μας λίγο, ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη δίκη, από αυτό το μεγάλο ζήτημα, μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, ποιες είναι οι προσδοκίες όπως είναι, ισχύουν τα πράγματα μέχρι στιγμής?
2: Θα σας πω, θεωρώ ότι τα 36 κατηγορητήρια του εφέτη ανακριτή έκανε μια σπουδαία δουλειά, δύσκολη δουλειά. Διαμορφώθηκε η ογκοδέστατη μέχρι σήμερα ιστορικά για τον ελληνικό κράτος δικογραφία με 500 σελίδες ανακριτικό υλικό. Δεν έχει ματά υπάρξει, που λέει και ο λαός μας, άλλη τέτοια δικογραφία. Ήταν πραγματικά ένας πραγματικός γολγοθάς ανακριτικός, έχοντας πολύ, πολύ σημαντικούς σταθμούς στην πορεία. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι τα κατηγορητήρια με ενδεχόμενα ελάχιστες παραλήψεις που μπορεί ο καθένας να αναφέρει, και αυτές οι παραλήψεις κατά την άποψή μου δεν βρίσκονται στο πλευρό της δικαστικής αρχής του εφέτη ανακριτή, αλλά βρίσκονται στις προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκαλύψει τις ευθύνες της και να μεταθέσει, να μεταφέρει όλες τις ευθύνες στο υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό πλην των ιδίων. Αλλά εγώ από την αρχή αυτής της τραγωδίας είπα ότι η μήτρα της ευθύνης για αυτή την τραγωδία βρίσκεται στο τρίγωνο της διαπλοκής και της ενοχής. Πολιτική ηγεσία, οργανισμοί πρόθυμοι και πρόσωπα και εργολαβικά συμφέροντα. Εάν αυτό το τρίγωνο λειτουργούσε σωστά από το 2014 μέχρι το 2023, κανένα ανθρώπινο λάθος δεν θα μπορούσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα, διότι τα συστήματα ασφάλειας τα οποία πληρώνουν οι Ευρωπαίοι για να υπάρξει ασφάλεια και διαλειτουργικότητα στο ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, είναι για να μπορέσουν να προλαμβάνουν ανθρώπινα λάθη. Να αποτρέπουν ανθρώπινα λάθη. Άρα λοιπόν θα το πω πολύ σύντομα και με κατά τρόπο προφανές που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι οι όποιες παραλήψεις και γκρίζες ζώνες εμφανίστηκαν σε όλη αυτή τη διαδρομή των 3 χρόνων είχαν να κάνουν με την προσπάθεια του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού να συγκαλύπτει τις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας. Όπως θα θυμάστε, η πρώτη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού αμέσως μετά την επίσκεψη στα Τέμπη λέει ότι εδώ έχουμε ένα ανθρώπινο λάθος. Η αιτία δηλαδή επικεντρώνεται στο μοιραίο σταθμάρχη, ο οποίος και αν ειδικευτός ήταν και μπάνιο δεν ήξερε, και το πετάξανε στον ωκεανό να κολυμπήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτή τη γραμμή που χάραξε ο κύριος Πρωθυπουργός του ανθρώπινου λάθους επαναλήφθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, επαναπολύφθηκε στα πορίσματα της κυβερνώσας παράταξης, και όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα χτύπησε την πόρτα της Βουλής για τις, αν θέλετε, είχε καταλογίσει κακουργηματικές πράξεις στην πολιτική ηγεσία στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Σπίρτζη, η Βουλή έκλεισε την πόρτα στη δικαιοσύνη και στην ανακριτική αρχή, αντέδρασε η Ευρωπαία επικεφαλής, την διασκέδασαν οι κυβερνητικοί παράγοντες ότι δεν είναι δυνατόν μια Ρουμάνα να έρθει να μας κάνει εμάς και να μας πουλάει το δάχτυλο ότι δεν έχουμε δημοκρατία και εμποδίζουμε τη δικαιοσύνη. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία και στην ίδια γραμμή ο κύριος Πρωθυπουργός καταρχήν διαψεύστηκε από τον εφέτη ανακριτή. 36 κατηγορητήρια λένε στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν είναι το ανθρώπινο λάθος των μηχανοδηγών και του σταθμάρχη, αλλά είναι όλοι στις ιεραρχίες. Έφτασε στους διευθυντές δίπλα στο γραφείο σου, έφτασε στους γενικούς γραμματείς, έφτασε σε όλους τους επικεφαλείς των οργανισμών που είχαν την ευθύνη για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα του ελληνικού σιδηρόδρομου. Συνεπώς σε διέψευσε η ίδια η ανακριτική αρχή, αφού εμπιστεύεσαι, λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Ωραία, αφού εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και η Ευρωπαία Εισαγγελέα σας είπε στη Βουλή, προχωρήστε στις διαδικασίες προανακριτικές, γιατί εγώ βλέπω ενδείξεις, θα έλεγα βεβαιότητες, ότι στη Σύμβαση 717 υπήρξαν εγκληματικές πράξεις, υπήρξε απιστία και εσείς δυστυχώς δεν με βοηθήσατε να συνεχίσω. Α, τι διάολο εμπιστοσύνη είναι αυτή στην δικαιοσύνη. Ήρθε λοιπόν ο εφέτης ανακριτής, έστειλε στη Βουλή και το θέμα του Τριαντόπουλου και το θέμα του κ. Καραμαλή. Και η απάντηση του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι μπράβο γενναία, και με θυμάστε τις φράσεις, γενναία η πράξη του κ. Τριαντόπουλου να δηλώνει αθώος και όμως για τα μάτια του κόσμου προσθέτω εγώ, ας πάει και στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο με ένα πλημέλημα, με μια παράβαση καθήκοντος. Εδώ ο κόσμος καίγεται και για να μην συνεχίσω παρακάτω. Έρχεται η ίδια πατέντα στον ίδιο Καραμαλή και προανακριτικές δεν γίναν, παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τους κανονισμούς της Βουλής. Πέρασα και εγώ κάποια χρόνια εκεί στην Βουλή και συνέχισε την ίδια διαδικασία περιορίζοντας το αδίκημα, είπε ο κύριος Καμαλής και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Καραμαλής θα πάει στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, αλλά διάβολοι όχι παραπάνω από ένα πλημέλημα. Γι' αυτό λοιπόν είπα προηγούμενο ότι μεγάλη μάχη και κατά την άποψή μου είναι το πρόκριμα μιας δίκαιας δίκης και μιας δίκαιας τιμωρίας των ενόχων, εάν το επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας εκεί που βρίσκεται η μήτρα των ευθυνών την γλιτώσει με ελαφριές ποινές, τότε πραγματικά το αίσθημα των γονιών, η οργή των γονιών, της κοινωνίας και η εμπιστοσύνη απέναντι στους κεντρικούς θεσμούς, είτε αφορά το πολιτικό σύστημα και την σημερινή διακυβέρνηση, είτε αφορά τη δικαιοσύνη, θα είναι ένα μείζον ιστορικό, νομικό, πολιτικό λάθος. Αυτό λοιπόν το λάθος θα επηρεάσει και την κύρια δίκη που αφορά το υπηρεσιακό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό, όπως σας είπα προηγούμενα, δηλαδή από τον σταθμάρχη μέχρι τους γενικούς γραμματείς. Συνεπώς, πώς πάμε μεθαύριο. Πάμε μεθαύριο στις 23 του Μάρτη να ξεκινήσουμε την κύρια δίκη. Θα είναι ένας δικαστικός, αν θέλετε γολγοθάς, με τις δυσκολίες του. Ενδεχόμενα θα μπλέξουμε με τα διάφορα διαδικαστικά ζητήματα. Θα αφήσουμε το γάμο που λέω να πάμε σε πουλάρια. Και έχω όμως την αίσθηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία όλων των συναδέλφων δικηγόρων θα συνδράμουν την δικαιοσύνη να πέσει άπλετο φως παντού για να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι και η ανοχή, για να μπορέσει να λυτρωθεί ο γονιός, ψυχές των παιδιών, η κοινωνία μας, αλλά και το πολιτικό σύστημα. Ξέρετε, η ανοιχτή πληγή των τεμπών είναι και μία διαδικασία αυτογνωσίας προσωπικής, αυτογνωσίας κοινωνικής, αυτογνωσίας πολιτιακής. Ήδη κάνω τα δύο πρώτα βήματα μετασχηματισμού για αυτό που σας είπα για την εκλογή της πολιτικής ηγεσίας της δικαστικής ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια.
0: Πείτε μου λίγο εδώ, εδώ θέλω να επιμείνουμε, τι εννοείται εκλογή, για πείτε μου την τη σκέψη σας.
2: Όπως σας είπα, κάθε διορισμός ενέχει και την διαδικασία.

0: αυτό τι σημαίνει. Και η τροπολογία αυτή πάει περίπατο και το αίσθημα της έλλειψης εμπιστοσύνης γιγαντώθηκε και στο χώρο το δικαστικό πολλοί απογοητεύτηκαν σε αυτό το βήμα. Τι σημαίνει λοιπόν κατά την άποψή μου και αν θέλετε και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και το νομικό γίγνεσθε της Ευρώπης επηρεάζει και εμάς, και θα έλεγα πάρα πολύ. Η ηγεσία των αεροπαγητών, όπως είπαμε προηγούμενα, να εκλέγουν τον πρόεδρο, τον εισαγγελέα, τους προέδρους των τμήματων, τους αντιπροέδρους και όχι αυτοί να διορίζονται από το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα, το πώς θεσμικά θα μπουν διάφορες εγγυήσεις και τα λοιπά, υπάρχει εμπειρία τεράστια. Ήδη έχουμε και καλούς συνταγματολόγους και το λέω αυτό όχι για να χαϊδέψω τα αυτιά τους, έχουμε πραγματικά πολύ καλό ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό διακεκριμένο και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, οι οποίοι μπορούν να δώσουν τα φώτα τους, οι πολιτικές παρατάξεις να πάνε σε μία διαδικασία με τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις που πραγματικά θα διασφαλίσουν αυτό που είναι το ζητούμενο, να μην έχει καμία εξάρτηση η δικαστική ηγεσία από την πολιτική εξουσία. Διότι όταν αυτά τα δύο πράγματα που είναι κεντρικοί θεσμοί στη δημοκρατία μας αρχίζουν πλέον το ένα να χειραγωγεί το άλλο, τότε και οι άλλοι θεσμοί που ακολουθούν οι ανεξάρτητες αρχές, είναι μια σειρά από άλλους θεσμούς, θα αρχίσουν πλέον αντί να βελτιώνονται και να ανεβάζουν την ποιότητα της δημοκρατίας μας, να συρρυκνώνονται. Δηλαδή, είδατε τι έγινε με τις υποκλοπές. Φτάσαμε μέχρι ψηλά, είπαν, βάλανε ο Άριος Πάγος στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ήρθαν δικαστές της ουσίας, γιατί η συντραπτική πλειοψηφία του δικαστικού σώματος είναι λειτουργοί που έχουν ως γνώμονα στην κρίση τους τη συνείδησή τους και τον νόμο.
1: Η πλειοψηφία, αλλά συνήθως όχι η ηγεσία, κύριε Υπουργέ. Θέλω λίγο, επειδή έχω το νου μου στην ώρα, θέλω οπωσδήποτε να πούμε λίγο για το παιδί, για το Γεράσιμο, να καλύψουμε κάποια ενημερωτικά από εσάς, τι γίνεται, ζωή, δεν ξέρω.
2: Καταρχάς, κύριε Αποσταλίδη, ήθελα να ρωτήσω το εξής για το Γεράσιμο, διότι υπάρχει επικρατεί μία εντύπωση και δεν ξέρω αν είναι λανθασμένη ή όχι. Εσείς θα μας το διευκρινίσετε αυτό. Διότι ακούσαμε ότι ο Γεράσιμος, μάλλον γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι ο Γεράσιμος ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι. Εν τούτης, είδαμε στη συνέχεια να λέγεται ότι δεν ισχύει αυτό, ότι ο Γεράσιμος δεν βρίσκεται στο πρώτο βαγόνι, αλλά στο δεύτερο. Τι ισχύει τελικά, κύριε Αποστολίδη?
0: Καλά, αυτό το δεύτερο το ακούω για δεύτερο, ότι ήταν στο δεύτερο βαγόνι. Οι πάντες, οι δικαστικές αρχές αναφέρουν και αν θέλετε, από ό,τι γνωρίζω, οι πραγματογνώμονες, οι πάντες, ότι ο Γεράσιμος ήταν στο πρώτο βαγόνι την ώρα που έγινε η σύγκρουση και η φωτιά, βρίσκονταν σχεδόν κοντά στην πόρτα για να βγει από το κηλικείο και εκτινάχτηκε κυριολεκτικά το σώμα του έξω από το βαγόνι. Βέβαια αυτό το οστικό κύμα που είχε ήδη διαμορφωθεί, πως λέμε, του πήρε το μυαλό του παιδιού. Θεωρώ ότι αυτοί που μιλάνε ότι δήθεν ήταν στο δεύτερο βαγόνι, θα έλεγα απλώς μια κουβέντα, όταν λες σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός

0: ψέματα χωρίς να έχεις αποδεικτικά στοιχεία. Πραγματικά αυτό είναι μια προσβολή που δεν θα ήθελα να συνεχίσω πιο πέρα. Ο Γεράσιμος,
1: έγινε επί τούτου δηλαδή, δεν το ξέρανε.
0: Δεν μπορώ να ακούτε να σας πω, δεν ξέρω τώρα ποιοι αναφέρονται σε αυτά, τουλάχιστον δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Εγώ αυτό που εδώ και 3 χρόνια γνωρίζω είναι ότι οι πάνες αναγνωρίζουν και ξέρουν ότι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι ήταν ο Γεράσιμος Γεωργιάδης, ο οποίος επί 3 χρόνια δίνει τη μάχη της ζωής από την Ελλάδα στη Γερμανία, από τη Γερμανία στην Αμερική, από την Αμερική στην Ιταλία και σήμερα πάλι εδώ στην αγαπημένη του πατρίδα με μια ηρωίδα μάνα και έναν ήρωα πατέρα, οι οποίοι έχουν την μοναδική έγνοια να μπορέσει κάποια μέρα το παιδί να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή και να πει «Μπαμπά, μαμά, κερδίσαμε». Είναι η ζωή τους. Έχει αλλάξει βέβαια η ζωή τους παντελώς μετά από αυτό το δυστύχημα. Αυτή είναι, αν θέλετε, το μοναδικό μέλημά τους και νυχθημερών βρίσκονται στο πλευρό του. Και αυτή η ανοιχτή πληγή του Γεράσιμου θα είναι ένα δρυμύτατο κατηγορό διαχρονικό στο παχύδερμο ελληνικό κράτος που δυστυχώς δεν εγγυάται, δεν διασφαλίζει το πολύτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο που είναι η ανθρώπινη ζωή. Και η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία άλλη ανταλλακτική αξία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια για το τι κάνει ο Γεράσιμος. Είναι καθημερινά σε άνηση μάχη για τη ζωή του.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστολίδη, επειδή μας βάλατε έτσι αμέσως στην ουσία του ζητήματος, με όλα αυτά που μας είπατε προηγουμένως και μας περιγράψατε, εγώ θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση γι' αυτό. Έχετε διαγράψει την δική σας πορεία στο παρελθόν στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Πλέον δεν είστε μέρος αυτής. Υπηρετείτε τη δικαιοσύνη, η οποία έχει χρέος να προστατεύει και να δικαιώνει τους πολίτες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εάν θεωρείτε ότι τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σήμερα σε όλα τα επίπεδα, πόσο μάλλον οι οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στα Τέμπη, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, είναι πρωτίστως αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη σας, κακών χειρισμών, λάθος προσώπων ή είναι αποτέλεσμα ενός εξαρτημένου πολιτικού συστήματος που υπάρχει ουσιαστικά για να προστατεύει τους εκπροσώπους του?
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ παραγωγικό αυτό το ερώτημα που μου λέτε για να υπάρξει απάντηση. Εγώ θα πω όμως στο υπαριθμό ένα πρόβλημα που σημαίνει υπήρξε η γενναιότητα από την πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες πολιτικές, διοικητικές και ποινικές. Όχι. Σας είπα ότι διαστόματος του ίδιου του κ. Πρωθυπουργού έγινε μια τεράστια προσπάθεια μεταφοράς των ευθυνών στο υπηρεσιακό και διοικητικό πρόσωπο. Από εκεί ξεκινάει το κακό και από εκεί, αν θέλετε, ξεκινάει και η δυσπιστία των γονιών της κοινωνίας. Εάν, παράδειγμα, η κυβέρνηση αναλάβανε αυτές τις ευθύνες, θεωρώ ότι με μεγάλη σιγουριά θα ήταν διαφορετική κατάσταση από αυτή που ζούμε σήμερα, να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στους κεντρικούς θεσμούς της δημοκρατίας μας. Βέβαια, οι αιτίες είναι γνωστές, από το χάλι στην υποδομή και χωρίς συντήρηση, από την έλλειψη των ασφαλιστικών συστημάτων, από την ελλειψή εκπαίδευση, όπως σας είπα, χωρίς να ξέρει κολύμπι το πετάξαν στον ωκεανό το σταθμάρχη, αδιάφορη ιεραρχία από πάνω, ακόμα και η πολιτική ηγεσία όταν κλήθηκε με τον νόμο του 19 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες να συνάψει συμβάσεις το Υπουργείο με τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ και να είναι οι συμβάσεις αυτές να αποτελούν έναν έλεγχο και λογοδοσία και αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Αυτό από το 20 που θα έπρεπε να το είχε, να είχε διαμορφώσει αυτές τις συμβάσεις το Υπουργείο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν. Και γι' αυτό, αν θέλετε, παραπευθήκαμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή λοιπόν η έλλειψη θάρρους από την πολιτική ηγεσία, η ατολμία και ο κινησμός να μεταφέρονται οι ευθύνες προς τα κάτω εξόργησαν τους γονείς και εξόργησαν και την κοινωνία. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα δικαιοσύνης που σας είπα προηγούμενα, ένα κίνημα πρωτοφανές, μοναδικό ιστορικά για την Ελλάδα μας. Και νομίζω ότι θα η δημιουργική του αυτή η παρουσία του λαού μας με το τεράστιο ψυχικό κουράγιο των γονιών θα αλλάξουμε σελίδα σε αυτόν τον τόπο, να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερο σεβασμό και εμπιστοσύνη στους θεσμούς όταν οι θεσμοί και η πολιτική εξουσία θα προχωρήσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις και άλλες που σας είπα προηγούμενα. Διότι σήμερα το να λέμε να μην ξανασυμβεί αύριο πάλι το ίδιο, αυτό δεν είναι ευχή. Μα θέλει πράξη, θέλει δράση. Και σε αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι θα πρέπει να συνδράμουν και οι δύο κρίσιμες δικαστικές κρίσεις και των ανωτάτων δικαστικών συμβουλίων, αλλά και της κυρίας Δίκης, η οποία στις 23 του Μάρτη θα ανοίξει αυλαία για να μπορέσουν πλέον ενώπιον των ευθυνών και των καθηκόντων τους οι δικαστές να αποδώσουν την δικαιοσύνη και να πέσει άπλετο φως αλήθειας στα τέρατα του σκότους, που λέω εγώ, στο παρακράτος και όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζει η ελληνική κοινωνία.
2: Βεβαίως. Ωραία. Είμαι πάλι, κοιτάω την ώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο για την υπόθεση ή να πάμε στις γενικότερες εξελίξεις. Ζωή, έχει κάτι να πεις άλλο για την υπόθεση?
1: Ήθελα να ρωτήσω απλώς αν η εκδοχή του παράνομου φορτίου, παρόλο που η πολιτεία έχει αποφανθεί γι' αυτό, αλλά αν θεωρείτε εσείς ότι το παράνομο φορτίο είναι μία εκδοχή που δεν, στην οποία δεν δόθηκε η πρέπουσα, η δέουσα προσοχή.
0: Κοιτάξτε, η ιστορία του παράνομου φορτίου, το οποίο δυστυχώς για 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, να μην πω 3 χρόνια, έχει βάλει πραγματογνώμενες, συγγενείς, δημοσιογράφους, τους πάντες σε μια αντιπαράθεση με διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις. Εγώ είχα μια βασική αρχή και μέχρι σήμερα αυτή πιστεύω και στο επάγγελμα. Χωρίς εργαστηριακή επεξεργασία των δεδομένων με πιθανότητες και υποθέσεις, κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να βρει ούτε ενόχους ούτε να τιμωρήσει. Έτσι είναι στην προκειμένη περίπτωση. Αν παράδειγμα η κυβέρνηση δεν έτρεχε να αλλοιώσει τις συνθήκες στον χώρο του εγκλήματος, θα είχε τη δυνατότητα οι ιατροδικαστές να κάνουν τις δέουσες εξετάσεις μικροβιολογικές, αυτό τώρα που παλεύουν οι γονείς με τις εκταφές των παιδιών τους. Θα μπορούσαμε να μάθουμε αν υπήρχε ή δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Αυτό είναι το κυρίαρχο, κατά την άποψή μου, στοιχείο, το οποίο δυστυχώς απέκρυψε πολλά αποδεικτικά στοιχεία και τραβήξαμε 2-2,5 χρόνια την διαδικασία αυτή του παράνομου φορτίου, τα βίντεο, θα θυμάστε, τα διάφορα, ας το πούμε, κοψοραψίματα που λέω εγώ στο χώρο των βίντεο. Τα μοντάζ, εν πάση περιπτώσει. Εδώ όμως θα πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση. Το παράνομο φορτίο δεν έχει καμία σχέση με τις αιτίες. Μην μπερδεύουμε τις αιτίες του δυστυχήματος με το παράνομο φορτίο.
2: Σωστά.
0: Άλλες είναι οι αιτίες. Έχει μια τεράστια ηθική αξία το παράνομο φορτίο. Που λέγεται να μάθει ο γονιός πώς φύγαν τα παιδιά. Σε αυτές λοιπόν τις 17-18 πραγματογνωμοσύνες, 9 πραγματογνωμοσύνες και από την πυροσβεστική και από το Γενικό Χημείο του Κράτους και από το Πολυτεχνείο και από καθηγητές και από τον κύριο Δέδε της Ολομέλειας των Δικηγόρων και του κυρίου Πλακιά, ο πραγματογνώμονας από την Σουηδία, να κάνω λάθος, είπαν ότι η αιτία του δεν υπάρχει παράνομο φορτίο και ότι η αιτία της φωτιάς, της πυρκαγιάς, ήταν τα ηλεκτρικά τόξα τα οποία κατέβαζαν, όπως ξέρετε, το ρεύμα στους μετασχηματιστές και τα έλαια σιλικόνης τα οποία δημιουργήσαν αυτό το νέφος και δημιουργήσαν αυτή την ανάφλεξη κλπ. Καθώς επίσης και τα διάφορα αντικείμενα, δηλαδή η πυραντοχή μέσα στο βαγόνι 2 παράδειγμα, ήταν μηδαμινή, ήταν ανύπαρκτη, ήταν του προηγούμενου αιώνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπήρχαν μέτρα ασφάλειας, προστασίας, ούτε στις υποδομές, ούτε μέσα στα ίδια τα βαγόνια. Και βέβαια υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, οι οποίες επιτρέψτε μου να πω ότι με πιθανότητες και με υποθέσεις δεν μπορείς, όταν ακόμα και το ΔΣΑΜ, ας το πούμε, ένα κρατικό ουσιαστικά όργανο, λέει δεν μπορούμε να πούμε πού βρίσκονταν οι θέσεις του παράνομου φορτίου, δεν μπορούμε να δούμε τι ουσία ήταν αυτή. Μια άλλη εκδοχή είναι...
2: Υπήρχε ωστόσο το παράνομο φορτίο, σύμφωνα με τον νέο ΔΣΑΜ, σωστά?
0: Υπήρχε, αλλά ξέρετε, μετά από αυτά που ακούστηκαν από τη Γάνδη, γιατί οι καθηγητές τους επικαλεστήκαν στη Γάνδη, είπαν ότι μπορεί και τα έλαια σιλικόνης να δημιουργήσουν αυτό το πράγμα. Και δεν βεβαιώσαμε εμείς ποτέ ότι υπήρξε παράνομο φορτίο. Αυτό είπαν. Στηριχτήκανε δηλαδή στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης και η Γάνδη απήντησε με αυτό που σας είπα προηγούμενα. Γι' αυτό γελιοποιήθηκε και το ίδιο το πόρισμα του έδωσα.
2: Γιατί είχαν επικαλεστεί την βεβαίωση του καθηγητή του Απιθύντα του κ. Κωνσταντόπουλου, όπου είχε αποκλειστεί η εμπλοκή των ελαίων σιλικόνης.
0: Κοιτάξτε, είναι μια ιστορία η οποία θα μας ακολουθάει και στο ακροατήριο. Πιστεύω όμως και θέλω, δεν έχει γίνει καθαρό στην κοινωνία ότι αυτό το θέμα του παράνομου φορτίου δεν ήταν η αιτία της σύγκρουσης.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια, είναι σαφές.
0: Και το δυστυχήμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Πρέπει να πούμε και όμως, για να το κλείσουμε και να πάμε στο τελευταίο κομμάτι, κύριε Αποστολίδη, ότι υπάρχει και ένα κομμάτι εδώ του παρακράτους που είπατε πριν. Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα που υπάρχουν παράνομες συναλλαγές. Ποιος ξέρει, υπήρχε ένα παράνομο φορτίο εδώ. Ποιος ξέρει σε καθημερινή βάση με πόσα intercity, τι μεταφέρεται.
0: Κοιτάξτε, να σας πω.
2: Βάζω μυαλό τα χειρότερα, δηλαδή.
0: Ακούστε να σας πω. Οι πραγματογνώμονες που είπαν ότι υπάρχει παράνομο φορτίο. Και μία μέρα είπαν ότι είναι 22 τόνοι η ποσότητα. Την άλλη μέρα 15, την άλλη 11. Μετά 2,5 τόνοι, προσέξτε. Λέμε πού βρίσκονται τα παιδιά. Στις Λαμαρίνες, λέει, που ήταν στα τρία πρώτα βαγόνια. Στις Λαμαρίνες τις είδα και εγώ πολλές φορές στο κουλούρι που πήγα επάνω. Είναι πεντακάθαρες. Αν εκεί ήταν το φορτίο, θα είχαν υπάρξει αλλοιώσεις. Ή όπως και το Πολυτεχνείο μας διαβεβαίωσε. Δεν υπήρξαν. Άρα πού έχουμε καταλήξει? Σε πιθανολογίες ή υποθέσεις ότι μπορεί να υπήρξει κάποια ουσία η οποία δεν ξέρουμε πού ήταν και δεν ξέρουμε πώς μεταφερότανε και τι είδους ουσία ήταν αυτή. Ήταν αυτό που λέει εδώ σαν μια ουσία που δεν ξέρουμε και ψάχνουμε να τη βρούμε. Είναι το ξυλόλιο του λιόλιο που έγινε πλέον μια ολόκληρη ιστορία.
2: Το θέμα είναι ήταν μια ουσία η οποία οδήγησε στο θάνατο ανθρώπων. Νομίζω αυτό είναι το μείζον.
0: Ναι, όσον αφορά να σας πω κάτι για το λαθρεμπόριο. Ακόμα και 20 τόνοι που αναφέρθηκαν στο να υπήρχαν στο μαγόνι. Για να μιλάνε για λαθρεμπόριο. Οι αξίες αυτής της ποσότητας μιλάνε πραγματογνώμενες ότι άντε να ήταν 20.000, 25.000, 30.000. Ποιος στέλεχος. Τα ρίξανε κιόλας εκεί ότι ήταν μέσα στο χώρο, στο κόπι του μηχανοδηγού. Δηλαδή φτάσανε ότι και ο μηχανοδηγός ήταν λαθρέμπορας και εκεί έβαλε τις ουσίες. Κοιτάξτε. Δυστυχώς όταν μια τέτοια τραγική υπόθεση γίνεται αντικείμενο αντιπαραθέσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλές φορές αντί να βοηθήσουμε για να βρούμε την αλήθεια, φτιάχνονται διάφορα γεγονότα που κατά την άποψή μου, ενώ η κοινωνία βοά και λέει στην κυβέρνηση μη συγκαλύπτεται, αντιπιτίθεται η κυβέρνηση και λέει κοιτάξτε το λέει, εσείς εργαλειοποιείτε λέει αυτή την κατάσταση, εσείς αποσταθεροποιείτε τη χώρα κτλ. Αυτό δηλαδή αν θέλετε δεν είναι ένας σοβαρός διάλογος. Ασφαλώς και εγώ προσωπικά λέω γιατί να μην έχουμε μια απόλυτα πιστική απάντηση για όλα αυτά τα γεγονότα. Άρα νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι ερωτήματα που συνεχώς θα πρέπει να μας, αν θέλετε, κάνουν καλύτερους. Γιατί, για παράδειγμα, εγώ στην κυρία Δίκη ακούσω που ήδη υπάρχουν κάποιοι ψήθυροι ότι αφού δεν υπάρχει κατηγορούμενος και δεν αναγνωρίζεται ότι υπήρξε παράνομο φορτίο, τότε δεν θα αποδώσετε δικαιοσύνη. Αυτά νομίζω ότι είναι πράγματα επιφανειακά που δεν έχουν καμία σχέση με το κύριο αντικείμενο της δίκης, αλλά και αν θέλετε με την κρίση που θα εκφέρουν οι δικαστές. Εκεί και εμείς ως παράγοντες της δίκης θα κοιτάξουμε να συνδράμουμε, να λάμψει η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζητούμενο για τους γονείς και για την κοινωνία.
2: Ωραία, είστε σαφείς κύριε Αποστολίδη, επειδή μας έχουν μείνει 10 λεπτά για την εκπομπή, οπωσδήποτε πρέπει να σας ρωτήσω, διότι βρεθήκατε και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πείτε μου λίγο, καθώς τώρα βλέπουμε πράγματι την κατάσταση, να τα λέγαμε και πριν βγούμε ζωντανά, να ξεφεύγει στη Μέση Ανατολή, ο ελληνισμός μπαίνει στο στόχαστρο, αναφέρομαι στην Κυπριακή Δημοκρατία, το έτερο κράτος του ελληνισμού δηλαδή, η Ελλάδα προσπαθεί να συνδράμει με την αποστολή φρεγατών και F-16, επειδή είναι και το ενδιαφέρον της εκπομπής, κάντε μας με ένα σχόλιο τι βλέπετε, τι πιστεύετε.
0: Κοιτάξτε, έκανε μια δήλωση από το ξεκίνημα αυτής της περιπέτειας ότι δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία πλέον όπου υπάρχει ισχύ των όπλων και ανοίξαμε την πόρτα στο φρονοκομείο. Δηλαδή ο κύριος Τραν και ο κύριος Νετανιάχου ανοίξανε την πόρτα στο φρονοκομείο στην καρδιά μιας ταραγμένης κυριολεκτικά περιοχής με τεράστιες επιπτώσεις στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, με τεράστιες κοινωνικές καταστροφές και υποδομές. Αυτό είναι η άμεση συνέπεια και το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως οι πράξεις αυτές κατά την άποψή μου ευτελίζουν. ή ουσιαστικά καταργούν παγκόσμιους θεσμούς που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργηθήκανε για τη διαφύλαξη της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ούτε ρωτήθηκε, ούτε τον υπολόγισε ο κ. Τραμπ, όπως δεν υπολόγισε στη Βενεζουέλα. Αύριο μπορούμε να το δούμε στην Ιρλανδία. Μεθαύριο μπορεί να έρθει και εδώ στο Αιγαίο και να πει: εγώ είμαι φίλος με τον Ερντογκάν, αφήστε τις διαμάχες μεταξύ σας, μοιράστε το Αιγαίο. Να έρθουν και οι αμερικάνικες εταιρείες να δουλέψουν να βγάλουν πετρέλαιο. Αφήστε και το καλαμπούρι στην Κύπρο. Το έχω πει πολλές φορές. Από εδώ θα έχουμε το τουρκο-κυπριακό κράτος και από την άλλη τον ελληνοκυπριακό κράτος. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι υποθέσεις. Είναι στοιχεία τα οποία δυστυχώς, εάν αυτή η εξουσία δεν ελεγχθεί, και θα έλεγα μια απλή κουβέντα, εδώ ο κόσμος καίγεται. Μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης με μία φωνή να είχαν ενεργοποιήσει το περιβόητο άρθρο ότι αν υπάρξει κίνδυνος ή επίθεση σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προχωρήσουμε σε συμπαράσταση κτλ. Και ο μεν Γερμανός πάει να γονατίσει, επιτρέψτε μου αυτή τη φράση, στο Οβάλ Γραφείο, στο κύριο Τραμπ. Ο δε Μακρόν είναι υποσχέψη και ο μόνος ηγέτης που σήμερα έχει τοποθετηθεί είναι ο Σάντζετ που είπε, ρε παιδιά, πού πάτε. Ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας ρωτήσατε, ούτε η παγκόσμια τάξη πραγμάτων όποτε σας έρθει τρέλα να πάτε τη μια μέρα να παίρνετε τον ένα ηγέτη από ένα κράτος, την άλλη να τον σκοτώνετε. Θυμόσαστε τι έγινε με τον Χουσέιν, με τον Σαδάμ στο Ιράκ 20 χρόνια πριν. Καθίσαν 20 χρόνια εκεί οι Αμερικάνοι και μετά τι κάνανε δρόμο. Και αυτόν που κυνηγούσαν για τρομοκράτη σήμερα είναι κυβερνήτης στο Ιράκ. Για αναλογιστείτε αυτό. Άρα η ιστορία φαίνεται δεν μας διδάσκει.
2: Και ασφαλώς... κάνετε καλά και αναφέρετε το θέμα της συνθήκης Λισαβόνας, το άρθρο 42, παράγραφος 7 είναι. Είναι το ισοδύναμο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα. Να πω απλά...
0: Το οποίο ποτέ δεν είχε ενεργοποιηθεί.
2: Να μην ξεχάσουμε τις δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν, της κυρίας Φοντερ Λάιεν, η οποία τι είπε, ότι δεν επιτέθηκε... Δεν μπήκε στο στόχαστρο η Κυπριακή Δημοκρατία, εννοώντας ότι μπήκαν οι αγγλικές βάσεις, που αυτό ίσως είναι μια ακόμα πρόκληση αυτή η δήλωση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αρνήθηκε να σχολιάζει, λέγοντας ότι εντάξει, δεν επιτέθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, μίλησε για μια αφηρημένη αλληλεγγύη, αλλά βλέπετε τελικά δεν υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη. Κύριε Αποστολίδη, τι βλέπετε από εδώ και πέρα.
0: Φοντελάιεν, και το πιστεύω αυτό εδώ, σιγά-σιγά θα. Συμπαρασταθεί φανερά στον Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι μια ηγεσία η οποία δεν τιμάει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και δεν τιμάει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, όπως οι δάσκαλοι και οι θεμελιωτές δημιουργήσαν ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δυστυχώς έχει γίνει κλωτσοσκούφι της Αμερικής και μπροστά στο τρίγωνο Αμερική, Πούτιν και Κίνα η Ευρώπη δεν έχει θέση πουθενά. Ποιος? Η γυραιά Ήπειρος, η οποία έφερε τον πολιτισμό και ένωσε και τη Δύση και την Ανατολή, έστω και με τις γραμμές της αποικιοκρατίας, και διαμορφώθηκε ένας κόσμος με περισσότερη, αν θέλετε, συνεργασία, αυτό που λέμε το θέμα της παγκοσμιοποίησης κτλ. Είναι στοιχεία δηλαδή τα οποία πρέπει να αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα. Αν δεν αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα, και παραμείνει αυτή η κατάσταση και αυτή η πολιτική, θεωρώ ότι δεν ξέρω τι μας περιμένουν μπροστά αυτό που μιλάνε για το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ.
2: Πείτε μας λίγο και ας κλείσουμε με αυτό ένα τελικό σχόλιο. Τι βλέπετε τώρα με τις εξελίξεις με το Ιράν, με τον πόλεμο, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, μάντης δεν είμαι, αλλά λέω ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν θα κλείσει σε 3-4 μέρες, εβδομάδες που λέει ο κύριος Τραμπ. Και δεν θα κλείσουν γιατί είναι μια χώρα με 90 εκατομμύρια κόσμο, με μια τεράστια ιστορία και με ανθρώπους οι οποίοι δεν υποκλίνονται εύκολα. Γιατί κοιτάξτε εδώ, για οποιοδήποτε έθνος το να γονατίζει και να υποτάσσεται είναι ένας ο χειρότερος διασυρμός που μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν έχω την αίσθηση, επειδή όλοι είναι και όλη η περιοχή εκεί, όπως είπα προηγούμενα, είναι στο κόκκινο. Συρία θέλετε να πάτε, στο Ιράκ θέλετε να πάτε, πιο πέρα στο Αφγανιστάν, τώρα στο Ιράν. Τι έχει μείνει χωρίς αυτή την ταραχή από τους Αγίους Τόπους μέχρι όλη αυτή την περιοχή που σας λέω? Και νομίζω ότι οι εξελίξεις, κατά ταπεινή μου άποψη, θα είναι δραματικές, χειρότερο από αυτές που ζούμε, και σε καμία περίπτωση οι καινούργιες γενιές θα ακολουθάνε τα τραύματα αυτής της σημερινής κατάστασης και αύριο θα προσπαθήσουν να εκδικηθούν, εάν πραγματικά δεν οδεύσουμε σε μια καινούρια παγκόσμια τάξη πραγμάτων, εάν δεν ξαναπάρει σάρκα και οστά ο οργανισμός ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Παγκόσμια Οικονομική Οργάνωση, οι συναλλαγές στον πλανήτη μας κλπ. Διαφορετικά θα έχουμε ένα Τραμπ, ο οποίος ως ιός θα απλώνεται και με άλλους αρχιγίσκους και ηγέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αλλού, και δυστυχώς θα περάσουμε σε εξουσίες οι οποίες έχουν μετατρέψει το θέμα της πολιτικής και της διπλωματίας σε χρήμα, κυρίαρχα σε χρήμα και σε εξουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόλις τελειώσουμε από εδώ, αλλά από εδώ δεν θα τελειώσουμε εύκολα. Το έλεγα και τότε όταν έγινε η επιχείρηση στο Ιράκ, ότι ήταν θέμα κάποιων μηνών, άντε ενός χρόνου δύο, βάλαμε, φυτέψαμε μία κυβέρνηση επάνω και αναγκαστήκαμε μετά από 20 χρόνια, σαν τον σκύλο, βάλαμε την ουρά μας κάτω από τα σκέλη και εξαφανιστήκαμε. Νομίζω ότι θα αντιδράσει πρώτα από κύρια ο δημοκρατικός λαός της Αμερικής. Δεν νομίζω να τον ανοιχτούν. Και αν θέλετε οι εκλογές, οι ενδιάμεσες που έρχονται, θεωρώ ότι θα δώσουν μια μεγάλη γροθιά σε αυτή την πολιτική που ασκεί σήμερα ο Τραμπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουνα μαζί σας.
2: Και εμείς σας ευχαριστώ.
0: Θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε και να βρεθούμε και από κοντά να μιλήσουμε.
2: Με τα κρατάμε το θετικό μήνυμα της ήττας αυτών των πολιτικών, του Τραμπ, των πολεμοκάπηλων σε ενδιάμεσες εκλογές. Θα είναι, νομίζω, ευχής έργων.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλό σας βράδυ.
2: Να είστε καλά. Καλησπέρα. Ζωή, καλό βράδυ επίσης. Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας που ακολουθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Είστε επανειδήν. Καλό βράδυ. Γεια σας.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
6: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
5: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
6: Μην το χάσετε.
7: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
8: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, κύριο Λάμπρο Τζούμι. Κύριε Τζούμι, καλησπέρα σας.
12: Καλησπέρα.
11: Οι υπερπτήσεις Σερό και Ζουράφα με μαχητικά και μη επανδρομένα δείχνουν απλώς αυξημένη τουρκική δραστηριότητα ή συνιστούν μια ποιοτική κλιμάκωση στο Αιγαίο?
12: Νομίζω ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι έχουμε περάσει σε μια νέα περίοδο έντασης με την Τουρκία, η οποία ενδεχομένως στο επόμενο χρονικό διάστημα θα κλιμακωθεί. Αλλά ξέρετε, το αφήγημα των ήρεμων νερών και το γεγονός ότι υπήρχε ηρεμία δεν ήταν πραγματικό. Πέρυσι, ας πούμε, είχαμε 3.000 παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων. Δηλαδή, τουρκικά πλοία μπήκαν μέσα στα 6 μίλια. Μπορεί στον αέρα να είχαν σταματήσει οι παραβιάσεις, τώρα όμως επανήλθαν οι Τούρκοι και βλέπουμε μια καινούρια δραστηριότητα με τις υπερπτήσεις τις οποίες αναφέρατε, οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως η συνεργασία που έχουμε με το Ισραήλ, το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδος που υλοποιείται, και επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν έναν εκνευρισμό στην Τουρκία και γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη δραστηριότητα.
11: Αν η Τουρκία επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις έρευνες για το καλώδιο, ποια είναι κατά τη γνώμη σας η σωστή στρατιωτική αντίδραση της Ελλάδας?
12: Κοιτάξτε, εάν ισχύσει η δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη, ναι, είπε ότι θα το αντιμετωπίσουμε επί του πεδίου. Mm-hmm. Εάν ξαναγίνει αυτό το οποίο έγινε στην Κάσο, νομίζω θα είναι αυτό καταστροφικό για την Ελλάδα. Θα πρέπει δηλαδή να προασπίσουμε τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα σε μια περιοχή η οποία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα έχει θαλάσσια δικαιοδοσία. Δεν θα πρέπει δηλαδή να επιδείξουμε οποιαδήποτε υποχωρητικότητα, την οποία υποχωρητικότητα η Τουρκία την εκλαμβάνει ως κατευνασμό και ενδεχομένως ως αδυναμία. Και δημιουργεί, έτσι ξέρετε, μια κατάσταση τέτοια που τους επιτρέπει να μας απειλεί και να κάνει όλα αυτά τα οποία κάνει μέσα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
11: Επιχειρησιακά, τι θα σήμαινε μια νέα ταυτόχρονη παρουσία ελληνικών και τουρκικών πολεμικών μονάδων νοτίως της Κάσου? Πόσο εύκολα μπορεί ένα τέτοιο σκηνικό να οδηγήσει σε ένα θερμό επεισόδιο?
12: Νομίζω ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί να πάμε σε στρατιωτική σύγκρουση. Ξέρει ότι μια στρατιωτική σύγκρουση, έστω και αν είναι λίγων ωρών, θα είναι μια καταστροφή και για τις δύο χώρες. Και προφανώς αυτό ισχύει. Η Τουρκία αυτό που θέλει είναι μέσω αυτής της στρατηγικής του εξαναγκασμού, δηλαδή μέσω των απειλών, να δημιουργεί φοβικά σύνδρομα και μπροστά στο δίλημα, δηλαδή τι να κάνουμε, πόλεμο, να δημιουργήσει ενδεχομένως ένα θερμό επεισόδιο. Ένα θερμό επεισόδιο δεν το αποκλείω. Και με την παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα να καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων για να τα βρούμε. Αλλά το να τα βρούμε σημαίνει ότι οποιαδήποτε υποχώρηση της Ελλάδος είναι υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα. Η Τουρκία δεν ζητάμε εμείς τίποτα. Επάνω στο τραπέζι είναι 10 θέματα τα οποία είναι ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
11: Τώρα να πάμε και στην άσκηση, την πολυεθνική άσκηση Μέδουσα με Ελλάδα, Αίγυπτο, Κύπρο, Γαλλία και Ιταλία. Είναι κυρίως άσκηση διαλειτουργικότητας ή στέλνει και ένα μήνυμα αποτροπής στην περιοχή?
12: Και τα δύο. Κυρίως είναι άσκηση στην οποία εκπαιδεύονται οι ένοπλες δυνάμεις επιχειρησιακά. Είναι όμως και ένα μήνυμα ότι αυτές οι χώρες συνεργάζονται με την Ελλάδα. Δεν πρέπει όμως να παρασυρώμαστε ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό, με δεδομένο ότι και η Τουρκία κάνει τέτοιες ασκήσεις. Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με διάφορες άλλες χώρες. Συνεπώς λοιπόν είναι μια άσκηση η οποία βοηθάει στην επάυξη της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων και στέλνει και ένα μήνυμα ότι υπάρχει μια συνεργασία με τις χώρες αυτές τις οποίες έγινε.
11: Κυρία Τζούμη, μία τελευταία ερώτηση. Με FPV drones και αντιπυραυλικά συστήματα όπως ο Κένταυρος, πόσο έχει αλλάξει το επιχειρησιακό περιβάλλον και πόσο έτοιμες είναι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν μαζικές επιθέσεις μη επανδρομένων συστημάτων?
12: Κοιτάξτε, τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε έτσι μια αναβλητικότητα στο κομμάτι της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων. Το τελευταίο διάστημα πραγματικά υπάρχει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο τρέχει και μέχρι το 30, εάν τα βάλουμε κάτω, το 27 θα γίνει η αναβάθμιση των F-16, θα τελειώσει δηλαδή, το 28 θα πάρουμε τη Μπελάρα, το 29 το Θόλο από το Ισραήλ και τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη και το 30 τα F-35. Θα υπάρχει μια ανισορροπία ισχύως υπέρ ημών έναντι της Τουρκίας, με δεδομένο το εγκληματικό για την Τουρκία λάθος, ευτυχώς για μας, το οποίο έκανε ο Ερντογάν για να πάρει τους S-400. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι η Τουρκία τα προηγούμενα χρόνια έχει αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο αριθμό οπλικών συστημάτων σε μη επανδρομένα αεροχήματα, όπως επίσης σε πυραυλικά συστήματα. Έχει πρόβλημα στην αεράμινά της και αυτό φάνηκε από τις επιθέσεις που δέχτηκε από το Ιράν όταν ζήτησε τη βοήθεια του ΝΑΤΟ. Για τον λόγο όμως αυτό, δηλαδή για τον λόγο που είπα ότι τρέχει το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδος και μέχρι το 30 ενδεχομένως θα υπάρχει και μια ανισορροπία, δεν αποκλείω ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει μέχρι τότε να δημιουργήσει κάτι για αυτό που σας είπα νωρίτερα, δηλαδή να πάμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αλλά οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες, έχουν ποιότητα. Απλά για να έχεις αποτροπή χρειάζονται δύο πράγματα. Το ένα είναι η δυνατότητα που τη δίνουν οι ένοπλες δυνάμεις και το άλλο είναι η πρόθεση να τις χρησιμοποιήσεις. Θεωρώ ότι αν απειλείται η εθνική κυριαρχία δεν θα υπάρχουν δισταγμοί σε αυτό. Δηλαδή οποιαδήποτε δισταγμός, όπως σας είπα και νωρίτερα, αν γίνει σαν αυτόν της Κάσου, νομίζω θα είναι αυτοκαταστροφικό.
11: Κύριε Τζούμη, σας ευχαριστούμε θερμά.
12: Να είστε καλά.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
14: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
15: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
17: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
18: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες από το Αιγαίο και τη Μέση Ανατολή. Παραβιάσεις, drones, πολεμικά ανακοινοθέντα. Αλλά τι κρύβεται πίσω από τους τίτλους? Σήμερα με τον αστράτηγο, εν αποστρατεία και πρόεδρο του ΕΛΙΣΜΕ, κ. Ιωάννη Μπαλτζόη, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Θα μιλήσουμε για την ασπίδα του Αχιλέα, τη Συμμαχία Ελλάδος-Ισραήλ, την επιθετικότητα της Τουρκίας, τον πόλεμο Ιράν-ΙΠΑ, την Ουκρανία και τη Λοζάνη. Και το πιο κρίσιμο, κινδυνεύει η Κύπρος και μήπως η Ελλάδα να γίνει ηφηγένεια ξένων συμφερόντων. Κύριε Μπαλτζόη, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ κύριε Πάσκιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, διότι από όλα τα βίντεο που έχω παρακολουθήσει, τα δικά σας, κινούνται σε ένα πλαίσιο σοβαρότητος, αντικειμενικότητος και επάρκειας γνώσεων, τόσο του καναλιού σας, δηλαδή εσάς του ιδίου, όσο και των συνομιλητών σας. Ελπίζω να ανταποκριθούμε και να είμαστε κι εμείς στα αυτά τα πλαίσια τα οποία μέχρι τώρα το κανάλι σας έχει επιτύχει.
0: Σας ευχαριστώ. Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος στην Αυστραλία με ένα μικρόφωνο, τίποτα άλλο. Ας περάσουμε λίγο όμως στην πρώτη ερώτηση. Βλέπουμε την Τουρκία να ανοίγει μέτωπο από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη και να αφισβητεί καθημερινά την κυριαρχία στο Αιγαίο. Αυτή η επιθετικότητα είναι τακτική διαπραγμάτευσης ή στρατηγική αναθεώρησης που θα κλιμακωθεί?
1: Έλεγα και τα δύο. Ας το πάρουμε από την αρχή. Το 1920 η Τουρκική Βουλή, τελευταία Τουρκική Εθνοσυνέλευση, ψήφισε ένα νόμο, ο οποίος το νόμο του Μισιάκ Μίλη, δηλαδή του Εθνικού Όρκου. Τι ήταν αυτό? Ένας χάρτης και 6 άρθρα. Η Τουρκία έβλεπε ο μεγάλος ασθενής ότι καταραίει, είχε προηγηθεί κάποια γεγονότα και συνθήκες που μειώνανε την επιφάνεια της Τουρκίας, καταλάβαινε λοιπόν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον ως Οθωμανική Αυτοκρατορία και μετά τους Βαλκανικούς πολέμους που έχασε τα εδάφη, σου λέει έρχονται και ακόμα και τα χειρότερα. Έτσι λοιπόν ψηφίσαν ένα νόμο, ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν ένας μυστικός νόμος, δηλαδή αυτά τα οποία έλεγε μέσα, ο κάθε Τούρκος Πρωθυπουργός τα είχε σε ένα φάκελο στο γραφείο του, κλειδωμένο, και τα παρέδιδε στον επόμενο Πρωθυπουργό της Τουρκίας. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι την εποχή του Ερντογάν, όπου εκεί έγιναν οι αποκαλύψεις. Τι αποκαλύψεις έγιναν? Αν διαβάσουμε, και προκαλώ τους φίλους που μας ακούνε, να ψάξουν να βρουν Μισιάκ Μίλη, Εθνικός Όρκος, και δούνε το χάρτη και τα 6 άρθρα τα οποία έχει μέσα. Τα 6 άρθρα λένε κάποια έτσι, δεν είναι τόσο επιθετικά, λένε για τα εδάφη που πρέπει να πάρουν, αλλά το σημαντικό είναι ότι άμα δούνε το χάρτη, φτάνει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ότι είναι δικό τους έδαφος. Φυσικά τη Θράκη όλη, και κάποιες, ας το πούμε, δεν ξέρω, ίσως να έγιναν αλλαγές στο χάρτη, έχουν και τη Θεσσαλονίκη μέσα. Εννοείται τα νησιά του Αιγαίου κλπ. Να μην τα πολυλογώ. Αν πάρουμε το χάρτη του Μισιάκ Μίλη, τον βάλουμε από κάτω και από πάνω βάλουμε το χάρτη του Μαύρη Ματάν, της Γαλάζιας Πατρίδος, θα δούμε ότι συμπίπτουν. Το μισό Αιγαίο δικό μας κλπ. Και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Στην πορεία, τα 100 τόσα χρόνια, είδαμε μια πολιτική Τουρκίας αναθεωρητική. Προσπάθησε να, χαρακτηριστικό τον Τούρκο, να απαλλαγεί από ενοχλητικές εθνικές μειονότητες. Είδαμε πριν από 71 χρόνια έγινε το πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη και στημένο απεδείχθηκε εκ των υστέρων μια προβοκάτσια των Τούρκων, ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι κλπ. Και μάλιστα είχαν γνώση και οι Αμερικανοί. Έχω αρθογραφήσει από αυτού και παρουσίασα στοιχεία. Και γενικά δηλαδή το ξέρανε οι Αμερικανοί και το αφήσανε. Αφού κάνανε καθάριση όσων ενοχλητικών υπήρχαν μέσα στην Τουρκία, βάλανε το μεγάλο σχέδιο της αναθεώρησης των συνθήκων και προσπάθεια με κάθε τρόπο να πάρουν πίσω τα εδάφη τα οποία θεωρούσαν ότι έπρεπε να τους είχαν δώσει και ότι η συνθήκη της Λοζάνης τους αδικούσε πάρα πολύ. Βέβαια ήρθε και μετά και η Συμφωνία των Παρισίων όπου πήγαινε τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα δοθήκανε. Έτσι λοιπόν η Τουρκία για να υλοποιήσει αυτή την υπεριαλιστική της διάθεση υιοθέτησε ένα δόγμα των Ναζί, ήταν ένα δόγμα του 19ου αιώνα το οποίο το υιοθετήσαν οι Ναζί και το υιοθέτησε και η Τουρκία μετά. Είναι το δόγμα του Lebensraum. Το δόγμα αυτό του Lebensraum καθορίζει το εξής, ότι μία μεγάλη δύναμη και ανερχόμενη θέλει χώρο για να αναπτυχθεί. Και επειδή δεν τον έχει το χώρο, θα πρέπει να τον πάρει έστω και δια της βίας ή δια των απειλών ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο της αλλαγής των συνθήκων. Η Τουρκία λοιπόν θεώρησε ότι ασφιχτιά στα σύνορα τα οποία είχε και ότι θα πρέπει να ξαναπάρει πίσω βασικά εδάφη, δηλαδή αναπολώντας ένα νεοοθωμανικό όραμα όπου η Τουρκία επανέρχεται στα παλιά μεγαλεία. Ένα όραμα το οποίο το έχει και ο πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος είναι και ο μαέστρος με την παγκέτα, τα τελευταία 23-24 χρόνια προσπαθεί να υλοποιήσει όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, η γαλάζια πατρίδα, όπου ξεδιάντροπα και πέραν από κάθε έννοια ηθικής, διεθνούς δικαίου και ούτω καθεξής, η Τουρκία συμπεριφέρεται σαν ένας άρπαγας, σαν ένας σαν μια χώρα επιθετική και θέλει να επαναφέρει τα σύνορα εκεί που αυτή θεωρεί ότι έπρεπε να ήτανε και ότι έχει αδικηθεί από τη συνθήκη της Λοζάνης. Εδώ κύριε Πάσκιο, επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι. Είχα διαβάσει πριν από καιρό ένα βιβλίο του Ζαν Φρασουά Κολοζίμο. Το βιβλίο αυτό λέγεται «Το ξύφος και το σαρίκι». Ο Ζαν Φρασουά Κολοζίμο είναι Γάλλος, ασχέτως το ιταλικό όνομα το επίθετο που λέει. Ένας εξαιρετικός συγγραφέας και ιστορικός, ο οποίος στο βιβλίο αυτό ξεκινάει με ένα βασικό ερώτημα. Δηλαδή, εξετάζει την Τουρκία και ξεκινάει με το εξής ερώτημα. Πώς μπορώ ένας λαός, λέει, ένας λαός, νομαδικός λαός και λαός που ασχολούνταν με την κτηνοτροφία κλπ, κατόρθωσε, λέει, από τα οροπέδια της Μογγολίας να φτάσει μέχρι τις πύλες της Βιέννης. Τι τον χαρακτηρίζει αυτόν τον λαό? Η πολεμική ικανότητα, κάτι άλλο κλπ. Αναλύοντας λοιπόν την Τουρκία σε όλα αυτά τα χρόνια, διαπιστώνει ο Ζαν Φρασουά Κολοζίμο στο Ξύφος και το Σαρίκι ότι αυτά τα μογγολικά φύλλα, όπως είναι ο τουρκικός λαός, έχουν ένα χαρακτηριστικό που δεν το έχουμε στην Ευρώπη, λέει. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι, η επιθυμία για επέκταση. Δηλαδή η επιθυμία τους της κατάκτησης. Το ονομάζει, ας το πούμε, το θέλω της κατάκτησης, η επιθυμία της κατάκτησης. Αυτό λέει το χαρακτηριστικό που έχουν οι Τούρκοι που μιλάμε σήμερα, πρέπει ανατακτά χρονικά διαστήματα να ενεργοποιείται. Άρα λέει πρέπει να βρίσκεται κάθε φορά σε 50-100 χρόνια ένας ηγέτης που να ενεργοποιεί πάλι αυτό το ένστικτο, την επιθυμία της κατάκτησης που είχε και χαρακτήριζε και χαρακτηρίζει όπως φαίνεται σήμερα τα τουρκικά φύλλα, την Τουρκία δηλαδή, τα τουρκικά φύλλα περισσότερο, αλλά και αυτούς που ζουν στην Τουρκία, που οι περισσότεροι θα λέγαμε ότι δεν είναι τουρκικής καταγωγής, αλλά από τους λαούς που υπήρχαν, που είχαν από τον έλεγχό τους. Δεν πρέπει να αποκρύπτουμε το γεγονός ότι πάρα πολλοί από τους Τούρκους είναι εξισλαμιστέντες Έλληνες. Μάλιστα, από συναδέλφους που έχουν πάει στην Τουρκία και είχαν άλλα καθήκοντα, δηλαδή ήταν άνθρωποι των υπηρεσιών ασφαλείας της Ελλάδος, όπως κάνει και η Τουρκία, δηλαδή όπως κάνει και κάθε κράτος, έχουν συναντήσει και πάρα πολλούς κρυφοορθόδοξους χριστιανούς. Φαίνονται σαν να είναι ισλαμιστές, αλλά στα υπόγεια του σπιτιού έχουν ένα εικονοστάσι με εικόνες Αγίων, ανάβουν κεριά, πηγαίνουν και προσεύχονται. Έξω στην κοινωνία είναι ένας καλός μουσουλμάνος. Μέσα στο σπίτι και στο υπόγειο του σπιτιού είναι ένας πιστός χριστιανός. Αυτά που σας λέω είναι απόλυτα επιβεβαιωμένα από συναδέλφους οι οποίοι έχουν βρεθεί στην Τουρκία και έχουν διερευνήσει και έχουν βρει. Δεν μιλάει κανένας, ούτε εμείς μιλάμε, ούτε αυτοί μιλάνε, ούτε κανένας άλλος. Απλώς σε ορισμένες εκδηλώσεις αρχίσουν και φαίνονται. Παραδείγματος χάρη, στην Κωνσταντινούπολη, στα Πριγκυπόνησα, είναι μια εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στην Πρίγκιπο, το μεγαλύτερο μας. Έχω πάει εκεί. Πολλοί κόσμοι σειραίοι. Οι περισσότεροι που σειραίουν στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου κατά δεκάδες χιλιάδες είναι Τούρκοι μουσουλμάνοι, οι οποίοι πιστεύουν στον Αγιώργη και στην Παναγία, σε αυτούς τους δύο, στην Παναγία και στον Αγιώργη. Οπότε στις αντίστοιχες γιορτές, επειδή επικρατεί αυτή η άποψη, περισσότεροι είναι Τούρκοι. Άρα λοιπόν, για να ορίσουμε το πλαίσιο Τουρκία, βλέπουμε ότι μάλλον ο πρόεδρος Ερντογάν, κατ' εμέ ένας πολύ ικανός ηγέτης, ο οποίος έχει κατορθώσει να μεγαλώσει την Τουρκία. Εξάλλου το έθεσε στους οραματισμούς του, που είχε βάλει τρεις ημερομηνίες. Νομίζω ότι είναι καλό να το πούμε. Πρώτη ημερομηνία 2023. 2023 είναι η ημερομηνία τα 100 χρόνια από την συμφωνία της Λοζάνης. Πρέπει, λέει, αυτή να την καταργήσουμε ή να την μειώσουμε ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει να την αμφισβητήσουμε, ώστε να μην να υπάρξει μία έτσι συζήτηση, μία όσμωση, τι θα γίνει με αυτή τη συνθήκη. Η δεύτερη ημερομηνία που είχε βάλει είναι 2054. 2054 είναι, ξέχασα να πω στην πρώτη, ότι η Τουρκία θα είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη που θα έχει κατακτήσει και εδάφη. Δεν τα είχε κατακτήσει το 2023. Δεν ήταν στη Συρία μέσα. Δεν ήταν στο Ιράκ. Δεν είχε πάρει την Κύπρο. Δηλαδή, ο πρώτος στόχος του αυτό είχε επιτευχθεί. Βέβαια, τη συνθήκη της Λοζάνης δεν έχει καταργηθεί. Ο δεύτερος στόχος, το όραμα μάλλον του Προέδρου Ερντογάν το 2054, είναι 600 χρόνια από την άνοιξη της πόλης. Στα 600 χρόνια από την άνοιξη της πόλης, θα έπρεπε η Τουρκία να είναι μέσα στις 5 μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου και να έχει και πυρηνικά όπλα. Και η τρίτη ημερομηνία είναι η ημερομηνία 2071, η οποία είναι 1000 χρόνια από τη μάχη του Μαντζικέρ του 1071, όπου η Τουρκία θα είναι μέσα στις 3 μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου, φυσικά θα έχει πυρηνικά όπλα, τα έχει από το 1954, και ότι θα είναι καθοριστικός παράγοντας γεωπολιτικής παγκοσμίως. Από αυτά που σας είπα, αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς διαμορφώνεται η τουρκική αντίληψη, τους πολιτικούς κλπ. Και όχι μόνο αυτό, πώς διαμορφώνεται και στο έθνος, το τουρκικό έθνος, όπου αυτά αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουν στο μαθησιακό τομέα, στα σχολεία. Δεν τους διδάσκουν ήδη πλέον τη γαλάζια πατρίδα?
0: Ναι.

0: 1453, έτσι, 54 έγινε η άλωση της πόλης. Λοιπόν, του φέρανε το διάταγμα την εξής ώρα, στις 14:53 λεπτά. Δηλαδή, στις 14:53 λεπτά, συμβολικά, γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν, ιδιαίτερα ο πρόεδρος Ερντογάν και βέβαια το επιτελείο του, είναι, πιστεύουν πάρα πολύ στους συμβολισμούς. Και ό,τι κάνουν, το κάνουν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η Τουρκία του σήμερα, αυτή, κύριε Πάτσου, είναι η Τουρκία που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, μια Τουρκία που μας έχει δείξει τις αναθεωρητικές της τάσεις, μια Τουρκία επικίνδυνη, μια Τουρκία η οποία προκαλεί και δια του στρατιωτικού καταναγκασμού και της επιθετικής διπλωματίας προτιμάει να παίρνει εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα μιας άλλης χώρας χωρίς πόλεμο. Αν δεν το επιτύχει, θα κάνει πόλεμο. Ναι, θα κάνει πόλεμο η Τουρκία αν το κρίνει απαραίτητο. Αλλά μέχρι τώρα, για να ενημερώσουμε και τους Έλληνες στην Αυστραλία, μέχρι τώρα η πόλεμο που έχει κάνει η Τουρκία είναι πολύ προσεκτική. Είναι αυτό που λέει ένας Άγγλος ιστορικός που έχει γράψει ένα βιβλίο, «Επιτίδιος ουδέτερος». Επιτίδιος ουδέτερος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, επιτίδιος ουδέτερος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν συμμετείχε σε μια μεγάλη σύραξη. Και όπου συμμετείχε, χρησιμοποιούσε proxy power, δηλαδή αντιστασιακές ομάδες, επαναστατικές, τζιχαντιστές και ούτω καθεξής. Δεν έχει κάνει πόλεμο με μια κρατική οντότητα μεγάλη, μια κρατική οντότητα που έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Γι' αυτό βλέπετε αυτή την τριβή με το Ισραήλ, που το Ισραήλ τη χτυπάει και μπορούμε να πούμε παρακάτω τρεις φορές μέχρι τώρα και δεν αντέδρασε η Τουρκία. Σε εμάς είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Πάντως είδαμε τον αρχηγό της ΜΜΤ, Ιμπραήμ Καλίν, στην Αθήνα. Τι ήθελε κατά τη γνώμη σας και πρέπει να μας ανησυχεί αυτή η επίσκεψη?
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και από αυτά που έγραψε στη Γενή Σαφάκ, αν δεν κάνω λάθος, που διάβασα ένα άρθρο ενός Τούρκου δημοσιογράφου, αυτά που ξέρουμε είναι τι λένε οι Τούρκοι. Αν είναι σωστά ή λανθασμένα, δεν μπορώ να πω. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, σημουδιά, δεν έχει βγάλει κουβέντα. Μάλιστα, η επίσκεψη δεν έγινε γνωστή στην αρχή, απεκαλύφθη από τις εφημερίδες και επίσης απεκαλύφθη από τους δημοσιογράφους ότι ο Ιμπραχήμ Καλίν είδε και τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν έχω μάθει κάτι, δεν ξέρω, έχετε μάθει κάτι εσείς? Εκείνο το οποίο λένε οι Τούρκοι, είναι, πήγε λέει σε ήπιο τόνο, χωρίς απειλές, χωρίς τέτοια, αλλά αυτά που έλεγε ήταν απειλές. Δηλαδή, παρουσίασε την Άγκυρα ως πρόθυμη να διατηρήσει την επικοινωνία, λέει, και να τη διευρύνει, αλλά συνόδευσε αυτή την τοποθέτηση, λέει, και συνεργασία με την Ελλάδα, με την προειδοποίηση ότι η Τουρκία δεν θα δεχόταν μονομερείς κινήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τις οποίες τις θεωρεί επιζήμιες για τα εθνικά του συμφέροντα και θα αντιδράσει. Αυτό τι είναι? Δεν είναι απειλή. Διότι το τι θεωρώ ποια είναι απειλή, αυτό είναι αυτά που κάνει αυτή, όχι αυτά που κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα κάνει αυτά τα οποία προβλέπει το διεθνές δίκαιο, αυτά που προβλέπουν οι συμφωνίες. Και να δούμε, να δείτε, στους συμπατριώτες μας εκεί, δέστε τι θα γίνει με την επικείμενη επίσκεψη του κυρίου Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Ή μάλλον καλύτερα να λέμε το σύμπλεγμα της Μεγίστης, διότι το Καστελόριζο δεν είναι ένα νησί. Το μεγάλο νησί είναι η Μεγίστη, γι' αυτό λέγεται και Μεγίστη. Η Καστελόριζο το βγάλαν οι Ιταλοί. Αλλά στην πραγματικότητα είναι 14 νησιά. Το έχω επισκεφτεί. Στρατιωτικό σήμα υπηρετούσα στη Ρόδο. Και ένα από τα νησιά αυτά, η Στρογγύλη, είναι αυτό που μας δίνει το δικαίωμα να δημιουργήσουμε ΑΟΣ και να ενωθεί η ΑΟΣ, η ελληνική, με την Κύπρο. Γιατί είναι σε τέτοιο σημείο που δεν έχει τίποτε μπροστά και μπορεί να φτάσει στο μέσο της απόστασης με την Αίγυπτο και αυτό μας δίνει το αναφέρετο δικαίωμα, έτσι προβλέπει η Άγκλος, η συνδίκη του Στάλς, να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Το κάναμε? Όχι. Γιατί? Φοβικά σύνδρομα. Και ακόμα είμαστε υπό το έλεος, θα το πούμε, ή μάλλον αυτή της φοβίας του Κάζους Μπέλη που ψήφισε η Τουρκία το 1925 φοβικά.

0: Πούμε ότι η Ελλάδα θα ανακηρύξει 12 ναυτικά μίλια γελίδε ζώνη. Άρα λοιπόν εκεί κρύβεται σε αυτά που λέει ο Τούρκος η επίσκεψη του Καλίν, ο οποίος εδώ να πούμε ότι ο Καλίν είναι ένας θα έλεγα συντηρητικός άνθρωπος από αυτά που έχω διαβάσει, Αμερικανός σπουδαγμένος με πολύ καλές επαφές με την Αμερική. Ως εκ τούτου αυτός δεν θα ακούσετε κραυγές από τον Ιμπραήμ Καλίν που κάνει ξέρω εγώ ο Τσετίνο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ ή ο Μπακτσελή, καλά εντάξει αυτός ο αρχηγός των Γκρίζων Λίγκων, ο οποίος ο Μπακτσελή εχθές λέει ότι κάνετε, λέει, θα είναι επιζήμια και μάλιστα μας έκανε και μάθημα γιατί λέει εξοδεύετε 3,5 δισεκατομμύρια για το αυτό και πεινάνε οι Έλληνες, δεν κοιτάτε τον εαυτό τους, ενδιαφέρονται για τους Έλληνες αν περνάνε καλά ή όχι οι Έλληνες και άλλα τέτοια ενδιαφέροντα τα οποία εχθές τα έλεγε μάλιστα, όταν τα ακούσετε είναι ένας θα έλεγα ένας ποταμός προκλητικότητας και επιθετικότητας.
1: Έγινε πολλής λόγος για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι πραγματική αποτροπή για το Αιγαίο ή περισσότερο πολιτικό αφήγημα?
0: Είναι αποτροπή. Αν δούμε την ασπίδα του Αχιλλέα, τι είναι? Είναι ένα αντιπαλιστικό τείχος. Θα έλεγα είναι ένας θόλος όπως τον ονομάσαν στην αρχή, μετά πιο έμπειχο και πιο συμβολικό να πάρουμε και εμείς συμβολισμούς. Είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα, την οποία την έκανε ο ύφιστος κατά απέτηση της μητέρας του Αχιλλέα, την έκανε σε 6 στρώματα προστασίας. Και ήταν πραγματικά δηλαδή το απόλυτο όπλο προστασίας στις μάχες. Η ασπίδα ήταν τότε στους αρχαίους. Και επειδή ο Αχιλλέας ήταν και άνθρωπος σαν γιος θεάς, εκτός από ένα σημείο, το ξέρουμε όλοι πίσω στη Φτέρνα.
1: Όπου αυτό λέω και εγώ. Ναι. Μήπως βλέπουμε την ασπίδα και δεν βλέπουμε την Αχίλλειο Πτέρνα?
0: Η Αχίλλειος Πτέρνα θα το δούμε όταν θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι από στρατιωτικής πλευράς. Να μιλήσω στρατιωτικός τώρα και όχι ως γεωπολιτικός. Κανένα αντιαεροπορικό σύστημα δεν είναι το απόλυτο τέλειο. Το τέλειο δηλαδή κλπ. Όλα έχουν αδύναμα σημεία. Ένα να σας πω ότι ένα αντιεροπορικό σύστημα, αντιπαλιστικό κλπ, που επιτυγχάνει 85% αποτροπή, θεωρείται ισχυρότατο και από τα καλύτερα. Γι' αυτό είδαμε, ξέρω εγώ, και το θόλο του Ισραήλ να το διαπερνάνε κάποιοι πύραυλοι. Βέβαια, εδώ υπάρχει η εξής αντίληψη, ότι συνήθως πολλές φορές περνάνε τα ντρόνς που είναι φτηνά. Δεν θα κάνεις χρήση ενός μπαλιστικού πυράβλου ή ενός αντιεροπορικού πυράβλου αξίας 4 εκατομμυρίων όπως είναι ένας Patriot, ένα βήμα Patriot, για να χτυπήσει ένα drone 2-3 που σου στέλνει. Λοιπόν, όλα τα συστήματα όταν έχουν να αντιμετωπίσουν κατάσταση κορεσμού έχουν ευαλωτότητα. Δηλαδή, είναι αυτό έτσι, Αχίλλειο Πτέρνα. Γιατί ένα σύστημα σχεδιάζεται να αντιμετωπίσει, ας υποθέσουμε, 30 πυράβλους incoming, εισερχόμενος. Άμα έρθουν 40, αφού έτσι είναι σχεδιασμένο. Μπορείς να σχεδιάσεις 40, μπορεί κάποιο άλλο. Μα άμα σου στείλει 50, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει τέλος. Γι' αυτό λοιπόν μπαίνουν στο παιχνίδι πλέον τα drones. Το game changer των τελευταίων πολέμων. Και κάτι που θα το έχουμε από εδώ και πέρα. Γι' αυτό και η Ελλάδα προετοιμάζεται γι' αυτό, κάνει εργοστάσια κλπ. Μέσα σε ένα χρόνο θα έχουμε δηλαδή, θα είμαστε έτοιμοι και θα μπορούμε να παράγουμε τουλάχιστον 10.000 drones το χρόνο. Είναι πολλά, όχι λίγα. Όταν ξέρω εγώ η Ουκρανία χρησιμοποιεί εκτός από αυτά που κατασκευάζει, τους δίνει το Ηνωμένο Βασίλειο, ο μέγας προβοκάτορας, ιστορικός προβοκάτορας, πάντα σαν το αυτό είναι, σε έχει δώσει μέχρι τώρα για φέτος 120.000 drones και μέχρι τέλος του έτους 200.000 drones. Γι' αυτό και οι Ρώσοι λένε ότι είστε στόχος, λέει και εσείς. Για μας, νόμιμο στόχος. Λοιπόν, το drone που μπαίνει στο παιχνίδι είναι αυτό που χαλάει το όλο σχέδιο κλπ. Αντιμετωπίζονται, βεβαίως αντιμετωπίζονται. Θα περάσουν ορισμένα, βεβαίως θα περάσουν ορισμένα. Οι πύραυλοι αντιμετωπίζονται, βεβαίως. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, ότι θα λέγαμε είναι η ασπίδα του Αχιλλέα ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης και άμυνας, πλέγμα άμυνας, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις απειλές μέχρι το βαθμό χωρισμού, χωρίς να αντιμετωπίζει τον κορισμό, γιατί κανένα δεν αντιμετωπίζεται. Πώς λειτουργεί αυτό? Έχει διάφορους αισθητήρες, ραντάρ κλπ. Και με τεχνητή, και επίσης συνδέεται με όλα τα οπλικά συστήματα που έχουμε, με τα ραντάρ των Μπελάρα, των αεροσκαφών, των F-16 που έχουν σύγχρονα ραντάρ όπως το F-35, με το F-35, με τα άλλα τα ραντάρ του στρατού, όπου όλες αυτές οι πληροφορίες εισέρχονται στο σύστημα. Εκεί λοιπόν διαχειρίζονται αυτές οι πληροφορίες με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τα αξιολογεί τις απειλές, τις ταξινομεί και δίδει προτεραιότητα, προτεραιοποιεί και λέει σε εμάς, στους χειριστές εκεί, ότι η απειλή είναι αυτή και υποδεικνύει και με ποιο σύστημα θα αντιμετωπίσεις. Δηλαδή τα τρία βασικά συστήματα που έχει αυτό το σύστημα. Ώστε να υπάρχει και οικονομία πυράβλων. Να μην χτυπάμε δηλαδή έναν drone με ένα πύραυλο του Davis Link που κάνει, με ένα Patriot που κάνει εκατομμύρια. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το σύστημα? Να πω δύο λόγια για αυτό το σύστημα. Αμυντικό σύστημα. Αποτελείται βασικά από τρία αντιαεροπορικά, παύλα αντιμπαλιστικά, αντι-drones συστήματα, τα οποία είναι. Το πρώτο είναι το Spider της εταιρείας Rafael. Αυτό είναι για κοντινές αποστάσεις και μπορεί να εξουδετερώσει στόχους έως 40 χιλιόμετρα από τον ορίζοντα, τον ορατό ορίζοντα, μέχρι τα 40 χιλιόμετρα. Το δεύτερο σύστημα, το δεύτερο επίπεδο, είναι το Barak MX της Israel Aerospace Industries, το οποίο πιάνει από τα 30 χιλιόμετρα, να υπάρχει μια επικάλυψη δηλαδή με το Spider, πάντα υπάρχουν επικαλύψεις, και φτάνει ως τα 150 χιλιόμετρα. Ότι εκεί πιάνει περισσότερο πυράβλους και βαλιστικούς πυράβλους και άλλους κανονικούς πυράβλους που ξέρουμε. Και στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται το David Sling, η σφενδόνη του Δαβίδ, το οποίο πιάνει από τα 140 χιλιόμετρα έως τα 400. Μάλιστα μπορεί να κάνει αναχέτηση και βαλιστικού πυράβλου στο εξωδιάστημα, σε εξωατμοσφαιρικό χώρο, δηλαδή στο διάστημα. Τον αναχαιτίζει εκεί. Είναι δύσκολο όταν πλησιάζει κοντά στο αυτό, γιατί όλοι οι βαλιστικοί πυράβλοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και ελιγμούς. Άρα λοιπόν, πού είναι πιο εύκολα? Στο διάστημα. Αυτό το κάνει τον David Sling. Και φυσικά χαμηλότερα drones κλπ. Θα υπάρχουν κάποια άλλα, πυροβόλα, πτωλιβόλα και ούτω καθεξής. Αυτό δημιουργούν, για να λειτουργήσει αυτό, δημιουργούνται διάσπαρτοι θόλοι, αλληλοκαλυπτόμενοι θόλοι, ο ένας μπαίνει μέσα στον άλλο, να το πούμε έτσι απλοϊκά δηλαδή, που πιάνει όλο το Αιγαίο, από πάνω από το Δημότυχο μέχρι το Καστελόριζο, καθώς επίσης και τον ελλαδικό χώρο. Αυτό είναι με απλά λόγια, να μην μπερδεύουμε τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τα στρατιωτικά πράγματα. Και βέβαια, επειδή υπάρχουν ορισμένοι άσχετοι, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, οι οποίοι λέει πώς περάσαν στο Ισραήλ. Μην είπαμε, εξηγήσαμε προηγουμένως πώς περάσανε, όταν δημιουργούνται συνθήκες χωρισμού, και είπαμε ότι μπορεί κάποια στιγμή να περάσει ένας πύραυλος, παρόλο που είναι λοκαρισμένοι. Περνάει, κάνει ελιγμούς κλπ. Είναι και αυτά έξυπνα όπλα εντός εισαγωγικών. Έχουν μυαλό δηλαδή. Και αυτά από τεχνητή νοημοσύνη οδηγούνται, και μάλιστα οι πύραυλοι του Ιράν, να πούμε και δύο λόγια, κατευθύνονται, αφού παίρνουν τα δεδομένα, αυτά καθοδήγησης από τους Κινέζους, και έχουν το σύστημα Beidou, όχι αυτά τα συστήματα που έχουμε στα δυτικά ή ξέρω εγώ στην Ουκρανία που είναι από το Starlink του Elon Musk. Έρχονται και οι Ρώσοι και τους δίνουν ακριβές πληροφορίες για το σημείο που είναι ο στόχος, και μάλιστα και πώς να αποφεύγουν τους αντιεροπορικούς πυράβλους, πάνω να τους καταλήφθουν. Και αρχίζουν και κάνουν ελιγμούς. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι είναι ένα σύστημα πάρα πολύ καλό. Εξάλλου το έχει πάρει η Γερμανία, τον David Sling. Το άλλο η Γερμανία έχει πάρει το Aero 3, που είναι η κορονίδα των αμυντικών συστημάτων. Δεν χρειαζόμαστε τόσο μεγάλο εμείς, γιατί η Γερμανία σκέφτεται τη Ρωσία. Λοιπόν, εμείς δεν χρειαζόμαστε να πάρουμε, είναι πανάκριβο κλπ. Το David Sling το έχει πάρει η Φιλανδία. Το Barak MX το έχει πάρει η Κύπρο. Είναι δοκιμασμένα. Όταν τέτοιες χώρες παίρνουν τα συστήματα αυτά, σημαίνει ότι έχουν αποδειχθεί επί του πεδίου ότι είναι από τα καλύτερα, θα λέγαμε, στον κόσμο.
1: Το λέω αυτό, αλλά πριν το πω, μου θυμίζεται ένα στίχο ενός τραγουδιού που λέει «Και ο συγκάτοικός μου ακόμα γουστάρει μόνο πυράβλους σοσιαλιστικούς». Αλλά, anyway, σας έκανα την ερώτηση για την ασπίδα του Αχιλέα, επειδή ακούγεται έντονα ότι η Ελλάδα γίνεται αποικία του Ισραήλ σε ενέργεια, άμυνα και τεχνολογία και real estate. Είναι υπερβολή ή υπάρχτος κίνδυνος εξάρτησης? Και το λέω αυτό ακούγοντας μια συνέντευξη του Ελληνοαμερικάνου Τζον Κυριακού, ο οποίος το λέει, δεν το λέω εγώ προσωπικά. Το λέει και αυτός ο ίδιος δηλαδή, φανταστείτε. Αν και εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα, γιατί δεν φταίνε αυτοί που αγοράζουν, φταίνε αυτοί που τα πουλάνε. Άλλο αυτό.
0: Κύριε Πάτσιο, όταν παίρνεις οπλικά συστήματα από μια χώρα, είσαι αποικία της χώρας αυτής, μάλλον να το πω, να μην λέω τη λέξη αποικία, γιατί είναι λίγο έτσι υπερβολικό. Είσαι εξαρτημένος από τη χώρα αυτή. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε την εξάρτηση. Ενώ εδώ θα σας πω στην Ελλάδα τι συμβαίνει με το Ισραήλ. Οι Αμερικανοί, ως ήθιστε, πάντα πουλάνε τους φίλους τους, αν τα συμφέροντά τους στο υποδεικνύουν αυτό. Τους κακόμενους Κούρδους στη Συρία τους πουλήσανε τώρα τελευταία. Τους ξεπουλήσανε. Όταν οι Κούρδοι ήταν αυτοί που αντιμετωπίσαν τον ISIS εκεί στη Συρία και έχουν πληρώσει με πάνω από 14.000 νεκρούς. Δηλαδή, δεν πολεμήσαν οι Αμερικανοί κατά το ISIS. Κατά το ISIS πολεμήσαν οι Ρώσοι, έτσι για να είμαστε ιστορικά δίκαιοι, και οι Κούρδοι. Οι οποίοι οι Κούρδοι καταθέσανε τουλάχιστον 14.000 νεκρούς στο πεδίο. Οι Αμερικανοί τους θεωρούσαν φίλους και συμμάχους, τους δώσανε όπλα, και μετά. Τους δώσανε όπλα περισσότερο για χερσαίες επιχειρήσεις και αντιεροπορικά όπλα. Όταν λοιπόν η Αμερική απεφάσισε να αλλάξει την αντίληψη ότι εκεί στη Συρία υπάρχουν τζιχαντιστές, πού ήταν αυτοί, στο Ιντλίπ. Το Ιντλίπ ήταν ο σκουπιδότοπος των τζιχαντιστών. Όσοι χάσανε στις επιχειρήσεις στη Συρία, τους μπρόξανε και πήγανε, πού λέτε, στο Ιντλίπ. Μια επαρχία βόρειο-δυτικά της Συρίας. Εκεί λοιπόν όλες οι τζιχαντιστικές ομάδες είχαν εγκατασταθεί, εκτός από τους Ισλαμιστές, τους τζιχαντιστές, που είχαν πιάσει εχμαλό τους και τους είχαν σε τρία στρατόπεδα που τα φυλάγανε οι Κούρδοι της Ροζάβα. Ροζάβα ήταν η Ανατολική Ουκρανία, η Ανατολική Συρία, ανατολικά του Εφράτη ποταμού. Και είχαν στρατόπεδα όπως ζούσαν με τις οικογένειές τους και φυλάγανε οι Κούρδοι. Κάποια στιγμή οι Αμερικάνοι αποφασίσανε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα με τη Συρία. Πρέπει κάτι να γίνει. Να πέσει ο κακός Άσαν, δεν μας κάνει τα χατήρια κλπ. Και έχει σχέση με το Ιράν. Το κακό Ιράν πάλι. Λοιπόν, και αποφασίσανε ότι πρέπει να αλλάξει το καθεστώς. Οργανώσαν λοιπόν μια επιχείρηση, αν θυμάστε πριν από δύο χρόνια, Νοέμβριος-Δεκέμβριος, όπου η Συρία και πέντε πόλεις της Συρίας που είναι στη σειρά εκεί, γιατί εκεί είναι η πιο έφορη περιοχή, ξεκινώντας από το Χαλέπι, πέσανε σε διάστημα 181 ωρών. Ήταν ο πιο γρήγορος πόλεμος της ιστορίας, με τα μεγαλύτερα εδαφικά ωφέλη στην ιστορία. Στην ουσία πήραν μια χώρα. Η επιχείρηση αυτή έγινε από έναν τύπο που λεγόταν Αλ Γκολάνι, Αλ Τζολάνι, λένε εδώ, αλλά στην πραγματικότητα Αλ Γκολάνι, γιατί αυτοί παίρνουν το όνομα από εκεί που κατάγονται. Ο παππούς του καταγόταν από τα ψώματα των Γκολάν. Κανονικά είναι Αλ Γκολάνι, αλλά εδώ στην δυτική γλώσσα το λέμε Αλ Τζολάνι. Δεν έχει σημασία αυτό. Το ίδιο πρόσωπο είναι.
1: Είναι προφίλ.
0: Το πραγματικό του όνομα λέγεται Αλ Σάρα. Έτσι το ξέρουμε τώρα, σαν πρόεδρο Συρίας. Αυτό λοιπόν ήταν επικεφαλής της μεγαλύτερης τζιχαντιστικής δύναμης στο Ιντλίπ, της Χαγιάτα Χρήμα Αλ Σιάμ. Αυτή λοιπόν πρωτοπόρα πήγε και κατέλαβε στις πόλεις. Όταν μια πόλη σαν το Χαλέπι, όσοι δεν έχουν πάει, δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέω. Λοιπόν, την πήραν σε δύο μέρες με προδοσία. Δηλαδή, στο Χαλέπι υπήρχαν δύο μεραρχίες ιρανικές. Και τι κάνανε? Έπεσε χρήμα από το Κατάρ. Σας αποκαλύπτω, τα λέω αυτά γιατί τα έχω γράψει στο βιβλίο Γεωπολιτικές προκλήσεις του Ελισμέ, όπου αναφέρομαι στη Συρία εγώ, το 2025. Λοιπόν, με χρήματα του Κατάρ και με την ενεργό συμμετοχή και συντηρησμό της Τουρκίας, με ενημέρωση του Ισραήλ που συμφώνησε και φυσικά οι πανταχού κουλαούζοι Βρετανοί ενεργοποιήσανε τον Αλ Σάρα και η Χαγιά Ταχρή Μαρσιάμ έκανε την επίθεση. Όμως πιο πριν οι δικοί πράκτορες είχαν πάει και είχαν πληρώσει, είχαν δώσει λεφτά σε όλους τους αξιωματικούς του Συριακού στρατού. Και μάλιστα υπήρχαν και, είχα διαβάσει και τα νούμερα. Οι στρατηγοί πέραν 50.000, οι σταγματάρχοι 40 και ούτω καθεξής. Φτάναν μέχρι τον τελευταίο κάτω. Ένας Συριακός στρατός, καταπεπονημένος από τους πολέμους κλπ, και λόγω του εμπάρκου που υπήρχε στη Συρία, ήταν θα το πούμε, οικονομικά όλοι ήταν σε κακή κατάσταση. Όταν λοιπόν οι αξιωματικοί εκεί και οι στρατιώτες δεν παίρναν καθόλου λεφτά, τα 50.000 δολάρια είναι σαν να παίρνουν, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια στην Αυστραλία. Άρα λοιπόν, τι κάνανε? Ξεκίνησε από το Χαλέπι. Πήγανε και πιάσανε τους διοικητές και τους επιτελείς των δύο Ιρανικών μεραρχιών και λέει, αποσύρετε τις μεραρχίες για να μην γίνει πόλεμος. Προδοσία δηλαδή. Τότε ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ο νεκρός, έτσι, από πέρυσι, από το Φλεβάρι μάλλον, όχι από πέρυσι, αυτός διέταξε τις μεραρχίες να φύγουν. Αφήστε, λέει, τους αξιωματικούς, λέει αυτό, και να φύγουν. Φύγανε δύο μεραρχίες από το Χαλέπι και όποιες άλλες δυνάμεις είχαν. Έτσι λοιπόν το Χαλέπι έπεσε σε δύο μέρες και εν συνεχεία στην προέλαση προς νότο τις υπόλοιπες πόλεις μέχρι τη Δαμασκό τις παίρνανε σαν να πηγαίνουν σε εκδρομή. Προχωράγανε, ερχόταν οι άλλοι, πάρτε τα όπλα παιδιά, αδέρφια είμαστε και λίγο το καθεξής. Έτσι πάρθηκε αυτό. Με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτή η κατάσταση εκεί στη Συρία που είχαμε μέχρι τώρα, όταν οι Αμερικανοί αποφάσανε, αφού αναγνωρίσανε ότι ο Σάρα είναι ο νόμιμος αυτό, τον δέχτηκε στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Τραμπ, αποφασίσανε ότι πρέπει να υπάρχει μία κυβέρνηση. Δεν μπορούν να υπάρχουν επαναστατικές οργανώσεις ή άλλες αντιστασιακές εκεί. Είπανε λοιπόν στους Κούρδους, παραδώστε τα όπλα ή αν θέλετε να έχετε δυνάμεις, θα ενταχτείτε στο επίσημο Συριακό στρατό του Αλ Σάρα. Ήταν ο επίσημος στρατός η Χαγιά Ταχρή Μαρσιάμ, το ξαναλέω πάλι. Μία τζιχαντιστική δύναμη παρακλάδι της Αλ-Κάιντα. Καθώς ο ηγέτης τους ήταν το νούμερο 2 της Αλ-Κάιντα, έκανε τη δική του οργάνωση, λοιπόν, και τελικά αφού ηγηθήκανε πήγανε στο Ιντλίπ. Και εκεί μάλιστα τους χρησιμοποιούσε ο Ερντογάν για Black Operations, όπου υπήρχε. Οι Κούρδοι αρνηθήκανε και τότε, για να φτάσουμε στο ερώτημά σας, πήγα λίγο μακριά, αλλά είπαμε για τη Συρία. Λοιπόν, όταν λοιπόν πήγαν να βάλουν μπροστά στα ΜΡΑΠ, τα ΜΡΑΠ είναι αυτά τα θωρακισμένα μεγάλα οχήματα, τα οποία έχουν ένα ισχυρό δάπεδο από κάτω που και να πατήσεις νάρκη δεν σκοτώνει το προσωπικό. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό το όχημα, διότι πατάς νάρκη, σκάει και προχωράει αυτό. Τα ΜΡΑΠ, τα μεγάλα που είχαν δώσει, και άλλα οχήματα τεθωρακισμένα και λοιπά, δεν λειτουργήσαν. Μπήκαν μέσα, δεν περνάνε μπροστά. Έχω δει φωτογραφίες, καμιά κουσαριά ΜΡΑΠ και κάτι άλλο να είναι ακίνητα εκεί και να πηγαίνουν να παίρνουν οι δυνάμεις του Αλ Σάρα. Τα αντιεροπορικά τους δεν λειτουργήσαν, τα αντιερματικά τους δεν λειτουργούσαν. Τίποτα δεν λειτουργούσε. Μόνο τα τυφέκια. Αυτό πώς έγινε? Όλα τα σύγχρονα συστήματα, κύριε Πάτσιο, έχουν ένα τσιπάκι μέσα που ελέγχονται δορυφορικά από τους Αμερικανούς. Άρα λοιπόν, όλοι είναι δέσμοι του προμηθευτής των οπλικών του συστημάτων. Υπάρχουν αεροπόροι που λένε το F-35, ότι η καλύμπρα δεν θα ανοίξει άμα δεν θέλουν οι Αμερικάνοι. Ή αν βάλεις στο λογισμικό αποστολή να πάνε να χτυπήσουν, ξέρω εγώ, μια βάση μέσα στη Συρία. Δεν θα πάει το F-35. Δεν θα πάει αν δεν θέλουν οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, άρα είμαστε εξαρτημένοι. Ποιο θα ήταν το καλύτερο? Αυτό που κάνει η Τουρκία. Ανέπτυξε μια πολύ μεγάλη αμυντική βιομηχανία, όπου το 70% των προϊόντων, των οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών, προέρχονται από τις εγχώριες βιομηχανίες. Το Ισραήλ τώρα που ρωτήσατε, για να ολοκληρώσουμε. Ήθελα να τα πω όλα αυτά, γιατί έχουν σχέση με αυτά που συζητάμε και απαντάω και ενδεχομένως σε κάποιο ερώτημα που θα είχατε, μελλοντικό. Το Ισραήλ είναι όλα αυτά τα συστήματα, αν θέλει, μπορεί με τον πηγαίο κώδικα, όπως λέγεται, το source code, στα αγγλικά, μπορεί να τα κινητοποιήσει. Εδώ όμως εμείς υπογράψαμε συμφωνία όπου οι Ισραηλοί μας δίνουν τον πηγαίο κώδικα, που σημαίνει ότι κανένα από αυτά τα οπλικά συστήματα δεν θα σταματήσει να λειτουργεί επειδή, ας πούμε, οι Ισραηλοί δεν θα θέλουν ή θα θέλουν. Άμα θέλουν δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν, επειδή υπήρχε ένα θέμα στην Ελλάδα, αν μας δίνουν οι Ισραηλοί τον πηγαίο κώδικα, ναι. Ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ είπε ότι σας δίνουμε τον πηγαίο κώδικα. Ο πηγαίος κώδικας, να σας δώσω να καταλάβει ο κόσμος, είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει σε ένα οπλικό σύστημα. Και το ελέγχει πάντα ο κατασκευαστής. Εδώ λοιπόν, σε αυτήν την περίπτωση, το παίρνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ιδιαίτερη φιλία. Γιατί το Ισραήλ τόσο πολύ ενδιαφέρει για την Ελλάδα? Μας ερωτευτήκανε για τα ωραία μας μάτια? Όχι. Θα σας αποκαλύψω κάτι, το οποίο το βίωσα ως ακόλουθος άμυνας στο Τελαβίβ όταν ήμουνα. Που πήγα να οργανώσω την επίσκεψη του αρχηγού Γιεθά, να αρχίσουμε να έχουμε επαφές και εμείς με τους Ισραηλινούς, γιατί τότε είχαν μια ισχυρή στρατηγική σχέση με την Τουρκία, που έχει καταρρεύσει πλέον τώρα, δεν υπάρχει. Μου λένε οι Ισραηλινοί ότι ναι, να έρθει ο αρχηγός να αποκτήσουμε σχέσεις, αρκεί να έχουμε το δικαίωμα, άμα χρειαστεί, λέει, άμα χρειαστεί, δεν μπορεί να προσγειωθούν στρατιωτικά αεροπλάνη σε αεροδρόμια στα νησιά σας. Ξέρετε, ένα αεροπλάνο το οποίο να έχει πρόβλημα, μπορεί να προσγειωθεί οπουδήποτε. Δηλαδή, και ένα βορειοκορεάτικο αεροπλάνο του Kim Jong-un, άμα δηλώσει ότι έχω πρόβλημα και αυτό, θα μην το επιτρέψουμε να προσγειωθεί στην πάση σαν ραβίδα, σας υποθέσουμε, κάτω στην Πελοπόννησο. Αυτό είναι διεθνής νόμος. Λοιπόν, εμείς το δεχτήκαμε, και γιατί μου είπε ο αρχηγός, τι κάνουμε, λέω, το δεχόμαστε. Από τότε αρχίσαν οι σχέσεις μας. Και τι μου αποκαλύψαν οι Ισραηλοί? Με εσάς θέλω να κάνουμε στρατηγική συμμαχία, λέει. Αλλά εσείς τότε δεν μας δεν θέλατε. Όντως, δεν θέλαμε, μας είχαν προτείνει. Λέω, γιατί για μας? Και μου εξηγήσαν. Το Ισραήλ, λέει, είναι μια στενή λωρίδα, το βορρά προς νότο, περικυκλωμένη από άραρες, άρα εχθρούς. Είχε πει, λέει, ο Μπεν Γουριόν, ο πρώτος κυβερνήτης, είμαστε μια νησίδα Εβραίων σε ένα αρχιπέλαγος Αράβων. Πρέπει να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, οτιδήποτε αυτό, να αποτρέψουμε, να μην καταστραφούμε. Λοιπόν, είμαστε μια στενή λωρίδα. Αν σε περίπτωση επιχειρήσεων μας πιέσουν και λοιπά, δεν έχουμε έδαφος να πάμε. Δεν έχουμε αυτό που λέμε στη στρατιωτική αντίληψη, δηλαδή στη στρατιωτική διπλωματία και λοιπά, δεν έχουμε στρατηγικό βάθος. Η Ρωσία, κύριε Πάσιο, επιτρέψουμε να φέρω από ένα-δύο παραδείγματα για κάποιο άλλο, δεν έχει ιτηθεί ποτέ, παρόλο που έχει δεχτεί 5 φορές εισβολή μέχρι το έδαφος της, τελευταία ήταν με τους Ναζί εκεί με την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, λοιπόν, διότι υποχωρεί μέχρι να εκλεπτύνουν τις γραμμές του αντιπάλου, δηλαδή μειώνονται οι γραμμές, δεν μπορεί να επιτύχει ανεφοδιασμό και υποστήριξη, και στο τέλος ιτώνται. Εμείς δεν έχουμε. Για μας ο στρατηγικός χώρος είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Άρα λοιπόν, καταλήγω, γιατί κάποιοι μπορεί να ρωτήσουν γιατί τόσο πολύ, άμα μας πουλήσουν αύριο οι Ισραηλοί, δεν θέλουν να μας πουλήσουν, διότι εξαρτάται η επιβίωσή τους από εμάς, από το στρατηγικό βάθος που τους εξασφαλίζει η Ελλάδα. Δηλαδή, δεν μας ερωτευτήκανε ξαφνικά, αλλά μας θεωρούν χρήσιμους για την επιβίωσή τους. Να το πω έτσι απλά. Και εμείς τους θεωρούμε χρήσιμους να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο και επικίνδυνο εχθρό, την Τουρκία.
1: Φίλοι μου, μια μικρή παύση. Αν αυτή η ανάλυση σας βοηθά να δείτε πίσω από την κουρτίνα, στηρίξτε την. Ένα like, μια εγγραφή και μια κοινοποίηση για να το δει περισσότερος κόσμος. Και αν θέλετε να στηρίξετε αυτή την ανεξάρτητη προσπάθεια, μπορείτε με μια μικρή δωρεά μέσω PayPal. Το link είναι κάτω στην περιγραφή. Συνεχίζουμε. Θέλω να περάσουμε λίγο στο τρίγωνο, όχι του διαβόλου, ένα άλλο τρίγωνο που είναι κοντά στην κόλαση. Εννοώ τα στενά του Ορμούζ. Το τρίγωνο του διαβόλου, όπως λέγεται, Μαμπάλ Μαντέμπ, δεν τα ξέρω αυτά, με τους Χούθη, το Σουέζ.
0: Για να το ξέρουμε. Μπαρ Αλ Μαντάμα. Μπαρ Αλ Μαντάμα. Εντάξει, η αραβική γλώσσα μερικές φορές είναι γλωσσοδέτης.
1: Είναι λίγο. Πού θέλω να καταλήξω. Άκουσα ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να κρατήσουν τον πόλεμο μέχρι το 2029, έτσι λέει η Washington Post, και ότι οι μέσες εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο δεν θα επηρεάσουν, ας πούμε, την έκβαση του πολέμου. Εσείς πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα?
0: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι για να τελειώσει αυτή η υπόθεση πρέπει να γίνουν αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει από την αρχή και δεν γίνανε. Ας τα πάρουμε λίγο να δούμε τι έγινε εκεί. Οι Αμερικανοί αποφασίσαν, βρήκανε με τη βοήθεια των Ισραηλινών, βρήκανε τη μοναδική ευκαιρία που μπορούσαν να βρούνε να εξουδετερώσουν την ηγεσία του Ιράν 28 Φεβρουαρίου του 2026. Θεωρώντας λανθασμένα ότι άμα εξουδετερωθεί η ηγεσία του Ιράν, τότε το καθεστώς θα πέσει. Δεν έγιναν στα πράγματα. Το Plan A δεν λειτουργήσε. Στο Plan A όμως είναι και κάτι δεν λειτουργήσε γιατί. Διότι προέβλεπε και άλλα πράγματα. Θυμάστε που είχαμε τις διαδηλώσεις που έγιναν στο Ιράν. Αυτό προσπαθήσαν να το εκμεταλλευτούν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί μαζί. Και αν θυμάστε, κύριε Πάτσιο, που έλεγε ο Τραμπ, κρατήστε, λέει, η βοήθεια έρχεται. Ποια βοήθεια? Είδατε καμιά βοήθεια εσείς? Όχι. Στην πραγματικότητα οι Αμερικανοί στείλανε βοήθεια. Αλλά τα λάθη που κάνανε στη Συρία και η προδοσία που κάνανε στους Σύρους του στέρισε του σχεδιασμού του Plan A. Με τις διαδηλώσεις και λοιπά δεν είχαν να κάνουν την ηγεσία πρώτα. Δηλαδή το Plan A ήταν να πέσει η ηγεσία του Ιράν. Όχι, με το χτύπημα που ήταν ένας στόχος ευκαιρίας, μοναδικός και ούτε θα ξαναπαρουσιαστεί, αλλά με τις διαδηλώσεις του Ιρανορίου. Οι διαδηλώσεις γίνανε για οικονομικούς λόγους. Μία τράπεζα του Ιράν έκλεισε λόγω διαφθοράς των προϊσταμένων εκεί που είχε, και εκεί γίνεται διαφθορά, είναι στα καθεστώτα, παντού είναι έμφυτο του ανθρώπου η διαφθορά, με αποτέλεσμα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μικροκαταθέτες να χάσουν τα λεφτά τους. Όπως έγινε σε αυτή την τράπεζα και στην Αμερική που έκλεισε και λοιπά, που χάσαν τα λεφτά τους. Η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της Αμερικής.
1: Λίμαν.
0: Τότε λοιπόν ξεκινήθηκα. Η Lehman Brothers. Όχι, η... Ποια είναι, η Lehman, καλά το είπαμε.
1: Νομίζω η Lehman Brothers ήταν. Δεν τα έχω, ναι, πάνε, ναι, και χρόνια τώρα.
0: Ναι, πάνε και χρόνια. Λοιπόν, βγήκαν στους δρόμους οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί, θα πρέπει να ξέρουν, είναι είναι Πέρσες, δεν είναι Άραβες. Είναι οι γνωστοί μας, γνωριζόμαστε εμείς, αρχαίοι Πέρσες. Και είμαστε από τους, οι μόνοι που τους νικήσαμε 5-6 φορές, ας πούμε. Αυτό δεν τους πειράζει. Έχω πάει στο Ιράν με τον αείμνηστο πρόεδρο Στεφανόπουλο και θα σας πω τι έγινε με τις διαδηλώσεις. Και μας φερθήκανε με τον καλύτερο τρόπο, με σεβασμό, με εκτίμηση και μάλιστα μας είπανε ότι εμείς οι δύο αρχαίοι λαοί πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις. Και το εννοούσανε διότι τον καιρό των μνημονίων μας δίνανε πετρέλαιο με πίστοση. Βέβαια ήρθε, μόλις το πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήρθε και μας το κόψε αυτό. Για το καλό μας βέβαια. Μας το κόψε, παρόλο που δεν είχαμε λεφτά. Λοιπόν, και πραγματικά επαναλαμβάνω, μας δείξανε τέτοια διάθεση και μας σεβότανε και μας μιλούσαν, δηλαδή πάντα οι δύο αρχαίοι λαοί, λέει, εμείς οι δύο αρχαίοι πρέπει να είμαστε καλές σχέσεις. Λοιπόν, οι Πέρσες λοιπόν αυτοί, σε αυτό το καθεστώς που είναι 47 χρόνια τώρα, έχουν κάνει μέχρι τώρα 33 εξεγέρσεις. Αυτή ήταν η 34η που ήταν το Γενάρη. Απέτυχε. Πώς απέτυχε, κύριε Πάτσιο? Οι Αμερικανοί είχαν αποφασίσει να στείλουν βοήθεια στις αντιστασιακές ομάδες και επίσης να ενεργοποιήσουν και μια εθνική μειονότητα, τους Κούρδους της Περσίας, του Ιράν. Μέσα στο Ιράν υπάρχουν τρεις εθνικές μειονότητες. Οι Κούρδοι, οι Αζέροι στο βορρά επάνω, που είναι περισσότερο από τους Αζέρους στο Αζερβαϊτζάν, και οι Μπαλούχοι κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν. Είχαν αποφασίσει με τους Κούρδους. Όταν λοιπόν στείλανε τη βοήθεια σε κάποια κοντέινερ που πήγαν στο λιμάνι του Μπουσέχρ, κάποιοι μιλήσανε. Εκτίμηση κάποιων είναι ότι μιλήσανε οι Κούρδοι. Ότι στέλνουν βοήθεια. Γιατί το κάνανε οι Κούρδοι? Διότι πήγανε, τους είπαν να μας βοηθήσετε και είπανε οι Κούρδοι, είχε προηγηθεί έτσι, η προδοσία εναντίον των Κούρδων της Ροζάβα, του SDF, δηλαδή αυτοί ήταν οι Κούρδοι της Συρίας, όπου τους πρόδωσαν οι Αμερικανοί με αυτόν τον ανεκδίγητο πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, τον Ντόν Μπάρακ, που κατηγορείται από το Κογκρέσο ότι εξυπηρετείται τις υπέροχες της Τουρκίας και όχι της Αμερικής. Πουλήσανε τους Κούρδους και οι Κούρδοι του Ιράν αρνηθήκανε να συμμετάσχουν. και φαίνεται από εκεί πρέπει να υπήρχε κάποια διαρροή. Όταν το έμαθε το καθεστώς της Τεχεράνης, πιάσανε τα κοντέινερ με τη βοήθεια, θα σας πω τι βοήθεια υπήρχε. Υπήρχε 60.000 τυφέκια, όπλα δηλαδή, πυροβόλα όπλα, 3,5 εκατομμύρια σφαίρες, 35 εκατομμύρια δολάρια μετρητά για να για πάσαν χρήση, να αντιλαμβάνεστε εκεί, πληρώνεις και γίνονται τα πάντα, και 10.000 συσκευές Starlink. Αφού τα πιάσανε αυτά, δεν πήγανε στις αντιστασιακές οργανώσεις μέσα στο Ιράν και ούτε βέβαια στους Κούρδους που θεωρούσαν ότι Κούρδοι είχαν αρνηθεί. Όταν το καθεστώς έμαθε ότι πιάσαν τη βοήθεια των Αμερικανών, αυτή που έλεγε ο Τραμπ, λέει, αμυνθείτε, λέει, κρατήστε, λέει, έρχεται η βοήθεια. Όταν πιάσανε αυτό, είπε, λέει, ισοπεδώστε τους, διαλύστε τους. Αποτέλεσμα, μία παραστρατιωτική οργάνωση που λέγεται Μπασίζ, το Ιράν έχει τρεις στρατούς, τον τακτικό στρατό, τον κανονικό, τους φρουρούς της Επανάστασης και μία άλλη οργάνωση, νεολαία περισσότερο, η Μπασίζ, η οποία είναι αυτή που λέμε βασιλικότερη του βασιλέως. Αυτοί είναι killers, είναι δολοφόνοι. Αυτοί λοιπόν αρχίσαν να πυροβολούν το πλήθος από τα μπαλκόνια και επίσης έχω δει και βίντεο, τζιπάκια μεγάλα, να περνάνε στο πλήθος των διαδρατών, να τους πατάνε και να αφήνουν σωρούς κάτω, μια σειρά, ξέρω εγώ, πτωμάτων κάτω. Επίσης, για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, πηγαίναν στα νοσοκομεία και εκτελούσαν με μια σφαίρα στο μέτωπο όποιος ήταν τραυματίας. Σύμφωνα με δυτικά μέσα, αμερικανικά μέσα, οι νεκροί ξεπερνούν τους 40.000 μέσα σε μια εβδομάδα διαδηλώσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό ή όχι. Αυτά γράφουν δυτικά μέσα, διότι από την περιοχή εκεί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία. Αυτό έχουν κόψει το ίντερνετ και λοιπά, έχουν κόψει τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχουν πληροφορίες άμεσα. Βέβαια κάποιοι έχουν κάτι κρυφά Starlinks εκεί και συστήματα και ενημερώνουν, αλλά επισήμως δεν έχουμε καμία. Μετά όταν τελειώσει ο πόλεμος θα δούμε τι γίνεται. Τότε διατάχθη να τελειώσουν με αποτέλεσμα οι Αμερικανοί να χάσουν το Plan A. Τους παρουσιάστηκε ο στόχος ευκαιρίας με την εκτέλεση της ηγεσίας. Δεν είχαν υπολογίσει όμως και δεν ξέραν ότι η αντικατάσταση αυτών, δηλαδή όλοι θεωρούνται δεδομένοι εκεί. Γιατί ο κάθε ηγέτης και ο στρατιωτικός ηγέτης κλπ. Έχει μία κατάσταση στο γραφείο του τους τέσσερις επόμενους που μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν. Με αποτέλεσμα η διαδοχή αμέσως να εξελιχθεί και πολύ γρήγορα μάλιστα. Και το κυριότερο, κύριε Πάτσιο, ότι αυτή η διαδοχή να είναι ίσως σκληρότερη από αυτούς που υπήρχαν πριν. Δηλαδή, αυτούς που βλέπουμε τώρα που συνομιλούμε, συνομιλούσαν, βέβαια υπάρχουν επαφές ακόμα, αλλά όχι απευθείας όπως είναι ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, τόσο είναι φρουρός της Επανάστασης. Συμμετείχε ως διοικητής στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ και από ό,τι έχω μάθει από άνθρωπο που υπηρέτησε στην περιοχή, ήταν πιο σκληρός. Δεν έπαιρνε εχμαλώτους, τους έπνιγε. Μετά η ραπ και με τέτοια είδη σε ένα χωράφι με νερό, τους άνοιγε το νερό και τους έπνιγε. Λοιπόν, ο Καλιμπάφ λοιπόν είναι ο επίσημος εκφραστής του Ιρανικού κράτους, σκληρότερος από τους φρουρούς της Επανάστασης. Ο υπουργός εξωτερικών και αυτός είναι πάρα πολύ σκληρός. Και ο μόνος μετριοπαθής, θα λέγαμε, ότι είναι ο πρόεδρος του Ιράν, ο οποίος ο άνθρωπος είναι καθηγητής καρδιολογίας. Δεν έχει καμιά σχέση με την πολιτική. Ο οποίος νίκησε τον Καλιμπάφ στις εκλογές που έγιναν. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια κατάσταση όπου το Plan A δεν πέτυχε, το Plan B που λένε να κάνουν, που εφαρμόσανε μόνο αεροπορικούς μπομπαρδισμούς και ούτω καθεξής, αλλά κύριε Πάτσιο, να μιλήσω σαν στρατιωτικός. Στην ιστορία της ανθρωπότητας, από τότε που μπήκε το αεροπλάνο και το πλοίο στις επιχειρήσεις, δεν έχουμε δει, το αεροπλάνο μπήκε τον 20ο αιώνα κλπ. Το πλοίο ανέκαθεν υπήρχε. Δεν έχουμε νίκες με βομβαρδισμούς και τίποτε περαιτέρω. Βομβαρδισμούς ή από πλοία ή από αεροπλάνα. Δεν έχουμε δει τέτοιο παράδειγμα στην παγκόσμια ιστορία. Άρα λοιπόν, πώς πάτε και λέτε με βομβαρδισμούς θα κερδίσουμε? Διότι το Ιράν προετοιμαζόταν για αυτό το πόλεμο επί 47 χρόνια. Και όλα τα έχει σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Δηλαδή οπλικά συστήματα, πυρηνικά και ούτω καθεξής. Βομβάρδισε εσύ όσο θέλεις. Δεν τους πλήττεις. Το μόνο είναι χαλάς τις εισόδους και εξόδους. Τους ξαναφτιάχνουν αυτές. Όλα. Μάλιστα έχουν εγκαταστάσεις, κύριε Πάτσιο, όπου ακόμα και το αεροπλάνο έχουν ένα διάδρομο μεγάλο που μπορεί, ανοίγουν οι πόρτες της σιδερένειας εκεί, παίρνει φόρα μέσα και βγαίνοντας την έξοδο απογειώνεται. Δεν χρειάζεται διάδρομο. Ακόμα και αεροπλάνα. Βέβαια δεν χρησιμοποίησαν αεροπλάνα, διότι η αεροπορία τους είναι παλιά, έχει παλιά αεροπλάνα, Phantom και κατέτοια από την εποχή του Σάχη. Αλλά έχουν αναπτύξει, επειδή είχα τις δυνατότητες, ένα εκπληκτικό πυραυλικό πρόγραμμα, το μεγαλύτερο και το καλύτερο στον κόσμο. Πήραν το know-how από την Κίνα και από τη Βόρεια Κορέα και με τους εξαιρετικούς επιστήμονες που έχουν. Οι Πέρσες είναι εξαιρετικοί επιστήμονες. Όλα αυτά πυρηνικά τα έχουν κάνει μόνα τους. Παίρνουν το know-how στην αρχή και από εκεί πέρα το αξιοποιούν και το τελειοποιούν μόνοι τους. Με αποτέλεσμα να έχουν βάλει και τα αποθέματα σε πυράβλους κλπ. Μέσα στα βουνά, ανοίγει η πόρτα, φεύγει ένα βλήμα και ξανακλίνει η είσοδος. Άρα λοιπόν, δεν μπορούν να τους κάνουν μεγάλη ζημιά. Και ένα δεύτερο στοιχείο, είναι σκληρός λαός, πολεμικός, σας είπα μόνο εμείς, γι' αυτό μας παίρνονταν σεβασμό, τους νικήσαμε, Μαραθώνα, Σαλαμίνα και ο Μέγας Αλέξανδρος. Και έχει και αυτοκρατορική συνείδηση, δηλαδή αυτοί θεωρούν ότι το Ιράν, δηλαδή η Περσία, μέχρι πριν από 50 χρόνια λεγόταν Περσία η χώρα αυτή, ο λαός της έχει αυτοκρατορική συνείδηση και λέει εμείς είμαστε μια χώρα, ένας λαός αυτοκρατορικός. Δεν έχουν καμία σχέση με τους Άραβες, μην τους μιλάς στα αραβικά διότι είναι προσβολή για αυτούς. Είναι μεν μουσουλμάνοι, έχουν αλλάξει από τον ζωροαστρισμό που ήταν, πήγανε στην ισλαμική θρησκεία, και δεν τους συνδέει τίποτε με τους υπόλοιπους Άραβες. Η γλώσσα τους είναι διαφορετική, φαρσή, τα οποία δεν έχουν σχέση με τα αραβικά καθόλου. Η γραφή τους μοιάζει λίγο με τα αραβικά, αλλά δεν είναι καθόλου, δεν έχει καμία σχέση. Και γενικά είναι ένας λαός δισκοκατάβλητος, και αν θα πέσει το καθεστώς, κύριε Πάτσιο, θα πέσει εσωτερικά, από εσωτερική αντίδραση και όχι από εξωτερική, και όπως σχεδιάζουν οι Αμερικάνοι τώρα νέες επιχειρήσεις με χρήση χερσαίων δυνάμεων και, εδώ είναι η μεγάλη ανησυχία, χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει η πρώην βουλευτής, τώρα δεν είναι, η Marjorie Green της Georgia, νομίζω ήταν αυτή η βουλευτής, και είναι στο σκληρό πυρήνα του Μάγκα αυτή, μαζί με κάποιους άλλους. Και μάλιστα είπε, έχω βρεθεί σε εσύ, ξέρω τι σας λέω. Αυτά ξέρουμε προς το Ιράν, είμαστε σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή μη πόλεμος, μη ειρήνη, και περιμένουμε τις εξελίξεις οι οποίες εκτιμώ θα είναι καθοριστικές από εκεί πέρα για την κατάσταση που υπάρχει. Το δε σχέδιο D-Day, αυτό τα οικονομικά, ήδη στα τα Αμερικανικά Ινστιτούτα το έχουν πει από την αρχή και άλλα και τώρα, είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Χάνει χρήματα του Ιράν, χάνει, αλλά αντέχουν, κύριε Πάτσιο.
1: Τώρα να περάσουμε λίγο στον πόλεμο που ξεκίνησε το χορό και μιλάω για την Ρωσία και Ουκρανία. Τι γίνεται με αυτόν τον πόλεμο και πώς βλέπετε να καταλήγει?
0: Αυτός ο πόλεμος ήταν ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να γίνει. Μεταξύ δύο λαών, οι οποίοι είναι αδελφικοί λαοί. Κατάγονται όλοι από την ίδια περιοχή, από το Κίεβο, και έχουν ζήσει αιώνες μαζί, ή διαφορές πολλές φορές, αλλά και με περιόδους πλήρους συνεργασίας. Άμα δείτε επί Σοβιετικής Ένωσης, όλα τα μεγάλα πολεμικά εργοστάσια ήταν στο Χάρκοβο. Και στο Χάρκοβο υπάρχει ένα τεχνητό πανεπιστήμιο, σας λέω και μερικά χαρακτηριστικά για να καταλάβουμε τι συμβαίνει εκεί, το οποίο από όλα εκεί ξεκινούσανε. Γιατί το βάλαν στο Χάρκοβο οι Ρώσοι? Διότι θεωρούσαν ότι η Ουκρανία, η περιοχή αυτή, είναι το ίδιο πράγμα με τη Ρωσία. Δεν τα κάναν σε άλλες περιοχές και σε αυτό της Σοβιετικής Ένωσης. Εκεί λοιπόν υπάρχουν εργοστάσια, υπάρχουν ένα εργοστάσιο που κάνει κινητήρες από παπάκι μικρό μέχρι πυρηνικό αντιδραστήρα και θεωρείται από τους καλύτερους στον κόσμο. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι σε όλη την Ουκρανία υπήρχε τέτοια σχέση με τη Ρωσία που Ουκρανοί και Ρώσοι μαζί εργαζόταν πάνω σε εξοπλιστικά προγράμματα, σε εξελίξεις και το καθεξής, και οι Ουκρανοί έχουν φοβερή τεχνογνωσία πάνω σε αυτά τα πράγματα. Ένα. Δύο. Στον μεγάλο πόλεμο, όπως λένε, τον πατριωτικό πόλεμο που λένε οι Ρώσοι, εμείς λέμε δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, οι Ουκρανοί στρατιώτες πολεμούσαν στον κόκκινο στρατό. Και οι Ρώσοι στρατιώτες ήταν οι σκληρότεροι μαχητές του πολέμου. Γιατί στον κόκκινο στρατό υπήρχαν και από άλλες περιοχές, έτσι, και από αυτές τα κράτη. Αζερμπαϊτζάν, Κυργίσταν κλπ. Οι καλύτεροι στρατιώτες, στρατιωτικοί κλπ. Και οι αξιωματικοί και στρατιώτες ήταν οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι. Αυτά τα λέω για να καταλάβουμε τη σχέση των δύο αυτών λαών. Όλα ξεκίνησαν από τη βουλημία, θα έλεγα εγώ, και των Ευρωπαίων, πίσω από τους Ευρωπαίους είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θέλανε να διαμελήσουν τη Ρωσία για να πάρουν τους φυσικούς πόρους που είναι μεγαλύτεροι σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Γερμανός καγκελάριος, μιλώντας στη Βουλή, μίλησε για τους σκοπούς του πολέμου που συμμετέχει η Γερμανία εναντίον της Ρωσίας και είπε ότι σκοπός μας είναι, λέει, να διαμοιράσουμε, να τεμαχίσουμε τη Ρωσία στην Ουκρανία, λέει, απαραίτητα εκτός της Ρωσίας, στην περιοχή της Σιβηρίας, λέει, ξεχωριστά, εκεί να είναι μακριά και λοιπά, κοντά σε εμάς, στην περιοχή του Καυκάσου, μια άλλη περιοχή, και στο τέλος, λέει, στην εναπομείνουσα Ρωσία. Αυτά τα είπε ο Γερμανός καγκελάριος το 1912 για τους σκοπούς του πολέμου, που πάντα πρέπει να λέγονται σε ένα κράτος. Ποιος είναι ο σκοπός του πολέμου? Κάτι που η Αμερική το έκανε στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά δεν υλοποιήθηκε κανένας από τους σκοπούς του πολέμου, γι' αυτό είμαστε σε αδιέξοδο τώρα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και να πω και κάτι άλλο, και το λένε οι Αμερικάνοι, ότι μέχρι τώρα νικητής στον πόλεμο αυτό είναι το Ιράν. Να επανέλθω λοιπόν στην Ουκρανία. Αυτά δεν τα είπαμε προηγουμένως. Επαναλαμβάνω, το λένε, ας πω ένα όνομα. Ρόμπερτ Κάπλαν, ιστορικός, συγγραφέας, βιβλία, είναι πρόεδρος το, θα λέγαμε, είναι από τα ισχυρότερα μέλη του Deep State της Αμερικής. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι σημαίνει το Deep State εκεί στην Αμερική που κάνει κουμάντο. Και είναι και επικεφαλής του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου. Αυτός λοιπόν, έχω το άρθρο, το μου θέλετε να σου στείλω, που λέει χάσαμε. Έχουμε χάσει αυτόν τον πόλεμο και το Ιράν είναι νικητής. Λοιπόν, επανερχόμαστε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αυτά ήθελα να σας άρεσε εισαγωγικά. Η Ρωσία λοιπόν έχουν κάνει μία ανάλυση στα 4 χρόνια του πολέμου, την οποία την έχω δημοσιεύσει και στο Ελισμέ υπάρχει σαν τετράδιο, δηλαδή κάνουμε τετράδιο ένα μικρό βιβλίο, ας πούμε, γύρω στις 40 σελίδες, όπου λέω γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος στα 4 χρόνια αναλύοντας. Γιατί, προσέξτε, έχει σημαντικό, η Ρωσία πάντα θεωρούσε την Ουκρανία ως κρίσιμη γεωπολιτική ζώνη ασφαλείας της, η buffer zone της δηλαδή, δεύτερον, βασικό ιστορικό χώρο της ρωσικής ταυτότητας, τρίτον, κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο προς την Ευρώπη, τέταρτον, γεωστρατηγικό βάθος, αυτά που λέγαμε για το Ισραήλ, και χώρο εισβολής από Δυσμάς προς Ανατολάς. Πάντα οι εισβολές στη Ρωσία 5 γίνανε στα 1000 χρόνια, οι τελευταίες ήταν το 1812 με τον Ναπολέοντα και η προτελευταία και η τελευταία ήταν με την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα το 1941 που μπήκαν οι Ναζί και καθυστερήσαν να πάνε λόγω της Κρήτης και εκεί ήρθε ο στρατηγός χειμώνας και πάθανε αυτά που πάθανε. Και επίσης η περιοχή της Ουκρανίας είναι μέρος της λεγόμενης Μεσευρώπης και αποτελεί σημαντικό μέρος της περιοχής εγγύης ασφάλειας και άμυνας και οι ανησυχίες ασφαλείας εκφράζονται από τη Δύση, μιλάω τώρα, από τη Ρωσία λέω τώρα, ως ένα ρωσικό δόγμα Μονρόε. Το αμερικανικό δόγμα Μονρόε, δύο λόγια να πω, είναι ότι η Αμερική για την Αμερικανική Ήπειρο το 18ο αιώνα τότε θεωρούσε ότι αν μια άλλη χώρα, λέει, μπει στην περιοχή, στην Ήπειρο, δηλαδή την Αμερικανική Ήπειρο, και έχει εκδηλώσει απόψεις εναντίον των Αμερικανικών συμφερόντων, η χώρα αυτή είναι εχθρική και αμέσως η Αμερική θα αντιδράσει ακόμη και δια πολέμου. Μετά το διεύρυνε για όλο τον κόσμο. Άρα η Αμερική έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε διάφορες επιχειρήσεις όλο τον κόσμο, γιατί είναι μέσα στο δόγμα Μονρόε, η Ρωσία δεν έχει. Για τη σχέση Ρωσίας και Ουκρανίας, υπάρχει, άμα διαβάσετε τη μεγάλη σκακέρα, το βιβλίο του Μπρεζίνσκι, ο πρωτότυπος τίτλος, θα σου το πω στα αγγλικά, γιατί θα ακούσουν οι ομογενείς μας εκεί, λέγεται The Grand Chessboard, American Primacy and its Geostratic Imperatives. Λοιπόν, είναι στα ελληνικά, είναι η μεγάλη σκακέρα. Εκεί μέσα ο Μπρεζίνσκι λέει το εξής καταπληκτικό, έχει ένα κεφάλαιο για την Ουκρανία. Λέει αυτά τα που θα συνέβησαν τώρα. Λέει, αφαιρέστε, λέει, την Ουκρανία από τη Ρωσία και η Ρωσία θα είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Η Ρωσία μαζί με την Ουκρανία είναι αυτοκρατορία και θα ελέγχει όλη την περιοχή. Γεωπολιτικά. Έτσι το είδανε. Άρα λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε. Βάλτε λοιπόν και τον απίστευτο πλούτο που έχει το επέδαφος της, καταλαβαίνετε τι είναι η Ρωσία για τη Δύση. Εδώ λοιπόν, επειδή ρωτήσετε γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος, θέλω να σας πω και ένα άλλο πράγμα, το οποίο, γιατί λίγο πολύ τα άλλα τα έχει καταλάβει ο κόσμος, εισβολή της Ρωσίας, κατά είμαστε εναντίον κάθε εισβολής, εμείς έχουμε και ένα ιστορικό προηγούμενο με την Κύπρο. Θα πω κάτι το οποίο τα εξηγεί όλα αυτά. Στο Μόναχο υπάρχει το Munich Security Conference, δηλαδή ένα συνέδριο για την ασφάλεια που γίνεται κάθε χρόνο, Φεβρουάριο. Προσέξτε, στις 10 Φεβρουαρίου του 2007 πήγε στο Μόναχο ο πρόεδρος Πούτιν. Είχε αναλάβει από το 2000, είχε κατορθώσει να σταματήσει αυτή τη διαφθορά, την καταστροφή κλπ. Και να ανασυγκροτήσει σε ένα μεγάλο βαθμό την καταραίωσα τότε Ρωσία μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Και ήταν, εκεί μίλησε και ήταν η πρώτη ανοιχτή ρήξη μετά την μεταψυχροπολεμική εποχή. Ο Πούτιν λοιπόν είπε κάποια πράγματα εκεί και έφυγε. Τα βασικά σημεία ήταν 7 σοβαρές προειδοποιήσεις του Πούτιν προς τη Δύση. Τους είπε, τέλος της μονοπολικής παγκόσμιας τάξης. Ερχόμαστε και εμείς, λέει. Πρέπει να τελειώσει. Πάει ο μονοπολικός κόσμος. Δεύτερον, τέλος δηλαδή επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Σταματήστε, λέει. Τρίτον, η αντιπεραδική ασπίδα στην Ευρώπη είναι εναντίον της χώρας μου. Δεν μπορεί να βάλεις πυράβλους εσύ και να φτάνεις σε 2 λεπτά στη Μόσχα. Είμαστε κι εμείς μια μεγάλη δύναμη. Τέλος, λέει, στις παρεμβάσεις και τις αλλαγές των καθεστώτων που κάνετε, λέει στους Αμερικανούς. Διαπιστώνουμε, λέει, υποβάθμιση του ΙΕ και του διεθνούς δικαίου. Αυτό δεν είναι καλό, λέει. Θα επικρατήσει αναρχία. Βλέπουμε ότι στρατικοποιείται ξανά το διάστημα με νέους εξοπλισμούς και εδώ θα έχουμε εξελίξεις, λέει. Και τέλος, αναφέρθηκε στην Ουκρανία με έμεση και καθαρή αναφορά. Τι έλεγε ο Πούτιν? Η Ρωσία επιστρέφει ως μεγάλη δύναμη πλέον, να το λάβετε υπόψη. Το ΝΑΤΟ κοντά στα σύνορά μας είναι κόκκινη γραμμή. Η μονοκρατορία των ΗΠΑ θα προκαλέσει πόλεμο και, προσέξτε, έρχεται νέα περίοδος ανταγωνισμού. Δεν θα σας πω άλλα. Άμα θέλετε, βρείτε την εκεί που λέει τετράδια, θα βρείτε την αναφορά, ανάλυση μου αυτή. Είναι 35 με 40 σελίδες, δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι εκεί. Και αναλύει όλα τα γεγονότα, όλες τις πάει στο πολέμο και φτάνουμε στο σήμερα. Που έχουμε αυτό το αδιέξοδο, ένα πόλεμο τριβής και φθοράς, θα λέγαμε. Μόνο που οι Ρώσοι προχωράνε σιγά-σιγά-σιγά και θα πει κάποιος, γιατί το σιγά? Διότι έχουμε ένα νέο πόλεμο. Κύριε Πάσχη, αυτό μόνο να πω, ή να το πω αλλιώς. Έχουμε έναν πόλεμο με τα χαρακτηριστικά του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, όχι Ρώσεις, έτσι, εμπόδια, νάρκες, δόντια δράκοντος να μην περνάνε τα άρματα, έναν πόλεμο, πρώτο παγκοσμίου πολέμου με στατικό πόλεμο με όχι Ρώσεις και με τρομακτική χρήση αυτού που ονομάστηκε game changer, των drones. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή όλος ο χώρος να είναι transparent, διαφανής. Δεν υπάρχει να κρύψεις κάτι. Τα βλέπουν όλα. Λοιπόν, άρα βλέπουν κάθε κίνηση κλπ. Δεν μπορείς να κάνεις μεγάλους χερσαίους ελιγμούς όπως κάναμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε βλέπουνε. Θα φας βλήματα πυροβολικού, το οποίο το πυροβολικό έχει αναβαθμιστεί, τα drones, τα οποία είναι πλέον ακριβία χτυπήματα, διότι τα drones με τα συστήματα, τα link, το Starlink κλπ. Δίνουν συνταγμένες στα πυροβόλα, στα όλα τα drones, αυτά τα περιφερόμενα πυρομαχικά όπως λέγονται, και πάνε με ακρίβεια εκατοστού. Να λοιπόν γιατί πάνε σιγά και για να πάρεις μια πόλη κάνεις μήνες εδώ. Αυτός είναι ο πόλεμος, είναι πόλεμος φθοράς, δεν έπρεπε να γίνει, σας εξήγησα τις αιτίες. Το Deep State των Αμερικανών θέλανε να πάρουν, να, βασικά πίσω από εκείνο τον πλούτο της Ρωσίας, να την τεμαχίσουν όσο μπορούν, αλλά βασικά να την εξασθενήσουν ώστε να ασχοληθούν με τον κύριο εχθρό της Αμερικής, που δεν είναι η Ρωσία, αλλά είναι η Κίνα. Η Κίνα που επανέρχεται στο προσκήνιο ως πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία απειλεί πλέον την Αμερική. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Σι, πριν φτάσει ο πρόεδρος Τραμπ στην Κίνα, είπε, λέει, θυμηθείτε την παγίδα του Θοκυδίδη. Να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάληξη. Για όσους δεν ξέρουν ποια είναι η παγίδα του Θοκυδίδη, να πω το εξής. Ο Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής φιλοσοφίας και γεωπολιτικής, δεν ξέρω και τι άλλη ιδιότητα έχει, ένας πολύ μεγάλος καθηγητής του Χάρβαρντ, αναλύοντας τον Πελοποννησιακό πόλεμο Αθηναίων και Σπαρτιατών, τον τριακονταετίο αυτόν πόλεμο, διαπίστωσε το εξής, το κύριο αυτό, τι λέει ο Γκράχαμ Άλισον. Όταν, λέει, μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την ηγεμονεύουσα στον κόσμο δύναμη, τότε συνήθως η κατάληξη είναι ο πόλεμος. Και μάλιστα αναφέρει και παραδείγματα και λέει, τα τελευταία 400 χρόνια, στις 16 περιπτώσεις που είχαμε την παγίδα του Θοκυδίδη, οι 12 οδηγηθήκαμε σε πόλεμο και οι 4 έγινε συμβασμός. Και καταλήγει το βιβλίο τι πρέπει να γίνει για να αποφύγει η Αμερική και η Κίνα την παγίδα του Θοκυδίδη. Και το έχει υπομνήσει πριν φτάσει ο Τραμπ εκεί και ο πρόεδρος της Κίνας και λέει μην πέσουμε στην παγίδα του Θοκυδίδη. Και αυτό φαίνεται το κατάλαβε η Αμερική και τελειώνω εδώ, ότι στην Εθνική Στρατηγική Άμυνας και Ασφάλειας που κυκλοφόρησε τώρα το Φεβρουάριο, Ιανουάριο-Φεβρουάριο στην Αμερική, η Αμερική λέει ποιες είναι, ας το πούμε, οι χώρες που πρέπει να ασχοληθεί, κίνδυνοι, ξέρω εγώ, συμμαχίες κλπ. 6 χώρες ασχολείται εκεί, μεταξύ αυτών είναι και η Κίνα, είναι και το Ιράν μέσα, και λέει ότι την Κίνα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όχι με στρατιωτική σύγκρουση, αλλά ελέγχοντας τις ενεργειακές ροές προς αυτήν. Και να τελειώσω λέγοντας γιατί έγινε ο πόλεμος στο Ιράν, γιατί ήθελα να το συνδέσω με την Κίνα. Από πού έπαιρνε πετρέλαιο η Κίνα? Το 70-80% ερχόταν από Βενεζουέλα, κύριε Πάτσιο, και από το Ιράν. Τι έκανε με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα? Αυτή τη στιγμή οι αμερικανικές εταιρείες ελέγχουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Η μία πηγή πετρελαίων προς την Κίνα. Τι είναι το Ιράν? Η τρίτη πετρελαιογός χώρα του κόσμου. Ερώτηση. Μήπως ο πόλεμος του Ιράν δεν ήταν τάχα μου για τα πυρηνικά ή οτιδήποτε άλλο, ή ότι τον παρέσυρε ο Νετανιάχου και δεν είχε αυτό ο Τραμπ να αρνηθεί και λοιπά, γιατί λέει, ακούγεται, διαβάζω, το Ισραήλ έχει πλήρω στην Αμερική, λέει, το Ισραήλ, κάνει κουμάντο για τα πάντα, λέει. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπερβολές τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Εδώ πίσω υπάρχει ένα γεωστρατηγικό πρόσημο. Ελέγχουμε τα πετρέλαια που πηγαίνουν στην Κίνα, ελέγχουμε την ανάπτυξη, την βιομηχανία και όλα αυτά, διότι η Κίνα δεν έχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τα παίρνει από αλλού. Τι έχει? Έχει σπάνιες γεύσεις όμως, που δεν έχει η Αμερική. Η Αμερική έχει πετρέλαιο. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι είναι και ένα οικονομικό παιχνίδι που παίζεται και δεν είναι αυτά που βλέπουμε ή ακούμε τα επιφανειακά. Υπάρχουν και άλλα από πίσω. Και τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να πω, ο πόλεμος Ουκρανίας και Ιράν συνδέονται. Και προσπάθησε τελευταία ο Ζελένσκι, κάνοντας προβοκάτσια και χτυπώντας κάποια ιρανικά πλοία στην Κασπία θάλασσα, παρακαλώ. Στην Κασπία θάλασσα ήθελε να αντιδράσει το Ιράν και να συνδεθούν οι δύο πόλεμοι. Ο Ζελένσκι είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος και πραγματικά έχει καταστρέψει το λαό του και τη χώρα του. Είναι η προσωπική μου άποψη. Αν κάποιος άλλος έχει άλλη άποψη, ας πάει εθελοντής στον πόλεμο της Ουκρανίας να πολεμήσει.
1: Κάνοντας αυτό τον κύκλο, επιστρέφουμε πάλι πίσω στην Ελλάδα. Και σε όλα αυτά που είπαμε, ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας και υπάρχει περίπτωση να γίνει ευγένεια, δηλαδή μια θυσία για ξένα συμφέροντα?
0: Τα πάντα είναι πιθανά. Τα πάντα είναι πιθανά, δεν αποκλείω τίποτε. βρίσκομαστε, λέμε, σε φορτουγικό.

0: ότι θα σταθούν στο ύψος των εθνικών περιστάσεων και ότι η Τουρκία μπορεί να φαίνεται απειλητική και μεγάλη, και μάλιστα τώρα τελευταία βάζω στο παιχνίδι και τη λέξη πόλεμος.
1: Το θέμα ότι είναι ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πανενδεχόμενο.
0: Ακριβώς.
1: Και καλύτερα να είσαι προετοιμασμένος παρά να φοβάσαι μήπως γίνει κάτι.
0: Έχει πολύ το δίκιο ότι «Si vis passem parabellum», έλεγε ο Ιούλιος Κέσαρ, «αν θέλει ειρήνη προπαρασκεύαζε πόλεμο». Θα πρέπει. Επαναλαμβάνω όμως, για να ακούσει και εσύ συμπατριώτες μας στην Αυστραλία, για πρώτη φορά βλέπουμε μια φρενίτιδα στην τουρκική πλευρά, μια φρενίτιδα πραγματικά πολεμική, όπου επικαλούνται ανύπαρκτα δικαιώματα, λέει είναι δικαίωμά μας, λέει, το τουρκο-ελληνικό μνημόνιο, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τα νησιά, 150 νησιά δεν σας ανήκουν. Ότι το Αιγαίο στη μέση, λέει, δεν μπορούν να έχουν αυτό. Δηλαδή, κι αν κάνετε κάτι, λέει, είστε προκλητικοί, θα αντιδράσουμε και θα εφαρμόσουμε το κάζους μπέλια. Αν πάτε όχι μόνο στα 12 ναυτικά μίλια, στο αυτό, αλλά οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω λοιπόν, και βγαίνουν αναλυτές, εμείς εδώ τα ειδικά κανάλια κάθε μέρα μας τα λένε αυτά για να μας πάνε το ηθικό, δηλαδή εκτιμώ εγώ, οι οποίοι αναφέρουν τη λέξη πόλεμος, και είδα ότι αναφέρεται και από επίσημα χείλη ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γκιουλέρ, δύο φορές είπε τη λέξη πόλεμος. Αυτή είναι προσεκτική η μεγάλη. Οι παρακάτω, οι αναλυτές μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Αλλά μία φορά απάντησε στη Βουλή σε έναν βουλευτή που είπε είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, ακόμα και για πόλεμο, και σε ένα απόρριτο έγγραφο που αποκάλυψε το Nordic Monitor, μια ιστοσελίδα η οποία αυτή είναι Κούρδοι εκδιωκόμενοι από την Τουρκία και λένε πολλές αποκαλύψεις, είπε ότι σε επίσημο έγγραφο της Βουλής, μυστικό απόρριτο έγγραφο, λέει είμαστε προετοιμασμένοι στη λέξη πόλεμος που φαίνεται πολύ πιθανόν.
1: Εγώ κλείνοντας θέλω να πω ότι το 1974, όπου έγινε πόλεμος Ελλάδος-Τουρκίας στην Κύπρο, έγινε πόλεμος Ελλάδος-Τουρκίας. Ο πόλεμος δεν χάθηκε, δηλαδή δεν χάσαμε τον πόλεμο, απλώς έγινε προδοσία. Αυτό με φοβίζει περισσότερο από μια μελλοντική σύγκρουση ή ένα μελλοντικό θερμό επεισόδιο. Δεν με ενοχλεί τόσο πολύ η έκβαση του πολέμου, αλλά πολύ φοβάμαι την προδοσία από όπου και αν προέρχεται.
0: Κύριε Πάτσιο, πέρυσι κάναμε ένα συνέδριο στη Λέσχη Αξιωματικών, το ΕΛΙΣΜΕ, μαζί με, και είχαμε ομιλίες εξαίρετων ομιλητών, στρατιωτικών και καθηγητών, για αυτό το θέμα της Κύπρου. Εκεί εστιάσαμε στα λάθη τα δικά μας, όχι τι κάνανε οι Τουρκοί, τι δεν κάναμε εμείς, ενώ υπήρχαν στα σχέδια. Θα το βγάλαμε σε ένα βιβλίο, όμως έρχεται στην Ελλάδα. Εδώ ας το δώσουμε αυτό το βιβλίο, σε μικρό αριθμό, δεν κυκλοφορεί έξω, αλλά το στείλαμε στις ηγεσίες και λοιπά να ενημερωθούμε. Άμα διαβάσετε μέσα τη γράφη, θα αισθανθείτε ντροπή για την τότε ηγεσία της Ελλάδος, η οποία δεν αντέδρασε καθόλου, δεν εφήρμοσε τα συμφωνημένα, δηλαδή υπήρχαν στο σχέδιο μέσα τι έπρεπε να κάνουν, να στείλουμε στρατό, να πάει η αεροπορία, τα υποβρύχια ήταν εκεί. Λοιπόν, θα μπορούσαν να βυθίσουν τα πλοία, να σταματήσουν την επιχείρηση. Γράφει ο Μεχμέτα Λίμπιραν στο βιβλίο του Απόφαση-Απόβαση ότι και ένα πλοίο να μας βυθίζαν οι Έλληνες, λέει, θα σταματούσαμε την επιχείρηση. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και ο φόβος της τουρκικής ηγεσίας ήταν τι θα κάνουμε εμείς. Αυτό που δεν κάναμε τίποτε. Και το μόνο που κάναμε, που στείλαμε αυτή τη μοίρα καταδρομών με τα Νόρο Άτλας, τα οποία μάλιστα τα χτυπήσαμε κιόλας, αφού δεν ενημερώσαμε κάτω ότι έρχεται βοήθεια από την Ελλάδα. Ήταν να πάνε 16. Πήγανε 12, πάση περιπτώσει, είναι μια ιστορία. Άρα λοιπόν, τη σκέψη σας πραγματικά για την Κύπρο, δεν ξέρω γιατί είμαστε τόσο κακή μάνα, θα έλεγα κακή μητριά, θα έλεγα καλύτερα, ενώ έχουμε υποχρέωση. Η Κύπρος είναι υποχρέωση, ηθική υποχρέωση, διότι είναι Έλληνες, είναι συμβατική νομική υποχρέωση, διότι είμαστε ηγήτρια δύναμη, και είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, διότι είναι η επιβίωσή μας. Όπως σας είπα για το Ισραήλ, το στρατηγικό βάθος, για την Ελλάδα το στρατηγικό βάθος είναι η Κύπρος. Αν χαθεί η Κύπρος, κύριε Πάτσιο, θα φτάσουν οι άλλοι στο Αιγαίο. Και αν χαθεί και το Αιγαίο, θα χαθεί η Ελλάδα. Εδώ το Αιγαίο πάει να χαθεί με την γαλάζια πατρίδα και δεν υπάρχει αντίδραση. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου. Καμία. Τον Οκτώβριο θα βγάλω νομοσχέδιο που θα λέει το μισό Αιγαίο μας ανήκει. Και εσύ τι θα κάνεις τότε? Εδώ δεν τολμάς να

0: δράσεις σε μια απειλή που απαγορεύεται από το καταστατικό χάρτη των ΗΠΑ του 1995, μην πάτε στα 12 ναυτικά μίλια. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτά που μας συμβαίνουνε? Πρώτον, γραμμές βάσεως στα δαντελωτά των ακτών μας κλπ. Σε όλο. Δεύτερον, κλείσιμο των κόλπων μέχρι τα 24 μίλια. Και τρίτον, ανακήρυξη ΑΟΖΗ. Είναι μονομερή δικαιώματα αυτά, δεν θα σου πει κανένας γιατί έκανες. Δεν κάνεις ΑΟΣ, ανακηρύσεις. Και έλα αν έχεις από την πολίτες να τα βρούμε. Και να ενημερώσουμε τους συμμάχους και φίλους μας, θα πάμε στα 12 ναυτικά μίλια. Να το μάθουν και οι Τούρκοι να ξέρουν ότι δεν είμαστε όπως μας έχουν θεωρεί, αδύναμοι όπως μας θεωρούν αυτοί γιατί δεν αντιδρούμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα για το κλείσιμο των κόλπων, έτσι χαρακτηριστικό. Οι δύο Χερσόνησοι του Αγίου Όρους και της Ιθωνίας απέχουν μεταξύ τους 20 ναυτικά μίλια. Έχουμε λοιπόν χωρικά είδα τα ηγείλια ζώνη, 6 από εδώ και 6 από εκεί. Άρα μένει στη μέση ένα κενό 8 ναυτικά μίλια. Ξέρετε, εκεί μέσα πάνε οι Τούρκοι ψαράδες και ψαρεύουνε, δεν βγαίνουνε και μας σκουδάνε το δάχτυλο. Λοιπόν, και δεν κάνουμε τίποτα. Τι είμαστε, κράτος? Έχω την εντύπωση ότι είμαστε κράτος χωρίς στρατό. Έχουμε στρατό και σας το λέω εγώ υπεύθυνα, οι ένοπλες δυνάμεις μας, γι' αυτό και εξοπλιζόμαστε κλπ. Για να αντιμετωπίσουμε, και ποτέ ο ελληνικός στρατός στην ιστορία δεν ήταν υπέρτερος του αντιπάλου. Πάντα ήταν μικρότερος. Λοιπόν, τι φοβόμαστε? Τους ξέρω τους Τούρκους. Στο ΝΑΤΟ κλπ. Τους έχουμε συναντήσει. Και να πω αυτό που έλεγε ο Μακαρίτης, ο Νεοκλής Σαρής. Τον Τούρκο λέει ποτέ να μην το γυρίσει την πλάτη, λέει. Θα σου επιτεθεί. Κοίταξε το στα μάτια και πήγαινε μπροστά του, λέει. Θα σηκωθεί και θα φύγει. Αυτό δεν το κάνουμε εμείς. Γυρίζουμε την πλάτη. Κύριε Βάτσιο, ούτε οι ομογενείς μας που κάνουν κάθε προσπάθεια, το γυρίζει υπεύθυνη πολιτική ηγεσία της πατρίδας μας. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Λυπάμαι αν δυσαρέσει από όλους στο τέλος. Εγώ εκτιμώ ότι ο ελληνικός λαός έχει το DNA από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα το ίδιο, γι' αυτό είμαστε αυτό που είμαστε. Δεν μπορεί να σβήσει ο Έλληνας. Και να τελειώσουμε μια αισιόδοξη ρίση. Πήγανε λοιπόν στην Πυθία στους αδελφούς και τη ρωτήσανε ποια είναι η τύχη του ελληνικού έθνους γενικά. Και απήντησε η Πυθία με τον εξής χρησμό: ασκός κλειδονιζόμενος, μη δεπόποτε βυθιζόμενος. Ας κρατήσουμε αυτό. Βυθιζόμαστε, βγαίνουμε, κλειδονιζόμαστε, αλλά δεν θα βυθιστούμε ποτέ.
1: Κύριε Μπαλτζόη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετισμούς στους συνέλληνες της Αυστραλίας. Εμείς είμαστε εδώ ακόμα, φυλάμε Θερμοπύλες. Αν θέλουμε και τη δική σας βοήθεια και τη δική σας συμπαράσταση σε όποιον τομέα μπορείτε να βοηθήσουμε. Διότι η Ελλάδα, βλέπω, έρχονται δύσκολοι καιροί και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Θα τους αντιμετωπίσουμε. Αλλά θέλουμε και τη συνδρομή των συνελλήνων του εξωτερικού.
2: Οι εκτιμήσεις που κάνουμε είναι ότι η Ευρώπη αισθάνεται απομονωμένη.

0: Μπαίνει λοιπόν σε ένα διέξοδο.
1: Ve eğitim kurumlarımızda çok zengin
2: Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρτογραφία, αφιερώματα. Για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλαμπερίδης, Παντελής Σαβίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκίρ, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα.
3: Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε το περιεχόμενο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
3: Η Guo Guang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Οι πρώτες βοήθειες ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή.
7: Φυσικά και μπορώ. Εισαγγελική Σφοστίνη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στη Οδυσσέα Ιωάννη.
6: Από 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 4 στον ελληνικό κόσμο. Καθημερινές για σχολεία.
8: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Στον Δόκτωρο Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Γιάννη Κουβαρδά. Κύριε Κουβαρδά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να ξεκινήσουμε από αυτό που μας έχει εκπλήξει όλους όσους δεν είμαστε γεωπολιτικοί αναλυτές. Την προέλαση των Χούθη, τους οποίους εμείς οι δυτικοί τους είχαμε στο μυαλό μας σαν μια άτακτη ομάδα ενόπτων, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορούσαν να καταφέρουν και πολλά πράγματα. Βλέπουμε ότι σημαίνει το ακριβώς αντίθετο.
12: Ναι, κοιτάξτε, η Εμένη μπορεί να είναι μια φτωχή χώρα και να έχει υποστεί τα πάνδυνα τα τελευταία 10 χρόνια και περίπου 15 χρόνια και από την επιθετικότητα της Σαουδικής Αραβίας και από την επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και γενικά εκεί μπλέχτηκαν πολλές δυνάμεις. Ωστόσο, δείχνει ότι υπάρχει ένα κίνημα εκεί το οποίο έχει σημαντικές στρατιωτικές ικανότητες, διαθέτει οπλισμό σημαντικό, είναι σε συμμαχία με το Ιράν. Προφανώς διατηρεί κάποιες γραμμές επικοινωνίας με την Τεχεράν, οι οποίες αποδεικνύονται εξαιρετικά κρίσιμες και φαίνεται ότι διατηρεί και πολύ σημαντικά λαϊκά ερίσματα, τα οποία του επιτρέπουν να έχει και την απαραίτητη πηγή σε έμψυχο υλικό. Και μάλιστα και πολύ αξιόμαχο έμψυχο υλικό. Σε αντίθεση με την επίσημη αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, αυτήν την οποία στην ουσία υποστηρίζεται από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η οποία φαίνεται ότι είναι περισσότερο βασίζεται σε μισθοφόρους ή εν πάση περιπτώσει σε ανθρώπους από τις φυλές της Ιεμένης, οι οποίοι, να το πω έτσι, δεν πολύ πιστεύουν στην υποστήριξη της κυβέρνησής τους. και δεν φαίνεται να διαθέτουν και τις στρατιωτικές ικανότητες ή την αναγκαία στρατιωτική εκπαίδευση, να το πω, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, να αναμετρηθούν με το στρατό των Ασαρολάχους.
11: Κύριε Κουβαρδά, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μας έχει αφήσει λίγο έκπληκτους, καθώς πεπιθήσεις και βεβαιότητες πάρα πολλών ετών φαίνεται να σαρώνονται στην περιοχή. Δηλαδή, για πρώτη φορά νιώθουμε ότι αυτό που λέγαμε αμερικανική υπερδύναμη τα έχει βρει πραγματικά σκούρα. Βλέπουμε ένα Ιράν το οποίο, όσο και να διατηρούμε τις αμφιβολίες μας λόγω των πεπιθήσεων που έχουμε, των πολυετών πεπιθήσεων, φαίνεται να έχει το πάνω χέρι σε αυτή την αναμέτρηση. Μας έχει προκύψει η συμφωνία της Μέκας, για την οποία πολλής λόγος γίνεται αυτές τις μέρες, γιατί δεν ενεργοποιήθηκε έναντι τον Χούθη. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για όλη αυτή την κατάσταση.
12: Ναι, εντάξει, αν θέλετε, ο ίδιος ο πόλεμος, όπως ξεκίνησε και αυτή τη φορά στη Δυτική Ασία, εντάσσεται στο πλαίσιο της αποδυνάμωσης και της αμφισβήτησης της Αμερικανικής Πρωτοκαθεδρίας. Έχει τη στήριξη του εκεί, δηλαδή εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχέδιο που, κατά τη γνώμη μου, έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο μάλιστα το υλοποιούν, επιχειρούν να το υλοποιήσουν με ιδιαίτερη συνέπεια με την εκλογή του Προέδρου Τραμπ μετά το 2025, το οποίο έχει στόχο να ελέγξει πλήρως τις μεγάλες εμπορικές οδούς της Ευρασίας, κυρίως αυτές οι οποίες συνδέουν την Κίνα με την Ευρώπη και τη Ρωσία με τις θερμές θάλασσες του Νότου, δηλαδή με λίγα λόγια τη ζώνη του μεταξύ της Κίνας και που έχει αρκετά παρακλάδια, αλλά και το διάδρομο βορράς νότος που έχει η Ρωσία με την Ινδία που συνδέεται, και ταυτόχρονα να ελέγξει ένα σημαντικό εταίρο αυτών των δύο χωρών, ο οποίος από τη μια μεριά τροφοδοτούσε την Κίνα με πετρέλαιο, από την άλλη μεριά ήταν σύμμαχος της Ρωσίας όσον αφορά και τα ενεργειακά project, και ταυτόχρονα με την επιτυχία σε αυτόν τον πόλεμο, αν είχαν καταφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν επιτυχία, να θέτανε πολύ γερές βάσεις έτσι ώστε η όποια ολοκλήρωση της Ευρασίας οικονομικά να γίνει υπό τον έλεγχο της στρατιωτικής του ισχύως και κατ' επέκταση μέσω των δικών τους κεφαλαίων και με τον κυρίαρχο ρόλο του αμερικανικού κεφαλαίου και γενικότερα κεφαλαίων τα οποία βρίσκονται υπό την επιρροή τους, καθώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η ολοκλήρωση μέσα από παράκτιες οδούς όπου θα κυριαρχούσε το αμερικανικό ναυτικό και γύρω από τις αμερικανικές βάσεις. Και το σχέδιο IMEC ακριβώς συμπίκνωνε αυτή την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή ο εμπορικός διάδρομος, ο οποίος θα ένωνε την Ινδία με την Ευρώπη μέσω του Ισραήλ, εξού και η πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να καταστήσουν το Ισραήλ ηγεμόνα της Μέσης Ανατολής ή της Δυτικής Ασίας, και ταυτόχρονα κεντρικό κόμβο του εμπορίου και των εφοδιαστικών αλυσίδων και της ενέργειας, στον οποίο θα υπήρχαν μέσα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και ο τερματικός σταθμός ενδεχόμενα να ήταν το λιμάνι του Πειραιά ή τα λιμάνια της Ιταλίας. Ο πόλεμος με το Ιράν, κατά τη δική μου άποψη, ξαναλέω, είχε αυτό σαν μεγάλο διακύβευμα, μαζί με διάφορα άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να, άμα θέλουμε, να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για αυτό. Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή, οι επίρρες τελικά που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που την εξαπέλυσαν, μετά την επιτυχία τους στη Βενεζουέλα, όπου μάλλον σε συνεννόηση, όχι μάλλον, φαίνεται πλέον καθαρά ότι έχοντας άκρες μέσα στην κυβέρνηση του Μαδούρο, πετύχαν μια, ας το πούμε έτσι, σε πολλά εισαγωγικά βελούδινη αλλαγή κυβέρνησης και την επαύριο, ας πούμε, και των διαδηλώσεων που γινόταν στο Ιράν τον Ιανουάριο, θεωρήσαν ότι αυτό είναι ένα ευνοϊκό timing για να επιχειρήσουν στο Ιράν. Τελικά, σαν λέω, το αποτέλεσμα φαίνεται ότι είναι ακριβώς το ανάποδο. Έχουμε επιτάχυνση και μάλιστα εγώ σε άρθρο που έγραψα και δημοσιεύτηκε στο φιλόξενο site σας ήδη από τις αρχές Απριλίου, έκανα λόγια για στρατηγικό αδιέξοδο των ΗΠΑ και για μια ήττα η οποία έχει πλέον φαίνεται ότι έχει στρατηγικές συνέπειες. Στρατηγικές συνέπειες, ας πούμε, δεν είχε ούτε η αποτυχία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, ούτε η αποτυχία τους στο Ιράκ. Παρά το πολύ μεγάλο κόστος που είχε τόσο σε χρήματα, όσο και σε έψυχο δυναμικό. Εδώ δημιουργείται στρατηγικές συνέπειες, γιατί ως αποτέλεσμα αυτού του πολέμου, αφενός φαίνεται ότι ένας πολύ κρίσιμος εμπορικός διάδρομος, όπως ήταν το στενό του Ορμούς, από όπου εξέρχονται στην ουσία, ήταν η βασική ενεργειακή αρτηρία του κόσμου. Από εκεί έβγαινε τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Φεύγει από τον έλεγχο τους πλέον, έχει περάσει στον έλεγχο του Ιράν. Βλέπουμε ότι τώρα στη συνέχεια της κλιμάκωσης και στη συνέχεια της εξέλιξης των πολεμικών επιχειρήσεων, βλέπουμε να χάνεται και ένας δεύτερος εμπορικός διάδρομος, καθώς το στενό του Μπάμπελ Μαντέπ περνάει υπό τον έλεγχο των Χούθη, οι οποίοι, όπως είπα, βρισκόταν σε συμμαχία με το Ιράν. Και αυτό σημαίνει ότι οι κεντρικές αρτηρίες, τόσο ο Περσικός κόλπος, όσο και η γραμμή του Σουέζ Μπάμπελ Μαντέπ, δηλαδή η Ερυθρά Θάλασσα, φεύγει πλέον από τον έλεγχο της στρατιωτικής ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών. Ταυτόχρονα, η ικανότητα που επέδειξε το Ιράν όχι απλά να αντέχει στα στρατιωτικά πλήγματα τα σφοδρά που επιχείρησαν οι ΗΠΑ εναντίον του, γιατί του χτυπήσανε και πολιτικές υποδομές και κρίσιμες υποδομές. Παρ' όλα αυτά, το Ιράν έδειξε μια εξαιρετική αντοχή. Ταυτόχρονα, όμως, απέδειξε και κάτι άλλο, ότι είναι ικανό να πλήττει τις βάσεις των ΗΠΑ, να πλήττει στρατηγικές υποδομές των συμμάχων των ΗΠΑ, στρατηγικές υποδομές του Ισραήλ, χωρίς να μπορούν να το αποτρέψουν τα πολύ εξελιγμένα όπλα αντιαεροπορικά συστήματα που διαθέτουν τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ. Και αυτό αντικειμενικά δίνει στο Ιράν τη δυνατότητα να έχει λόγο πλέον σε όλα τα περιφερειακά project, τα οικονομικά τα οποία θα εξελιχθούν στην περιοχή, σε κάθε είδους κίνηση αναφορικά με την ασφάλεια συσσαγωγικά ή χωρίς συσσαγωγικά της περιοχής. Δημιουργεί νέες δυναμικές μεταξύ των χωρών στην περιοχή. Και στην άκρη του δρόμου, το είδαμε σε έναν βαθμό να εξελίσσεται αυτό και το προηγούμενο διάστημα, θέτει υπό αμφισβήτηση το ίδιο το πετροδολάριο. Δηλαδή το γεγονός ότι οι πωλήσεις του πετρελαίου στη συγκεκριμένη περιοχή τα προηγούμενα χρόνια γινόταν σε δολάρια, και τα δολάρια τα οποία εισέπρονταν οι μοναρχίες του Περσικού κόλπου στη συνέχεια επαρπεδίονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό έδινε μεγάλο οικονομικό πλεονέκτημα στην Ουάσιγκτον, και βασικά πάνω εκεί στηρίζονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό η ίδια η λειτουργία του δολαρίου ως διεθνές αποθεματικό νόμισμα. Τώρα, από τη στιγμή που χάνεται η ικανότητα, η ισχύ των ΗΠΑ δεν μπορεί να παίξει τον... να παρέχει, να είναι ο βασικός πάροχος ασφάλειας εισαγωγικά στην περιοχή, και το Ιράν αναδεικνύεται σε ένα κεντρικό παίκτη, ο οποίος λέει ότι οποιοδήποτε θέλει να είναι ασφαλής, με μένα θα συνεννοείται, δημιουργεί και άλλου είδους δυναμικές και πάμε και σε αυτό το ζήτημα. Και είδατε, ας πούμε, ότι το ίδιο το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου και στη συνέχεια έπαιρνε πληρωμές, ας πούμε, από τα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, υπό τον έλεγχό του, σε άλλου είδους νομίσματα. Και αυτό δημιουργεί μια δυναμική και για το πού μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο. Οπότε, με λίγα λόγια, είχαμε μια επίθεση η οποία στόχευε να ελέγξει τους κεντρικούς δρόμους της Ευρασίας και να διασφαλίσει ότι όποια οικονομική ολοκλήρωση της υπερηπείρου θα γίνει υπό τον έλεγχο της Αμερικανικής ισχύως και με πυρήνα των IMEC. Και το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε τελικά, και το βαθύτερο έλεγχο, συγγνώμη, των Ηνωμένων Πολιτειών πάνω στο διεθνές ενεργειακό σύστημα μέσω της αφαίρεσης του Ιράν από τη συνεννόηση με την Κίνα και τη Ρωσία, και το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε τελικά να είναι μια βαθύτερη συνεργασία της Ρωσίας και της Κίνας με το Ιράν, και τον κίνδυνο οι Ηνωμένες Πολιτείες να χάσουν τον έλεγχο πάνω σε κεντρικές εμπορικές αρτηρίες της Ευρασίας που είχαν τον έλεγχο μέχρι τώρα, και να χάσουν και ένα βασικό πυλώνα ισχύως του πετροδολαρίου και γενικότερα της ισχύως του δολάριου. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε και να πηγαίνουμε σε μια συνεχή κλιμάκωση. Γιατί και οι ΗΠΑ καταλαβαίνουμε όλοι ότι εφόσον το διακύβευμα γίνεται τόσο μεγάλο για αυτές, είναι και πολύ δύσκολο να υποχωρήσουν.
11: Το
12: και
11: να...
12: πάνε...
11: Ναι.
12: Είδαμε να εξελίσσεται και η συμφωνία της ΜΕΚΑ, αν θέλετε να πούμε πιο συγκεκριμένα.
11: Δύσκολο να υποχωρήσουν. Εξίσου δύσκολο να κάνουν κάποιο επόμενο βήμα, έτσι.
12: Δεν είναι, κοιτάξτε, δεν είναι ευχάριστο να κάνουμε το επόμενο βήμα για τον πλανήτη. Δύσκολο δεν είναι όμως, γιατί διαθέτουν ακόμα περιθώρια σημαντικά ισχύω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό ακριβώς, αν θέλετε, εγώ δεν θα πω ότι αυτό το βήμα το οποίο θα κάνουν προς μια περαιτέρω κλιμάκωση σίγουρα θα είναι επιτυχημένο, γιατί έχει πάρα πολλά ρίσκα και το έχω γράψει. Γιατί εφόσον δεν δούλεψαν οι πολύ σφοδροί βομβαρδισμοί, δεν δούλεψε πώς το λένε, ο ναυτικός αποκλεισμός, δεν δούλεψε αυτή η D-Day με τις οικονομικές κυρώσεις και βλέπουμε σήμερα τελικά το Brent στα 108 δολάρια και το στενό του Ορμούζ να παραμένει υπό τον έλεγχο των Ιρανών, αλλά να παίρνουν και οι σύμμαχοί τους, οι Χούθη, τον έλεγχο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Τα περιθώρια κινήσεων που έχουν οι Αμερικανοί και προς την αποφυγή μιας πιο γενικευμένης στρατιωτικής επιχείρησης όλο και στενεύουν.
11: Συμφωνία ΜΕΚΑΣ που μας προέκυψε.
12: Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, κατά την άποψή μου, εντάσσεται σε μία προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να διαφοροποιήσουν κάπως να δημιουργήσουν και έναν άλλο δρόμο προσέγγισης στα πράγματα, ο οποίος στα πλαίσια το οποίο υπέγραψαν και το μνημόνιο με το Ιράν, ο οποίος αφενός τους δίνει χρόνο ή τουλάχιστον ευελπιστούν να κερδίσουν χρόνο, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν κερδίσαν και ιδιαίτερα, μέσα στον οποίο θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν κάποιους όρους συνεννόησης με το Ιράν, με το καρότο της άρσης κάποιων κυρώσεων ή κάποια παγωμένα κεφάλαια να ξαναποκτήσει πρόσβαση και η Τεχεράνη, όπου γίνανε και οι διαβουλεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση, από τη μία πλευρά αυτό, και από την άλλη να μεταφέρουν την εξισορρόπηση του Ιράν και τη δημιουργία όρων, ας πούμε, μέσω των οποίων θα προωθούνταν η αμερικανική αρχιτεκτονική στην Τουρκία, στο Πακιστάν, σε χώρες της περιοχής, στη Σαουδική Αραβία, ενδεχόμενα σε ένα μελλοντικό επίπεδο και στην Αίγυπτο και σε άλλες μοναρχίες του κόλπου, οι οποίες βεβαίως δεν έχουν και την αντίστοιχη ισχύ που έχουν οι παραπάνω δυνάμεις. Ταυτόχρονα η συμφωνία της ΜΕΚΑ εξέφραζε και τα ίδια τα σχέδια των χωρών αυτών των συγκεκριμένων στην περιοχή, δηλαδή της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, οι οποίοι από τη μια μεριά καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να βρεθούν να συνομιλούν και να ανταγωνίζονται πλέον με ένα πολύ πιο ισχυρό Ιράν, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες τελικά αποτυγχάνουν να το επιβάλλουν τη θέλησή τους, και από την άλλη μεριά πρέπει να διαχειριστούν και ένα πολύ πιο επιθετικό Ισραήλ, το οποίο ούτως ή άλλως υλοποιούσε μια ατζέντα στην περιοχή η οποία έδειχνε πραγματικά να μην σταματάει πουθενά και δημιουργούσε ισχυρές ανησυχίες και στις τρεις χώρες αυτές ότι το Ισραήλ δεν θα σταματήσει ούτε στο Νότιο Λίβανο, ούτε στην Νότιο Συρία και ενδεχόμενα να κινηθεί και σε ζώνες που θα θίξουν πολύ ισχυρά δικά του συμφέροντα. Ήδη βλέπουμε να εξελίσσεται ένας αντίστοιχος ανταγωνισμός του Ισραήλ με την Τουρκία στη Συρία. Στα πλαίσια εκεί είδαμε να βομβαρδίζεται και μια τουρκική βάση από τις δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ. Οπότε η δική μου άποψη είναι ότι η συμφωνία της ΜΕΚΑ προέκυψε ως μια κίνηση από τη μια μεριά να εξισορροπεί ταυτόχρονα το Ισραήλ και το Ιράν, και από την άλλη ταυτόχρονα να διατηρεί και να δημιουργεί όρους απεξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ταυτόχρονα να διασφαλίζει ότι αυτές οι χώρες θα μπορούν να αξιοποιούν επιλεκτικά, αν χρειάζεται, την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ και ταυτόχρονα να κάνουν οικονομικές δουλειές με το Ιράν. Δηλαδή μια προσπάθεια πολυεπίπεδη να ισορροπήσουν πολλά αντίθετα συμφέροντα και αντίθετες δυναμικές μεταξύ τους. Ακριβώς αν θέλετε, γιατί και αυτές οι χώρες βρίσκονται σε μια περίοδο που οι μακροπρόθεσμες δυναμικές ευνοούν την ανάπτυξή τους και την άνοδό τους στο υπεριαλιστικό σύστημα, οπότε δεν θα ενδεχόμενα για αυτές μια κλιμάκωση του πολέμου και μια μεγάλη πολεμική αναμέτρηση στην περιοχή να μην είναι αυτό το οποίο θα θέλανε αυτή την περίοδο.
11: Τώρα, σε αυτό το ντόμινο υπάρχουμε κάπου κι εμείς και έχουμε καταλάβει όλοι ότι η επιλογή μας, η κυβερνητική επιλογή εννοώ, είναι να βάλουμε όλα μας τα αυγά στο καλάθι του Ισραήλ. Πού μας οδηγεί αυτή η επιλογή, αυτό το σφιχταγκάλιασμα, όχι απλά το δέσιμο με το Ισραήλ, και πόσο επικίνδυνο είναι και πόσο σας πείθει αυτό που υπάρχει ως επιχείρημα ότι μας συνδέει ένας κοινός κίνδυνος που λέγεται Τουρκία.
12: Όχι, εγώ όπως έγραψα και στο άρθρο που φιλοξενήσατε πρόσφατα, οι λόγοι οι οποίοι συνδέουν το Ισραήλ με την Ελλάδα έχουν να κάνουν με ευρύτερα ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν πρώτο με την ίδια τη στρατηγική που έχουν οι δύο χώρες και με τη διάθεσή τους να διευκολύνουν τμήματα, κυρίαρχα τμήματα του κεφαλαίου τους, να αποκτήσουν πλεονέκτημα όσον αφορά τα μερίδια του κέρδους σε αυτόν τον άξονα που πλέον σχηματίζεται σιγά σιγά μεταξύ της Ινδίας και της Ευρώπης. Ένας καταλύτης όσον αφορά αυτή τη σχέση είναι η σχέση που έχουν οι δύο χώρες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ακριβώς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή πρέπει να βρουν τρόπους να εξισορροπήσουν και τη Ρωσία και το Ιράν και στρατιωτικά και με διάφορους άλλους τρόπους και όσον αφορά το εκεί εντάσσεται κατά την άποψή μου και με έναν τρόπο το είπανε και οι Αμερικανοί όταν χαιρετήσανε την πώληση της ασπίδας του Αχιλλέα στη Ελλάδα ότι εκεί εντάσσεται, δηλαδή να δημιουργηθεί μια αρχιτεκτονική και σε στρατιωτικό επίπεδο η οποία θα ευνοεί τη λειτουργία των συμμαχικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή με τη λογική που έχουν οι ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν σαν ενιαίο χώρο και με έναν ενιαίο τρόπο τους συμμάχους τους και τα διάφορα σχήματα που φτιάχνουν στις διάφορες περιοχές του κόσμου. Πού οδηγεί τα πράγματα η περαιτέρω σύσφιξη. Ο δικός μου φόβος είναι ότι η Ελλάδα θα μετατρέπεται σε διαπραγματευτικό asset τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ισραήλ πλέον στις σχέσεις τους με την Τουρκία. Οι χώρες αυτές ανήκουν, ξαναλέω, στην ίδια αρχιτεκτονική ασφαλείας, αυτή δηλαδή η οποία φτιάχνει και προωθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή. Είναι, ας το πούμε έτσι, ανήκουν στην ευρύτερη συμμαχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Διεξάγει διαπραγματεύσεις, το έχω πει και σε παλιότερες συνομιλίες που είχαμε μαζί, το έχω γράψει και πάρα πολλές φορές, γίνεται μια σταθερή διαπραγμάτευση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας αναφορικά με την ισορροπία που υπάρχει στη σχέση τους και τη θέση που θα έχει η Τουρκία στην αμερικανική αρχιτεκτονική και στον κόσμο γενικότερα. Σήμερα η Τουρκία φαίνεται να ενισχύεται και ενισχύεται σταθερά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το βαθμό ακόμα και αυτονομίας που διατηρεί στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτονομίας της Τουρκίας τον έχουν αποδεχθεί, ακριβώς όπως θέλετε, γιατί δεν μπορούν να προωθήσουν την ατζέντα τους και γίνεται όλο και πιο απαραίτητη για τη διατήρηση της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας. Ακόμα και στα πλαίσια, αν θέλετε, εναλλακτικών εμπορικών οδών που φαίνεται να προωθούνται καθώς έχει κλείσει το στενό του Ορμούς. Δηλαδή φαίνεται ότι ξαναβαθμίζεται η λειτουργία του το λιμάνι του Τσέιχαν και η δυναμική που μπορεί να έχει για να εξαχθεί πετρέλαιο από το Ιράκ, παραδείγματος χάρη, μέσω κίνητου του αγωγού. Εμφανίστηκαν ξανά σχέδια για να αποκτήσει εκ νέου η δυναμική ο αγωγός από το Ιράκ στη Συρία, ο οποίος η Συρία είναι υπό την επιρροή της Τουρκίας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε το παζάρι που κάνουν οι ΗΠΑ με την Τουρκία την έχει σε αναβαθμισμένη θέση την Τουρκία. Και βεβαίως οι αντιθέσεις που έχουν οι ΗΠΑ με την Τουρκία δεν είναι τόσο ισχυρές σαν τις αντιθέσεις που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία. Οι αντιθέσεις που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία αφοράν επί της ουσίας τα σύνορα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Έχουν να κάνουν από την πλευρά της Τουρκίας, της Σύριας, έχουν να κάνουν με το αν η ίδια θα έχει την ικανότητα να προβάλλει ναυτική ισχύ στις ανοιχτές θάλασσες ή σε κρίσιμα σημεία πνιγμού. Ή έχει να κάνει με την επιρροή που ασκεί η Ελλάδα σε βασικές ναυτικές οδούς εφοδιασμού της Τουρκίας. Οπότε είναι αντιθέσεις, σας το πω έτσι, πολύ πιο ισχυρές από αυτές που έχουν ΗΠΑ με την Τουρκία, δεδομένου κιόλας της αποδυνάμωσης του κουρδικού παράγοντα και της, από τη μία μεριά του αφοπλισμού του ΠΚΚ στην Τουρκία, από την άλλη της ενσωμάτωσης των Κούρδων, των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, όπως ήταν παλιά, μέσα στις ενιαίες δομές της Συρίας. Αλλά και για το Ισραήλ, ο ανταγωνισμός με την Τουρκία αφορά το πώς θα φορήσουν σφαίρες επιρροής καταρχάς στη Συρία και ενδεχόμενα στη Δυτική Ασία πιο ευρύτερα. Φυσικά και συγκρούονται διαφορετικά εμπορικά σχέδια. Το Ισραήλ επιμένει στον ΆΙΜΕΚ, παραδείγματος χάρη, γιατί αυτό το καθιστά κεντρικό κόμβο στη Δυτική Ευρασία. Η Τουρκία προχωράει τον νέο αναπτυξιακό διάδρομο του Ιράκ για να συνδέσει τον Περσικό κόλπο με την Ευρώπη μέσω του εδάφους της. Η Τουρκία προωθεί το μεσαίο διάδρομο στην Ευρασία, μέσω του οποίου θέλει να συνδέσει τη Μικρά Ασία και τον προέχει προχωρήσει σε έναν βαθμό με τις χώρες τις κεντρασιατικές και από εκεί με την Κίνα. Έχουν αυτά όλα τα ανταγωνιστικά σχέδια να συγκρούνται, αλλά δεν έχουν να λύσουν συνοριακά ζητήματα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα διαπραγματευτικό χαρτί, ακριβώς επειδή δεν είναι και τόσο ισχυρή όσο το Ισραήλ και σαφέστατα όχι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να προσπαθεί να ανταλλάξουν αυτές οι χώρες κάτι, μια υποχώρηση της Τουρκίας σε ένα δικό του ζήτημα, το οποίο θα είναι πολύ πιο σημαντικό για αυτές τις χώρες, με αποστασιοποιούμενες, να το πω έτσι, από την Ελλάδα όσον αφορά τα ζητήματα που θέλει να υπερασπιστεί η Αθήνα. Βεβαίως, εδώ υπάρχει ο κίνδυνος από τη μια μεριά να αξιοποιείται η όποια ισχύ και στρατιωτική που διαθέτει η Αθήνα και να παροτρύνεται από την Ουάσιγκτον και από το Τελαβίβ να κινείται με έναν τρόπο κάπως πιο εξισορροπητικά απέναντι στην Τουρκία και την κρίσιμη ώρα να την εγκαταλείψουν ή τέλος πάντων να κρατήσουν μια ουδετερότητα και οι δύο αυτοί σύμμαχοι ή εταίροι στα πλαίσια αυτό που σας λέω, ενός παλαριού με την Τουρκία, το οποίο θα εξυπηρετήσει τελικά τα δικά του συμφέροντα, αλλά σίγουρα δεν θα είναι σε όφελος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.
11: Μοιάζει λίγο αδιέξοδη κατάσταση και στα δύο ενδεχόμενα. Στο ένα ενδεχόμενο να πάμε σε μια συμμαχιακή πορεία Τουρκία-Ισραήλ, όπου εκεί μπορεί να εργαλειοποιηθούμε, και στο δεύτερο δρόμο που είναι να βρεθεί ένας τρόπος επικοινωνίας, ένας τρόπος συνεννόησης, για να μην πω συμφωνίας, μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, όπου εκεί μπορεί να γίνουμε ανταλλάξιμο είδος, αν κατάλαβα καλά.
12: Ναι, αυτό. Αλλά η ίδια στρατηγική που έχει η Ελλάδα και όσον αφορά την Τουρκία, ευνοεί και τα δύο ενδεχόμενα. Δηλαδή, εμείς, το δικό μας κράτος, τέλος πάντων, στα πλαίσια των συμφερόντων που εξυπηρετεί, αναζητά διακαώς ερίσματα και στη Μαύρη Θάλασσα, παραδείγματος χάρη. Εξού και πρόσδεση στον Ουκρανικό παράγοντα, με τόσο μεγάλη ένταση, αλλά και στο Λεβάντε, εξού και πρόσδεση στον παράγοντα του Ισραήλ. Καταλήτης ποιος ήταν σε αυτή την περίπτωση, οι ΗΠΑ. Και τα σχέδια τα οποία αυτές έχουν. Ειδικότερα μετά το 2008, όπου από ό,τι φάνηκε τελικά η προσέγγιση ΗΠΑ Ρωσίας δεν τελεσφόρησε. Και αντίστοιχα δεν τελεσφορήσανε τα σχέδιά τους που είχαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου για τη Μέση Ανατολή και δρομολογήθηκε τέλος πάντων και η έξοδο τους από το Ιράκ αργότερα. Αυτός ο ρόλος που ήθελε να παίξει κάποια στιγμή το ελληνικό κράτος του μεσάζοντα, να το πω έτσι, για να φέρνει κοντά τη Ρωσία ή να φέρνει, εγκαταλείφθηκε και περάσαμε, ενταχθήκαμε στη νέα προσέγγιση που είχαν οι ΗΠΑ, η οποία ήταν πολύ πιο επιθετική και απέναντι στη Ρωσία και απέναντι στους λαούς της Μέσης Ανατολής. Αν θα παρατηρήσει κάποιος, θα δει ότι και το Ισραήλ αντιστοιχικά ακολουθεί λίγο πολύ την ίδια πορεία. Μπήκανε τη δεκαετία του 2000 σε μια λογική διερεύνηση για το αν θα μπορούσε να λυθεί το Παλαιστινιακό. Το εγκαταλείψανε το 2009 ακριβώς στα πλαίσια και της αλλαγής των ισορροπιών που σας είπα παραπέρα και γίνανε και ακολουθήσανε και αυτή εξίσου επιθετική πολιτική την οποία την κλιμακώνουν μάλιστα από το 2014 ένα πρώτο σκαλοπάτι, μετά το 2017 ξανά και βεβαίως μετά το 2023 με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Και αυτό όλο εκφράζεται και στις σχέσεις των δύο χωρών με την Τουρκία. Από τη μία μεριά, τουλάχιστον όσον αφορά την Ελλάδα σίγουρα ακόμα και σήμερα, να αναζητώνται πεδία συμπράξεων και πεδία συμβιβασμών για να διευκολυνθεί και να ξεκλειδώσει και η δυναμική παρέμβασης και άποπτης επιρροής αλλά και μετά επιχειρηματική δραστηριότητα στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μέση Ανατολή και ταυτόχρονα να εξισορροπείται η Τουρκία. Το βασικό ζητούμενο που θα ήθελαν οι άρχοντες εδώ πέρα της χώρας θα ήταν να προκύψει ένα συμβασμός με την Τουρκία στον οποίο θα αποφεύγονται στρατηγικές ζημιές και με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων θα μειώνεται η ένταση του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού. Δύσκολο είναι από μόνο του και η σχέση με το Ισραήλ και την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν ακόμα πιο δύσκολο και ακόμα πιο περίπλοκο και ακόμα πιο επικίνδυνο.
11: Μιλήσατε για το ρόλο του μεσάζοντα που παίζαμε μέχρι κάποια στιγμή. Αυτό το ρόλο έχουμε την αίσθηση ότι τον παραχωρήσαμε στην Τουρκία και φαίνεται ότι είναι και ένας πολύ χρήσιμος ρόλος.
12: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν το παραχωρήσει. Είναι άλλα μεγέθη. Η Τουρκία είναι ένα πολύ μεγαλύτερο μέγεθος, το οποίο αποδεικνύει ότι έχει τα κόζια, να το πω έτσι τέλος πάντων, να κινηθεί περισσότερο αυτόνομα. Και το σκεφτείτε, ας πούμε, ότι ακόμα και στη σχέση με το Ισραήλ, όταν είχε κλείσει η εμπορική οδός της Συρίας και του Ιράκ, όταν αυτές οι χώρες ήταν μέσα στον... σπαραζόταν από τον εμφύλιο πόλεμο και ήταν στο πλήρη πικ βία εκεί πέρα σε δύο χώρες. Η βασική πύλη που χρησιμοποίησε η Τουρκία για να κάνει εμπόριο με τη Μέση Ανατολή ήταν τα λιμάνια του Ισραήλ και το λιμάνι της Χάιφα. Αντίστοιχα, όπως συνεχίζει να εξελίσσεται και σήμερα, η βασική δίωδος όπου εισάγεται πετρέλαιο στο Ισραήλ, περίπου το 45% των πετρελαϊκών του αναγκών επίσημα το 2025, 31% περισσότερο από το 2024, προήλθε μέσω του αγωγού από το Μπακού στο Τσεϊχάν, δηλαδή μέσω τη αζέρικο πετρέλαιο που κατευθυνόταν στο Ισραήλ μέσω της Τουρκίας. Και ας το πούμε έτσι, ο ένας ήταν εξαρτημένος από τον άλλον για να εμπορεύεται αγαθά με τη Μέση Ανατολή και η Τουρκία και το Ισραήλ ήταν εξαρτημένο από την Τουρκία για να εισάγει πετρέλαιο. Με την αλλαγή κυβέρνησης στη Συρία και τη δημιουργία της νέας πολιτικής κατάστασης εκεί, η Τουρκία διαφοροποίησε το εμπόριό της πλέον και το πηγαίνει προς τις χερσαίες οδούς. Και η ασυμμετρία σε σχέση με το Ισραήλ καθίσταται όλο και πιο μεγάλη. Όπως αντίστοιχα καθίσταται, εδώ είναι, μεγαλώνει η συμμετρία, γιατί μεγαλώνει η Τουρκία σαν μέγεθος σε σχέση με τις ΗΠΑ, σε περίπτωση που συνεχιστεί η ρωσική αργή και επώδυνη αλλά υπαρκτή πρόοδός της στον Ντομπάς, κυρίως προς τη ζώνη Φρούριου, και αν έχουμε εξελίξεις εκεί με το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ από τη μία πλευρά, που αυτό κάνει, αναβαθμίζει περαιτέρω την Τουρκία και την καθιστά ακόμα πιο αναγκαία για την εξισορρόπηση της Ρωσίας στην Ουκρανία, και από την άλλη μεριά αυτό που βλέπουμε να εξελίσσεται στον Περσικό κόλπο με την καταστροφή των Αμερικανικών βάσεων. Τις οποίες επί τους ίδιους, από ό,τι τουλάχιστον παρουσιάζουν σοβαρές αναλύσεις από το στάδιο σε διεθνή δίκτυα και σε διεθνή podcast, το Ιράν έχει καταστήσει σε μεγάλο βαθμό μη λειτουργικές και τους έχει εξαναγκάσει να επιχειρούν πλέον από την Ιορδανία, αν έχει μείνει και εκεί κάποια αξιόμαχη δυνατότητα. Είτε ότι τα προβλήματα αυτό που τους δημιουργεί και σε εφοδιαστικό επίπεδο, γιατί εδώ πέρα λένε ότι ο στόλος των ΗΠΑ εφοδιάζεται πλέον στην Ταϊλάνδη.
11: Ναι.
12: Αυτά όλα αναβαθμίζουν και κάνουν την Τουρκία πιο σημαίνον παράγοντα στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε είναι λογικό να μπορεί να απαιτεί, να παίζει, πώς το λένε, να λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο σε αυτά τα μεγέθη πλέον, να επιδιώκει να έχει και ρόλο συνομιλητή, ακριβώς γιατί η δυνατότητα των πιο μεγάλων δυνάμεων να την περιορίσουν μειώνεται σταθερά τα χρόνια που περνάνε.
11: Ακούγονται λίγο άσχημα όλα αυτά για μας, κύριε Χουβαρδά, σαν να είμαστε λίγο σε δεινή θέση, θα έλεγα, έτσι. Και από δικές μας επιλογές, τελικά.
12: Η χώρα έχασε πολύ σημαντικό έδαφος στην πυραμίδα εδώ, στην περιοχή, με την κρίση, με τη μεγάλη καπιταλιστική κρίση που εξελίχθηκε από το 2009 και μετά. Και όπως συμβαίνει συνήθως, τα κράτη, οι ιδρώντες, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, βρίσκονται υπό τον κίνδυνο μεγάλων απολειών στη θέση τους διεθνώς, υιοθετούν τυχοδιοκτικές και πιο επιθετικές κινήσεις για να μπορέσουν να ρεφάρουν, εισαγωγικά να το πω έτσι, αυτή τη χασούρα την οποία υφίστανται. Και στα πλαίσια αυτά βρεθήκαμε να ακολουθούμε το αφήγημα της σωστής πλευράς της ιστορίας και να είμαστε από τους, να στέλνουμε αξίας μεγάλης οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, να απογυμνώνουμε περιοχές της χώρας που υποτίθεται ότι εκεί είχαμε οπλικά συστήματα για να, πώς το λένε, να προστατεύουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Βρεθήκαμε να στηρίζουμε το Ισραήλ στη γενοκτονία στην οποία διέπραξε στη Γάζα, να παίζουμε ρόλο, ας πούμε, ακριβώς επειδή ετοιμάζω και ένα άρθρο για τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, έβλεπα σήμερα το ποια είναι τα πλοία τα οποία μεταφέρουν πετρέλαιο από το Τσεχάν από την Τουρκία στο Ισραήλ, και αν το ψάξει κάποιος θα βρει και ελληνικά πλοία ελληνικών συμφερόντων να κάνουν τέτοιου είδους μεταφορές. Ταυτόχρονα ενεργοποίησαμε τους Patriot στη Σαουδική Αραβία. Θέλω να πω, μπλεκτήκαμε και σε έναν άλλο πόλεμο εκεί. Άμα θα δείτε, βγάλαμε και ανακοίνωση σαν χώρα για την προέλαση των Χούθη, και για να πούμε το πόσο πολύ συμπαραστεκόμαστε στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο δείχνει το πόσο πολύ έχουμε επενδύσει σαν κράτος στην επιτυχία αυτών των πολέμων. Και ξέρετε, όταν επενδύεις με τόσο μεγάλη ένταση στην επιτυχία των πολέμων, είναι αντίστοιχη ένταση και η ζημιά που θα πληρώσεις αν αυτοί οι πόλεμοι αποτύχουν. Γιατί η ναυτιλία η οποία κάνει δουλειά με τον Περσικό κόλπο και εισάγει από εκεί πέρα είτε αργό πετρέλαιο είτε προϊόντα πετρελαίου, μπορεί να βρεθεί ξαφνικά σε μια δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίζεται με διαφορετικούς αρνητικούς όρους σε σχέση με ανταγωνιστές της, στην περίπτωση που το στενό παραμείνει υπό τον Ιρανικό έλεγχο. Ή να χάσει ένα πεδίο δράση σε περίπτωση που η ένταση εκεί παραμένει. Αντίθετα, οι ανταγωνιστές της, επειδή έχουν διαφορετικές σχέσεις με το Ιράν, μπορεί να διατηρούν προσβάσεις εκεί στην περιοχή. Ή αντίστοιχα, η ελληνική διείληση, γιατί είμαστε μια σημαντική διελιστική δύναμη διεθνώς, μπορεί να πληγεί στο βαθμό που κλείνουν, στο βαθμό που σταματάει να έρχεται ρωσικό αρκό ή σταματάει να κλείνουν οι μεγάλοι ενεργειακοί δρόμοι όπως είναι το Σουέζ ή όπως είναι το στενό του Ορμούς. Και έχουμε να αναφέρουμε και άλλα άμα συνεχίσουμε. Γενικότερα, οι κρίσιμες εφοδιαστικές οδούς πάνω στην οποία στηρίζεται η ελληνική οικονομία, αλλά και πάνω στην οποία δραστηριοποιείται η ελληνική οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, τόσο πάμε στο κομμάτι των μεταφορών όσο και το κομμάτι των επενδύσεων, αυτή τη στιγμή αυτές οι οδοί ή κυριαρχούνται από δυνάμεις στις οποίες η Ελλάδα επί της ουσίας παρουσιάστηκε ως εχθρική χώρα, είτε αυξάνει η Τουρκία την επιρροή της πάνω εκεί μέσω των νέων περιφερειακών σχημάτων τα οποία δημιουργούνται ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης.
11: Μάλιστα.
12: Αλλά αυτό, ακριβώς όπως το είπα, μπορεί να μας κάνει ακόμα πιο τυχοδιώκτες.
11: Μάλιστα. Κύριε Χουβαρδά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
12: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
13: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
15: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
16: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
17: Οδύσσια. Το θρυλικό έπος του Ομήρου σε μια θεαματική παραγωγή με ένα μεγάλο θίασο. Θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία Γιούλη Λιοπούλου. Μουσική Αντώνης Μιτζέλιος. Οδύσσια, το πιο μακρύ ταξίδι, από την Τρία μέχρι την Ιθάκη, στο Θέατρο Πειραιός 131.

0: Εισιτήρια στο more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
2: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία μας ενότητα για σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ξανά τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, πρώην πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου και καθηγητή πολιτικής επιστήμης. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και θα θέλαμε να μην χαλάσουμε την παράδοση και να ξεκινήσουμε και αυτή τη συνέντευξη από τους ορισμούς. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι είναι έθνος, τι είναι nation, δηλαδή όταν αποδίδουμε τον όρο σε μια λατινογενή γλώσσα και σε μια άλλη, σε έναν άλλο λαό, στα δυτικά μας, αποδίδεται και η έννοια, αποδίδεται το περιεχόμενο και τι είναι, ποια είναι η ορθή έννοια της λέξης, είτε nation είτε έθνος.
1: Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε με αυτά που είναι καθιερωμένα και μετά θα μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Έθνος. Το έθνος είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται ως φυσικό φαινόμενο στις κοινωνίες που είναι ελεύθερες, που δεν είναι φεουδαλικές. Άρα, εάν θέλουμε να δούμε πού υπάρχει το έθνος, δεν έχουμε παρά να δούμε ποιες κοινωνίες στην ιστορία συγκροτήθηκαν με όρους ελευθερίας. Αυτό χρειάζεται μια διευκρίνηση επίσης, ότι μπορεί μια κοινωνία να είναι μη φεουδαλική, δηλαδή ελεύθερη, αλλά υποκαθεστώς εθνικής κατοχής. Παραδείγματος χάρη οι Έλληνες στην Τουρκοκρατία, παραδείγματος χάρη οι Κούρδοι σήμερα. Οι Κούρδοι σήμερα έχουν εθνικό πρόταγμα, έχουν εθνική συνείδηση, αλλά δεν έχουν το κράτος το οποίο θα τους στεγάσει. Άρα λοιπόν το έθνος είναι η συλλογική ταυτότητα, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, οι όποιοι, η οποία συλλογική ταυτότητα που είναι ένα πολιτισμικό πράγμα, φαινόμενο, έχει και πολιτικό πρόταγμα ελευθερίας. Αυτό μας φέρνει σε διαφορά μεταξύ του έθνους και της εθνότητας. Η εθνότητα είναι ένα διαρκές φαινόμενο στην ιστορία. Δηλαδή και στη φεουδαρχία, εκείνοι που μιλούσαν γαλλικά αισθανόντουσαν ότι ήταν μια πολιτισμική κοινότητα, αλλά δεν είχαν πολιτικό πρόταγμα, αρχηγός τους, αφεντικό τους και ταυτότητά τους ήταν ο ηγεμόνας. Έτσι, ο απολυταρχικός άρχων ή ο προηγουμένος ο φεουδάρχης. Ωστόσο, το πολιτισμικό αυτό στοιχείο που είναι διαρκές μεταβάλλεται σε έθνος εάν η κοινωνία γίνει ελεύθερη και αποκτήσει επομένως πρόταγμα ελευθερίας, το πολιτικό πρόταγμα. Αυτό λοιπόν στην ιστορία το συναντάμε στον ελληνικό κόσμο. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο ελληνικός κόσμος από την αρχαιότητα εδράζει την ταυτότητα και την ύπαρξή του στην ελευθερία του κοινωνικού γίνεσθε. Και από εκεί και πέρα το συναντάμε στους νεότερους χρόνους με αφετηρία την Ευρώπη και μετά διακινείται στον υπόλοιπο κόσμο στην νεωτερικότητα, δηλαδή από το 19ο και το 20ο αιώνα. Αυτό μας επιλύει ένα κεντρικό ζήτημα που υπάρχει σήμερα, ιδιαίτερα στα αποφλιάδια της μυρικαστικής διανόησης της ελληνικής πραγματικότητας, οι οποίοι μεταγλωτίζουν ό,τι διαβάζουν στους διάφορους παράγοντες της δυτικής διανόησης και το μεταφέρουν εδώ για να ερμηνεύσουν το ελληνικό πρόβλημα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρετε αυτό, που μας φέρνει σε συζήτηση εάν ήταν οι Έλληνες έθνος πριν από το κράτος ή τους έφτιαξε το κράτος, είναι η περίπτωση ενός Άγγλου του Κεντούρι, τον οποίο το διακινούν πολύ στην Ελλάδα, ο οποίος έχει καταλήξει ότι φταίνε τα έθνη, η γένεση των εθνών, που έγιναν σφαγές, παραδείγματος χάρη, των Αρμενίων. Δηλαδή για τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων κλπ. Δεν φταίνε οι Οθωμανοί. Τους είχαν δώσει, λέει, άπλετη ελευθερία μέσα για να ζήσουν μέσα στις αυτοκρατορίες. Επομένως, αυτοί φταίνε που εξεγέρθηκαν, ενώ περνούσαν καλά. Αυτές δεν είναι αστεία πράγματα για να γελάμε, είναι η σοβαρή ιστοριογραφία και πολιτική επιστήμη την οποία διδάσκουν σήμερα και οι καθημάς νεωτερική. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό τον τωρινό, ακούσαμε και τον προηγούμενο που μας είπε ότι δεν ήμασταν έθνος πριν. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι είναι έθνος. Δεν γνωρίζει ότι όταν κανείς είναι ελεύθερος θέλει και μέσα στην ταυτότητά του να έχει αυτενέργεια και αυτοκαθορισμό.
0: Θα ήθελα πριν πάμε στη σχέση του κράτους με το έθνος που είναι ένα κεφάλαιο από μόνο
1: υπάρχει,
0: του.
1: Υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, προηγουμένως η έννοια του εθνικισμού. Η οποία είναι τελείως διαφορετικό και αυτή διαφθαρμένη μέσα στην άγνοια που υπάρχει σήμερα. Ο εθνικισμός εμφανίστηκε ως παράγωγο του έθνους ενώ ήταν παράγωγο του κράτους. Κατέστειλαν οι Γάλλοι τους Βρετώνους που είχαν και αυτοί πρόταγμα εθνικής ελευθερίας και τους ενσωμάτωσαν μέσα στο γαλλικό κράτος στο όνομα του γαλλικού έθνους. Σήμερα χαρακτηρίζουν την Ελληνική Επανάσταση ως εθνικιστική. Χαρακτηρίζουν τους Κούρδους σήμερα που διεκδικούν πατρίδα ως εθνικιστές. Εθνικισμός είναι η διάθεση κάποιου ηγεμόνα να κατασταθεί.

0: πριν, συσχετίσατε την έννοια του έθνους με την έννοια της ελευθερίας και σας έχουμε ακούσει να το συσχετίζετε με τη δημοκρατία. Τι γίνεται με λαούς, θα το πω πριν το πούμε έθνη, όπως ο κινέζικος λαός, ο περσικός λαός, ο ινδικός, που δεν είναι παραδοσιακά, δηλαδή στη διαχρονική τους πορεία, πολύ σχετική με την έννοια της δημοκρατίας και των ελευθεριών. Είναι κατά κύριο λόγο δεσποτικά καθεστώτα. Αυτή δεν είναι έθνη. Προσέξτε. Δεν έχει φυλετική διάσταση το έθνος.
1: Έχει και φυλετική αλλά κυρίως πολιτισμική διάσταση. Δηλαδή οι Κινέζοι αισθάνονται πολιτισμικά ως εθνότητα Κινέζοι, και από τη γλώσσα και από τα ήθη και τα έθιμα κλπ. Αν τους αναλύσει κανείς. Αλλά όμως στο επίπεδο της εθνικής συγκρότησης είναι νέα πραγματικότητα, νέο φαινόμενο. Από τη στιγμή δηλαδή που ήρθε η Κινέζικη Επανάσταση, εξολόθρευσε ολόκληρο το καθεστώς, το παλαιό καθεστώς, με εκατομμύρια θύματα για να συγκροτήσει ένα δυτικού τύπου, κυριολεκτικά, έθνος κράτος. Δηλαδή μέσα από αυτή τη διαδικασία συγκροτήθηκε. Βεβαίως είχε προηγηθεί η διεργασία της εθνικής ταυτότητας, αλλά προηγουμένως δεν υπήρχε η έννοια του κινέζικου έθνους στην ιστορία. Προσέξτε λίγο, με ρωτήσατε προηγουμένως για μερικές έννοιες όπως το nation, το nation στα γαλλικά κλπ. Οι Έλληνες στην ορολογία τους χρησιμοποιούσαν αντί του έθνους την έννοια του γένους. Γιατί χρησιμοποιούσαν την έννοια του γένους? Διότι ήταν συγκροτημένοι ως κοσμοσύστημα. Δηλαδή όχι ένα κράτος που στεγάζει ολόκληρο το έθνος, αλλά πλήθος κρατών, ένα ολόκληρο κοσμοσύστημα αντίστοιχο με το σημερινό, το οποίο στη συνέχεια στην οικουμένη μεταβλήθηκε και σε κοσμόπολη. Ένα κράτος που είχε δηλαδή συνδυασμό των πόλεων και της κεντρικής, της βασιλεύουσας πόλεως. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο το αποκαλούν, δηλαδή αυτή την εθνική ταυτότητα, για να συνεννοούμαστε, την αποκαλούν γένος στην ορολογία. Έθνος ιστορικά, το πήραν και οι δυτικοί στη συνέχεια όταν άρχισαν να διαβάζουν τους αρχαίους, θεωρούνταν μικρές πολιτισμικές οντότητες, το έθνος των Αχαιών, το έθνος των Ιλυριών, αλλά δεν είχε πολιτική, είχε πολιτισμική χρειά. Αυτά όλα έχουν μια ιστορικότητα, αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σήμερα, διότι δεν γίνονται αντιληπτά. Το λατινικό λοιπόν είναι η μεταφορά του ιστορικού έθνους, δηλαδή των μικρών πολιτισμικών οντοτήτων, για να αποδώσουν αυτό που οι Έλληνες αποκαλούσαν γένος, αλλά που οι Δυτικοί δεν είχαν την έννοια του γένους, διότι βρισκόντουσαν στη μεγάλη κλίμακα και ήθελαν το εδαφικό κράτος να στεγάσει το έθνος. Αυτό είναι το καινούριο φαινόμενο. Δηλαδή το έθνος να στεγαστεί σε ένα κράτος και όχι σε μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα την οποία συγκροτούσαν οι ελληνικές κοινωνίες μέχρι και το 19ο αιώνα.
0: Πάμε στην έννοια του έθνους κράτους, όπως είναι ο ισμός μας. Έχουμε αυτό που λέμε στη βάση της διεθνούς τάξης σήμερα. Εσείς έχετε κάνει πολλές φορές τη διάκριση μεταξύ έθνους και κράτους. Αν δηλαδή ανήκει το έθνος στο κράτος, αν υπηρετεί ή ανάποδα, αν ανήκει το κράτος στο έθνος, ποιο θα έπρεπε να υπηρετεί ποιο, και τελικά έχουν τέτοιου είδους σχέση, όχι ιδιοκτησίας, αλλά ανήκειν η μία έννοια στην άλλη, ή πρέπει να έχουμε ένα άλλο σχήμα νοητικό στο μυαλό μας για να εξηγεί αυτή την υγιή σχέση μεταξύ των δύο εννοιών?
1: Αυτή είναι δεδομένο πια ότι σήμερα στο επίπεδο της μεγάλης κλίμακας που καλύπτει το σύνολο του πλανήτη, το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κράτος. Καταρχήν, έχουμε και εξαιρέσεις, αλλά αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι να προσδιορίσουμε εάν το κράτος θα είναι το κύριο ή το έθνος, διότι αποτελούν υπό την έννοια της επικράτειας ταυτολογία. Δηλαδή το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κρατικό μόρφωμα, την επικράτεια. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και εκεί εστιάζει και το άλλο ερώτημα, ποιος καθορίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, άρα ποιος καθορίζει στην πραγματικότητα τις πολιτικές μιας χώρας. Το καθορίζει το πολιτικό σύστημα. Εάν λοιπόν

0: Λοιπόν, σήμερα στο καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας που αν δεν το συνειδητοποιήσουμε δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει, αποφασίζει ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος αλλού τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τότε η έννοια έθνος είναι μια αφηρημένη έννοια την οποία θεωρούν ότι την έχει κατασκευάσει το κράτος για να κάνει τις δουλειές του και να νομιμοποιεί το σύστημα.
1: Το κράτος δεν ανήκει στο έθνος. Δηλαδή αυτό που λέμε πολιτιακό σύστημα.
0: Το κράτος είναι πολλά. Το κράτος είναι το πολιτικό σύστημα, η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, ο στρατός, η αστυνομία και όλα. Είναι η θέσμηση της κοινωνίας που έχει την επικράτειά της. Το ελληνικό κλπ. Αυτό θεωρείται σήμερα ως ένα ιστορικό φαινόμενο το οποίο δεν υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Δεν είναι έτσι. Το κράτος είναι βασικά η επικράτεια. Το ποιος έχει την ευθύνη, άρα ποιος ενσαρκώνει το πολιτικό σύστημα που παίρνει τις αποφάσεις, το αποφασίζει το είδος του πολιτικού συστήματος. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τι είναι συμφέρον στα ελληνοτουρκικά και τι δεν είναι, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Έχει την απόλυτη εξουσία κατά το Σύνταγμα, παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχει την απόλυτη εξουσία να αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι. Αυτό είναι το έθνος του κράτους. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει το έθνος της κοινωνίας. Δηλαδή, αν η κοινωνία θελήσει αύριο το πρωί να αποφασίσει τι είναι εθνικό, ποιες πολιτικές στο δημοσιονομικό, στο οικονομικό, στην εξωτερική πολιτική, στο ανήκειν και μη ανήκειν θα ακολουθήσει μια χώρα. Αυτό σημαίνει ότι για να το κάνει μια κοινωνία, για να γίνει η κοινωνία δηλαδή ο φορέας του έθνους, θα πρέπει να ενδυθεί το πολιτικό σύστημα. Άρα να γίνει η αντιπροσώπευση η δημοκρατία. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει το γεγονός ότι σήμερα έρχονται και μας λένε ότι αντιπροσώπευση, δημοκρατία είναι ταυτολογικά ισοδύναμα και που τα εκφράζει αυτή η καταξίωση της δημοκρατίας που είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Αν αυτό δεν είναι δούλεμα διανοητικό, ιδεολογικό, το οποίο κατασυγάζει τις ελπίδες της κοινωνίας να χειραφετηθεί κάποτε, γιατί η πολιτεία καθορίζει την ελευθερία. Αν έχουμε την εθνική ελευθερία δεν σημαίνει ότι είμαστε και εσωτερικά ελεύθεροι, γιατί έχουμε την ατομική ελευθερία μόνο. Δηλαδή στην ιδιωτική μας ζωή, εγώ να έρθω εδώ ή να μην έρθω, να αποφασίσω. Για σκεφτείτε τι γίνεται στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο. Έχουμε παραιτηθεί από την ελευθερία και μάλιστα μας λένε ότι έχουμε και ελευθέρως παραιτηθεί τη στιγμή που δεν ερωτηθήκαμε. Ας κάνουν μια δημοσκόπηση στα ελληνικά μας πράγματα και να ερωτηθεί η κοινωνία εάν επιθυμεί να αποφασίζει ο ένας για την ύπαρξή μας, για τα εθνικά μας θέματα, για την οικονομική μας πολιτική κλπ. Ή να αποφασίζει ολόκληρη η κοινωνία. Ως θεσμός εννοείται.
1: Θεωρείτε ότι η κοινωνία σήμερα έχει μπορεί να πάρει την ευθύνη της ελευθερίας της, είναι σε στάδιο ή ο φόβος μπροστά στην ελευθερία που θα έλεγε και ο Φρόμ μας αποτρέπει από το να το δούμε αυτό που μας περιγράφεται όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
0: Προσέξτε λίγο. Εάν ρωτήσετε μια ευρωπαϊκή κοινωνία ή την αμερικανική κοινωνία σήμερα εάν επιθυμεί να συμμετέχει ως εντολέας έστω, άρα να γίνει θεσμός για να αποφασίζει, που σήμερα δεν είναι, για τα πράγματα της χώρας θα πει όχι, περνάω καλά ως ιδιώτης. Εάν ρωτήσετε ένα βρέφος εάν θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι και να ζήσει μόνο του, θα σας πει όχι, θέλω να ζήσω υπό την προστασία των γονέων μου. Εδώ όμως στην Ελλάδα υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο το οποίο όσο και αν μας το έχουν απαλωτριώσει στα μυαλά μας και μας κάμανε μέρος της κομματοκρατίας, να τρέχουμε πίσω από τους διαφόρους και να τους προσκυνάμε, έχει μέσα του ενσταλλαγμένη την ιστορική συμπεριφορά, τις νοοτροπίες. Εάν λοιπόν θέσετε εδώ αυτό το ερώτημα, θα σας απαντήσουν ναι. Και η άλλη απάντηση είναι η ιστορία. Ξέρετε, αγνοούμε, θαυμάζουμε τον ελληνικό πολιτισμό ρητορικά, αλλά ίσως και για τα ήθη και έθιμα και διάφορα άλλα, αλλά αγνοούμε ή φερόμαστε ότι αγνοούμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι προϊόν της δημοκρατίας, δηλαδή της αυτοκυβέρνησης, του να νομοθετεί και να κυβερνάει η ίδια η κοινωνική συλλογικότητα ως θεσμός, αποκτώντας βούληση δηλαδή, το έθνος της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν ξεκινάει από την αρχαιότητα και τελειώνει το 19ο αιώνα με το εμφύτευμα αυτού του απολυταρχικού κράτους που ζούμε, δηλαδή του πολιτικού συστήματος του κράτους, το οποίο μας δίδαξε ότι όλα έρχονται από τη Δύση. Από τη Δύση ήρθε η απολυταρχία, ήρθε η φεουδαρχία που προσπάθησαν να επιβάλλουν και ήρθε επίσης και το πολιτικό σύστημα αυτό της απολυταρχίας, που μας διδάσκει ότι πρέπει να κάτσουμε στο σπιτάκι μας και να περνάμε καλά εκεί και να αναθέτουμε σε άλλους να αποφασίζουν. Γιατί διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για το τι έγινε στα Σκόπια με τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα οικονομικά μας ζητήματα, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα ελληνοτουρκικά, τι μας επιφυλάσσει η μοίρα, τη στιγμή που τους έχουμε δώσει την εξουσιοδότηση να αποφασίσουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
1: Εάν έγινε η αντιστροφή από αυτό που περιγράφεται ως κράτος του, κράτος του έθνους σε αυτό που περιγράφεται τώρα...
0: Έθνος της κοινωνίας.
1: Πώς γίνεται η άλλη αντιστροφή στις συνθήκες που είμαστε σήμερα σε ένα ιδεατό τοπίο που αυτό είναι εφικτό.
0: Κανένα ιδεατό. Θα γίνει
1: ή στο σημερινό, στο
0: πολύ κοντινό μέλλον, διότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που θέλουν δεν θέλουν για να επιβιώσουν οι κοινωνίες θα πρέπει να μπουν στο πολιτικό σύστημα. Άρα να αποκτήσουν πολιτική χειραφέτηση. Κατ' ελάχιστον, αλλά πάντως να αποκτήσουν. Να από ιδιώτες να γίνουν θεσμός. Άρα για να αποκτήσουν βούληση και να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Διαφορετικά θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Προσέξτε λίγο. Έχει ενσταλλαχθεί στο μυαλό μας η αντίληψη ότι ο καθένας από εμάς ξέρει τι πρέπει να γίνει. Αλλά αρνείται να μπει στην ολότητα της κοινωνίας, να γίνει μέρος της και να αποφασίσουν όλοι μαζί. Αυτό είναι η επιτομή της ολιγαρχικής νοοτροπίας που μας έχουν ενσταλλάξει. Εάν ξέρει ο καθένας, ξέρουμε και όλοι μαζί, διότι οι απόψεις όλων μαζί, ακόμα και αν ο καθένας υστερεί έναντι του ειδικού, Θεός φυλάξει αν οι ειδικοί είναι αυτοί που μας κυβερνάνε, έτσι, ξέρουμε τι κάνουν. Αν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ότι η απόψη όλων μαζί αποτελεί το καταστάλαγμα μιας ανώτερης απόφασης από ότι οποιοδήποτε ειδικού, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα να παίξει παιχνίδια με τους ομοιούς του, έτσι δεν είναι, ενώ η κοινωνία θα παίξει παιχνίδια μόνο για τον εαυτό της.
1: Δεν μου απαντήσατε πριν σε σχέση με το θέμα της ευθύνης, δηλαδή το ψυχικό μέρος, το ψυχολογικό μέρος, του αν αντέχουμε την ευθύνη να είμαστε ενήλικες, όπως το είπατε με την αναλογία του μωρού.
0: Όπως σας είπα, οι δυτικοί δεν φτάσανε ακόμα εκεί. Και δεν φτάσανε διότι το δίκαιο της ανάγκης δεν τους υποχρεώνει να σκεφτούν ότι η ανάταξη της σχέσης κοινωνίας και οικονομίας θα γίνει μέσα από την είσοδο της κοινωνίας στην πολιτική. Αυτό το διδάσκει η ελληνική ιστορία, δεν το ξέρουν σήμερα. Σήμερα μας μιλάνε οι μαρξιστές, οι φιλελεύθεροι κλπ. Για την οικονομία. Λοιπόν, η οικονομία ηγεμονεύει εκεί που το πολιτικό σύστημα δεν ανήκει στην κοινωνία. Εάν η κοινωνία μπει στο πολιτικό σύστημα, αυτή θα αποφασίσει. Άρα το δίκαιο της ανάγκης θα αποφασίσει πότε. Υπάρχει όμως, όπως είπα, η ιδιαιτερότητα στην ελληνική κοινωνία που εν της πράγμαση έχει μια πολιτική ανάπτυξη και πολιτική ατομικότητα ιστορικά κατακτημένη, έτσι ως κληρονομιά, την οποία όμως δεν έχει τη διανοητική δυνατότητα να την ασκήσει. Γιατί? Διότι την έχουν βάλει στο καθεστώς της κομματοκρατίας για να τρέχει και να νομίζει ότι αν κερδίσει τις εκλογές αυτός τον οποίο ψηφίζει, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Λοιπόν, η ιστορία διδάσκει από τη συγκρότηση του ελλαδικού κράτους μέχρι σήμερα ότι όλοι κάναν το ίδιο. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Πώς θα ιστορίσουμε τον ελληνικό κόσμο? Δια των πεπραγμένων του κράτους μας ή δια των πεπραγμένων του έθνους μας? Μας λένε δια των πεπραγμένων του κράτους μας, για να μας πούν ότι από την Πελοπόννησο φτάσαμε στον Εύρο. Αν όμως τον ιστορίσουμε με βάση τα πεπραγμένα του έθνους, τότε θα ξέρουμε και θα κλαίμε, διότι ξεκινήσαμε από μια ηγεμονεύουσα εθνική πραγματικότητα υποκαθεστώς μιας δεινής εθνικής κατοχής της τουρκοκρατίας και φτάσαμε να είμαστε αυτό που είμαστε σήμερα. Η περίπου ντροπή της Ευρώπης και του κόσμου. Το βλέπουμε στις στατιστικές. Το βλέπουμε στην εξαφάνιση όλου αυτού του μείζωνος ελληνισμού. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι όταν γίνεται η συζήτηση για το έθνος και για την ιστορικότητά του, άρα για τη συνέχειά του, υπάρχουν άδολες σκέψεις. Προσέξτε λίγο. Όποιος είναι εναντίον του εθνικού, υπερασπίζεται το κράτος, διότι χρεώνουν στο εθνικό αυτά που είναι τα πεπραγμένα του κράτους. Αντί να σκεφτούν δηλαδή σήμερα να οικειοποιηθούν τις πολιτικές του κράτους και να έχουν λόγο στα πράγματα, στρέφονται εναντίον του έθνους, το οποίο δεν τους ανήκει. Ανήκει στο κράτος, ανήκει σε αυτόν που αποφασίζει τι είναι εθνικό. Και το δεύτερο είναι βαθιά αντιδραστική επίσης η άρνηση της ιστορικότητας του ελληνικού κόσμου. Διότι η ιστορικότητα του δυτικού κόσμου μας πηγαίνει στη φεουδαρχία. Η ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου μας πηγαίνει στη δημοκρατία και δει στην οικουμενική δημοκρατία. Αυτό λοιπόν δεν θέλουν όσοι αρνούνται την ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου και τη συνέχεια. Γιατί θα μπουν σε σημείο σύγκρισης με το παρελθόν αυτά που έχουν σήμερα και αυτά που κάνουν. Άρα είναι βαθιά αντιδραστική. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, βαθιά, όχι συντηρητική, αντιδραστική, οπισθοδρομική, όσοι αρνούνται και το εθνικό και, και την ελληνική συνέχεια.
1: Είναι, αν κάνω ένα μικρό λογικό άλμα, μέρος της δημοκρατικής μας συνείδησης, το πότε ξεκινάμε την εξιστόρηση των πεπραγμένων του ελληνισμού.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, πότε θα ξεκινούσατε εσείς την ιστορία του ελληνικού έθνους?
0: Η ιστορία του ελληνικού έθνους ξεκινάει με διάφορα στάδια από τους κρητομικηναϊκούς χρόνους, μεταξελίσσεται, δεν είναι μια σταθερή αντίληψη το έθνος, είναι σε συνάφεια με την εξέλιξη των ανθρωποκεντρικών δεδομένων, δηλαδή της εξέλιξης του κόσμου. Είναι διαφορετική η αντίληψη του έθνους στην περίοδο την κρατοκεντρική των πόλεων κρατών, διαφορετική με την έννοια του ποιος και πώς εκφράζει το έθνος, έτσι, αλλιώς η πολιτισμική ταυτότητα είναι υπαρκτή. Στην περίοδο της οικουμένης, ξέρετε, το Βυζάντιο είχε μείνει η πόλη κράτος της Κωνσταντινούπολης και όμως θεωρείται ελεύθερη, διότι αυτή η πόλη, η βασιλεύουσα πόλη, ενσάρκωνε το έθνος ακόμη. Γι' αυτό και οι Θρήνοι λένε πήραν την πόλη. Έχει σημασία. Σήμερα, εάν θρηνήσουμε την απώλεια του έθνους, θα θρηνήσουμε την απώλεια της Ελλάδας. Αυτή είναι η έννοια του γένους. Είναι κοσμοσυστημική η έννοια του γένους. Είναι εξαιρετικά ευρύτερη και δημοκρατική. Είναι σε πάρα πολλά επίπεδα αναπτυγμένη η δημοκρατία. Δεν έχουμε φεουδαλικό κόσμο εδώ πέρα για να μιλήσουμε για εθνότητα, πολιτισμική παρουσία, όπως μας είπε. Μην χαρακτηρίσω, εν πάση περιπτώσει θα περιγράψω μόνο, και ο κύριος Πρωθυπουργός και οι προηγούμενοι όλοι. Έρχεται να εκφράσει το έθνος και μας λέει ότι έθνος γίναμε όταν μας φόρτωσαν το απολυταρχικό κράτος. Όταν ο Όθωνας ήθελε να γιορτάζουν τα γενέθλιά του κάθε χρόνο και όχι η εθνική εξέγερση. Δεν ήταν εθνικό το κράτος που μας επέβαλαν. Έθνος υπήρχε. Γι' αυτό επαναστάτησε, για να αποκτήσει ελευθερία. Δεν είναι επαναστάτησε επειδή γινόταν κι αλλού επαναστάτης και είπαν θα κάνουμε κι εμείς μία. Αυτά ξέρετε ποιοι τα λένε.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κουντογιώργη, ποτέ δεν φτάνει ο χρόνος να σας ρωτάμε και να σας ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Επιτρέψτε μου να πω μία λέξη.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι το έθνος, εάν έρθει στα χέρια στην ευθύνη της κοινωνίας, τότε θα φτάσουμε στη δημοκρατία. Όσο παραμένει έθνος του κράτους, θα είμαστε υποχείριοι υποτελείς στον εκάστοτε ηγέτη ο οποίος θα αποφασίσει για λογαριασμό μας. Αν αυτό μας αρέσει, ας συνεχίσουμε να είμαστε εναντίον του έθνους και υπέρ του κράτους και των πεπραγμένων του. Διότι το να ενοχοποιούμε το έθνος για να νομιμοποιήσουμε τα πεπραγμένα μας είναι βαθιά οπισθοδρομική πράξη που δεν πρέπει να την αποδέχεται η κοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντογιώργη.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν το review. Επανερχόμαστε αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα να ευχηθούμε σε όλους. Να είστε καλά.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
5: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
8: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο, αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί, πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
9: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
10: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα αν πούνε κάτι.
11: Οι Γκάτσο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτσο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα εδώ ζωντανά στο κανάλι Κυριακή από την συννεφιασμένη θα έλεγα Αθήνα 20 του μήνα. Είμαστε εδώ στις 7:35 ώρα Ελλάδος. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν βρίσκεστε. Βλέπω εδώ ο Πασχάλης μας χαιρετάει από το βροχερό Μόναχο. Εύχομαι να είστε, να μην έχει κρύο τουλάχιστον. Γιατί αν ακόμα είμαστε στο φθινόπωρο, εντάξει, να, ο καιρός να είναι δροσερός. Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Βαγγέλη, Αρετή, name surname, Εύη και Τάσο. Καλησπέρα σας. Συναγωνιστές, μου αρέσει. Συναγωνιστές και υπερασπιστές της δημοκρατίας. Νομίζω αυτό είναι το, αυτοί οι δύο κοινοί παρονομαστές. Θέλω να θυμίσω φίλες και φίλοι ότι σήμερα είμαστε εδώ για να τα πούμε και όχι για να κάνω μονόλογο. Ούτε σε όλους δεν μου μονόλογο, να σας πω την αλήθεια. Αυτό το μέσο λειτουργεί έτσι. Για όσους με γνωρίζετε ή όσους με γνωρίζανε, με τις διάφορες πρωτοβουλίες και ομάδες που είχαμε στο παρελθόν, πάντα κάναμε στρογγυλές τράπεζες και συνομιλίες. Τέλος πάντων, το YouTube λειτουργεί έτσι, αλλά μου δίνεται η ευκαιρία μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον να κάνουμε αυτές τις κουβεντούλες. Καλησπέρα, Popeye, 9-11. Λοιπόν, θέλω να έχω να πω κάποια πραγματάκια. Υπενθυμίζω ωστόσο και σας παρακινώ να γράφετε και εσείς και τα σχόλιά σας. Έχω ανοιχτή τη ροή μπροστά μου, βλέπω τα σχόλιά σας και, και τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας. Με τα χαράς να απαντήσω αν ξέρω, δεν το παίζω ξερόλας, ούτε κατέχεις. Κατέχω τα πάντα ή την απόλυτη αλήθεια, αλλά με τα χαράς, κάτι το οποίο ανήκει στο επιστημονικό μου πεδίο, να το συζητήσουμε. Επομένως, περιμένω τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, μέχρι καθώς μαζευόμαστε, βλέπω εδώ, καλησπέρα Μέρη. Καθώς μαζευόμαστε, θέλω λίγο να ξεκινήσω με ένα από τα εγχώρια θέματα που έχω επιλέξει για σήμερα. Το είδα στο Μιλιτέρ και δεν το πίστευα. Και γιατί? Είναι ένα θέμα, έχει να κάνει με το Αιγαίο μας, καθώς αυτή τη στιγμή το Αιγαίο περικυκλώνει, έχει περικυκλωθεί από τους Τούρκους, τα θαλάσσια πάρκα. Ήδη μετράμε δύο χτυπήματα, δύο πλήγματα, το ένα στο Βόρειο Αιγαίο και το άλλο στο Καστελόριζο, τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, όπου εκεί, εάν τα εφαρμόσουν οι Τούρκοι, δεν θα μπορούν να βγαίνουν οι ψαράδες. Το έλεγα στους Καστελοριζιανούς. Λέει ευτυχώς ακόμα ο κόσμος δεν το καταλάβει τι μας έχει έρθει στο κεφάλι και ευτυχώς δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα το θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας. Δηλαδή να μην μπορούν οι ψαράδες στο Καστελόριζο να βγαίνουν έξω να ψαρεύουν. Να πηγαίνουν στο θαλάσσιο πάρκο το λεγόμενο, το φερόμενο ως τέτοιο των Τουρκαλάδων. Και βέβαια υπάρχει και το επικείμενο, αυτή η δαμόκλειο σπάθη, το νομοσχέδιο για τις γαλάζιες πατρίδες λεγόμενης των Τουρκαλάδων. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο και καθώς οι ψαράδες βρίσκονται στο στόχαστρο, θέλω να δείτε. Βασίλη, ναι, οι Patriot βρίσκονται ακόμα σε Σαουδική Αραβία. Η πυροβολαρχία μας βρίσκεται δυστυχώς ακόμα εκεί, διότι υπάρχουν γραμμάτια η Κάζο του Κούλη που ξεχρεώνει για να μπορεί να παραμένει αυτός ο βιαστής του ελληνισμού πάνω στο θρόνο και να μας καταδυναστεύει. Λοιπόν, μιας και είναι σημαντικό το τι θα γίνει και στο νομοσχέδιο αυτών των Τούρκων και στα θαλάσσια πάρκα, στο Καστελόριζο και στο Βόρειο Αιγαίο, δείτε λοιπόν τι γράψαν εδώ, το είδα του Καρβουνόπουλου την ιστοσελίδα, πάρα πολύ ενισχυτική εδώ επιστολή, η οποία είναι των ψαράδων της Καλύμνου. Ακούστε εδώ και να διαβάσουμε μαζί την επιστολή αυτή. Ξαναλέω, είναι εδώ ο Σύλλογος προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο Σύλλογος Αλλιευτικός, Σύλλογος Μεγάλων Πελαγικών Ψαριών Καλύμνου, με έδρα την Κάλυμνο. Δες πάντων, λέει, κοινοποίηση στον αρχηγό του λιμενικού σώματος. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί, τους λυπάμαι τους ανθρώπους. Δηλαδή, ειδικά το λιμενικό θέλει να κάνει τη δουλειά του. Οι άνθρωποι είναι πατριώτες, αλλά τους κάνουν οι πολιτικοί να δρουν ως προδότες. Τους αναγκάζουν να δρουν ως προδότες. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη κατάντια από αυτό. Γενική Διεύθυνση Αλίας, τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, λένε εδώ οι άνθρωποι, ακούστε. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, είμαστε επαγγελματίες αλίης που δραστηριοποιούμαστε νομίμως στο θαλάσσιο χώρο νοτίως της Κρήτης. Τα αλλιευτικά σκάφη μας φέρουν όλα τα προβλεπόμενα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης, εντοπισμού και καταγραφής, ICE, υπόκεινται σε αυστηρότητους ελέγχους και αποτελούν αποκλειστικό μέσο βιοπορισμού για εμάς και τις οικογένειές μας. Κοιτάξτε εδώ, ακούστε. Το τελευταίο διάστημα, λόγω της κατακόρυφης αύξησης, μισό λεπτό να το μεγαλώσω για να το βλέπουμε όλοι. Το τελευταίο διάστημα, λόγω της κατακόρυφης αύξησης των μεταναστευτικών ροών από τη Βόρεια Αφρική, τα μέλη μας λαμβάνουν κατ' επανάληψη και συστηματικά εντολές από το ΕΞΕΔ να διακόψουν την αλλιευτική τους δραστηριότητα. Οι ψαράδες να διακόψουν την αλλιευτική τους δραστηριότητα προκειμένου να συμμετάσχουν
σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης καλούνται μάλιστα να περισυλλέξουν και να επιβιβάσουν στα καταστρώματά τους δεκάδες μετανάστες άνω των 50-70 ατόμων ένα περιστατικό, μετατρέποντας ουσιαστικά τα αλλιευτικά σκάφη σε επιβατικά διάσωσης. Δηλαδή, εδώ, το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης, το ΕΞΕΔ, προσέξτε τώρα, του λιμενικού, μιλάει ουσιαστικά, προχωρεί σε κινήσεις επιστράτευσης, να το πω επιστράτευσης των ψαράδων μας, των ελευτικών του σκαφών, και τους αναγκάζει να σταματούν να ψαρεύουν, που βιοπορίζονται από αυτό, όπως λέει παραπάνω και παρακάτω σε άλλες έδες, δεν συνεβαλώ όλη την επιστολή, αν χτυπήσει θα τη βρείτε, για να σώσουν τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίους έρχονται εδώ με κάποια ατζέντα προφανώς, τους φέρνουν με κάποια ατζέντα κάποιοι και γίνεται ένα παιχνίδι εδώ. Και όπως αναφέρει και πιο μετά, πιο κάτω η ανακοίνωσή τους, υπάρχει λέει μια ένταση, μια αύξηση των ροών από το Νότο, από τη Λιβύη, που και εκεί δάκτυλο της Τουρκίας είναι στην πραγματικότητα. Απλά δεν το κάνουν στα ανατολικά για να μπορεί να έχει την πρόφαση και να τους δίνει νούμερα ότι δεν στέλνουμε από τα ανατολικά, άρα πείτε κι εσείς στα κρατήριά σας και στην Ευρώπη δεν σας παρενοχλούμε, ενώ τους στέλνουν από τη Γάβδο προς την Κρήτη, και αυτά, ξαναλέω, αυτά και αν είναι τουρκικές ροές. Λοιπόν, άρα λένε εδώ οι ψαράδες ότι έχει υπάρξει ένταση, αύξηση στις ροές και μας επιτάσσουν εδώ τα πλοία και μας αναγκάζουν να τα μεταμορφώσουμε σε διασωστικά και εμείς στερούμαστε μεροκάματα. Και λένε οι άνθρωποι εδώ, το θέμα είναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Υπάρχει Frontex, υπάρχει το λιμενικό. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκπαιδευμένοι για αυτή τη δουλειά. Είναι άρτια εκπαιδευμένοι, τους πληρώνουμε γι' αυτό. Και όχι για να κάνουν τις προδοσίες του κούλι και να το παίζουν γαλονάτι και να το παίζουν οι μάγκες και οι μάγκησες στα λιμάνια. Δεν είναι αυτό το λιμενικό. Τη δουλειά τους είναι αυτό που εδώ βλέπετε ότι δεν κάνουν και το κάνουν οι ψαράδες. Δηλαδή στο τέλος σου λέει εδώ πεινάμε. Δεν μπορούμε να βιοποριστούμε για να διασώνουμε ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν μιας παράνομης διαδικασίας του λαθρεμπορίου ψυχών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά θέλω να καταλάβετε, γιατί κάποιος μου έλεγε ότι είχαμε χθες τη συνάντηση των υποστηρικτών στο Patreon και έλεγε ένα παιδί πολύ σωστά ότι δεν μπορεί να σπάσει ο άνθρωπος, ο πολίτης, την προπαγάνδα. Ακούει μόνο ψέματα. Και ακούει παντού, υπάρχει αυτό το φαινόμενο του ηχού, ακούει μόνο τα κυβερνητικά αφήγηματα και δεν καταλαβαίνει, αν δεν το διαμελήσει αυτό το κύβδηλο αφήγημα και το επιχείρημα που έχουν, δεν μπορεί να καταλάβει λοιπόν την αλήθεια. Λοιπόν, τι ισχύει στην πραγματικότητα? Όταν σου λένε ότι έχουν μειωθεί οι ροές από την Τουρκιά, πράγματι, αλλά έχουν αυξηθεί από τον Νότο. Και όταν έχουν αυξηθεί από τον Νότο, δηλαδή από τη Λιβύη, που είναι πάλι η Τουρκιά, και το λένε εδώ οι άνθρωποι στην επιστολή αυτή, κάποιο πρέπει να κάνει τη δουλειά. Δεν την κάνει λοιπόν το λιμενικό. Αναγκάζουν, για να μην φαίνεται κιόλας πολύ, για να μην φαίνεται και το εύρος. Δηλαδή, όταν το λιμενικό δεν φτάνει για να καλύψει τρύπες, φαντάζεστε τι χαμός γίνεται. Τα οποία είναι παραβιάσεις της Ελλάδος, των ελληνικών χωρικών υδάτων από την Τουρκία στην πραγματικότητα, τα οποία δεν καταγράφονται. Και δεν καταγράφονται πρώτον επειδή έρχονται από τον Νότο, και δεύτερον επειδή δεν είναι εκεί. Δεν είναι εκεί το λιμενικό, είναι οι ψαράδες μας, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Λοιπόν, δεν έχουν την ικανότητα να τα πλοία αυτά να διασώζουν ανθρώπους μέσα στο πέλαγος. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δουλειές και εδώ βλέπουμε πράγματι τους ανθρώπους οι οποίοι επιτάσσουν τα πλοία τους. Λοιπόν, μιλάνε εδώ για οικονομική εξόντωση. Κύριε Υπουργέ, λέει, κάθε τέτοιο περιστατικό συνεπάγεται την άμεση απώλεια. Την άμεση απώλεια αλλιευτικών ταξιδιών, την καταστροφή ήδη συλλεχθέντων αλλιευμάτων, τεράστια πλέον δαπάνη καυσίμων. Πληρώνουν καύσιμα για να διασώσουν, για να στηρίξουν ουσιαστικά το βρωμοπαιχνίδι του Κούλη και την επιθετική πολιτική στις θάλασσες του Ερντογάν. Και το πληρώνουν συνάνθρωποι, συμπολίτες μας. Ανεπίτρεπτη, λέει εδώ, μετακύληση κρατικής και νοσιακής ευθύνης. Διαμαρτυρόμαστε κτλ. Μας έχετε κάνει de facto το ελευτικά μας σκάφη σε μόνιμο στόλο διάσωσης κατά παράβαση των κανόνων ασφαλείας ναυσιπλοείας. Ακούστε εδώ. Δηλαδή, άνθρωποι εδώ, και λογικό είναι και εξεγείρονται,
δεν υπάρχει, δεν το χωράει ο νους ότι τους έχουν κάνει αυτούς τους ανθρώπους να είναι στην πρώτη γραμμή μιας κατάστασης την οποία δεν τη λένε στον κόσμο οι νουδούλοι, αυτές οι λέρες. Δεν τη λένε στον κόσμο, να αποκαλύπτουν τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα νότια σύνορα της χώρας που είναι χειραγωγήσιμη, οπλοποιημένη μετανάστευση από την Τουρκιά και τους εκθέτουν σε επικίνδυνες καταστάσεις να διασώσουν. Ποιο μπορείς να διασώσεις, επειδή ψαρεύεις, που ξέρεις πως υπάρχει εκπαίδευση εδώ. Και χάνουν και τα μεροκάματα. Λοιπόν, θέλω σας παρακαλώ αυτά να τα πείτε. Είναι υβριδικός πόλεμος, όπως λέει εδώ Κατερίνα, πολύ σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουμε κοινωνία της αλήθειας, να σπάσουμε αυτά τα ψέματα. Είναι αρρωστημένα ψέματα, αρρωστημένων ανθρώπων και αρρωστημένων μυαλών. Είναι αρρωστημένα ψέματα ότι η Τουρκία δεν προκαλεί, δεν υπάρχουν μεταναστευτικές ροές, δεν μας παραβιάζουν τα σύνορα. Είναι ψέμα. Το κάνουν από νότο. Και το κάνουν από νότο συνεννόηση με τον Γκούλη για να μπορούν να λένε και στην Ευρώπη και να επανέρχονται ενδυναμωμένοι οι Τούρκοι ότι είμαστε καλά παιδιά, είμαστε καλοί εταίροι και να τους ανοίγουμε την πόρτα στην Ευρώπη, στα safes, χρηματοδοτήσεις, στην τελωνιακή σύνδεση, σε. Και αυτά γίνεται στις πλάτες του ελληνισμού μας, εργαλειοποιούν ουσιαστικά και το πληρώνουν οι συμπολίτες μας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο να. Νομίζω το εξηγούμε πώς πρέπει να πλησιάσουμε οποιονδήποτε τολμάει και ακόμα και υποστηρίζει αυτή τη λέλαπα, αυτό το αυτοάνωσο, το καρκίνωμα που λέγεται, πρέπει να το καυτηριάσουμε. Να μην μείνει ούτε μόνο μια ουλή στο σώμα, θα μείνει ουλή. Θα μείνει ουλή γιατί ήταν ανοιχτή πληγή δεκαετίες. Λοιπόν, πάμε λίγο. Έχουμε κάποιο θέμα που θέλετε να μπει στην ατζέντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα, Λεωνίδα από Κέρκυρα. Να όρφη Κέρκυρα. Από το όμορφο νησί. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τότε, μιας και δεν βλέπω κάποια απορία, κάποιο θέμα που θέλετε να βάλουμε εμείς, εσείς να βάλω. Λοιπόν, να σας πω λίγο ότι γίνεται λίγο στη Γερμανία. Ο Μέρτς, αυτή τη στιγμή έχουμε εκλογές, πέρα από τις ρωσικές έχουμε και στη Γερμανία, σε κρατήδια και στο Βερολίνο. Και ήταν να πάει την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ και το ακύρωσε ο Μέρτς. Πολύ φοβάται ότι θα χρειαστεί να παραιτηθεί. Ένα τραπεζίτης της BlackRock, όπως ήταν και τον Rothschild ο Μακρόν, δηλαδή τραπεζίτες μεγάλων επενδυτικών οικονομικών ιδρυμάτων, άνθρωποι του χρήματος, του κέρδους, δηλαδή ό,τι χειρότερο στην πραγματικότητα, κερδοσκόποι και κεροσκόποι, αυτοί κυβέρνουν την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν το ανδρίκελο, ο Μέρτς, το ασπόνδυλο. Τελικά βρίσκει τον δάσκαλό του και από ό,τι φαίνεται, επειδή εξαϊλώνονται τα εκλογικά τους νούμερα στην εκλογική διαδικασία στις περιφερειακές εκλογές της Γερμανίας, πολύ πιθανό να χρειαστεί να παραιτηθεί και έχει ακυρώσει τα ταξίδια του. Δηλαδή δεν νομιμοποιείται πλέον με αυτά τα νούμερα που βγάζει εδώ. Άρα θα μείνει, λέει, στη Γερμανία. Δεν θα ήταν να φύγει την Τρίτη για τη Νέα Υόρκη, διότι υπάρχουν έντονες συζητήσεις, παρακαλώ, για το Μέρτς. Και υπάρχει και ευθυξία, ξέρετε, και το να χάνεις εκλογές ή το να γίνονται σκάνδαλα, τουλάχιστον σε κάποιες χώρες ακόμα, δεν είναι σκορπιοχώροι, δεν είναι στάνη. Η χώρα μας, μάλλον η Βουλή, είναι κόπρος του αυγία. Η χώρα μας είναι, το πολιτικό σύστημα είναι μια στάνη, και δεν έχω κάτι με τις στάνες, μια στάνη ακάθαρτη για δεκαετίες. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα και η βρωμοβουλή τους. Είναι μια βρωμερή, άπλητη στάνη, στην οποία δεν υπάρχει ίχνος ευθυξίας, ίχνος αξιοπρέπειας. Μετά από απανωτά σκάνδαλα, εγώ θα έλεγα, θα είχα παραιτηθεί προφανώς. Το Μητσοτάκης είναι ένα πολιτικό σκουπίδι, αλλά θα είχα παραιτηθεί και θα έλεγα να έρθω ενώπιον της δικαιοσύνης. Ειλικρινά, να καθαρίσω τουλάχιστον το όνομά μου, να μην με συγχαίνουν τα παιδιά μου, εκτός αν είναι και αυτή τη ίδια ιδεολογία, να μην με συγχαίνουν οι άνθρωποι μου. Λοιπόν, ευτυχώς κάποιοι κρατάνε ακόμα κάποιες χώρες. Ο Γερμανός εδώ μπορεί να του σέρνω τα 1.000, τα μύρια 2, αλλά κι όμως είναι έτοιμος από ό,τι φαίνεται να παραιτηθεί. Περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα στις εκλογές σήμερα στη χώρα. Άρα πράγματι λοιπόν επιβεβαιώνουν εδώ οι Γερμαναράδες ότι 22 του μήνα μεθαύριο θα πήγαινε, δεν θα πάει. Μάλιστα θα λάμβανε, λέει, και το βραβείο της Αμερικανικής Ακαδημίας, το βραβείο Henry Kissinger. Υπάρχει τέτοιο βραβείο, Παναγία μου, ανατρίχιασα. Θα μιλούσε, λέει, και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αλλά είχε και συναντήσεις, όπως φαίνεται, αλλά τα ακύρωσε όλα, έτσι ώστε, λέει, να είναι εκεί
στη συνάντηση στη Βουλή που θα γίνει στην Bundestag 22 Σεπτεμβρίου, την ίδια μέρα δηλαδή, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ ανησυχητικά για τις εκλογές στην, προσέξτε, δύο εκλογές, Μεκλεμβούργο-Πομερανία, είναι η περιφέρεια όπου κάποτε μεσουρανούσε η Άγγελα Μέρκελ, από εκεί ήταν, και πολιτικά, και στο Βερολίνο. Και όπως διαβάζω εδώ, είναι πολύ δύσκολα τα νούμερα, πρέπει να μπορεί να μην λάβουν ούτε καν το 5% που είναι το απαιτούμενο για να μπει στην τοπική βουλή. Δηλαδή τώρα το κόμμα του να μην μπαίνει καν στην πολιτική βουλή και αυτός να το παίζει, να χαχανίζει με τον Κούλι και τα λοιπά, τους λοιπούς τρογλωδίτες εκεί τα λοιπά, τους λοιπούς βουρδούλα και πίνουν αίμα πάνω στα αεροπλάνα, δεν θα ήταν καλή εικόνα όπως φαντάζεστε. Άρα εδώ λοιπόν θα πάει ο Βάντεφουλ, ο υπουργός εξωτερικών, να μιλήσει, ούτως ή άλλως εντάξει, θα πάει υπηρεσιακά η Κάζο. Κρίσιμη λοιπόν πολιτική μάχη αυτή τη στιγμή της Γερμανίας, του Τσέντεγιού. Θυμίζω ότι ο θρίαμβος της εναλλακτικής για τη Γερμανία, το AfD, στη Σαξονία Anhalt, και εδώ τώρα πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο, μπορεί καν να μην μπουν στη Βουλή, στη Βουλή του Μεκλεμβούργου Πομερανίας. Απ' την άλλη, ακούστε και αυτό, στο Βερολίνο, εδώ θα δούμε τι θα γίνει, είναι ισχυρό το Τσέντεγιού, εντάξει, το Βερολίνο του είναι αλλοσαλταρισμένο. Και έχετε δει εικόνες από ανθρώπους που ντύνονται σκυλιά και τους βγάζουν οι άλλοι βόλτα με λάτεξ κτλ. Αυτό είναι το Βερολίνο. Διεκδικεί την πρώτη θέση το Τσέντεγιού. Απ' την άλλη είναι το Die Linke, το κόμμα της αριστερά σημαίνει το κόμμα αυτό. Και το Die Linke έχει ζητήσει απαλωτρίωση εταιρικών ιδιοκτητών ακινήτων. Για να καταπολεμηθεί, λέει, το αυξανόμενο κόστος στέγασης. Διότι το 80% των νοικοκυριών στο Βερολίνο νοικιάζουν τα σπίτια τους και τα ενίκια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2014. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει ζήτημα στέγασης, όπως έχει και η Αθήνα. Κανείς δεν πληρώνει το τίμημα αυτό βέβαια στη χώρα. Κάτι λέσια του Πασόκ συνεχίζουν και κυβερνούν την πόλη. Αλλά εδώ βλέπετε ότι κάτι γίνεται και εδώ η αριστερά έχει βρει η Κάζο και κάποιο ρόλο. Δεν είναι να σε οδηγήσουν σε αλλαγή φύλου ή να έχουν σαν βασικό τους θέμα τι κάνεις με το εσωρουχό σου, δεν είναι αυτή η προτεραιότητα η Κάζο του Die Linke, όπως είναι εδώ των διαστραμμένων. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Και ακούστε εδώ, ο νυν δήμαρχος της πόλης, ο Kai Wegner από το CDU, παρετήθηκε από την υποψηφιότητα τον Ιούλιο, επειδή δεν θα είναι υποψήφιος πάλι, γιατί τον κατηγόρησαν ότι έπαιζε τένις ενώ μεγάλα τμήματα του Βερολίνου είχαν διακοπή ρεύματος από εμπρησμό τον περασμένο χειμώνα και αυτός χαχάνιζε και έπαιζε το σύχαμα, αυτά τα αθλήματα μου θυμίζουν και το Μητσοτακέικο. Λοιπόν, άρα και αυτή η καλή εξέλιξη την κρατάμε. Διότι σε κάθε περίπτωση, εδώ όπως καταλαβαίνετε, οι Γερμανοί μαζί με τους Γάλλους και με άλλες δυνάμεις είναι πίσω από αυτό το πόλεμο του ρωσοκρονικού. Λοιπόν, στη Σουηδία κάτι διάβαζα, ρωτάει εδώ ο Σταμάτο 822, κάτι διάβαζα αλλά και μου διέφυγε και το διάβασα διαγώνια, δεν έδωσα βαρύτητα, θα επανέλθω. Λοιπόν, name surname λέει, θύμισε του Σταύρο τι είχε πει ο Ζάλ για την κατάκτηση της Ελλάδος. Είχε πει ότι με το πληθυσμιακό και το δημογραφικό θα χάσουν οι Έλληνες τη χώρα τους δίχως να ρίξουμε μια πιστολιά. Δηλαδή και με το θρησκευτικό κομμάτι, δηλαδή με το Ισλάμ το οποίο είναι επεκτατικό, και με τη δημογραφική βόμβα των γειτονικών Ισλαμικών κρατών θα μπορέσουν να μας απαλωτριώσουν χωρίς να υπάρξει, να πέσει μια του φεκιά. Λοιπόν, θέλω να πω και δύο λόγια πριν πάω στο θέμα. Να σου πω και δύο λόγια για το θέμα της Γρυλανδίας, για το οποίο επέρεται ο Τραμπαρίφας ότι καταφέραμε να πάρουμε την Γρυλανδία και μεγάλη νίκη κτλ. Και εδώ δεν είναι απατεώνας. Απατεώνας νομίζω είναι όλη η πολιτική στον κοινοβουλευτισμό. Αυτό είναι ειδοποιό στοιχείο για να θεωρήσει κοινοβουλευτικός. Δεν είναι μόνο Κούλης δηλαδή που είναι άνδρο από φίδια και έχιδνες και από δίγλωσσους. Είναι και οι Αμερικανοί, πόσο μάλλον επί Τραμπ. Λοιπόν, έχει παρουσιάσει μια εικόνα άκρος διαστρεβλωμένη ότι κατάφερε να κερδίσει κάτι το οποίο δεν κέρδισε τίποτα στην πραγματικότητα με τη συμφωνία αυτή στην Γρυλανδία. Θέλω να σου πω το εξής για να καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη. Οι Αμερικανοί ουσιαστικά κέρδισαν το να κρατήσουν τη βάση την οποία έχουν την P2FEC. Τη βάση P2FEC είναι η πρώην αεροπορική βάση Τούλε, η οποία η P2FEC βάση είναι θεωρείται διαστημική, space
Base, Spacer Base, δηλαδή έχουν ραντάρ εκεί, συλλέγουν δεδομένα από τους δορυφόρους, ενημερώνουν από εκεί για όταν έρχεται πύραυλος, δηλαδή πυρηνικός κτλ. Προς την υπηρετική Αμερική. Έχουν ήδη δηλαδή βάση. Στην πραγματικότητα κέρδισε το να διατηρήσει την βάση αυτή και να την επεκτείνει. Το να την επεκτείνει, σύμφωνα με τη συμφωνία το 1951, παραλαμβάνω, υπήρχε συμφωνία το 1951 και αυτή είναι η συμφωνία μέσω της οποίας διατηρούν ήδη στρατιωτική βάση Αμερικανία εκεί. Να σου πω ότι η Δανία δεν έχει στρατό εκεί, στη Γροιλανδία πάνω. Έχει μόνο η Αμερική. Και ουσιαστικά το κέρδισε να αναγκάσει την Αμερική ο Τραμπ να επεκτείνει τη βάση και να επενδύσει εκεί. Και να φέρουν και χρήματα στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή, κερδισμένοι στην πραγματικότητα είναι πρώτον οι Δανείοι, διότι κατάφεραν να διαχειριστούν το σαλταρισμένο αυτό το παρλιακό και να του πούνε ναι, ναι, ό,τι πεις, αλλά κράτησαν την κυριαρχία τους και οι ίδιοι σαν βασίλειο της Δανίας και την αυτοδιάθεση τους οι Γροιλανδοί. Ενώ απ' την άλλη, οι Αμερικανοί δεν κερδίζουν τίποτα καινούριο παρά μόνο πρώτον το ότι θα, όπως σας είπα, θα αναγκαστούν στην πραγματικότητα να επεκτείνουν τις βάσεις που ούτως ή άλλως το δέχονταν αυτό και οι Γροιλανδοί και οι Δανείοι με τα χαρά σαν να επεκταθεί. Εμείς δεν έχουμε κάποια παρουσία. Αν φοβάται το ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ είναι εκεί. Εάν φοβάται το ΝΑΤΟ, για το ΝΑΤΟ, τότε ναι, μπορεί να επενδύσετε και να φέρετε και άλλο κόσμο, να ενδυναμωθεί και η τοπική κοινωνία. Και τώρα που κέρδισαν είναι η δέσμευση να μην δοθεί χώρος στρατιωτικός, δεν ξέρω τι, για δημιουργία βάσεων στους Ρώσους και στους Κινέζους, που ούτως ή άλλως δεν είναι πρόκειτο. Δεν υπήρχε τέτοια. Δηλαδή, φανταστείτε να δίνει η Ελλάδα χώρο, άλλο νατοϊκό κράτος για παράδειγμα, να δημιουργηθεί στρατιωτική βάση της Ρωσίας της Κίνας. Δεν υπήρχε τέτοιο σενάριο. Το να βγαίνει ο γελιοδέστατος και να λέει τα καταφέραμε, δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξουν εκεί στρατιώτες Ρώσοι ή Κινέζοι και θα επεκτείνουμε τις βάσεις, είναι μια χαρά. Πλήρωσε βλήμα. Πλήρωσε βλήμα. Δηλαδή, έτσι εξουδετερώσαν τον ΤΑΗ και θυμίζω τον εξουδετερώσαν συνολικά σαν Ευρώπη. Όταν τράβηξε την κόκκινη γραμμή, πέρασε την κόκκινη γραμμή. Και του τρίξαν τα δόντια αναγκαστικά. Δεν μπορούσαν να πούνε να εγκαταλείψουμε την Δανία ενώ στηρίζουμε και αυτοκτονούμε για την Ουκρανία. Όταν λοιπόν του ανάγκασε να τραβήξουν την κόκκινη γραμμή, τότε φάνηκε ότι είναι θρασίδηλος ο Τραμπας και είναι ορισμός του θρασίδηλου. Και οι Αμερικανοί είναι θρασίδηλοι. Και σαν λαός πλέον, στις στρατός είναι θρασίδηλοι. Και το φάνηκε και άρα ξεφτυλίστηκαν. Μπορεί λοιπόν σε επίπεδο αφηγημάτων να είναι υπέρτατη νίκη, όπως είναι του Κούλι το αφήγημα ότι η οικονομία μας πάει καλά. Δείτε το χθεσινό βίντεο για να καταλάβετε τα πραγματικά νούμερα. Και αντίστοιχα, εδώ ο Τράμπας με τις τεράστιες επιτυχίες του, όλες οι χώρες αυτό, γιατί ξέρουν όλοι τι ακριβώς σημαίνει Τραμπ και ποια είναι η πραγματικότητα, σου λέει εντάξει, θα πούμε ψέματα. Μπορεί να πούμε ψέματα ότι νίκησες στο Ιράν για να το μπουκώσεις και να φύγεις από εκεί. Μπορεί να πούμε ψέματα ότι νίκησες στη Γροιλανδία για να το μπουκώσεις και να φύγεις από εκεί. Και στην πραγματικότητα να κερδίσουν οι Ιρανοί να γίνουν περιφερειακή δύναμη και να παίρνουν διόδια από όλους μας το ορμούς και να κερδίσουν οι Γροιλανδοί. Και οι Δανείοι με το να επενδύσουν παραπάνω χρήματά τους οι Αμερικανοί, μιλάμε τώρα κουτορνίθια. Και μετά από αυτό, εικάζω, πραγματικά είχα πάει τώρα στο Καστελόζο και ήταν κάτι Αμερικανοί εκεί. Ειλικρινά, οι οπαδοί του Τραμπ, οι Ρεπουμπλικάνοι, είναι λες και μιλά σε ντουβάρια. Σε ντουβάρια. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ζουν μέσα στο ψέμα του κάθε λογιδρίου που βγαίνει από τον Τραμπαρίφα. Και θα ψηφίσουν ξανά. Και με αυτό νομίζω θα ενισχυθεί κιόλα. Μιλάμε, είναι κυριολεκτικά του βάρια. Λοιπόν, πάλι κοιτάω αν έχουμε κάποια σκέψη, απορία. Καλησπέρα στους όσους ήρθαν αργοπορημένα. Πώς είστε? Λοιπόν, ο Τάσος ρωτάει για τη Γροιλανδία, ο Ρέσνικ Πούτιν. Παιδιά, δεν ξέρω. Ελπίζω πως δεν θα φτάσουμε εκεί. Αν χτυπήσει στην Γροιλανδία, θα είναι επίθεση σε ανατολική χώρα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Εντάξει, το προετοιμάζουν όμως και οι μεν και οι δε. Ελπίζω να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε αυτό το οποίο έχουμε βάλει στη μαρκίζα εδώ. Τι ακριβώς γίνεται με τη συμφωνία της Μέκας. Γιατί βλέπω την. Καταρχάς, είχαμε εικόνες, δεν μπορώ να τις βάλω. Βομβάρδισαν στην Ριγιάντ, στο αεροδρόμιο, το διεθνές αεροδρόμιο της Σαουδική Αραβία, η Χούθη. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, έχουν καταφέρει να διαπεράσουν, έχουν ΘΑΑΔ. Τα δυνατότερα συστήματα αμερικανικά αντιεροπορικά οι Σαουδάραβες, πέρα από τα Patriot, έχουν και ΘΑΑΔ. Και τα έχουν κάνει διάτρητα η Χούθη. Η Χούθη, μια συμμορία. Και βλέπουμε καπνούς και στήλες καπνού πάνω από το μεγαλύτερο του αεροδρόμιο. Δηλαδή δεν έχουν καμία άμυνα.
Συγγνώμη, ο Αλέξανδρος ρωτά, θέλουμε λύσεις. Τι λύσεις, ρε παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Τι λύσεις. Αυτό το κανάλι έχει φτιαχτεί ακριβώς διότι θέλει να προβάλλει μια εναλλακτική στην ελληνική κοινωνία. Και η εναλλακτική είναι η μετάβαση σε πολύτιμα δημοκρατίας. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να επιβιώσει το κράτος μας. Το λέω και το εννοώ. Δείτε που ήταν οι Έλληνες πριν 100 χρόνια. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τη Βόρεια Ήπειρο κτλ. Δεν υπάρχει τρόπος να επιβιώσει το ελληνικό έθνος εάν δεν μεταβούμε σε πολύτιμα δημοκρατίας. Θα μικρύνουμε κι άλλο. Η διαφθορά αυτού του πολιτικού συστήματος είναι η αχίλιος πτέρνα μας και είναι ο λόγος που μας πατάνε κάτω και οι Τούρκοι και οι σύμμαχοί μας. Μόνο μετάβαση σε πολύτιμα δημοκρατίας και κανένας άλλος, οποιοδήποτε πολιτικός δεν προβάλλει αυτό το μήνυμα και το αφήγημα και την ανάγκη, είναι η ανάγκη του λεγόμενου του δημοκρατικού διαφωτισμού. Να πάμε από την ολιγαρχία στη δημοκρατία. Ο διαφωτισμός, θυμίζω, πήγαμε από τη μοναρχία στην ολιγαρχία. Πρέπει λοιπόν τώρα να κλείσουμε εμείς αυτόν τον κύκλο των επαναστάσεων, αν θέλετε, και να πάμε σε πολύτιμα δημοκρατίες από τις ολιγαρχίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κόμμα μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής προβεβλημένο, που να το ξέρετε δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν μικρότερα, το οποίο να πρεσβεύει τη μετάβαση σε πολύτιμα δημοκρατίες. Είναι όλοι κοινοβουλευτικοί, να μην πω τι. Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα το θέμα της ΜΕΚΑΣ. Οπωσδήποτε το έχει περάσει μέσα στο μισάωρο, συγγνώμη και δεν έχω μπει στο κυρίως μενού. Εντάχει λοιπόν να πω αυτά τα οποία θέλω. Μάλλον όχι, θα σας αναλύσω λίγο την κατάσταση. Λοιπόν, πρώτον, τι γίνεται με το Πακιστάν? Διότι εδώ έχουμε τρεις παίκτες. Έχουμε Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και ΜΕΚΑ. Μέσα σε ένα μήνα τους τίναξε στον αέρα η Χούθη. Φάνηκε όλο αυτό το οικοδόμημα ότι δεν βασίζεται, δεν στηρίζεται πουθενά και θα σας το αποδείξω. Πρώτον, μάλλον ξεκινάμε τώρα με τη μεγαλύτερη κρίση αυτής της συμφωνίας μέσα σε ένα μήνα. Έχει φτάσει όχι απλά στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά στην καρδιά, στην πρωτεύουσα, στα αεροδρόμια. Κάτι τύποι με κάτι φουστάνια κτλ. Τρέχουν και φωνάζουν αλλάχου, snack bar, όλα και αλλαγές μέσα στα αεροδρόμια. Κάτι στο κεντρικότερο, στο βασικότερο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Τώρα λοιπόν, την ίδια ώρα, τι κάνουν οι Πακιστανοί? Οι Πακιστανοί αποφασίζουν να γυρίσουν στη διπλωματία με τους Ιρανούς για να πείσουν τους Ιρανούς να σταματήσουν οι Χούθη. Ταυτόχρονα, οι Τούρκοι, ενώ είπαν ότι υποστηρίζουμε τη συμμαχία μας, δεν έχουν δώσει την παραμικρή δέσμευση για τη βοήθεια στη Ριγιάντ. Εδώ, ο νούμερο ένα άνθρωπος στο Πακιστάν είναι ο αρχηγός Γεθά, ο Ασίμ Μουνίρ. Είναι χούντα ανοιχτά το Πακιστάν. Και καλυμμένη χούντα η Τουρκία, προφανώς ο νούμερο ένα εκεί παίκτης είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Λοιπόν, το Πακιστάν έχει διαχρονικά στρατιωτικές και οικονομικές δεσμούς με την Σαουδική Αραβία, αλλά δεν μπορεί να θυσιάσει τη σχέση του με το Ιράν και να πάει σε πόλεμο ουσιαστικά σε εχθρότητα με τα συμφέροντα των Ιρανών. Είναι αδύνατο για την Ισλαμαμπάντ, δεν υπάρχει χώρος να κάνουν κινήσεις, δηλαδή δεν μπορούν. Στην πραγματικότητα, από τη μία πρέπει να αμυνθούν βάσει τη φωνή τη Μέκα την κυριαρχία τη Σαουδική Αραβία, και από την άλλη, βλέπετε ότι οι σχέσει με του Ιρανού, επειδή είναι έχει τέτοια βαρύτητα η χώρα αυτή, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, το να έχει βαρύτητα και να επηρεάζει ενεργειακά, με μειονότητε κτλ. Γιατί μοιράζονται τα σύνορα εκεί του λεγόμενου Μπαλούχιστάν, που είναι μπαλούχοι αυτονομιστέ μεταξύ Ιράν και Πακιστάν. Δεν θέλει λοιπόν το Πακιστάν να δει τέτοια προβλήματα. Άρα, λόγω του ειδικού βάρους που έχει το Πακιστάν, ο Μουνίρ το μόνο που κάνει είναι να συνομιλεί με το Ιράν και με τη Σαουδική Αραβία και να παρακαλά τους Ιρανούς, δείξτε, λέει, εγκράτεια. Τώρα, πριν λίγες μέρες, τον Αύγουστο, είχε πάει στην Τεχεράνη και τους είδε εκεί τον Μπεζεσκιάν και τον Αραχτσί και τους είπε: σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε. Πιέζει την Τεχεράνη ο Μουνίρ, το Πακιστανός δηλαδή, αν μπορείτε, σταματήστε τους Χούθη, τους Ανσαρουλά. Τους είπε ότι έχουμε φτιάξει πλέον δεσμούς με τη Σαουδική Αραβία, δεν μπορούμε να μην αντιδράσουμε, και τον αγνοούν οι Ιρανοί τον Πακιστανό. Στην πραγματικότητα προσπαθούν να φτιάξουν, να πατήσουν σε δύο βάρκες, να βρουν μια μεσοβέζικη μέση λύση, χρυσή τομή μεταξύ των δύο χωρών, διότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την εχθρότητα με τους Ιρανούς. Ιδίως τη στιγμή αυτή που το Ιράν αρχίζει και ενδυναμώνει τις σχέσεις του, τις εμπορικές, με την Ινδία, θα ήταν καταστροφή για το Πακιστάν να δει τους Ιρανούς να εγκαταλείπουν τους δεσμούς με το Πακιστάν και να πηγαίνουν στην αγκαλιά της Ινδίας. Άρα βλέπετε πως εδώ μια διπλωματία, θα έλεγα, 360 μοιρών από τους Ιρανούς, συνομιλούν και με τους Πακιστανούς, συνομιλούν και με τους Ινδούς και μπορούν έτσι να ασκούν πίεση στην Ισλαμαμπάντ. Άρα το μόνο που μπορεί να κάνουν σε αυτή τη φάση οι Πακιστανοί είναι να
ξέρω εγώ, ηθική υποστήριξη να χειροκροτούν τους Σαουδάραβες, δεν ξέρω. Αλλά υπάρχει ένα θέμα εδώ, διότι στη συμφωνία αυτή της Μέκκας υπάρχει ένα ζήτημα για το κατά πόσο, πώς ξεκίνησε η επίθεση. Εάν δηλαδή η επίθεση θεωρείται εκδίκηση, δηλαδή αν χτύπησαν πρώτοι Σαουδάραβες που πρώτοι χτύπησαν Σαουδάραβες τους Χούθη, θυμίζω, γυρνούσαν οι Χούθη από την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη και καθώς προσγειώνονταν, χτύπησαν στη Σανά, στην Ιεμένη, στην πρωτεύουσα, οι Σαουδάραβες στο αεροσκάφος τους. Και έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος. Λοιπόν, στην περίπτωση που είναι εκδίκηση των Χούθη, δεν καλύπτεται από ό,τι φαίνεται από τη συλλογική άμυνα της συμφωνίας της Μέκκας. Υπάρχουν πολλά παραθυράκια και τρύπες στη συμφωνία αυτή, άρα αυτό από ό,τι φαίνεται χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή και οι Πακιστανοί και οι Τούρκοι για να πούνε ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε αμυνόμενοι μία επιθετική κίνηση που την προκαλέσετε στην πραγματικότητα εσείς. Δηλαδή, αν εισβάλλεις κάπου, και είναι και στο ΝΑΤΟ αντίστοιχα. Δηλαδή, εάν η Τουρκία, και εδώ είναι λίγο αφηρημένο, αν η Τουρκία, ας πούμε, εισβάλλει ή αρχίσει να βομβαρδίζει το Ισραήλ και ξεκινήσει αυτή πρώτη τυχοδιοκτικά, δεν μπορεί να μπει όλος ο κόσμος σε ένα πόλεμο με το Ισραήλ επειδή οι Τούρκοι το αποφάσισαν. Καταλαβαίνω, ασύρεις όλα τα κρατημέλη. Άλλο αμυνόμενος να δεχτείς επίθεση από κάποιον. Και άλλο εδώ να είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα το προκαλέσει. Άρα στην πραγματικότητα και το τελικό κείμενο της Μέκκας δεν δείχνει αυτόματη στρατιωτική απάντηση ή ποια θα είναι αυτή η αυτόματη στρατιωτική απάντηση. Μπορεί να είναι στέλνουμε στρατό και έχουν στείλει χιλιάδες στρατιώτες Πακιστανοί στη Σαουδική Αραβία. Αυτό το οποίο προβλέπει η Μέκκα είναι μια πολιτική, ένας πολιτικός και μια πολιτική και μια στρατιωτική επιτροπή για συντονισμούς μεταξύ Υπουργού Εξωτερικού, Υπουργών Εξωτερικών, Υπουργών Άμυνας και των αρχηγών των επιταλίων. Κοινές ασκήσεις, συνεργασίες κτλ. Αεράμινα, ηλεκτρονικό πόλεμο και ανάπτυξη drone. Και όπως σας είπα, πράγματι έχουν μεταφέρει οι Πακιστανοί drone και αεροσκάφη και στρατό, αλλά όχι, δηλαδή μπορούν να αμυνθούν πιθανής εισβολής που δεν νομίζω οι Χούθη να φτάσουν μέχρι εκεί, αλλά όχι επιτιθέμενα κατά των Χούθη. Παράλληλα, ο Φιντάν, ο οποίος είπε ότι είμαστε, λέει, έτοιμοι να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες, αμυντικές ανάγκες της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να πει ποιες είναι αυτές. Είπε ότι μπορεί η Σαουδική Αραβία, λέει ο Φιντάν, να μας ζητήσει στρατιωτική βοήθεια, ιδίως σε τεχνικά ζητήματα. Και δεν είμαστε, λέει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να παρέχουμε αυτή την υποστήριξη σε τεχνικά ζητήματα. Ξαναλέω, την ίδια ώρα που βρέχει φωτιά στις στράτες της Ριγιάντ, της Τζέντα, συνεργειακές υποδομές έχουν κλείσει τα δηλητήρια. Λοιπόν, τα δέφησε ο Χακάν Φιντάν.

τεράστια πλήγματα για τους Σαουδάραβες. Χρησιμοποίησαν, όπως βλέπω εδώ, οι Χούθοι μεγάλο αριθμό βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούς και ντρόουν, και όπως είπαν ήταν πάρα πολύ επιτυχημένα τα χτυπήματα αυτά. Στις φλόγες η Ριγιάτ, 3 ώρα τα ξημερώματα χθες το βράδυ, 2 εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Οι βαλιστικοί πυράβλοι πετάνε πάνω από την πρωτεύουσα, οι αράμινες είναι της πλάκας, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και για παραπάνω από μισή ώρα τρέχανε στα καταφύγια, στο King Khalid, το διεθνές αεροδρόμιο, είπαμε ότι χτύπησαν. Οι Χούθοι χτύπησαν στις δεξαμενές, στις αποθήκες με τα πετρέλαια, με τα jet fuel του αεροδρόμιου. Δεν χτύπησαν δηλαδή εμπορικά. Χτύπησαν, δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο, αν έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο ακριβίας τα χτυπήματα των Χούθη να χτυπούν στο αεροδρόμιο, αλλά στις αποθήκες του jet fuel, των καυσίμων. Μάλιστα. Ωραία. Στην πραγματικότητα, ξαναλέω, το λέω και το επιμένω εδώ, ότι δεν μπορούμε να αποκόψουμε το Χορμούζ από τον Μπαμπ αλ-Μάντεμπ. Δηλαδή, είναι δύο κοινά μέτωπα στην πραγματικότητα. Σε συντονισμό είναι οι Ιρανοί. Κάποιοι λένε ότι εντάξει, δεν κάνουν κουμάντο οι Ιρανοί. Όντως, δεν αποφασίζουν και διατάζουν τους Χούθη. Αλλά όλο αυτό θέλω να ξέρετε ότι είναι συντονισμένο από το Ιράν. Το Ιράν έδωσε εντολή και στους Ιρακινούς Σιίτες, στις πολιτοφυλακές, να χτυπήσουν τους αγωγούς, τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που μεταφέρει πετρέλαιο από την Ανατολή στη Δύση, και έτσι έκλεισε, από Ιρακινούς δηλαδή. Επομένως, το μυαλό εδώ είναι προφανώς η Τεχεράνη πίσω από ό,τι βλέπετε στην περιοχή. Παράλληλα, το State Department λέει στους Αμερικανούς να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όποιος θέλει να ταξιδέψει στην περιοχή είναι επίφοβο. Λοιπόν, άρα εδώ βλέπετε ότι, και νομίζω ότι, και να απαντήσω και στο ερώτημα ίσως του εξωφύλου του σημερινού βίντεο, την παγίδα αυτή του Ερντογάν ή το ρίσκο μάλλον το οποίο παίρνει, έλαβε δύο αποφάσεις ο Ερντογάν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που το έχουν περιορίσει τη δυνατότητα μανούβρας. Πρώτον, το ότι μπήκε σε αυτή την ναυτική συμμαχία της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, και δεύτερον ότι μπήκε σε αυτή την λεγόμενη συμφωνία της Μέκας. Άρα το θέμα δεν είναι αν οι Τούρκοι θα βοηθήσουν τους Σαουδάραβες σε αυτή την συμμαχία την ναυτική ή στην τριμερή που έχουν με τη Μέκα με το Πακιστάν. Το θέμα είναι αν στην πραγματικότητα μπορούν να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους ή αν θα φανούν αφαιρέγγιοι που πράγματι είναι αφαιρέγγιοι και είναι νηφίτσες. Και θα χάσουν την αξιοπιστία τους σε όλο τον κόλπο. Προσπαθούν να δώσουν έτσι εδώ ένα αφήγημα οι Τούρκοι στον πόλεμο των αφηγημάτων. Αυτή είναι η περίοδος που διάγουμε. Ότι δεν έχουμε προλάβει ακόμα να στήσουμε τους μηχανισμούς, τις επιτροπές για να μπορούμε να βοηθήσουμε. Τι να στήσει, όταν είναι άλλος, δηλαδή, αν εισβάλλουν οι Χούθοι, δεν πρέπει να τους υποστηρίξει. Πρέπει να στείλει στρατό, αν υπάρχει συλλογική άμυνα, τι έχει σημασία αν η επιτροπή δεν έχει στηθεί. Τέλος πάντων, προσπαθούν να κάνουν μια διαχείριση, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα εδώ κατά πόσο είναι αξιόπιστοι και είναι φερέγγιοι οι Τούρκοι. Θυμίζω, τον Ιούλιο έγινε αυτή η συμμαχία, η ναυτική 14 χωρών, υποτίθεται για την ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα, που άντε πες λίγο μπορεί να γίνει κάποια περιπολία εκεί στον κόλπο του Άντεν και ότι είναι αμυντικό κτλ. Αλλά διοικητής είναι η Σαουδική Αραβία αυτής της συμμαχίας. Και τώρα θα βάλουν οι Τούρκοι πλοία σε νερά τα οποία τα απειλούν οι πληρεξούσιοι των Ιρανών. Εντάξει, μπορεί να μην γίνουν εμπόλεμοι, αλλά όπως καταλαβαίνετε θα δεσμευθούν πάνω στο άρμα της Σαουδικής Αραβίας κατά του Ιράν αν το πράξουν αυτό και θα πληρώσουν οποιοδήποτε τίμημα μπορούμε να φανταστούμε. Άρα εδώ, ναι, ξαναλέω ότι υπάρχει και στο δίκτυο μέσα ο δάκτυλος του Ιράκ, που και αυτό είναι πρόβλημα που σας είπα πριν ότι χτύπησαν τον αγωγό οι σιητικές πολιτοφυλακές μέσα στο Ιράκ. Άρα έχουν, από τη μία πιέζουν δηλαδή στο Ορμούζ το ίδιο το Ιράν, από την άλλη πιέζει στον Μπαμπ αλ-Μάντεμπ μέσω των πληροξουσίων Χούθη και των Ιρακινών, λέγονται ομάδες κινητοποίησης του λαού, Popular Mobilization Forces, οι Ιρακινοί Σιίτες, Ιρακινοί ξαναλέω. Άρα το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι ό,τι κάνουν και οι Πακιστανοί, δηλαδή. Απ' τη μία οικονομικές σχέσεις με τους Σαουδάραβες να τους τα πάρουν και απ' την άλλη να μην θυσιάσουν τη σχέση με το Ιράν που είναι μια γειτονική χώρα, έχουν ένα σύνορα αρκετά περίπλοκα, έχουν δεσμούς εμπορικούς σημαντικούς, έχουν διαφωνίες για παράδειγμα για τη Συρία, τι θα γίνει εκεί, διαφορετικά συμφέροντα είδατε, οι μεν είναι Σιίτες, οι άλλοι είναι Σουίτες, οι μεν με τον Τζολάνι, οι άλλοι με τον Άσαντ, έχουν άλλα συμφέροντα για τους Κούρδους, μάλλον ίδια συμφέροντα για τους Κούρδους, θέλουν να τους καταπνίξουν και τους καταπνίγουν στο αίμα και οι δύο, δηλαδή έχουν συμμαχικά ανταγωνιστικά, είναι φρένεμ

ή friends with benefits, φίλοι με καλούδια, με κέρδη μεταξύ τους. Και έστω ότι ο Κάφκασο έχουν διαφορετικές, έχουν προβλήματα με το αρμενικό, με το Ζαγκεζούρ, το διάδρομο δηλαδή που θα ενώσει το Αζερβαϊτζάν με την Τουρκία, αλλά θα κλείσει τους Ιρανούς από το να βγουν στον Εύξηνο Πόντο, δηλαδή βγαίνουν μέσω Αρμενίας και θα το χάσουν αυτό. Άρα εδώ βλέπετε ότι είναι η πρώτη φορά που αυτή η ισορροπία την οποία έχει προσπαθήσει να φτιάξει ο Ερντογάν, να κρατήσει με τα κράτη του κόλπου και τους Ιρανούς, δηλαδή μεταξύ Αράβων και Περσών, αυτή η ισορροπία εδώ πιέζεται πάρα πολύ. Και αν κλιμακωθεί η διένεξη, θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο. Εντάξει, ζωντανή εκπομπή είμαστε, μην κρίνετε. Θα περιοριστεί επιπλέον η δυνατότητά του για ελιγμούς. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ. Αν δηλαδή η Σαουδική Αραβία υποστεί κάποια καταστροφική επίθεση, πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές, τότε η πολιτική πίεση για τα συμβεβλημένα μέλη της συμφωνίας αυτής της ΜΕΚΑΣ, καταλαβαίνετε, θα είναι απίστευτη. Τα συμβαλόμενα, μέρη της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ. Η ιδέα μέχρι στιγμής είναι να μοιράζονται πληροφορίες, drone ίσως, αλλά μέχρι εκεί, όχι ακόμα στρατεύματα. Λοιπόν, βλέπετε ότι κρίνεται το κατά πόσο θα η αξιοπιστία και η φήμη των Τούρκων, όχι μόνο στον κόλπο, στη Μέση Ανατολή θα έλεγα και εν γέννη γενικότερα. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι θα υπάρξει άμεση στρατιωτική επέμβαση των Τούρκων εδώ. Μπορεί να βοηθήσουν την αποτροπή της Σαουδικής Αραβίας χωρίς να γίνουν μέλος αυτού του πολέμου. Μάλιστα, αξιωματούχος Τούρκος μίλησε στο Al Monitor και είπε ότι, με ανωνυμία για να μπορέσει να μιλήσει άνετα, είπε ότι δεν θα βοηθήσουμε και ότι θα δώσουμε έμφαση στο να χτίσουμε, λέει, τα κεντρικά γραφεία και τις επιτροπές της συμμαχίας αυτής στη Σαουδική Αραβία, στο Ριγιάντ θα είναι τα κεντρικά εκεί, οι μηχανισμοί και τα λοιπά του κοινού σχεδιασμού, των εκπαιδεύσεων, της ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά δεν θα συμμετέχουμε στρατιωτικά σε αυτόν τον πόλεμο. Ξεκάθαρα πράγματα. Εντάξει. Απορίες, σκέψεις. Με κάποια αντίδραση σε αυτά τα οποία λέω. Υπάρχει κάποια απορία που μου έχει διαφύγει. Δεν νομίζω. Δεν βλέπω κάτι τουλάχιστον. Ωραία. Λοιπόν, σε άλλα νέα, μιας και αναφέρουμε το Ορμούζ και είμαστε προς τα εκεί σήμερα, είδα μια συνέντευξη του Μοχσέν Ρεζαΐ. Είναι γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ιρανών. Μια βαρύτατη θέση, σημαντική θέση. Δεν έχουμε τέτοιο όργανο στην Ελλάδα. Τώρα το γιατί αφενός είμαστε χανίο και αφετέρου επειδή δεν θέλουν να υπάρχουν και άνθρωποι ευθύνης για να μπορούν μόνοι τους να κάνουν τις βρωμοδουλειές και τα ξεπλήματα και τα ξεπουλήματά τους. Ο Μοχσέν λοιπόν Ρεζαΐ, ξαναλέω, μίλησε και έδωσε ένα έτσι ενδιαφέρον στίγμα για το πώς θα μπορούσε να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή ουσιαστικά με τους Αμερικανούς. Λέει λοιπόν Μοχσέν Ρεζαΐ, Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ότι παραμένουμε σε επαφή με τους διαμεσολαβητές, τους Καταριανούς, οι οποίοι, λέει, μετέφεραν τους όρους μας στην Ουάσιγκτον με σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος. Δηλαδή έθεσαν οι Ιρανοί όρους για το πώς μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος, τους μετέφεραν στο Κατάρ και το Κατάρ τους μετέφερε στη ΣΥΠΑ και τώρα, λέει, περιμένουμε την απάντηση του Προέδρου Τραμπ. Και ποιοι είναι αυτοί οι όροι, για ακούστε εδώ, πρώτος όρος που θέτει εδώ ο Ρεζαΐ, πρώτος όρος είναι να τελειώσει ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, το οποίο σημαίνει Γάζα, γιατί ακόμα σκοτώνουν τα καθάρματα, Λίβανο και τώρα εδώ το μέτωπο της Ιεμένης. Και δεύτερον, να ξεπαγώσουν τα παγωμένα κεφάλαιά μας, αυτά τα δις που έχουν εκλέψει οι Αμερικανοί και τα σειράκια, τα τσουτσέκια τους μάλλον. Και τρίτον, να μπει τέλος στον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, να μπορούν δηλαδή να βγάζουν πετρέλαια. Και είναι, λέει, στο προσυμφέρον της Ουάσιγκτον να αποδεχθεί αυτούς τους όρους. Οι απειλές του Τραμπ δεν θα επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα. Είμαστε έτοιμοι για έναν αποφασιστικό πόλεμο. Είπε δηλαδή ότι περιμένουμε, δεν αποκλείεται, λέει, να μας χτυπήσουν ξανά οι Αμερικανοί. Είναι πολύ πιθανό μάλιστα κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις στρατιωτικές. Αλλά παρόλα αυτά, να ξέρουν οι Αμερικανοί ότι είμαστε πανέτοιμοι. Και ότι
Έχουμε λέει, θα επεκτείνουμε τον πόλεμο στα πλοία των Αμερικανών, του πολεμικού ναυτικού των Αμερικανών στην περιοχή, από τον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Θα χτυπήσουμε πλοία, ξαναλέει. Έχουμε δοκιμάσει λέει, και έχουμε αυτές τις τέτοια, τις πυράβλους με πολλαπλές κεφαλές που είναι για πλοία, και τα χρησιμοποιήσαμε λέει εναντίον αεροπλανοφόρων εικάζω νοή του Abraham Lincoln και δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε, έχουμε κάνει δοκιμές και θα χτυπήσουμε από εδώ και πέρα, θα αρχίσουμε να βουλιάζουμε πλοία. Και επίσης λέει, θα χτυπήσουμε και εκτός της περιοχής Μέσα Ανατολής, στον Ειδικό Ωκεανό, εικάζω νοή εκεί στα νησιά Τσάγκος ή στην Ευρώπη. Δηλαδή θα επεκτείνουμε λέει, τον πόλεμο και ποσοτικά, χτυπώντας και άλλες βάσεις πιο μακριά από τη Μέση Ανατολή, και ποιοτικά βάζοντας στο στόχαστρο το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι στιγμής δεν το τολμούσαν, τώρα λέει, είμαστε σε αυτή την φάση. Θα είναι λέει, βαρύτατη η επίθεσή μας, θα χτυπήσουμε πάλι τις αμερικανικές βάσεις μέσα στην περιοχή, αλλά και τα εμπορικά τους συμφέροντα και τις εταιρείες τους που βρίσκονται στην περιοχή. Δηλαδή, ξέρω εγώ, McDonald's, δεν ξέρω τι δηλητηριασμένες και KFC, τι εταιρείες έχουν εκεί. Όλα αυτά λέει είναι εδώ στόχος, θα είναι στόχος. Πρακτικά ο πόλεμος συνεχίζει και μένεται, δεν έχει σταματήσει. Αλλά ο δικός μας, η δική μας στρατηγική είναι να φέρουμε το τέλος του πολέμου όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ τα μηνύματα είναι διπλά στην πραγματικότητα από τον Ρεζαΐ, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πρώτον, ότι και διπλωματία, αλλά και έτοιμοι να συνεχίσουμε τον πόλεμο. Δηλαδή και έχουμε δώσει τους όρους μας, και μάλιστα θα παρατηρήσατε ότι οι όροι τους είναι λιγότεροι από ό,τι ήταν πριν. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μιλάνε για πολεμικές αποζημιώσεις. Δεν αναφέρεται πουθενά που λέγανε θα μας αποζημιώσετε κιόλας. Έφυγε από την ατζέντα αυτό. Εικάζω θεωρούν οι Ιρανοί, ή έχουν πιεστεί πάρα πολύ και θέλουν να βγάλουν τα πετρέλαιά τους, ή θεωρούν ότι αν γίνει αυτή η συμφωνία, πρώτον έρθουν πίσω τα παγωμένα κεφάλαια, δεύτερον με τις τιμές του πετρελαίου, μας έχει τσακίσει ο Τράμπας και ο Σαντανιάχου, τα κέρδη τους θα είναι πολλαπλάσια με τις εξαγωγές αν συνεχίσουν, αν αρθεί δηλαδή ο ναυτικός αποκλεισμός. Και τρίτον, αν μπουν και επενδύσεις στη χώρα, αν φύγουν οι κυρώσεις, τότε εικάζω ότι θεωρούν ότι αξίζει να μην ζητήσουν κάτι σε στυλ πολεμικών αποζημιώσεων, θα είναι μεγαλύτερα τα κέρδη. Άρα ίσως να χρυσώνουν και λίγο το χάπι στον Τράμπα. Βλέπετε λοιπόν εδώ τα δύο επίπεδα, ο συνδυασμός μεταξύ, ξαναλέω, διπλωματικής προσέγγισης και ταυτόχρονης προετοιμασίας για κλιμάκωση του πολέμου. Μάλιστα. Και εντέχνος εδώ, μάλλον θα έλεγα με μεγάλη τέχνη ο Ρεζαΐ, είπε ότι δεν εμπλεκόμαστε λέει, στον πόλεμο της Ιεμένης, είναι δικά τους λέει τα θέματα αυτά, και θα μπορούσαμε λέει, να γίνουμε διαμεσολαβητές οι Ιρανοί για τον πόλεμο μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη. Ότι άμα θέλετε να δώσουμε τις καλές μας υπηρεσίες σαν ουδέτερη και ανεξάρτητη, μπορούμε. Δεν είμαστε εμείς από πίσω. Βλέπετε εδώ πώς τους παίζουν, τους χορεύουν. Τους έχουν βγάλει στο κλαρί, τους έχουν βγάλει, τους χορεύουν κιόλας. Λοιπόν, καλησπέρα, ο Λούθε. Οι Έλληνες με τα Patriot είναι καλά, ευτυχώς, αλλά παραμένουν σε Σαουδική Αραβία. Υπάρχουν άλλες απορίες, γιατί βλέπουμε στα 50 λεπτά και πρέπει να το μαζέψουμε. Άλλες απορίες ή κάτι το οποίο τέλος πάντων δεν πρόλαβα να δω, να επανέλθει στα σχόλια, παρακαλώ, για να το μαζέψουμε, να το κλείσουμε. Λοιπόν, θα σας πω ένα εδώ ίσως και να κλείσουμε με αυτό. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα γενικά, και επειδή ανέφερα, με ρώτησε ένας φίλος για τον Οζάλ και μου θύμισε, το γράψει και το βιβλίο εδώ σε αυτό το βιβλίο για τον Οζάλ, είχε σκεπτικό Οζάλ πως θα μας αφελεινίσουν και θα μας εξαφανίσουν με το δημογραφικό συγκεκριμένα, και το αναφέρω και είναι μεγάλη απειλή αυτή. Ακούστε λίγο τι έψαξα λίγο, ρώτησε ένας φίλος θες του καναλιού για τη Θέουτα κάποια πράγματα και έψαξα λίγο παραπάνω. Διάβασα λοιπόν ότι υπάρχει μία έρευνα της, λέγεται Κέντρο Μελετών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Ανάλυσης, CEU, CEFAS, όπου λέει, ακούστε εδώ, ότι είναι ισπανική η έκθεση αυτή, για τα δημογραφικά ζητήματα των Κανάριων νήσων, της Θέουτα και της Μελίγια. Μελίγια και Θέουτα είναι οι δύο θύλακες που έχουν οι Ισπανοί στην Αφρική. Λοιπόν, ακούστε εδώ, τον Ιούλιο του 28, δηλαδή σε δύο χρόνια, η Μαροκινή, με αραβική δηλαδή καταγωγή και επίθετα, στην περιοχή της Ισπανίας, στην Αφρική, δηλαδή στη Θέουτα και στη Μελίγια, θα είναι
το 53,5% του πληθυσμού στη Θέουτα και το 56,4% του πληθυσμού στη Μελίγια. Ακούστε εδώ. Και στα νεογέννητα παιδιά, το ποσοστό που παίρνουν αραβικά ονόματα αυτή τη στιγμή είναι στο 81,1% και στο 93% αντίστοιχα. Δηλαδή 81% παίρνουν αραβικά ονόματα στη Θέουτα και 93% παίρνουν στη Μελίγια. Πριν 50 χρόνια τα νούμερα αυτά ήταν 22% παίρνουν αραβικά ονόματα στην Θέουτα και 23% μόνο στη Μελίγια. Φτάσαμε δηλαδή πλέον οι 8 και 9 στους 10 τα νεογέννητα να είναι Άραβες και άρα να απειλείται ουσιαστικά εκ των έσω η παρουσία της Ισπανίας εκεί. Εντάξει, μπορεί να είναι επικοιακό, μπορεί. Αλλά θέλω να δείτε πώς δεν χρειάζεται η πραγματικότητα πόλεμος ή οπλοποίηση του μεταναστευτικού. Χρειάζεται η λεγόμενη δημογραφική βόμβα. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο. Καλό ξημέρωμα, Αλέξανδρε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Βοηθάτε με αυτόν τον τρόπο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, κοινοποιήστε. Και σκεφτείτε λίγο, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, μπορείτε. Έχει μεγάλη αξία να συμμετέχετε και σε αυτές τις κλειστές συναντήσεις. Και εγώ μαθαίνω από αυτές και από εσάς. Και λέμε κάποια πράγματα πολύ πιο άνετα, πολύ πιο ελεύθερα. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε τον τρόπο για να γίνετε και εσείς έτσι μέλος αυτής της κλειστής ομάδας του κλειστού group. Να μου επιτραπεί και το Φράγκο Λεβαντίνικο. Αυτά, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ σε όλους και όλους. Γεια σας. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
3: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
4: ναι,
3: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
4: ναι, ναι,
3: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
3: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
4: ναι,
3: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
4: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
3: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
3: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
4: Ναι, ποιες πιθανότητες?
5: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
2: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
5: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
4: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
6: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
7: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Αναπέας Ατράπου. Είμαι ο Χρήστος Κασταμονίτης. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Χθες δεν κάναμε εκπομπή, ήμασταν λίγο ήρεμοι. Εγώ έκανα την γαλακτομπουκο αφαίρεση, πρόσθεση όπως θέλετε. Είναι ένα ειδικό μηχάνημα που εντάσσεται στην Κασταμονίτιο Ιατρική. Τρως δύο γαλακτομπούρεκα και στα νιάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Κάποιοι βέβαια γράψανε και τα κλασικά στο λαιμό να σου κάτσει και αυτά. Έχουμε και αυτούς τους που μας αγαπάνε πάρα πολύ. Ενδεικτικά να πω, γιατί έχω αρκετούς που μπαίνουν τώρα για πρώτη φορά στο κανάλι. Η καταγωγή μου, ναι μεν βέβαια είναι Κέρκυρα και Ήπειρο, αλλά εδώ που έμενα και γεννήθηκα ουσιαστικά είναι στη Νέα Σμύρνη. Και μάλιστα ήμασταν γείτονες με την οικογένεια Κούτρα. Τα παιδιά του Κούτρα που φτιάχνε τα γαλακτομπούρεκα με παίρνανε από τον φωταγωγό, γιατί ήμασταν κολλητά τα σπίτια τα λοιπά, και με φέρνανε στο δικό του το σπίτι και παίζανε με μένα. Εγώ ήμουνα η κούκλα του Κούτρα του φαρμακοποιού και δεν θυμάμαι μάλλον τι είναι, πολιτικός μηχανικός, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην θεωρώ ότι το κορυφαίο γαλακτομπούρικο στην Ελλάδα είναι ο Κούτρας, έτσι. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Δημήτρη που έβγαινε με τη φανελίτσα γιατί έφτιαχνε το γαλακτομπούρεκο. Σας λέω τώρα κάποια πράγματα, σας τρέχει το σαλάκι. Γράψατε διάφορα τα λοιπά. Ναι, ίσως το δεύτερο καλύτερο στην Ελλάδα είναι ο Περικλής στην Κέρκυρα. Και εκεί είναι το τέλος της συζήτησης. Από εκεί και πέρα λέτε διάφορα ονόματα, δεν κάνω διαφήμιση. Πήγα στη Νέα Σμύρνη, και προέκυψε να έχω γαλακτομπούρεκο να φάω και του άλλαξα τον αδόξαστο. Γλυκάθηκα, θέλω να σας γλυκάνω και εσάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε 3η, 5η, 7η και 10η στα hype, δηλαδή στην τετράδα, μάλλον στη δεκάδα έχουμε 4, ποσοστό 40%, το λες και εντυπωσιακό. Αν έκανα και χθες, είχαμε 5 στα 10. Ευκαιρία είναι λοιπόν να τελειώσετε ό,τι hype έχετε και δεν έχετε, γιατί αύριο δεν θα κάνω εκπομπή, ούτε συνδρομητική ούτε τίποτα άλλο. Θα την κάνω τη Δευτέρα τη συνδρομητική, που είναι η συνέχεια της Πυθαγόριας αριθμοσοφίας στο συνδρομητικό κανάλι που έχω. Και να κάνω και, επειδή κάποιοι ίσως βαρεθήκανε, κάποιος μου έκανε μια παραγγελία, παιδί, μια σαλάτα στο 5 παραδείγματος χάρη μου τα λοιπά, στο κανάλι αυτό κάνω ό,τι θεματική εκπομπή γουστάρω εγώ και μπορώ να την υποστηρίξω. Έτσι, από εκεί και πέρα, παραγγελίες, κάντε, ξέρω εγώ, θέλω ένα δονητή 38 εκατοστών, ας πούμε, τα λοιπά, τσιμέντου, μη σας πάει αμέσως στο κακό το μυαλό και τα λοιπά. Αν νομίζετε ότι εδώ είναι παραγγελίες και αν θα κάτσω εγώ να κάνω, τα έκανα παλιότερα, αλλά είπαμε, ο Winston Churchill είπε ότι αν δεν αλλάζεις, σταθεροποιείς σαν άνθρωπος και δεν έχεις εξέλιξη, δεν πρόκειται ποτέ να κάτσω από τι θέλετε σήμερα, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω τ' άλλο. Μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα, αλλά να το υποστηρίξουμε. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι μουσμούνι τώρα, πώς προέκυψε, πώς μου κόβει τα λοιπά, έμαθα αρκετά πράγματα για αυτό το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Όταν θα ξεκινήσω το παραμύθι, θα σας πω. Η προηγούμενη εκπομπή, συγγνώμη που δεν ρώτησα τα τρία μου, να σας κάνω εκπομπή για να σας πω την άποψή μου για οποιοδήποτε παπαροθεραπείες και τσαρλατανικά πράγματα. Εν τω μεταξύ έγραψα τη λέξη τσαρλατάνος και τη βάλανε εξώφυλλο αυτά τα λοιπά. Βρείτε μια άλλη λέξη, σκιτζής, τσαρλατάνος, απατεώνας. Αλλά ο τσαρλατάνος είναι κάτι εντυπωσιακό. Έχουμε αρκετούς τσαρλατάνους και στον χώρο της ελληνικής αναζήτησης έχουμε πολλούς τσαρλατάνους. Πολλές θεραπείες εντάσσονται σε ανθρώπους που ήταν μπογιατζίδες, πουλάγανε ρούχα, ας πούμε, στο Σαρόκο. Είναι μια περιοχή στην Κέρκυρα και λένε ότι κάνουν κάποια πράγματα. Καμία σχέση με τον κύριο Νάσο Κομιανό και τέτοια πράγματα. Επειδή οι ψυχικές και οι ψυχολογικές ασθένειες στην Ελλάδα θερίζουν, κατά τη δήλωση και των δύο οίκων, αυτό, μάλλον των σωματείων αυτών, 2.750.000 Έλληνες έχουν ψυχολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα. Αν νομίζετε εσείς ότι εγώ ήμουνα ασεβής προς το Μιχάλη Γρηγορίου, είσαστε λίγο μαλάκες και σας ζητώ συγγνώμη για το λίγο. Έτσι, λοιπόν, πώς έλεγε και παλιότερα ο Μητσικός, βάλε μπιπ στο λίγο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η υγιή σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, γιατί ο άνθρωπος είχε σχεδόν την ηλικία του πατέρα μου, έτσι, λοιπόν. Δεν σχετίζεται στο ναι κύριε, ναι κύριε, ναι κύριε. Δεν συμφωνούσε με ορισμένα πράγματα, όπως ότι ήταν άθεος ή μάλλον ήταν αντιχριστιανιστής. Έτσι. Τα έχω πάρει τα βιβλία, τα έχω διαβάσει, μου έλεγε μη πίνεις μπύρα και ουίσκι σε μένα, που είμαι whisky ambassador με τις εκπαιδεύσεις που έχω κάνει και που πίνω 178 λίτρα μπύρα στο δευτερόλεπτο. Και μάλιστα τώρα με ρωτήσαν από την γερμανική πρεσβεία αν θα πάω στο Μόναχο, γιατί τώρα είναι το Oktoberfest. Ο άσχετος θα σου πει ότι το Oktoberfest είναι τον Οκτώβριο. Τώρα είναι το Oktoberfest, για να μπει ο Οκτώβριος. Και τους είπα όχι και γλιτώσαν και πέσανε τιμές. Λοιπόν, άφησα επί τούτου, ακόμα το παραμύθι να έχει ξεκινήσει, την κβαντική ιατρική και όλα τα συνεπάγωγά της. Μου έχετε γράψει 200-300 διαφορετικές θεραπείες. Μου έχετε γράψει τη δικιά σας περίπτωση. Ο καθένας το κατανοώ, θα καταλάβετε κάποια πράγματα. Αλλά για να το διευκρινίσω και σε δεύτερο κύκλο, ας το πούμε έτσι, να σας πω ότι με δήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και των Ελλήνων Φυσικών, να τα κατανοήσουμε αυτά τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, όποιος σας λέει ότι κάνει κβαντική ιατρική είναι μαλάκας ή μαλάκο ή σκιτζής ή τσαρλατάνος ή απατεώνας. Δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα, για να μην νομίζετε ότι παρεμβαίνω, η κυρία Μαρία Καριστιανού είναι κβαντική παιδίατρος. Πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα. Παίξτε το πλάγιο με τοπικά. Ναι, αυτό που καταλαβαίνετε, όχι τη γνώση. Masturbation goes cloud. Έτσι, λοιπόν. Αν θέλετε να έχετε για γιατρό μία που ήταν δηλωμένη στο ποιοι μπορούν να κάνουν ενέσεις εμβολίου κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, ένα, και είναι και εκβατική παιδίατρος και έχετε πάει τα παιδιά σας εκεί, κατανοώ απόλυτα, γιατί ο υπόλοιπος 41% πλησιάζει ο Μητσοτάκης, στο 41% ψηφίζει Μητσοτάκη. Επειδή κάποιοι βάζουν υποχθόνια πράγματα από κάτω, δεν προσπαθώ να σας κατευθύνω σε κανένα κόμμα. Έτσι, λοιπόν, και όποιος πει κακό για μας, να του γίνει το μάτι σαν λουκουμάς. Ελληνική ταινία, ψάξτε, βρείτε ποια είναι και γράψτε στα σχόλια. Ναι, τώρα από εκεί και πέρα, ο γιατρός είπε να λέμε ναι. Τα βλέπετε. Από μόλις καταλαβαίνετε τι μαλακίες κάνετε. Πέφτει. Σε αυτά που σας έλεγα πριν από λίγο καιρό ότι θέλουν να τη συμπεριλάβουν κάπου, δεν θα τη συμπεριλάβουν. Γιατί βγήκε ο Καστιδιάρης και έρχεται και ο Σαμαράς. Από εκεί και πέρα ξαναδείτε την εκπομπή και θα καταλάβετε. Έτσι, ούτε κολοτούμπα είμαι ούτε τίποτα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Συγγνώμη που θα σας το πω και στα τρία μου. Όποιοι κάνετε σχόλιο εναντίον της κυρίας, εναντίον μου λόγω της κυρίας Καριστιανού, τόσα λέτε, τόσα ξέρετε. Ή τόσα ξέρετε, τόσα λέτε. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει κυβαντική παιδεία. Έχετε πάει τα παιδιά σας σε κυβαντικό παπάρα. Τι θα του πει του παιδιού. Ή σαμάνο. Μαλακισμένο, γιατί φωνάζει στο σπίτι. Που κάνω στο Instagram. Πάμε λοιπόν να πούμε και κάτι άλλο. Γιατί ακούω ότι κάποιος με βρίζει κάπου TikTok, λέει και αυτά, με λέει ψέκα και αυτά. Βρεσάλτα και γάμισου. Έτσι ακριβώς θα το πω. Και όποιος αναγνωρίζει τον εαυτό του, ας μου κάνει και εμείς να το ξαναπώ πάλι στο δικαστήριο, σάλτα και γάμισου. Έτσι. Λοιπόν, περάσαμε δύσκολα από το Νοέμβριο του 19. Ναι, ναι, εσύ και εσύ και εσύ που αρρωστήσατε εκεί από τον Οκτώβριο του 19 και μετά και έπρεπε να φτάσει ο Μάρτιος για να σας πει ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ, ο Τσιόδρας και ο άλλος, ο Χαρδαλιάς, ότι έχετε κορονοϊό, coronavirus κτλ. Ακόμα περιμένω τη φωτογραφία. Θα μας τη βγάλει ένας κυβαντικός παιδίατρος τη φωτογραφία, έτσι, αφού πρώτα μας κάνει εμβόλιο. Λοιπόν, παραμύθι είπαμε, έτσι. Κάποια στιγμή, τον Μάρτιο του 2020, τα κρούσματα αρχίζουν και μεγαλώνουν. Ξεκινάνε, υποτίθεται, με μια κοπέλα που έχει πάει στην Ιταλία, έχει γυρίσει στο χωριό, κολλάει την πεθερά της, πάει η πεθερά σε ένα μνημόσυνο και πηδιέται όλο το χωριό. Αρρωσταίνουν όλοι οι γέροι τα λοιπά και στο Υπουργείο Οικονομικό κάνουν ψόφος! Γλιτώσαμε, πώς το λέγε και ο Λοβέρδος, και δεν πεθαίνουν. Οπότε λοιπόν τσούλησε όλη η χρονιά, αρχίσαμε και λέγαμε, τσούπ το ένα κανάλι κάτω του Καστομονίτη, τσούπ το άλλο κανάλι. Κάποια στιγμή, 25, από το 25, αρχές του 25 και μετά, από το Μάρτιο του 25 και μετά, λες και έφυγε μια χολέρα τα λοιπά, άρχισαν και λέγανε ναι ρε Καστομονίτη, έχεις δίκιο ρε Καστομονίτη, αλλά δεν μπορούσα, όχι, και σε επίσημο. Βέβαια τα λεφτά δεν τα γύρισαν πίσω. Εκεί τσούζει. Εκεί τσούζει. Γιατί σου λέγε εκπομπές τότε, βάζει διαφήμιση, κάτσε να σου ρίξω το κανάλι. Λοιπόν, και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και αρχίζουν οι παγκόσμιες διαπλανητικές, έτσι, υπερσυμπαντικές παπαριές. Βγαίνει ο Πούτιν, μιλάμε για παπάρα, όχι υπεξέγελαση, και λέει έχω ένα εμβόλιο, το Sputnik. Το Sputnik εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο Θανάσης Βέγκος σαν βοηθός σε φαρμακείο του εισέρχεται μέσα ο Ράλης Αγγελίδης, ο Χοντρούλης τα λοιπά, και του λέει πονάω από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ και από εδώ μέχρι εδώ. Και του λέει ο Βέγκος τη θεϊκή ατάκα, και τώρα τι θες, να πονάς και στα ενδιάμεσα. Του δίνει κάτι και φεύγει και λέει άνθρωπος ήρθε, μοτοσακό έφυγε. Έτσι. Φτιάξανε ένα το Sputnik. Είχε λέει 18,5, παιδιά, αυτή η εκπομπή ακούγεται, αν δεν ενοχλείτε τους δίπλα, να έχετε δίπλα ένα ταψί ανάποδα και να έχετε πάρει αυτή την κουτάλα και να λες «Ναι ρε μαλάκα, λέει δίκιο, έχει δίκιο». Πώς το λέει ο Τσάκωνας? «Ναι, αθλούμε ρε, αθλούμε». Να βαράτε έτσι. Και σας είπε τώρα ο Παπάροβιτς, ο Πασόν των Ρωσιών, ότι είχε 18.500 επιστήμονες. Πώς το έχει ο Κωνσταντάρας, λέει τώρα φτιάχνω ένα σπίτι, ένα καράβι στο Ακαπούλκο, λέει 470, και έκανε και φοβήθηκε από μόνος του. Πώς τον σου είπε? 18.500 επιστήμονες για να φτιάξουν ένα εμβόλιο. Μιλάμε για εμβόλιο. Μετά είχαμε κάτι Τούρκους που φτιάξαν ένα εμβόλιο, αλλά μετά τους πήρε η φάρμα, μεγάλη φάρμα, έτσι, του Μπουρλά, ο οποίος ο Μπουρλάς εδώ από τα λαδάδικα, πώς το λένε, πήγε στην Αμερική και έγινε head και ακόμα φτιάχνει τις πλάκες του χάους. Τελικά είσαι μασόνος ή δεν είσαι μασόνος? Φυσικά είναι μασόνος, έτσι, Εβραίος και μασόνος. Δεν υπάρχει χειρότερο συνδυασμό από αυτά. Και φτιάξανε η ICI, AstraZeneca, ICI κλπ. Άλλο εμβόλιο, έφτιαξε και η Johnson & Johnson. Σου λέει, αφού φτιάχνω ένα μέσα μπάν που έτσι και μπει στο μάτι, φεύγει στο δρόμο, γυμνός από το σταυρίδι, πώς το λέει, κοροϊδιο γαμπρέ, που του κλείσε ο αυλονίτης στο νερό. Και κάναμε, περιμέναμε τα εμβόλια. Περιμένοντας τον Κοντό, θυμάστε με τον Καζάκο και τον Φιλιππίδη που έκαναν, ο ένας έκανε έτσι και ο άλλος έκανε έτσι. Και εκεί του Αγίου Στεφάνου ανήμερα, 27 Δεκεμβρίου του 2020, 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του κορονοϊού, γιατί είναι τον Αύγουστο γίνεται, του 19, κατά άλλους 11 μήνες, έρχονται στην Ελλάδα ένα ψυγιάκι ήρθε στην Ελλάδα, έτσι, δηλαδή, αυτό το ψάχνω ακόμα, γιατί πάει την πύρα στους 72 βαθμούς, υπό το 0. 72, αριθμοσοφία, μασονικό. Και αρχίζουν και γίνονται τα εμβόλια. Τα κάνει πρώτα ο παππούς ο Λευτέρης. Δεν ζει, πέθανε στους 2 μήνες μετά, όχι από το εμβόλιο. Ήταν 97 χρονών, έτσι. Από επικείμενα νοσήματα, από σούζα στην Κηφισία δηλαδή. Και μια κυρία η οποία ήταν η διευθύντρια των νοσηλεύτριών, η οποία έχει το χέρι της Φατίμα, αυτό το μάτι που λέμε το χέρι της Φατίμα, το οποίο αυτό είναι και μασονικό και μαγικό, το έχει η ακαρφίτσα. Δηλαδή, κάβλα τώρα, βρήκανε από όλες τις νοσηλεύτριες μία η οποία είναι ντούρου ντούρου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Και αρχίσαμε τα εμβόλια. Αν σας πω ότι αυτό είναι πορτοκαλάδα, αυτό είναι πορτοκαλάδα, θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα πούν έχεις δίκιο, είναι από τα ειδικά τα πορτοκάλια, όχι τα σαγκουίνια, τα πορτοκάλια Άζαξ, έτσι. Το οποίο το Άζαξ είναι έαντας, έτσι. Όπως και ο Άγιαξ, που είναι η ποδοσφαιρική ομάδα, είναι έαντας. Το φοβερό είναι ότι το Άζαξ βγαίνει από μια εταιρεία η οποία έδρα της είναι στην Ολλανδία, άρα λέμε τον Άγιαξ στη μια πλευρά, το Άζαξ στην άλλη, ενώ στην Ελλάδα είναι ο έαντας. Με το διπλό αμμονιαζόλ, το οποίο δεν υπάρχει μόνο αμμονιαζόλ. Αλλά εδώ πιστεύετε ότι σαμάνι, ολιστική και τέτοια πράγματα. Όταν ξεκίνησαν λοιπόν όλες αυτές τις διαδικασίες, προσπερνάω το τι βρυσίδι έχω φάει, κατάρα κτλ. Μέχρι το Δεκέμβριο του 20, ξεκινάνε τα εμβόλια και εγώ έχω την άποψή μου. Θες να το κάνεις, κάτω. Δεν θες να το κάνεις, μην το κάνεις. Εγώ προσωπικά, σαν Χρήστος Κασταμονίτης, ούτε το έκανα, ούτε πρόκειται να το κάνω. Γιατί κλάνει το γατί, η νέα δραματική σειρά του Μακεδονία TV. Οπότε αρχίσανε κάποιοι και λέγανε «Είμαι αναγκασμένο». Τότε δεν τα λέγανε έτσι. Τότε λέγανε «Στα διάλα ρε, ψεκασμένε, Κασταμονίτη βλαμμένο, έχεις τελειώσει και πτυχία, βλάκα, βλάκα, βλά, μπλό το μαλάκα». Αυτά τα θυμάστε, έτσι. Και αρχίζουν τα εμβόλια και αρχίζουν κάποιες απώλειες. Οι απώλειες αυτές προκύπτουν από την νόσο, σε ποσοστό 75% από τους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί. Παραμύθι υπόθεση, έτσι. Δώσε κλώτσο να γυρίσει και τα λοιπά και το παραμύθι να αρχίσει. Οπότε, εκεί από το Μάρτιο του 21, ένα χρόνο μετά την καραντίνα. Γουστάρατε λίγο καραντίνα τώρα. Ε? Έτσι 10-15 μέρες και να κάνει και μια... και ένα τρελό κρύο, αλλά έχει φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα πούμε αυτά στην εκπομπή της Δευτέρας. Και αρχίζουν και ακούγονται τα κλασικά. Τι εννοώ τα κλασικά? Κάποιοι εδώ θα γελάσετε. Υπάρχει ένα site που ασχολείται με το... με το σεξ. Θα το πω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι το burdella.com. Ένα πόρταλ σε ό,τι έχει να κάνει με το σεξ στην πιο ακραία μορφή του, έτσι. Όπου κάποια στιγμή υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που πηγαίνουν και συνευρίσκονται με ιερόδουλες. Και μετά υπάρχει ένα κομμάτι στο φόρουμ που λέγεται υγεία. Και στην υγεία πολλοί ρωτάνε, συνευρέθηκα με μια κοπέλα, τη σχέση, one night stand, ευκαιριακό, ιερόδουλο, οτιδήποτε άλλο. Δεν πήρα τις κατάλληλες προφυλάξεις. Τι να κάνω? Και το κλασικό αστείο κάποιον που είναι κάφρι σε αυτό το φόρουμ είναι, πιες μια φάντα με ανθρακικό. Δηλαδή του λένε ότι το ανθρακικό θα τρέξει μέσα στο αίμα και θα διώξει όλα αυτά τα κακά. Εάν δεν ήταν ο κορονοϊός, αυτό το ότι έχουν μια ακίδα, το mRNA και όλα αυτά τα λοιπά, θα είχε περάσει στην αιωνιότητα. Θα σου λέγανε είναι τα νέα πιο turbo εμβόλια. Εντάξει. Φαντάσου, υπάρχει γυναίκα που είπε ότι εγώ βρίζω τον Γρηγορίο. Ο πρώτος που τα είπε αυτά είναι ο Γρηγορίου. Απλούστατα δεν ήμουν 100% σίγουρος με αυτό, με τη κρατάς ένα φίλο υγεία και σε κουρνάει. Θα πιστεύσουν αυτά τα πράγματα, λίγο μαλακίες. Λοιπόν, τώρα, από τον Φεβρουάριο του 21, στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Κολονακίου, εκεί στα διάφορες καφετέρειες, δεν είχε ξεκινήσει να σκάβεται εκεί το μετρό και τα λοιπά, στη Σκουφά και από εδώ και από εκεί τα λοιπά, η μεγάλη συζήτηση ήταν και τώρα, και τώρα, και τώρα, και τώρα. Υπήρχε ένας, ξεκίναγε, έτσι, μπορεί να ήταν και βαλτός, και έλεγε, καλά παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι. Ξέρω κάτι όπου κάποιος κάνει το εμβόλιο, κάθεται, ας το πούμε έτσι, η ασπίδα εναντίον του ιού, αλλά με μια ειδική διαδικασία βγάζει την ακίδα, καθαρίζει όλα τα τοξικά του εμβολίου, αν υπάρχουν τοξικά, και παραδίδει έναν οργανισμό ο οποίος έχει μεν διατηρήσει την ασπίδα, έτσι, αλλά δεν έχει το mRNA, αυτά και τα λοιπά, το οποίο είναι κακό και μπορεί να μας προκαλέσει προβλήματα. Η άλλη version που είναι, την έκανες, πέρασε το κύμα του κορονοϊού, κάτσε τώρα να κάνουμε αυτό για να επανέλθεις στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να το έχεις το εμβόλιο 100%. Η πρώτη φάση ήταν να πούμε μια μαλακία να γυρνάει. Έτσι. Έλα πάμε γύρω γύρω και θα. Από κάποιο σημείο και μετά ερχόντουσαν οι θεωρίες ή μάλλον οι ιστορίες, παραμύθι μιλάμε έτσι, ότι έχω ένα γνωστό μου που έχει ένα γνωστό του, που έχει ένα γνωστό του, που πήγε σε μία κλινική, του κάναν κάτι με το αίμα, βάζεις, βγάζεις, που λέγει και ο Κώστας ο Βουτσάς, στο γαμπρός από το Λονδίνο, και είναι μια χαρά. Εκεί λοιπόν αυτή η περίοδος, εμείς που δεν, λέω για μένα έτσι, εμείς που δεν κάναμε εμβόλιο, ήμασταν ο περίγελος της πλατείας Κορονακίου και από αυτούς που κάναν το εμβόλιο και από αυτούς που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, δηλαδή είμαστε 2021, και είμαστε τα μοιάσματα. Είμαστε αυτός που έχει πανούκλα, ο λεπρός του χωριού, έτοιμος για τη σπιναλότα. Γίνονταν κοινωνικές εκδηλώσεις, εμφανιζόντουσαν κάποιοι με πολύ γνώση. Ο Τάκης ο Σουγιάς, η Τασούλα η Τσιβιτζιλίδου και όλα αυτά τα λοιπά, εμφανίζονταν και λέγανε «Ρε, δεν ξέρεις». Σημειωτέων η λίστα του Πέτσα πλήρωνε δημοσιογραφάκια, ρουφιανάκια, παπαράκια να σας λένε παπαρίες καμαρωτές. Σε βαθύτερη ανάλυση, όταν περάσαμε από τον Απρίλιο στο Μάιο, αρχίσαν και λέγανε «Είναι αυτός». Ποιος είναι αυτός? Αυτός 1-0, φάουλ, αποβολή και διαγραφή από τα μητρώα του μπασκετικού κλαμπ που παίζεις, έτσι. Λέει «Απ, αποβολή και διαγραφή». Οπότε λέγανε «Αν πας αυτόν, αλλά είναι ακριβώς οι σκιτζίδες, οι τσαρλατάνοι». Είναι πιο δύσκολη αυτή η εκπομπή από την προηγούμενη, γιατί θα σας πω τα πράγματα και θα φρίξετε. Υπήρξε λοιπόν αυτή η μαγική περίοδος που προσδιορίζεται στον Απρίλιο του 2021. Εγώ έχω αποσπαστεί από τις Βρυξέλλες και έχω έρθει στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2021. Τελικό. Εγώ πηγαίνω έρχομαι τώρα, αλλά ουσιαστικά η βάση μου από τον Απρίλιο του 2021 είναι εδώ. Με δηλωμένος πάνω στο... τέτοιες παπαριές στις Βρυξέλλες δεν ακούστηκαν ποτέ. Όταν ήμουνα στις Βρυξέλλες, το Βέλγιο ήταν η πιο θανατηφόρα χώρα του κόσμου, μέσος όρος πληθυσμού και τέτοια πράγματα. Έκανες ένα PCI, που λέγεται, αυτές τις μαλακές που φτάνε μέχρι τον εγκέφαλο και τελείως. Άκουστε τώρα λοιπόν πώς κολλάνε όλα αυτά τα πράγματα. Στον κύκλο των VIP, των elite, το χαζοχαρούμενο που με διάφορες απατεωνίες βρέθηκαν να έχουν χρήματα, προέκυψε ότι υπάρχει μια κλινική στην οδό Καρνεάδου 11 Παύλα 13, η οποία λειτουργεί και κάνει αυτό το έργο. Μην αγχώνεστε, έχω όλα τα στοιχεία. Θα σου το πω πολύ απλά. Ξέρω τον άνθρωπο που έβρισκε τις φλέβες. Εντάξει, όχι τα νησιάκια φλέβες. Τις φλέβες. Σας είπα πολλά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, θα σας πω ακόμα περισσότερο. Και θα το κλέψουν πάλι, θα το πούνε, αυτά τα λοιπά. Είναι μια επέμβαση αυτή η πλασματοαφαίρεση. Αν και για το μαζονάκι σας είπα κάτι και το έχετε περάσει όλοι αβαβά. Δεν του βγάλανε. Του βάλανε. Αλλά αυτό... μπας περιπτώσει, όσο το καταλάβατε, το καταλάβατε. Λοιπόν, η διαδικασία έλεγε ότι κατανοώ ότι έχεις κάνει ένα εμβόλιο. Καταρχήν, δεν είμαι ενάντια σε κανένα εμβόλιο. Αλλά έχω τις αιτιάσεις μου για το χρόνο επεξεργασίας των δεδομένων που καταστρατηγήθηκαν, αυτό είναι γνωστό, το έχει πει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κύριε Βασιλική, και με τον νόμο, και ξύ της άλλης, αναφέρω το δικαίωμά μου από τη συνθήκη της Νιρεμβέργης, δεν επιθυμούσα να κάνω το εμβόλιο. Έτσι, δεν είναι, πώς θα το πω, δεν είμαι ο public enemy, δεν είμαι αν και κάποιοι με θεωρήσαν ότι είμαι δημόσιος κίνδυνος, public enemy, όχι το συγκρότημα. Αυτά. Λοιπόν, τώρα, όλη αυτή η διαδικασία ξεκίναγε με το να στέλνουν κάποιους ανθρώπους «Θα ξέρω εγώ να πάρω εσένα» και αυτά τα λοιπά. Να ξεκαθαρίσουμε ότι και με στοιχεία που προκύπτουν από τα βίντεο που έχει στο site αυτή η κλινική, μηχάνημα πλασματοαφαίρεσης εμφανίζεται από τον Απρίλιο του 2021. διαβολική σύμπτωση. Δεν τολμώ να φανταστώ τι κάνανε Φεβρουάριο, Μάρτιο, με τι κάνανε, ξέρω εγώ, με μοχλό και τέτοια πράγματα. Το οποίο αυτό είναι πανομοιότυπο με μηχανήματα πλασματοαφαίρεσης που υπάρχουν στην κλινική του Αγίου Σάβα, στο ογκολογικό και καρκινολογικό νοσοκομείο του Αγίου Σάβα, ακριβώς απέναντι από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από το γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να κάνουν αυτά τα πράγματα, να καθαριστούν και οτιδήποτε άλλο, έτσι. Τώρα, δεν τα ξέρει αυτά κυρία Λάτση, έχει δώσει δωρεά στον Άγιο Σάβα μηχανήματα αξίας πολλών εκατομμυρίων, από ό,τι γνωρίζω. Και όχι μόνο, έτσι. Τώρα, η όλη διαδικασία αυτή έφερε ανθρώπους που πιστεύανε μετά ότι έχουν κάνει κακό στον εαυτό τους με το εμβόλιο, έτσι. Μέχρι στιγμής, ότι πρέπει να κάνουμε ένα boost καθάρισμα για να κυκλοφορούμε στην κοινωνία. Στα στέκια του κολονακίου, και όχι μόνο, λέγανε ότι θα πας σε αυτόν τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είναι ο expert να κάνει καθάρισμα. Τα γνωρίζει αυτά ο κύριος Πλεύρης, ιός. Γιατί ήταν θεράπων ιατρός του κυρίου Πλεύρη, όταν έπαθε μια σπάνιας μορφής δηλητηρίας ή οτιδήποτε άλλο, στο καλό ήταν αυτό. Και σύμφωνα με τη δήλωση που έχει εμφανιστεί σε όλα τα κανάλια, το 2012 είχαν κάνει και ένα σύλλογο, σωματείο, το οποίο λέει δεν τζούλησε ποτέ. Δεν πρόκειται να κάνω εγώ ποτέ σωματείο, ξέρω εγώ, σωματείο ερεύνης γαλακτομπούρικου στην Ελλάδα, ας πούμε, λοιπόν, αν δεν γνωρίζω τον άλλον που μπορεί σε θέση που εγώ δεν θα μπορώ να μιλήσω, γιατί θα έχω το γαλακτομπούρικο στο στόμα, να πει αυτό στην άποψη μου, έτσι. Άρα λοιπόν ερχότανε με τη λογική, είναι ο Θοδωρόπουλος, του Πλεύρη. Είναι ο Θοδωρόπουλος που πήγε ο Έτσι, ο Γιουβέτσι, ο Κοκορέτσι, η Λούλου, η Φούλου, η Σούλου. Τώρα σοβαρά, βγαίνει ο κύριος Ευαγγελάτος και δεν ρωτάει την γυναίκα του, η οποία έχει πάει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Και αυτά τα λέει μια άλλη δημοσιογράφος, η κυρία Ανθή Βούλγαρη. Έχω πάει. Δεν είναι εδώ πτήσεις Γερεβάν, έχω πάει και έχω πάει. Έχω πάει. Κυρία Παπά, Χριστίνα Παπά, βγαίνει και λέει, πήγα δύο φορές, αλλά από την πρώτη δεν μ' άρεσε. Θα μπορούσα να σας πω πολλά ανέκδοτα γι' αυτό, αλλά πας την πρώτη, πας την δεύτερη και τη δεύτερη λέει, με σώσαν με απεινιδωτή. Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη τα κλικ η κυρία Χριστίνα Παπά. Έχουν απεινιδωτή ή δεν έχουν απεινιδωτή. Μην το κάνουμε σαν το ανέκδοτο που λέει, ξαναφορτώνει και έρχεται με τα καλώδια της μπαταρίας στα γεννητικά του όργανα και έτρεχε ο άλλος και λέει, ξαναφορτώνει και έρχεται. Άρα λοιπόν, έχουν απεινιδωτή ή δεν έχουν. 22,5 εκατομμύρια ευρώ βγαίνουν μόνο τα λεφτά που μπορούν να έχουν προκύψει από την πλασματοαφαίρεση και οτιδήποτε άλλο, την οζονοθεραπεία, από τότε που έχει ξεκινήσει αυτό το ιατρείο. Και όλοι λέγανε θα πάμε εκεί. Έρχεται λοιπόν και το κομμάτι της Lady Gaga. Η Lady Gaga δεν είναι γιατρός. Είναι, ας το πω την αλήθεια, είναι γιατρός άνευ ειδικότητας. Μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει δίπλωμα, δεν έχει εξειδίκευση. Είναι στα πρόθυρα του Dr. Zivego από τη γνωστή εταιρεία. Ταινία, έτσι. Ναι, κατέχω, αλλά δεν. Δεν έχεις πάρει πτυχίο. Δεν έχεις πάρει ειδικότητα. Ανατρέχει ανά τον κόσμο. Όλες οι αναπληρώτριες και αναπληρωτές τρέχουν και μαζεύουν σεμινάρια. Ιταλική γλώσσα, αυτά δεν πάω, ένα πόντο, δύο πόντους ή οτιδήποτε άλλο. Διοίκηση, αυτά, χαζομουλικό, βλακιομηχανικό. Αυτή δεν μπορούσε να πάρει τίποτα. Η ειδικότητα δεν είναι απλή. Υπάρχει ο νευρολόγος, χειρούργος, που η ειδικότητα είναι 10 χρόνια. Ανοίγει κεφάλι. Υπάρχει ο γυναικολόγος, Είναι 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η ειδικότητα. Και ούτω καθεξής. Πήγανε πάρα πολύ η κλίκα των πλουσίων. Έφτανε σε ένα σημείο που σου λέει: εγώ έχω λεφτά, αλλά δεν ξέρω. Η ζωή είναι άσχημη. Με την έννοια με τις καραντίνες τα λοιπά. Αλλά τουλάχιστον να μπορώ να διαφύγω αυτά, να μου φύγει αυτό που το πήρα για να σωθώ από αυτό. Και κάποια στιγμή λοιπόν μαζεύτηκαν καμιά 200 άτομα οι οποίοι κάνουν αυτό το boost που λέμε και το καθάρισμα. Έχει παρενέργειες το μηχάνημα. Λοιπόν, ακούστε τι έμαθα, γιατί είπαμε παραμύθι λέμε, γιατί έγραψε και ένας εδώ πέρα μέσα από κάτω ολόκληρο ιστορικό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλετε να κάνετε δικές σας εκπομπές, να φτιάξετε δικό σας κανάλι στην γωνία Graph Create, θα τα πείτε και οτιδήποτε άλλο. Ούτε σχόλιο από κάτω από την εκπομπή μου δεν είναι έτσι, χρησιμοποιήσε αυτό κτλ. Εδώ έχω 91.500 άτομα, μπαίνουν μέσα και είμαι υποχρεωμένος να τα λέω απλά να τα καταλάβει ο κόσμος. Ας πούμε ότι αυτό είναι η άκρη, στην πραγματικότητα είναι το τριγωνάκι από την πίπα, ας πούμε, τελικά, είναι η άκρη από την καρφίτσα που πρέπει να μπει στη φλέβα. Προσπαθούν να βρουν φλέβες. Φλέβες, έτσι. Λοιπόν, δεν θα μπει με αυτό, ούτε με αυτό. Θα μπει με αυτό. Επειδή καμιά φορά πολλοί πάνε χωρίς φλέβες, δεν βρίσκουν φλέβες. Δεν είναι εύκολος ο φλέβοκαθετήρας. Και ίσως πιθανόν χρειάζεται να κάνουν αλλού και στην κοιλιά και στο πόδι, από πόδι τα λοιπά. Σε κάποιες περιπτώσεις, παραμύθια, κάνουν είτε μέθη είτε επισκληρίδιο. Στην αρχή, καταρχάς, στο ιατρείο υπήρχε βοηθός αναισθησιολόγου, χωρίς αναισθησιολόγου, ο οποίος έκανε και τα τρυπήματα. Δείτε λίγο τι λέει ο γιατρός για τη γυναίκα του που την αγαπάει πάρα πολύ. Αυτή η νύση είναι, δεν είναι δικιά μου, την αγαπάω, αυτή είναι ψόφωσα και ιδιώσιμο, εσύ. Για τη βγει έξω. Λέει, δεν ήταν δικός μου πελάτης, ήταν της γυναίκας μου. Τα μπουσταρίσματα όμως, τότε το 21 και το 22, τα κάνανε together, forever, με μηχάνημα που εμφανίζεται πρώτη φορά τον Απρίλιο του 21. Και κάποια στιγμή η ασυδοσία, κάποια στιγμή αυτό το φοβερό ότι ρε μαλάκα, το χειρότερο από όλα είναι ότι θα σου πάρουν την άδεια. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν μπορείς να δουλέψεις ούτε σε τηλεκουίζ. Βρείτε μου τα 6 εξάρια, ας πούμε, για να σας τα πω και τα λοιπά. Τους έφτασε σε ένα σημείο να θέλουν να κάνουν μηδενικό κόστος και διώξαν τη βοηθό αναισθησιολόγου. Τη διαδικασία να βρούτε τις φλέβες την έχει αναλάβει η κυρία Γάκ. Δεν εξουσιοδοτείται από πουθενά. Και δεν έβρισκε πολλές φορές τις φλέβες. Και ζητούσε βοήθεια από stand-by νοσηλευτές. Τι λέω τώρα εγώ, Το θέμα είναι ότι προφανώς, άπαξ και έχεις κάνει το εμβόλιο, δεν φεύγει. Σας το χαλά το παραμυθί, δεν φεύγει. Ή μάλλον φεύγει σε κάτι δύσκολες περιπτώσεις και όχι όλο, με ολική αφέμαξη, όχι πλασματαφαίρεση, το οποίο είναι κυρίως για όσους έχουν αιματολογικά θέματα. Χτυπάει σαν ένδειξη μία από τις παρενέργειες των εμβολίων ότι έχει καρκίνο στο αίμα. Δείτε λίγο, κυρία Γκάκα, που είναι ανειδίκευτη, είπε σε ένα ζευγάρι Εσύ έχεις καρκίνο στα νεφρά και εσύ έχεις καρκίνο στις σάλπιγγες. Και δεν είχαν τίποτα. Τα σκουλικάκια στο αίμα που λέμε τα λοιπά. Ρε, τι ακούμε, ρε μαλάκα. Και κυκλοφορούσε μια νέα γενιά. Το 23 η νέα γενιά ήταν εγώ έκανα τα εμβόλια. Μία δόση, δύο δόσεις, τρεις δόσεις τα λοιπά. Αλλά, αλλά έχω κάνει και το μπουστάρισμα. Τα πλήρωσα τα 6, 5, 10, 15, 20, 25 και οτιδήποτε άλλο και με μια χαρά. Εν κατακλείδη φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο όπου έρχονται συνωμοτικά στα μηνύματα μέσα και λέμε «Κύριε Χρήστο, Κύριε Χρήστο» και μετά «Μπαμπά» και μετά «Μπαμπά» «Τι Κύριε Χρήστο ρε παιδιά» «Χρήστο, Χρήστο, Χριστάρα» θέλω να σου πω ότι αναγκάστηκα δεν έχω τα λεφτά να κάνω boost, ποιο boost εκεί ήταν το και μετά «Μπαμπά» και τι και ξαφνικά αρχίζω και μαθαίνω ότι αυτή η απάντηση

στο περιθώριο, αλλά εγώ είμαι αυτός που λέω, στέκομαι μπροστά σας και σας λέω, εσείς όλοι έχετε λάθος και εγώ έχω δίκιο. Θα το πεις σε παρσικό. Λοιπόν, και κατανοώ απόλυτα. Δεν έχω βρήσει ποτέ άνθρωπο που έκανε το εμβόλιο. Απέναντίας, οι κατάρες που έχω φάει δεν λέγονται. Δεν έχω βρήσει ποτέ άνθρωπο που πλήρωσε 6.000 για να κάνει κάτι που δεν του κάνει τίποτα. Απέναντίας, είμαι μαλάκας. Δεν έχω βρήσει ποτέ, ή μάλλον να το πω πολύ πιο απλά, έχω βρήσει ανεμβολίαστους που στη στιγμή που κάποιοι φεύγουν ξαφνικήτιδα, γιατί εγώ μίλησα με τον Μονταγέ και μου είπε το sudden death, χαίρονται, είναι χαιρέκακοι και λένε «Χαχα, στάρακα εγώ». Εσύ είσαι μαλάκας. Εσύ θα κάτσεις στο σπιτάκι σου, δεν έκανες το εμβόλιο, προστάτευσες την οικογένειά σου, αν ισχύει αυτό τα λοιπά, και δεν χρειάστηκε να πας να ψάξεις, να κάνεις από εδώ από εκεί. Ούτε ο Σπύρος έκανε εμβόλιο, ούτε η Μαρίνα έκανε εμβόλιο. Ο Σπύρος και η Μαρίνα είναι οι γονείς μου, έτσι. Μια χαρά, ούτε ο Σπύρος, ούτε η Μαρίνα, ούτε είπα ποτέ ότι η μάνα μου έπαθε άνοια από αυτό, οδήποτε άλλο. Εγώ δεν έκανα. Μια χαρά. Αλλά αυτά τα ιατρία για να ζήσουν πρέπει να πέφτει χρήμα σέσουλα. Τα ιατρία αυτά δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Στη λίστα των εξετάσεων από τις 28 Αυγούστου στις 9 Σεπτεμβρίου, 28 Αυγούστου υπάρχει πλασματοαφαίρεση που ξεκίνησε στις 11:33 το βράδυ. 23:33 λέει, έτσι. Αυτό θα τελειώσει 4 ώρες το πρωί. Γιατί τέτοιες ώρες? Γιατί ο εφοπλιστής που γυρνάει με τον τζόβενο σαν καινούρια σύζυγο πρέπει να το κάνει στις 11:33 με τον πάρουν χαμπάρι. Γιατί ο υπουργός, να, ένας υπουργός ήδη τον ξέρουμε, αλλά δεν, λέει δεν έχω πάρει υπηρεσίες από την κλινική. Μα ήταν ο θεράπων ιατρός. Τι να σας πω, εγώ χρειάστηκα κάτι για το αυτί μου τα λοιπά. Ο άνθρωπος έχει ιατρείο κανονικά σε δημόσιο νοσοκομείο και εγώ πήγα στο ιατρείο του. Ιδιωτική επίσκεψη, πλήρωσα και τελείωσε. Αν δεν ακούω και καλά κιόλας. Όχι, πλάκα κάνω έτσι. Λοιπόν, γιατί η παρουσιάστρια στο πανελάκι να μην εμφανιστεί? Η κυρία Ανθή Βούλγαρη, ναι, έχω πάει. Έχω πάει. Δημοσιογράφοι υγείας, έλα από το ιατρείο να σε κεράσω μια κούρα. Όχι κουράδα, κούρα. Και όλοι λέγανε το ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11-13. Επειδή εγώ το ξέρω το κόλπο, ο Ευαγγελάτος που δεν ρωτάει την Στεφανίδου που έχει πάει στην κλινική, έτσι μου έχουν πει. Αν όχι, βγείτε δημόσια, πείτε ότι δεν έχω πάει, να ζητήσω συγγνώμη. Να πω, συγγνώμη, οι πληροφορίες μου είναι λαθασμένες. Δεν είναι συκοφαντική δυσφήμιση. Το να πας σε μια κλινική που έχει και την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και να το πεις δεν είναι δυσφήμιση, ή μήπως δεν έχει την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών? Και αφού λοιπόν μας λέει αυτά τα πράγματα, ο Ευαγγελάτος ξεκινάει. Ο υπνοθεραπευτής ήταν Μπογιατζής, το είπε μια κερκυρία εκεί πέρα, που λέει ρούχα στο Σαρόκο, ο Νάσος ο Μπογιατζής, αυτά. Ο χώρος της ελληνικής αναζήτησης έχει στεγανά. Αναγνωρίζουμε ποιοι είναι τσαρλατάνοι, ποιοι δεν είναι τσαρλατάνοι. Και κάποιοι δεν ασχολούμαστε, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Το τι έχω κάνει προσωπικό εγώ δικό μου σας είπε, γιατί πετάχτηκε κι άλλος μαλάκας που είπε, λέει, εσύ έχεις κάνει πρωτισμό, έχω κάνει αναδρομή. Και προσωπικά και δεν είπα ποτέ, ας πούμε, το πρόβλημα για τη σμίκριση του πέους που πρέπει να κάνω, ας πούμε, έπρεπε να κάνω έναν υπνοτισμό. Θέλετε οπωσδήποτε να δημιουργήσετε ένα θύμα για να κρύψετε ότι είστε μαλάκες κάποιοι από εσάς. Ο Καστάμωνης μου τα λέει, με φύγει γιατί ο μαλάκας έβγαλε 6.000 και τα έδωσε στο λιμοκοντόρο που τρώγε την μπριζόλα, τη ριμπάι, τη γουάγκου. Μου μάθατε παρτσαπιάδες, να είμαι κατσαπιάδες, να είμαι και τη Γουάγκου, 190 ευρώ που την κόβω.

0: που κόβατε το μπατσά με το ψαλίδι το Πάσχα στο χωριό. Αλλά μετά από αυτούς που πρέπει να τους βάλουν όλους μέσα, όλους αυτούς τους ολιστικούς, παπαριστικούς κτλ., πρέπει να βάλουν και αυτά τα αρχιδάκια να μην που σας πουλάνε την πριζόλα και 190 ευρώ και την παίρνουν 35 ευρώ. Και κάθονται και οι βλαμμένες και κλείνουνε. Αχ, αγάπη μου, θα με πας εκεί, 750 ευρώ είναι. Και εσύ παίρνεις 800 ευρώ το μήνα. Για μην χάσεις το βλαμμένο, να με παίρνεις και δάνειο. Πραγματικές ιστορίες αυτές, έτσι. Όχι δική μου. Δεν είμαι μαλάκας εγώ να πάω να δώσω 200 ευρώ τα 190 ευρώ τα 200 γραμμάρια και το διαφημίζουν κιόλας. Α, φανταστικό. Και πάρε στην κλινική εκεί και συνεχίζεται. Σου φέρε και ένα καινούριο. Η κυρία Γάκα, η Λέντι Γάκα, δεν βγήκε και ενημέρωσε τον Πλεύρη που τον ήξερε από το 12, τον Κικίλια. Και τον κύριο Πατούλη, ότι αυτοί κάνουν αυτές τις θεραπείες. Πώς λέγεται αυτό, recap, αυτή η ιατρική που αναζωογονητική. Σε αυτή έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Είναι αυτές οι μαλακίες που βλέπετε στο TikTok που πάνε κάποιοι στη Ρωσία και μπαίνουν μέσα σε ένα βαρέλι με κρύο νερό και μετά βγαίνουν έξω και λέει «Α, αναζωογονήθηκα». Σου έχει γίνει το πουλί παγάκι να με έχεις αναζωογονηθεί. Και αυτοί λοιπόν πρέπει να βρουν ένα θύμα. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος έσπρωξε το μαζονάκι σε αυτό το παραμύθι. Το παραμύθι, αυτό που σας έλεγα, που δεν τελείωσε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ κανένας έλεγχος από το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για να κλείσει αυτό το ιατρείο. Και μόνο ότι χορηγείται μέθη χωρίς αναισθησιολόγο κλείνει το ιατρείο. Δεν με νοιάζει αν πηγαίνετε σε σκιτζίδες γιατρούς που σας κάνουν αναισθησίες για να κάνουν γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση. Οι γαστροσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις γίνονται σε κλινικές. Οπουδήποτε αλλού, πατησίων 564, παραδείγματος χάρη στον έντατο μόρφο, δεν, έτσι. Και το μεγάλο κομμάτι είναι ότι, επειδή υπάρχει το μεγάλο ερώτημα, τον έφαγαν. Έχω κάνει ολόκληρη εκπομπή. Τι χρειάζεται να σας πω? Δηλαδή, με πλησιάζει και μου λέτε να σας πω κάτι στο Messenger. Τον έφαγαν. Δεν στην εκπομπή που του λέω τον έφαγαν. Είναι 14 Σεπτεμβρίου του 2026 και μέχρι στιγμής έχει 57.630 προβολές. Αρχικές. Ράσμπορα, η εκπομπή 131, τον έφαγαν. Γιατί ήξερε πολλά. Απείλησε θα πει. Δεν σας κάνει εντύπωση το εξής? Κανένας δεν έχει ρωτήσει για ποιο λόγο μπήκαν στο σπίτι νεκρού και ξεριζώσανε από το πάτωμα. Δεν σας κάνει εντύπωση που ξέρω και που είναι το χρηματοκιβώτιο? Από το πάτωμα το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη για να το ανοίξουν. Γιατί όπως και στο Ίδρυμα, ενώ την εκπομπή, του ρίξαμε δίπλα μια κοπέλα στο Ίδρυμα, πήραν τις φωτογραφίες και τις ρίξαμε μετά στη γυναίκα, έτσι. Ο Μαζονάκης είχε φωτογραφίες, ραντεβού και θα μίλαγε. Διαλέξανε τους πιο σκιτζίδες να κάνουν την πιο σοβαρή δουλειά και βγαίνει τώρα ο Μισιέ Θεοντόρ και λέει ότι θα αργά ή γρήγορα θα πέθαινε. Καρκίνο. Τι έχει, καρκίνο? AIDS. Καρδιακή ανεπάρκεια. Ή τώρα έρχεται άλλη βόμβα. Βόμβα. Υπατήτηδα. Οπ, οπ, οπ. Για να λήξω το προηγούμενο θέμα, ο άνθρωπος που ήξερε πολλά έπρεπε να σιγαστεί. Να βάλει σιγαστεί. Φερμή, κλειστό. Είπα μια λέξη. Το παραμύθι δεν έχει καλό τέλος. Έχουμε νεκρούς. Έχουμε άνθρωπο που του κάνουν την υδρονο, αυτή η τσιμπουκοαρθρίτιδα τελεπά και του ματώσαν το έντερο. Και μόνο στο από αυτό το πράγμα τον μπλοκάραν από παντού. Γκόμενα. Θα βγούμε, όχι, μπαμπα, μπλοκ. Και από εδώ και από εκεί. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα, τα τρέχει ο ιατρικός σύλλογος. Έτσι. Με τις μαλακίες της εφαρμογής του Άδωνη Γεωργιάδη. Το κόλπο σε αυτά τα μηχανήματα, γιατί η πλασματαφαίρεση υπάρχει, δεν είναι ολιστική θεραπεία, δεν είναι κβαντική παιδιατρική, έτσι. Είναι τα φίλτρα. Υπάρχουν διαφορετικά φίλτρα. Άκουσα κάτι τιμές, φίλτρο που να κάνει 575 ευρώ και 600 ευρώ και οτιδήποτε άλλο, και έτσι βγαίνει το πώς έκανε αυτή η θεραπεία 6.000. 6.000 γιατί ήταν 600 το φίλτρο. Το μηχάνημα 29.000 στις πρώτες 4 είχε φύγει από ζωστή. Και επειδή καταλάβανε αυτοί ότι υπάρχει μαγιά, κάνανε και μια εταιρεία στη 18χρονη την κόρη και φέρανε τα μηχανήματα και πέραν και πιο φθηνά τα φίλτρα. Ετοιμαζόντουσαν στο Πόρτο Χέλι εκεί, μεταξύ Πόρτο Χέλι, Ερμιονίδα και Κρανίδη, είχαν πάρει μια έκταση 128 στρέμματα να κάνουν ένα ξενοδοχείο κλινική. Μπαίνεις μέσα 38 χρόνια και βγαίνεις 15, ας πούμε, αλλά τους πρόλαβε ο χρόνος. Μακάρι για το καλό της ιατρικής στην Ελλάδα να τελεσεδικήσουν μετά από 15-20 χρόνια, να βγουν έξω και να κάνουν την κλινική με σωστές μεθόδους. Εάν κάποιος είχε υπατήτιδα, έτσι, μακαρόνια με κοιμά, θυμάστε άλλος που είχε διαφημίσει την υπατήτιδα τύπου Β, αυτά τα λοιπά. Και κάνανε οικονομία, εδώ διώξανε τη βοηθό αναισθησιολόγου. Στα φίλτρα υπάρχει μια τόσο μικρή περίπτωση ο υγιής επόμενος ασθενής να τσεπώσει υπατήτιδα. Σβήναν τα ραντεβού της ημέρας. Κανένας δεν λέει αν έχουν αρχίσει και ψάχνουν τους ασθενείς της κλινικής στην Οδό Καρνιάδου. Επειδή έχετε πολλά αντιδραστήρια, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, θα σας ήταν εύκολο να κάνετε ένα flashback τα τελευταία 5 χρόνια τους ανθρώπους που περάσανε από τον πλασματοαφαιρετή, να τους τσεκάρετε αν έχουν τσεπώσει υπατήτιδα και πόσοι από αυτούς είναι εν ζωή και ποια είναι τα αίτια των ανθρώπων που κάνανε πλασματαφαίρεση και πέθανε. Την τεχνητή νοημοσύνη τη βάζετε. Θα βάλετε τώρα τον πατέρα μου 82 χρονών να πάει με κινητό το οποίο θα σκανάρει QR code. Ο μπαμπάς μου δεν έχει κινητό που σκανάρει QR code. Έχει ακόμα Nokia με μπατονάκια. Ή Alcatel ή Nokia. Ή του φίλου μου του Ζέρ, του Ζερβουδάκη, ας πούμε. Ο μπαμπάς μου έχει ένα Nokia. Πες και αυτό το φιδάκι τα λοιπά. Να πάει ο μπαμπάς μου να σκανάρει. Πει, παιδί μου, αυτός που με πήγες για το αυτί μου, ναι, είναι ειδικός στην τσιμπουκοανάλυση και στην τσιμπουκοροφύτιδα. Άρα, τι μου λέει, ερχόστε εν ειρήνη, θα μας πηδήξετε εδώ ή θα πάμε σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι τη χάνουμε την ευκαιρία, τελικά δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτούνού τη στιγμή, όπως λέει και ο Ζεργός, στην κυρία μας τη Μαμή, στην περιοχή του Κολονακίου γίνονται περίπου 80 με 100 σεμινάρια παπαριάς. Είναι προφανές ότι αυτός που κάνει τα σεμινάρια, εμένα με έχει φωτογραφία και πετάει βελάκι. Αλλά δεν μπορούν να με πειράξουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί πολύ απλά θα πούν, α, τον πειράξανε, ισχύει. Ένα μηδέν. Μου λέτε να προσέχω. Εσείς με βοηθάτε να προσέχω. Δεύτερο, αν μπορούσατε να έχετε μια λίστα των ιατρείων που δουλεύαν την Παρασκευή στο Κορονάκι και μια λίστα των ιατρείων που θα ανοίξουν τη Δευτέρα στο Κορονάκι, σε αυτό το κύκλο το πόσα δεν θα ανοίξουν τη Δευτέρα στο Κορονάκι, επαόριστον, για να ξεγερώνω το εγκέφαλος, να το ξέρετε ότι αυτοί είναι σκιτζίδες. Λέει το παραμύθι, έτσι. Ο κάθε ένας από εμάς μπαίνει σε παρέες, όπου το 2000 με 2005 έπρεπε να έχουν, μάλλον το 1995 παίζαν χρηματιστήριο, παπ, Μετά το 2000 βρήκαν λεφτά κάπου με δάνεια τα λοιπά, πήραν σπίτι το οποίο δεν μπορώ να το αποκληρώσω τώρα. Παπ! Το 2005 πέρναν και βάρκα που δεν μπορώ να την αποκληρώσω τώρα. Παπ! Το 2010 αρχίσαν και κάνανε, πώς το λένε, επενδύσεις σε διάφορα εκτός οικονομικών, τα χάσαν τα λεφτά. Παπ! Το 2015 μπλέξαμε με τεχνολογίες και οτιδήποτε άλλο, κάνανε, φτιάξανε εταιρείες τα λοιπά, οι οποίες τώρα πτωχεύσαν. Παπ! Το 2020 με τον κορονοϊό βρήκαν λεφτά γιατί πεθάνανε ο παππούς και η γιαγιά τα λοιπά και τα ξοδέψανε για να κάνουν αυτά τα που σας είπα, τα boost και τα λοιπά. Και το 2025-26, παπ! Μαθαίνω ότι αυτά που έχουν κάνει μπορεί να τους έχουν κολλήσει κάτι το οποίο δεν φεύγει ποτέ. Η πατήτητα δεν φεύγει ποτέ. Είναι ενυπνός. Έτσι. Σαν τους τέκτονες. Ενυπνός. Άσχημο παραμύθι, ε. Δεν θα μπορέσει ποτέ το παιδάκι να σου πει και μετά. Και μετά, κοριτσάκι μου ή αγοράκι μου τα λοιπά, μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, θα ξεχαστούν όλα. Θα ξεχαστούν όλα. Και θα συνεχίσουν να μην ονοματίσω θεραπείες, τζουτζου θεραπείες, πουπου θεραπείες, κλακλά θεραπείες, οτιδήποτε άλλο, ναι. Είδατε τι έγινε, εγώ δεν είδα, αλλά ελάτε εδώ γιατί το δικό μου είναι καλό και οτιδήποτε άλλο. Η μόνη λύση, εύχομαι, είναι να δείτε αυτή την εκπομπή και την προηγούμενη και να πεις, μαλάκα, τι τους λέγανε οι άνθρωποι στο Πανεπιστήμιο της Χονολούλου, Χονοούλου, Χονοόλο. Η τύπισσα δεν μπορούσε να ανοίξει φλέβα και κάνανε boost, επισκληρίδιο, μέθη. Το λένε και οι πλαστικοί χειρούργοι που είναι επίσης δερματολόγοι πλαστικοί χειρούργοι, ότι γίνονται σεμινάρια σε κοπέλες οι οποίες έχουν τελειώσει κομμωτική, που δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, λοιπόν. Πώς μπορείς να κάνεις και ένα ενέσιμο, παίρνει από πίσω να μην φανεί, κάνεις και ενέσιμο. Και κάνουν και οι άντρες. Έχουν βγει όλες τις σαμπρέλες στη φόρα. Τι κάνεις? Δεν ξέρω. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι το Μαζονάκι τον βάλαν σε αυτό το κόλπο. Του είπανε θα κάνεις αυτά για να είσαι μια χαρά. Του είπαν ότι κάποια προβλήματα μπορεί να τα έχεις από τα εμβόλια. Ο Μαζονάκης από ό,τι έψαξα ήταν ενάντια στα εμβόλια, αλλά έκανε μια φορά εμβόλιο. Και είμαστε στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Μια τρόμπα που κάνει 30.000 βάζουν τους ανθρώπους με το ίδιο φίλτρο, τηγανιτές πατάτες να είμαι, στη φριτέζα με το ίδιο λάδι να είμαι επί 6 φορές. Η υγεία δεν την προσέχει κανένας. Έχουμε για αρχηγό της υγείας τον άνθρωπο που πουλάγε ένα νόγι λέκα. Και η ζωή συνεχίζεται. Θα βγούνε πολλά. Θα πούνε. Ο καθένας την παπαριά του. Η εφημερίδα του Στέφανου του Χίου έχει τον κουσουλό, όπως λέει αυτός, ότι πήγαινε στην κλινική. Ο Στέφανος ο Χίος το λέει, όχι εγώ. Έτσι. Δηλαδή, από αύριο, μεθαύριο Δευτέρα που θα ξεκινήσει ο κουσουλός απέναντι από τον Ευαγγελάτο, του Ευαγγελάτου Τατιάνα Στεφανίδη που πήγαινε στην κλινική, και ο κουσουλός που θα λέει εναντίον αυτών πήγαινε στην κλινική. Κατά δήλωση του Στέφανου του Χίου. Το λες και λίγο μαλακία, έτσι. Προτιμώ και προτιμούσα να μην γίνει αυτό το πράγμα. Σας είπα, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, μια φορά τον άκουσα. Ναι, τα τραγούδια τα λοιπά. Έχω μια στενοχώρια. Γιατί ήταν στην ηλικία μου και έφυγε σαν το σκυλί στα μπέλη. Και ανασχολούμαστε με κάποια άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Όχι επειδή πέθανε ο Μαζονάκης, μου λένε κάποιοι αυτά. Δε, όπου και αν το πιάσεις, αυτό, Ελλάδα πιάνεις, σκατά γίνεται. Αχ, Ελλάδα, σε αγαπώ και θερμά σε ευχαριστώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδατε αυτή την σκληρή εκπομπή. Ξυπνήστε. Ελάτε πίσω. Δεν ήταν παραμύθι. Ήταν αλήθεια. Κάντε ένα like. Στρίξτε με. Κάντε ένα σχόλιο. Μια κοινοποίηση. Και ας σας πούν τρελό. Σήκωσε μια κοπέλα η Σόνια Φερεντίνου, κομμάτι από την εκπομπή μου, 150 like. Σόνια, ευχαριστώ πολύ τα λοιπά. 7 σχόλια από κάτω. Ο μαλάκας για μένα θέλει να μπει στην πολιτική. Τρελός είμαι ρε. Πάτε καλά. Τρελός είμαι. Λοιπόν, αυτά. Και κάντε προφανώς όλα τα hype της εβδομάδας για να μπει και αυτό μέσα στην πρώτη δεκάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη εκπομπή την Δευτέρα, διπλή και συνδρομητική και κανονική. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Οδύσσια. Το θρυλικό έπος του Ομήρου σε μια θεαματική παραγωγή με ένα μεγάλο θίασο. Θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία Γιούλη Λιοπούλου. Μουσική Αντώνης Μιτζέλος. Οδύσσια, το πιο μακρύ ταξίδι. Από την Τρία μέχρι την Ιθάκη. Στο θέατρο Πειραιός 131.

0: Οδύσσια. Εισιτήρια στο more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο, αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
0: Όλα. Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
2: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
3: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
4: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Η οποία δεν θα παίξει πουθενά σε κανένα μέσο ενημέρωσης, σε κανένα site, διότι οι τραπεζίτες ταΐζουν καλά εκδότες και δημοσιογράφους. Τι μας λέει λοιπόν ο SSM, ο υπόπτης, ότι το ελληνικό περιθώριο, δηλαδή το επιτόκιο στα δάνεια που δίνουν οι ελληνικές τράπεζες, είναι κατά 73% υψηλότερο, προσέξτε, από τον μέσο όριο της Ευρώπης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ένα ευρώ, αν πάει κάποιος να το δανειστεί στη Γερμανία, στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, το επιτόκιο το οποίο θα πληρώσει είναι κατά 73% λιγότερο εκεί, ενώ εδώ στην Ελλάδα το ένα ευρώ έρχεται 73% πιο πάνω το καπέλο. Αυτό για να καταλάβουμε ποιο είναι το θεάρεστο έργο των τραπεζιτών και βέβαια αυτής της κυβέρνησης.
4: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Μαυρογιαλούριος Αγροτική Ακαδημία.
7: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
8: Μάλιστα.
7: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της έργα του αγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
8: Μάλιστα.
7: Καλά το πήγα και αυτό, ε.
8: Κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε.
4: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι, μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Και σου δίνει το δικαίωμα, ρε, κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανε χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος να πουλήσει την περιουσία τη δική μου. Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
4: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Η συμφωνία που συνύπησε η Pfizer με την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής. Και δείτε τι λέει σε ένα σημείο εκεί πέρα η συμφωνία αυτή. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι το εμβόλιο και τα υλικά που σχετίζονται με το εμβόλιο, καθώς και τα συστατικά, αναπτύσσονται ταχύτερα λόγω των έκτακτων περιστάσεων της πανδημίας COVID-19 και θα συνεχίσουν να μελετώνται μετά την παροχή του εμβολίου στον αγοραστή βάσει της παρούσας συμφωνίας. Ο αγοραστής αναγνωρίζει περαιτέρω ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου δεν είναι επί του παρόντος γνωστές και ότι ενδέχεται να υπάρχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις του εμβολίου που δεν είναι επί του παρόντος γνωστές. Δηλαδή, πουλούσαν οι άνθρωποι ένα εμβόλιο με άγνωστη αποτελεσματικότητα, άγνωστες παρενέργειες και άγνωστες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Και οι κυβερνήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των κυβερνήσεων, το αποδέχτηκαν αυτό, μετατρέποντας ουσιαστικά τους λαούς τους σε ποντίκια για πειράματα. Εμφανίστηκε ένα...
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Από τι έφυγε ο σπουδαίος καλλιτέχνης Δημήτρης Κόκοτας, που είχε πάθει έμφραγμα, εντελώς ξαφνικά, χωρίς να έχει τίποτα, που ήταν και αθλητής και τόσο καιρό χαροπάλευε, από το κόλπο που πιέσανε τον κόσμο και τον εκβιάσανε να πάει να τα χτυπήσει. Και έβγαινε ο Μητσοτάκης ο Νταΐς και έδινε δώρο μεγαμπάιτ. Αν μας δώσει ο Μητσοτάκης μεγαμπάιτ για να κάναμε κάτι το οποίο ήταν σε πειραματικό στάδιο. Αυτός όμως δεν τα έκανε. Ούτε Θοδωρούλα η Μπακογιάννη, αυτή η μούμια του πολιτικού συστήματος, και ένα σωρό κόσμος την έπαθε. Άμα μπω όμως στη Βουλή, θα τους τα βάλω τα μεγαμπάιτ και στο Μητσοτάκι και στη Θοδωρούλα, εκεί που ξέρουνε. Γεράσιμος Μπαρχαμπάς, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Αγωνιστές. Ο άνθρωπος που λέει αλήθειες και δεν μασάει τίποτα. Διότι έχει θάρρος. Ραντεβού στην επόμενη σύνθεση της Βουλής. Με τρέμουνε, αλλά εγώ θα το κάνω το μπαμ.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Πού πήγαν οι Ναζί? Πουθενά δεν πήγαν οι Ναζί. Σφίχτα αγκαλιασμένοι όλοι μαζί, κυβερνάνε την Ευρώπη οι Ναζί. Η Ούρσουλα είναι απόγονος των Ναζί. Η Ντόρα επισκέπτεται το γερμανικό νεκροταφείο στο Μάλεμε και τιμά τους σκοτωμένους Ναζί. Ο μπαμπάς της, όταν έφυγαν οι Ναζί, λένε ότι είχε τα μισά Χανιά δικά του. Γιατί? Γιατί ήταν συνεργάτης των Ναζί. Οι καλόγεροι του Άγιου Όρους ευλόγησαν τα όπλα των Ναζί και έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου, όταν έφευγαν οι Ναζί έλεγαν ότι αποτύχαμε να σας κατακτήσουμε με τα όπλα, θα επιστρέψουμε και θα σας κατακτήσουμε με τα λεφτά. Όπερ και γένετο. Και εμείς ποιοι είμαστε? Ποιοι είμαστε? Ψηφοφόροι, χειροκροτητές και συνεργάτες των Ναζί.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Τα έμαθες για το νέο νομοσχέδιο για την αρπαγή του νερού, όπως έγινε και με το ρεύμα που ιδιωτικοποιήθηκε και το σπάσανε σε εταιρείες και σε γεμίσανε με πολύχρωμα τιμολόγια και γίναμε όλοι ένα τσίρκο. Άκου τώρα τι γίνεται με το νερό. Πριν τρεις μέρες ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μόλις 10 ημερών του νομοσχεδίου για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο? Προβλέπει υποχρεωτική μεταφορά όλων των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης αλλά και άρδευσης από Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ και από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στην ΕΙΑΘ. Δύο εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΑΕ βάζουν στο χέρι όλη τη δημοτική και δημόσια περιουσία, δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αγγλιοστάσια, καθαρισμούς που ανήκουν στους πολίτες κάθε περιοχής, κάθε τόπου στην Ελλάδα. Θα απορροφήσει τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων που αποτελούν συνεταιριστικούς φορείς των αγροτών που διαχειρίζονται τα νερά. τα δίκτυα άρδευσης με την περιουσία τους να έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους αγρότες. Οι δύο αυτές εταιρείες ΑΕ που είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο αναλαμβάνουν και την άρδευση των καλλιεργειών χωρίς απολύτως καμία γνώση. Οι αποφάσεις για καθημερινά τοπικά θέματα των εκάστοτε περιοχών θα λαμβάνονται από αυτές τις εταιρείες που θα λογοδοτούν μόνο στους μετόχους τους και όχι στους πολίτες, στην τοπική κοινωνία. Ξεχάστε τον ανταγωνισμό. Γιατί? Γιατί η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΗ σε έναν τομέα φυσικού μονοπωλίου δεν θα υπάρχει πλέον πραγματικός ανταγωνισμός. Η έγκριση των τιμολογίων, των επενδυτικών σχεδίων και περιουσιακής βάσης από ανεξάρτητη αρχή απομακρύνει τις κρίσιμες αποφάσεις από τα αιρετά όργανα και περιορίζει τον άμεσο πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο. Και φυσικά έχουμε αυτή την αόριστη έννοια της λειψιδρίας που υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Έκτακτη ανάγκη λειψιδρίας, η οποία καταργεί τις συνήθεις εγγυήσεις ελέγχου και δημοσιότητας για να κατευθύνει τις συμβάσεις σε συγκεκριμένους αναδόχους. Τα πράγματα είναι πάλι για ακόμα μία φορά πολύ δύσκολα. Ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε νύχτα μέσα στον Ιούλιο, χωρίς χρόνο για διαβούλευση, περιορισμένο χρόνο διαβούλευσης. Καταλαβαίνετε τι πάνε να κάνουν. Ξανά, το περάσαμε με το ρεύμα. Αρθρογραφούσα ήδη ένα χρόνο πριν, ακριβώς ένα χρόνο πριν, το 2025, τον Ιούλιο του 2025, και έγραφα τότε. Το νερό είναι το επόμενο εμπόρευμα. Πλέον όλα τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα, τις ζωές μας ως εμπόρευμα. Τα κοινωνικά μας αγαθά που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα, τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Όλα για αυτούς είναι εμπόρευμα. Μην γίνεις σαν για αυτούς, μην αντιμετωπίζεις τα πάντα ως εμπόρευμα, μην αδιαφορείς. Ασχολήσου, εναντιώσου. Το νερό θα έρχεται ακριβότερα στο σπίτι σου, όπως έγινε και με το ρεύμα. Αντέδρασε.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Καλά, έχω λάβει πάνω από 100 μηνύματα για αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η προσωπική του θέση είναι να μειωθεί το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες. Λοιπόν, αυτή είναι μια οικονομικά αναλφάβητη άποψη, ελπίζω να είναι άποψη, που μπορεί κάποιος να καταρρύψει ακόμα και με τα οικονομικά του λυκείου. Ας εξηγήσουμε λοιπόν στον εκπρόσωπο τι είναι το επίδομα ανεργίας, με απλά λόγια για να το καταλάβει και να μάθει και κάποια χρήσιμα πράγματα. Το επίδομα ανεργίας δεν είναι σαν τα άλλα επιδόματα. Δεν είναι κρατικό βοήθημα ή ενίσχυση, αλλά ασφάλεια. Πώς είναι η ασφάλεια υγείας αν αρρωστήσεις, το επίδομα ανεργίας είναι παρόμοια ασφάλιση αν μείνεις άνεργος. Ο κύριος λόγος τώρα που προσφέρεται το επίδομα ανεργίας δεν είναι κοινωνικός όπως νομίζω ο κύριος Μαρινάκης, αλλά ξεκάθαρα οικονομικός. Το επίδομα λειτουργεί ως εξομαλυντής της κατανάλωσης στην οικονομία. Στηρίζει τη ζήτηση σε περίοδους αυξημένης ανεργίας και έτσι προστατεύει την οικονομία από την ύφεση. Δηλαδή, το επίδομα που παίρνει ο άνεργος δεν βοηθά μόνο τον άνεργο να πάρει ψωμί, βοηθά και το φούρνο της γειτονιάς να μην χάσει δουλειά. Επίσης, το επίδομα ανεργίας βελτιώνει σημαντικά την απόδοση της αγοράς εργασίας. Χωρίς αυτό, ο περισσότερος κόσμος θα έπιανε την πρώτη δουλειά που θα του τύχαινε για να μην πεινάσει η οικογένειά του. Το επίδομα δίνει το χρόνο στους εργαζόμενους αλλά και στις επιχειρήσεις να ψάξουν περισσότερο για να επιτύχουν καλύτερη αντιστοίχηση θέσεων και προσόντων. Αυτό βοηθά και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις αλλά και την οικονομία συνολικά να αυξήσει την παραγωγικότητά της. Το σημαντικότερο οικονομικό όφελος του επιδόματος όμως είναι ότι μειώνει δραστικά τις πιθανότητες η ανεργία να περιθωριοποιήσει ευάλωτα άτομα. Και αυτό δεν είναι θέμα κοινωνικής ευαισθησίας. Η περιθωριοποίηση φέρνει αστέγους, εγκληματικότητα και υγειονομικά προβλήματα που θα κόστιζαν στο κράτος πολύ περισσότερο από όσο κοστίζει το επίδομα ανεργίας. Πέρα όμως από το ότι κάθε ιδέα για περιορισμό του επιδόματος δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική, είναι και ανιστόρητη. Τέτοιες πολιτικές έχουν εφαρμοστεί παλιότερα από τη Θάτσερ και άλλους κολλημένους με τα Libertarian Economics και σήμερα έχουμε 500 έρευνες που δείχνουν ότι ο οικονομικός μαρασμός που επέφεραν στις τοπικές κοινωνίες ήταν μόνιμος και δεν μπόρεσε να αναστραφεί ούτε μετά την κατάργησή τους.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Συνταρακτική αποκάλυψη. Δείτε τι Κία, κοινή υπουργική απόφαση, πέρασε ο Κομανέτσι στις 11 Αυγούστου του 2025 στα Μουλοχτά μέσα στο 15 Αύγουστο για να μην το αντιληφθεί κανείς. Έδωσε την δυνατότητα σε ιδιώτες ιδιοκτήτες κλινικών υποκρυπτόμενοι πίσω από την ιδιότητα του γιατρού ως φυσικά πρόσωπα να μισθώνουν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των δημόσιων νοσοκομείων για να διενεργούν χειρουργία, όπου αυτές οι άδειες χορηγούνται είτε από τους διοικητές είτε από τους πρόεδρους των νοσοκομείων, όπου οι περισσότεροι από αυτούς έχουν διοριστεί από τον Κομανέτσι. Και έτσι λοιπόν ο Κομανέτσι μετέτρεψε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα ιδιωτικό του μαγαζάκι, όπου είμαι σίγουρος ότι αρπάζει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε μίζες μέσα από αυτήν την άκρος αντισυνταγματική διαδικασία. Γι' αυτό ο Κομανέτσι κάνει σουλάτσο σε όλα τα νοσοκομεία και στείνει σο και φανφάρες με στολισμούς για να προσελκύει ιδιώτες επενδυτές. Και στη νίκαια που πήγε του χαλάσανε τη σούπα και τη δουλίτσα. Γι' αυτό αντέδρασε τόσο έντονα. Αυτός είναι ο δήθεν υπουργός υγείας, ο μεταρρυθμιστής που σας παρουσιάζουν οι μοσχοπληρωμένοι δημοσιογραφίσκοι των εξαγορασμένων τηλεοπτικών καναλιών. Ο χειρότερος υπουργός υγείας της μεταπολίτευσης διέλυσε πλήρως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο και δωρεάν στον κάθε Έλληνα πολίτη, διότι για τον Κομανέτσι δεν έχουν σημασία οι ζωές των Ελλήνων πολιτών, αλλά το κέρδος.
15: Εντάξει, μην κάνεις έτσι, ρε κοκό. Αμάν, έχω να πληρώσω μια συναλλαγματική. Πόσο του μηνού έχουμε σήμερα?
16: 27!
15: 28, 29, 30, 31. Τα χρόνια περνάνε, ρε κόκο, κουράστηκα. Πόσο χρόνο είσαι?
16: 40
15: είμαι. 40? Και δεν σου φαίνεται 41, 42, 43. Παχύσεις, ρε κόκο.
16: Όχι, καλά, καλώς είμαι, μέτρα.
15: Κάνε λίγο δίαιτα, πόσα κιλά είσαι?
16: Δεν είμαι πολλά, 75 κιλά είμαι.
15: 75, 76, 77, 78. Ρε κόκο, δεν παίρνουμε μια ανάσα να χαρεί στη γιαγιά σου?
16: Δεν έχω γιαγιά, πέθανε.
15: Πέθανε, πόσο χρόνο είσαι?
16: Μεγαλούτσικη.
15: Μεγαλούτσικη, δηλαδή πόσο?
16: 98.
15: 98. 99, 100. Σε καλή μεριά, κοκό μου. Σε καλή μεριά, για να ξέρεις τι εντάξει άνθρωπος είμαι.
16: Εντάξει.
15: Σαϊτα, κοκό μου.
16: Σαϊτα.
15: Για χαβακά.
16: Για χαβακά.
15: Σαλαμαλίκα.
16: Σαλαμαλίκα.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Παράνομη κατοχή της Βόρειας Κύπρου συνεχίζεται. Και η σχέση μας με την Τουρκία περνάει και μέσα από την οριστική επίλυση του Κυπριακού, που για μας σημαίνει αποχώρηση όλων ανεξαίρετα των στρατευμάτων κατοχής. Διάλογο με την Τουρκία μέχρι τότε δεν μπορούμε να έχουμε, γιατί έτσι προδίνουμε τους αδελφούς μας στην Κύπρο. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Αλλά εάν σας πούν ότι με τη στάση μας αυτή διακινδυνεύουμε σύγκρουση με την Τουρκία, έχουμε μια απάντηση να δώσουμε. Μόνο μια Ελλάδα με ισχυρή θέληση, μόνο μια Ελλάδα αποφασισμένη, μόνο μια Ελλάδα με ένοπλες δυνάμεις άρτιες και σύγχρονες, μόνο μια Ελλάδα με ένα λαό που να πιστεύει το έθνος και στην πατρίδα, μπορεί και μάλιστα πραγματοποιεί, επιβάλλει την ειρήνη στο Αιγαίο. Η ειρήνη δεν είναι κάτι που κατακτιέται με υποχωρήσεις. Οι υποχωρήσεις ενθαρρύνουν τον εχθρό, τον αντίπαλο.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Έχουμε την αιτία της πυρκαγιάς σας στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι λοιπόν αυτό το σημείο, είναι εκεί ένα αιωλικό πάρκο με τέσσερις ανεμογεννήτρες που τροφοδοτούν ένα τοπικό δίκτυο της ΔΔΕ. Είναι ένας ιδιωτικός χώρος. Είχε γίνει το ίδιο περιστατικό στις 27 Ιουνίου και βοήθησε τους υπευθύνους της πυροσβεστικής να εξιχνιάσουν και την τωρινή υπόθεση. Δηλαδή ξεκινάει η φωτιά από εκεί και μετά μεταδίδεται ταχύτατα προς τις οικισμούς και προς το Πόρτο Γερμανό, στη Βιωτία και στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι εκείνο είναι ολικό πάρκο. Διαπιστώθηκε στις 27 Ιουνίου. Τότε είχε κάψει 60 μόνο στρέμματα, γιατί δεν είχαν μεγάλη δύναμη οι άνεμοι. Έκαψε μόνο 60 στρέμματα. Διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν σε χαλάρωση των καλωδίων που έδινε την ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο της ΔΔΕ. Είχε κληθεί τότε ο υπεύθυνος, ένας υπεύθυνος μηχανικός και υπεύθυνοι του ολικού πάρκου. Είπαν ότι θα διορθώσουν τα καλώδια ανάμεσα σε δύο κολόνες. Διορθώσαν τα καλώδια, όμως φαίνεται ότι δεν διορθώσαν τα καλώδια ανάμεσα στις υπόλοιπες κολόνες, με αποτέλεσμα πάλι να χαλαρώσουν κάποια από αυτά, να χτυπήσουν μεταξύ τους, να δημιουργηθεί σπινθήρας και να έχουμε τώρα τον πύρινο όλεθρο με τις οδυνηρές συνέπειες.
13: Και δύο συλλήψεις, Βασίλη.
18: Ήταν δύο συλλήψεις των υπευθύνων του συγκεκριμένου έργου. Να πούμε ότι ένας εξ αυτών που ήταν και υπεύθυνος του έργου, διαπίστωσαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ότι δεν είχε κανένα πτυχίο, κανένα δυνατότητα τεχνική να προχωράει σε αυτό το έργο. Ο υπεύθυνος του ολικού πάρκου είπε ότι από την πρώτη περίπτωση που ήταν στις 27 Ιουνίου, εγώ είχα ανησυχήσει ιδιαίτερα, διότι έβλεπα ότι ήταν χαλαρά τα καλώδια και μπορούσε να σημειωθεί καταστροφή. Μια καταστροφή που τελικά σημειώθηκε βεβαίως.
13: Ξέρετε ποια ήταν πρόεδρος του φορέα που συμμετείχε σε πρόγραμμα γύρω από την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αιωλικών πάρκων? Η αδερφή του Πρωθυπουργού, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. 130.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για να μας μάθουν να αγαπάμε τις ανεμογεννήτριες και να μην αντιδρούμε.
19: Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ. Με βάση τις ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
13: Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας εξήγησε τόσο ωραία ότι οι ανεμογεννήτριες των χιλιάδων μεγαβάτ πρέπει κάπου να μπουν, ας είμαστε βρε πρακτικοί.
20: Περάσαμε έναν εφιάλτη και το μάτι.
21: Θα καούμε ζωντανή.
22: Όλοι ξεκινάμε να απομακρυνόμαστε, διότι η φωτιά γίνεται πολύ επιθετική, βλέπετε.
23: Κινδυνεύσαμε να εγκλωβιστούμε πάνω στο βουνό.
13: Μόλις κάτσει στάχτη και σβήσουν οι κάμερες των δελτίων, μην ξεχάσετε το πιο σημαντικό. Να στείλετε πάλι τα μάτς στις πορείες να πετάνε νερό στους πυροσβέστες. Εκεί υπάρχει άφθονο νερό για κατάσβεση. Στα δάση μας μπορεί να τελειώνει, αλλά στο Σύνταγμα και έξω από τα Υπουργεία, οι κρουνοί της καταστολής δουλεύουν ρολόι. Επίσης, μην ξεχάσετε να συντηρείτε με ευλάβεια, παρακαλώ, 10.000 κληρικούς, την ώρα που η χώρα έχει μόνο 11.000 μόνιμους πυροσβέστες. Γιατί, ως γνωστό, στην Ελλάδα του 2026 οι φωτιές με προσευχές και κάματα σβήνουν. Να σου πω και αυτό και φεύγω. Και γιατί το σπίτι σου, μην μπαίνεις στο 199. Πάρτε ένα παπά να κάνει μια παράκληση. Διότι η κυβέρνηση είναι απασχολημένη με τραϊκόπαιδα για ανεμογεννήτριες. Άντε βρε, καλή τηλεθέαση!
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
24: Η ώρα είναι 5.
25: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
26: Όχι άλλο κάρβουνο.
27: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
28: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
29: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
30: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
31: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
32: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
33: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
26: Όχι άλλο κάρβουνο.
31: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
34: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
35: Οι Γκάτσο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτσο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
36: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
37: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
38: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
0: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
1: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
35: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

συντονισμένοι πάντα εδώ στην Ert Open, ertopen.com στο σελίδα μας. Παναγιώτης Τσάμπρας στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο.

0: Δεν ξέρω τι από όλα όσα κάνετε φέρνει αυτά τα θαυμαστά αποτελέσματα. Αλλά συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε, γιατί το κάνετε καλά. Αυτά είναι τα λόγια του Άλφρεντ Κόλσιντερ, ενός καθηγητή πανεπιστημίου στο Μόναχο, αναφερόμενος στο θαύμα του Θοδωρή, ενός παιδιού που πάσχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την νόσο Μπάτεν, μια ανίατη νόσο, την οποία η μητέρα του Θοδωρή, Χριστίνα Ντούμα, στηρίζει με έναν εκπληκτικό και θαυμαστό τρόπο. Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτό τον σπουδαίο αγώνα για τη ζωή που δίνει ο Θοδωρής, αγοράζοντας τα βιβλία της Χριστίνας Ντούμα από τις εκδόσεις Κυριόπουλος. Ας στηρίξουμε λοιπόν με τον ελάχιστο δυνατό τρόπο που μπορεί ο καθένας μας αυτό τον σπουδαίο και τεράστιο αγώνα. Ας γίνουμε το θαύμα ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτού.
1: Η παιδική σκηνή του απομηχανής θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best-seller της Χριστίνας Ντούμα, «Πινελόπη». Μια παράσταση για παιδιά, για καλό σκοπό, μέρος των εισπράξεων, θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτεν. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
2: Έτσι έχουν τα πράγματα, όπως τα ακούσατε, το τρέιλερ για το Θοδωρή με την παρουσία πολλών ηθοποιών και άλλων ανθρώπων. Τα ακούτε συχνά μέσα από τη συχνότητα της Ερτόπεν. Να πούμε τώρα ότι θα συνομιλήσουμε με την κυρία Χριστίνα Ντούμα με αφορμή το γεγονός ότι η παιδική σκηνή του απομηχανής θεάτρου συνεχίζει το έργο της έτσι, με αγάπη και σεβασμό προς τα παιδιά, τους γονείς, και παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την πρωτότυπη θεατρική μεταφορά του πολύ αγαπημένου best-seller βιβλίου της Χριστίνας Ντούμα, όπως ακούσατε και στο τρέιλερ, «Πινελόπη», σε διασκευή και σκηνοθεσία Στρατή Πανούριου. Να πούμε ότι η συγγραφέας Χριστίνα Ντούμα έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον αγώνα της για το γιο της Θοδωρή, ο οποίος διαγνώστηκε με τη σπάνια νόσο Μπάτεν. Η προσπάθειά της να στηρίξει τη θεραπεία του την οδήγησε στη συγγραφή παραμυθιών, και εδώ καλούμαστε εμείς να ενισχύσουμε και να συμπορευτούμε με όποιο τρόπο, και αυτό κυρίως θα είναι το συναίσθημά μας διαβάζοντας τα παραμύθια της που έχουν πολλές αλήθειες μέσα, αλλά και στη δημιουργία της πρωτοβουλίας Θεοντόρος Μίρακλ, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να συγκεντρώσει πόρους για την καταπολέμηση της νόσου. Το δούμε αυτό, θα το κουβεντιάσουμε μαζί της. Να πούμε λοιπόν και για την παράσταση, αλλά κυρίως να την καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας. Κυρία Ντούμα, γεια σας.
3: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πολύ μεγάλη τιμή για μένα.
2: Για μας είναι τιμή. Αισθανόμαστε ότι κάνουμε το ελάχιστο που θα μπορούσαμε, γιατί ο καθένας είναι κλεισμένος στο μικρό κοσμό του, στα δικά του βαρύδια ή πολλές φορές στη δική του την αναισθησία ή την αναλγησία πολλές φορές. Εδώ εμείς και μέσα από τη συχνότητα της Ερτόπεν τα τελευταία χρόνια μεταδίδουμε τις φωνές αυτών των ανθρώπων που συμπορεύονται με όποιο τρόπο μαζί σας, αν και το δύσκολο έργο το κουβαλάτε εσείς. Εδώ και πόσο καιρό, κυρία Ντούμα?
3: 26 χρόνια.
2: 26 χρόνια. Ναι. Η ιατρική κοινότητα είναι μαζί σας?
3: Βεβαίως, ναι. Μαζί μας άνθρωποι που συμπεριβόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Με το Θοδωρή, με εξαιρετικοί επιστήμονες όλοι. Mm-hmm. Και να μπορούμε να έχουμε αυτή την παράταση του χρόνου που ήταν κάτι απρόσμενο.
2: Είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει έργο δικό σας στο θέατρο?
3: Είναι η πρώτη φορά. Η πρώτη φορά έχει ανέβει από το Δήμο Παπάγου Χολαργού. Ναι. Σε κοινοθεσία και διασκευή της Ευτυχίας Μοσχάκη. Mm-hmm. Και έπαιξαν βέβαια παιδιά από το σχολείο, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και είχαν ανεβάσει το παραμύθι μου ο Φίλος.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Έπαιξε και δύο φορές, το παιδί ήταν εξαιρετικά. Η δεύτερη φορά που παίχθηκε ο Φίβος από το δεύτερο και τρίτο δημοτικό σχολείο Χοναργού, από την Ελλήνα του Δήμου Χοναργού.
2: Ο Φίβος, ναι, το θυμάμαι, το είχαμε αναφέρει 2-3 χρόνια πάνε, 2 χρόνια.
3: Ναι, ακριβώς. Είχε δύο παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής, που εκεί μας παραχώρησαν δωρεάν την αίθουσα. Και ήταν πραγματικά μια υπέροχη μέρα. Μια καταπληκτική μέρα.
2: Καταλαβαίνω.
3: Πολύ όμορφα. Ναι.
2: Εσείς, κυρία Ντούμα, δίνετε ένα δύσκολο αγώνα καθημερινό με αυτή την σπάνια και σοβαρή νόσο για το παιδί και είναι, όπως έχετε πει, η ανάγκη σας να εκφράσετε όσα σκέφτεστε και νιώθετε, να μοιραστείτε με άλλους γονείς που πιθανόν αντιμετωπίζουν άλλα αντίστοιχα θέματα ή και όχι, αλλά έχετε πει ότι επιχειρείτε να βρείτε και ένα προσωπικό καταφύγιο και βέβαια κυρίως να σταθείτε δίπλα στο παιδί σας, το Θοδωρή, σε αυτή τη διαδρομή. Είναι αυτό που σας οδήγησε στη συγγραφή των βιβλίων αυτών, των παραμυθιών. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, η σειρά «Αγκαλιά Αγάπης» και η νουβέλα «Σιωπή για ενήλικες αναγνώστες» και αυτά κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Κυριόπουλος.
3: Μάλιστα, ακριβώς, όπως θα
2: κυκλοφορούν ακόμα, έτσι.
3: Ναι, βεβαίως. Ναι, ακριβώς.
2: Είναι ένα

0: στις χαραμάδες ίσως καταφέρεις τη βρίσκα στο φως. Εγώ η πορεία μου αυτά τα χρόνια αυτό μου δίδαξε, γιατί πραγματικά δεν μπορείς να σταθείς στο ότι η πλειοψηφία ή οτιδήποτε άλλο δεν ενδιαφέρεται ή δεν υπάρχει περίπτωση να αισθανθούν, να έχουν την συνέστηση να σε βοηθήσουν. Ναι. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά πάντα, η θετική και η υποτιμή. Εγώ πάλεψα πολύ για να βγω από το σκοτάδι και δόξα τω Θεώ, έχω βρει ανθρώπους όπως και εσείς που αυτή τη στιγμή με βγάζονται στο φως και το βγάζουν με το Θεό, γιατί ο Θεός είναι ένα ιατρικό θαύμα. Δεν υπάρχει άλλο παιδί στον κόσμο να τη θανατηφορονώσω να δει την αίσθηση στα 31 χρόνια.
1: Ναι. Είναι το ιατρικό θαύμα, λέτε. Μια που ο Θεός δεν κάνει το θαύμα και τα επιτρέπει αυτά και κυβερνά το κακό, άρα περιμένουμε να βασιστούμε στα δικά μας πόδια, στη στήριξη του ενός προς τον άλλον, όχι όλοι, αλλά όσοι έχουν τις ίδιες ηθικές αξίες τουλάχιστον. Και απ' την άλλη μεριά, εσείς βλέπετε σε όλη αυτή την πορεία ιατρική κοινότητα, ιατρική έρευνα να έχει φέρει κάποιες χαραμάδες φωτός ή ακόμα έχουμε δρόμο?
0: Υπάρχουν γενικά κατά περίοδους κάποιες χαραμάδες φωτός. Μια θεραπεία που ήταν λίγο πριν τον κορονοϊό, η εξέλιξη να φτάσει στο τέλος των ερευνών. Δυστυχώς με τον κορονοϊό τα ελευθερία έκλεισαν και οι πόροι ήταν ελάχιστοι μετά που άρχισαν να επαναλειτουργούν. Και αυτό έφερε πάρα πολύ πίσω την έρευνα. Τώρα σιγά σιγά έχει να αρχίσει πάλι και θεραπεία με τη γονιδιακή έρευνα, η πλειοψηφία θεραπεία του Θοδωρή, που δηλαδή έχουν ξεκινήσει και προσπαθούν να προχωρήσουν πάλι για την έρευνα αυτή.
1: Μάλιστα. Όλη αυτή η κατάσταση δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έφερε δυσάρεστα αποτελέσματα από όλες τις απόψεις. Είναι πάρα πολλοί και οι ογκολογικοί ασθενείς οι οποίοι πέθαναν γιατί έκλεισαν μονάδες όπως έκλεισαν τα λιμωδών, έκλεισαν και οι μονάδες προκειμένου να γίνουν μονάδες COVID και να απομονώνονται οι ασθενείς, μη μπορώντας εμείς να επισκεφθούμε τους συγγενείς μας και με όποιο τρόπο και όποιο πρωτόκολλο επιχειρήθηκε μέσα στα νοσοκομεία, το επιτρέπετε γιατί κάνω ρεπορτάζ ιατρικό 100 χρόνια, τους παίρναμε τσουβαλιασμένους μετά από την υπερβολική οξυγόνωση και τη διασωλήνωση. Τα λέμε εδώ αυτά με τους γιατρούς και δυστυχώς έμειναν όλα πίσω, όπως λέτε. Ίσως ήταν μια καλή δικαιολογία για να επενδύσουν εκεί που υπάρχει η μίζα, το χρήμα και όχι η ουσία. Παρόλα αυτά, υπάρχουν καινοτόμες θεραπείες. Κάποια πράγματα προχωράνε, εξελίσσονται, δεν τα ακυρώνουμε όλα σαφώς και το βλέπουμε και γι' αυτό το στηρίζουμε. Έτσι.
0: Μάλιστα, ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο αμμομηχανής να μας πείτε πάλι τι θα δούμε στο θέατρο, πότε ξεκινάτε, την άλλη Κυριακή.
0: Είναι στις 4 Οκτωβρίου η πρεμιέρα.
1: Στο αμμομηχανής θέατρο.
0: Στο αμμομηχανής θέατρο, ναι. Πραγματικά για αυτούς τους ανθρώπους του αμμομηχανής θέατρου, ό,τι και να πω είναι λίγο. Αγκάλισαν την προσπάθειά μας και την πρώτη στιγμή της συνεργασίας μας. Ένιωσα πως βρίσκομαι ανάμεσα στους ανθρώπους που αγαπούν το Θεό και εμένα. Πιστεύω πως το να φαντάζεται τους ανθρώπους είναι ένας από τους πιο όμορφους τρόπους που όπως δείχνει την αγάπη του. Οι συντελεστές και τα στελέχη του θεάτρου έχουν δώσει πραγματικά τον καλύτερό τους σε αυτό. Έτυχε να παρακολουθήσω κάποιες πρόβες. Νιώθουν αυτή την προσπάθεια σαν να την κάνουν για το ίδιο στο παιδί.
1: Νιώθουν μια ευθύνη μέσα τους, μια ευθύνη.
0: Αυτό. Έχουν ένα αστήρευτο ταλέντο και μεράκι και αγαπούν πάρα πολύ αυτό που κάνουν και το υπηρετούν με πραγματική ευαισθησία. Τώρα ο σκοπός αυτό που άνοιξε πάλι, θα το πω εγώ, ότι
1: στις 11.30, έτσι.
0: Ο σκοπός των ανθρώπων αυτών πραγματικά να έχει την εντύπωση, τη βεβαιότητα ότι είναι η ερωτοδοκίνης και δεν το αντιμετωπίζουν απλώς ως μια επαγγελματική υποχρέωση αλλά σαν ένα είδος αποστολής. Και αυτό φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια της δουλειάς τους. Γι' αυτό και πέρα από τον ιερό σκοπό που υπηρετεί, πιστεύω ότι στην Ελλάδα αξίζει πραγματικά να τη δει κάποιος μαζί με το παιδί του. Γιατί η ποιότητα της παράστασης, η ευαισθησία των ανθρώπων που την υπηρετούν με την αγάπη την οποία έχουν αγκαλιάσει τον αγώνα μας, δημιουργούν κάτι πολύ περισσότερο από μια

0: μια θεατρική παράσταση.
1: Να, κυρία Ντόπουλε, είναι αυτό που λέμε ότι η αγάπη γυρίζει πίσω αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί να το ξεκίνησαν κάπως για να βοηθήσουν, αλλά στην πραγματικότητα βρήκαν και οι ίδιοι μέσα από αυτό τη λύτρωση, την ευτυχία και το νόημα της ζωής τους, έτσι μέσα από αυτό που κάνουν. Ταυτίστηκαν.
0: Ναι. Πραγματικά είναι αξίζει. Όχι για το έργο που έχω γράψει εδώ, ναι, αλλά να δούμε την παράσταση, γιατί πραγματικά είναι μια μαγική παράσταση.
1: Στο απομηχανής θέατρο, λοιπόν, Ακαδήμο 13, στο Μεταξουργείο, καλό θα είναι να επικοινωνηθεί όσο γίνεται περισσότερο, να γίνει γνωστό και ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικούς, κυρίως εκπαιδευτικούς που να παροτρύνουν και μέσα από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων να έρθουν τα παιδιά και οι γονείς να δουν αυτή την παράσταση. Να πούμε λοιπόν ότι η παράσταση Πινελόπη απευθύνεται σε παιδιά παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείου, δημοτικού, να το δούμε και εμείς οι
0: ενδιαφέρειες.
1: Και να πούμε ότι το βιβλίο σας, κυρία Ντούμα, κυκλοφορεί πάλι από τις εκδόσεις Κυριόπουλος. Πείτε μας μερικά, μην μας αποκαλύψετε όλη την παράσταση, αλλά δώστε μας μια εικόνα του έργου.
0: Ναι, ήταν μια για τους βασικούς ήρωες, τις συμπεριφορές τους και την αναπημένη δυνατή στιγμή της παράστασης, δική μου. Οι βασικοί χαρακτήρες της παράστασης είναι τέσσερις. Πρώτα απ' όλα είναι δύο γονείς, ο Σταμάτης και η Άννα. Είναι ένα ζευγάρι που παρά το γεγονός ότι έχει την καλή τύχη να είναι ασκατάστατο, δεν έχει χάσει την ευαισθησία του απέναντι στον συνάνθρωπο, χωρίς διακρίσεις. Ανοίγουν έμπρακτα την αγκαλιά τους σε ένα ευάλωτο παιδί, το οποίο είναι η Αναστασία. Αγαπούν πάρα πολύ το παιδί τους, τον Αλέξανδρο, το οποίο είναι μόνο παιδί, δεν έχει αδέρφια. Πέρα από τα υλικά αγαθά και τις ανέσεις που του προσφέρουν, του δίνουν κάτι πολύ πιο σημαντικό. Το διδάσκουν να έχει αρχές και να αποτινάξει κάθε βάρος που μπορεί να κουβαλά ο καθένας μας και που μας κρατά μακριά από το αληθινό καλό εαυτό μας. Η Αναστασία είναι ένα κορίτσι μεγάλο παιδί στην Ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα ευαίσθητη ψυχή. Η Μύρα δυστυχώς δεν της έχει φερθεί καθόλου καλά στο πρώτο που είναι της της, έχασε νωρίς τους γονείς της, βρίσκεται σε ένα ξένο τόπο και γίνεται στη στόχια. Και όμως η στάση της απέναντι στη ζωή παραμένει θετική, ονειρεύεται, χαμογελά και προσπαθεί. Όταν τύχει τη γνώση, την ευκαιρία που αξίζει σε κάθε παιδί, θα την αγκαλιάσει με αγάπη, χωρίς κανένα αποθυμένο για την ιστορία που έχει περάσει. Ο Αλέξανδρος είναι ίσως ο πιο ενδιαφέρον ήρωας του έργου. Είναι ένα παιδί που ταξιδεύει από την ανοριμότητα και μια ερωτηματική στάση ζωής προς τη συνειδητοποίησή του τι πραγματικά αξίζει τη ζωή. Στην αρχή του έργου κυριαρχείται από τον θυμό, τη ζήλια, τον φόβο και τον εγωισμό. Σταδιακά όμως με την ευεργετική καθοδήγηση των γονιών του καταφέρει να αγκαλιάσει αυτό που τελικά μας ολοκληρώνει, τον διπλανό μας. Αγαπά την Αναστασία σε έναν αληθινή αδερφή του και είναι έτοιμος να μοιραστεί μαζί της τη δική του ευτυχία, χωρίς διακρίσεις και χωρίς τα πάθη που αρχικά τον κρατούν μακριά από αυτή. Η διαδρομή που ακολουθεί δεν είναι καθόλου εύκολη. Απαιτεί συνειδητοποίηση και την πόλη να αγγίξει κανείς όσο συνήθως αποφέρει να κοιτάξει μέσα του. Τελικά όμως το καταφέρνει και κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την ερημότητα και την ανθρωπιά. Η Πινελόπη τώρα το Πινέλο, γι' αυτό και η Πινελόπη γράφεται με γιώτα και σημαίτα.
1: Α, μάλιστα, καταλαβαίνω. Τώρα καταλαβαίνω.
0: Ένας φανταστικός χαρακτήρας, με την έννοια ότι δεν είναι ρεαλιστικός, είναι ένα μαγικό πινέλο με προσωπικότητα, λειτουργεί όσο απαραίτητος καταλήγει στις σχέσεις των πρωταγωνιστών και γίνεται η αφορμή για να μεταμορφωθούν οι ζωές όλων.
1: Να πούμε τώρα αφορμή και των πρωταγωνιστών των ηθοποιών, κυρία Ντούμα. Από ό,τι βλέπω είναι ο Δημήτρης Γράνης, η Καλίνογλου Τζορτζίνα, η Φωτεινή Καρακώστα, ο Πάνος Κοντέσης. Η σκηνοθεσία πάνω στο έργο σας και θεατρική διασκευή του Στρατή Πανούριο, όπως είπαμε, η πρότυπη σύνθεση του Αλέξη Κοτσόπουλου, σκηνικά κοστούμια Διονύσης Ξαξήρης, επιμέλεια κίνηση Χριστίνα Μπίτου, φωτισμοί Παναγιώτης Ψύχας και φωτογραφίες ο Νίκος Ζαχαρόπουλος και βοηθός φωτογράφου Όλγα Νιδιάρη. Βέβαια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ενωθεί εκεί στο απομηχανής θέατρο, με μεγάλη αγάπη έχουν αγκαλιάσει αυτή την δύναμη ψυχής τη δική σας και τον αγώνα του, Θοδωρή. Έτσι.
0: η δύναμη της ψυχής είναι όλο μας.
1: Ναι. Εκεί λοιπόν στο κανείς θέατρο
0: ακριβώς. Εγώ έτσι αισθάνομαι.
1: Έτσι αισθάνεστε, ναι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έχουν έρθει κοντά σας και πολλοί καλλιτέχνες άλλοι, οι οποίοι σπικάρουν και δίνουν και σε βίντεο και στο Facebook όλο τους τον εαυτό, προσπαθώντας κάτι, ένα λιθαράκι να βάλουν και αυτοί να γνωστοποιήσουν το θέμα. Να πούμε ότι στο θέατρο θα υπάρχουν και τα βιβλία σας, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να το προμηθευτεί. Και να πούμε ότι κυκλοφορούν και τα προηγούμενα βιβλία σας, να το επαναλάβουμε αυτό. Έτσι. Ναι, εκεί στο χώρο του θέατρου θα διατίθενται λοιπόν προσπόληση και τα άλλα σας βιβλία, κυρία Ντούμα.
0: Ναι, και τα πολύ βιβλία της σειράς της αγάπης.
1: Με τους ήρωες της αγάπης, Αλέξανδρο και Αναστασία κυρίως, πάνω στη σκηνή.
0: Ναι, πάνω στη σκηνή, Αλέξανδρος και Αναστασία. Και το μαγικό
1: πινέλο
0: ή πινέλο.
1: Το μαγικό
0: ναι.
1: Πινέλο ή
0: πινέλο.
1: Το πινέλο. Παγιώτη, το πινέλο.
0: Το πινέλο, ναι.
1: Η αφορμή είναι αυτό. Ίσως και η ίδια τους η εσωτερική ψυχή είναι αυτή που τους ενώνει, που βγήκε μπροστά για να διανύσει όλη αυτή την διαδρομή της προσωπικής περιπέτειας του καθενός από τους ήρωες και να τους ενώσει με αγάπη και καλοσύνη.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό το αυτονόητο που τόσο λείπει από τη ζωή μας, το ανιδιοτελές που λέμε.
0: Τα απλά πράγματα λείπουν από τη ζωή μας.
1: Να. Πινελόπη λοιπόν, το πει με γιώτα, ναι. Χριστίνα Ντούμα, σε ευχαριστώ πολύ. Από Μιχάλης Θέατρο λοιπόν, την άλλη Κυριακή ξεκινάτε, 4 Οκτωβρίου, 11.30.
0: Ναι, κάνεις ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Και θα γίνει πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Και κάθε Κυριακή.
1: Και κάθε Κυριακή. Και μέρος των εισπράξεων της παράστασης στηρίζει τον αγώνα του Θοδωρή μας.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς, Χριστίνα Ντούμα, θα εντείνουμε, αν θέλετε, τις μεταδόσεις όλων των ραδιοφωνικών σποτ μέρα νύχτα.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μέχρι την καλή μου σας.
1: Και σας ευχαριστούμε και εμείς.
0: Είστε καλά.
1: Μας δίνετε την αίσθηση ότι υπάρχουν άνθρωποι και ίσως να μην πρέπει να είμαστε τόσο απελπισμένοι όταν ο ένας μπορεί ακόμα και στα πολύ δύσκολα να δώσει το χέρι του άλλου. Θα ήθελα να φιλοξενήσω στην πορεία και στα πλαίσια του ρεπορτάζ του ιατρικού με το οποίο καταλαβαίνουμε 500 χρόνια και κάποιον, αν θέλετε, γιατρό να μας μιλήσει για τη συγκεκριμένη νόσο και να μας πει και λεπτομέρειες και πού βρισκόμαστε στο ερευνητικό επίπεδο. Οπότε θα τα ξαναπούμε.
0: Βέβαια, πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστώ.

0: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
2: Είναι η Ερτόπεν, ερτόπεν.com στο σελίδα μας, πάνω Τσάμπλα στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο, και αυτές τις πληροφορίες που ακούσατε έτσι πάρα πολύ εμπεριστατωμένα σε αυτό το τρέιλερ που ξεκινάει να μεταδίδεται με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας καρδιάς την άλλη εβδομάδα, η Boehringer Ingelheim Ελλάς πραγματοποίησε σήμερα μια εκδήλωση προς τους δημοσιογράφους, ημών δηλαδή, και μας παρουσίασε επίσημα στην Ελλάδα την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του Κοινού «Αναγνώρισε το SOS». Τώρα, είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην έγκαιρη αναγνώριση ενός πολύ σιωπηλού αλλά κρίσιμου προειδοποιητικού σήματος. Θα το δούμε, θα μας το εξηγήσει ο γιατρός. Το κεντρικό μήνυμα της πρωτοβουλίας, για να καταλάβετε, είναι «Όταν είναι free, εκπέμπουν SOS για την καρδιά σου, μη τους αγνοείς». Οπότε, όπως καταλαβαίνετε φίλοι ακροατές, νεφροί, καρδιά, υπέρταση, διαβήτης συνδέονται άρρηκτα. Πώς είναι η διαπλοκή στην Ελλάδα και όχι μόνο, κάπως έτσι διαπλέκονται τα πράγματα μέσα στον οργανισμό μας. Θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία του για άλλη μια φορά εδώ στην ΕΡΤΟΠΕΝ τον καθηγητή παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μακρυλάκη, ο οποίος είναι καθηγητής παθολογίας και μεταβολικών νοσημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Λαϊκό Νοσοκομείο, με τεράστια εμπειρία, και βέβαια πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας. Καλησπέρα, κύριε Μακρυλάκη.
3: Καλησπέρα, κύριε Μαραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμάς μας τα εξηγήσατε πολύ αναλυτικά και με το απλό τρόπο που γνωρίζετε εσείς για αυτή την απλή εξέταση που πρέπει να κάνουμε ποιοι και πότε.
3: Ναι, είναι μια εξέταση προσπάθειας ανίχνευσης νεφρικής δυσλειτουργίας, η οποία συνιστάται να γίνεται σε άτομα υψηλού κινδύνου να εμφανίσουν δυσλειτουργία των νεφρών. Ποιοι είναι αυτοί? Οι άνθρωποι που πάσχουν από διαβήτη και αρτηριακή υπέρταση. Άρα η σύσταση είναι σε αυτά τα άτομα να ψάχνουμε να βρούμε αν έχουν νεφρική δυσλειτουργία πριν εμφανίσουν συμπτώματα. Διότι η βλάβη των νεφρών είναι μια πάρα πολύ ύπουλη κατάσταση, δεν δίνει συμπτώματα παρά μόνο σε πάρα πολύ προχωρημένα στάδια, και το ευχάριστο είναι ότι μπορούμε να τη βρούμε σε αρχικά στάδια, και το άλλο ευχάριστο είναι ότι μπορούμε να παρέμβουμε, να επιβραδύνουμε αυτή την επιδείνωση και να σώσουμε τον νεφρό και τον άνθρωπο να μην καταλήξει να μπει στον τεχνητό νεφρό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η σύσταση είναι να ψάχνουμε τους ανθρώπους υψηλού κινδύνου, δηλαδή τους υπερτασικούς, τους διαβητικούς, τους καρδιοπαθείς, με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, mm-hmm. για να βρούμε αν τα νεφρά τους λειτουργούν ή όχι καλά.
2: Άρα, κύριε Μακρυλάκη, τα νεφρά δίνουν ένδειξη, μπορεί να δώσουν και ένδειξη καρδιαγγειακής βλάβης?
3: Η ύπαρξη νεφρικής βλάβης είναι στην ουσία συνυφασμένη με καρδιαγγειακή βλάβη. Μάλιστα. Διότι στην ουσία η νεφρική βλάβη είναι μια αγγειακή βλάβη. Ο νεφρός έχει αγγεία μέσα του, ναι. και όταν δυσλειτουργεί ο νεφρός, δυσλειτουργούν τα αγγεία του νεφρού. Οι αγγειακές δυσλειτουργίες στην ουσία δεν είναι σημειακές, δεν είναι μόνο στο νεφρό. Εάν πάσχουν τα αγγεία του νεφρού, αυτό σημαίνει ότι πάσχουν τα αγγεία όλου του σώματος, και τα άτομα που έχουν νεφρική δυσλειτουργία συνήθως κινδυνεύουν από καρδιαγγειακά συμπτώματα, από εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια που πεθαίνουν. Άρα η ύπαρξη νεφρικής βλάβης είναι μια ένδειξη καρδιαγγειακής βλάβης.
2: Και όταν δεν γνωρίζουμε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στα νεφρά, αν αυτό δεν έχει δώσει κάποιο σύμπτωμα, όπως συνήθως συμβαίνει?
3: Ναι, γι' αυτό η σύσταση είναι οι γιατροί, ναι. τους διαβητικούς κάθε χρόνο να παραγγέλνουν εξετάσεις ελέγχου της νεφρικής λειτουργίας. Είναι δύο απλές εξετάσεις και η σύσταση είναι μία φορά κάθε χρόνο όλοι οι διαβητικοί να κάνουν αυτές τις εξετάσεις, και αν βρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, τότε θα τις παρακολουθούμε αφενός πιο συχνά για να δούμε αν επιδεινωθεί, και δεύτερον θα παρέμβουμε και με υγιεινά δυτικά μέτρα και με φαρμακευτικά όπου χρειάζεται. Το θέμα είναι να τις ανιχνεύσουμε.
2: Και ανιχνεύεται πολύ απλά με μια εξέταση ουρών.
3: Είναι στην ουσία δύο εξετάσεις, μια εξέταση αίματος και μια εξέταση ουρών. Η εξέταση αίματος είναι πάρα πολύ συχνή, είναι η εξέταση της κρεατινίνης του αίματος. Αυτή συνήθως την κάνει πάρα πολύ συχνά ο κόσμος. Με την εξέταση αυτή της κρεατινίνης αίματος υπολογίζουμε με ένα μαθηματικό τύπο την νεφρική λειτουργία, το πόσο καλά ο νεφρός φιλτράρει το αίμα. Η δεύτερη εξέταση είναι μια ειδική εξέταση ουρών, δεν είναι αυτό που λέμε γενική ουρών. Είναι μια ειδική εξέταση ουρών όπου μετράμε μια πρωτεΐνη που φεύγει στα ουρά που λέγεται αλβουμίνη. Αυτή η πρωτεΐνη κανονικά ένας νεφρός που λειτουργεί φυσιολογικά δεν πρέπει να την αφήνει να φεύγει στα ουρά σε μεγάλη ποσότητα. Πρέπει να φεύγει σε μια απειροελάχιστα μικρή ποσότητα, έως 30 μιλιγκράμμ το 24ωρο είναι το φυσιολογικό. Ναι. Να φανταστείτε ότι μέσα σε ένα 24ωρο έρχεται με το αίμα μέσα στα νεφρά μας εκατομμύρια μιλιγκράμμ αλβουμίνης και προσπαθεί να περάσει στα ουρά. Τα φυσιολογικά νεφρά δεν πρέπει να αφήσουν την αλβουμίνη να φύγει από τα εκατομμύρια μιλιγκράμμ που μπαίνουν μέσα τους, μόνο μέχρι 30 μιλιγκράμμ στο 24ωρο πρέπει να φύγουν. Αν λοιπόν εμείς μετρήσουμε στα ουρά ενός ανθρώπου πάνω από 30 μιλιγκράμμ αλβουμίνης, αυτό σημαίνει ότι ο νεφρός λειτουργεί. Είναι λοιπόν μια απλή εξέταση να μετρήσουμε πόση αλβουμίνη απεκρίνει ο άνθρωπος στα ώρα ενός 24ωρου. Επειδή η συλλογή των όρων 24ωρου είναι πολύ μπελαλίδικη και άβολη και πολλές φορές αναξιόπιστη, δεν είμαστε σίγουροι ότι ο κάθε άνθρωπος μάζεψε σωστά τα ώρα 24ωρου, μπορεί να μας έφερε το 10ωρου, να είναι κάποιος ανοϊκός, να είναι κάποιος με ακράτη όρων κλπ. Ναι. Έχει βρεθεί ότι εάν αντί για να μαζέψουμε τα ώρα 24ωρου κάνουμε μια απλή πρωινή ούρηση και μετρήσουμε τη συγκέντρωση της αλβουμίνης στα ούρα και τη συγκέντρωση της κρεατινίνης στα ούρα και πάρουμε αυτό το λόγο της αλβουμίνης προς κρεατινίνης, αυτή η τιμή, εφόσον εκφραστεί σε σωστές μονάδες, όσα μιλιγκράμμ αλβουμίνης αντιστοιχούν σε κάθε γραμμάριο κρεατινίνης ούρων, αντιστοιχεί σε πόσα μιλιγκράμμ αλβουμίνης βάζουμε στα ώρα 24ωρο. Άρα με μια πολύ απλή μέτρηση, μια πρώτη πρωινή ούρηση, ναι, μετράμε αυτό το λόγο αλβουμίνης κρεατινίνης και αυτό μας δείχνει αν τα νεφρά λειτουργούν φυσιολογικά.
2: Δεν είναι μια καινούρια εξέταση αυτή, έτσι?
3: Όχι, υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς θα πρέπει να παραγγείλει ο γιατρός και τις δύο εξετάσεις. Εκεί είναι ένα πρόβλημα να τις βρει στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και να τις τικάρει, και την αλβουμίνη των ουρών που τη λέμε και μικρολευκοματίνη ουρών, μπορεί να την έχει ακούσει ο κόσμος, και την κρεατινίνη των ουρών, και κατόπιν το εργαστήριο να μετρήσει αυτές τις δύο εξετάσεις και να βγάλει το λόγο, να κάνει τη διαίρεση. Αλβουμίνη προς κρεατινίνη ουρών και μας δώσει ένα νούμερο, μετατρέποντας τις μονάδες κατάλληλα να το πάρουμε σε μιλιγκράμμ αναγραμμάριο. Έχουμε ζητήσει από την ΟΠΗ να τη βάλει αυτή σαν μια εξέταση, να ενώσει αυτές τις δύο, ναι, την αλβουμίνη των ουρών και την κρεατινίνη, και να την ονομάσει UACR. Από ό,τι ξέρουμε, βρίσκεται στην Επιτροπή Κοστολόγησης του ΚΕΣΥ, ναι, και ελπίζουμε κάποια στιγμή, είναι δύο χρόνια τώρα που το ζητάει και η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, και δυστυχώς έχει κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, δεν έχει προχωρήσει. Αλλά υπάρχει ξεχωριστά να παραγγείλει ο γιατρός την μικρολευκοματίνη των ουρών και την κρεατινίνη των ουρών για να πάρει το λόγο. Πρέπει να γίνεται μια φορά το χρόνο.
2: Μια φορά το χρόνο. Μια φορά το χρόνο μαζί πιθανόν με τις τακτικές εξετάσεις που κάνουμε για τον έλεγχο χοληστερόλης, πίεσης και γλυκόζης αίματος. Εκεί να τη γράψει ο γιατρός, έτσι, να τη συμπεριλάβει τις εξετάσεις αυτές.
3: Ναι. Γι' αυτό και αυτή η καμπάνια που κάνει η Μπέργκερ είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα αυτό. Ναι. Στην Αμερική, ναι, το 50% των ανθρώπων με διαβήτη ελέγχονται. Γιατί το ξεχνάνε, γιατί δεν το θυμούνται, γιατί δεν το σκέφτονται. Ναι. Οπότε που δεν είναι σπάνιο να μας έρθει ένας άνθρωπος έτοιμος να μπει στον τεχνητό νεφρό, να έχει καλά,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
3: και να μην έχει ελεγχθεί ποτέ.
2: Σωστά. Άρα μπορούμε να προλάβουμε τη βλάβη του νεφρού με αυτή την εξέταση.
3: Ναι, με αυτή την εξέταση, αν βρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, ναι, έχουμε φάρμακα, ναι, οποία έχει αποδειχθεί ότι θα επιβραδύνουν την επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Δηλαδή, αν ένας νεφρός αρχίζει να τη λειτουργεί, υπολογίζει ότι αν δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, μέσα στα επόμενα 10 με 15 χρόνια θα μπει στον τεχνητό νεφρό. Δίνοντας κατάλληλα φάρμακα, αυτό μπορεί να γίνει σε 30, 40, 50 χρόνια. Αναλόγως την ηλικία του καθενός, ναι, θα προλάβει να πεθάνει, δεν θα μπει στον τεχνητό νεφρό. Έτσι, πόσο θα. Συνήθως είναι και άτομα μεγάλης ηλικίας. Δεν θα έχει αυτή την επιδείνωση που χαλάει και την ποιότητα ζωής του να μπει κάποιος, ναι, στον τεχνητό νεφρό.
2: Άρα αυτά τα αποτελέσματα της εξέτασης συγκεκριμένες μπορούν να καθοδηγήσουν το γιατρό, έτσι, στο να ακολουθήσει κάποιες θεραπευτικές επιλογές και να διαχειριστεί τον κίνδυνο και για τους νεφρούς και για την καρδιά. Αυτά να τα ξαναπούμε, ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα νεφρή, καρδιά, υπέρταση,
3: Πολλοί
2: κόσμος έχει υπέρταση, κύριε Μακρυλάκη.
3: Ένα 40% του πληθυσμού θεωρείται ότι έχει υπέρταση και δυστυχώς υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν το γνωρίζουν. Δεν μετράνε σωστά την πίεση τους και ένα 10% του πληθυσμού έχει διαβητή και υπάρχουν άλλοι τόσοι που δεν το γνωρίζουν. Έχουν διαβητή γιατί δεν δίνει συμπτώματα εύκολα αυτές οι παθήσεις. Ναι. Οπότε είναι ένα πολύ ύπουλο πρόβλημα. Εάν βρούμε νεφρική δηλητηργία, πρέπει να φροντίσουμε να ελέγξουμε όλους τους παράγοντες κινδύνου, όπως πολύ καλά είπατε. Mm-hmm. Την πίεση, τα λιπίδια, το κάπνισμα, την παχυσαρκία, τη διατροφή, την καθιστική ζωή. Ο άνθρωπος είναι ένα σύνολο. Δεν κοιτάμε ένα πράγμα μόνο.
2: Πώς λέγεται αυτή η εξέταση για να τη ζητήσουμε, λέει στο γιατρό?
3: UACR, στα αγγλικά θα πει Urine Albumin Creatinine Ratio, λόγος αλβουμίνης προς κρεατινίνη ούρων.
2: Λόγος αλβουμίνης προς κρεατινίνη στα ουρά. Μάλιστα.
3: Ναι, ή λόγος μικρολευκοματίνης προς κρεατινίνη. Είναι, η αλβουμίνη λέγεται και λευκοματίνη, οπότε την παραγγέλνουμε ως μικρολευκοματίνη ούρων.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι διεθνής αυτή η πρωτοβουλία,
3: Είναι διεθνής πρωτοβουλία, ναι, αυτό την Μπέργκερ. Έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες από πολλούς και επιστημονικούς οργανισμούς και φαρμακευτικές εταιρείες, γιατί είναι ένα πρόβλημα που, επειδή υπάρχει λύση, είναι κρίμα να μην το κάνουμε και είναι πάθημα. Δηλαδή κάνει 11 ευρώ κάνει αυτή η εξέταση. Δεν είναι καμιά σπουδαία εξέταση. Μια φορά το χρόνο 11 ευρώ για να σώσουμε τα νεφρά, νομίζω ότι αξίζει.
2: Μάλιστα. Ρωτάει και άλλος ακροατής, δηλαδή εγώ που είμαι καρδιοπαθής, θα πρέπει ο γιατρός μου να τη γράψει αυτή την εξέταση στην ετήσια εξέτασή μου?
3: Καλό είναι να συμβουλευτεί το γιατρό, γιατί είναι εξατομικευμένα όλα αυτά, αλλά θα έλεγα ναι. Ένας καρδιοπαθής, ένας υπερτασικός, ένας διαβητικός θα πρέπει να ελέγχει την νεφρική του λειτουργία.
2: Πόσο μάλλον ένας διαβητικός. Ναι.
3: Βεβαίως, ναι.
2: Πόσους διαβητικούς έχουμε που να το γνωρίζουν ότι είναι 1,5 εκατομμύριο είναι στην Ελλάδα?
3: Γύρω στο 1 εκατομμύριο με 1 εκατομμύριο 200.000 άτομα υπολογίζουμε ότι έχουμε στην Ελλάδα διαβητικούς.
2: Μάλιστα. Να πούμε ότι η πρωτοβουλία αυτή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αναγνώρισε το SOS, υλοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη, όπως είπατε, 7 ιατρικών εταιριών, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Καρδιολογικής, της Εταιρείας Υπέρτασης, της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της οποίας είστε και πρόεδρος, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Ελληνικού Δικτύου Διαβήτη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και της Ελληνικής Εταιρείας Αθυροσκλήρωσης. Πολλοί κόσμος. Και βέβαια και η Ενώση Ασθενών. Ελωδή, Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών, Ποσασδία και Πανελλήνιο Σύνδεσμο Πασχόντων από Καρδιοπάθειες. Η πρωτοβουλία, εντάξει, την ανακοινώνουμε τώρα. Ξεκινάει επισήμως την ερχόμενη εβδομάδα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Και βέβαια θα υπάρξει ένα πλάνο ενημέρωσης και με το σποτάκι που ακούσαμε και με άλλα τηλεοπτικά για να λάβει γνώση ο κόσμος. Αλλά στην ουσία, κύριε Μακρυλάκη, είναι και θέμα, όπως λέτε, του ΕΟΠΗ, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, να την εντάξει αυτή την εξέταση.
3: Ναι, να την εντάξει πιο απλά. Γιατί αυτή η υπάρχει, όπως είπα, λίγο πιο μπελαλή.
2: Να είναι οι δύο σε μία.
3: Να κάνει το δύο σε μία για να μπορεί. Εκείνο που γίνεται μερικές φορές είναι ότι κάποιος γιατρός είτε το ξεχνάει, και δεν το σκέφτεται και τι κάνει μόνο τη μία.
2: Ναι.
3: Αν κάνεις μόνο την αλβουμίνη των ύρων, δεν μπορεί να πάρεις το λόγο. Οπότε μετά ξανακάνουμε και ξαναξοδεύουμε χρήματα. Επομένως, αν τη βάλει η UACR, ο ΕΟΠΗ δεν θα μπορεί να γίνει λάθος. Η καμπάνια αποσκοπεί και να ενημερωθεί ο κόσμος για να τη ζητάει και αυτούς γιατρούς.
2: Σωστό, να τη ζητάει.
3: Για αυτά το χρόνο ήθελα μια εξέταση των νεφρών.
2: Ναι, βέβαια. Μια απλή εξέταση είναι. Αυτό μας δώσετε να καταλάβουμε και στη συνέντευξη.
3: Μια πρώτη προημιούρηση.
2: Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο διαβήτης βλάπτει τα ζωτικά όργανα. Και εφόσον μπορούμε να βρούμε μια νεφρική, πιθανή νεφρική δυσλειτουργία στα πρώιμα στάδια και να τη θεραπεύσουμε, μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, έχουμε και άλλα να πούμε σε άλλη εκπομπή, γιατί μάθαμε και άλλα πράγματα σχετικά με το διαβήτη σήμερα, ούτως ή άλλως, για το πώς αντιμετωπίζεται, πώς μπορεί ο καθένας να έχει την ποιότητα ζωής του, έτσι, έχοντας και διαβήτη. Περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί είπαμε ότι είναι νεφρή, καρδιά, υπέρταση. Πραγματικά είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό γιατί η χρόνια νεφρική νόσος πραγματικά αποτελεί για το γενικό πληθυσμό ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. και συνήθως εξελίσσεται σιωπηλά, έτσι, δεν δίνει συμπτώματα.
3: Και για το κράτος, αν κάποιος άνθρωπος δει στον τεχνητό νεφρό τα χρήματα που θα αξιολέψουμε για να τον θεραπεύουμε, είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, οι εξετάσεις που κάνουμε είναι απειροελάχιστο το κόστος. Και η ποιότητα ζωής χαλάει, η οικογένεια επηρεάζεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να προλάβουμε την καταστροφή των νεφρών. Και μπορεί να γίνει εύκολα. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Αυτό είναι το σημαντικό. Πολύ ωραία. Πιστεύω ότι γρήγορα πρέπει να βρεθούμε στο σωστό δρόμο, αλλά ήδη να λάβουμε γνώση με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη τύπου και την εκστρατεία που κάνει πολύ δυναμικά η Μπέριγκερ. Αναγνώρισε το SOS.
3: Θα θέλαμε και από το ΚΕΣΥ στην Επιτροπή Κοστολόγηση να το κοστολογήσει επιτέλους για να προχωρήσουμε.
2: Άμα μας λέτε ότι είναι και πολύ φτηνό και με αυτό θα γλιτώσει το κράτος πάρα πολλά λεφτά, νομίζω ότι είναι υποχρέωση, θα έλεγα, του κράτους η ένταξη μιας τέτοιας πολύ σημαντικής εξέτασης που μπορεί πολύ έγκαιρα να διαγνώσει πιθανό πρόβλημα στα νεφρά. Έτσι. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Κύριε Μακρυλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας.
3: Ευχαριστώ.
2: Θα τα πούμε σύντομα πάλι.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και όλους εσάς, μένετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Open. Λίγο να σκεφτόμαστε, λίγο να έχουμε την ελευθερία της έκφρασης, ελεύθερα, γενναία, μη σκύβουμε το κεφάλι και, εν πάση περιπτώσει, να καταλάβουμε ότι ό,τι μας λένε στην τηλεόραση δεν είναι αυτό που συμβαίνει. Πίσω από αυτά υπάρχουν πολλά χειρότερα. Πώς λέμε εμπόριο πλάσματος, λέω τώρα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Α! Τι! Πέθανε!
3: Ποιος? Η αισθητικός!
2: Εντελώς!
4: Εντελώς!
2: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
2: Πού?
5: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
2: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε.
6: Το πτώμα!
2: Τον καζόν!
4: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
2: Είστε όλοι καλεσμένοι.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
9: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
10: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου? Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
13: Οι Γκάτσο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτσο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Πόδιο τη χειμερινή σεζόν. Λες και είμαστε χειμερινή κολεξιόν, ρε φίλε.
1: Μπήκε ο
0: χειμώνας. Καλά, σήμερα είναι χάλια.
1: Σήμερα μπήκε ο χειμώνας, αύριο πάλι θα έχει 28 βαθμούς κατέβει.
0: Με ξύπνησε ένας κεραυνός που έπεσε. Ένας που έπεσε.
1: Και εμένα έπεσε ένας δίπλα στο σπίτι μου ακριβώς.
0: Ένας που δίπλα.
1: Ματώνιασα, δηλαδή.
0: Ένας έπεσε, με ξύπνησε, δεν ξέρω τι ώρα ήταν, κάτι μία. Μια παρά.
1: Ναι, κάπου εκεί έβλεξε καλά.
0: Και λέω καλά πήγε αυτό με επιτυχία. Κοιμήθηκα μέχρι τις 6.30, εντάξει.
1: Καλό.
0: Τα κατάφερα. Εξηγήστε μου, Αλέξανδρος Τσάκος Γιάννης Μπουράνης, πάνω στο τσάπια στα ηχητικά. Το μισό μου στόμα έχει μουδιάσει από τον οδοντίατρο.
1: Ερτόπεν. Πάθενο radio.
0: Ναι, και πώς game radio. Συντονιστείτε έτσι εδώ μέχρι τις 8. Να πούμε μόνο εφιολίκα.
1: Μόνο μπάσκετ σήμερα. Όποιο ήρθε εδώ για ποδόσφαιρο να πάει σπίτι του. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ποδόσφαιρο.
0: Όλοι σπίτια σας.
1: Ναι, ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Γιορτές, χαρά, πανηγύρια. Μάλλον.
0: Ναι.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Να πω ότι μου στείλαν κωδικό για να μπω σε ένα στο fantasy. Σε ένα πρωτάθλημα έτσι με φίλους, δεν έχω ιδέα από φάνταση. Πρέπει να.
1: Να μπείτε heads up να διαβάσετε τα 5 καλύτερα picks.
0: Εννοείται και Spock Spectrum να μπείτε. Ναι, τώρα να μπείτε που βγήκαμε στον αέρα. Spock Spectrum. Α, δεν μπορώ να το πω, τη λέει ανέτο. Δεν ξέρω πώ θα πάει αυτή η εκπομπή με μισό στόμα.
1: Έλα μου, δεν συνήθεια. Μόνο να μην δαγκώσει τη γλώσσα.
0: Όχι, δεν ξέρει τι. Είχα σφράγισμα και μου έκανε.
1: Σήμερα.
0: Ναι, τώρα 5 ώρα.
1: Α, okay.
0: Και μου έκανε αναισθησία τοπική, ρε παιδί μου και τέτοια, αλλά αυτό ακόμα μου διασμένο είναι.
1: Καλά, ναι, θέλει να το χωνάω να πει.
0: Λοιπόν, heads out να μπείτε, ναι, heads out.net, sportspectrum.net.
1: Για το fantasy το είπα αυτό.
0: Αβγάφω, ρε.
1: Να πούνε heads out, αλλά ναι. Μπείτε sportspectrum, ναι.
0: Ευχαριστώ, ρε, που στηρίζεις.
1: Επειδή είπες για fantasy, μωρέ.
0: Είσαι και εσύ ένας από εμάς. Και sportspectrum που ξεκίνησε το δεύτερο παιδί μας.
1: Καλά, καλή αρχή να πούμε.
0: Να πούμε καλή αρχή και εκεί έχουμε περιεχόμενο μπάσκετ, ποδόσφαιρο, Φόρμουλα 1.
1: Εσάς που σας είπα να φύγετε πριν, πηγαίνετε εκεί.
0: Ναι, στοιχηματικά κτλ. Τώρα εντάξει, με Ευρωλίγκα μπούμε και πιο δυνατά λίγο. Και NBA μετά. Γιατί εντάξει, τα λέμε καλά για φόρμουλα, για ποδόσφαιρο, αλλά μπασκετικά.
1: Μπασκετικά είμαστε.
0: Τα λέμε πιο καλά. Ξυνέβη ο Λίγκα, γκρίνια στον Ολυμπιακό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτά.
1: Πάλι.
0: Ναι, γκρινιάζουν όλοι για όλα. Ότι θέλει τρία, θέλει τρία, δεν σου στάνουν καλά στο τέσσερα πέρα του Βεζένκοφ. Μοντέρο θέλει χρόνο και πρέπει να μπει σε διαφορετικό mood.
1: Μια χαρά ήταν ο Μοντέρο.
0: Μακιντέιρ δεν ήταν καλός.
1: Εντάξει.
0: Αυτά ακούω, αυτά διαβάζω.
1: 22 Σεπτεμβρίου.
0: Είναι ωραία.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός πήγε σε επανάληψη του τελικού της Ευρωλίγκας το περασμένο Σάββατο.
0: Σάββατο.
1: Σάββατο, ναι.
0: Στο Αμπουντάμπι νίκησε τη Φενέρ, έχασε τη Ρεάλ.
1: Το τελικό δεν τον είδα πολύ. Δεν μπόρεσα, ήμουν εκτός εκεί την ώρα τέλος πάντων. Τον ημιτελικό είδα λίγο με τη Φενέρ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έδειξε αυτό, ότι θέλει χρόνο. Όλα αυτά που είπανε, που είπες πριν που αναφέρονται, ισχύουν. Αλλά οκ, okay, είναι 22 Σεπτέμβρη. Θα ήταν μη λογικό να μην είναι καλός.
0: Θα πω τι μ' άρεσε, τι μ' άρεσε. Αλλά πες και εσύ.
1: Ξέρεις τι, εμένα μ' άρεσε το ότι τον είδα να μεταφέρει λίγο το παιχνίδι προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Με τον Μοντέρο, τον Μακιντάιρ, τον Φουρνιέ και τον Ντόρση που εντάξει, ήταν και από πέρυσι αυτή. Θα δούμε περισσότερο παιχνίδι έτσι από την περιφέρεια, λίγο πιο επιθετική την περιφέρειά του ας πούμε. Με περισσότερους εκτελεστές εκεί και δημιουργούς. Εντάξει, ο Βεζένκοφ θα είναι σταθερή αξία. Το ξέρουμε αυτό.
0: Ο οποίος παίζει και με θέμα στον αγώνα.
1: Ναι.
0: Στον αριστερό αγώνα.
1: Εντάξει, θα το ξεπεράσει. Δεν είναι
0: ναι, αλλά φαίνεται ότι ακόμα την ενοχλεί. Δηλαδή, αν υπήρχε νομίζω κανονική προετοιμασία και όχι πρώτα επίσημα μάτς, θα έμενε εκτός.
1: Εντάξει, πρακτικά παιχνίδια προετοιμασία ήταν
0: και αυτό. Ναι, εντάξει.
1: Δεν τελειώμαστε. Εντάξει. Η Ρεάλ, να σου πω κάτι, η Ρεάλ που την είδα στον ημιτελικό. Είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Ωραία ομάδα.
1: Και φαίνεται...
0: Ωραία ομάδα και τρέχουν.
1: Και φαίνεται να ταιριάζει στο Μάρτιν.
0: Ναι. Και οι παίκτες που πήρε ταιριάζουν. Mm-hmm. Δηλαδή και ο Πεαντίγια, εντάξει, ο Πεαντίγια έχει τη Βαλένθια το ίδιο σύστημα. Και ο TLC, ο Τιμωτέ Λουαλού Καμπαρό.
1: Σαν μάρκα τηλεόραση.
0: Ναι, TLC είναι τέλειο. Καταρχάς είναι έβυχο. Ξεκινάω αυτό.
1: Είναι έβυχο.
0: Δεν ξέρω τους.

0: τους ψηλούς πώς θα παίξουν. Δηλαδή ο Τζόνς πώς θα παίξει.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Αυτή δεν έχουν πολύ εμπειρία.
0: Ναι, δηλαδή, έδωσαν πράγματα βέβαια. Και ο Ταβάρες ήταν πολύ καλός, MVP του Super Cup.
1: Εντάξει, ο Μαρτίνε δεν
0: στηρίζεται. Ταβάρες ήταν πολύ καλός στον ημιτελικό επίσης.
1: Δεν στηρίζεται πάρα πολύ στο να πάρει πράγματα, παίρνει συγκεκριμένα πράγματα στους ψηλούς.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, πλέον ο Ταβάρες είναι.
1: Εντάξει, ο Ταβάρες είναι σταθερή η αξία, είναι γνωστή η αξία, ας πούμε. Για τον Ολυμπιακό, κάτι άλλο που είδα. Εντάξει, νομίζω αυτό που είπαν 3-4, ίσως χρειαστεί ακόμη μια προσθήκη εκεί πέρα. Γιατί ο Φουρνιέ δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υποστηρίξει το 3. Λόγω μεγέθους, θα πω. Γιατί πλέον το μέγεθος στην Ευρωλίγκα έχει μεγαλώσει και εκεί.
0: Δεν ήταν όμως αυτό το θέμα του Ολυμπιακού.
1: Δεν ήταν αυτό, έκανε πολλά λάθη.
0: Δηλαδή δεν το 3, ήταν ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία για την εποχή και επιθετικά και αμυντικά δεν υπάρχει καμία συνεννόηση.
1: Ναι,
0: δηλαδή αμυντικά έφαγε ο Ολυμπιακός πάρα πολλά ελεύθερα σουτ. Κακές, ναι, ναι, ναι, κακές συνεργασίες, κακή επικοινωνία στην άμυνα. Το οποίο είναι λογικό γιατί άλλαξαν παίκτες και έφυγαν παίκτες που εντάξει αν εξαιρέσει τον Peters, οι υπόλοιποι έδιναν πολλά στην άμυνα. Και μέχρι είναι... και ότι λείπει ο Γουόκα πάξω από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ότι. Πριν δεν έλειπε, ας πούμε.
1: Να πούμε ότι είναι και διαφορετικοί είδους παίκτες αυτοί που είναι στην περιφέρεια πλέον.
0: Εντάξει, ο Μακιντάιρ δεν είναι. Απλά ο Μακιντάιρ έχετε από ένα σύστημα του Αστέρα, του Ερυθρού Αστέρα. Αστέρα, δύο πολύ φιλικά.
1: Του Ερυθρού Αστέρα. Που, δεν πολύ.
0: Ναι, που είχε πάρα πολύ την μπάλα στα χέρια του. Οπότε ναι. Στο σύστημα του Ολυμπιακού που ο Άσος δεν έχει τόσο την μπάλα στα χέρια του. Εντάξει, δηλαδή ναι, θέλει χρόνο. Φυσικά ο Μακιντάιρ του τρίτου δεκαλέπτου με τη Ρεάλ ήταν απίστευτο. Πρέπει να δώσει 6 assist.
1: Έχει τρομερή ποιότητα τώρα. Ναι. Συζητάμε, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή φεύγαν οι assist, δηλαδή φεύγαν οι πάσεις με τα χέρια.
1: Έχει τρομερό vision σαν παίκτης. Δηλαδή,
0: Ολυμπιακός και ένα καλό πεντάλεπτο στην τρίτη περίοδο. Ναι. Η δεύτερη του, η second unit ήταν καλή. Δηλαδή μαζεύτηκε η διαφορά στη δεύτερη περίοδο και ήταν πολύ καλό το ξεκίνημά του στην τρίτη. Mm-hmm. Που γύρισε και το match πέρασε μπροστά και. Αλλά μετά δεν είχε καμία συνοχή στην άμυνα. Δηλαδή όταν τρώσε 93 και 90.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς. Και είναι φυσιολογικό, δηλαδή θα δέχεται, θα το δούμε αυτό πολύ. Έτσι είναι όταν ξαναφτιάχνεις λίγο το roster, γιατί έχει κάνει πρακτικά. Είναι νέα ομάδα πρακτικά στην περιφέρεια κιόλας. Που εκεί νομίζω ήταν το θέμα περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή. Συν ότι έλειπε ο Μιλουτίνοφ, οπότε αυτό εντάξει, προκαλεί ένα. Σαν rebound δεν βοηθάει. Δηλαδή παρατήρησε ότι ο Χολ ήταν πολύ καλός. Ναι. Και με τη Φενέρ ήταν φοβερός, 12-12 rebound.
1: Εντάξει, από πέρυσι.
0: Με την Ρεάλ ήταν επίσης καλός και απέναντι στον Ταβάρες, αλλά δεν ήταν καλός ο Τζόουνς. Δηλαδή ο Τζόουνς δεν είχε αμυντικά με τη Φενέρ τέταρτη περίοδο, βοήθησε. Δηλαδή αυτό το σχήμα που, ήταν, που γύρισε το μάτσο αυτή η πεντάδα. Με τη Ρεάλ δεν βοήθησε. Επίσης ήταν επιθετικά κακός γιατί δεν πάταγε καλά. Πάταγε σε λάθος χρόνο, δηλαδή δεν υπήρχε συγχρονισμό.
1: Δεν είχε ρυθμό.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν ήταν καλό όλο αυτό το
1: κομμάτι. Και να πούμε ότι ο Τζόνς χρησιμεύει σαν παίκτης πολύ σε άμυνα με αλλαγές.
0: Ναι,
1: όταν
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν συμβαίνει αυτό, είναι εκτεθειμένος γιατί τακτικά μέσα στη ρακέτα δεν είναι πολύ καλός.
0: Και επίσης δεν κατάλαβα γιατί δεν πήγε ο Ολυμπιακός σε άμυνα με αλλαγές.
1: Δηλαδή, δεν πήγε. Ναι.
0: Δεν πήγε. Δηλαδή αυτό το να πιέσουν το χειριστή δεν λειτουργήσε. Ήταν πολύ καλός ο Μαλεντόν, πολύ καλός ο Καμπάτσο. Με 9 assist νομίζω. Και ήταν καλός και ο Φελής. Ναι. Μ' άρεσε ο Φελής στον Ολυμπιακό να πω.
1: Αρχίσαμε τώρα.
0: Όχι, όχι. Μ' αρέσει αυτό. Τον παρακολουθώ καιρό. Τον παρακολουθώ καιρό. Και τον παρακολουθώ και όχι μόνο με τη Ρεάλ στην Ευρωλίγκα και στην ΑΣΕΜΠΕ το βλέπω πολύ. Δηλαδή παίξει ο οποίος ταιριάζει σε αυτό το να μπει τέτοιο. Να κάνει μπουκα, α πούμε, να βάλει όταν παίξω. Δεν έβαλε το σου στον τελικό. Πάλι καλά. Έβαλε το χθεσινό. Το οποίο βέβαια διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός για φάουλ. Επιθετικό στο Μοντέρο. Που θα ήταν επιθετικό και βολές. Γιατί πια έχει αλλάξει ο κανονισμός από φέτος. Νομίζω από φέτος. Ότι σε πέντε ομαδικά οποιοδήποτε επιθετικό είναι βολές. Το οποίο νομίζω δεν ίσχυε. Και είναι καθαρό επιθετικό του.
1: Νομίζω ήταν. Του TLC. Με το NBA.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, πρέπει να γίνει μια. Πρέπει να γίνει μια εξέλιξη κάποια στιγμή. Εμένα μου άρεσε τον Ολυμπιακό το ότι επιτέλους υπάρχει απειλή από το ένα.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικό.
0: Από τον Άσο. Δηλαδή έχει σταματήσει να λες ότι θα παίζει άντερ τον Άσο. Δηλαδή αυτή η εξάρτηση από το walk-up και που δεν σούταρε ή σούταρε με, και έλεγε ξέρω εγώ ποιο θέλω να με το βάλει. Και δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Το έδινα το σούτ.
0: Δηλαδή και ο Μακιντάιρ θα βάλει τα σούτ και ο Μοντέρο θα βάλει τα σούτ προφανώς. Υπάρχει και το να μπει μέσα, δηλαδή ατομικό παιχνίδι, να περάσει τον αντιπαλό σου. Τζόζεφ πολύ καλό. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορετική διάσταση. Μ' άρεσε ο Γουόρντ πάρα πολύ. Τάισον Γουόρντ έδωσε πολλή ενέργεια και έπαιξε καλά μυαλωμένα, αν εξαιρέσει κάποια χαζά φάουλ που είναι το σύνδεσμο του Γουόρντ από τα κατάλοιπα της Παρίας, ας πούμε. Γενικώς μ' άρεσε πολύ η εικόνα του. Δεν μ' άρεσε καθόλου η εικόνα του ότι δεν υπήρχε κίνηση, δηλαδή κόλλαγε η μπάλα πολλές φορές. Δείγμα του ότι δεν υπάρχει καμία χημεία με το εξωπαιδευτικό ακόμα. Δηλαδή πολλές φορές κόλλαγε η μπάλα και υπήρχαν κάποιες επιθέσεις που νιώσαν μόνο με τρίπλα ή μία πάσα και σουτ,
1: ναι,
0: τα οποία δεν ταιριάζουν. Θεωρώ ότι με επιστροφή Μιλουτίνοφ θα διορθωθούν και θα υπάρχει ένα παιχνίδι από το post πιο εύκολα και να ανοίξουν και οι δρόμοι πιο εύκολα. Και γενικώς βλέπω και πεντάδες που σχηματίζονται ήδη, δηλαδή McIntyre Dorsey, Ward στο 3, η Παπα-Νικολάου επίσης. Που Παπα-Νικολάου επίσης πιστεύω θα έχει ρόλο στον Ολυμπιακό όπως είχε πέρυσι. Δηλαδή δεν μου κάνει εντύπωση άμα τον δω στην πρώτη πεντάδα πάλι.
1: Ναι,
0: μ' άρεσε όμως πάρα πολύ η δεύτερη πεντάδα, δηλαδή φωνάζουν όλοι για τον Ολυμπιακό να πάρει παίξει το 3 ή τον Διαλό ή τον Χεζόνια, δεν υπάρχουν άλλοι. Ή τον Μπουλακίδα, οκ. Okay. Ναι, μισή σεζόν στο. Ναι, προφανώς, γιατί έχει ελληνικό διαβατήριο. Δεν το έχει, πρέπει να το πάρει νομίζω.
1: Ναι, βασικά δεν το
0: επειδή είναι Έλληνας, πρέπει να το πάρουμε. Είναι διαβατήριο. Αυτό το κλασικό ρε παιδί μου.
1: Να πούμε ότι ο Πουλακίδας δεν είναι έτοιμος για επίπεδο Ευρωλίγκα.
0: Νομίζω δηλαδή, ναι. Ούτε για NBA νομίζω ότι.
1: Είναι. Όχι.
0: Δηλαδή έπαιξε στον Dallas, συγγνώμη, σε διακόπτω. Έπαιξε στον Dallas επειδή τον παρακολουθούσα πέρυσι, αλλά στον Dallas ήταν σκορποχώρια πράγματι και μετά. Δηλαδή ήταν ο Flag, ήταν ο Marshall, ήταν δηλαδή, οι παίκτες που μπορεί να βάλουν 20 πόντους 30 και ο Πουλακίδας.
1: Ναι. Εντάξει, ο Πουλακίδας δεν είναι έτοιμος για αυτό το επίπεδο γενικά. Δεν υπάρχει λόγο να το συζητάμε γενικά. Για αυτό που είπες για τους περιφερειακούς, αυτό που, για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού βασικά, αυτό που είπες ρε παιδί μου είναι θέμα χημίας νομίζω και να μάθουν λίγο το παιχνίδι των άλλων, δεν έχει να κάνει δηλαδή. Ο Ολυμπιακός δεν θα παίζει, ξέρω εγώ, hero ball, ξέρω εγώ, με το Μοντέρο και το Μαγκιντάρι και αυτά.
0: Θα ανοίξουν οι διάδρομοι σιγά σιγά.
1: Θα ανοίξουν και αυτό που είπες επίσης, ότι δεν θα παίζει πλέον η άμυνα under, θα βοηθήσει πολύ και το Βεζέκο, βοηθήσει και το Μιλουτίνοβ. Θα βοηθήσει δηλαδή παίκτες που είναι πιο ψηλά μέσα στο γήπεδο, ώστε να βρίσκουν πιο εύκολα χώρο για να σουτάρουν, για να εκτελέσουν, για να τελειώσουν φάσεις. Αυτό. Εγώ δεν ανησυχώ λίγο. Δεν ανησυχώ καθόλου από αυτά που είδα από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι φυσιολογικά όλα.
0: Δεν υπάρχει ανησυχία μα. Σε καμία ομάδα δεν υπάρχει ανησυχία αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω μέσα σε. Εντάξει. Σε τον Παναθηναϊκό π.χ. που του λείπουν 5 παίκτες με τραυματισμό. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να ανησυχεί τώρα αν η ομάδα με 5 προπονήσεις θα παίξει καλά. Αυτό το είπε και ο Μπράντοβιτς και ο Μπαρτζόκας. Όλοι το έχουν πει αυτό. Δηλαδή και η Ρεάλ που έπαιξε καλά παίζει, εντάξει, παίζει αφύσικα καλά για την εποχή. Και η Φενέρ έπαιξε καλά. Και η Ντουμπάι είχε. Νομίζω υπάρχει πολύ ποιότητα φέτος στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή και η Ντουμπάι ήταν πολύ καλή ομάδα. Η Φενέρ ήταν πολύ καλή. Χωρίς ψηλούς.
1: Ναι. Εντάξει, και η Ντουμπάι ήταν. Είχαμε πει και την προηγούμενη εκπομπή ότι η Ντουμπάι φέτος έχει στόχο να πάει στο Final Four. Βάσει κινήσεων τουλάχιστον. Κατά τα άλλα, εντάξει, γενικά μην περιμένει να δούμε τίποτα τρομερό. Αυτό μόνο η Real φαίνεται πολύ καλή στην αρχή. Και η Φενέρμπαχτσε έδειξε λίγο ότι θέλει χρόνο.
0: Φενέρ είναι πολύ γεμάτη ομάδα.
1: Πολύ γεμάτη ομάδα. Θέλει δουλειά στο αμυντικό κομμάτι, νομίζω. Έδειξε δηλαδή λίγο εκεί αδυναμία. Αλλά και αυτή, επειδή έχει βάλει πολλούς παίκτες στην περιφέρεια, δεν είχε καλή περιφερειακή άμυνα.
0: Μα είναι 9 παίκτες καινούργοι. Δηλαδή από αυτούς που είναι υψηλοί να είναι 2 ή 3 που έχουν έρθει, αλλά είναι στο 2-3 που παίζουν όλοι. Δηλαδή ήρθε ο Κλάιμπερν, δηλαδή παίκτες που θέλουν την μπάλα στα χέρια τους. Δηλαδή ο Σίλτς, ο Κλάιμπερν, ο Φόρεστ. Υπάρχει ήδη ο Χόρτον Τάκερ με τον Μπόλτουιν. Αλλά είναι ομάδα η οποία νομίζω θα παίξει πιο ψηλά.
1: Σε πιο
0: μεγάλη ταχύτητα, γιατί πέρυσι έπαιζε αργό μπάσκετ αρκετά και νομίζω θα είναι κομβικός και ο Κι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να του ενώνει λίγο.
1: Έπαιξε αρκετά.
0: Ναι. Και ήταν και καλός, δηλαδή μπορεί να δώσει να κολλήσει αυτό το σύστημα.
1: Εντάξει.
0: Και στους ψηλούς ότι πάρει από Μπίρχαμ. Μπίρχαμ.
1: Δεν ξέρω πώς διαβάζει.
0: Δεν πειράζει. Και Σίλβα.
1: Και Σίλβα, ναι.
0: Ναι, και το Μέλι που εντάξει, θα θυρεί αξία ο Μέλι.
1: Εντάξει, ομάδα για Σκεβίτσου να τρώει 90 πόντους και 80 μέσο όρο θα είναι δύσκολο να δούμε. Δηλαδή θα βελτιωθεί πιστεύω η άμυνα της ομάδας αυτής. Γιατί έχει και τα προσόντα να το. Έχει και τους παίκτες και τα προσόντα να το κάνει στο ρόστερ της. Κατά όλα αυτό. Γενικά ψυχραιμία να πω.
0: Ναι.
1: Ξέρω τι λέγανε για μεταγραφές και τέτοια. Ψυχραιμία.
0: Ξέρεις ότι αυτά ξέρεις, είναι όπως πέρυσι. Ακόμα και φέτος που έχει κατακτηθεί ο στόχος Ευρωλίγκας, που είναι αντιντάρμενα στην Ευρωλίγκα. Οπότε θεωρητικά δεν υπάρχει αυτό. Αν αρχίσει και έχει ήττες, θα υπάρχει και γκρίνια.
1: Εντάξει, αυτή την γκρίνια όμως περισσότερο ανταγωνισμός με το.
0: Ναι, γιατί λέει θα μείνει. Δηλαδή, το αντίστοιχο ότι θα χάσει, θα μείνει πίσω. Και μετά πρέπει να τρέχει να καλύψει το έδαφος κτλ. Και το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα 7 στα 8 που παίζει εκτός. Δηλαδή από τα πρώτα του 8 παιχνίδια τα 7 είναι εκτός έδρας. Μετά από Νοέμβριο είναι που μπαίνει, νομίζω από τέλειο Οκτώβριο είναι που μπαίνει σε ένα σέρι παιχνιδιών εντός έδρας. Και με ανάλογα το πότε θα μπει και στο Ειρήνης και Φιλίας να παίξει.
1: Ναι, που... γιατί τα πρώτα παιχνίδια δεν θα τα παίζει στο. Θα παίζει στα Μέλλα Αρένα.
0: Που ανάθεμα κι αν ξέρουμε δηλαδή. Γιατί ο καθένας λέει δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, ο καθένας λέει ότι να είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο άλλος λέει ο Φεβρουάριο και βλέπουμε, ο άλλος λέει Μάρτιο και βλέπουμε, ο άλλος λέει Ιανουάριο και βλέπουμε.
1: Πήγα πιο πίσω.
0: Νομίζω θα είναι Φεβρουάριος. Δηλαδή για μένα θα είναι Ιανουάριος ή Φεβρουάριος. Αποκλείεται να μπει ο Ολυμπιακός πιο νωρίς. Αλλά για να κλείσω είναι Ολυμπιακό, εγώ αυτό που είδα ήταν ότι είναι καλό το ότι υπάρχει μια σταθερά, το ότι ο Μοντέρο με τον Ντόρσεϊ, ο Μοντέρο με τον Φουρνιέ θα πηγαίνει στη δεύτερη πεντάδα. Εκεί μπορεί να βοηθάει ο Τζόζεφ, ο Παπα-Νικολάου. Μ' αρέσει ο Τζόζεφ να βοηθάει σχέση με Παπα-Νικολάου, ας πούμε. Εκτός αν πάει ο Γουόρντ δεύτερη πεντάδα, Παπα-Νικολάου στην πρώτη. Αλλά μου φαίνεται το Ντόρσεϊ, Μακιντέρ, Παπα-Νικολάου, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Θέλει ίσως λίγο κάτι διαφορετικό. Πρέπει να αποκτηθεί, εντάξει, να αποκτηθεί χημεία σιγά σιγά και επικοινωνία με τον Βεζένκοφ, είναι πολύ σημαντικό για να γίνει και επιδραστικός και αυτός στην επίθεση, γιατί με τη Φενέρ δεν ήταν, πήρε μόνο, έβαλε 7 πόντους με 5 σουτ.
1: Ναι.
0: Με την Ρεάλ έβαλε 22, κάτι 20-22 έβαλε, και ήταν πολύ πιο καλός και πολύ πιο καλές συνεργασίες του και με το Μοντέρο, με το Φουρνιέ, που εντάξει, το Φουρνιέ γνωρίζονται έτσι κι αλλιώς, αλλά κυρίως με Μακιντάιερ ήταν σημαντικό αυτό. Μ' αρέσει ο Γουόρντ, περιμένω ο Μιλουτίνοφ να δώσει πράγματα και να βοηθήσει αρκετά και περιμένω ο Ολυμπιακό να κερδίσει τα εύκολα μάτς για να μην έχει τις περσινές γκρίνιες. Δηλαδή αν θυμάσαι που μέχρι πέρυσι που τον μέχρι την Βαλένθια,
1: ναι,
0: μέσα Δεκέμβρη,
1: ναι,
0: που υπήρχε γκρίνια και ότι δεν παίζουμε καλά και δηλαδή να μην χρειάζεται να γίνει όπως πέρυσι που έγινε meeting παικτών για να πάει ο Φουρνιέ στη δεύτερη πεντάδα και να δούμε ό,τι είδαμε. Τι άλλο να σου πω, δεν μ' άρεσε η άμυνα αυτό, πολλά ελεύθερα σουτ, κακές συνεργασίες, κακή επικοινωνία, όχι χέρια επίσης, το οποίο σημαίνει χέρια στην άμυνα ήταν μόνο σε κάποιο σημείο στη δεύτερη περίοδο και σε ένα πολύ καλό κομμάτι της τρίτης περίοδου. Αυτό, δεύτερη περίοδο που γύρισε το μάτς και τρίτη που προσπέρασε ο Ολυμπιακός. Πρώτη και τέταρτη δεν υπήρχε πολύ καλή τέτοια. Φυσικά εντάξει, μπορεί να σου λέει ότι είναι αρχής χρονιάς, δεν ρισκάρω, δεν παίζω, δεν. Πάει στην Μπασκόνια ο Ολυμπιακός,
1: ναι.
0: Την Πέμπτη να πούμε, 9.30 ώρα. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα με...
1: 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Πόσα μάτσα έχει, 7 την Πέμπτη, 3 την Παρασκευή.
1: Ναι, 7 την Πέμπτη.
0: Και 3 την Παρασκευή, Έχει ένα πολύ ωραίο μάτς. Την Παρασκευή Μπεσίκτας Βαλένθια, που είναι το μάτς Μπεσίκτας στην Ευρωλίγκα, ξεκίνημα στην Τουρκία. Ωραία ομάδα Μπεσίκτας, επίσης να πω.
1: Την έχεις δει?
0: Ναι, φέτος. Και μου αρέσει και το ρόστερ της και παίζει τώρα 8 η ώρα τελικό Super Cup με τη Φενέρ.
1: Ναι.
0: Ωραίο μάτς. Να πούμε ότι έχει Ντουμπάι Ρεάλ.
1: Να πούμε το πρόγραμμα.
0: Το θυμάμαι, μην αγχώνεσαι. Ντουμπάι Ρεάλ σε 7. 7 η ώρα επίσης Χάπολ Τελαβίβ με Μπάγερ Μονάχου. Επιστροφή και ο Κουμπάι της.
1: 8 το λέει αυτό, δεν ξέρω.
0: 7 ήτανε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πάνω
0: 8 το λέει.
1: Εδώ το λέει 8.
0: Α, εντάξει, 8, οκ. Okay. Ερυθρός Αστέρας με Ζαλγίρις Κάουνας σε 9. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρή 9 και 4. Θα πούμε για Παναθηναϊκό. Μπασκόνια Ολυμπιακός στις 9.30, Βιλερμπάν Μακάμπι στις 10.
1: 10 παρατέταρτο βλέπω εδώ.
0: 10 παρατέταρτο, οκ. Και κάτι άλλο μου διαφεύγει τώρα.
1: 9.30 ώρα Μπαρτσελόνα Ανατολού.
0: Μπαρτσελόνα Εφές. Μ' αρέσει πάρα πολύ το διπλό της Εφές αυτό το μάτς.
1: Και εγώ αυτό βλέπω.
0: Ναι. Μπαρτσελόνα δεν ξέρω, την ξεγύμνωσε ο Λαπροβίτολα. Στο.
1: Revenge game που
0: λέω. Λαπροβίτολα εξεράγει δυο... και στα δύο μάτς. Δηλαδή με την Μπασκόνη έβαλε 28-26 με 5 στα 10 τρίποντα. Με την Μπαρτσελόνα έβαλε 31 με 9 στα 13. Ναι. Και το ένα με το ένα πόδι κιόλας.
1: Ναι, το είδα αυτό. Οκ, okay, εντάξει, ήθελε να δώσει ένα.
0: Όχι, ναι, δεν είναι.
1: Ένα στίγμα ίσως για τη σεζόν. Να πούμε και Παρασκευή τι έχει.
0: Είπαμε τα μάτς
1: της Πέμπτης.
0: Μπεσίκτας Βαλένθια, το θυμάμαι αυτό. 8. Φενέρμπαχτσε Βίρτους.
1: 9 παρατέταρτο.
0: Ναι, και το τελευταίο είναι η Αρμάνη με.
1: Με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι.
0: Με την Παρτιζάν, μπράβο. Δύσκολο μάτς αυτό.
1: Αυτό δεν θα το δω, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, να το δεις.
1: Αυτό...
0: Τα δύσκολα μας.
1: Θέλω να το δω.
0: Εγώ θα δω το Dubai Real γιατί μου αρέσει πολύ. Ναι. Σαν παιχνίδι, Μπασκόνια Ολυμπιακό. Θα δω και λίγο Παναθηναϊκό γιατί θέλω να δω έτσι με μια ομάδα σαν την Παρή που είναι λίγο το έχουμε σαν δαιμονισμένη που θα παίξει.
1: Εγώ να σου πω από τα δύο των ελληνικών ομάδων, μάλλον θα δω Παναθηναϊκό γιατί δεν τον έχω δει φέτος.
0: Okay. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι που βλέπουμε και να γράφουμε, για να γράφουμε ναι. κιόλας. Οπότε... Και μου αρέσει πάρα πολύ τον Μπαρτσελόνα Εφές. Δεν μου αρέσει καθόλου το Βιλερμπάν Μακάμπι.
1: Νομίζω σε κανέναν.
0: Ναι. Επίσης σκέφτομαι ότι είναι δηλαδή, η ομάδα που έχει φτιάξει τον Υπάρχει, που δεν είναι ομάδα.
1: Ο προπονητής, ιδιοκτήτης.
0: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι θα αγοράσουν τη Βιλερμπάν τα αδέρφια Μπας.
1: Δεν σου θυμίζει κάτι ομάδες Δελτά Εθνικής.
0: Οι Μπας Brothers πρέπει να είναι φοβερά άεργοι τύποι. Άεργοι, ναι, πραγματικά. Δηλαδή δεν ξέρω.
1: Αυτή τι είναι στο NBA κάτι.
0: Έλα, ρε, είναι η οικογένεια Μπας που είναι πέντε αδέρφια.
1: Στους Lakers.
0: Που πούλησαν τους Lakers. Ναι. Οι οποίοι εντωμεταξύ, να κάνουμε μια παρένθεση γιατί αυτό κάνουμε.
1: Είναι μια παρένθεση όλο εδώ.
0: Είναι πέντε αδέρφια και ήταν ο πατέρας τους που είχε τους Lakers okay, και αυτά. Κλασικά δίνουν ομάδα στα αδέρφια, στα παιδιά του. Τα παιδιά τα διαλύουν όλα, κλασικά.
1: Έλα μωρέ, η Τζίνι καλά τα πήγε.
0: Όχι, δεν κατάλαβες όμως το ποιο είναι το θέμα. Η Τζίνι Μπάς ήταν αφεντικό. Δηλαδή υπήρχε συμφωνητικό νομίζω στην οικογένεια ότι ό,τι και να γίνει, η Τζίνι θα είναι αφεντικό μέσα στην ομάδα. Mm-hmm. Και άλλος διοκτήτης να έρθει. Και η Τζίνι δεν είχε καθόλου, δεν έχει μάλλον, καθόλου καλές σχέσεις με τα αδέρφια της. Οπότε μέχρι τα αδέρφια της συμφώνησαν να πουληθεί η ομάδα πάλι, ενώ είχε πουληθεί νομίζω πριν δύο χρόνια, δεν θυμάμαι πότε, να πουληθεί ξανά και να φύγει από την ομάδα η Τζίνι Μπάς. Mm-hmm. Και νομίζω ότι εκείνη μετά με δικηγόρους και τα λοιπά, νομίζω έχει προσβάλει την απόφαση και για να γυρίσει να είναι αφεντικό. Και είναι λίγο, δηλαδή είναι λίγο σαπουνόπερα το όλο θέμα.
1: Εντάξει.
0: Φυσικά όμως έχουν, ναι, φυσικά έχουν εντάξει, περιουσία αμύθιτη.
1: Εντάξει.
0: Και έχει πει τώρα τον είπε ο Πάρκερ ότι έχουν λέει τα αποκλειστικά δικαιώματα τα δύο αδέρφια Μπας, που δεν θυμάμαι τώρα το όνοματά τους ακριβώς. Τζον είναι κάτι, όλοι με Τζέι είναι. Τζον, η Τζέσι και τέτοια.
1: Δεν ξέρω καν πόσα αδέρφια είχε. Μόνο
0: είναι πέντε.
1: Ήξερα,
0: ναι. Οι δύο από αυτούς έχουν λέει τα αποκλειστικά δικαιώματα μέχρι τέλος Νοέμβρη να αγοράσουν τη Βιλερμπάν. Τώρα, αν την αγοράσουν, θα πέσει κατευθείαν και χρήμα για να φέρουν παίκτες μέχρι το Φεβρουάριο, ή και αυτή η σεζόν είναι μεταβατική και το καλοκαίρι θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό. Ενδιάμεσα να πούμε ότι υπάρχουν με το NBA, ότι υπάρχουν φήμες ότι θέλουν να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Και ότι έχουν συνάντηση των ιδιοκτητών 5 Οκτώβρη στη Λίμνη Κόμο. Αλίμανο, σε εξάστερα ξενοδοχεία.
1: Εντάξει, πού θα πάνε.
0: Και εμείς πάμε σε δύστερα.
1: Κόμο είναι ωραίο μέρος.
0: Έχω πάει Λίμνη Κόμο.
1: Έχεις πάει.
0: Είχα πάει ένα ταξίδι για να δω, για να κάνω δουλειά στο Αρμάνι Βιλερμπάν. Ήταν καλή Βιλερμπάν τότε. Mm. Και πήγα Μιλάνο, πήγα και Λίμνη Κόμο. Εντάξει, το Μιλάνο σε Μιλάνο δεν λέει κάτι. Δηλαδή να το γυρίσει σε μια μέρα, το γύρισε. Αλλά τα έξω ήταν πολύ.
1: Να πούμε Κόμο έχει πολύ καλή ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Ναι, με Δουβίκα.
1: Παίζει Champions League.
0: Με Νίκο Πάζ. Ακούω έναν στη συνδρομητική που ενθουσιάζεται με τον Νίκο Πάζ.
1: Ναι, μου το λέει την προηγούμενη φορά. Ναι.
0: Όχι, μα και η φανέλα του γράφει Νίκο Πάζ.
1: Α, το έχει.
0: Ναι, το είδα, το παρατήρησα χθες.
1: Το Πάζ δεν σε γεμίζει, ρε
0: παιδί. Εντάξει, ναι. Μα είναι, ξέρεις, είναι μικρό, είναι Νίκο Πάζ. Δηλαδή είναι.
1: Εντάξει.
0: Νίκολας Κέιτζ. Nick Cage.
1: Και προπονητή Φάμπεργκα στον κόμμα.
0: Ναι.
1: Να πούμε.
0: Εντάξει, ο οποίος είχε κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Πολύ καλή δουλειά. Ναι. Πήγε τώρα μια ομάδα πολύ μικρή θεωρητικά σε μέγεθος.
0: Μα ήταν πριν 5 χρόνια, πρέπει να ήταν στα τοπικά.
1: Και χωρίς να, είναι, χωρίς να έχει κάνει ακριβές μεταγραφές, δεν έχω ακούσει δηλαδή. Όχι. Τύπου να έχει.
0: Μα είναι η ίδια ομάδα από πέρυσι. Νομίζω πήρε τον επιθετικό της Φιωρεντίνα, τον Κεν. Που είναι καλός, αλλά στηρίζεται πολύ στους άλλους. Αντίθετα, ο Μπατουρίνα που παίζει πιο πίσω, που είναι δεξιό δεκάρι που πατάει, και, οχτάρι, εξαροχτάρι που πατάει και περιοχή, δηλαδή αυτό εννοώ. Ο Δουβίκας, ο Νικοπάς και. Να πούμε παρένθεση ότι τώρα που είπα, ναι, που είπα για ακόμα. Για, που λέμε για ποδόσφαιρο, έβλεπα Ολυμπιακό στη Λιβαδιά τι σέντρα έβγαλε ο Φρόιλερ στο 0-1. Στη εφαγιά του Σάγιακα είναι φοβερή σέντρα του.
1: Ο Φρόιλερ δεν έβγαλε και ασίστ.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή μιλάμε για το Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή μιλάμε για φοβερό πόδι. Ναι, η μπάλα πήγε συστημένη. Ο τύπος εντάξει έκανε τη σέντρα χωρίς να πάρει ούτε φόρα πήρε ούτε τίποτα.
1: Το ίδιο στη Γιαγκελόνια το ίδιο πήρε φόρα.
0: Του ήρθε η μπάλα κατευθείαν με το φάλτσο και δηλαδή εγώ που το βλέπα λέω κάποιο πρέπει να πάρει κεφαλιά και κάτι πρέπει να γίνει. Και ήρθε ο Σάγιακα από πίσω το βάλε και κατενθουσιάστηκε. Στο 92.
1: Ναι, εντάξει, ήταν και σε χρόνο που.
0: Μ' άρεσε ο Ολυμπιακός που πίεσε μετά το 75. Ήταν συγκλονιστικό το πόσο πίεσε μετά το 75 και το πόσα νεύρα είχαν που δεν βάζαν γκολ. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε ένας εκνευρισμός διάχυτος. Mm-hmm. Σε λάθος αποφάσεις, σε κακές μεταβιβάσεις, σε αποκρίσεις θεματοφύλακα του Λεβαδιακού κτλ. Αυτό.
1: Γενικά αυτό το είδα και στο παιχνίδι. Επειδή με το Λεβαδιακό εντάξει, δεν κάθισα να το δω, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν έχασε πολλά, αλλά εγώ είδα το κόμμα. Γιατί έβλεπα και Ατλέτικο Ρεάλ παράλληλα. Οπότε.
1: Με τη Γιαγκελόνια είχαν το ίδιο εκνευρισμό.
0: Ναι. Γιατί νομίζω ότι.
1: Είχα χάσει αρκετές ευκαιρίες κιόλας.
0: Έχει πάει. Δηλαδή πήγε πίσω ο Ολυμπιακός, έφερε στο στρέφι, ήταν από τον Όφη.
1: Ναι.
0: Και ισοπαλία στο Βόλο με την, παράλληλα με τερματισμό
1: Αλκαμπή. Εντάξει, και η πίεση εκεί είναι μεγάλη.
0: Και η πίεση και που έφυγε με τη Λίμπαρ κτλ.
1: Ναι, είναι εντάξει.
0: Και γυρνάμε στο μπάσκετ. Για να πούμε για Παναθηναϊκό, θα έλεγα.
1: Να πούμε για Παναθηναϊκό, ναι.
0: Παναθηναϊκός δείξε τον ΠΑΟΚ. Δύσκολα. Στον Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Ωραίο μάτς.
0: Καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Αυτό το οποίο λέω εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα τενκέρι, δηλαδή θα πάει καλά μέχρι τον Ιανουάριο. Και μετά.
1: Αρχίζει να πέφτει σιγά-σιγά.
0: Το πιστεύω αρκετά. Γιατί αυτά έχουν δείξει ομάδες τενκέρι μέχρι στιγμής. Πολύ καλός ο. Παναθηναϊκός έδειξε καλά στοιχεία με Μπάντιο, με Φρανσίσκο. Δηλαδή με Μπόγκα. Mm. Πολύ καλός ο Μπόγκα. Επίθεση άμυνα. Ξεχώρισε ο Μαντζούκας. Εντάξει, οκ. Okay. Με σταθερό σουτ γενικά και.
1: Μακάρι να παίξει.
0: Ναι, έβαζε. Δηλαδή εκεί που έπρεπε να βάλει τα σουτ, τα έβαζε. Πιο πολύ ταχύτητα είδαμε στο Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Πιο πολύ επικοινωνία. Να μπουν και άλλοι παίκτες στο παιχνίδι, όχι αυτό που βλέπαμε πέρυσι με Αταμάν. Αλλά ακόμα είναι νωρίς. Δηλαδή για Μπουσέλε θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Εντάξει, ο Χουάντσο. Και η Μπάντιο έδειξε καλά στοιχεία. Γενικώς. Τουλάχιστον όσο είδα το παιχνίδι, γιατί έπεφτε πάνω στον Ολυμπιακό. Οπότε δεν είδα πάρα πολύ. Απλώς στο Παναθηναϊκό λείπουν βασικοί παίκτες, οι οποίοι δεν ξέρω αν θα παίξουν. Δηλαδή, πόσο σύντομα θα παίξουν. Δηλαδή, ο Ρογκαβόπουλος νομίζω είναι ο μόνος ο οποίος υπάρχει πιθανότητα να παίξει στο Super Cup αυτής της εβδομάδας. Νομίζω στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας δεν θα παίξει. Οι υπόλοιποι Hayes Davis, Fall, Nunn και κάποιος άλλος που ξεχνάω, και ο Σλούκας είναι εκτός.
1: Νομίζω ότι τις πρώτες αγωνιστικές λογικά θα τις χάσουν.
0: Κοίτα, νομίζω ότι ο Ναν δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Ο Ναν υποτίθεται θα μπει κάπου αρχής Οκτώβρη. Αυτό είναι το αρχικό πλάνο. Ο Σλούκας είπε ότι θα μπει αρχής Οκτώβρη με την ομάδα. Οπότε πριν τα μέσα δεν νομίζω να παίξει. Χέις Ντέιβις μέσα Οκτώβρη. Mm-hmm. Και ο Φάλ λένε 5 με 6 εβδομάδες. Δηλαδή. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ο Φάλ να πούμε ότι να κρατάει μικρό καλάθι. Δηλαδή,
0: κινείται, δηλαδή ακούγεται ότι ο Παναθηναϊκός στην αγορά κινείται να πάρει παίκτη στο 5.
1: Εντάξει, αν δεν παίξει ο Φάλ, ξέρω εγώ, μέχρι τον Νοέμβρη, γιατί υπάρχει τέτοια πιθανότητα, θα θέλει.
0: Απλά ο Παναθηναϊκός έχει από ένα σημείο. Δηλαδή, οι δύο πρώτες αγωνιστικές του είναι βατές.
1: εντάξει.
0: Είναι δηλαδή η Φιλεμπάν και η Κυπαρή.
1: Εντάξει, με την Παρή θα χρειαστεί, όμως το βάθος του ρόστερ του για να.
0: Γιατί Παρή τρέχει.
1: Τρέχει πολύ. Εντάξει. Δηλαδή θα φανούν οι απουσίες.
0: Ναι. Γεμάτο γήπεδο. Την τρίτη αγωνιστική παίζει με τη Μακάμπη μέσα. Mm-hmm. Η επόμενη αγωνιστική νομίζω είναι η Φενέρ.
1: Ναι. Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι.
0: Η Φενέρ και μετά πάει στην Παρτιζάν. Εντάξει. Για να παίξει μετά άλλα τρία εντός. Και μετά θα κάνει να παίξει εκτός πάλι ένα μισή μήνα. Γιατί έχει έξερι εκτός έδρας. Mm-hmm. Φοβερό το έξερι εκτός έδρας. Νομίζω ότι αυτά τα βλέπαμε μόνο στην.
1: NBA.
0: Στο NBA που κάνω κάτι road trip.
1: Εντάξει, έχουν μεγαλώσει πλέον. Έχει μεγαλώσει η λίγκα σε αριθμό οι ομάδες και εντάξει, συμβαίνει ρε παιδί μου. Είναι πιο πιθανό να γίνει. Τι θέλω να πω. Εγώ ήθελα να πω για τον Παντιό κάτι που τον ανέφερες πριν. Επειδή το είχαμε πει και το καλοκαίρι, όταν είχε επισημοποιηθεί η μεταγραφή, ότι ο Παντιό νομίζω ότι ήταν ο παίκτης με τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής φέτος.
0: Λες, ε.
1: Έτσι πιστεύω. Δηλαδή τον βλέπω να παίζει κανένα 30 λεπτό μέσω όρο κοντά. Γιατί πιστεύω ότι. Εντάξει, ο Λούκας να πούμε ότι θα μειωθεί αρκετά ο χρόνος του. Ακόμα και όταν γυρίσει, δεν θα είναι. Θα μπαίνει σε συγκεκριμένα σημεία, σε συγκεκριμένα παιχνίδια θα έχει μεγάλη συμμετοχή. Ο Γκραντ έχει δείξει ότι γενικά βγάζει τραυματισμούς από ένα σημείο και μετά. Επειδή έχει φάρει πολύ από τη χρήση, από τον τρόπο που το χρησιμοποιούσε ο Αταμάν τα τελευταία χρόνια. Ο Νάνα δούμε σε τι κατάσταση θα είναι και πότε θα επιστρέψει, γιατί αυτό είναι σημαντικό, το αναφέρω γιατί ο Νάνα είναι σημαντικό να δούμε πώς θα φανεί,
0: πώς θα ταιριάξει με τον Φρανσίσκο και με τον Ομπράντοβιτς και γενικά
1: γιατί δεν νομίζω ότι ο Ομπράντοβιτς θα του πει θα πρέπει να κάνει όπως έκανε και με τον Γκάρλικ Τζόνς που ήταν ένας πολύ ταλαντούχος παίχτης
0: να μπει σε καλούπια.
1: Δεν νομίζω ότι θα μπει σε καλούπια σε φάση ότι.
0: Να μπει σε καλούπια.
1: Θα τον αφήσει ρε παιδί μου να κάνει το παιχνίδι.
0: Ναι. Απλά να μπει όχι αυτό το one man που έπαιζε.
1: Και θα είναι μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου της ομάδας, κάπως έτσι. Τώρα να δούμε.
0: Για μένα ο Μπάντιο με τον Μπόγκα είναι οι δύο πιο σημαντικές μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο Φρανσίσκο, εντάξει, ο Φρανσίσκο ήταν προέκυψε. Δίνει πάρα πολλά και ο Γιαμπουσέλε που είναι ας πούμε οι πιο φαντεζοί μεταγραφές, αλλά ο Μπάντιο με τον Μπόγκα είναι πολύ σημαντική δυνάμενα. Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντική για το πώς θα κολλάνε όλοι γενικά στην πεντάδα που θα είναι.
0: Μπάντιο έχει αυτό το ρόλο και στη Βαλένθια.
1: Σωστό.
0: Ανάμεσα με Καμ Τέιλορ και.
1: Και είναι πολύ ποιοτική ανεξαρτήτως. Δηλαδή, παίζουν καλά στην άμυνα, είναι παίκτες που κυνηγάνε, θα κυνηγήσουν αντίπαλο κτλ. Θα τον πιέσουν, θα παίξουν πιο σκληρά από το, για να τον δυσκολέψουν, αλλά είναι και ποιοτικοί μπροστά στο γήπεδο, δηλαδή στο επιθετικό κομμάτι. Θα βοηθήσουν δηλαδή και στις δύο πλευρές. Για τον Μπόγκα το είχαμε πει ότι δεν θεωρείται καλό σουτέρ, αλλά στο σύστημα Μπράντοβιτς πιστεύω θα βρει τα σουτ ελεύθερα ναι. Για να απειλεί κι αυτός. Ο Μπαντιό θα κάνει τις μπούκες του, θα κυνηγάει τους αντιπάλους του, τον καλύτερο γκάρντ. Για τον Φρανσίσκο να σου πω δεν έχω ανησυχίες.
0: Όχι, πιστεύω, εντάξει, απλά ο Φρανσίσκο έχει.
1: Είναι παίκτης προπονητή ο Φρανσίσκο.
0: Ναι, απλά εξελισσόμενος, δηλαδή πηγαίνει και πολύ σε άιζο καταστάσεις. Και...
1: Δεν θα δούμε τα περσινά νούμερα, πιστεύω.
0: Όχι. Είναι και δύσκολο, είναι άλλες ομάδες.
1: Με Ζαλγκίρις, αλλά θα βοηθάει πάρα πολύ όταν θα παίζει δίπλα στον Νάν ή στον Γκραντ ή στον Μπαντιό, ας πούμε. Αυτά.
0: 10 λεπτά, οκ. Okay.
1: Αυτά είχα στο μυαλό για τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, συμφωνώ. Απλά είναι λίγο το ότι επειδή υπάρχουν απουσίες πολλές, δεν ξέρεις τι θα δεις. Δηλαδή, το μάτς με την Παρή στην Ευρωλίγκα είναι μια καλή ευκαιρία να δεις κάτι, να δεις τι ακριβώς χτίζεται σε σχέση με τα φιλικά. Και κυρίως γιατί τα φιλικά ήταν με ομάδες που δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο. Ναι. Αν εξαιρείς δηλαδή το. Με την Παρτίζαν δεν έπαιξε. Αν εξαιρείς τον Πάοκ, που ο Πάοκ εντάξει. Χτίζει ομάδα Ευρωλίγκας και του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερος. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ας πούμε έπαιξε μάτς με ομάδες Ευρωλίγκας. Ναι. Δηλαδή έπαιξε με τη Φενέρ, με τον Ερυθρό δύο φορές, με τη Μακάμπη και τώρα έπαιξε και με τη Φενέρ πάλι και με τη Ρεάλ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είδες απέναντι στις ομάδες του τόπου επίπεδου σε τι επίπεδο είσαι και εσύ, mm-hmm. που σε ομάδα τόπου επίπεδου ο Παναθηναϊκός. Αντιμετώπισε δηλαδή, την ΑΕΚ η οποία έχει απουσίες και είναι ένα επίπεδο κάτω. Ναι. Είναι δύο επίπεδα κάτω του Παναθηναϊκού. Τη Σουμπόντιτσα που όχι επίσης και η Μπουργκ ούτε.
1: Ναι, είναι ομάδα EuroCup.
0: Αλλά ο Πάουκ τον ζόρισε, λέει. Ο Πάουκ ήταν, έδειξε πολύ καλή εικόνα. Φοβερός ο Σμαν.
1: Εντάξει.
0: Και ο Φόρεστ πολύ καλός. Καλάθης οργανώνει όσο αντέξει.
1: Τι πάσα έβγαλε στο τρίποντο, είδες μια πάσα πίσω την πλάτη που έβγαλε.
0: Γεμάτη ομάδα ο Πάουκ πολύ. Και ο Αλεξάνδερ καλός.
1: Ναι. Εντάξει, από τους καλύτερους. Να πούμε, ο Αλεξάνδερ ήταν από τους καλύτερους
0: μπλοκέρ
1: και αμυντικούς μέσα στο ζωγραφιστό στο EuroCup πέρυσι. Δηλαδή δεν είναι κάποιος τυχαίος παίκτης, ας πούμε. Εντάξει, ναι, ο Πάουκ έδειξε πολύ ποιότητα, έβγαλε ποιότητα. Τον έβλεπα και φέτος στην Ευρωλίγκα να στέκεται με αυτή την ομάδα. Εντάξει, δεν θα έχει το βάθος, θα ήταν δύσκολο για το ελληνικό να σταθεί σε δύο διοργανώσεις. Αλλά και φέτος μια χαρά. Δηλαδή από τη Βιλερμπάν είναι η καλύτερη ομάδα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ή από την Παρή μπορεί να έχει και ισοδύναμη ομάδα, ας πούμε, την Παρή φέτος, ας πούμε. Αυτό είδα. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, αυτό να το δούμε, να δούμε βασικά πώς θα παίξει χωρίς αυτούς που θα λείπουν σίγουρα για τις πρώτες αγωνιστικές. Και, μετά
0: και να δείξει ότι υπάρχει βάθος, δηλαδή να αντέξουν, αυτό εννοώ. Εντάξει, θεωρώ ότι εύκολα δύσκολα θα πάρει τα μάτς. Απλά μετά με τη Μακάμπη και πιο μετά γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Το κομμάτι και θα χρειαστεί να χρόνο για να ενταχθούν κιόλας να ενταχθούν οι παίκτες στο σύστημα.
1: Να πούμε ότι ο Άρης έπαιζε φιλικό με
0: με την Μπαχτσέ
1: Σεχίρ.
0: Ωραία η Μπαχτσέ Σεχίρ. Σάσα, όχι Σάσα. Σάσα Τζόγκεβιτς.
1: Α, είναι ο
0: Σάσα Τζόγκεβιτς, ναι.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Και Μαλακάι Φλίν.
1: Μαλακάι Φλίν, τρομερός. Τρομερός σκόρερ. Έχασε 84-88. Ήταν νομίζω το πρώτο
0: παιχνίδι.
1: Το πρώτο παιχνίδι που πριν από την έναρξη του EuroCup, νομίζω. Το τελευταίο παιχνίδι πριν από την έναρξη του EuroCup. Εντάξει, κορυφαίος λέει στην αναμέτρηση ο Φλίν, κλασικά.
0: Έχασε
1: 84-88.
0: Okay.
1: Είχε 25 πόντους. Για τον Άρη ξεχώρισε ο Ρόμπινσον Ερλ. Το είπαμε
0: την προηγούμενη
1: φορά. Τεράστια παιχτάρα.
0: Είχε
1: 22 πόντους. Πραγματικά είναι απίστευτο ότι ο Άρης κατάφερε να το φέρει. Και να μην πάει, ας πούμε, σε ομάδα Ευρωλίγκας. Αυτό εννοώ. Εντάξει, ο Άρης γενικά δεν έχω καταφέρει να τον δώσει ολόκληρο παιχνίδι. Να πω λίγο τους πόντους. Ο Δημητρίεβιτς είχε 13, ο Μήτρου Λόμου είχε 12. Έπαιξαν και οι δύο Αντετοκούμπο, βλέπω εδώ λίγο. Να αναφέρουμε ότι παίξανε. Και ο Θανάσης και ο Κώστας είχαν από δύο πόντους. 4 πόντους συνολικά μαζί. Ο Μπίρτς είχε 8 πόντους με 3 rebound. Ο Μοκόκα έπαιξε, νομίζω ότι ήταν το δεύτερο του παιχνίδι με τον Άρη αυτό. Είχε 7 πόντους, 4 rebound. Ο Έλλη είχε 22 πόντους με 7 rebound, ας πούμε. Το Λιόπουλος είχε 6, Δημητρίδης 13. Αυτά βλέπω προς το παρόν.
0: Το Λιόπουλος πιστεύεις είναι καλό στον Άρη?
1: Στο επίπεδο που βρίσκεται τώρα αυτή η ομάδα, νομίζω ότι το Λιόπουλος θα είναι ρολίστας.
0: Okay.
1: Δεν θα είναι δηλαδή παίχτης που θα. Δεν θα είναι όρθιο το Λιόπουλος που είδαμε τον Άρη όταν ήταν στον Άρη πριν από 2 χρόνια, ας πούμε. Εντάξει, από εδώ αυτό που βλέπω είναι ότι θα στηριχθεί πολύ στο Μήτρου Λόγκ, ας πούμε. Και στον Δημητρίεβιτς, είναι καλός παίκτης ο Δημητρίεβιτς στον Άσο.
0: Δημητρίεβιτς είναι παιχταράς. Είναι παιχταράς.
1: Και έχει εμπειρία και από Ευρωλίγκα, είναι πολύ καλός για αυτό το επίπεδο. Και νομίζω η τριάδα που ξεχωρίζω εγώ, ας πούμε, από το ρόστερ που βλέπω εδώ και θα είναι και οι παίκτες που θα έχουν το μεγαλύτερο βάρος να κουβαλήσουν είναι ο Δημητρίεβιτς στην περιφέρεια. Είναι ο Ρόμπινσον Ερλ μέσα στο ζωγραφιστό, αλλά ένα παίκτη τώρα που θα βγαίνει και έξω, νομίζω ότι είναι σε τέτοιο το επίπεδο του που. Σκεφτείτε, είχε 2-3 τρίποντα σε αυτό το παιχνίδι, 6-11 δίποντα, βολές, είχε rebound, μπορεί να κάνει τα πάντα, ας πούμε, στην επίθεση. Και ο Μοκόκα, νομίζω, θα είναι παίκτης κλειδί για τον Άρη φέτος. Ήταν από τους καλύτερους.
0: Ναι, γιατί το θέμα είναι όμως και τι θα. Και πώς θα προσαρμοστεί σε κάτι διαφορετικό. Γιατί άλλο η MVP σεζόν που έκανε πέρυσι και άλλο το.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Το φετινό και τι θέλει ο Σπανούλης από το συγκεκριμένο κτλ. Ναι, πίσω τευματίας ο Μοκόκα.
1: Ναι, τώρα είναι μόλις το δεύτερο του παιχνίδι που έπαιξε.
0: Δεν θα το δούμε, θέλει λίγο χρόνο και αυτά. Την άλλη εβδομάδα έχει EuroCup, αν θυμάμαι σωστά. Ο Πάουκ παίζει με τη Μανρέσα και θα γίνει sold out κατά πάσα πιθανότητα. Ο Άρης δεν θυμάμαι που παίζει.
1: Κάτσε να το δούμε. Εντάξει, υπάρχει ενθουσιασμό, είναι λογικό να υπάρχει. Να γίνει, θα, δηλαδή θα έχουμε αρκετά sold out τώρα, κυρίως στις πρώτες εβδομάδες εκεί.
0: Sold out πάει και για το Παναθηναϊκός Παρί. Ναι.
1: Υπήρχε ένα κάτι παραπονάκι εκεί για τα.
0: Και στη μέση των εισιτηρίων.
1: Ναι, ότι ήταν λίγο ακριβά, ας πούμε, και αυτά.
0: Για τα εισιτήρια τώρα ή για το Παύλο Γιανακόπουλο.
1: Για το Παύλο Γιανακόπουλο.
0: Ήταν 55 ευρώ τα φτηνότερα για όλα τα μάτς. Ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω.
1: Εντάξει, άκου,
0: κατά αυτά... πόσο κάποιο θα πάει να πληρώσει 55 ευρώ για να δει 4 μάτς.
1: Και αυτό, και επίσης σκέψου τώρα να είσαι.
0: Αυτά τα μάτς.
1: Σκέψου να είσαι τώρα οικογένεια. Γιατί εντάξει, τα φιλικά θα, πας και, θα πάει και οικογένεια. Θα πας και σαν οικογένεια, ας πούμε. Αν είναι τετραμελής, ας πούμε, με δύο παιδιά, ας πούμε, είναι 4x55, είναι ένα 200 στο νερό. Ξέρω εγώ. Άρα, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο, έχουν λίγο ξεφύγει τιμές. Ο Άρης παίζει 29 Σεπτεμβρίου. Κάτσε να δω. Εκτός έδρας λοιπόν το μάτς. Απλά θέλω να δω πώς λέγεται αυτή η ομάδα. Με τη Λεμάν παίζει εκτός έδρας. Και ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Μανδρέσα.
0: Με τη Μανδρέσα, ναι.
1: Πότε.
0: Λογικά η Τρίτη Τετάρτη πρέπει να παίζει. Mm.
1: Ναι, 30 Σεπτεμβρίου παίζει την επόμενη, παίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτά για ΠΑΟΚ Άρη. Τι άλλο έχουμε?
0: Βάμε σε διάλειμμα. Πώς έχουμε ακόμα?
1: Α, σιγά σιγά, ναι.
0: Okay. Στο δεύτερο μέρος να πούμε. Πέρα από βιολικά, να πούμε και τι άλλε ομάδε. Να αξιολογήσουμε
1: να,
0: λίγο.
1: Να αξιολογήσουμε λίγο και τι άλλε ομάδε.
0: Γιατί πήγαμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό πάρα πολύ και. Και λίγο, αλλά και NBA θα ήθελα να πούμε, αλλά ακόμα δεν έχει πολλά. Δηλαδή...
1: Εντάξει, τα πόνερα του καλοκαιριού είναι τώρα, δεν έχει κάτι τρομερό. Οι Clippers είναι στο.
0: Ναι.
1: Στο προσκήνιο τώρα με τι τιμωρίε και αυτά. Έβγαλε και ανακοίνωση, νομίζω, ο Μπάλμερ. Δεν ξέρω αν τι προηγούμενε ώρε, α πούμε, βγήκε αυτό. Ο ιδιοκτήτη. Γενικά ασχοληθούμε με μπάσκετ και τη δεύτερη ώρα. Δεν βλέπω κάτι ποδοσφαιρικό.
0: Έχει εθνικές. Α, θα πούμε λίγο κάτι ποδοσφαιρικά. Έτσι λίγο για εθνικές. Και μετά θα αρχίσουμε τον μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε σε time out.
1: Πάμε σε time out, ναι.
0: Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
2: Οι Γκάτσο Ντίλο έρχονται στο Κυπωθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτσο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κυπωθέατρο Παπάγου.
3: Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
4: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
3: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
5: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να συγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσει τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
6: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Με λατινοκομμάτια μπήκαμε.
1: Ποδόσφαιρο Λατινικής Αμερικής.
0: Τι είναι φλαμέγκο ήταν αυτό?
1: Νομίζω ναι. Νομίζω. Θα ρωτήσω, πρέπει να ρωτήσουμε το φίλο μας τον Χρήστο.
0: Τι μου είπε?
1: Τι είδος χορό όμως?
0: Με... Όχι το τραγούδι πως ήταν, το είδος του χορού. Φλαμέγκο μου έκανε εμένα.
1: Θα ρωτήσουμε τον Χρήστο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να πούμε για μπάλα ότι επιστρέψαμε καταρχάς. Εξηγήστε μου δεύτερο ημίχρονο. Αλέξανδρος Τσάκος, Γιάννης Μπουράνης, Πάνος Τσάμπρας στα ηχητικά. Εμείς τα μικρόφωνα, εντάξει. Air Topen μας ακούτε.
1: Parthenon
0: Radio, Post Game Radio. Μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί σας. 7 και 10 είναι. 7 και 5 είναι. Όχι, είναι 7 και 8.
1: Έχουμε ακόμα λίγο.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Ξέρεις τι, επειδή βάζετε διαφορετικά το ρολόι εδώ.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι 7 και 8. 7 αλλά, και 7 λέει το άλλο.
1: Αλλά εκεί θα λέει 7 και 10, ξέρω εγώ. Μας κόβουνε 2 λεπτά.
0: αυτό 7 και 10 δεν λέει.
1: Οπότε εντάξει. Στο ναι. Από έξω.
0: Να πούμε ότι υπάρχει διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Mm-hmm. Που για πρώτη φορά φέτος είναι πολύ μεγάλη διακοπή. Δηλαδή θα επανεκκινούν τα πρωταθλήματα 10 Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: 10 Οκτωβρίου, δηλαδή είναι 20 μέρες διακοπή. Έχουμε τα πρώτα μάτς του Nations League και μάτς επίσης στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Στο Nations League θα σου πω τι διάβαζα. Mm-hmm. Και τι έγραφα. Μπείτε sportspectrum.net και heads out να διαβάσετε.
1: Εντάξει, ποδόσφαιρο, πείτε sportspectrum.
0: Sportspectrum για ποδόσφαιρο, mm-hmm. Formula 1, μπάσκετ κτλ. Heads out για μπάσκετ. Και θα έχουμε και περιεχόμενο έτσι τώρα από. Καλά, κάθε μέρα έχουμε και περιστόριο με Ευρωλίγκα και φάνταση. Και ό,τι έχει κατά νου, φίλε Άλεξ. Πέρα από αυτά που γράφουμε. Ότι ο Τσάβη κάνει πρεμιέρα σαν προπονητής της Ολλανδίας. Ανακοίνωσε την πρώτη αποστολή και έλεγε ότι το σημαντικό λέει είναι να μην έχουμε εγώ στην ομάδα και να παίξουμε για την νίκη, αλλά κυρίως σαν ομάδα. Και μίλησε για το Van Dijk, ο οποίος είχε πει ότι μετά την απομάκρυνση του Koeman, την αποχώρηση του Koeman μετά το Μουντιάλ και μετά τον αποκλεισμό στη φάση του 32 από το Μαρόκο, ότι σκεφτόταν να αποχωρήσει από την Εθνική Ολλανδίας μετά από 11 χρόνια, 96 συμμετοχές και 3 γκολ. Mm-hmm. Αλλά ο Τσάβη είπε ότι μίλησε μαζί του στο Λίβερπουλ και θα μείνει, θα είναι αρχηγός, οπότε θα μείνει τουλάχιστον μέχρι το Euro του 28, αν πούμε ότι φτάνει η Ολλανδία μέχρι εκεί. Ο Van Dijk έλεγε ότι είναι ιδανική επιλογή ο Τσάβη, ότι έκανε μια πολύ καλή κουβέντα μαζί του και ότι συνεχίζει την εθνική ομάδα με στόχο να πάνε οι Ολλανδοί όσο μακριά γίνεται. Γιατί είναι ποιοτική ομάδα, αλλά δεν φτάνουν πολύ.
1: Να πούμε αντίπαλο τη εθνική, έτσι.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω, ότι η εθνική αντιμετωπίζει Σερβία, Ολλανδία, Γερμανία.
1: Πολύ δύσκολο
0: όμως. Και οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί είναι σε καινούργια εποχή. Οι Ολλανδοί με τον Τσάβη, οι Γερμανοί με τον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος κάλεσε 44 παίκτες στην προεπιλογή για να τους δει όλους.
1: Εντάξει, λογικό. Ο Κλοπ είναι άνθρωπος που δουλεύει πολύ έτσι.
0: Και πήγε και πέρασε πολύ χρόνο σε προπονήσεις των ομάδων στη Γερμανία για να αποκτήσει πιο καλή συνεργασία με τους προπονητές και τους δημιουργούς. Βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι π.χ. με τον Νίκο Κόβατς ή με τον στην Ντόρτμουντ ή με τον με τον Κομπανί στην Μπάγερ Μονάχου, εντάξει, υπάρχει συνεργασία, είναι δηλαδή γνωστή μεταξύ τους. Ενώ άλλο πέρασε πολύ χρόνο για να μπορέσει να φέρει. Δηλαδή, και οι Γερμανοί μετά το Στραπάτσο
1: στο Μουντιάλ.
0: Στο Μουντιάλ, νομίζω ότι υπάρχει και πίεση εκεί. Από την αρχή. Να πούμε ότι ο Τσάβη και ο Κλοπ είναι μέχρι το 2030. Έχουν υπογράψει, δηλαδή το 2030 που είναι το Μουντιάλ, το επόμενο. Μουντιάλ, ναι. Το οποίο θα γίνει στην Ισπανία. Ισπανία-Πορτογαλία δεν είναι το επόμενο Μουντιάλ.
1: Ισπανία-Πορτογαλία-Μαρόκο.
0: Μαρόκο, όχι Σαουδική Αραβία.
1: Όχι. Νομίζω είναι
0: Πάλι τρεις ομάδες.
1: Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Χώρες. Να νομίζω ότι νομίζω η Ισπανία θα έχει τον κεντρικό ρόλο.
0: Να πούμε ότι ήταν τέλειο σε ένα τηλεπαιχνίδι, τέλος πάντων, σε ένα εκατομμυριούχο, που πήγε ένας γνωστός ηθοποιός και ήταν μαζί μια παίκτρια. Δεν λέμε όνομα. μια παίκτρια και η ερώτηση ήταν ποια ομάδα δεν συνδιοργάνωσε το παγκόσμιο του 26, που ήταν δύο μήνες πριν, και ήταν η επιλογή Αμερική, Καναδάς, Μεξικό, Αργεντινή.
1: Και πάτησε λάθος.
0: Και η Αργεντινή ήταν το σωστό, και εκείνος είπε τον Καναδά. Και λέω, ρε φίλε, λέω. Σκέφτηκα.
1: Είναι σε αθλητικό σαέτ.
0: Όχι. Α, όχι, okay. Ηθοποιός.
1: Ναι, γιατί μερικοί ηθοποιοί είναι σε αθλητικό σαέτ.
0: Καλά, ισχύει. Και σκέφτηκα.
1: Όχι, δεν το λέω, ρε.
0: Είσαι, δεν είσαι. Είσαι, δεν είσαι. Ασχολείσαι, δεν ασχολείσαι. Έξι εβδομάδες ήταν το Μουντιάλ.
1: Εντάξει, μωρά, άμα δεν βλέπεις ποδόσφαιρο.
0: Ρε, εσύ, δεν γίνεται. Δεν γίνεται έξι εβδομάδες να μην έχεις πάρει. Να μην έχει πάρει πρέφα.
1: Δεν είναι όλοι σαν και εμάς. Δεν μπορεί να τριγυρίζονται τα πάντα γύρω από τον αθλητισμό. Κάποιοι δεν ασχολούνται καν.
0: Ναι, μιλώ για αυτός. Όχι, προφανώς.
1: Έχουμε
0: αυτό.
1: Και ζωές.
0: Προφανώς έχουμε ζωές. Άλλο θέλω να σου πω. Ρε, δηλαδή, και εγώ ας πούμε θα ασχοληθώ με αυτά, αλλά θα πάω και σε ένα θέατρο, stand-up, ένα σινεμά, οτιδήποτε.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα και έτσι υπήρχαν αφιερώματα, ξέρω εγώ, το Μουντιάλ γίνεται εκεί και εκεί. Και αφιέρωναν π.χ. για την Αμερική, για τον Καναδά, για το Μεξικό. Δηλαδή, γίνεται να μην έχει μάθει ότι είναι, ότι είναι ο Καναδάς στο Μεξικό.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Άμα δεν είναι το ενδιαφέρον σου καθόλου προς τα εκεί, δεν θα το ξέρεις.
0: Το ακούω.
1: Δηλαδή, είναι και αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ασχολούνται, δεν θα

0: ακριβώς.
1: Και Αγγλία-Ισπανία έχει, όχι την Πέμπτη, πιο μετά νομίζω το Σάββατο είναι αυτό. Γενικά έχει ματσάκια ωραία, βλέπω. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Να πράγματα. Πούμε καινούρια εποχή και στους Ιταλούς. Με Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος και αυτός που θέλω να κερδίσω. Καινούργια εποχή και στους Γάλλους με Ζιντάν.
1: Μαντσίνι επέστρεψε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Καινούργια εποχή και στους Γάλλους με Ζιντάν, που είσαι προπονητή. Μόνο ο Γιωβάνοβιτς έμεινε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Πίστευε ότι έπρεπε να έχει φύγει. Να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση τώρα.
0: Ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ο Γιωβάνοβιτς.
0: Δεν ξέρω, και ποιος να ερχότανε.
1: Αυτό είναι, και εγώ νομίζω ότι. Okay, θεωρώ ότι η εικόνα της Εθνικής λίγο τα χάλασε στο δεύτερο μέρος της φάσης αυτής με τις εθνικές. Δηλαδή είχε αφήσει αρκετές υποσχέσεις τον πρώτο καιρό του Γιωβάνοβιτς στον πάγκο. Νομίζω ότι άξισε την ευκαιρία, γιατί εντάξει, μην γελιόμαστε. Η Εθνική έχει να πάει σε μεγάλη διοργάνωση από το 2014 πλέον. Δηλαδή είναι πολλά χρόνια. Και δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο να μάθεις να κερδίζεις.
0: Να γίνει συνήθεια. Να γίνει συνήθεια.
1: Δηλαδή αυτό που καταφέρανε τότε εκείνη η γενιά που κατάφερε να πάει από το 4 μέχρι το 14 σε τόσες μεγάλες διοργανώσεις, μια δεκαετία δηλαδή γεμάτη, δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή υπήρχε γκρίνια, αν θυμάσαι, εντάξει, εμείς τα θυμόμαστε, ήμασταν πιο μικροί, αλλά τα θυμόμαστε, ρε παιδί μου. Υπήρχε γκρίνια για το ποδόσφαιρο που έπαιζε.
0: Πολύ πιο μικροί δεν ήμασταν. Δηλαδή, ξέρω, ναι, παιδί, 25 χρονών, δεν σου 15.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά
0: όχι, εντάξει.
1: Ενώ, ρε παιδί μου, δεν ήμασταν αθλητικογράφοι για αυτά. Μπορεί. Αυτό εννοώ, ρε παιδί μου.
0: Γίναμε μετά.
1: Υπήρχε γκρίνια για το ποδόσφαιρο που έπαιζε, υπήρχε τέτοιο, αλλά το να κερδίζεις σταθερά σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι πολύ δύσκολο. Κυρίως και ακόμα πιο δύσκολο τώρα που έχουν αυξηθεί και τα παιχνίδια. Και εντάξει, ευελπιστούμε φέτος, ευελπιστούμε να καταφέρει επιτέλους η Εθνική να πάει και σε μια τελική φάση διοργάνωση.
0: Κοίτα, ξεκίνησε καλά αυτή η ομάδα. Δηλαδή, όντως ξεκίνησε καλά.
1: Έχει πολύ ταλέντο.
0: Και υπήρχε αυτή. Και προοπτική, ας πούμε, να πάει να κάνει κάτι αξιόλογο και με τις νίκες, με τη Σκωτία, με τον Nations League που ανέβηκε. Μετά έπεσαν πολύ απότομα. Δηλαδή, η εικόνα μετά ήταν κακή.
1: Και με την Αγγλία τότε.
0: Και θα μπορούσε να πάει και στο Μουντιάλ, δηλαδή σκέφτεσαι πόσο σημαντικό. 64 ομάδες πρέπει να είναι για να πάει η Εθνική. Δηλαδή.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν αποτυχία τότε, δεν πήγε. Αλλά εντάξει.
0: Εμένα δεν μου αρέσει που παίζουν, δηλαδή. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, ότι βλέπεις παίξει τον Μπακασέτα. Σαν τον. Δηλαδή παίκτες, ξέρω εγώ, οι οποίοι. Δεν μου λένε, δηλαδή δεν είναι για να παίζουν βασική στην Εθνική. Πρέπει να παίζω, δηλαδή παίζω Καρέτσας, πρέπει να παίζει ο Παυλίδης, πρέπει να παίζει ο Τετέι, πρέπει να παίζει ο Τζόλης, πρέπει να παίζει. Στο κέντρο ξεχνάω παίκτες.
1: Δεν έχουμε πολλούς καλούς.
0: Βάλε το Ζαφίρι να παίξει. Δεν μπορεί να παίζει τώρα ο Κουρμπέλης, ας πούμε, ή ο Μπακασέτας, οι οποίοι παίζουν στον Αστέρα Τρίπολης ή στο Μπακασέτας.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί έχουμε. Νομίζω δεν θυμάμαι την Εθνική να έχει τόσο καλό. Να είναι τόσο ταλαντούχα μεσοεπιθετικά. Δηλαδή να έχει τόσο καλούς παίκτες στην επίθεση. Πρώτη φορά έχουμε βγάλει τέτοια γενιά. Δηλαδή με τον Καρέτσα, με τον Κωνσταντέλια, εντάξει που δεν θα παίξει γιατί τραυματίστηκε, αλλά λέμε με τον Παυλίδη, με τον Δουβίκα που λέγαμε πριν.
0: Με τον Δουβίκα, μπράβο.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, έχουμε πολύ ταλέντο μπροστά. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να δούμε στο κέντρο τι μπορούμε να βρούμε. Να είναι λίγο σύγχρονο, να είναι λίγο πιο. Να τρέχουν περισσότερο, να είναι λίγο. Γιατί αυτό που είπε ο Κουρμπέλης και ο Μπακασέτας δεν έχουν τρεξίματα να παίξουν στο κέντρο, παράδειγμα. Δεν είναι παίκτες που θα τρέξουν, που θα τέτοιο. Πρέπει εκεί να βρούμε ποιος από αυτούς που έχουμε διαθέσιμους μπορούν να σταθούν σε υψηλό επίπεδο. Νομίζω. Και ο Ζαφίρης είναι καλή περίπτωση, νομίζω, να παίζει βασικό.
0: Είδα ένα μήνυμα με τον Ζαφίρη, σε διακόπτω. Ένα μήνυμα το οποίο έλεγε ότι ξέρω εγώ θα πάω να παίξω με τον Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας, δεν πειράζει, έχουμε Ευρώπη. Α, μείναμε εκτός Ευρώπης. Ζαφίρης παίζει πολύ καλά στη Σλάβια. Πράγματι, ήταν ήρθε στον ΠΑΟΚ με τα συν και τα πλήν. Η άμυνα είναι καλή επίσης. Το τερματοφύλακα είναι καλή, δηλαδή και ο Βλαχοδήμος και ο.
1: Παίζουν σε πολύ ψηλό επίπεδο
0: και ο Τζολάκης. Δεν ξέρω, προβληματίζομαι λίγο για την Εθνική. Δηλαδή κάποιες επιλογές.
1: Τα μπακ ίσως δεξιά δεν έχουμε κάποιο πολύ καλό. Αριστερά.
0: Ο Ρόκα δεν παίζει δεξιά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά σε σχέση ας πούμε με τον Τσιμίκα και τον Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Έχουμε δηλαδή περισσότερο.
0: Εντάξει, και ο Τσιμίκας νομίζω ότι.

0: Ο Γιανούλη στην άλλη περίπτωση. Τσιμίκα χτύπησε και ένα ταβάνι.
1: Εντάξει.
0: Ποδοσφαιρικά, λίγο τώρα που προσπαθεί να επανέλθει. Να πούμε ότι για την Ολλανδία είναι εκτός ο Μάλεν. Λόγω του τερματισμού, Μάλεν έχει ξύνει φοβερά στη Ρώμα. Ρώμα πολύ καλή γενικώ.
1: Πολύ καλή, ναι.
0: Με την μπάλα και Μάλεν. Οπότε ο τερματισμό δεν θα παίξει με την εθνική, με την Ελλάδα. Είναι απώλεια για την Ολλανδία. Αλλά εντάξει, πάντα υπάρχουν παίκτες,
1: Ναι,
0: ναι. Σε
1: εντάξει.
0: αυτό το επίπεδο, σε αυτά τις ομάδες πάντα υπάρχουν
1: Και η Ολλανδία,
0: παίκτες.
1: εντάξει, τώρα είναι εργοστάσιο, δεν είναι
0: Ναι,
1: απλά.
0: στην εθνική δεν ξέρω. Δηλαδή, νομίζω ότι, να σου πω, θα έβαζα να βάλει 30 μπροστά, να είναι όλοι πιθυκογενείς. Βάλε και Τετέι, βάλε και Δουβίκα, βάλε και Παυλίδη. Δεν με νοιάζει. Παίξε έτσι.
1: Εντάξει, δεν νομίζω όμως ότι
0: Όχι,
1: θα
0: όχι, όχι.
1: δούλευε αυτό.
0: Εγώ θα ήθελα να δω δύο επιθετικούς.
1: Εντάξει, αυτό θα μπορούσε.
0: Δύο επιθετικούς να παίξει ο Τζόλης, να παίξει
1: Να πούμε ότι
0: ο Καρέτσας.
1: ο Δουβίκας είναι.
0: Αν θα παίξει ο Καρέτσας, θα παίξει μάλλον
1: Θα
0: μετά
1: παίξει,
0: από αυτό
1: ναι. Νομίζω
0: που
1: έπαιξε και στην
0: είχε.
1: Dortmund.
0: Ναι.
1: Άρα θα παίξει. Ο Δουβίκας, για παράδειγμα, είναι καλό δίδυμο με τον Παυλίδη. Θα
0: Ναι.
1: μπορούσε να κάνει καλό δίδυμο με τον Παυλίδη γιατί κινείται πιο περιφερειακά. Απλά τώρα το θέμα είναι αυτό ότι η Ελλάδα πάσχει λίγο στους κεντρώους παίχτες. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε. Δεν έχω δει και την αποστολή ακριβώς τώρα να σου πω για να δω ποιους έχει πάρει. Ποιοι είναι διαθέσιμοι βασικά. Αλλά συνήθως τώρα βλέπαμε ας πούμε το Σιώπη στο κέντρο με τον Κουρμπέλη στις προηγούμενες διοργανώσεις, στα προηγούμενα
0: Ναι,
1: προγραμματικά.
0: ούτε αυτό θεωρώ
1: Δεν
0: ότι
1: είναι
0: είναι.
1: ποιοτικό, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ποιοτικές επιλογές, κυρίως στο χτίσιμο του παιχνιδιού.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι θέλει η εθνική, ας πούμε, για να σε γυρίσω πίσω. Έναν Ορμπάιθ που ήταν παλιά στον Ολυμπιακό, μια δεκαετία
1: Ναι,
0: πίσω. Ένα
1: θυμάμαι.
0: παίκτη ο οποίος να μπορεί να κάνει παιχνίδι, να κόβει πίσω, να είναι καλός, να κάνει και παιχνίδι από πίσω, μπροστά μπροστά. Ο Μουζακίτης θα μπορούσε να παίξει, αλλά ακόμα δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω την αλήθεια, ο Μουζακίτης δεν με έχει εντυπωσιάσει.
0: Μα και ο
1: Ε,
0: Μουζακίτης χτύπησε
1: σαν, σαν,
0: ταβάνι.
1: σαν, δηλαδή, δεν μου έχει δείξει ότι είναι παίκτης που λέγανε ότι τον ήθελε η Γιουβέντους, αυτό που τον παρακολουθεί η Γιουβέντους. Ο Κοστούλας, για παράδειγμα, που επίσης είναι μια επιλογή που θα πρέπει να την κοιτάξουμε για το μέλλον και στην Εθνική, επίσης περιφερειακός επιθετικός. Ο Κοστούλας δείχνει ότι έχει προοπτική να παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο ήδη.
0: Κοστούλας νομίζω μετά από μια χρονιά στην Brighton που ήταν προσαρμοστική, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, δεν μ' άρεσε πολύ η αντίδρασή του στο γκολ
1: Έλα
0: με την
1: μωρέ, είσαι
0: Arsenal.
1: εντάξει, είναι 19 χρονών.
0: Κύριε, όχι ρε παιδί μου, κυρίω με φάση ότι εντάξει, τώρα ανεβαίνει. Δηλαδή, γυρνά
1: Εντάξει.
0: στον πάγκο και λε τη Arsenal και όλα, τι, δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: Και...
1: έχεις βάλει γκολ με την Arsenal.
0: Φυσικά ήταν, εμένα μ' άρεσε πολύ η
1: Γκολάρα
0: Brighton.
1: κιόλας.
0: Εμένα μ'
1: Έτσι,
0: άρεσε
1: τρομερό
0: πολύ η
1: γκολ.
0: Brighton με την. Ήταν πάρα πολύ καλή. Πολύ
1: Ναι.
0: καλή εικόνα. Δηλαδή τώρα 3-0 την Arsenal που είναι αίτητη ήταν.
1: Και να πούμε για την εθνική είναι και ο Τζόλης, έτσι. Έχουμε και
0: Ναι.
1: τον Τζόλη, δηλαδή μέσω
0: Μα τον
1: επιθετή.
0: είπα.
1: Α, τον είπαμε, οκ. Okay. Δηλαδή, sorry, δεν σ'
0: Δεν
1: άκουσα.
0: με προσέχει,
1: Δεν άκουσα τον Τζόλη.
0: στενοχωριέμαι.
1: Δεν
0: Είναι,
1: άκουσα
0: έχει
1: τον
0: μου
1: Τζόλη.
0: διέσει το στόμα μου από εδώ. Στενοχωριέμαι. Όχι, είναι Τζόλη Καρέτσα. Δηλαδή να παίξει, τι να σου πω, να παίξει με Καρέτσα Τζόλη. Να παίξει το ένα χαφ να είναι ο Ζαφύρης. Να βρει και ένα άλλο χαφ αντίστοιχα
1: Θέλει ένα παίχτη να μπορεί να πασάρει στο κέντρο. Δεν ξέρω.
0: να παίξει 4-2,
1: Δεν
0: ξέρω
1: ξέρω
0: εγώ,
1: αν αυτό είναι ο
0: δηλαδή για να
1: Μουζακίτης, ας
0: παίξουν,
1: πούμε.
0: μπροστά με δύο επιθετικούς. Ή βάλε, τι να σου πω, δεξιά να ή άλλαξε το σχήμα, βάλε τον Καρέτσα δεξιά, βάλε πίσω από τον επιθετικού τον. Αχ, ξεχνάω τώρα το Κοστούλα, δηλαδή.
1: Εντάξει, ο Καρέτσα νομίζω
0: Πειραματίσου, ρε
1: μπορεί
0: παιδί
1: να
0: μου.
1: παίξει και λίγο πιο χαμηλά στο γήπεδο. Γιατί μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα. Αλλά εντάξει, θα το δούμε τώρα. Θα δούμε και τι σχέδιο θα ακολουθήσει ο Γιωβάνοβιτς. Για τον Κοστούλα που είπε, για την αντίδρασή του. Εντάξει, όταν βάζει γκολ τώρα με την πρωταθλήτρια Αγγλίας και είναι και τέτοιο γκολ και κερδίζει η ομάδα σου και την έχει πατήσει πρακτικά στο παιχνίδι. Εντάξει, θα αντιδράσει και λίγο παραπάνω. Είσαι και 19 χρονών.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν
0: Όλα
1: είναι.
0: προφανώς.
1: Όλα παίζουν, ρε παιδί μου. Δεν είναι τίποτα τραγικό αυτό που έγινε. Συμβαίνει πολύ συχνά, ας πούμε. Κυρίως σε μικρούς ηλικία παίχτες. Δηλαδή, σε συνεπέρνει και η αδρεναλίνη. Εσύ τι θα έκανε, δηλαδή. Εγώ το ίδιο θα έκανα. Να σου πω την
0: Εγώ δεν
1: αλήθεια.
0: θα έκανα.
1: Άμα έβαζα γκολ στην
0: Εγώ δεν θα
1: Άρσεναλ.
0: πανηγύριζα. Το έχω σκεφτεί. Δεν θα πανηγύριζα κανένα γκολ. Δεν μπορώ, ρε
1: Εγώ
0: παιδί
1: θα πήγα, θα
0: μου.
1: έκανα χειρονομίε με Αρτέτα, ας πούμε.
0: Αρτέτα πατώνει.
1: Ξέρω εγώ πάνω στην ένταση εκεί
0: Εγώ
1: πέρα.
0: δεν θα έκανα τίποτα. Ξέρει γιατί. Γιατί δεν μπορώ, ρε παιδί μου, αυτό το ότι βάζουν γκολ, πανηγυρίζουν στου οπαδού. Και μετά ο παδό μετά από μια εβδομάδα μπορεί να σε βρίζει άμα δεν παίξει καλά. Δηλαδή, αυτό με λίγο με κριτζάρι.
1: Εμένα μου αρέσει να πανηγυρίζει.
0: Μην πανηγυρίζει, δεν πανηγυρίζει καθόλου. Γκολ, φύγαμε.
1: Μα όχι.
0: Λες και παίζουμε 7 και 7.
1: Όταν παίζει, δηλαδή δεν πανηγυρίζει καθόλου.
0: Πού?
1: Όταν παίζει, ξέρω εγώ, ποδόσφαιρο.
0: Μικρό, με 15 χρονών πανηγύριζα. Ρε. Νόμιζα ότι ήμουν ο Ελκαμπή. Ο Ελαραμπή, ο δεν ξέρω. Είναι αυτό, θυμάσαι τα παιδάκια, τα μικρά παιδάκια που το κάνουν, που σουτάρουν στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο.
1: Και φωνάζουν το όνομα του παιδιού.
0: Και φωνάζουν το όνομα, δηλαδή κάνει ένα σουτ. Ω Φουρνιέ!
1: Ή όταν παίζανε, εγώ θα μοτάδε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ω Φουρνιέ, και λες, όχι. Μέτριο edit. Τώρα πια όχι, ρε. Δηλαδή εδώ και πολλά, 10 χρόνια, 15, ξέρω εγώ, όχι. Δεν πανηγυρίζω ποτέ.
1: Τι πω, εγώ είμαι προκλητικό να ξέρει.
0: Ναι, ξέρω, δεν ξέρω. Εντάξει, οκ. Okay. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εμείς έτσι μας έχουν μάθει.
0: Το άλλο.
1: Εκεί εσείς στην Αγία Παρασκευή, δεν ξέρω.
0: Καλά, εντάξει, εσείς τα μπουργέ είστε και σκληροπυγνικοί. Εμένα μου αρέσει πολύ που όταν έρχεται, που ξέρω εγώ, παίζουμε αγώνα και έρχονται κοπέλες.
1: Ναι.
0: Που εντάξει. Είναι, ξέρω, κοπέλα κάποιου συμπαίκτη μου ή κάποιου. Ή κάποιο αντιπάλος με και αυτά και βλέπεις ότι υπερπαίζει ο άλλος.
1: Ναι, το έχω κάνει και εγώ.
0: Ένα τα λες. Κλείστονε, πάνω κλείστονε.
1: Σε ανοιχτό γήπεδο στο Θεμιστόκυρο.
0: Κλείστονε να πάμε σπίτια μας, δεν μπορώ.
1: Στο Θεμιστόκυρο το έχω κάνει. Συγγνώμη, το παραδέχομαι. Προσπάθησα παραπάνω από αυτό που έπρεπε.
0: Με την ομάδα που παίζω, με την ομάδα που παίζω μπάσκετ, πήγαμε τελικό. Και...
1: Steve Nash στον ταμπουρίον ήμουν εκείνο το πρωί.
0: Πρόσεχε και τις δύο φορές που πήγαμε τελικό δεν, είχε έρθει μόνο η κοπέλα του ενός συμπαίκτη μου, ρε παιδί μου, και αυτά, η οποία έρχεται μας παρακολουθεί γενικά τις αρέσεις με αυτό, που θα παντρευτούν και τα παιδιά και όλα τέλος Νοέμβρη, η ωραία καλή να πούμε, η οποία όμως είναι η μόνη που έρχεται, δηλαδή το παιδί που έχει
1: μόνη
0: την ομάδα
1: που είναι
0: ο παιδί μου, αυτός που έφτιαξε την ομάδα,
1: okay.
0: Που έχει με την κοπέλα του 8-9 χρόνια, είναι σε φάση όχι, να μην έρθουν. να μην έρθουν τέτοια. Και έχω παρατηρήσει ότι γενικώς σε αντιπάλους το βλέπω, το ότι γενικά υπερπαίζουν. Δηλαδή
1: ναι,
0: υπάρχει μια τσαντίλα, μια τέτοια. Μικρός το είχα αυτό, έτσι πιο μικρός.
1: Σπρώχνεις περισσότερο.
0: Να εντυπωσιάσει κανένα κορίτσι έτσι στα 20-21 και αυτά. Μεγαλώνοντας βαρέθηκα.
1: Καλά, και εγώ δεν σου είπα ότι το έκανα τώρα.
0: Ναι,
1: το
0: ναι, ναι. Εντάξει, όλο που δεν είμαι. Ενώ μεγαλώσαμε λίγο έτσι. Ναι. Γι' αυτά.
1: Να σου πω κάτι, κάνει και πάσες πίσω από την πλάτη, αρχίζει να κάνει τέτοια πράγματα.
0: Θα ήταν ο Μπαρτσόκας, θα είχε πετάξει. Θα είχε κλωτσίσει στην κερκίδα.
1: Και πάει μπάλα στο γάμο του Καραγκιόζη, ξέρω εγώ. Και λες αυτό ήθελα, αλλά δεν το είδα στο παίκτη μου.
0: Δεν μπορώ ένα πράγμα. Να βλέπω να κάνουν τέτοιες πάσες που να τις κάνουν. Να μην κάνει μια πάσα κανονική και να κάνει αυτή τη δύσκολη. Και λέω ρε φίλε. Δηλαδή παίζει μπάσκετ, θα πληρώσουμε, θα χάσουμε το χρόνο μας, να κερδίσουμε τουλάχιστον.
1: Εντάξει,
0: και να παίξουμε.
1: Κάτι, να περάσει και καλά όμως.
0: Όχι.
1: Τι όχι, αν περάσει καλά.
0: Μα αν κερδίσει, θα περάσει καλά. Είμαστε ανταγωνιστικοί, είμαστε.
1: Κόμπε, πώς το λένε, μάμπα μετά.
0: Α, ναι, εννοείται ρε. Τι είμαστε τώρα, μικρά παιδιά, να λέμε ότι παίζουμε τη χαρά του παιχνιδιού, γιατί δεν εκεί παίζουμε. Ναι, ρε φίλε, προφανώς.
1: Παίζουμε για να τονώσουμε το εγώ μας και να μας δει η κοπέλα μας στην εξέδρα.
0: Λάβες όλο. Πάνω ακουγόμαστε. Εντάξει.
1: Ακουγόμαστε να λέμε αυτά τα πράγματα. Ωραία.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο. Και τελευταίες δύο ειδήσεις για ποδόσφαιρο, να πάμε για μπάσκετ. Ότι ο Αρτέτα συμφώνησε, λέει, για νέο συμβόλαιο με την Arsenal. Και ότι στην Ισπανία ο Ντελαφουέντε ανανέωσε, ο Ισπανός. Ο Λουίς Ντελαφουέντε, ο οποίος ανέλαβε την Ισπανία στο 65 χρονών. Το 2022, μετά την αποχώρηση του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος πήγε στην Παρσεραγμένη να κατέξει τα πάντα, κυριάρχησε. Και το Λαφουέντε αντίστοιχα με την Ισπανία, από τότε που ανέλαβε, η Ισπανία έχει κερδίσει το Nations League του 23, το Euro του 24, το Mundial του 26 και τώρα βάζουν πλώρη για καινούρια. Ο οποίος είπε ότι ήταν ενθουσιασμένος γιατί ανανέωσε για 6 χρόνια. Θα μείνει μέχρι το 2032.
1: Δηλαδή θα είναι
0: 71.
1: 71 χρόνο, ναι.
0: Και ανανέωσε για μέχρι το Euro του 2032, το οποίο δεν έχω ιδέα που θα γίνει.
1: Ούτε εγώ δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ούτε το 28 θυμάμαι που θα γίνει.
1: Τώρα γιατί με βάζει να κάνω. Δεν πάμε για μπάσκετ, δηλαδή με βάζει να ψάχνω που θα γίνει.
0: Για να μην λες για τον Nicolas Cage, γι' αυτό σε βάζω για τέτοια.
1: Λοιπόν, για να δούμε που λέει.
0: Τι έπαθες? Όχι, ψάχνουμε εδώ, γι' αυτό μου καθήκαμε λίγο.
1: Λοιπόν, θα γίνει στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Μόνο?
1: Ναι. Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία.
0: Οκ. Okay.
1: Δεν το ήξερα καν ότι θα γίνει.
0: Α, σε όλη την.
1: Γιατί δεν το έχουν κάνει τόσο μεγάλο θέμα.
0: Σε όλο το νησί εννοώ. Εντάξει, μπορεί και ακδίσει η Αγγλία.
1: Μου φαίνεται περίεργο το ότι δεν έχει γίνει.
0: Είναι νωρίς ακόμα. Ρε.
1: Εντάξει, έχουμε 2026.
0: Είναι νωρίς ακόμα. Λοιπόν.
1: Πιστεύουμε μπάσκετ.
0: Έφτασε η στιγμή.
1: Τέλους.
0: Έφτασε η στιγμή να πούμε. Ξεκινάω.
1: Πες μου.
0: Μ' αρέσει η ΕΦΕΣ σαν ομάδα. Mm-hmm.
1: Γιατί όμως.
0: Μ' αρέσει οι μεταγραφές που έκανε.
1: ΕΦΕΣ, γιατί θα μας λες όμως γιατί τσάρεσε. Δηλαδή, εντάξει, και εμένα μ' αρέσει. Τι σας αρέσει?
0: Μ' αρέσουν το σουφλέ με τα λουκάνικα.
1: Η μπλε της εμφάνιση, ας πούμε, το γήπεδό της.
0: Μ' αρέσει ΕΦΕΣ, τελεία. Οικογενειακές ιστορίες. Γιάννης 34, του αρέσει ΕΦΕΣ.
1: Του αρέσει ΕΦΕΣ.
0: Μ' αρέσει ΕΦΕΣ, γιατί λόγω των μεταγραφών που έκανε. Φερνάντο ωραίος, Ντάριο Σάκητς καλός, Στράζελ παιχταράς, Μάικ Τζέιμς ωραίος επίσης και με κίνητο επιτέλους να φύγει από τη Μονακό μετά από 150 χρόνια. Και με Πάμπλο Λάσο που επιτέλους πρέπει να κάνει κάτι μακριά από τη Ρεάλ. Μ' αρέσει αυτή η ομάδα, αρκετά ποιοτική.
1: Ωραίος πάγκος επίσης.
0: Ναι, και με Τζόρνταν Λόιντ να έχετε από ωραίες εμφανίσεις με την Πολωνία. Καλή ομάδα, γεμάτη ομάδα. Το θέμα είναι να μείνουν υγιείς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τους βλέπω για δεκάδα.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα. Να σου πω κάτι, θα είναι αποτυχία να μην είναι μες στη δεκάδα.
0: Τους βλέπω για δεκάδα.
1: Και εξάδα πρέπει να είναι κανονικά.
0: Μ' αρέσει η Ζαλγύρης.
1: Ναι, και εμένα.
0: Απλά σε φιλικά που την είδα, πιστεύω ότι αν δεν τραβήξει η πρώτη πεντάδα συν τον Λό, θα υπάρχει ένα θέμα.
1: Εντάξει, είναι και λίγο.
0: Ο πάγκος της δεν είναι καλός. Δηλαδή, Γκριγκόνης, Γκεντράιτης, Σιρβίντης. Αυτοί είναι καλοί για. Έχουν καλό σουτ. Αν δεν βγει αυτό.
1: Δεν έχουν κάτι άλλο.
0: Δεν είναι, δεν βοηθάει.
1: Εντάξει, να πούμε είναι και ο Λί, αλλά είναι τραυματίας.
0: Ναι, εντάξει, και είσαι μπελί από τον πάγκο, ωραίος παίκτης.
1: Θα δώσει πράγμα.
0: Η πεντάδα όμως με Τουμπέλης, με Βαλαντσιούνας, με Μπράουν. Από την Παρτίζαν με Γκος και Έντουαρτς είναι πολύ καλή.
1: Εντάξει,
0: είναι πολύ, πολύ, πολύ,
1: πολύ. Πολύ ψηλού επίπεδο.
0: Δεν θα δούμε το μάτς της Τρίτης. Να πούμε. Πανώ. Την Τρίτη, την επόμενη. Έχει Ζαλγκύρης Ολυμπιακός 8 η ώρα. Θα κλείσουμε 7.30. Μη σου πω 8 παρά 20. Θέλω να πάω να δω το μάτς. Δεν σ' άκουσα.
1: Να κλείσουμε και πιο νωρίς, λέει.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει. Απλά να κλείσουμε νωρίς. Γιατί έχουμε μάτσα να γράψουμε. Το κάνουμε live. Τραβήξουμε κόσμο. Άλεξ.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ σοβαρό σε βλέπω και ανησυχώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα συνέλθω. Δώστε μου λίγο χρόνο.
0: Πάνω σου χρόνο θες, μωρέ. Το άκουσα πρόσφατα αυτό, δεν θέλω. Πω τι μου θυμίσεις τώρα. Ζαλγίου Ολυμπιακός, ωραίο μάτς την άλλη Τρίτη. Η Ντουμπάι μου έδειξε καλά στοιχεία στο Αμπουντάμπι. Πολύ γεμάτη ομάδα. Πολύ γεμάτη ομάδα. Πολύ ποιοτική. Δεν παίζει άμυνα. Δεν υπάρχουν οι παίκτες για να παίξουν άμυνα. Εγώ αυτό συνειδητοποιώ. Δηλαδή, πέρα από το ο Γόκαπ θα δώσει λύσεις. Όταν βρει μία σταθερά με τους συμπαίκτες και αυτά. Πολύ καλός ο Κόμπο και θεωρώ θα έχει ρόλο με Πασκουάλ.
1: Εντάξει, μην του δώσει την μπάλα στα τελευταία λεπτά.
0: Ναι,
1: αυτό μόνο.
0: Πολύ καλός ο Καπενγκέλε από πέρυσι ήδη. Ομάδα του Μπέικον, τραυματίας ο Μούσα πάλι.
1: Αυτό είναι μεγάλο, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Πάλι τραυματίας. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Δεν έχω δει το ιατρικό. Το
1: νομίζω
0: injury
1: ότι ακόμα
0: report.
1: Δεν το έχουν βγάλει. Ναι. Θα βγει τώρα. Να πούμε αυτό που είπες για την άμυνα, βέβαια. Έχει παίκτες που μπορούν να σταθούν.
0: Κακό ήταν ο Blossom Game.
1: Ο Blossom Game και ο Anderson έχουν τη δυνατότητα να σταθούν και σωματικά.
0: Ναι,
1: και
0: ναι. Ήταν κακό ο Blossom Game όμως.
1: Ίσως θα πρέπει ο Πασκουάλ να δει πώς μπορεί να.
0: Μ' άρεσε πολύ ο Σεγγέλια. Μ' άρεσε πολύ ο Σεγγέλια. Νομίζω ότι ταιριάξει πολύ στην ομάδα αυτή. Και δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Α, και ο Ντιακητέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να σου πω κάτι, το 4-5 της Ντουμπάι με Ντιακητέ, Καμπενγκέλε, Σεγγέλια και Blossom Game και βάλε και ένα Πετρούσεφ για πέμπτο, Είναι πολύ καλό.
1: Εντάξει, ο Πετρούσεφ νομίζω θα πάει πολύ,
0: καλή,
1: θα πάει πίσω πλέον.
0: Ναι, δεν είναι έτοιμος ακόμα ο Πετρούσεφ. Δηλαδή είχε πει ότι είχε θέμα μεγάλο με το γόνατο. Έκανε ενδυνάμωση, ενέσεις και τα λοιπά. Έφτιαξε η κατάσταση του, αλλά ακόμα θέλει χρόνο.
1: Κακά τα ψέματα. Εντάξει, ο Σενγκέλ είναι πιο ποιοτικός από τον Πετρούσεφ.
0: Ναι, πολύ πιο ποιοτικός και πολύ πιο έξυπνος στο παιχνίδι.
1: Και το Πετρούσεφ Καμπέγγελ στην άμυνα θα είναι τραγωδία. Δεν ναι. θα πάει πολύ καλά αυτό. Άρα ίσως ο Blossom Game είναι η λύση εκεί. Και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να.
0: Dwayne Bacon πολύ καλός.
1: Ναι, εντάξει. Τρομερό σκόρερ η άμυνά του.
0: Χτύπησε βέβαια στο match με, με τη Φενέρ, οπότε δεν ξέρω ποιο είναι το στάτους για τη Real. Δεν θα είναι απώλεια να πάει Ντουμπάι να πάει Ντουμπάι να παίξει με τη Real Πρεμιέρα χωρίς
1: και Μούσα,
0: Μούσα και Μπέικον. Ερυθρός Αστέρας περίεργος. Πολλά πάνω κάτω.
1: Σ' αρέσει σαν ομάδα.
0: Μ' αρέσει σαν ομάδα. Μ' αρέσει πολύ ο Chris Jones.
1: Ναι.
0: Και ο Tyson Carter. Μ' αρέσει απίστευτα ο Νουόρα.
1: Ναι, εντάξει, παιχταρά.
0: Δεν μ' αρέσει ο Μονέκε. Ενώ είναι παιχταράς. Κάτι δεν μ' αρέσει σε αυτόν τον παίκτη.
1: Ξέρεις τι,
0: έχουμε πάρει και συνέντευξη για μένα. Τσίμα Μονέκε, σ' αγαπάμε.
1: Ναι, όχι, ναι. Όχι, είναι και καλό, είναι καλός τύπος γενικά. Κυρίως είναι πολύ επικοινωνιακός, είναι ωραίος δυνατός.
0: Χτίζει το μετά.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Καλά κάνει γιατί. Okay.
0: Ναι.
1: Χρειαζόμαστε και τέτοιους παίκτες.
0: Μα να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω τι βλέπω, ότι εμείς ανοίγουμε site, ας πούμε. Και όλα ανοίγουν, φίλε, ένα podcast. Δηλαδή μια εκπομπή στο YouTube για μπάσκετ. Και, δεν μπορώ να φανταστείς. Θα το πω
1: χορηγός,
0: με την ευγενική λέξη. Μπα φαντάσεις τι ανοησίες ακούς.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή ακούς χοντρές ανοησίες.
1: Εντάξει, και εδώ μπορείς να ακούς ανοησίες, αλλά τουλάχιστον δεν το παίζουμε.
0: Δεν σου πούμε όμως ότι να σου πούμε ένα hot take μόνο και μόνο για να λέμε μετά ότι το είχαμε πει.
1: Για να βγεις σε real.
0: Ναι, δηλαδή ρε παιδί μου, εντάξει, κάπου να είσαι. Δηλαδή, μην να πεις τον κόσμο και τον εαυτό σου σαν να είναι τίποτα. Να έχεις έναν αυτοσεβασμό πρώτα απ' όλα.
1: Εντάξει, σωστό αυτό. Σωστό.
0: Ευχαριστώ.
1: Συμφωνώ.
0: Κάνε like.
1: Συμφωνώ. Κάνε το post. Post στο Facebook να σου κάνω like. Και τριαντάφυλλα από κάτω.
0: Δεν μ' αρέσει πολύ ο Μονέκε. Βέβαια δεν είναι πολύ με τον Ουόρα στο 3-4 και με τον Ιζούντου επίσης στο 5. Θέλει κάτι ακόμα ο Αστέρας. Θεωρώ και θέλω επίσης να ανεβάσει το Professor Butler. Θεωρώ το οποίο να αρχίσει. Δηλαδή το match με τις Αλγύρης είναι ένα ωραίο μάτς για να δεις την κανονική εκδοχή του Αστέρα.
1: Να σου πω ποιους θα ήθελα να δω από Ερυθρό Αστέρα.
0: Όχι.
1: Δεν θες. Δεν σου λέω. Δεν σου λέω.
0: Αλλά πες.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να δω λίγο τον Βάλερ Μπαμπ πώς θα.
0: Α, μπράβο, το ξέχασα. Συγγνώμη, Βάλερ Μπαμπ. Είσαι παιχταράς.
1: Τον Τάισον Κάρτερ. Θέλω να το δω φέτος γιατί πέρσι τραυματίστηκε. Δεν πήρε πολύ χρόνο.
0: Δεν τραυματίστηκε. Είχε πνευμονική εμβολή.
1: Ναι, είναι σοβαρό.
0: Ναι. Δηλαδή είναι, δεν είναι τραυματισμός που λες ότι θα γυρίσει. Είναι ιατρικό ζήτημα.
1: Ναι, σημαντικό. Ναι, σοβαρό. Και δεν με πείθουν καθόλου οι παίκτες στο 5 που έχει. Δηλαδή ο Ιζούντου καλός είναι, αλλά τακτικά.
0: Του πάρουν μια πάστα. Ποιοι είναι οι άλλοι δύο?
1: Ο Μότλεϊ.
0: Ναι. Εντάξει, ο Μότλεϊ είναι καλός. Για πάγκο μπορεί να δώσει. Από τον πάγκο μπορεί να δώσει λύσεις. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να στηριχθεί στο Μότλεϊ 30 λεπτά.
1: Μότλεϊ είναι πολύ.
0: Και ποιο είναι ο τρίτο, όχι ο Μοτεγιούνα.
1: Ο τρίτο θα παίζει μάλλον ο Νταβίντοβατς, μπορεί να παίζει 5.
0: Ναι, ο Νταβίντοβατς είναι 45.
1: Ναι, αυτό βλέπω, ναι.
0: Εγώ ξέρω τι βλέπω. 25 λεπτά τον Ιζούντου και τα υπόλοιπα τον Μότλεϊ.
1: Εντάξει, επίση.
0: Ο Τζελέγε καλό.
1: Μην δούμε και τον Baldwin.
0: Μπράβο, ναι, τεσάρι όμως.
1: Είναι τεσσαροπεντάρι. Που ανοίγει το γήπεδο, όμως σουτάρει πολύ από το τρίποντο. Ναι.
0: Άρα αυτή είναι η τριάδα.
1: Αυτή είναι, αλλά δεν με πείθησαν.
0: Όχι, ούτε εμένα.
1: Σε σχέση με άλλες.
0: Ούτε εμένα. Μ' αρέσει πολύ, σου λέω, το Νουόρα Μονέκε μ' αρέσει πολύ. Και το τι λύσεις θα δώσουν Jones, Κάρτερ και Wally Bub και ο Butler.
1: Ναι, ο Butler στο σκοράρισμα.
0: Ναι.
1: Το καλό είναι ότι θα δούμε τον Butler να έχει αυτό το ρόλο που του ταιριάζει.
0: Ναι.
1: Να μην προσπαθεί και να δημιουργήσει και αυτά.
0: Εντάξει. Έχουμε αναλύσουμε ακόμα.
1: Έχουμε. Για πες.
0: Τον βλέπω δεκάδα. 8-10.
1: Εγώ δεν τον πιστεύω πολύ, να σου πω.
0: Ναι.
1: Τον βλέπω για εκτός δεκάδας.
0: Okay.
1: Με το τωρινό ρόλο.
0: Με προηγουμάτιση Βαλένθια.
1: Εντάξει, καινούργια ομάδα κι αυτή.
0: Βέβαια, μ' άρεσε το comeback που έκανε με την Μπαρτσελόνα, αλλά με προβλημάτισε πολύ από την άποψη ότι έβλεπα πολλές φορές να κουτουλάνε μεταξύ τους. Καμ Τέιλορ, παιχταράς, ηγέτης. Δηλαδή φέτος πιστεύω θα κάνει, αν παίξει, έπαιξε στο 8, στο 8 στα 10, φέτος θα παίξει 10. Κομβικός ο TJ Shorts,
1: ναι.
0: Και επίσης πιο κομβικός και ο Brooks, ο οποίος στον ημιτελικό με την, του Super Cup με την Barcelona είχε 1-7.
1: Να πούμε τρίποντα. TJ Shorts, βάλτε όλα τα λεφτά σας στο Fantasy τώρα που αρχίζει. Πάρτε
0: 15 πόντι, 6 rebound, 6 assist.
1: Είναι στο κείμενο που γράψαμε στο Heads Out. Είναι το πρώτο pick που προτείνουμε.
0: Είσαι ωραίος.
1: Ναι, πάρτε τον στο Fantasy. Θα κάνει παπάδες τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια. Νομίζω θα κάνει, θα βγάλει αρκετά καλά νούμερα. Sorry, σε διέκοψα γιατί είπες για το Shorts.
0: Δεν πειράζει.
1: Ήθελα να πετάξει τη σφίνα μου.
0: Ήθελες να πεις και να μπεις ενδιάμεσα. Καλά έκανες. Κάτι έλεγα όμως, είχα στον ερμό μου.
1: Για τη Βαλένθια, την κουτουλάρανε.
0: Ναι, ότι τη βλέπω να παλεύει 8-12.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Και, 8-12, και εκτός δεκάδας βλέπω την Παρτιζάν, ας πούμε. Ναι. Παρότι είμαι fan Jones.
1: Ναι, δεν έχει πολύ καλό υλικό βία.
0: Δεν με ενθουσιάζει.
1: Τη βλέπω πιο κάτω από τον Αστέρα, σκέψου. Δηλαδή,
0: ναι, τη βλέπω εκτός δεκάδας. Δεν μ' αρέσει Παρί. Περίεργη ομάδα, θα κάνει ζημιές. Αλλά αυτή η παράνοια του Ιφή είναι δίκοπο μαχαίρι, παιδί μου. TJ Warren, ωραίος.
1: Να τον δούμε αυτό, αν θέλω.
0: Ναι,
1: να δούμε.
0: Καλή ομάδα για. Δηλαδή, αν πάει δεκάδα, θα είναι θαύμα για μένα. Βιλογιμπάν δεν μ' αρέσει. Αν και Πάτι Μίλς, εντάξει, θα ξεσαλώσει.
1: Ναι, αυτό. Μόνο για τον Πάτι Μίλς να βλέπετε βλέπουμε, για τίποτα άλλο. Η αλήθεια είναι. Θα ρίχνει, μπορεί να ρίχνει και καμιά σαραντάρα σε κανένα παιχνίδι έτσι που θα του μπαίνουν τα σουτ. Για πες τι άλλο έχεις ξεχωρίσει.
0: Κάτσε γιατί κόλλησα τώρα. Στη Φενέρ μου αρέσει πάρα πολύ το μέγεθος που έχει από το 1 μέχρι το 4 και οι απίθανα πολλές επιλογές που έχει από το 1 μέχρι το 4. Mm-hmm. Δηλαδή το βάθος της το συγκρίνω με Ρεάλ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Καλά, ναι, σίγουρα.
0: Δηλαδή είναι φοβερό σίγουρα. Το ότι ο Γιασκεβίτσιος πήρε τόσους πολλούς παίκτες και έδωσε τόσο πολύ βάθος. Mm-hmm. Ήταν πολύ, πολύ καλές κινήσεις και το είπε και ο ίδιος. Ότι θέλω στο τέλος να έχω παίκτες, ο οποίος στο τέλος του αγώνα να παίρνουν στις αποφάσεις. Κλειδί θα είναι η κατάσταση του Λάρκιν. Επίσης, Σέιν Λάρκιν, ο οποίος πάει σε ένα καινούριο περιβάλλον και τραυματίας.
1: Εντάξει, να πούμε βέβαια ότι ο ρόλος που θα έχει εδώ δεν θα είναι ο ίδιος με την ΕΦΕΣ. Δεν θα έχει το να κουβαλήσει το ίδιο βάρος με τις ομάδες της ΕΦΕΣ της προηγούμενης σεζόν. Δηλαδή, έχει περισσότερη ποιότητα η Φενέρ για να τον βοηθήσει στην περιφέρεια. Έχει τον Baldwin, έχει τον Forest, έχει τον Κλάιμπερν, παρότι δεν είναι περιφερειακός. Θα κουβαλάει αρκετά και αυτός. Έχει το Shields. Έχει παίκτες δηλαδή να πάρουν τη σκυτάλη αν ο Λάρκιν είναι τραυματίας ή χάσει χρόνο, ας πούμε, και αυτά. Και από άποψη μεγέθους, εντάξει, συμφωνώ και εγώ. Έβαλε πολύ σκορ στην ομάδα. Δηλαδή πήρε το Shields, σκόρερ, πήρε το Λάρκιν. Είχε το Horton Tucker που πέρυσι έκανε πολύ καλή σεζόν επιθετικά. Ο Φόρεστ μπορεί επίσης και να δημιουργεί και να σκοράρει. Ο Κλάιμπερν είναι κατεξοχήν σκόρερ, ας πούμε.
0: Σεβόν Σίλτς, ωραίος.
1: Σεβόν Σίλτς, πολύ καλό.
0: Ωραίος, ήταν πολύ καλός και στο Abu Dhabi. Στο Abu Dhabi ήταν πολύ καλός. Mm-hmm. Ήταν εξαιρετικός. Δηλαδή από μακριά ήταν εγγύης ότι θα στο βάλει.
1: Μακάρι να μην είναι εγγύης και αυτός, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης. Τώρα, underrated αποκτήματα που βλέπω εγώ είναι ο Key, που λέγαμε και στην προηγούμενη ώρα ότι θα είναι κλειδί. Είδες τι έκανα εκεί.
0: Το είδα και το προσπέρασα. Αλλά μπράβο. Μπράβο. Άρα ο Key θα είναι εκεί. Έχω φάει ρύζι με γαρίδες. Μαγείρεψα και ενθουσιάστηκα με τον εαυτό μου. Και έχω πολλή ενέργεια.
1: Καλό αυτό, καλό. Δεν μ' άρεσαν ποτέ οι γαρίδες. Δεν μ' άρεσαν η μυρωδιά τους όταν μαγειρευόντουσαν.
0: Εγώ δεν φτιάχνω γαρίδο μακαρονάδο, ας πούμε. Θα φτιάξω τις γαρίδες, ρε παιδί μου, και αυτά. Τις καθαρίζω, τις μαγειρέψω και τέτοια. Συνήθως δίπλα βάζω ρύζι.
1: Εντάξει, όχι, καλύτερα νομίζω.
0: Ναι, ή να βάλω, ρε παιδί μου.
1: Σ' αρέσουν οι γαρίδες.
0: Χειρότερα, τι ακούμε.
1: Να μην πούμε και για γαρίδες, δηλαδή.
0: Αλλά πάει, εντάξει, συνήθως πάει αυτό, ρε παιδί μου, πάνε όπως και το τέτοιο. Όπως και το χταπόδι που πάει με κοφτό μακαρονάκι, με κάτι ζυμαρικό τέτοιο. Οπότε αυτό. Αλλά δεν είμαι π.χ. γάριτο μακαρονάδα ή αυτά που. Δηλαδή, δεν θα πάρω ποτέ σε ταβέρνα γάριτο μακαρονάδα.
1: Δεν είναι πανάκριβο κιόλα για κάποιον ναι, στα αυτό. Δηλαδή...
0: Επίση το λέω πολύ καιρό. Θέλω να φάω μπαρμπούνια, ρε φίλε. Έχω να φάω μπαρμπούνια χρόνια.
1: Άμα βρει.
0: Τι δεν έχει.
1: Ξέρεις τι, από την υπεραηλία και όλα αυτά.
0: Ακόμα και σε, δηλαδή και σε μαγειρευτά κάπου που φτιάχνουν μαγειρευτά, ρε παιδί μου, ψάρια και τέτοια, θα έχει.
1: Ξέρεις τι, δυστυχώς δεν βρίσκεις εύκολα πλέον μπαρμπούνια. Δηλαδή,
0: πάνω σε έφυγε. Εγκατέλειψε.
1: Εγκατέλειψε, είπε, δεν αντέχω άλλο.
0: Σου λέει, ακούμε μπαρμπούνια εδώ πέρα και τέτοιο.
1: Δυστυχώς λόγω υπεραηλίας είναι πιο δύσκολο να βρεις. Και είναι καλό έδεσμα τα μπαρμπούνια να πω. Τα τηγανιτά κυρίως. Τηγανιτά πολύ ωραία.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Επειδή... Επίσης εγώ πειραθήνα, έχω τηγανίσει καλαμαράκια και ρε φιλέ ήταν ό,τι χειρότερο μετά από το λάδι.
1: Καταψυγμένα υποθέτω.
0: Ναι, από το λάδι. Καθάριζες πω από πόση ώρα.
1: Επίσης κάτι που δεν βρίσκεις εύκολα, φρέσκο καλαμαράκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που, εντάξει το φρέσκο καλαμαράκι.
0: Καλαμάρια μπορώ να φάω, μπορώ να πάω στα ταβέρνα να φάω 6 μερίδες. Ναι, πραγματικά ναι, σου μιλάω. Μπορώ να τρώω 2 ώρες καλαμάρια με πω θα πεθάνω.
1: Το φρέσκο είναι αυτό που σε σκοτώνει και μπορεί να σε σκοτώσει κιόλας άμα το μασείς καλά. Είναι σαν τσίχλα ρε παιδί μου. Δεν θυμάσαι αν το.
0: Είσαι φάει φρέσκο.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, επειδή είμαι από νησί, έχω προλάβει να τρώω φρέσκα πράγματα. Πλέον δεν υπάρχουν. Ας πούμε και στο νησί που Ελαφώνησο που είμαι, δεν υπάρχουν πλέον να βρει καλαμάρια τέτοια. Και αν βρει, τα κοστίζουν μια πετρελαιοπηγή ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Είναι πανάκριβα, ας πούμε.
0: Το ακούω.
1: Τι λέγαμε τώρα πέρα από μπαρμπούκια και.
0: Λέγαμε. Για τη Φενέρ λέγαμε ρε. Για τη Φενέρ τώρα να πάμε στην τη βλέπω σίγουρα μέσα στη τετράδα τη Φενέρ.
1: Επίσης από τη Φενέρ ήθελα να πω τελευταίο και φεύγουμε από τη Φενέρ εννοώ για το Γιουχάντς, το τριάρι που πήρανε.
0: Α, ο Γιουζάνγκ. Ο τέτοιος στην Νόβα τον έλεγε Γιουζάνγκ, το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Εγώ νομίζω
0: Γιουζάνγκ τον έλεγα.
1: Λέγεται Γιουζάνγκ ή Γιουχάντς.
0: Γιουχάντς. Δεν μου άρεσε.
1: Αλλά ούτε αυτό είναι. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Αυτός ήταν στους Utah Jazz κάποια στιγμή. Ήταν στο NBA. Θεωρείται παίκτης τώρα 3D. Αλλά θα τον δούμε εδώ στην Ευρώπη πώς θα είναι. Θέλω να το δω και αυτό, να δω πώς θα εμφανιστεί στην Ευρωλίγκα. Για πες ποια άλλη. Περιμένεις να δεις. Ή παίχτη, ή κάποιον παίχτη που περιμένεις να δεις τέλος πάντων.
0: Ρεάλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι κομβικός παίχτης TLC. Τιμωτέ. Λουαού Καμπαρό. Τι δύσκολο όνομα, ρε φίλε. Ο TLC τέλος πάντων κομβικός που αντί για πολύ ωραίος.
1: Θα πάμε και πριν.
0: Ναι, ωραίος, καλός.
1: Ο Λουαού Καμπαρό.
0: Σημαντικό πολύ το πώς θα δέσουν τα Ιάση Καμπάτσο και Μαλεντών που είναι στη δεύτερη γωνιά που παίζουν μαζί, αλλά σε σύστημα στο οποίο τρέχουν σαν δαιμονισμένοι.
1: Ταιριάζει πολύ στο Μαλεντών αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μαλεντών νομίζω είχε το μεγαλύτερο συν πλήν στο μάτς με τον Ολυμπιακό, είχε συν 27.
1: Για να το πω λαϊκά θα κάνει παπάδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ρεάλ πολύ καλή, τη βάζω στο 1-3 με Ολυμπιακό. Okay, με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και Φενέρ στο 1-4 δηλαδή αυτό. Νομίζω η τετράδα αυτή θα είναι για μένα. Δηλαδή αλλαγή Παναθηναϊκού με Βαλένθια,
1: ναι.
0: Βαλένθια Παναθηναϊκού και τέτοιο. Και ο Γιάντουνε να έπαιξε καλά. Παρότι δεν μου ταιριάζει πολύ σε αυτό το σύστημα.
1: Νομίζω ταιριάζει. Γιατί την καλή του σεζόν την έχει κάνει με την Παρή.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Η Ρεάλ θα τρέχει πολύ, θα έχει περισσότερα ελεύθερα σουτ.
0: Αυτό εκεί ταιριάζει. Θέλω να πώς θα αντέξει το πάνω κάτω. Αν νομίζει παίκτη Παρή, θα αντέξει.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα είναι βασικό. Μπορεί να παίζει, ξέρω εγώ, 10, μάξιμο 15 λεπτά ο Γιάντουνε. Δεν νομίζω να παίξει παραπάνω.
0: Βλέπει Μπεσίκτας να κερδίζει Φενέρ.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι, δεν την έχω δει καθόλου την Μπεσίκτας. Στη Φενέρ την είδα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, η άμυνα της είπαμε θα βελτιωθεί, δεν θα είναι έτσι. Αλλά δεν έχω δει καθόλου Μπεσίκτας. Δηλαδή θα προσπαθήσω να τη δω την Παρασκευή. Λίγο ό,τι προλάβω, ας πούμε. Γιατί θέλω να δω το Παρτιζάν Μιλάνο. Θέλω να δω το Μιλάνο περισσότερο βασικά. Είναι μια ομάδα που περιμένω να δω φέτος. Μ' αρέσουν οι κινήσεις που έχει κάνει. Γενικά ομάδα που παίζει ο Μόζες Ράιτ θέλω να τη βλέπω.
0: Μόζες Ράιτ βάση μπροστά 25 το έπισε 30.
1: Ναι, δεν με νοιάζει.
0: Πώς έβαλε με τη Βενέτσια.
1: Νομίζω κάπου εκεί.
0: Ναι, γιατί το πήρε στην παράταση. Τα έκανε η Αρμάνι Ρόιδο στο τελικό του Super Cup. Το πήρε στην παράταση, αλλά με δυσκολία. Δηλαδή, okay. Και με τη Βενέτσια τώρα που έχασε και τον RJ Cole και ήταν, που ήταν κινητήριο μοχλό, α πούμε, και θεωρητικά θα ήταν πιο κάτω, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει, αυτό τον Μιλάνο θέλω να το δω λίγο. Έχει προοπτική σαν ομάδα. Νομίζω ότι ίσως πρέπει να γίνει λίγο πιο. Δηλαδή να δώσει περισσότερο χρόνο σε παίκτες, ξέρω εγώ, όπως ο Χαλ, ο Τόμσον.
0: Χολ,
1: ναι, sorry.
0: Ο Ντέβον Χολ είναι πολύ καλός.
1: Πολύ καλός και μπορεί να βοηθήσει.
0: Και Γκάρι Μάθιους.
1: Και Γκάρι Μάθιους να σουτάρει από τα 8 μέτρα, ξέρω εγώ.
0: Γκάρι Μάθιους. Κοίτα, μ' αρέσει πάρα πολύ το Γκάρι Μάθιους, Ντέβον Χολ. Μ' αρέσει πολύ Πίτεξ με Ράιτ. Θέλω να τους δέσει κάπως εκεί πέρα.
1: Να σου πω κάτι, Μάθιους.
0: Κάποιον ξεχνάω ότι έχουν πάρει.
1: Ποιον άλλον.
0: Το Μπολμάρο είναι καλός.
1: Ναι, ο Μπολμάρο αν μείνει υγιής θα δώσει πράγματα κι αυτός.
0: Κάποιον άλλον έχω πάρει και το ξεχνάω.
1: Αλλά ξέρεις τι, μ' αρέσει πολύ.
0: Ο καλός είναι και ο Ακέλε.
1: Ναι, για από τον πάγκο που θα έρχεται και αυτός θα προσφέρει. Μ' αρέσει πολύ αυτό που είπες όμως. Να δω Μάθιους στο 2. Τρία Πίτερς.
0: Τέσσερα
1: Πίτερς βασικά.
0: Στο 3 όμως θα πάει.
1: Χολ. Χολ στο 2, Μάθιου στο 3, Πίτερ στο 4, 5 Μόζες Ράιτ και στο 1 Τόμσον.
0: Ντάριους Τόμσον, τον ξέχασα. Ή ο RJ Cole, ο Μπολμάρο.
1: Ναι, ο Τόμσον επειδή είναι πιο έμπειρος, ρε παιδί μου, και μπορεί να. Έχει δείξει ότι μπορεί να οργανώσει. Δεν θέλω να δω πάλι τον Γκούντουριτς άσο. Δηλαδή, δεν αντέχω άλλο.
0: Να σου πω κάτι. Παιχταράς ο Γκούντουριτς όμως.
1: Ναι, αλλά δεν είναι άσο.
0: Να σου πω κάτι, ξέρεις, θα βλέπα. Όχι, τη βρήκα την πεντάδα. Γκάρι Μάθιους στο 3 να παίρνει 150 σούτ, δεν με νοιάζει. Γκούντουριτς με Χολ στο 1-2 για να υπάρχει λίγο και μυαλό στο παιχνίδι.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου Γκούντουριτς στο 1.
0: Στο 2.
1: Στο 2
0: και στο 1 ο Χολ. 4 Πίτερς, 5 Ράιτ. Αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Και υπάρχει από πίσω ο Ντέβιν Μπούκερ.
1: Αυτό ωραίο. Γι' αυτό καλό.
0: Και στο 5 δεν ξέρω ποιος υπάρχει από πίσω.
1: Ο Μπούκερ πέρυσι έκανε καλή σεζόν.
0: Στο 5 ποιος υπάρχει από πίσω. Υπάρχει και ο Ρίτσι, ο οποίος Ρίτσι.
1: Ναι, εντάξει. Να κάνει κανένα φαουλάκι. Και ο Ντιόπι είναι.
0: Δεν σε βλέπουμε. Εντάξει. Δεν βλέπω πουθενά τη Virtus Bologna. Α,
1: ναι, ούτε εγώ.
0: Οχτάδα βλέπω την Αρμάνι.
1: Μακάρι να πάει καλά, γιατί εντάξει. Δεν αντέχει τ' άλλο αυτό το. Δηλαδή, αυτοί και οι ΕΦΕΣ πραγματικά βάζουν κάθε χρόνο λεφτά και δεν καταφέρουν τίποτα. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Virtus. Δεν ξέρω αν είναι και ομάδα που θα αντέχουμε να τη βλέπουμε, ας πούμε. Είναι δηλαδή. Να πω ότι θέλω να δω λίγο τον Kessler Edward σε μεγάλο ρόλο.
0: Εμένα δεν μου δείξει κάτι Virtus γενικώς. Ναι. Όπως δηλαδή τη θεωρώ θα τερματίσει, θα συναγωνιστεί τη Villeurbanne για τελευταία θέση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχω ήδη το 19-20, ας πούμε. 20 δεν είναι ομάδες, καλά τα λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Μπάγερ Μονάχου για ένα και μόνο λόγο, για Γιουκουμπάιτης.
1: Ναι, έπαιξε κιόλας.
0: Μετά από ένα χρόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Παιχταράς, ωραίος.
1: Επίσης ένας τους παίκτες που προτείνω.
0: Ξεκινάει με τη Χάπολη, δύσκολο μάτς. Χάπολη τη βλέπω εξάδα.
1: Ναι.
0: Χάπολη τη βλέπω στο 6. Κάτσε εδώ ποιοι μένουν.
1: Ίσως και στο 5 εγώ θα την βλέπω. Δηλαδή,
0: τη βλέπω στο 5-6. Αν θα τις βγουν εκεί παίκτες. Και ο Αμίρ Κόφη και όποιος είναι μετά.
1: Εντάξει, θεωρητικά έχει ενισχυθεί σε σχέση με
0: πέρυσι. Μπαρτσελόνα περίεργη ομάδα.
1: Εγώ δεν βλέπω καθόλου Μπαρτσελόνα φέτος. Τη βλέπω δηλαδή και.
0: Όχι. Εγώ τη βλέπω ανάλογα με τα φεγγάρια της.
1: Maximum play in, ας πούμε.
0: Εγώ την εντάξει, πέρυσι που ήταν.
1: Ναι, εννοώ ρε παιδί μου ότι είναι Μπαρτσελόνα.
0: Μ' αρέσει η ανανέωση που έκαναν. Αλλά δεν μ' αρέσει ο Σέκουλιτς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι ο Τάκης Λεμονής του μπάσκετ.
1: Εντάξει, τραγική
0: επιλογή. Το λέω ξεκάθαρα.
1: Τραγική επιλογή. Ο χειρότερος προπονητής πες να είναι λίγο καλύτερος από τον Μπάρκερ.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά.
0: Okay. Την βλέπω. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Ρόμπινσον. Το δίδυμο Ρόμπινσον-Πάρκερ είναι καταπληκτικό. Mm-hmm. Πιστεύω θα κάνει breakout σεζόν ο Τζοέλ Πάρα. Μ' αρέσει πολύ ο Νίμπο. Και ο Ενκάμουα.
1: Ξέρω ποιο λες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Αυτό. Μπριθουέλα με τα πάνω του και τα κάτω του. Ο τέτοιος είναι, ο Γκίψον. Είναι περίεργη επιλογή. Είναι δηλαδή επιλογή που δεν ξέρεις πώς σου βγει.
1: Εντάξει, έχει πάρει ρίσκα, απλά ίσως έπρεπε να πάρει ένα καλύτερο προπονητή για να τζουγούν. Γιατί τώρα με Σέκουλιτ. Συγγνώμη, μπορεί να είμαστε λίγο απόλυτοι σε αυτό, αλλά δεν έχει δείξει κάτι σαν προπονητή.
0: Και ποια είναι η τελευταία ομάδα που μας διαφεύγει? Για να κλείσουμε, πόσο? 3 λεπτά για να κλείσουμε. Mm-hmm. Και θα σου πω δεκάδα και φύγαμε.
1: Πασκόνια δεν έχουμε πει, νομίζω.
0: Ούτε εκτός δεκάδας.
1: Ναι, και εγώ έτσι βλέπω. Να πούμε Φαρίντ, βασικό πεντάρι.
0: Ωραίος και Κούρουξ και, ναι. Κούρουξ και Κόμπι Σίμονς.
1: Και Ντουάρτε.
0: Και Ντουάρτε, Ντουάρτε θα
1: έδωσε. 190.000 σουτ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με Γκαλμπιάτη που πάντα δίνει content. Mm-hmm. Σε προπονητή. Για. Ποια ξεχνάμε?
1: Ασβέλ, είπαμε.
0: Όχι, δεν έχουμε Μακάμπι. Πει. Μακάμπι μ' αρέσει. Ομάδα δεκάδα θα πω. Mm-hmm. Δύο λεπτά.
1: Αυτά νομίζω, δεν είπαμε κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, θα σου πω. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρ, Ρεάλ. Mm-hmm. Με τη... Μπορεί να αλλάξει αυτό το 1-4. Χάποελ, Εφές, Αρμάνι. Mm-hmm. Όχι.
1: Αρμάνι ψηλά την
0: αγάπη. Όχι, όχι, όχι. Χάποελ, Ζαλγκύρης.
1: Ότι θα πάει, με ξανά πάλι Ζαλγκύρης. Δεύτερη
0: στο 6. Mm. 10 Μπαρτσελώνα, 7 Αρμάνι, 8 Εφές. Mm-hmm. Το 9 μου λείπει, Μακάμπι.
1: Ναι, Ντουμπάι.
0: Δηλαδή, αχ, την ξέχασα, Ντουμπάι. Καλέ, τα παθαίναμε. 5 Ντουμπάι, 6 Χάπουελ.
1: Αυτό εκεί, και εγώ εκεί παίζω.
0: 5 Ντουμπάι, 6 Χάπουελ. Και ένα κάτω όλοι. Δηλαδή, mm-hmm. 7 η. 7 η Ζαλγκύρης, 8 η Αρμάνη, 9 η Μακάμπι, 10 Εφές, όλα αυτά μαζί τέλος πάντων. Mm-hmm. Αυτές θα είναι σε μια νίκη και έξω η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Έτσι, hot take. Για να λέμε και
1: όχι, εντάξει, hot take δεν το λες, είναι λογική η σειρά.
0: Είναι λογικό hot take.
1: Ναι, λογικό hot take. Εντάξει, αυτό εγώ και εγώ τις Σέρβικες δεν τις πιστεύω ότι θα μπουν. Ότι θα είναι δεκάδα φέτος, Ερυθρόλευκα. Ούτε η Μπαρτσελόνα. Δεν τη βλέπω καθόλου. Τώρα, σε αυτά που είπε, συμφωνώ. Ντουμπάι η πρώτη εξάδα. Ίσως αντί για Χάποελ, ας πούμε, να βγει 7η Χάποελ, να μπει 6η Εφές, αν κάνει καλή σεζόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Κοίτα, εγώ σου λέω το. Μακάμπι. Αλλάζω. Μακάμπι 10. Εφές. Εφές Αρμάνι. Και. Κάποια άλλη ξεχνάμε τώρα. Εφές Αρμάνι Ζαλγκύρης στο 9-8-7, πολύ κοντά. 6 Χάπουελ, 5 Ντουμπάι. Mm-hmm. 4-3-2-1, όπως θα θες, βάλτα. Ναι. Γιατί πάλι λένε για ελληνικό τελικό και πάλι δεν θα έχουμε.
1: Εντάξει, θα το δούμε.
0: Λοιπόν, εξηγήστε μου. Και 58 είναι, μας κλέβετε.
1: Αυτό λέω. Το λέω εδώ και ένα χρόνο σχεδόν.
0: Οκ. Okay. Δεν είχα τέτοιο σκοπό. Αλλά οκ. Okay.
1: Αυτά λέω. Σας.
0: Λοιπόν, κλείνουμε. Εξηγήστε μου. Ωραίο επεισόδιο σήμερα. Καλό, τα πάμε ωραία.
1: Ήταν, ωραία ήταν.
0: Και βγήκαμε και νωρίς.
1: Ναι, αυτό.
0: 6-4.
1: Δεν μπήκαμε στην ώρα μας.
0: Ναι, από το 6-25.
1: Ναι, δεν μπήκαμε στην ώρα.
0: Είναι βελτίωση. Την άλλη φορά 7-5. ήταν ο Πάνος Τσάμπρας στα ηχητικά. Τον ευχαριστούμε που μας ανέχετε
1: πολύ.
0: Και αν έχετε γενικώ πράγματα καταστάσεις.
1: Αν έχετε συζήτηση μας για να μπούμε.
0: Πάνος Τσάμπρας, Γιάννης Μπουράνης, Αλέξανδρος Τσάκος στα μικρόφωνα. Ένα ακόμα επεισόδιο του Εξηγήστε μου. Την άλλη Τρίτη μαζί σας 6-6 και. Μέχρι 8 παρά βαριά για να δούμε μετά Ολυμπιακό.
1: Ζαλγκύρης.
0: Και Ζαλγκύρης. Να μπαίνετε Hedgeout, να μπαίνετε sportspectrum.net. Mm-hmm. Μην κάνει κανένα ακόμη, είναι άλλοι. Mm-hmm. Είναι ανταγωνιστές. Sportspectrum.net.
1: Εν τω μεταξύ, θα σου πω μετά.
0: Hedgeout.net. Mm-hmm. Να διαβάζετε πράγματα. Έχουμε πολλά και με Ευρωλίγκα περισσότερα. Mm-hmm. Και με εθνικές περισσότερα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, Φόρμουλα 1. Τα είπαμε μια ανάσα. Mm-hmm. Και πάω να φάω.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Τι πεις να πεις.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά από πολλές σεζόν.
2: Τι κάνει τώρα?
1: Αμέτρητα sold out.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Η μαύρη σαμπούκα.
3: Αντώνη με!
1: Ξαναχτυπά. Αυτό το Σεπτέμβρη.
4: Δεν θυμάμαι τα λόγια.
1: Επειδή το ζητήσατε.
4: Ποιος το ζήτησε καν?
1: Επειδή το θέλατε.
2: Που σκατά το βρήκε το κανάλι?
1: Επειδή το χρωστούσαμε.
5: Και στην εφορία χρωστάμε, αλλά κάνεις το παγώνι.
1: Ερχόμαστε με εκπλήξεις.
4: Καμία έκπληξη.
1: Και στάρ.
2: Ούτε μισός.
1: Πυγμαλίοντα δακαρίδης.
4: Δεν ισχύει αυτό.
2: Sorry, ρε πυγμά.
1: Δεν ξέρει τι λέει.
5: Ρε ζήλη γίναμε στον άνθρωπο.
6: Σταμάτα να τραβάς.
1: Δευτέρα.
2: Αντώνη Κόβη.
1: 28 ενάτου.
2: Άσε με να ζήσω.
1: Ο Λυκαβητός μας ανήκει.
4: Στο Δήμο ανήκει, αλλά ψιλοκατάλα.
2: Όλα σούγα.
1: Θα είναι μεγάλο.
2: Ηρέμησε λίγο.
1: Θα είναι μακρύ.
2: Ελπίζω να μιλάει για χαρτόνι.
1: Θα είναι πιο γκράντε και από τον γκράντε.
2: Πλωμώσαμε με τα κολοσπρέι.
1: Στις 28 ενάτου.
2: Άστο σε μένα.
1: Οπα.
4: Θα είναι αϊκόνα.

Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
2: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε δύο μεγάλες εκλογικές αναμετρήσεις σε Γερμανία και Ρωσία και έχουμε κάποια αποτελέσματα. Θέλω να τα εξετάσουμε πολιτικό σήμερα το βίντεο, να δούμε λίγο, να αναλύσουμε ουσιαστικά τις στάσεις στην Ευρώπη, ίσως και τις παγκόσμιες στάσεις και θα αντλήσουμε, πιστέψτε με, πολλά σημαντικά μαθήματα. Για να δούμε. Καλησπέρα σας και φίλοι και καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, πραγματικά από καρδιάς. Σήμερα 21 του μήνα, καθυστερημένη και αργοπορημένη όπως πάντα. Δεν πειράζει όμως, διότι είχαμε στις 6 ώρα ένα βιντεάκι από την Κατερίνα Αρμενοπούλου, μία φίλη και διδάκτορ εικαστικών τεχνών. Δείτε το οπωσδήποτε, είναι μία μεγάλη νομίζω προσπάθεια αυτή να αναδείξουμε θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας και πώς συνδέεται η γεωπολιτική ως παράγον ήπιας, ως συντελεστής ήπιας ισχύος με θέματα γεωπολιτικού ενδιαφέροντος των οποίων άπτεται και το κανάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα, η οποία είναι και φίλη. Ήμασταν μαζί μάλιστα στο Καστελόριζο με την όμορφη οικογένειά της στην έκθεση αυτή. Συμμετείχε και η Κατερίνα με αρκετά δικά της έργα, την έκθεση ζωγραφικής. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, που μοιράζονται αυτές τις ιδέες και της εθνικής ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας αλλά και της δημοκρατίας, σιγά σιγά βρισκόμαστε, γνωριζόμαστε και όπως μπορώ να, αυτές οι φωνές να βγουν παραπέρα, να αυγατήσουν, να δυναμώσουν. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος του καναλιού. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την, αυτή την ηχηρή έτσι, φωνή και με ουσία και με γνώσεις και νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμες για όλους μας. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω και πάλι που είστε εδώ και βλέπετε αυτά τα βίντεο και μια ειδική αναφορά, μια ειδική μνήμα στους ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν το κανάλι, τους υποστηρικτές του καναλιού. Οι άνθρωποι αυτοί είναι που κρατάνε το κανάλι σε αυτή τη δύσκολη πάλι περίοδο, διότι από τη στιγμή, θα το έχετε καταλάβει, ας το πω λοιπόν τώρα, από τη στιγμή που γλιτώσαμε το να μας στείλουν στο Γκιάδα του YouTube, μας έχουν παγώσει, δεν μας διαφημίζουν πουθενά. Θα το έχετε καταλάβει, έχει κολλήσει το κανάλι. Εμείς και εμείς που το βλέπαμε είμαστε, δεν πειράζει, είμαστε αρκετοί. Τουλάχιστον είμαστε οι καλοί, θα έλεγα. Αλλά αν θέλετε το κανάλι να πάει παρακάτω, μπορείτε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι βοηθάτε το κανάλι, το στηρίζετε μέσω του Patreon. Και ο άλλος τρόπος είναι κοινοποιείτε το κανάλι. Και οι δύο τρόποι είναι πάρα πολύ σημαντικοί και θα έχουν αποτέλεσμα. Δείξτε το σε γνωστούς και φίλους, πείτε τους, δείτε αυτά τα βίντεο τη ζωή τη Κατερίνα, του Σταύρου και άλλων ανθρώπων που έρχονται σιγά σιγά. Δείξτε του τα βίντεο για να μπορέσει το κανάλι να πάει παρακάτω και να δυναμώσουν οι φωνές μας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να πω τα πολλά που είχα μαζέψει για σήμερα, θέλω να κάνω ένα σχόλιο λίγο για την. Σπανίως αναφέρομαι στα κατηνιάσματα και τα ξεκατηνιάσματα των Ελλήνων πολιτικών στη χώρα. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ πλέον, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον ξέρω και προσωπικά τον εκτιμώ, έχει μιλήσει για θέματα εθνικής κυριαρχίας και έχει εθνική συνείδηση. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, έχει εθνική συνείδηση, όχι σαν το ΣΥΡΙΖΑ και θα έλεγα όχι και σαν το ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος έχει εθνική συνείδηση και τον εκτιμώ γι' αυτό. Λοιπόν, βρέθηκε σε μια εκπομπή στο Open με κάτι εκεί κυρίες τέλος πάντων, την Αλεξάνδρα Σδούκου από την ΔΟΥ και την Μαριζέτα Αντωνοπούλου του Τσίπρα. Δηλαδή, μία είναι του Κούλη και άλλη είναι του Τσίπρα. Τέλος πάντων, δεν θα μείνω στην αθλειότητα της εικόνας, ιδίως της εκπροσώπου της ΝΟΥΔΟΥ, της ΔΟΥΚΟΥ, η οποία ειλικρινά πραγματικά εμετική η στάση της, δεν άφηνε κανένα να μιλήσει, ούτε την Αντωνοπούλου ούτε τον Φαραντούρη, έκανε κουμάντο. Είναι αυτά τα φασιστάκια, τα φασιστοειδή, οι χουντοσαλταρισμένοι του Κούλη που νομίζουν ότι η χώρα τους ανήκει. Κυριολεκτικά εύχομαι πολιτικά ό,τι χειρότερο, πολιτικό και άδα. Λοιπόν, δεν φαντάζεστε πόσο αυταρχικά μιλούσε, κουνούσε τα χέρια της, ούρλιαζε δεξιά-αριστερά, τέλος πάντων, και αντί για να μιλούν ακόμα, αντί για να κρύβονται οι ποντικαράδες της ΝΟΥΔΟΥ, τα παράστα, οι γαλάζιες ακρίδες, τολμούν και μιλούν ακόμα. Τέλος πάντων, ένας ονοματικός λόγος που θέλω να κάνω αυτή την αναφορά, κάπου αναφέρεται σε κάποια φάση εναντίον του Φαραντούρη και του λέει: Χαριεντιζόσουν αλλιώς στο παρελθόν με την κυρία Καριστιανού που ασκεί κυβαντική ιατρική για να πα στο κόμμα της. Χρησιμοποίησε τη λέξη χαριεντιζόσουν με την κυρία Καριστιανού. Το οποίο όποιος είναι νοήμων και δεν είναι πολιτικό κάθαρμα και τρογλωδίτης των βρωμών γαλαζαίων, καταλαβαίνει ότι εννοεί είχες όχι προσωπικές ερωτοτροπίες, πολιτικά, πολιτικό φλερτ, πολιτικά δηλαδή, προσέγγιζες ή ξέρω εγώ, υπήρχε μια προσέγγιση πολιτική με την κυρία Καριστιανού. Αυτό ήθελε να πει, αυτό καταλάβαμε όλοι και δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Μετά λοιπόν επανέρχεται ο κύριος Φαραντούρης και λέει: Και εσύ χαριεντιζόσουν με υπουργούς, γιατί τους εγνώρισα ως συνεργάτηδα σε υπουργούς, γραφεία υπουργών κτλ. Και χαριεντιζόσουν με υπουργούς του Πασόκ. Και όπως και οι υπόλοιποι στο πάνελ δεν είπαν τίποτα, έτσι και όλος ο κόσμος κατάλαβε ότι εννοούσε ακριβώς το ίδιο άνθρωπο, όπως και εσύ. Σου λέει: Τους πέταξε τον μπαλάκι. Εγώ χαριεντιζόμουν με την Καριστιανού, όπως είπες, και εσύ χαριεντιζόσουν με υπουργούς του Πασόκ, η οποία, αν δείτε το βιογραφικό της Σδούκου, είναι ένα παράσιτο. Δηλαδή, έχει 20 χρόνια. Βλέπω στη Wikipedia ότι ήταν, λέει, διαχρονικά σύμβουλος των Υπουργών Ενέργειας από το 7 μέχρι το 15. Δηλαδή, τα έπαιρνε από το κρατικό δίαιτη. Μετά από το 12 μέχρι το 15, διευθύντρια του Γραφείου του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Μετά, σύμβουλος του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κούλη. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν είναι της γραφειοκρατίας, δηλαδή της ιεραρχίας μέσα. Είναι πάει και κολλάει σαν κολιτσίδα. Κολλάει, τα παίρνει. Κολλάει, μπουκώνει. Κολλάει. Αυτό είναι ο ρόλος της. Δηλαδή, μιλάμε, αυτή είναι η γαλαζιά ακρίδα, το παράσιτο. Και είπε λοιπόν ο άνθρωπος ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι σερνώσουν στα γραφεία. Δεν είπε σερνώσουν, ότι χαριεντιζώσουν σε γραφεία υπουργών, σε έβλεπα εκεί. Και βγήκανε μετά κατόπιν εορτής τα τροκτικά της ΝΟΥΔΟΥ. Αυτός ο Μαύρος Πιτ και άλλοι εκεί επικοινωνιακοί της μαύρης προπαγάνδας τους, για να γκεμπελίσκει, να πούνε ότι ήταν σεξιστικό, το υιοθέτησε και αυτή αφού την ενημέρωσαν ότι έτσι θα πάμε, είπε «Α ναι, τρομερό, είμαι και εγώ της αιρέσεως, της φεμινάτσι», το υιοθέτησαν, τι σεξιστικό, εννοούσε κάτι άλλο, εσύ γιατί δεν εννοούσες κάτι άλλο, δεν είσαι γυναίκα, δεν ντρέπεσαι, ντροπή, θα έπρεπε εξαφανίσου, ντροπή, μην τους δώσετε ούτε μαύρο, δηλαδή να τους εξαφανίσουμε από πολιτικού προσώπου γης. Μιλάμε για τρισάθλια, για επονίδιστη, προκλητική, ταμή συμπεριφορά. Ντράπη και ντροπή. Να ντρέπονται όσοι σας ξέρουν και οι φάρα σας όλοι θα πρέπει να ντρέπονται που σας μιλάνε ακόμα με αυτή τη βρωμερή συμπεριφορά που έχετε. Ότι υπενήθηκε όλο σεξιστικό, εσύ τι είσαι, εσύ κι αν είσαι μυσαλόδοξη και χουνταριό. Χουνταριό και τυρανό βρωμοκουλινίστας. Λοιπόν, αυτά και μόνο για την αλήθεια της υπόθεσης, για το πόσο ειλικρινά πρόβλημα είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Και βέβαια είναι ιδεολογία. Θα πω ότι και ο ΣΥΡΙΖΕΙ έχουν την ίδια ιδεολογία. Πιστατεύουμε φεμινάτσι αυτή την αίρεση που έχουν φτιάξει και οι πασοκατζίδες. Όλοι έχουν την ίδια ιδεολογία. Αλλά δεν επειδή μιλάμε για δύο πρόσωπα.

ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος στην πραγματικότητα δημοκράτης και πατριώτης πολιτικός αυτής της χώρας. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ψηφίζουν για δύο θέματα και θέλω να τα ακούσετε και να προβληματιστείτε και να μου πείτε αν αξίζει, για παράδειγμα, μια χώρα, ο λαός, οι πολίτες να ψηφίζουν γι' αυτό και όχι σακάκια τα οποία περιφέρονται σε αλήτες δημοσιογράφους, σε πάνελ εκεί, ξεφτιλίζονται μεταξύ τους, ή αν ξαναλέω θα έπρεπε ο κυρίαρχος λαός να αποφασίζει για αυτά τα μείζωνα θέματα. Πρώτον, 27 Σεπτεμβρίου οι Ελβετοί ψηφοφόροι θα επιλέξουν, εάν θέλουν, ακούστε εδώ, να ενδυναμώσουν το καθεστώς ουδετερότητας της χώρας τους στο ομοσπονδιακό τους σύνταγμα. Αποφασίζουν οι ίδιοι το σύνταγμά τους, διανοείστε. Αυτά τα οποία λέμε εμείς δηλαδή. Και γιατί εγώ έχω αποβάλει μια πρόταση για το πώς θα πρέπει να είναι ένα δημοκρατικό σύνταγμα. Εν αντιθέσει με το κοινοβουλευτικό αυτό το οποίο έχουμε, δυστυχώς ουδής από τα κόμματα τα οποία ξέρετε μιλάει για δημοκρατία, δηλαδή για κατάργηση του κοινοβουλευτισμού και μετάβαση σε πολίτευμα δημοκρατίας. Εδώ, σε αυτό το ευσύνοπτο βιβλιαράκι, παρουσιάζω μια πλήρη πρόταση για το τι σημαίνει μετάβαση σε πολίτευμα δημοκρατίας και για το πώς θα μπορούσαν οι πολίτες οι ίδιοι να αποφασίζουν για τα άρθρα του συντάγματος. Ομοίως λοιπόν εδώ, οι Ελβετοί πράγματι, επειδή είναι ουδέτερη χώρα τους, είπαν ότι θέλουν να αλλάξουν την γλώσσα στο σύνταγμά τους. Παραδοσιακά είναι ουδέτερη χώρα, αλλά θέλουν να το κάνουν πολύ πιο αυστηρό, διότι υπάρχει περιθώριο, έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο σύνταγμά τους, να μπορεί εκάστοτε κυβέρνηση, που μπορεί να τα παίρνουν από τη Φοντερνάτσενα, να είναι λιγδιάριδες πολιτικοί απατεώνες και διεφθαρμένοι σαν τον Γκούλη, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν αυτή την ουδετερότητα. Έχουν το περιθώριο και το εύρος κινήσεων για κάτι τέτοιο. Άρα θέλουν ουσιαστικά να ενδυναμώσουν αυτούς τους κανόνες μέσα στο ίδιο το σύνταγμά τους, να εγγράψουν δηλαδή στο σύνταγμα την αρχή της μόνιμης και της ένοπλης ουδετερότητας, της στρατιωτικής, της πολεμικής ουδετερότητας. Ξαναλέω, από το 1848 στο Ομοσπονδιακό Σύνταγμα της Ελβετίας αναφέρεται αυτή η ουδετερότητα, αλλά το πώς αυτή η ουδετερότητα εκτελείται, εφαρμόζεται, το αφήνουν ελεύθερο στην κυβέρνηση της Σουηδίας, όπου και εκεί, να ξέρετε, δεν είναι κοινοβουλευτική σε τέτοιο βαθμό όπως είναι εδώ. Έχουν εκπεριτροπής ηγεσία. Δηλαδή, ο αρχηγός της κυβέρνησης είναι εκπεριτροπής, κάθε χρόνο αλλάζει. Και όχι απλά αλλάζει, αλλάζει αναγκαστικά για να έχουν έναν αρχηγό κυβέρνηση για να μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα παγκοσμίως. Στην πραγματικότητα δεν το χρειάζονται. Και ο εκάστοτε, ας πούμε, αντίστοιχος εικόνος πρωθυπουργός, διατηρεί, έχει ένα χαρτοφυλάκιο, υπουργός πολιτισμού για παράδειγμα, και το διατηρεί για τον ένα έτος, το ένα έτος που είναι αρχηγός κράτους. Ξαναλέω, κάθε χρόνο αλλάζει εκπεριτροπής. Λοιπόν, και η Βουλή βέβαια έχει ρόλο εδώ, αλλά αυτό το εύρος κινήσεων τους επιτρέπει να περιορίζουν ίσως την ουδετερότητα, λέει εδώ, για να έχουν να μπορούν να ανταπεξέχονται στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν εδώ οι Ελβετοί που ξεκίνησαν το δημοψήφισμα είναι να περιορίσουν αυτό το εύρος κινήσεων της κυβέρνησης, γιατί βλέπετε τώρα η κυβέρνηση είναι καθάρματα του ΝΑΤΟ και αυτή η ευρωλιγούρια μπήκανε και αυτοί στο σκυρός κατά της Ρωσίας με αυτοκαταστροφικό αποτέλεσμα για τη χώρα και σου λέω ως εδώ. Δηλαδή θα απαγορευτούν, αν περάσει το νομοσχέδιο, τα μη στρατιωτικά καταναγκαστικά μέτρα, δηλαδή αυτού του τύπου οικονομικές κυρώσεις ή μονομερείς. Στην πραγματικότητα θα υποχρεωθεί η Ελβετία, αν περάσει, να στηρίζει σαν κράτος η Ελβετία τις κυρώσεις μόνο αυτές που περνάνε από τον ΟΗΕ. Και όχι, ξέρω εγώ, αυτές που περνάνε από τη Δαιμονό Φοντερνάτσανα, τη Μέγερα ή τον άλλο τον Γουρλωμάτη, τον Γκούλη. Δεν θα αποφασίζουν αυτοί μεμονωμένα σαν χώρες ή σαν μπλοκ κατά άλλων χωρών και η Ελβετία θα μπαίνει μέσα τυφλοσούρτης. Όχι, αν περνάει βάση διεθνούς δικαίου από τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα που είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ εμπροκειμένου, τότε και μόνο θα μπορούμε να ακολουθούμε αυτές τις κυρώσεις, λένε εδώ οι άνθρωποι που στηρίζουν αυτό το δημοψήφισμα. Επίσης, θα απαγορεύεται για την Ελβετία να ενταχθεί σε στρατιωτική συμμαχία. Θα έλεγα βέβαια από μία έννοια ότι ούτως ή άλλως απαγορεύεται μέσω της ιδιαιτερότητας που ήδη υπάρχει. Άρα, εδώ θα έπρεπε, δηλαδή για να μπει στο ΝΑΤΟ, όπως κάνανε οι Σουηδοί και οι Φινλανδοί, η Ελβετία θα έπρεπε να καταργήσει αυτή την ουδέτερη στάση της και για να την καταργήσει θα πρέπει πάλι να περάσει από δημοψήφισμα. Εδώ λοιπόν λένε οι άνθρωποι που στηρίζουν το δημοψήφισμα ότι δεν είναι ότι θα απαγορεύεται η συνεργασία με ένα τέτοιο οργανισμό, αλλά μόνο στην περίπτωση όπου η Ελβετία ενταχθεί και αυτή σε ένα πόλεμο. Άρα, πιστεύω που δεν είμαστε σε πόλεμο, σου λέει, θα πρέπει να μικρύνουμε, να κατεβάσουμε τους τόνους και το βαθμό συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ και να γυρίσουμε ουσιαστικά στην απόλυτη ουδετερότητα. Και δεν θα έπρεπε να αποφασίζει να το ερμηνεύει εδώ κάθε περαστικός πολιτικάντης, γιατί βλέπουν τους πολιτικούς σαν περαστικά θρασίμια. Εντάξει, βέβαια δεν είναι, επειδή είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτούν, δεν είναι θρασίμια, όπως είναι τα δικά μας τα έσχιστα, τα μισητά, αλλά σου λέει σε

περαστικός. Περαστικά, θρασίμια ή μη, και η δική μας στο Μαξίμου περαστική είναι. Δεν πάει να αποφασίζει, σου λέει εδώ, την ερμηνεία του τι σημαίνει ουδετερότητα ο κάθε περαστικός, τη χάρπαστος. Περί αυτού πρόκειται. Εδώ λένε επίσης ότι η ουδετερότητα είναι ο μοναδικός τρόπος να αποφύγουμε τη χώρα μας, θα τη σύρουν σε μια ένοπλη διαμάχη στο μέλλον. Και όχι μόνο αυτό, θα μπορέσουμε με την ιδιαιτερότητα αυτή να παραμείνουμε ένας διαμεσολαβητής ανεξάρτητος. Πράγματι, η Ελβετία είναι η Ελβετία. Δηλαδή, η Ελβετία, η Γενέβη, εκεί πραγματοποιούνται συναντήσεις χωρών οι οποίες είναι εμπόλεμες, παρέχει αυτές τις καλές υπηρεσίες του διαμεσολαβητή. Σου λέει τώρα με το μονοπάτι που έχουμε πάρει, έχουμε χάσει και την ταυτότητά μας. Και αυτή την ταυτότητα, θα σου πω, πρώτος την εμπνεύστηκε και την καλλιέργησε μέσα στο ίδιο το Σύνταγμα της Ελβετίας ο Ιωάννης Καποδίστριας. Αυτό το να είναι δηλαδή η Ελβετία ένας χώρος διαμεσολάβηση και άρα ένα ιερό πολιτικά και διπλωματικά χώρο, τον οποίο δεν θα το στοχοποιήσει κανένα. Ομοίω θα σα πω, ο δικό του στόχο ήταν για την Ελλάδα να ήταν η Ελλάδα ένα χώρο παιδεία, ιερό χώρο, τον οποίο κανεί δεν θα μπορούσε να ακουμπήσει. Και ένα χώρο ο οποίο θα καλλιεργούσε και τι ηγεσίε των κρατών μελών. Αυτό βέβαια δεν έγινε γιατί τον δολοφόνησαν οι πολιτικοί πατέρε του Κούλη, του Τσίπρα κτλ. Λοιπόν. Άρα λένε εδώ ότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε, λέει, να παίρνουμε καμία θέση στις διεθνείς διαμάχες και άρα να εφαρμόζουμε κυρώσεις. Μόνο έτσι θα διατηρήσουμε τον ρόλο μας, τον ουσιαστικό ρόλο μας που, είναι ένα, που έχει ένα θετικό αποτύπωμα για την ανθρωπότητα, θα έλεγα, αυτού του διεθνή μεσάζοντα, του διεθνή διαμεσολαβητή. Αυτή είναι μία διαδικασία εδώ. Η δεύτερη που ετοιμάζουν εδώ οι Σουηδοί έχει να κάνει με την ασφάλεια, τη διατροφική ασφάλεια. Και βέβαια εδώ είναι λίγο πιο προβληματική κατάσταση, την αυτάρκεια θα έλεγα, περί αυτού πρόκειται, αλλά οι άνθρωποι που είναι από πίσω, βλέπω εδώ μια περιβαλλοντίστρια, η Φραντσίσκα Χερέν, είναι, λέει εδώ, ουσιαστικά θέλουν να προωθήσουν την αγροτική παραγωγή, που δεν έχει να κάνει με ζώα, δηλαδή είναι κάποιο είδους, ας πούμε, χορτοφαγική εθνική αυτάρκεια. Και αυτό το, δηλαδή διαβάζω ένα άρθρο εδώ, λένε ότι πρόκειται για βιώσιμη αγροτική παραγωγή ή για τα φυρμάνια των vegan. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, ίσως να μην, δεν ξέρω αν, τι ακριβώς, αν πράγματι είναι τόσο σκληρά τα μέτρα αυτά τα οποία προτείνει το δημοψήφισμα αυτό, ή αν οι εχθροί, οι αντίπαλοι του δημοψήφισματος έχουν καταφέρει να τους βαφτίσουν ως αυταρχικούς vegan. Σε κάθε περίπτωση εδώ πρόκειται για μια πρωτοβουλία. Μαζέψαν 112.736 υπογραφές τον Αύγουστο του 24 και ο σκοπός είναι να αυξήσει την αυτάρκεια της Σουηδίας, την αυτάρκεια της Ελβετίας σε φαγητό, σε τρόφιμα, από 46% που είναι σήμερα στο 70%, το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο στην πραγματικότητα, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς. Τώρα μιλάμε για τεράστια αύξηση. Τι λένε εδώ? Να ενισχυθεί η αγροτική παραγωγή, το οποίο δεν είναι κακό από μόνο του, είναι θετικό και αξίζει να μπορούσαν οι πολίτες να κάνουν κάτι τέτοιο και στη χώρα μας. Να ενθαρρύνουν όμως την παραγωγή και την κατανάλωση, όχι φαγητών τα οποία είναι βασισμένα σε φυτά και όχι σε ζώα. Αυτό λέει εδώ ότι είναι ο σκοπός της βιώσιμης και φιλικής, κλιματικά φιλικής αγροτικής παραγωγής. Τέλος πάντων, έχει και θετικά στοιχεία που ούτως ή άλλως όλοι συμφωνούν, βιοπικιλία, τη γονιμότητα του εδάφους, των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους. Τέλος πάντων, και θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Ξαναλέω, έχει λίγο μια αιμονία από ό,τι φαίνεται στο κομμάτι της. Λέτε ότι βασίζονται κατά βάση, μάλλον το ότι υποδεικνύουν τα τρόφιμα τα οποία βασίζονται σε ζώα και τα θέλουν να φύγει η χώρα μακριά από αυτό. Αυτό νομίζω αποδυναμώνει την πρωτοβουλία αυτή και πολύ πιθανό να ιτηθούν. Διότι ξαναλέω, διαβάζω σε άρθρα ότι είναι εδώ κάποιο είδους αυταρχικό μέτρο περιβαλλοντιστών. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία έχει ότι αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζουν μόνοι τους ή επιχειρούν να αποφασίσουν μόνοι τους. Μάλλον θα αποφασίσουν τελικά μόνοι τους. Οι πολίτες θα ψηφίσουν, όχι οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί διαφωνούν και με τα δύο, θα σας πω. Ελπίζω τουλάχιστον το ένα από τα δύο να έχει θετική εξέλιξη για τη θετική εξέλιξη ανθρωπότητας. Χρειαζόμαστε μια ιδιαίτερη Σουηδία. Ελβετία δεν ξέρω τι έχω πάθει. Αλλά θέλω, ξαναλέω, φανταστείτε μια αντίστοιχη πρωτοβουλία πολιτών. Τις περιγράφω στο βιβλίο μου, τι σημαίνει. Και τις περιγράφω, να ξέρετε, και εδώ. Έχω στο βιβλίο μου, το δεύτερο βιβλίο μου για τη δημοκρατία, στους υπερασπιστές, εξηγώ τέτοιες ακριβώς διαδικασίες, πώς λειτουργεί αυτό στην Ελβετία. Θα το διαβάσετε και το καταλάβετε εδώ όλο το σύστημα της Ελβετίας με τα δημοψηφίσματα. Φανταστείτε λοιπόν να θέταμε τέτοια ζητήματα προς ψήφιση, για παράδειγμα να έχουμε
να έχουμε τρόφιμα τα οποία δεν είναι τεχνητά ή δεν είναι εκτυπωμένα σε 3D εκτυπωτές ή δεν είναι μεταλλαγμένα ή δεν είναι, ξέρω εγώ, σκουλικάλευρα. Φανταστείτε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν την έχουμε. Τώρα αποφασίζει ο Κούλης, ο Τσίπρας, όλο αυτό ο συρφετός της πολιτικής αποφασίζει και προφανώς κάνει τα δικά τους κουμάντα για την πάρτη τους και για μας αφήνουν τις καρταδούρα. Λοιπόν, κρατήστε το αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τώρα, μιας και μιλάμε για τα πολιτικά γενικότερα, να δούμε λίγο τις δύο εκλογικές διαδικασίες και να αντλήσουμε και μαθήματα από τη Ρωσία και από τη Γερμανία. Πρώτον, ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στην Ρωσία. Είχαμε εκλογές στη Δούμα. Και από ό,τι φαίνεται 5 κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Η Ενωμένη Ρωσία θα διατηρήσει την κυριαρχία της στο Κοινοβούλιο. Οι εκλογές ξεκίνησαν την Παρασκευή, ολοκληρώθηκαν χθες Κυριακή. Ξαναλέω, είχε να κάνει με την εκλογή των βουλευτών και από ό,τι φαίνεται το κόμμα, δεν είναι το κόμμα του Πούτιν η Ενωμένη Ρωσία. Ο Πούτιν, επειδή ουσιαστικά έχει κάνει κάτι εντέχνος εδώ, στηρίζεται, ζητάει δηλαδή από το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας να το στηρίξει στην πραγματικότητα και στηρίζεται από το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας. Δεν είναι μέλος, ούτε πρόεδρος του κόμματος είναι, ούτε καν μέλος αυτού. Αλλά υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο και το γεγονός ότι το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας στηρίζει τον Πούτιν, αυτό δίνει στο κόμμα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πολλά προνόμια, οφίτσια, τους διορίζει πολλούς εξ αυτών σε θέσεις κυβερνητικές κτλ. Άρα υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Ταυτόχρονα όμως δεν ορίζεται ο Πούτιν από αυτό το κόμμα. Δεν χρειάζεται να νοιάζεται για το καταστατικό, για τις διαδικασίες. Τους αγνοεί παντελώς, αν θέλει. Στην πραγματικότητα τους αναγκάζει να το στηρίξουν και αυτοί αποκτούν τα προνόμια του κόμματος το οποίο στηρίζει και έχει σχέση με τον πρόεδρο. Άρα είναι οι εκλογές του 2026. 18-20 του μήνα είχαμε τις εκλογές, 450 ενίδρες στο Κοινοβούλιο και βέβαια ψηφίσανε και τους κυβερνήτες των όμπλας, των περιφερειών, τους περιφερειάρχες, ας πούμε έτσι για να το καταλάβουμε, και τις τοπικές βουλές. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας είναι στην πρώτη θέση, μετά ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, μετά ακολουθεί το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα, μετά το κόμμα του Νέου Λαού και το κόμμα μιας δίκαιης Ρωσίας για την αλήθεια, όπως διαβάζω εδώ από το Υπουργείο εδώ πέρα Εσωτερικών. Παράλληλα οι Ρώσοι λένε ότι δέχθηκαν όχι μόνο επιθέσεις drone από τους Ουκρανούς αλλά και κυβερνοεπιθέσεις τη στιγμή των εκλογικών αναμετρήσεων, της εκλογικής διαδικασίας, και η συμμετοχή στις εκλογές έφτασε λέει, το 56,66% η συμμετοχή, άρα δηλαδή είναι 44% η αποχή, και ότι είναι μεγαλύτερη λέει, από το 2021, το 2016, το 2003 και το 1993 η συμμετοχή αυτή. Είναι πάνω από το 90% καταγεγραμμένες οι ψήφοι εδώ και τις 25 του μήνα θα ξέρουμε το τελευταίο αποτέλεσμα. Θα δούμε. Μπασχερτώσει, νομίζω είναι σαφές και προβλεπόμενο ότι νίκησε το κόμμα το οποίο στηρίζει τον Πούτιν και αντίστοιχα εμέσως στηρίζεται από αυτόν. Παράλληλα λένε οι Ρώσοι ότι ήταν λέει, για μας ένα stress test, κατά πόσο μπορούμε να διεξάγουμε εκλογές κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δεχτήκαμε επιθέσεις drone, προβλήματα στην αγορά του πετρελαίου, όπως λένε εδώ αξιωματούχοι. Και επίσης λένε ότι το γεγονός ότι καταφέραμε και ότι η Ηνωμένη Ρωσία, που στηρίζει τον Πούτιν, βγήκε νούμερο ένα στις εκλογές, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικό επιχείρημα, ότι ο κόσμος στηρίζει τη θέση της Ρωσίας στις διεθνείς σχέσεις και στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Και ότι στην πραγματικότητα στηρίζουν και τον πόλεμο. Βέβαια, να σου πω ότι υπήρχαν κόμματα που δεν στηρίζαν τον πόλεμο και δεν πήραν το πράσινο φως για να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Το ομολογούν εδώ και οι Ρώσοι ότι υπάρχει μια μικρή μειονότητα οι οποίοι διαφωνούν με την πορεία της χώρας. Ωστόσο, ο κόσμος θέλει σταθερότητα και εδώ ναι, δεν μποϊκόταραν τις εκλογές σαν μια μορφή, ας πούμε, αντίδραση. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί να μην είχαν την επιλογή να ψηφίσουν τους αντιφρονούντες του πολέμου, αλλά θα μπορούσαν να μην συμμετέχουν. Και λέει εδώ επίσημα η Ρωσία, λέει ότι ωστόσο ήρθαν και ψηφίσαν. Βέβαια και αυτά τα νούμερα δεν πιστεύω κανένα νούμερο πουθενά πλέον στον πλανήτη, όπως φαντάζεστε. Πόσο μάλλον στον Ντονιέτσκ και στο Λουγάνσκ, στην λεγόμενη Νοβοροσίγια που λένε οι Ρώσοι, που είναι πρώην εδάφη της Ουκρανίας, τα έχουν καταλάβει οι Ρώσοι, όπου εκεί φαντάζεστε είναι αστείο να διενεγούν εκλογές. Πρόκειται για σημεία τα οποία πολεμούν ακόμα, διάφορες
και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί. Υπάρχει ο στρατός εκεί, τώρα εκλογές με στρατό, αυτό είναι χούντα, δεν είναι εκλογική διαδικασία, πόσο μάλλον δημοκρατική. Ή στη Χερσόνα, στη Ζαπορίζια, συμμετείχαν, λέγεται, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι τραγικές και γελίες, το να διεξάγεις εκλογές. Γενικά είναι γελίο το να διενεργείς εκλογικές διαδικασίες καθώς βρίσκεσαι σε καιρό πολέμου. Η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο, αυτά τα περί στρατιωτικής ειδικής στρατιωτικής γελιότητας, δεν ξέρω, είναι αστείο. Στην πραγματικότητα είσαι σε πόλεμο. Μόνο ο τριγωνοπηγουνής, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, έκανε εκλογές για να σώσει το σαρκείο του, για να πεθάνει ο Γούναρης στη μικραστική καταστροφή. Κανένας άλλος δεν κάνει εκλογές. Πρέπει να είσαι με τεράστιο κάθαρμα για να κάνεις εκλογές σε καιρό πολέμου ή τεράστιος αντιδημοκράτης. Λοιπόν, λένε εδώ οι Ρώσοι ότι δεχθήκαμε επιθέσεις κατά τη διάρκεια των εκλογών, θέλανε να σταματήσουν τη διαδικασία των εκλογών, δεν πετύχαν ωστόσο το σαμποτάζ, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Εντάξει, θα σας πω βέβαια ότι το να κάνεις εκλογές στα κατεχόμενα έδαφη της Ουκρανίας, προφανώς δεν θα μπορούσαν να το σταματήσουν, να το αποδεχθούν οι Ουκρανοί χωρίς να κάνουν κάτι, και άρα ήταν αναμενόμενο να κάνουν κάτι, και σωστά κάνανε. Έχει φτάσει εδώ, διαβάζω, 57,82% πήρε το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας, δηλαδή θα έχει την απόλυτη αυτοδυναμία στη χώρα, με τα 90% που σας είπα, το καταγεγραμμένο των αποτελεσμάτων, και τα κόμματα μετά είναι 13,8% το κομμουνιστικό, το φιλελεύθερο δημοκρατικό 9% και του νέου λαού το κόμμα σχεδόν 8%. Και θα δούμε αν θα μπουν τα άλλα, ποιο άλλα κόμματα θα μπουν, μάλλον 5 θα είναι τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή. Και διαβάζω εδώ και κάποιες έτσι τα περιφερειακά αποτελέσματα, τα οποία και αυτά ενισχύουν το κόμμα του Πούτιν, δηλαδή ποιοι κέρδισαν από τους κόμμα της ΗΡΟΣ, όπως βλέπω εδώ. Για παράδειγμα, στην Τσετσενία ο Ραμζάν Καντήροφ, ο γνωστός σε όλους εδώ, αυτό το παχύδερμο μοσχαροκεφαλή, κέρδισε με 99,85%, είμαι σίγουρος ότι ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι γελία τώρα όλα αυτά τα παιδιά, όπως φαντάζεστε. 99,85% των ψήφων ο Ραμζάν Καντήροφ, εντάξει. Τέλος πάντων, η Ενωμένη Ρωσία νικάει, αλλά βλέπω εδώ για παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα στο Ουλιανόφσκ, στην περιοχή Ουλιανόφσκ, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ήδη μάλλον περιφερειάρχης με το Κομμουνιστικό Κόμμα, πάλι είναι στην πρώτη θέση. Εντάξει, μοιράζει ο Πούτιν κάποιες θέσεις, γιατί είναι η λεγόμενη αυτή η αντιπολίτευση, η ελεγχόμενη αντιπολίτευση. Δηλαδή είναι ένα σύστημα στην πραγματικότητα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο έλκει την καταγωγή του από τις καταβολές τις κομμουνιστικές της Ρωσίας, που ουσιαστικά συνεχίζει ένα ρόλο εδώ να στηρίζει το σύστημα, ενδυναμώνεται και τους μοιράζει και κάποια αφίτσια αξιωματούχων κτλ. Με το να μένουν στην πραγματικότητα να υπάρχει μια τύπης αντιπολίτευση, ενώ στην πραγματικότητα στηρίζουν πλήρως οτιδήποτε σημαίνει Ρωσία, η εθνική πολιτική δεν αλλάζει ποτέ. Άρα τους επιτρέπεται να υπάρχουν από τη στιγμή που δείχνουν έτσι μια πολυφωνία ή μάλλον μια επίφαση πολυφωνίας και ένα πλουραλισμό στο κοινοβουλευτικό αυτό σύστημα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ένα κόμμα κάνει κουμάντο, της Ενωμένης Ρωσίας, και ανταμείβονται αυτά τα κόμματα. Κάποιες φορές τα κόμματα αυτά παίζουν και ένα άλλο ρόλο. Δηλαδή μπορούν να πούνε στην κοινωνία κάποιες ιδέες που δεν θέλει να πει ο Πούτιν, και είτε να τις κάψουν είτε να τις δοκιμάσουν, να κάνουν δηλαδή το ρόλο του λαγού. Αυτό γίνεται και στην Ελλάδα, να ξέρετε. Δηλαδή κόμματα, ας πούμε, τα οποία βρίσκονται μέσα στη Βουλή δεξιότερα του κούλι, παίζουν αυτό το ρόλο πολλές φορές, είτε να καταστήσουν γραφικά θέματα εθνικά, για παράδειγμα, είτε να τα καταστήσουν, είτε να τα δοκιμάσουν στον κόσμο. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Γι' αυτό και πρώην, δεν θέλω να πω ποιοι τώρα, αλλά κόμμα που ήταν φίλοι με υπουργούς του Νουδού, υπουργοί της Νουδού το στήριξαν αυτό το κόμμα για να βγει στη Βουλή και με μεγάλο νούμερο, για να κάνουν αυτό το ρόλο του λαγού, να ξέρετε. Και δώσαν και χρήματα. Όχι απλά πάνε σε τοπικές νόδε, ψηφίστε τους τάδε, τον τάδε, αλλά δώσαν και χρήματα για να βγουν, για να έχουν το ρόλο του λαγού και το μαξιλαράκι να ψηφίσει, ας πούμε, κάτι αν χρειαστεί υπέρ της Νουδού. Για παράδειγμα, το ίδιο κάνουν εδώ και τα κομμουνιστικά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Ρωσία ψηφίζει κάποιες φορές για να στηρίξει τα νομοσχέδια του Πούτιν. Λοιπόν, άρα εδώ 10 κόμματα συμμετείχαν, 5 από ό,τι φαίνεται θα μπουν. Λοιπόν, σε άλλα νέα, μας λένε εδώ, διαβάζω λίγο τους Ρώσους και θα πάω και στους Γερμανούς. Λένε εδώ οι Ρώσοι ότι είναι μια στιγμή που εμείς δεχόμασταν τις επιθέσεις,
Το πρόβλημα της Ευρώπης είναι τεράστιο με τα καύσιμα. Ο πρόεδρος Μακρόν είπε ότι είναι αβάσταχτο το κόστος του τιμών του πετρελαίου. Πράγματι, τάδε έφη Μανουλάκης Μακρόν στο X. Βέβαια, εδώ, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα το δημιούργησαν οι ίδιες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και το πληρώνουμε εμείς για να είναι στον αφρό εδώ τα ευρωλιγούρια. Και θα κόψουν, λέει εδώ, εξετάζουμε διάφορα σενάρια, όπως φαντάζεστε. Δηλαδή, ένας θα μπορεί να κοπεί, αν θέλουν να ρίξουν χρήματα, να στηρίξουν, να δώσουν επιχορηγήσεις, να στηρίξουν δηλαδή τις τιμές του, να κρατήσουν χαμηλές τις τιμές του πετρελαίου, μπορεί να δούμε να πέφτουν τα κοινωνικά επιδόματα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως φαντάζεστε, ιδίως και το jet fuel, το καύσιμο δηλαδή των αεροσκαφών, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πέρα από το diesel και τη βενζίνη. Και βέβαια υπάρχει ζήτημα ανάπτυξης. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη αν δεν υπάρχουν, αν οι τιμές αυτές για τα εργοστάσια είναι στο Θεό, όπως καταλαβαίνετε. Θα έχουμε και άλλο πληθωριστικές πιέσεις και βέβαια θα δούμε μεγάλη μείωση στα εισοδήματα, τα πραγματικά εισοδήματα, και βέβαια στο επίπεδο της κατανάλωσης. Και βέβαια χάνουμε και σε ανταγωνιστικότητα, σε διεθνή ανταγωνισμό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Και βέβαια δεν είναι μόνο η αυτοκτονία μέσω των αυτοκτονικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας που μας κοστίζει αυτό, είναι βέβαια και οι λοιπές κρίσεις, όπως το σατανικό παιχνίδι του Νατανιάχου, ο πόλεμος με το Ιράν, ο οποίος βέβαια τώρα κλιμακώθηκε και με τους Χούθη. Τα λέμε κάθε μέρα στο κανάλι αυτά. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται απ' την άλλη στην περίπτωση της Γερμανίας. Διότι και εκεί είχαμε εκλογές και είδαν τα κόμματα CDU χριστιανοδημοκράτες να εξαϊλώνονται εκλογικά. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Εδώ ο Μέρτς, ένας άνθρωπος των τραπεζιτών, δηλαδή ένα κοράκι, ένας φωνιάς των τραπεζιτών της BlackRock, έφτασε στο χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα τα τελευταία 80 χρόνια, όπως διαβάζω, στις περιφερειακές εκλογές της Κυριακής. Ο ίδιος ο Μέρτς αποκάλεσε το αποτέλεσμα καταστροφή για το κόμμα του, βλέποντας ανθρώπους από την μη συστημικά κόμματα, θα έλεγα. Τα χαρακτηρίζουν εδώ τα συστημικά μέσα, ακροδεξιά και αριστερά και ακροαριστερά, δηλαδή το AfD και το Die Linke, το κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία και το κόμμα της αριστεράς, η αριστερά, χαρακτηρίζονται ως ακροδεξιά και ακροαριστερά από τα συστημικά κοράκια. Μεγάλη νίκη του AfD εδώ, όπως καταγράφεται, και θα έλεγα ότι φαίνεται ότι υπάρχει γενικότερα ένα κύμα στην Ευρώπη από δυνάμεις οι οποίες δεν δέχονται το σύστημα, είτε είναι της Λεπέν είτε είναι του Μελανσόν αντίστοιχα, μεταφράζουμε δηλαδή με τη συστημική γλώσσα στη Γαλλία η ακροδεξιά και η ακροαριστερά. Εδώ επίσης βλέπουμε το CDU έχασε το Βερολίνο και το πήρε εδώ πάλι η ακροαριστερά, όπως λένε τα συστημικά παπαγαλάκια. Μάλιστα δεν τους πετάξαν έξω από τις εκλογές τις οποίες νίκησαν το AfD από το Μέκλεμποργκ, τους πετάξαν έξω από τη Δυτική Πομερανία. Δεν πήραν ούτε καν μια έδρα στην τοπική βουλή. Τους εκδίωξαν, τους πετάξανε στον Γκεάδα. Μεγάλη εξέλιξη εδώ αυτή. Θα δούμε λοιπόν τι θα ακολουθήσει στο μέλλον. Για να το αναλύσουμε λίγο ωστόσο αυτό το αποτέλεσμα. Διότι έχουμε τον Μέρτς, ο οποίος αυτό το οποίο ήταν έτοιμος να παραιτηθεί, και θα σου πω γιατί, ακύρωσε το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη. Και έφτασε στο σημείο να παραδεχθεί ότι δεν έχουμε, λέει, τις απαντήσεις. Ποτέ δεν τις είχατε. Είχατε το αφήγημα, το ψέμα, την εξαπάτηση, την ψευδέστηση. Καλλιεργείται αυτό στον κόσμο, ο οποίος με τα 1000 προβλήματα που έχει και την εξαθλίωσή του στην πραγματικότητα και την αποπολιτικοποίησή του από τα κοινά, διότι ο κοινοβουλευτισμός πετάει τον πολίτη έξω, δεν παρακολουθεί, δεν μπορεί να παρακολουθεί, δεν έχει το χρόνο και την ικανότητα, με την νομικήστικη, με την κακή έννοια γλώσσα και συμπεριφορά σας, και ουσιαστικά ο κόσμος δέχεται τα ψέματά σας των διαχειριστών όσο τα πράγματα είναι καλά. Και όσο είναι κακά, σου λέει να πάρουμε τα πράγματα, την κατάσταση στα χέρια μας, και ρωτάει τους πολιτικούς τι έχετε να πείτε, και οι πολιτικοί ήταν σαν χάνη, σαν ροφή, σαν ηλίθιες αγελάδες. Να λοιπόν εδώ μία εξ αυτών, η οποία παραδέχεται επιτέλους ο Μέρτς ότι δεν έχουμε απαντήσεις. Και δεσμεύομαι, λέει, για να κάνουμε επανεκκίνηση, να ενώσουμε, λέει, το κόμμα κτλ. Ξαναλέω, δεν φτάσανε καν το 5% στην Δυτική Πομερανία για να μπουν στη Βουλή. Τους πετάξανε κλωτσιδών οι πολίτες από το. Σου λέει, θα μείνετε απ' έξω στο πεζοδρόμιο, ούτε καν μέσα στα έδρανα. Αλλά καταφέρνει ο Μέρτς, πολλοί λέγανε ότι μπορεί να τον φάνε,
Γιατί όμως, ακούστε, αν φύγει τώρα εθελοντικά, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν εκλογές στη χώρα. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι σήμερα με τις δημοσκοπήσεις, το AfD και το Die Linke και άλλα ακόμα, αλλά κυρίως το AfD, αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα ακόμα στη Γερμανία. Όπως καταλαβαίνετε, δεν το επιτρέπει διεθνή διευθυντήρια εναντίον αυτή τη κίνηση και το στηρίζουν. Εικάζω, όχι απλά του είπανε θα μείνεις, είπανε και σε ανθρώπους που θέλουν να το ρίξουν. Γιατί την Κυριακή, στα κεντρικά του CDU, βρέθηκαν οι περιφερειάρχες, το πούμε έτσι, δηλαδή των κρατηδίων, οι οποίοι είναι του κόμματος, βρέθηκαν εκεί μυστικά στο Βερολίνο και δεν τον κάλεσαν τον Μέρτς. Κρυφά συναντήθηκαν εκεί και υπήρχε αυτή η παραφιλολογία, αυτές οι θεωρίες ότι ήρθε η ώρα να τον φάνε, καθώς είχε χάσει τα πάντα και φαίνεται πόσο ανίκανος είναι, ένα κοράκι του κερατά. Κοιτούσε δεξιά-αριστερά, δεν είχε όπου να κρατηθεί, τον είχαν εγκαταλείψει όλοι. Αλλά τελικά μας λέει σήμερα ότι με στηρίζουν πλήρως, λέει, όλοι, όλο το κόμμα μου, που σημαίνει ότι κάποιος έδωσε το φιρμάνι, την κεντρική γραμμή. Εικάζω, ξαναλέω, διεθνείς δυνάμεις, ισχυρές παγκοσμιοποιητικές δυνάμεις, που δεν θέλανε επουδενή αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή που έχει τα πάνω του το AfD. Σου λέει να πέσει ο Μέρτς, θα πάμε σε εκλογές και να χάσουμε και τη χώρα, θα καταστραφούμε. Μια χώρα που είναι σε τροχιά να μας πάει σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο με τη Ρωσία. Τους θέλουμε τους αχυρανθρώπους και τους τραπεζίτες. Τον Μακρόν, πρώην τραπεζίτη της Rothschild, τον Μέρτς, πρώην τραπεζίτη της BlackRock. Άρα καταλήγει ο Μέρτς λέγοντας ότι διαβουλεύσεις, αυτή είναι αυτό το μήνυμα, ξεφτυλισμένος, σαν τον Γκούλη δηλαδή, αντί για να πάρει την ευθύνη και να κάνει πολιτικό χαρακτήρι, η πολιτική της ξεφτύλας, είναι και δύο κόμμα αυτό το χριστιανοδημοκρατικό, το λαϊκό κόμμα. Θα συζητήσουμε, λέει, με το κόμμα για τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τις δομές μας, την πλατφόρμα μας και τη δημόσια εικόνα μας. Ποια δημόσια εικόνα, εμετός είστε. Για να είμαστε, λέει, ειλικρινείς, δεν έχουμε πλέον ικανοποιητικές απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα. Πείτε μου μία απάντηση που έχετε σε ερωτήματα των πολιτών. Ειλικρινά, πραγματικά, αν ήμουν απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, στα πάνελ κτλ., όλους πασοκατζίδες, νουδούλους, χριστιανοδημοκράτες, θα τους ξέσκιζα. Κουφάλες, θα φεύγατε γονατιστή, θα σερνός, έρπινγκ θα κάνατε από την ξεφτύλα που θα νιώθετε. Και πρέπει, λέει, να αλλάξει. Λέει, αυτό δεν έχουμε απαντήσεις. Δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε γνώσεις, δεν έχετε ικανότητες. Είστε παράστα και είστε επαγγελματίες πολιτικοί. Ξέρουμε, λέει, ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα κρατήδια πρέπει να συνεργάζονται. Και άρα, λέει, πρέπει να βρούμε τρόπο να συνεργαστούμε. Γιατί ουσιαστικά τους πετάξαν έξω από τις τοπικές κυβερνήσεις. Βέβαια, στις τοπικές κυβερνήσεις δεν κατάφερε το AfD, γιατί μαζεύονται όλα τα άλλα κόμματα να μην τους αφήσουν να κυβερνήσουν. Και δεν το καταφέρουν να κυβερνήσουν. Αλλά θα είχε ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αναγκαζόταν εδώ ο Μέρτς και τα λοιπά συχάματα του κόμματός του να συνεργαστούν με τις τοπικές κυβερνήσεις, αν το AfD μπορούσε να καταλάβει την εξουσία σε κάποιο κρατήδιο. Γιατί, λέει, θα συνομιλήσουμε, λέει, με τους εκεί, ξέρω εγώ, κυβερνήτες, για να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Ξαναλέω, θα είχε πλάκα. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, θα έλεγα, για συστημικά κόμματα γενικότερα στην Ευρώπη, και είναι θετικό αυτό. Επίσης, υπάρχει και θέμα οικονομικό στη Γερμανία. Έτσι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι ούτε 1% δεν θα είναι η ανάπτυξη στη Γερμανία, ειδικά με τα φτηνά κινέζικα προϊόντα που έρχονται στη χώρα. Έχουν τεράστιο πρόβλημα οι Γερμανοί. Η Volkswagen, που ήταν για δεκαετίες η μεγαλύτερη εταιρεία της Γερμανίας, τώρα έπεσε από τον δίκτυο των 50 ισχυρότερων ευρωπαϊκών εταιριών. Να καταλάβετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι. Και βέβαια το πρόβλημα είναι, θα έλεγα, σε όλη την Ευρώπη. Η Μελόνι, η οποία. Το μελόνι, το καραμελόνι, το χάπι, το συστημικό, μας είπε χτες ότι θα πάει, λέει, να απαγορεύσει την μπούργα, όχι την μπούργα, το προσώπου, το πέπλο, το μαντίλι, στα σχολεία, λέει, εδώ, για να περιορίσει, ξέρω εγώ, το θέμα του τζιχαντιών ή αυτής της ιδεολογίας του να οι γυναίκες πρέπει να νιώθουν άσχημα, αυτό το ασύμβατο Ισλάμ, με τον πολιτικό πολιτισμό της Δύσης, γιατί πιέζεται, όπως καταλαβαίνετε και αυτή, και τώρα ξυπνάει. Δηλαδή, τόσα χρόνια στην εξουσία, τώρα ξαφνικά είπε ότι δεν θέλουμε να φημώνουμε τις γυναίκες και να τις κάνουμε σαν μόμοι, σαν νίτζα. Αντίστοιχα, πιέζονται και άλλες συστημικές, γιατί είναι συστημική και η Μελόνι, και στη Δανία οι σοσιαλδημοκράτες, και αυτοί έχουν αρχίσει και λένε ότι με το θέμα της μετανάστευσης έχουν γίνει τα πράγματα, έχουμε διαλύσει τις χώρες μας. Και βέβαια και η Σουηδία, με ρώτησε κάποιος χθες ένας φίλος στο κανάλι και είπα να επανέλθω σήμερα, θα σας πω τι γίνεται στη Σουηδία, όπου έχασε τις εκλογές ξαναλέω, συμβατικά τα λέω, το αντίστοιχο νεοδημοκράτης στη Σουηδία, ο πρωθυπουργός ο Ulf Kristersson, και θα αναλάβουν οι σοσιάλες, όπως φαίνεται τώρα.
Λοιπόν, εκεί θα σας πω ότι υπήρχε ένα κόμμα, το οποίο βέβαια έχει και τις καταβολές τους, είναι νεοναζί άνθρωποι, θυμίζουν Χρυσή Αυγή, οι οποίοι στηρίζανε το κόμμα του Ουλφ Κρίστενσον της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή για να κυβερνήσει όλο αυτό το διάστημα. Και βέβαια θα σας πω ότι επηρέασε αυτό το κόμμα σε θέματα όπως μετανάστευση, γιατί ασχέτως το ποιος το λέει, υπάρχει και το τι θέλει ο κόσμος, τι λέει κοινή λογική. Δηλαδή δεν έχει σημασία, το σουβλάκι μπορεί να το τρώει οποιοδήποτε. Αν εμένα μου αρέσει το σουβλάκι, δεν έχει να κάνει με το ποιος το τρώει, με το ποιος αρέσει. Εγώ θέλω να δούμε τη χώρα μας, για παράδειγμα, ασφαλή από ξένες επιρροές, από υβριδικές επιρροές, απειλές κτλ. Και υπάρχει ένα ζήτημα εδώ λοιπόν, ότι πράγματι η Σουηδία σιγά σιγά σταδιακά υιοθέτησαν μια πολιτική τέλους της παράνομης μετανάστευσης και κόμματα όπως είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Και τους καταγγέλνουν εδώ οι αλληλέγγυοι ότι ξεπουληθήκατε και τα λοιπά στους φασίστες και ότι είστε, λέει, είστε πολύ ψυχροί απέναντι στους μετανάστες, ξενοφοβικοί, εθνοσοσιαλιστές κτλ. Να σας πω το εξής, και γιατί τώρα χάσανε ουσιαστικά και ο Ουλφ Κρίστερσον και θα αναλάβει, πώς τη λένε, η Σοσιάλα που ήταν πρωθυπουργός προηγούμενη, τέος, θα αναλάβει πάλι, και χάσανε και αυτοί που το σύστημα λέει ακροδεξιούς, έχει ακραίες καταβολές. Γιατί λοιπόν χάσανε? Διότι στην πραγματικότητα υιοθέτησε σε τέτοιο βαθμό το σύστημα την κοινή λογική, την πολιτική κοινής λογικής για την άκρατη μετανάστευση, την άκρατη παράνομη μετανάστευση, και τώρα από το 15 που είχαν ρεκόρ εισαγωγής παράνομων μεταναστών, φτάσαν να το μειώσουν σε 96%, κατά 96% την παράνομη μετανάστευση μια δεκαετία αργότερα. Άρα πέτυχε στην πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, με την πίεση μέσω ενός κόμματος το οποίο αμφιλεγόμενο, αλλά ο κόσμος κάπως έπρεπε να εκφραστεί. Και όχι μόνο αυτό, πέτυχαν να μειώσουν και την εγκληματικότητα στην πραγματικότητα, που συνδέεται με την παράνομη μετανάστευση. Γιατί άμα είσαι παράνομος, φαντάζεστε τι έρχεται, τι καρταδούρα έρχεται. Το πρόβλημα δεν είναι ότι μετανάστε εγκληματικότητα. Όχι, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα τολμούσαν ποτέ να πάνε σε μια πρεσβεία, σε ένα προξενείο και να ζητήσουν πράσινη κάρτα, γιατί θα τους λέγανε τι είσαι εσύ, έχεις αποκεφαλίσει, δεν ξέρω τι είσαι, ότι χειρότερο, δεν θα σου δώσουν πράσινη κάρτα. Γι' αυτό έρχονται εδώ παράνομα. Άρα υπάρχει μια ροπή προς την εγκληματικότητα και κατάφεραν λοιπόν, υιοθετώντας και ίσως οι άλλες, τα αφηγήματα αυτά τα ακραία, τα εθνοσοσιαλιστικά, δεν ξέρω τι, για την πάταξη της βίας των συμμοριών και τα παιδιά τα οποία σκοτώνανε καθημερινά κτλ. Όλα αυτά εξαφανίστηκαν. Ο ίδιος ο Κρίστερσον είπε ότι το κατεβάσαμε, λέει, σχεδόν 80% αυτή τη βία, και βέβαια και την παράνομη μετανάστευση, αλλά έφτασε στο σημείο ο Κρίστερσον να πληρώνει 30 χιλιάρικα μετανάστες για να φύγουν από τη χώρα, δηλαδή πληρώσαν οι πολίτες για αυτό το κόστος τελικά, αφού ξύπνησαν. Στη χώρα μας δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα, αλλά επειδή, προσέξτε, επειδή πέτυχαν σε αυτό το βαθμό και επειδή, να είμαστε ειλικρινείς, κόμματα νεοναζιστικά με ιδεολογία τέτοια φασιστική στην πραγματικότητα από πίσω, τα οποία μπορεί να έχουν μια κοινή λογική σε κάποια θέματα, δεν έχουν αλλακτικές προτάσεις για άλλα ζητήματα, άρα ξεφουσκώσανε και έτσι και χάσανε. Από τη στιγμή που υιοθέτησαν τα συστημικά κόμματα, πρώτον συνεργάστηκαν, αυτό ήταν ένα πρόβλημα για αυτούς, συνεργάστηκαν με συστημικό κόμμα, αλλά όταν τα συστημικά κόμματα υιοθέτησαν τις κοινές πολιτικές αυτές, τις πολιτικές κοινής λογικής, και έτσι κάνανε και πράξη, πλέον δεν υπάρχει λόγος για τους ακραίους. Ξαναλέω εδώ, αυτό είναι και η δύναμη της δημοκρατίας, να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται, και έτσι μόνο υπάρχει πολιτική και επιτυχία, αλλά και για τους πολιτικούς, αλλά και για να αναζητώνται και βρίσκονται λύσεις για τα προβλήματα τα οποία πραγματικά υπάρχουν στη χώρα. Λοιπόν, αυτά για την Σουηδία. Ένα γρήγορο θα σας πω, για να θυμίσω ότι είναι τα συστημικά κόμματα και ιδίως οι σοσιάλες και οι αλληλέγγυοι, όπως αυτοπροσδιορίζονται οι αριστερούλιδες. Στην περίπτωση του Σάντσεθ, τον οποίο Σάντσεθ τον έχουμε θεοποιήσει, γιατί ξέρω εγώ, έτρεξε τα δόντια στον Τραμπ, τον έχουμε λιδωρήσει πολύ σωστά, επειδή αυτός προκάλεσε την κρίση στη Θεούτα και όχι απλά οι Εβραίοι. Βάλανε το χέρι τους οι Εβραίοι, αλλά ο ίδιος αλληλέγγυος άνοιξε τις πόρτες για την καταστροφή αυτή. Το έχω εξηγήσει το θέμα, πώς ουσιαστικά και οι δικαστές του είπαν ότι όποιοι έρχονται από τη θάλασσα μπορεί να τους απαγορεύεις, αλλά όσοι έρχονται πετάνε το φράχτη δεν μπορείς. Λοιπόν, εδώ η γυναίκα του, σας πληροφορώ, Μπεγκόνια Γκόμες, εδώ κατηγορείται, ακούστε εδώ, για διαμεσολάβηση για ίδιο όφελος. Έπαιρνε προμήθειες, κάνε την προξενήτρα σε καπιταλιστικά γουρούνια, γιατί αυτή είναι η αριστερά, όπως καταλαβαίνετε. Εμπορία επιρροής δηλαδή, και είπε εξαίρεση δημόσιου χρήματος ή περιουσίας που είχε η κατηγορούμενη υπό τη διαχείρισή της. Όπως διαβάζω εδώ, ξαναλέω, η γυναίκα του Πέντρο Τσάντσες, και την κατηγορούν εδώ και
Θα δούμε τι θα γίνει. Το γραφείο του Πρωθυπουργού λέει ότι όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ότι προσπαθούν να βρουν τεχνικά προβλήματα στις κατηγορίες αυτές και ότι πρέπει, λέει, επειδή υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, πρέπει να σταματήσει η δίωξή της. Όχι ότι δεν τα έφαγε, απλά τεχνικά, λέει, η δικογραφία δεν στέκει. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι ένοχη, ότι είναι αθώα μάλλον. Επίσης, είχαμε και άλλες κατηγορίες στις σοσιάλες εδώ, μάλλον δεν είναι σοσιάλες, είναι Τσίπρας. Ο Τσίπρας της σε ένα. Γιατί υπάρχει καλύτερη δικαιοσύνη από ό,τι υπάρχει στη χώρα μας που δεν υφίσταται ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας λοιπόν της. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο Τσίπρας δεν έχει φάει, δεν. Αφήστε τι. Κοιτάξτε με ποιος έκανε παρέα, σε ποια γιώτη ήταν, τι έκανε με τα κανάλια, με τους καλογρίτες, αφήστε. Λοιπόν, εδώ χρησιμοποίησε, λέει, την σχέση που είχε, δηλαδή τον άντρα της, για να προωθήσει και την καριέρα της. Και είχε μπει και σε ένα πανεπιστήμιο εκεί στη Μαδρίτη σε θέση διευθυντή και έπαιρνε και δημόσιο χρήμα κτλ. Από εκεί για τα δικά της, για τα αναγκομενίζει. Και άλλα θέματα είχαμε εδώ του Σάντσεφ. Μάλλον, ναι, ο πρώην πρωθυπουργός Χωσέ Λουί Θαπατέρο, και αυτός λέει για 53 εκατομμύρια για την πανδημία που έδωσε χρήματα δεξιά-αριστερά, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το ψάχνουν οι δικαστές στην Ισπανία. Και σοσιαλιστής επίσης ο Σάντος Θερντάν, και αυτός έπαιρνε χρήματα, τον πρώην υπουργό εξωτερικών, τον Χωσέ Λουί Άμπαλος, και εδώ ο Άμπαλος και αυτοί καταλαβαίνετε ότι τα παίρνανε. Λοιπόν, ξαναλέω, τις ζητούν οι εισαγγελείς 13 χρόνια φυλάξη για τη γυναίκα του Σάντσεθ. Φαντάζεστε τι γίνεται στα αστυνομικά κόμματα και σε αυτούς οι οποίοι το παίζουν, ξέρετε, αδέκαστοι και είμαστε νορμάλοι, δεν είμαστε ακραίοι, αλλά ρουφάμε ακραία και κλέβουμε ακραία. Αυτά, φίλες και φίλοι, για να έχουμε λίγο έναν ορίζοντα για το που πάει η Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, μοναδική εναλλακτική είναι η πραγματική δημοκρατία. Το κανάλι αυτό αφιερώνεται σε αυτό. Έχουμε κάνει εκτενή κάλυψη. Τι σημαίνει δημοκρατία? Δείτε άλλα βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο αγώνας είναι κοινός, συνεχίζεται. Αν σας αρέσει το βίντεο, πάτε μου αρέσει. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, κοινοποιήστε αυτή είναι η αξία εδώ. Μόνο έτσι μπορούμε να σπάσουμε πάλι τον αποκλεισμό που έχουμε υποστεί από το Facebook. Σας ευχαριστώ, YouTube. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσεις αυτό το σύστημα, και πόσο μάλλον αν πας μόνος σου ή προσωποκεντρικά, κοιτάξτε την περίπτωση του Κάλιν Γεωργέσκου, ο οποίος ήταν υποψήφιος για την προεδρία της Ρουμανίας και τον έφαγαν. Δεν ήθελε να πάνε σε πόλεμο με την Ρωσία, δεν ήθελε να γίνει μεγαλύτερη βάση του ΝΑΤΟ στην χώρα του, και πολύ καλά έκανε. Πού να τον αφήσουν όμως? Προφανώς τον κατέστρεψαν. Είχε πάρει στον πρώτο γύρο το 23%, πρώτος βγήκε σε εκλογές στον πρώτο γύρο, θα έπαιρνε το δεύτερο γύρο, και εμφανίστηκαν τότε οι Αγγλοσάξονες, βάλανε ένα συνταγματικό δικαστήριο που είναι σαν τους γελίους εδώ του Άριου Πάου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, αχυράνθρωποι και βατραχάνθρωποι, και του ακύρωσαν τις εκλογές και του ασκήσανε δίωξη, και τώρα μάλιστα το συλλάβανε κιόλας. Αφού τελείωσε όλο αυτό, το σύστημα εκδικείται. Σου λέει, πώς τόλμησες να τα τεινάξεις όλα στον αέρα? Το σύστημα εκδικείται, και σήμερα λοιπόν, όπως διαβάζω, υποψίες εδώ ότι απάτης, βάλανε κάποια διεύθυνση ασφάλεια τρομοκρατική, που είναι ό,τι χειρότερο και είναι για διάλυση στην πραγματικότητα σε όλα τα κράτη τα κοινοβουλευτικά, γιατί αυτά είναι το βαθύ κράτος του κοινοβουλευτισμού και της ολιγαρχίας, με ολιγάρχες, εργοστασιάρχες, καθάρματα του σιωνιστικού μπλοκ και στη χώρα μας που αποφασίζουν κτλ. Εδώ λοιπόν κάνουν πολέμους, αγοράζουν του Δαβίδ την Σφεντόνα. Εδώ λοιπόν οι αρχές της Ρουμανίας λένε ότι διέπραξε, λέει, απάτη ο Γεωργίος Γιέσκου, υποτίθεται, και ότι έχει φτιάξει εγκληματική οργάνωση, εξαπάτησε, λέει, ένα Ρουμάνο επιχειρηματία, του υποσχέθηκε κάτι και έχασε, λέει, 1,1 εκατομμύριο ευρώ αυτός ο κάποιος. Φανταστικά σενάριο, όπως καταλαβαίνετε τώρα. Ήδη τον κατηγορούν ότι τα πήρε από τη Ρωσία προεκλογικά, ότι ετοίμαζε, λέει, πραξικόπημα βίαιο, και ότι προωθούσε φασιστική ιδεολογία. Όλα αυτά τα οποία, φαντάζεστε, τα έχουν έτοιμα και καρμπών για όλους. Γιατί, σας ξαναλέω, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν πας προσωποκεντρικά. Πρέπει να φτιάξεις ένα κίνημα δημοκρατικό. Να μην έχει πρόσωπα. Να είναι οι πολίτες αυτοί που βγαίνουν μπροστά. Γι' αυτό και μιλήσαμε στην αρχή την Ελβετία. Αν είναι οι πολίτες, μια σειρά ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι βγάζουν τα νομοθετήματα, τις απόψεις, τα δημοψηφίσματα, και αυτά φέρνουν αλλαγή, έτσι μπορεί να πετύχεις. Δεν μπορεί να στοχοποιήσεις 10 εκατομμύρια κόσμο. Αυτή είναι η λύση και αυτή είναι η δύναμη της δημοκρατίας.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Αναπέας Ατράπου. Είμαι ο Χρήστος Κασταμονίτης. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Χθες δεν κάναμε εκπομπή, ήμασταν λίγο ήρεμοι. Εγώ έκανα την γαλακτομπουκο αφαίρεση, πρόσθεση όπως θέλετε. Είναι ένα ειδικό μηχάνημα που εντάσσεται στην Κασταμονίτιο Ιατρική. Τρως δύο γαλακτομπούρεκα και στανιάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Κάποιοι βέβαια γράψανε και τα κλασικά στο λεμόνα σου κάτσε και αυτά. Έχουμε και αυτούς τους που μας αγαπάνε πάρα πολύ. Ενδεικτικά να πω, γιατί έχω αρκετούς που μπαίνουν τώρα για πρώτη φορά στο κανάλι. Η καταγωγή μου, ναι μεν βέβαια είναι Κέρκυρα και Ήπειρο, αλλά εδώ που έμενα και γεννήθηκα ουσιαστικά είναι στη Νέα Σμύρνη. Και μάλιστα ήμασταν γείτονες με την οικογένεια Κούτρα. Τα παιδιά του Κούτρα που φτιάχνε τα γαλακτομπούρεκα με παίρνανε από τον φωταγωγό, γιατί ήμασταν κολλητά τα σπίτια τα λοιπά, και με φέρνανε στο δικό τους το σπίτι και παίζανε με μένα. Εγώ ήμουν η κούκλα του Κούτρα του φαρμακοποιού και δεν θυμάμαι άλλο τι είναι, πολιτικός μηχανικός, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην θεωρώ ότι το κορυφαίο γαλακτομπούρικο στην Ελλάδα είναι ο Κούτρας, έτσι. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Δημήτρη που έβγαινε με τη φανελίτσα γιατί έφτιαχνε το γαλακτομπούρικο. Σας λέω τώρα κάποια πράγματα, σας τρέχει το σαλάκι. Γράψατε διάφορα τα λοιπά. Ναι, ίσως το δεύτερο καλύτερο στην Ελλάδα είναι ο Περικλής στην Κέρκυρα. Και εκεί είναι το τέλος της συζήτησης. Από εκεί και πέρα λέτε διάφορα ονόματα, δεν κάνω διαφήμιση, πήγα στη Νέα Σμύρνη και προέκυψε να έχω γαλακτομπούρεκο να φάω και του άλλαξα τον αδόξαστο. Γλυκάθηκα, θέλω να σας γλυκάνω και εσάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε 3η, 5η, 7η και 10η στα hype, δηλαδή στην τετράδα, μάλλον στη δεκάδα έχουμε 4, ποσοστό 40%, το λες και εντυπωσιακό. Αν έκανα και χθες, είχαμε 5 στα 10. Ευκαιρία είναι λοιπόν να τελειώσετε ό,τι hype έχετε και δεν έχετε, γιατί αύριο δεν θα κάνω εκπομπή, ούτε συνδρομητική ούτε τίποτα άλλο. Θα την κάνω τη Δευτέρα τη συνδρομητική, που είναι η συνέχεια της Πυθαγόριας αριθμοσοφίας στο συνδρομητικό κανάλι που έχω. Και να κάνω και, επειδή κάποιοι ίσως βαρεθήκανε, κάποιος μου έκανε μια παραγγελία, παιδί, μια σαλάτα στο 5 παραδείγματος χάρη μου τα λοιπά, στο κανάλι αυτό κάνω ό,τι θεματική εκπομπή γουστάρω εγώ και μπορώ να την υποστηρίξω. Έτσι, από εκεί και πέρα, παραγγελίες, κάντε, ξέρω εγώ, θέλω ένα δονητή 38 εκατοστών, ας πούμε, τα λοιπά, τσιμέντου, μη σας πάει αμέσως στο κακό το μυαλό και τα λοιπά. Αν νομίζετε ότι εδώ είναι παραγγελίες και αν θα κάτσω εγώ να κάνω, τα έκανα παλιότερα, αλλά είπαμε, ο Winston Churchill είπε ότι αν δεν αλλάζεις, σταθεροποιήσεις σαν άνθρωπος και δεν έχεις εξέλιξη, δεν πρόκειται ποτέ να κάτσω από τι θέλετε σήμερα, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο. Μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα, αλλά να το υποστηρίξουμε. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι μουσμούνι τώρα, πώς προέκυψε, πώς μου κόβει τα λοιπά, έμαθα αρκετά πράγματα για αυτό το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Όταν θα ξεκινήσω το παραμύθι, θα σας πω. Η προηγούμενη εκπομπή, συγγνώμη που δεν ρώτησα τα τρία μου, να σας κάνω εκπομπή για να σας πω την άποψή μου για οποιοδήποτε παπαροθεραπείες και τσαρλατανικά πράγματα. Εν τω μεταξύ έγραψα τη λέξη τσαρλατάνος και τη βάλανε εξώφυλλο αυτά τα λοιπά. Βρείτε μια άλλη λέξη. Σκιτζής, τσαρλατάνος, απατεώνας. Αλλά ο τσαρλατάνος είναι κάτι εντυπωσιακό. Έχουμε αρκετούς τσαρλατάνους. Και στον χώρο της ελληνικής αναζήτησης έχουμε πολλούς τσαρλατάνους. Πολλές θεραπείες εντάσσονται σε ανθρώπους που ήταν μπογιατζίδες, πουλάγανε ρούχα, ας πούμε, στο Σαρόκο. Είναι μια περιοχή στην Κέρκυρα και λένε ότι κάνουν κάποια πράγματα. Καμία σχέση με τον κύριο Νάσο Κομιανό και τέτοια πράγματα. Επειδή οι ψυχικές και οι ψυχολογικές ασθένειες στην Ελλάδα θερίζουν, κατά τη δήλωση και των δύο οίκων, αυτό, μάλλον των σωματείων αυτών, 2.750.000 Έλληνες έχουν ψυχολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα, αν νομίζετε εσείς ότι εγώ ήμουνα ασεβής προς το Μιχάλη Γρηγορίου, είσαστε λίγο μαλάκες και σας ζητώ συγγνώμη για το λίγο. Έτσι, λοιπόν, πώς έλεγε και παλιότερα ο Μητσικός, βάλε μπιπ στο λίγο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η υγιή σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, γιατί ο άνθρωπος είχε σχεδόν την ηλικία του πατέρα μου, έτσι, λοιπόν. Δεν σχετίζεται στο ναι κύριε, ναι κύριε, ναι κύριε. Δεν συμφωνούσε με ορισμένα πράγματα, όπως ότι ήταν άθεος ή μάλλον ήταν αντιχριστιανιστής. Έτσι. Τα έχω πάρει τα βιβλία, τα έχω διαβάσει. Μου έλεγε μη πίνεις μπύρα και ουίσκι. Σε μένα που είμαι whisky ambassador, με τις εκπαιδεύσεις που έχω κάνει και που πίνω 178 λίτρα μπύρα στο δευτερόλεπτο. Και μάλιστα τώρα με ρωτήσαν από την γερμανική πρεσβεία αν θα πάω στο Μόναχο, γιατί τώρα είναι το Oktoberfest. Ο άσχετος θα σου πει ότι το Oktoberfest είναι τον Οκτώβριο. Τώρα είναι το Oktoberfest, για να μπει ο Οκτώβριος. Και τους είπα όχι και γλιτώσαν και πέσανε τιμές. Λοιπόν, άφησα επί τούτου, ακόμα το παραμύθι να έχει ξεκινήσει, την κβαντική ιατρική και όλα τα συνεπάγωγά της. Μου έχετε γράψει 200-300 διαφορετικές θεραπείες. Μου έχετε γράψει τη δικιά σας περίπτωση. Ο καθένας το κατανοώ, θα καταλάβετε κάποια πράγματα. Αλλά για να το διευκρινίσω και σε δεύτερο κύκλο, ας το πούμε έτσι, να σας πω ότι με δήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και των Ελλήνων Φυσικών, να τα κατανοήσουμε αυτά τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, όποιος σας λέει ότι κάνει κβαντική ιατρική είναι μαλάκας ή μαλάκο ή σκιτζής ή τσαρλατάνος ή απατεώνας. Δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα, για να μην νομίζετε ότι παρεμβαίνω, η κυρία Μαρία Καριστιανού είναι κβαντική παιδίατρος. Πα! Παίξτε το πλάγιο με τοπικά. Ναι, αυτό που καταλαβαίνετε, όχι τη γνώση. Masturbation goes cloud. Έτσι, λοιπόν, αν θέλετε να έχετε για γιατρό μία που ήταν δηλωμένη στο ποιοι μπορούν να κάνουν ενέσεις εμβολίου κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, ένα, και είναι και κυβαντική παιδίατρος και έχετε πάει τα παιδιά σας εκεί, κατανοώ απόλυτα, γιατί ο υπόλοιπος 41% πλησιάζει ο Μητσοτάκης, το 41% ψηφίζει Μητσοτάκη. Επειδή κάποιοι βάζουν υποχθόνια πράγματα από κάτω, δεν προσπαθώ να σας κατευθύνω σε κανένα κόμμα. Έτσι, λοιπόν, και όποιος πει κακό για μας, να του γίνει το μάτι σαν λουκουμάς. Ελληνική ταινία, ψάξτε, βρείτε ποια είναι και γράψτε στα σχόλια. Ναι, τώρα από εκεί και πέρα, ο γιατρός είπε να λέμε ναι. Τα βλέπετε. Από μόνοι σας καταλαβαίνετε τι μαλακίες κάνετε. Πέφτει, πέφτει. Σε αυτά που σας έλεγα πριν από λίγο καιρό ότι θέλουν να τη συμπεριλάβουν κάπου, δεν θα τη συμπεριλάβουν. Γιατί βγήκε ο Καστιδιάρης και έρχεται και ο Σαμαράς. Από εκεί και πέρα ξαναδείτε την εκπομπή και θα καταλάβετε. Έτσι, ούτε κολοτούμπα είμαι ούτε τίποτα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Συγγνώμη που θα σας το πω και στα τρία μου. Όποιοι κάνετε σχόλιο εναντίον της κυρίας, εναντίον μου λόγω της κυρίας Καριστιανού, τόσα λέτε, τόσα ξέρετε. Ή τόσα ξέρετε, τόσα λέτε. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει κβαντική παιδεία. Τόσο. Έχετε πάει τα παιδιά σας σε κβαντικό παπάρα. Τι θα του πει του παιδιού. Ή σαμάνο. Μαλακισμένο, γιατί φωνάζει στο σπίτι. Που κάνω στο Instagram. Πάμε λοιπόν να πούμε και κάτι άλλο. Γιατί ακούω ότι κάποιος με βρίζει κάπου TikTok, λέει αυτά, με λέει ψέκα και αυτά. Βρεσάλτα και γάμισου. Έτσι ακριβώς θα το πω. Και όποιος αναγνωρίζει τον εαυτό του, ας μου κάνει και εμείς να το ξαναπώ πάλι στο δικαστήριο, σάλτα και γάμισου. Έτσι. Λοιπόν, περάσαμε δύσκολα από τον Νοέμβριο του 19. Ναι, ναι, εσύ και εσύ και εσύ που αρρωστήσατε εκεί από τον Οκτώβριο του 19 και μετά και έπρεπε να φτάσει ο Μάρτιος για να σας πει ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ, ο Τσιόδρας και ο άλλος ο Χαρδαλιάς ότι έχετε κορονοϊό, κοροναβάιρους κτλ. Ακόμα περιμένω τη φωτογραφία. Θα μας τη βγάλει ένας κβαντικός παιδίατρος τη φωτογραφία, έτσι, αφού πρώτα μας κάνει εμβόλιο. Λοιπόν, παραμύθι είπαμε, έτσι. Κάποια στιγμή, τον Μάρτιο του 2020, τα κρούσματα αρχίζουν και μεγαλώνουν. Ξεκινάνε υποτίθεται με μια κοπέλα που έχει πάει στην Ιταλία, έχει γυρίσει στο χωριό, κολλάει την πεθερά της, πάει η πεθερά σε ένα μνημόσυνο και πηγαίνει όλο το χωριό. Αρρωσταίνουν όλοι οι γέροι τα λοιπά και στο Υπουργείο Οικονομικό κάνουν ψόφος! Γλιτώσαμε, πώς το λέγε και ο Λοβέρδος, και δεν πεθαίνουν. Οπότε λοιπόν τσούλησε όλη η χρονιά, αρχίσαμε και λέγαμε, τσούπ το ένα κανάλι κάτω του Κασταμονίτη, τσούπ το άλλο κανάλι. Κάποια στιγμή, 25, από το 25, αρχές του 25 και μετά, από το Μάρτιο του 25 και μετά, λες και έφυγε μια χολέρα τα λοιπά, αρχίσαν και λέγανε ναι ρε Κασταμονίτη, έχεις δίκιο ρε Κασταμονίτη, αλλά δεν μπορούσα, όχι και σε επίσημο. Βέβαια τα λεφτά δεν τα γύρισαν πίσω. Εκεί τσούζει. Εκεί τσούζει. Γιατί σου λέγε εκπομπές τότε, βάζει διαφήμιση, κάτσε να σου ρίξω το κανάλι. Λοιπόν, και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και αρχίζουν οι παγκόσμιες διαπλανητικές, έτσι, υπερσυμπαντικές παπαριές. Βγαίνει ο Πούτιν. Μιλάμε για παπάρα, όχι υπεξέγελαστε, και λέει έχω ένα εμβόλιο, το Sputnik. Το Sputnik εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο Θανάσης Βέγκος σαν βοηθός σε φαρμακείο του εισέρχεται μέσα ο Ράλης Αγγελίδης, ο Χοντρούλης τα λοιπά, και του λέει πονάω από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ και από εδώ μέχρι εδώ. Και του λέει ο Βέγκος τη θεϊκή ατάκα, και τώρα τι θες, να πονάς και στα ενδιάμεσα. Του δίνει κάτι και φεύγει και λέει άνθρωπος ήρθε, μοτοσακό έφυγε. Έτσι. Φτιάξανε ένα το Sputnik. Είχε λέει 18,5. Παιδιά, αυτή η εκπομπή ακούγεται, αν δεν ενοχλείτε τους δίπλα, να έχετε δίπλα ένα ταψί ανάποδα και να έχετε πάρει αυτή την κουτάλα και να λες ναι ρε μαλάκα, λέει δίκιο, έχει δίκιο. Πώς το λέγει ο Τσάκωνας, ναι, αθλούμε ρε, αθλούμε. Να βαράτε έτσι. Και σας είπε τώρα ο Παπάροβιτς, ο Πασόν των Ρωσιών, ότι είχε 18.500 επιστήμονες. Πώς το έχει ο Κωνσταντάρας, λέει τώρα φτιάχνω ένα σπίτι, ένα καράβι στο Ακαπούλκο, λέει 470, και έκανε και φοβήθηκε από μόνος του. Πώς τον σου είπε. 18.500 επιστήμονες για να φτιάξουν ένα εμβόλιο. Μιλάμε για εμβόλιο. Μετά είχαμε κάτι Τούρκους που φτιάξαν ένα εμβόλιο, αλλά μετά τους πήρε η φάρμα, μεγάλη φάρμα, έτσι, του Μπουρλά, ο οποίος ο Μπουρλάς εδώ από τα λαδάδικα, πώς το λένε, πήγε στην Αμερική και έγινε head και ακόμα φτιάχνει τις πλάκες του χάους. Τελικά είσαι μασόνος ή δεν είσαι μασόνος? Φυσικά είναι μασόνος, έτσι, Εβραίος και μασόνος. Δεν υπάρχει χειρότερο συνδυασμός από αυτά. Και φτιάξανε η ICI, AstraZeneca, ICI κλπ. Άλλο εμβόλιο, έφτιαξε και η Johnson & Johnson. Σου λέει, αφού φτιάχνω ένα μεσαμπάν που έτσι και μπει στο μάτι φεύγει στον δρόμο, γυμνός από το σταυρίδι, πώς το λέει, κοροϊδιο γαμπρέ, που του κλείσε ο αυλονίτης στο νερό, και κάναμε, περιμέναμε τα εμβόλια. Περιμένοντας τον Κοντό, θυμάστε με τον Καζάκο και τον Φιλιππίδη που έκαναν, ο ένας έκανε έτσι και ο άλλος έκανε έτσι. Και εκεί του Αγίου Στεφάνου ανήμερα, 27 Δεκεμβρίου του 2020, 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του κορονοϊού, γιατί είναι τον Αύγουστο γίνεται, του 19, κατ' άλλους 11 μήνες, έρχονται στην Ελλάδα ένα ψυγιάκι ήρθε στην Ελλάδα, έτσι, δηλαδή, αυτό το ψάχνω ακόμα, γιατί πάει την πύρα στους 72 βαθμούς, υπό το 0, 72, αριθμοσοφία, μασονικό, και αρχίζουν και γίνονται τα εμβόλια, τα κάνει πρώτα ο παππούς ο Λευτέρης, δεν ζει, πέθανε στους 2 μήνες μετά, όχι από το εμβόλιο, ήταν 97 χρονών, έτσι, από επικείμενα νοσήματα, από σούζα στην Κηφισία δηλαδή. Και μια κυρία η οποία ήταν η διευθύντρια των νοσηλεύτριών, η οποία έχει το χέρι της Φατίμα, αυτό το μάτι που λέμε το χέρι της Φατίμα, το οποίο αυτό είναι και μασονικό και μαγικό, το έχει η ακαραφίτσα. Δηλαδή, άκου καύλα τώρα, βρήκανε από όλες τις νοσηλεύτριες μια η οποία είναι ντούρου ντούρου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Και αρχίσαμε τα εμβόλια. Αν σας πω ότι αυτό είναι πορτοκαλάδα, αυτό είναι πορτοκαλάδα, θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα πούν έχεις δίκιο, είναι από τα ειδικά τα πορτοκάλια, όχι τα σαγκουίνια, τα πορτοκάλια Άζαξ, έτσι, το οποίο το Άζαξ είναι έαντας, έτσι, όπως και ο Άγιαξ που είναι η ποδοσφαιρική ομάδα είναι έαντας. Το φοβερό είναι ότι το Άζαξ βγαίνει από μια εταιρεία η οποία έδρα της είναι στην Ολλανδία, άρα λέμε τον Άγιαξ στη μια πλευρά, το Άζαξ στην άλλη, ενώ στην Ελλάδα είναι ο έαντας. Με το διπλό αμμονιαζόλ, το οποίο δεν υπάρχει μόνο αμμονιαζόλ. Αλλά εδώ πιστεύετε ότι σαμάνι, ολιστική και τέτοια πράγματα. Όταν ξεκίνησαν λοιπόν όλες αυτές τις διαδικασίες, προσπερνάω το τι βρυσίδι έχω φάει, κατάρα κτλ. Μέχρι το Δεκέμβριο του 20. Ξεκινάνε τα εμβόλια. Και εγώ έχω την άποψή μου. Θες να το κάνεις, κάτω. Δεν θες να το κάνεις, μην το κάνεις. Εγώ προσωπικά, σαν Χρήστος Κασταμονίτης, ούτε το έκανα, ούτε πρόκειται να το κάνω. Γιατί? Γιατί κλάνει το γατί. Η νέα δραματική σειρά του Μακεδονία TV. Οπότε αρχίσανε κάποιοι και λέγανε «Είμαι αναγκασμένο». Τότε δεν τα λέγανε έτσι. Τότε λέγανε «Στα διάλα ρε, ψεκασμένε, Κασταμονίτη βλαμμένο». Έχεις τελειώσει και πτυχία, βλάκα, βλάκα, το μαλάκα. Αυτά τα θυμάστε, έτσι. Και αρχίζουν τα εμβόλια και αρχίζουν κάποιες απώλειες. Οι απώλειες αυτές προκύπτουν από την νόσο σε ποσοστό 75% από τους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί. Παραμύθι υπόθεση, έτσι. Δώσε κλώτσο να γυρίσει και τα λοιπά και το παραμύθι να αρχίσει. Οπότε, εκεί από το Μάρτιο του 21, ένα χρόνο μετά την καραντίνα, γουστάρατε λίγο καραντίνα τώρα, έτσι 10-15 μέρες και να κάνει και μια... και ένα τρελό κρύο, αλλά έχει φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα πούμε αυτά στην εκπομπή της Δευτέρας. Και αρχίζουν και ακούγονται

τη σχέση, one night stand, ευκαιριακό, ιερόδουλο, οτιδήποτε άλλο. Δεν πήρα τις κατάλληλες προφυλάξεις. Τι να κάνω, και το κλασικό αστείο κάποιον που είναι κάφρι σε αυτό το φόρουμ είναι πιες μια φάντα με ανθρακικό. Δηλαδή του λένε ότι το ανθρακικό θα τρέξει μέσα στο αίμα, θα κάνει και θα διώξει όλα αυτά τα κακά. Εάν δεν ήταν ο κορονοϊός, αυτό το ότι έχουν μια ακίδα, το mRNA και όλα αυτά τα λοιπά, θα είχε περάσει στην αιωνιότητα. Θα σου λέγανε είναι τα νέα πιο turbo εμβόλια. Εντάξει, φαντάσου, υπάρχει γυναίκα που είπε ότι εγώ βρίζω τον Γρηγορίο. Ο πρώτος που τα από αυτά είναι ο Γρηγορίου. Απλούστατα δεν ήμουν 100% σίγουρος με αυτό, με τη κρατάς ένα φίλο υγεία και σε πουνάει. Θα πιστεύω αυτά τα πράγματα, λίγο μαλακίες. Λοιπόν, τώρα, από τον Φεβρουάριο του 21, στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Κολονακίου, ακουσίμπτος ρεύνε, εκεί στα διάφορες καφετέρειες, δεν είχε ξεκινήσει να σκάβεται εκεί το μετρό και τα λοιπά, στη Σκουφά και από εδώ και από εκεί τα λοιπά, η μεγάλη συζήτηση ήταν και τώρα. Υπήρχε ένας, ξεκίναγε, έτσι, μπορεί να ήταν και βαλτός, και έλεγε, καλά παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι. Ξέρω κάτι όπου κάποιος κάνει το εμβόλιο, κάθεται, ας το πούμε έτσι, η ασπίδα εναντίον του ιού, αλλά με μια ειδική διαδικασία βγάζει την ακίδα, καθαρίζει όλα τα τοξικά του εμβολίου, αν υπάρχουν τοξικά, και παραδίδει έναν οργανισμό ο οποίος έχει μεν διατηρήσει την ασπίδα, έτσι, αλλά δεν έχει το mRNA, αυτά και τα λοιπά, το οποίο είναι κακό και μπορεί να μας προκαλέσει προβλήματα. Ή άλλη version που είναι, την έκανες, πέρασε το κύμα του κορονοϊού, κάτσε τώρα να κάνουμε αυτό για να επανέλθεις στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να το έχεις το εμβόλιο 100%. Η πρώτη φάση ήταν να πούμε μια μαλακία να γυρνάει. Έτσι. Έλα πάμε γύρω γύρω και αυτά. Από κάποιο σημείο και μετά ερχόντουσαν οι θεωρίες ή μάλλον οι ιστορίες, παραμύθι μιλάμε έτσι, ότι έχω ένα γνωστό μου που έχει ένα γνωστό του, που έχει ένα γνωστό του, που πήγε σε μια κλινική, του κάναν κάτι με το αίμα, βάζεις, βγάζεις, που λέγει και ο Κώστας ο Βουτσάς, στο γαμπρός από το Λονδίνο, και είναι μια χαρά. Εκεί λοιπόν αυτή η περίοδος, εμείς που δεν, λέω για μένα έτσι, εμείς που δεν κάναμε εμβόλιο, ήμασταν ο περίγελος της πλατείας Κορονακίου και από αυτούς που κάναν το εμβόλιο και από αυτούς που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, είμαστε 2021 και είμαστε τα μοιάσματα. Είμαστε αυτός που έχει πανούκλα, ο λεπρός του χωριού, έτοιμος για τη σπιναλότα. Γίνονταν κοινωνικές εκδηλώσεις, εμφανιζόντουσαν κάποιοι με πολύ γνώση. Ο Τάκης ο Σουγιάς, η Τασούλα, η Τσιβιτζιλίδου και όλα αυτά τα λοιπά, εμφανίζονταν και λέγανε «Ρε, δεν ξέρεις, σημειωτέων η λίστα του Πέτσα πλήρωνε δημοσιογραφάκια, ρουφιανάκια, παπαράκια, να σας λένε παπαρίες καμαρωτές». Σε βαθύτερη ανάλυση, όταν περάσαμε από τον Απρίλιο στο Μάιο, αρχίσαν και λέγανε «Είναι αυτός». Ποιος είναι αυτός? Αυτός, 1-0, φάουλ, αποβολή και διαγραφή από τα μητρώα του μπασκετικού κλαμπ που παίζεις, έτσι. Λέει «Απ, αποβολή και διαγραφή». Οπότε λέγανε «Αν πας αυτόν, αλλά είναι ακριβώς οι σκιτζίδες,

0: Η τσαρλατάν. Είναι πιο δύσκολη αυτή η εκπομπή από την προηγούμενη, γιατί θα σας πω τα πράγματα και θα φρίξετε. Υπήρξε λοιπόν αυτή η μαγική περίοδος που προσδιορίζεται στον Απρίλιο του 2021. Εγώ έχω αποσπαστεί από τις Βρυξέλλες και έχω έρθει στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2021. Τελικό. Εγώ πηγαίνω, έρχομαι τώρα, αλλά ουσιαστικά η βάση μου από τον Απρίλιο του 2021 είναι εδώ. Με δηλωμένος πάνω στο... τέτοιες παπαριές στις Βρυξέλλες δεν ακούστηκαν ποτέ. Όταν ήμουνα στις Βρυξέλλες, το Βέλγιο ήταν η πιο θανατηφόρα χώρα του κόσμου, μέσος όρος πληθυσμού και τέτοια πράγματα. Έκανες ένα PCI, πρώτα λέγεται αυτές τις μαλακές που ήταν με τον εγκέφαλο και τελείωσε. Άκουστε τώρα λοιπόν πώς κολλάνε όλα αυτά τα πράγματα. Στον κύκλο των VIP, των elite, το χαζοχαρούμενο που με διάφορες απατεωνίες βρέθηκαν να έχουν χρήματα, προέκυψε ότι υπάρχει μια κλινική στην οδό Καρνεάδου 11 Παύλα 13, η οποία λειτουργεί και κάνει αυτό το έργο. Μην αγχώνεστε, έχω όλα τα στοιχεία. Θα σου το πω πολύ απλά. Ξέρω τον άνθρωπο που έβρισκε τις φλέβες. Εντάξει, όχι τα νησιά και φλέβες. Τις φλέβες. Σας είπα πολλά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, θα σας πω ακόμα περισσότερο. Και θα το κλέψουν πάλι, θα το πούνε αυτά τα λοιπά. Είναι μια επέμβαση αυτή η πλασματοαφαίρεση. Αν και για το μαζονάκι σας είπα κάτι και το έχετε περάσει όλοι αβαβά. Δεν του βγάλανε. Του βάλανε. Αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, όσο το καταλάβατε, το καταλάβατε. Λοιπόν, η διαδικασία έλεγε ότι κατανοώ ότι έχεις κάνει ένα εμβόλιο. Καταρχήν, δεν είμαι ενάντια σε κανένα εμβόλιο. Αλλά έχω τις αιτιάσεις μου για το χρόνο επεξεργασίας των δεδομένων που καταστρατηγήθηκαν, αυτό είναι γνωστό, το έχει πει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κυρία Βασιλική, και με τον νόμο, και ξύ της άλλης, αναφέρω το δικαίωμά μου από τη συνθήκη της Νιρεμβέργης, δεν επιθυμούσα να κάνω το εμβόλιο. Έτσι, δεν είναι, πώς θα το πω, δεν είμαι ο public enemy, δεν είμαι αν και κάποιοι με θεωρήσαν ότι είμαι δημόσιος κίνδυνος, public enemy, όχι το συγκρότημα. Αυτά. Λοιπόν, τώρα, όλη αυτή η διαδικασία ξεκίναγε με το να στέλνουν κάποιους ανθρώπους, θα ξέρω εγώ να πάρω εσένα και αυτά τα λοιπά. Να ξεκαθαρίσουμε ότι και με στοιχεία που προκύπτουν από τα βίντεο που έχει στο site αυτή η κλινική, μηχάνημα πλασματοαφαίρεσης εμφανίζεται από τον Απρίλιο του 2021. Διαβολική σύμπτωση. Δεν τολμώ να φανταστώ τι κάνανε Φεβρουάριο-Μάρτιο, με τι κάνανε, ξέρω εγώ, με μοχλό και τέτοια πράγματα. Το οποίο αυτό είναι πανομοιότυπο με μηχανήματα πλασματοαφαίρεσης που υπάρχουν στην κλινική του Αγίου Σάβα, στο ογκολογικό και καρκινολογικό νοσοκομείο του Αγίου Σάβα, ακριβώς απέναντι από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να κάνουν αυτά πράγματα, να καθαριστούν και οτιδήποτε άλλο, έτσι. Τώρα, δεν τα ξέρει αυτά κυρία Λάτση, έχει δώσει δωρεά στον Άγιο Σάβα μηχανήματα αξίας πολλών εκατομμυρίων, από ό,τι γνωρίζω. Και όχι μόνο, έτσι. Τώρα, η όλη διαδικασία αυτή έφερε ανθρώπους που πιστεύανε μετά ότι έχουν κάνει κακό στον εαυτό τους με το εμβόλιο, έτσι. Μέχρι στιγμής, ότι πρέπει να κάνουμε ένα boost καθάρισμα για να κυκλοφορούμε στην κοινωνία. Στα στέκια του κολονακίου και όχι μόνο, λέγανε ότι θα πας σε αυτόν τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είναι ο expert να κάνει καθάρισμα. Τα γνωρίζει αυτά ο κύριος Πλεύρης, ιός. Γιατί ήταν θεράπων ιατρός του κυρίου Πλεύρη, όταν έπαθε μια σπάνιας μορφής δηλητηρίας οδήποτε άλλο, στο καλό ήταν αυτό, και σύμφωνα με τη δήλωση που έχει εμφανιστεί σε όλα τα κανάλια, από το 2012 είχαν κάνει και ένα σύλλογο, σωματείο, το οποίο λέει δεν τζούλησε ποτέ. Δεν πρόκειται να κάνω εγώ ποτέ σωματείο, ξέρω εγώ, σωματείο ερεύνης γαλακτομπούρικου στην Ελλάδα, ας πούμε, αν δεν γνωρίζω τον άλλον που μπορεί σε θέση που εγώ δεν θα μπορώ να μιλήσω γιατί θα έχω το γαλακτομπούρικο στο στόμα, να πει αυτό στην άποψη μου. Έτσι. Άρα λοιπόν ερχότανε με τη λογική, είναι ο Θοδωρόπουλος του Πλεύρη. Είναι ο Θοδωρόπουλος που πήγε ο Έτσι, ο Γιουβέτσι, ο Κοκορέτσι, η Λούλου, η Φούλου, η Σούλου. Τώρα σοβαρά βγαίνει ο κύριος Ευαγγελάτος και δεν ρωτάει την γυναίκα του, η οποία είχε πάει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Και αυτά τα λέει μια άλλη δημοσιογράφος, η κυρία Ανθή Βούλγαρη. Έχω πάει. Έχω πάει. Δεν είναι εδώ πτήσεις Γερεβάν, έχω πάει και έχω πάει. Έχω πάει. Πάει. Κυρία Παπά, Χριστίνα Παπά, βγαίνει και λέει πήγα δύο φορές, αλλά από την πρώτη δεν μ' άρεσε. Θα μπορούσα να σας πω πολλά ανέκδοτα γι' αυτό, αλλά πας την πρώτη, πας την δεύτερη και τη δεύτερη λέει με σώσαν με απεινιδωτή. Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη τα κλικ η κυρία Χριστίνα Παπά. Έχουν απεινιδωτή ή δεν έχουν απεινιδωτή. Μην το κάνουμε σαν το ανέκδοτο που λέει ξαναφορτώνει και έρχεται με τα καλώδια της μπαταρίας στα γεννητικά του όργανα και έτρεχε ο άλλος και λέει ξαναφορτώνει και έρχεται. Άρα λοιπόν έχουν απεινιδωτή ή δεν έχουν. 22,5 εκατομμύρια ευρώ βγαίνουν μόνο τα λεφτά που μπορεί να έχουν προκύψει από την πλασματοαφαίρεση και οτιδήποτε άλλο την οζονοθεραπεία από τότε που έχει ξεκινήσει αυτό το ιατρείο. Και όλοι λέγανε θα πάμε εκεί. Έρχεται λοιπόν και το κομμάτι της Lady Gaga. Η Lady Gaga δεν είναι γιατρός. Είναι, ας το πω την αλήθεια, είναι γιατρός άνευ ειδικότητα. Μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει δίπλωμα, δεν έχει εξειδίκευση. Είναι στα πρόθυρα του Dr. Zivego από τη γνωστή εταιρεία. Ταινία, έτσι. Ναι, κατέχω, αλλά δεν. Δεν έχεις πάρει πτυχίο. Δεν, ή μάλλον έχεις πάρει πτυχίο, δεν έχεις πάρει ειδικότητα. Ανατρέχει ανά τον κόσμο. Όλες οι αναπληρώτριες και αναπληρωτές τρέχουν και μαζεύουν σεμινάρια. Ιταλική γλώσσα, αυτά δεν πάω ένα πόντο, δύο πόντους ή οτιδήποτε άλλο. Διοίκηση, αυτά χαζομουλικό, βλακιομηνικό, αυτή δεν μπορούσε να πάρει τίποτα. Η ειδικότητα δεν είναι απλή. Υπάρχει ο νευρολόγος, χειρούργος, που η ειδικότητα είναι 10 χρόνια. Ανοίγει κεφάλι. Υπάρχει ο γυναικολόγος. Είναι 4 χρόνια αν δεν κάνω λάθος η ειδικότητα. Και ούτω καθεξής. Πήγανε πάρα πολύ η κλίκα των πλουσίων. Έφτανε σε ένα σημείο σου λέει εγώ έχω λεφτά αλλά δεν ξέρω. Η ζωή είναι άσχημη. Με την έννοια με τις καραντίνες τα λοιπά. Αλλά τουλάχιστον να μπορώ να διαφύγω αυτά. Να μου φύγει αυτό που το πήρα για να σωθώ από αυτό. Και κάποια στιγμή λοιπόν μαζεύτηκαν καμιά 200 άτομα οι οποίοι κάνουν αυτό το boost που λέμε και το καθάρισμα. Έχει παρενέργειες το μηχάνημα. Λοιπόν, ακούστε τι έμαθα, γιατί είπαμε παραμύθι λέμε, γιατί έγραψε και ένας εδώ πέρα μέσα από κάτω ολόκληρο ιστορικό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλετε να κάνετε δικές σας εκπομπές, να φτιάξετε δικό σας κανάλι στη γωνία Graph Create, θα τα πείτε και οτιδήποτε άλλο. Ούτε σχόλιο από κάτω από την εκπομπή μου δεν είναι έτσι, χρησιμοποίησε αυτό κτλ. Εδώ έχω 91.500 άτομα, μπαίνουν μέσα και είμαι υποχρεωμένος να τα λέω απλά να τα καταλάβει ο κόσμος. Ας πούμε ότι αυτό είναι η άκρη, στην πραγματικότητα είναι το τριγωνάκι από την πίπα, ας πούμε, είναι η άκρη από την καρφίτσα που πρέπει να μπει στη φλέβα. Προσπαθούν να βρουν φλέβες. Φλέβες, φλέβες, φλέβες, έτσι. Λοιπόν, δεν θα μπει με αυτό, ούτε με αυτό. Θα μπει με αυτό. Επειδή καμιά φορά πολλοί πάνε χωρίς φλέβες, δεν βρίσκουν φλέβες. Δεν είναι εύκολος ο φλέβοκαθετήρας. Και ίσως πιθανόν χρειάζεται να κάνουν αλλού και στην κοιλιά και στο πόδι από πόδι τα λοιπά. Σε κάποιες περιπτώσεις παραμύθια κάνουν είτε μέθη είτε επισκληρίδιο. Στην αρχή, καταρχάς, στο ιατρείο υπήρχε βοηθός αναισθησιολόγου, χωρίς αναισθησιολόγου, ο οποίος έκανε και τα τρυπήματα. Δείτε λίγο τι λέει ο γιατρός για τη γυναίκα του που την αγαπάει πάρα πολύ. Αυτή η συνήθεια είναι, δεν είναι δικιά μου, την αγαπάω, αυτή είναι ψόφασα και ιδιώσιμο, εσύ. Για τη βγει έξω. Λέει, δεν ήταν δικός μου πελάτης, ήταν της γυναίκας μου. Τα μπουσταρίσματα όμως, τότε το 21 και το 22, τα κάνανε together, forever. Με μηχάνημα που εμφανίζεται πρώτη φορά τον Απρίλιο του 21. Και κάποια στιγμή η ασυδοσία, κάποια στιγμή αυτό το φοβερό ότι ρε μαλάκα, το χειρότερο από όλα είναι ότι θα σου πάρουν την άδεια. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν μπορείς να δουλέψεις ούτε σε τηλεκουίζ. Βρείτε μου τα 6 εξάρια ας πούμε για να σας τα πω και τα λοιπά. Τους έφτασε σε ένα σημείο να θέλουν να κάνουν μηδενικό κόστος και διώξαν τη βοηθό αναισθησιολόγου. Τη διαδικασία να βρούτε τις φλέβες την έχει αναλάβει η κυρία Γάκ. Δεν εξουσιοδοτείται από πουθενά. Και δεν έβρισκε πολλές φορές τις φλέβες. Και ζητούσε βοήθεια από stand-by νοσηλευτές. Τι λέω τώρα εγώ, Το θέμα είναι ότι προφανώς άπαξ και έχεις κάνει το εμβόλιο, δεν φεύγει. Σας το χαλά το παραμυθί, δεν φεύγει. Ή μάλλον φεύγει σε κάτι δύσκολες περιπτώσεις και όχι όλο, με ολική αφέμαξη, όχι πλασματαφαίρεση, το οποίο είναι κυρίως για όσους έχουν αιματολογικά θέματα. Χτυπάει σαν ένδειξη μία από τις παρενέργειες των εμβολίων ότι έχει καρκίνο στο αίμα. Δείτε λίγο, κυρία Γκάκα, που είναι ανειδίκευτη, είπε σε ένα ζευγάρι: εσύ έχει καρκίνο στα νεφρά και εσύ έχει καρκίνο στις σάλπιγγες. Και δεν είχαν τίποτα. Τα σκουλικάκια στο αίμα που λέμε τα λοιπά. Ρε, τι ακούμε, ρε μαλάκα. Και κυκλοφορούσε μια νέα γενιά. Το 23 η νέα γενιά ήταν: εγώ έκανα τα εμβόλια. Μία δόση, δύο δόσεις, τρεις δόσεις τα λοιπά. Αλλά έχω κάνει και το μπουστάρισμα. Τα πλήρωσα τα 6, 5, 10, 15, 20, 25 και οτιδήποτε άλλο και είμαι μια χαρά. Εν κατακλείδη φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο όπου έρχονται συνωμοτικά στα μηνύματα μέσα και λέμε, κύριε Χρήστο και μετά μπαμπά και μετά μπαμπά, τι κύριε Χρήστο ρε παιδιά, Χρήστο, Χριστάρα, εδώ τελευταία. Θέλω να σου πω ότι αναγκάστηκα, δεν έχω τα λεφτά να κάνω boost, ποιο boost. Εκεί ήταν το και μετά μπαμπά και τι. Και ξαφνικά αρχίζω και μαθαίνω ότι αυτή η απατεωνιά συνεχίζεται με το λογική ότι υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που σου αφαιρούν την τσιμπουκοαρχίτιδα. Να το πω έτσι λοιπόν. Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Μην πιστεύετε τίποτα. Έχει μπει το mRNA και γεια σας, χαρά σας, γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Τσίριγκο και μονεβασιά. Αυτοί όμως, εκμεταλλευόμενοι τη βλακεία του λαού, γιατί από το 1974 και μετά, οι πολιτικοί βοηθούν συγκεκριμένους ανθρώπους να παράγουν βλακεία και όποιος πει όχι δεν ισχύει, το θέτουν στο περιθώριο, αλλά εγώ είμαι αυτός που λέω, στέκομαι μπροστά σας και σας λέω εσείς όλοι έχετε λάθος και εγώ έχω δίκιο, θα το πει σε παρσικό. Λοιπόν, και κατανοώ απόλυτα. Δεν έχω βρήσει ποτέ άνθρωπο που έκανε το εμβόλιο. Απέναντίας, οι κατάρες που έχω φάει δεν λέγονται. Δεν έχω βρήσει ποτέ άνθρωπο που πλήρωσε 6.000 για να κάνει κάτι που δεν του κάνει τίποτα. Απέναντίας, είμαι μαλάκας. Δεν έχω βρήσει ποτέ, ή μάλλον να το πω πολύ πιο απλά, έχω βρήσει ανεμβολίαστους που στη στιγμή που κάποιοι φεύγουν ξαφνικήτιδα, γιατί εγώ μίλησα με τον Μονταγέ και μου είπε το sudden death, χαίρονται, είναι χερέκακοι και λένε «Χαχα, στάρεκα εγώ». Εσύ είσαι μαλάκας. Εσύ να κάτσεις στο σπιτάκι σου, δεν έκανες το εμβόλιο, προστάτευσες στην οικογένειά σου, αν ισχύει αυτό τα λοιπά, και δεν χρειάστηκε να πας να ψάξεις, να κάνεις από εδώ από εκεί. Ούτε ο Σπύρος έκανε εμβόλιο, ούτε η Μαρίνα έκανε εμβόλιο. Ο Σπύρος και η Μαρίνα είναι οι γονείς μου, έτσι. Μια χαρά, ούτε ο Σπύρος, ούτε η Μαρίνα, ούτε είπα ποτέ ότι η μάνα μου επεθεάνει από αυτό, οδήποτε άλλο. Εγώ δεν έκανα, μια χαρά. Αλλά αυτά τα ιατρία για να ζήσουν πρέπει να πέφτει χρήμα σέσουλα. Τα ιατρία αυτά δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο στη λίστα των εξετάσεων από τις 28 Αυγούστου στις 9 Σεπτεμβρίου. 28 Αυγούστου υπάρχει πλασματοαφαίρεση που ξεκίνησε στις 11:33 το βράδυ. 23:33 λέει, έτσι. Αυτό θα τελειώσει 4 ώρα το πρωί. Γιατί τέτοιες ώρες? Γιατί ο εφοπλιστής που γυρνάει με τον τζόγωνο σαν καινούρια σύζυγο πρέπει να το κάνει στις 11:33 με τον πάρουν χαμπάρι. Γιατί ο υπουργός, να, ένας υπουργός ήδη το ξέρουμε, αλλά δεν, λέει δεν έχω πάρει υπηρεσίες από την κλινική. Μα ήταν ο θεράπων ιατρός. Τι να σας πω, εγώ χρειάστηκα κάτι για το αυτί μου τα λοιπά. Ο άνθρωπος έχει ιατρείο κανονικά σε δημόσιο νοσοκομείο και εγώ πήγα στο ιατρείο του. Ιδιωτική επίσκεψη, πλήρωσα και τελείωσα. Αν δεν ακούω και καλά κιόλας. Όχι, πλάκα κάνω έτσι. Λοιπόν, γιατί η παρουσιάστρια στο πανελάκι να μην εμφανιστεί? Η κυρία Ανθή Βούλγαρη, ναι, έχω πάει. Έχω πάει. Δημοσιογράφοι υγείας, έλα από το ιατρείο να σε κεράσω μία κούρα. Όχι κουράδα, κούρα. Και όλοι λέγανε το ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11-13. Επειδή εγώ το ξέρω το κόλπο, ο Ευαγγελάτος που δεν ρωτάει την Στεφανίδου που έχει πάει στην κλινική, έτσι μου έχουν πει. Αν όχι, βγείτε δημόσια, πείτε ότι δεν έχω πάει, να ζητήσω συγγνώμη. Να πω, συγγνώμη, οι πληροφορίες μου είναι λαθασμένες. Δεν είναι κοφατική διαφήμιση. Το να πας σε μια κλινική που έχει και την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και να το πεις δεν είναι δυσφήμιση, ή μήπως δεν έχει την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών? Και αφού λοιπόν μας λέει αυτά τα πράγματα, ο Ευαγγελάτος ξεκινάει. Ο υπνοθεραπευτής ήταν Μπογιατζής, το είπε μια κερκυρία εκεί πέρα, πουλάει για ρούχα στο Σαρόκο, ο Νάσος ο Μπογιατζής, αυτά. Ο χώρος της ελληνικής αναζήτησης έχει στεγανά. αναγνωρίζουμε ποιοι είναι τσαρλατάνοι, ποιοι δεν είναι τσαρλατάνοι. Και κάποιοι δεν ασχολούνται. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ το τι έχω κάνει προσωπικό εγώ δικό μου, σας είπε, γιατί πετάχθηκε κι άλλος μαλάκας που είπε, εσύ έχεις κάνει πρωτισμό. Έχω κάνει αναδρομή. Και προσωπικά και δεν είπα ποτέ, ας πούμε, το πρόβλημα για τη σμίκριση του πέους που πρέπει να κάνω, ας πούμε. Έπρεπε να κάνω έναν υπνοτισμό. Θέλετε οπωσδήποτε να δημιουργήσετε ένα θύμα για να κρύψετε ότι είστε μαλάκες κάποιοι από εσάς. Ο Χασταμόνης μου τα λέει, με φύγει, γιατί ο μαλάκας έβγαλε 6.000 και τα έδωσε στο λιμοκοντόρο που τρώγε την μπριζόλα, τη ριμπάι, τη γουάγκου. Μου μάθατε παρτσαπιάδες να είμαι κατσαπιάδες να είμαι και τη γουάγκου. 190 ευρώ που, που κόβατε τον μπατσά με το ψαλίδι το Πάσχα στο χωριό. Αλλά μετά από αυτούς που πρέπει να τους βάλουν όλους μέσα, όλους αυτούς τους ολιστικούς, παπαριστικούς κτλ., πρέπει να βάλουν και αυτά τα αρχιδάκια να μην που σας πουλάνε την πριζόλα 190 ευρώ και την παίρνουν 35 ευρώ. Και κάθονται και οι βλαμμένες και κλείνουνε. Αχ, αγάπη μου, θα με πας εκεί, 750 ευρώ είναι. Και εσύ παίρνεις 800 ευρώ το μήνα. Για μην χάσεις το βλαμμένο, να με παίρνεις και δάνειο. Πραγματικές ιστορίες αυτές, έτσι. Όχι δική μου. Δεν είμαι μαλάκας εγώ να πάω να δώσω 200 ευρώ τα 190 ευρώ τα 200 γραμμάρια και το διαφημίζω κιόλας. Α, φανταστικό. Και πάρε στην κλινική εκεί και συνεχίζεται. Σου φέρε και ένα καινούριο. Η κυρία Γάκα, η Λέντι Γάκα, δεν βγήκε και ενημέρωσε τον Πλεύρη που τον ήξερε από το 12, τον Κικίλια. Και τον κύριο Πατούλη, ότι αυτοί κάνουν αυτές τις θεραπείες. Πώς λέγεται αυτό, recap, αυτή η ιατρική που αναζωογονητική. Σε αυτή έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Είναι αυτές οι μαλακίες που βλέπετε στο TikTok που πάνε κάποιοι στη Ρωσία και μπαίνουν μέσα σε ένα βαρέλι με κρύο νερό και μετά βγαίνουν έξω και λέει, α, αναζωογονήθηκα. Σου έχει γίνει το πουλί παγάκι να με έχεις αναζωογονηθεί. Και αυτοί λοιπόν πρέπει να βρουν ένα θύμα. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος έσπρωξε το μαζονάκι σε αυτό το παραμύθι. Το παραμύθι, αυτό που σας έλεγα, που δεν τελείωσε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ κανένας έλεγχος από το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για να κλείσει αυτό το ιατρείο. Και μόνο ότι χορηγείται μέθη χωρίς αναισθησιολόγο κλείνει το ιατρείο. Δεν με νοιάζει αν πηγαίνετε σε σκιτζίδες γιατρούς που σας κάνουν αναισθησίες για να κάνουν γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση. Οι γαστροσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις γίνονται σε κλινικές. Οπουδήποτε αλλού, Πατησίων 564, παραδείγματος χάρη στον έντονο μόροφο, δεν, έτσι. Και το μεγάλο κομμάτι είναι ότι, επειδή υπάρχει το μεγάλο ερώτημα, τον έφαγαν. Έχω κάνει ολόκληρη εκπομπή. Τι χρειάζεται να σας πω? Δηλαδή, με πλησιάζει και μου λέτε να σας πω κάτι στο Messenger. Τον έφαγαν. Δεν στην εκπομπή που του λέω τον έφαγαν. Είναι 14 Σεπτεμβρίου του 2026 και μέχρι στιγμής έχει 57.630 προβολές αρχικές. Ράσμπορα, η εκπομπή 131, τον έφαγαν. Γιατί ήξερε πολλά. Απείλησε θα πει. Δεν σας κάνει εντύπωση το εξής? Κανένας δεν έχει ρωτήσει για ποιο λόγο μπήκαν στο σπίτι νεκρού και ξεριζώσανε από το πάτωμα. Δεν σας κάνει εντύπωση που ξέρω και που είναι το χρηματοκιβώτιο? Από το πάτωμα το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη για να το ανοίξουν. Γιατί όπως και στο ίδρυμα, ενώ την εκπομπή, του ρίξαμε δίπλα μια κοπέλα στο ίδρυμα, πήραν τις φωτογραφίες και τις δείξαμε μετά στη γυναίκα, έτσι. Ο Μαζονάκης είχε φωτογραφίες, ραντεβού και θα μίλαγε. Διαλέξαν τους πιο σκιτζίδες να κάνουν την πιο σοβαρή δουλειά και βγαίνει τώρα ο Μισιέ Θεοντόρ και λέει ότι θα αργά ή γρήγορα θα πέθαινε. Καρκίνο. Τι έχει, καρκίνο, AIDS, καρδιακή ανεπάρκεια ή... Τώρα έρχεται άλλη βόμβα. Βόμβα! Υπατήτηδα. Οπ, οπ, οπ. Για να λήξω το προηγούμενο θέμα, ο άνθρωπος που ήξερε πολλά έπρεπε να σιγαστεί. Να βάλει σιγαστεί. Φερμή. Κλειστό. Είπα μια λέξη. Το παραμύθι δεν έχει καλό τέλος. Έχουμε νεκρούς. Έχουμε άνθρωπο που του κάνουν την υδρονο... αυτή η τσιμπουκοαρθρίτιδα τελεπά και του ματώσαν το έντερ και μόλις το είπα αυτό πράγμα το μπλοκάραν από παντού, γκόμενα. Θα βγούμε όχι, μπλοκ. Και από εδώ και από εκεί, τα έχουμε πει αυτά πράγματα, τα τρέχει ο ιατρικός σύλλογος, έτσι. Με τις μαλακίες της εφαρμογές του Άδωνη Γεωργιάδη. Το κόλπο σε αυτά τα μηχανήματα, γιατί η πλασματαφαίρεση υπάρχει, δεν είναι ολιστική θεραπεία, δεν είναι κβαντική παιδιατρική, έτσι. Είναι τα φίλτρα. Υπάρχουν διαφορετικά φίλτρα. Άκουσα κάτι τιμές, φίλτρο που να κάνει 575 ευρώ και 600 ευρώ και οτιδήποτε άλλο, και έτσι βγαίνει το πώς έκανε αυτή η θεραπεία 6.000. 6.000 γιατί ήταν 600 το φίλτρο. Το μηχάνημα 29.000 στις πρώτες 4 είχε φύγει από ασβεστή και επειδή καταλάβανε αυτοί ότι υπάρχει μαγιά, κάνανε και μια εταιρεία στη 18χρονη την κόρη και φέρανε τα μηχανήματα και πέραν και πιο φθηνά τα φίλτρα. Ετοιμαζόντουσαν στο Πόρτο Χέλι εκεί, μεταξύ Πόρτο Χέλι, Ερμιονίδα και Κρανίδη, είχαν πάρει μια έκταση 128 στρέμματα να κάνουν ένα ξενοδοχείο κλινική. Μπαίνεις μέσα 38 χρόνια και βγαίνεις 15 ας πούμε, αλλά τους πρόλαβε ο χρόνος. Μακάρι για το καλό της ιατρικής στην Ελλάδα να τελεσεδικήσουν μετά από 15-20 χρόνια, να βγουν έξω και να κάνουν την κλινική με σωστές μεθόδους. Εάν κάποιος είχε υπατήτηδα, έτσι, μακαρόνια με κοιμά, θυμάστε άλλος που είχε διαφημίσει την υπατήτηδα τύπου Β, αυτά τα λοιπά. Και κάνανε οικονομία, εδώ διώξανε τη βοηθό αναισθησιολόγου. Στα φίλτρα υπάρχει μία τόσο μικρή περίπτωση ο υγιής επόμενος ασθενής να τσεπώσει υπατήτηδα. Σβήναν τα ραντεβού της ημέρας. Κανένας δεν λέει αν έχουν αρχίσει και ψάχνουν τους ασθενείς της κλινικής στην Οδό Καρνιάδου. Επειδή έχετε πολλά αντιδραστήρια, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, θα σας ήταν εύκολο να κάνετε ένα flashback τα τελευταία 5 χρόνια τους ανθρώπους που περάσανε από τον πλασματοαφαιρετή, να τους τσεκάρετε αν έχουν τσεπώσει υπατήτηδα και πόσοι από αυτούς είναι εν ζωή και ποια είναι τα αίτια των ανθρώπων που κάνανε πλασματαφαίρεση και πέθαναν. Την τεχνητή νοημοσύνη τη βάζετε. Θα βάλετε τώρα τον πατέρα μου 82 χρονών να πάει με κινητό το οποίο θα σκανάρει QR code. Ο μπαμπάς μου δεν έχει κινητό που σκανάρει QR code. Έχει ακόμα Nokia με μπατονάκια. Ή Alcatel ή Nokia. Ή του φίλου μου του Ζερ, του Ζερβουδάκια, ας πούμε. Ο μπαμπάς μου έχει ένα Nokia. Πες και αυτό το φιδάκι τα λοιπά. Να πάει ο μπαμπάς μου να σκανάρει. Να σκανάρει τα πει. Παιδί μου, αυτός που με πήγες για το αυτί μου, ναι, είναι ειδικός στην τσιμπουκοανάλυση και στην τσιμπουκοροφύτιδα. Άρα, τι μου λέει, ερχόστε εν ειρήνη, θα μας πηδήξετε εδώ ή θα πάμε σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι τη χάνουμε την ευκαιρία, τελικά δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτούνού τη στιγμή, όπως λέει και ο Ζεργός, στην κυρία μας τη Μαμή, στην περιοχή του Κολονακίου γίνονται περίπου 80 με 100 σεμινάρια παπαριάς. Είναι προφανές ότι αυτός που κάνει τα σεμινάρια, εμένα με έχει φωτογραφία και πετάει βελάκι. Αλλά δεν μπορούν να με πειράξουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί πολύ απλά θα πούν, α, τον πειράξανε, ισχύει. Ένα μηδέν. μου λέτε να προσέχω. Εσείς με βοηθάτε να προσέχω. Δεύτερο, αν μπορούσατε να έχετε μια λίστα των ιατρείων που δουλεύαν την Παρασκευή στο Κορονάκι και μια λίστα των ιατρείων που θα ανοίξουν τη Δευτέρα στο Κορονάκι, σε αυτό το κύκλο το πόσα δεν θα ανοίξουν τη Δευτέρα στο Κορονάκι επαόριστον για να ξεγερώνω το εγκέφαλος, να το ξέρετε ότι αυτοί είναι σκιτζίδες. Λέει το παραμύθι, έτσι. Ο κάθε ένας από εμάς μπαίνει σε παρέες όπου το 2000 με 2005 έπρεπε να έχουν, μάλλον το 1995 παίζαν χρηματιστήριο, παπ. Μετά το 2000 βρήκαν λεφτά κάπου με δάνεια τελικά, πήραν σπίτι το οποίο δεν μπορούν να το αποκληρώσουν τώρα, παπ. Το 2005 παίρναν και βάρκα που δεν μπορούν να την αποκληρώσουν τώρα, παπ. Το 2010 αρχίσαν και κάνανε, πώς το λένε, επενδύσεις σε διάφορα εκτός οικονομικών, τα χάσαν τα λεφτά, παπ. Το 2015 μπλέξαμε με τεχνολογίες και οτιδήποτε άλλο, φτιάξανε εταιρείες τα λοιπά, οι οποίες τώρα πτωχεύσαν, παπ. Το 2020 με τον κορονοϊό βρήκαν λεφτά γιατί πεθάνανε ο παππούς και η γιαγιά τα λοιπά και τα ξοδέψανε για να κάνουν αυτά τα που σας είπα, τα boost και τα λοιπά. Και το 2025-26, παπ, μαθαίνω ότι αυτά που έχουν κάνει μπορεί να τους έχουν κολλήσει κάτι το οποίο δεν φεύγει ποτέ. Η πατήτητα δεν φεύγει ποτέ. Είναι ενυπνός. Έτσι. Σαν τους τέκτονες. Ενυπνός. Άσχημο παραμύθι, ε. Δεν θα μπορέσει ποτέ το παιδάκι να σου πει και μετά κοριτσάκι μου ή αγοράκι μου τα λοιπά, μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, θα ξεχαστούν όλα. Θα ξεχαστούν όλα. Και θα συνεχίσουν να μην ονοματίσω θεραπείες, τζουτζου θεραπείες, πουπου θεραπείες, κλακλά θεραπείες, οτιδήποτε άλλο, ναι. Είδατε τι έγινε, εγώ δεν είδα, αλλά ελάτε εδώ γιατί το δικό μου είναι καλό και οτιδήποτε άλλο. Η μόνη λύση, εύχομαι, είναι να δείτε αυτή την εκπομπή και την προηγούμενη και να πεις, μαλάκα, τι τους λέγανε οι άνθρωποι στο Πανεπιστήμιο της Χονολούλου. Ε, Χονολούλου. Χονοόλο. Η τύπισσα δεν μπορούσε να ανοίξει φλέβα και κάνανε boost, επισκληρίδιο, μέθη. Το λένε και οι πλαστικοί χειρούργοι που είναι επίσης δερματολόγοι πλαστικοί χειρούργοι, ότι γίνονται σεμινάρια σε κοπέλες οι οποίες έχουν τελειώσει κομμωτική, που δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, τελικά. Πώς μπορείς να κάνεις και ένα ενέσιμο, παίρνει από πίσω να μην φανεί, κάνεις και ενέσιμο. Και κάνουν και οι άντρες. Έχουν βγει όλες τις σαμπρέλες στη φόρα. Τι κάνεις? Δεν ξέρω. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι το Μαζονάκι τον βάλαν σε αυτό το κόλπο. Του είπανε θα κάνεις αυτά για να είσαι μια χαρά. Του είπαν ότι κάποια προβλήματα μπορεί να τα έχεις από τα εμβόλια. Ο Μαζονάκης από ό,τι έψαξα ήταν ενάντια στα εμβόλια, αλλά έκανε μια φορά εμβόλιο. Και είμαστε στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Μια τρόμπα που κάνει 30.000, βάζουν τους ανθρώπους με το ίδιο φίλτρο, τηγανιτές πατάτες να είμαι, στη φριτέζα με το ίδιο λάδι να είμαι επί 6 φορές. Η υγεία δεν την προσέχει κανένας. Έχουμε για αρχηγό της υγείας τον άνθρωπο που πουλάγε ένα νόγι λέκα. Και η ζωή συνεχίζεται. Θα βγούνε πολλά. Θα πούνε. Ο καθένας την παπαριά του. Η εφημερίδα του Στέφανου του Χίου έχει τον κουσουλό, όπως λέει αυτός, ότι πήγαινε στην κλινική. Ο Στέφανος ο Χίος το λέει, όχι εγώ. Έτσι. Δηλαδή, από αύριο, μεθαύριο Δευτέρα που θα ξεκινήσει ο κουσουλός απέναντι από τον Ευαγγελάτο, του Ευαγγελάτου Τατιάνα Στεφανίδη που πήγαινε στην κλινική, και ο κουσουλός που θα λέει εναντίον αυτών πήγαινε στην κλινική. Κατά δήλωση του Στέφανου του Χίου. Το λες και λίγο μαλακία, έτσι. Προτιμώ και προτιμούσα να μην γίνει αυτό το πράγμα. Σας είπα, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, μια φορά τον άκουσα. Ναι, τα τραγούδια τα λοιπά. έχω μια στενοχώρια. Γιατί ήταν στην ηλικία μου και έφυγε σαν το σκυλί στα μπέλη. Και ασχολούμαστε με κάποια άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Όχι επειδή πέθανε ο Μαζονάκης, μου λένε κάποιοι αυτά. Δεν. Όπου και αν το πιάσεις, αυτό, Ελλάδα πιάνεις, σκατά γίνεται. Αχ, Ελλάδα σε αγαπώ και θερμά σε ευχαριστώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδατε αυτή την σκληρή εκπομπή. Ξυπνήστε. Ελάτε πίσω. Δεν ήταν παραμύθι. Ήταν αλήθεια. Κάντε ένα like. Στρίξτε με. Κάντε ένα σχόλιο. Μια κοινοποίηση. Και ας σας πούν τρελό. Σήκωσε μια κοπέλα η Σόνια Φερεντίνου. Κομμάτι από την εκπομπή μου. 150 like. Σόνια, ευχαριστώ πολύ τα λοιπά. 7 σχόλια από κάτω. Ο μαλάκας για μένα θέλει να μπει στην πολιτική. Τρελό σήμερα. Πάτε καλά. Τρελό σήμερα. Λοιπόν, αυτά. Και κάντε προφανώς όλα τα hype της εβδομάδας για να μπει και αυτό μέσα στην πρώτη δεκάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη εκπομπή την Δευτέρα, διπλή και συνδρομητική και κανονική. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Οι Γκάτσο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτσο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα. Αν πούνε κάτι.
4: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τετατέτ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εσάφηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζονάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
7: Χαρά μου, Τάσο.
6: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος. Ακριβώς. Από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
7: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα, με να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Σαν αφηγητή θα μιλήσω εγώ.
6: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για εσάς. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
7: Ναι.
6: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
7: Να απέκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
6: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
7: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι σε, πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
6: Να παίρνετε την απόστασή
7: Ακριβώς.
6: σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
7: Δεν παρακολούθησα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Αλλά από εκεί μετά, φτιάχνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά ησυχία.
6: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
7: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
6: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που μοιάζεται σαν δίδυμη.
7: Σαν την ψωγονιστή ροχή, που λέω εγώ.
6: Ακριβώς. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
7: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
6: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
7: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
6: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε: 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
7: Ναι.
6: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
7: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικό μυαλδίμο.
6: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
7: Ναι.
6: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
7: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
6: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
7: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
6: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
7: Βεβαίως.
6: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
7: Ναι, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
6: Ναι.
7: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλογράφους.
6: Ναι.
7: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
6: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
7: ναι,
6: εσείς.
7: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
6: Ναι.
7: Έτσι.
6: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
7: Την έκανε η αδερφή μου.
6: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
7: Ναι.
6: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη.
7: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α, ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
6: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας?
7: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
6: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
7: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Mm-hmm. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονό ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
6: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
7: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
6: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
7: 100%.
6: Γιατί?
7: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά πώς το λένε, αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας. Χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
6: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
7: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς, επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν τα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
6: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
7: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, ότι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
6: Ότι είναι ένα.
7: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
6: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
7: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστοι βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλάβατε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
6: Τώρα όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, πώς νιώθετε?
7: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον ντε και καλά και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος όπου αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας δηλαδή, του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
6: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
7: Ναι.
6: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
7: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
6: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
7: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
6: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
7: οικογένειας? Θα αρχίσω να κινούμε νομικά, ναι.
6: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και της μήνυσης για τον εγκλισμό?
7: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
6: Και θα προχωρήσετε?
7: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
6: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
7: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργεί συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν σε μείνει σήμερα από Χριστός δηλαδή. Οπότε. Όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
6: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
7: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κρυσέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνο.
6: Το έτσι, ξέρω, ναι.
7: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
6: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλεισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
7: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
6: Μέχρι τώρα
7: ναι.
6: Τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
7: Mm-hmm.
6: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
7: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, εγώ ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
6: Να.
7: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σας πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
6: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, mm-hmm. υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας. Και μετά
7: μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
6: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη θάλασσα και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
7: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
6: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
7: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, ναι. Εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πιστεύω ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνη τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
6: Η Μαρία ή η Βάση.
7: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το δίωσα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
6: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
7: Δεν είπα τίποτα στον καθρόφο. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά. Και ήταν να πάρει το σκυλί. Εκείνες τις μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την Αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την Αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνο όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχει ένα χρόνο που μπορεί να ετοιμαστεί κτλ. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα. Έφτιανα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
6: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
7: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισα να το μυαλό μου να σκέφτομαι τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι η ακούσια νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξεις, που ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
6: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
7: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από τους είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ντροπαλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα στην κλινική, καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί Τέλος πάντων, λέμε να σου υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος, οπότε

0: είναι ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου, δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνει τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται, δηλαδή. Αυτά έχουν γράψει.
1: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
0: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
1: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
0: Ναι, βέβαια, ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα, σαν καραμέλα που λέγαμε. Ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, δεν είμαι και του δικαίου, αυτό πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
1: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
0: Δεν ένιωθαν, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
1: Η οικογένειά σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
0: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
1: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές. Δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
0: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ.
1: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
0: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
1: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
0: Κοίταξα, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλάβεις και τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάμε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από έναν δημοσιογράφο με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πίσω εκεί.
1: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
0: ναι,
1: ποιος θα μας προστατέψει?
0: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ πολύ.
1: Η φράση.
0: Το οποίο το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
1: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
0: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, αναλυτικά. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου, και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
1: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
0: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείνω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή δεν ζωνευτώ μου, δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
1: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους, ναι, αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
0: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
1: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούει?

0: ακούστηκε.
1: Θα σα πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση.
0: Ναι, στην ανακοίνωση.
1: Αγκαθιστεί αυτό το πράγμα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο τη ζωή μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, τη λέω κάποιε φορέ λέω κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, α πούμε, στα σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό λέω και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσε. Όχι λέω. Άρα και μου λέει αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Όλοι οι άνθρωποι παίρνουν από τι σκέψει. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν ξαναμπήκα θέσιμο. Γιατί πολλέ φορέ οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκης συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος μου φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
0: Ναι.
1: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω τη αλφαβήτου. Έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
0: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
1: Έλα καλέ, ναι.
0: Είναι και σε ένα πλαίσιο
1: μύθου
0: και σταριλικιού.
1: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του, άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιο ότι γίνεται ένα σουβεστά, γιατί έτσι είναι αυτό. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
0: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαϊτίο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
1: Κατόπιν ερωτήσεων πάνω αυτό.
0: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής.
1: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος να ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πράγματα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόταν, δεν άνοιξε ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
0: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
1: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός σου δίνει αυτά παντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής. Εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να του πείσουμε αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη στην ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρθηκε στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
0: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
1: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
0: Είναι μια ερώτηση που. Δεν ξέρω να απαντιέται.
1: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
0: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
1: Ναι.
0: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
1: Ναι.
0: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
1: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που είναι εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Που μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό. Θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, ενώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
0: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
1: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιος δεν είσαι καλά. Θα σου μαγίζει τα ώρα της τρέπας. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
0: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
1: Όπως?
0: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
1: Ναι.
0: Και ότι.
1: Εσείς τι τα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μοζωνάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλα αυτά, όλα αυτά ήταν ένα ψέμα. Τι τα λέγατε?
0: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
1: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Γιατί πώς είναι δυνατόν να μου λέτε για πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά τα κάναμε, ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και. Χωρίς να σπάει τα όρια δηλαδή. Δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οι οικογένειες. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρεθούμε στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
0: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ?
1: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα εκεί ήταν και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
0: Μαμά ήταν.
1: Την υποστήριξε πάντα μπαμπά στη μαμά.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
0: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζωνάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
1: Ναι, ερώτηση. Η ξηρή αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
0: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο,
1: ναι,
0: και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
1: ναι,
0: δεν θα απαντήσετε?
1: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να του πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
0: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
1: Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
0: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
1: Ναι, βεβαίως με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ ότι ακούστηκε για εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε. Δηλαδή, προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως, να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία και πρόσωπα τα οποία του είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Λέγανε, ο Μαζωνάκης έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούγεται αυτό το πράγμα? Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή. που πήρε όλο ο κόσμο το μέρο μου. Όχι το μέρο το δικό μου, του δικαίωται το μέρο. Δεν μπορεί να λέει κάποιο λοιπόν ότι πώ την. Κατάλαβατε πώ την πάλωσε, πώ την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλο. Χειρίζεται ο κόσμο όλο αυτό το πράγμα όπω το χειρίστηκε.
0: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και ναι, είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
1: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, την κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που με τραβούσαν κάτω.
0: Πού ήταν?
1: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
0: Τα σκοτάδια όμως.
1: Τι είναι τα σκοτάδια,
0: δεν είναι...
1: να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
0: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια.
1: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Ή αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμωρα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι... Τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
0: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά.
1: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
0: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
1: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλο. Αυτό είναι και ο λόγο που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίση μην ξεχάσετε το γεγονό ότι οι Έλληνε που πολλέ φορέ λειτουργούν αρκετά υποκριτικά. Λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
0: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
1: του φίλου, ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι και την μέρα γιατί ήθελε να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέω, έλα εδώ, κάτσε κάτω.
0: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε. Με ποιο τρόπο?
1: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή.
0: Ο δικηγόρος σας.
1: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που λέγανε ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίση ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
0: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
1: Δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον είχα σταματήσει και επίση του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρο δικό μου, είσαι δικηγόρο τη άλλη πλευρά. Εννοώντα δηλαδή το συνεργάτη.
0: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
1: Ναι.
0: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό σε μαγαζί.
1: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακία που λένε. Έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
1: Μπράβο, τάσο μου.
0: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν Θα ήταν το βαρόμετρο του ανθρώπου, του κόσμου, του κοινού.
1: Καμία σχέση, μα καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού, ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
1: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά, λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή, κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί, υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα, γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρο ότι. Σχεδόν σίγουρος δηλαδή ότι ναι, θα έρθει να με δύο κόσμος. Όχι όμως ως. Πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο του.
0: Σαν τον αγαπημένο του. Σαν τον καλύτερο.
1: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
0: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
1: Σοβαρή ακούω.
0: Δεν είναι.
1: Σοβαρή, για πες μου τι.
0: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα.
1: Για συνεργάτη μου δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
0: Παρενόχληση.
1: Να τα λέμε. Θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
0: Εντάξει, ωραία, ναι.
1: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
0: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσεί τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
1: Όχι. Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη ο Βουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εκεί δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει, δεν ήταν, ήταν τραγουδιστής αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχτε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό όλο το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα που δεν υπέγραψα εγώ με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σας ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάμε ανοιχτά. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήταν να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, υπήρχε ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
0: Ένας εκφοβισμός για διαπόμπευση.
1: Και καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που είναι και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσιο φόβο.
0: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
1: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι.
0: Από με ποιους σας είναι να στραφείτε.
1: Καθόλου.
0: Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
1: Όχι, εγώ πέρασα από το σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, ευρώμικες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας, υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
0: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
1: Δεν νομίζω ποτέ, μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
0: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση.
1: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμόμουν στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω. Το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο. Δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
0: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα αυτό, δεν είδατε ποτέ κάτι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιο έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιο έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένει όμως κάτι να πάρει. Και εγώ δεν έχω σχέση με όλο αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα το είναι αστείο. Για τον εαυτό μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι ή να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τι σκέφτομαι, αυτό είναι.
0: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
0: Γιατί όμως.
1: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί. Που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλαβαίνετε.
0: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
1: Τάσο μου,
0: ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
1: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω κάτω, σοβούνα του μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί ήταν μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με το φίλο μου του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
0: Ήθελα να καταλάβω.
1: Αυτό δεν είναι και ο τύπο μου κιόλα.
0: Αυτό. Επειδή είστε ένα άνθρωπο μια άλλη γενιά, μια άλλη εποχή. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο, ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση?
1: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
0: Άρα αυτή η υπόθεση που βρίσκεται νομικά, κύριε Ματζαρά?
1: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
0: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
1: δυσκολία? Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
0: Του δικηγόρου σας.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Ματζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Ματζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Ματζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Ματζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
1: Επιχειρηματιών?
0: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν βάρος. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
0: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
1: Βέβαια.
0: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
1: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέρα του μαγαζιού που λέμε.
0: Δουλεύατε στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Είναι χρόνια στο χώρο.
1: Ναι.
0: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
1: Τρεις σεζόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
1: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
0: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
1: Ναι, τις ανακοινώσεις μου τα λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτε δεν συνέβη.
0: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
1: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
0: Ναι. Τι ζητήσατε όμως?
1: Που σημαίνει τι? Ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
0: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
1: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Τι, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώσει αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια και συμπεριτήσω και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα εγώ βοήθεια από
0: αυτόν τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
1: ναι,
0: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας?
1: Καμία σχέση.
0: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην
1: συνεργάσεις? Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
0: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
1: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
0: Γιατί το λέγατε όμως?
1: Γιατί στο παρελθόν και οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
0: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
1: Γιατί δύσκολη στιγμή? Ποια είναι δύσκολη στιγμή?
0: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
1: Στο δρομοκαίτιο. Ωραία.
0: Ο δικηγόρος που...
1: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μητού, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
0: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε...
1: Από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου.
0: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
1: Στην υγεία της αχάριστης, θα απαντήσω.
0: Εσείς πού το αποδίδατε, είναι η πρώτη φορά ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και σε. Όχι μόνο στους τραγουδιστές. Mm-hmm. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν θα είχα προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρταρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι. Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε.
1: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσε κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περίμενα, είναι περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
0: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωση του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
1: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την. Να μην εμφανιστώ, ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο μου όπλο που έχω. Για να κερδίσω αυτό που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει. Ο Γιώργος Μαζονάκης είναι καλό παιδί, άραγε. Α, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων. Και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια του τίποτα δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς, ούτε ενός ανθρώπου.
0: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
1: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνω και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου, για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
0: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
1: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
0: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
1: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
0: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
1: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
0: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
1: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν.
0: Και βρέθηκε.
1: Θέμα αυτό.
0: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
1: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει ζητήσει ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
0: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
1: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Mm-hmm. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιο άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
0: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
1: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
0: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
1: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
0: Απειλές.
1: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέραγε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό γιατί αυτό και αυτό.
0: Απειλές δεχθήκατε?
1: Σαφώς δέχτηκα, ναι.
0: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
1: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο όλα μαζί.
0: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά?
1: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
0: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
1: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξα τη φίξα, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε. Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβός τους άνθρωπους. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
0: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
1: Χάλια.
0: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
1: Και πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
0: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά.
1: Μα είναι τόσο πιο ζωνά καλιά και να τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα να το φέρεις στο σπίτι σου. Δεν το φέρνεις αγάπη.
0: Είστε τίποτα. Από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
1: Ναι.
0: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
1: Βρετάσουμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου που δεν ήθελε σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έγινε εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέω να έχει αυθεντικό. Πόσο κόσμο λέει όμω να έχει αυθεντικό. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιος, λέει, είσαι πολύς για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πάντως ως καλό, όχι ως κακό.
0: Άρα, καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι...
1: Αυτοσαρκασμός. Χιούμορ. Γέλιο. Στις παρέτησες σε συνέπεια να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, έχουμε ένα σαν τους που είμαι πάρα πολύ χιούμορ, όπως ξέρεις.
0: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
1: Για τους κακοπροαίρετους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάχει, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πέραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Εδώ το κάνω και χρόνια, αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
0: Είπατε πριν.
1: Πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
0: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
1: Ναι.
0: Τι εννοούσατε?
1: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που ζούσα πάρα πολύ φοβικός, ενοχικός. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, δηλαδή όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Δεν μπορούσα να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία, σαν αυτά τα πράγματα μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί ήταν άλλο στην περίπτωση τη δική μου, που δεν με απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει και δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
0: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
1: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
0: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
1: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
0: Ψυχολογικό.
1: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε: δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλό μου, ο Λιτζής, μου λέει: δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου έδειξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, πίστευα ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
0: Το να χάσετε τη φωνή σα είναι ένα φόβο σα?
1: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
0: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
1: Ναι.
0: Θα το κάνατε?
1: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Μου ζει το τραγούδι του Νταλάρα και ήταν στον Μπρέκοβιτ. ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει θυμώσει απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίδες, δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσει από αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνεις Αλεξίδες, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια ότι Αλεξίου δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρη. Η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρη Αλεξίου είναι το, να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
0: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
1: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό είναι πολλές φορές οι άνθρωποι. Άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
0: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
1: Ναι.
0: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
1: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
0: Ήταν όπως τη θέλατε ή τη ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
1: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μια ροή.
1: Μια ροή, ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
0: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
1: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά γιατί ήταν όλες οι μέρες ευτυχίες, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
0: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
1: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλείσω στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να είμαι νεκρός.
0: Τι σας έδωσε το Voice?
1: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος. Το ποιος πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί. Είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, στα παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
0: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω.
1: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
0: Ναι, πιο συγκίνητος.
1: Ναι. Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να. Να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι. Και όχι εγώ ίδιος.
0: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί.
1: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
0: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά από τους υπόλοιπους δηλαδή.
1: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει πολύ μεγάλη γραμμή. Είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνώντας τα χρόνια, ότι θα ζω εδώ μόνο μου. Ξέρετε, έτσι είναι ότι με πειράζει κάποιες φορές.
0: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι.
1: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Στη ζωή μου.
0: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά.
1: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπαμε και εγώ. Το οποίο θα κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο τη διπλανή πόρτα, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είπαμε και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει.
1: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
0: Α, μιλάτε.
1: Τώρα σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, ή αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα δούμε.
0: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε.
1: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
0: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
1: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μην χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
0: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
1: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
0: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
1: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα, και επίσης ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας προς... και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τρέχει δεν είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
0: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως.
1: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ, που ξέρεις πώς είναι? Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω? Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
0: Άρα δεν σας αρέσει.
1: Λέω τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω?
0: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατιρίζει?
1: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμό. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
1: Ναι.
0: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
1: ναι,
0: και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
1: Θα αλλάξω τη λέξη, επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, ναι. Την λέξη θα έρθουν τονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ, όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι.
1: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα, όχι θάρρος απλώς. Είπα ότι την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
0: 12 χρονών εσείς,
1: δεν ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
0: Και τη είπατε συνάδελφο.
1: Βεβαίως, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιος. Ως τάρι, δηλαδή ως όνομα.
0: Εμένα αυτό με συγκινεί.
1: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
0: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
1: Σαφώς το θυμόταν.
0: Όταν τη το λέγατε, ας πούμε.
1: Ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα ήταν, ας πούμε, υπέρτη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, ας πούμε. Και επίσης μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
0: Κραουνάκης.
1: Ναι.
0: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
1: Πάει από κάσου, όλα είναι κάς. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
0: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
1: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Τι σημαίνει ότι τη σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
0: Σα χαρακτηρίζει
1: χρυσό. Και επίση, ένα ότι μου τόνωσε την. Πώς να σου πω, τη δύναμή μου για το τραγούδι. Του είπα κάποτε, άκου σου, που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο σταμάτησε αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
0: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
1: Ναι.
0: Σας αρέσει αυτό?
1: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέμε το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
0: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζονάκης».
1: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
0: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος?
1: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό? Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
0: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
1: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
0: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
1: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
0: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και ναι. Πόσο τον στήριξε.
1: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
1: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, που καταλαβαίνετε, πάρα πολύ κόσμο έφυγε από δίπλα μου. Για λόγου που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγου που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
0: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένονται.
1: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
0: Είστε άνθρωπο που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
1: Όχι, ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
0: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
1: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
0: Μου είπατε ότι ήταν ένα χρόνο παλιά.
1: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγε και είμαι μόνο.
0: Είναι κάτι που σα προβληματίζει αυτό.
1: Κάποιε φορέ με προβληματίζει, αλλά λέτε ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενή. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβε.
0: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
1: Εγώ με το αγαπώ, το λέω παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε την λέξη αυτή. Εγώ γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη, τη θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
0: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
1: Αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θαυμάσου, τρομερός σε κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
0: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
1: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
0: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
1: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
0: Και.
1: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
0: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
1: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να του ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την. Σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
0: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό.
1: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα για ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
0: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας στην Αρίθα που τη χάσατε
1: δεν
0: πρόσφατα.
1: Δεν ήταν ένα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που δέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
0: Είχε πει ο χτινίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ. Να το διαχειριστώ.
1: Ο κτηνίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
0: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο.
1: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ. Να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Είχατε και πριν ζωάκι.
1: Προσπάθησα να παίρνω σκυλιά, μετά από τις ενοχές που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας και καθεθόμουν καλός ο νιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και γύρισα το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
0: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωό.
1: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε, έχω περασμένο στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
0: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
1: καλαρώνει? Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που, ας πούμε, δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα εθελοντής αστυνομικός. Και θεωρώ, δηλαδή, ότι τα πάντα λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πάψω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
0: Τόσο ζω μαζό.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει για εσάς όταν τα
1: ακούτε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
0: Σας κολακεύει.
1: Θέλω φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα στον κόσμο, αισθάνομαι ότι έχω καλή στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι τους. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκτά. Τους λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγοντα να έχουν παίξει με τα χέρια τους τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμμα και φράγματα. Γιατί θέλω να είναι εμπνευσμένο από το Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
0: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
1: Όχι. Το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνέντευξη ο Βασίλη και ο Δήμα και ο στίχο του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό. Είναι δίμα, είναι μαζό, μασικά το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το λέγεται σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όμως που συνέβη και τώρα. Μόνος μου και όλοι τους. Έλα όμως που συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε. Έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
0: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
1: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα. Το πέντε ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, είναι τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
0: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα, είναι το τραγούδι της ζωής σας.
1: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
0: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
1: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
0: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτυχα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
0: Και πάλι σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ στο Ξένος Τράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.

Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί.

0: Βγήκαμε! Βγήκαμε στον αέρα! Τώρα δεξί. Δεν ακούω τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Το πάμε έτσι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλησπέρα κύριε Ρήλο. Φέραμε το.

0: Σπορ FM στην Ερτόπεν.
1: Ο Σπορ FM στην Ερτόπεν. Πάω πολλά από τα κλασικά. Είμαστε βουτυγμένοι στο Βούρκο. Σεξ Πυράκη Αλιγιάννη, Ούρσο Άλμπο. Σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Παναγιώτη Τρελό, αγαπημένο.
0: Μεγάλη χαρά.
2: Τι κάνετε, πώς
0: ήρθατε. Ήρθα στην ώρα μου.
2: Απίστευτο.
1: Να σου πω ότι πρέπει να είσαι ο πρώτο καλεσμένο που ήρθε όντω στην ώρα του.
2: Φοβερά πράγματα.
0: Πάντα δηλαδή... έχουμε άλλη ώρα.
2: Δεν ξέρω, στις φορές έχω καλέσει εγώ στη δική μου εκπομπή. Έρχεσαι κύριος. Είναι και πρωί, βέβαια.
1: Στις άλλες είναι κύριος, στη
2: δικιά του.
0: Όταν ερχόμουν καλεσμένος στη δικιά του, ερχόμουν στην ώρα μου.
1: Σαν καλεσμένος δεν έχω παράπονο. Σαν συμπαρουσιαστή.
2: Δεν καταλαβαίνω πώς θα κάνεις αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Σαν καλεσμένος δεν έχω παράπονο. Σαν συμπαρουσιαστής όμως, εδώ και 7 χρόνια, πρέπει να είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στην ώρα του.
0: Για λίγα τη βιοπία.
2: Και εγώ σε λίγο που να είναι.
0: Από το βιβλίο πολύ, ξέρει πόσο ωραία είναι. Δεν βλέπω, ρε.
2: Ένα βαθμούλι, έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ. Έτσι, από τώρα όλο έτσι.
1: Λοιπόν, airtopen.com, το site του σταθμού μας. Ακούτε και από το live.
2: Το γερανό. Όλο.
1: Πρέπει να το σφίξει λίγο από εκεί.
2: Αυτό. Και λαπιό. Κυνηγάει το μικρόφωνο σε εξή.
1: Λοιπόν, airtopen.com, το site του σταθμού μας. Ακούτε και από το live 24, επιλέγοντας την airtopen. Θα το βρει, άμα σφίξει λίγο το αυτό θα το...
2: Το μανταλάκι.
1: Είναι πατέντα, είναι πατέντα. Ποιο αυτό ρε, το καλώδιο, γιατί το έχουν βάλει
0: το καλώδιο.
1: Λοιπόν, να πούμε τώρα, εκτός από το ωραίο live που έχουμε εδώ πέρα σε κάθε εκπομπή από τον Shakespeare από το Insta του, είμαστε και live streaming στο YouTube.
0: Αλήθεια λες.
1: Μας βλέπουν live στο YouTube.
2: Έχει πέντε ωραίο άνθρωπος μέσα ρε.
1: Προς το παρόν ούτε εγώ το ξέρω, πριν λίγο το μάθω.
0: Το έχει προστάρει πουθενά ότι είμαστε και live στο YouTube.
1: Θα το πούμε τώρα.
0: Είναι πιλωτικό.
1: Ναι. Είναι πιλωτικό.
0: Το έχουμε πιλότη.
1: Σήμερα γενικά είναι μια πιλωτική εκπομπή.
0: με δύο πιλότη λιγότερους.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη.
0: Είδατε, να κάνω το Παναγιώτη να κάνει το πρώτο σχόλιο. Είδα ερχόμενος.
2: Ναι.
0: Ένα καταπληκτικό πράγμα. Μια καταπληκτική.
2: Μόνο καταπληκτικά πράγματα βλέπω.
0: Μιας μάνας, της Μαρίας Δάλκα, πραγματικά ήταν εκπληκτική.
2: Την είδα.
0: Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενθουσιαστική. Δηλαδή, για πες μας τις εντυπώσεις σου.
2: Τι να πεις ρε φίλε τώρα όταν μιλάει αυτή η γυναίκα, ας πούμε, και κατακεραυνώνει κόσμο και ντουνιά. Μα είναι άγρια όσα ζουνε ούτως ή άλλως.
1: Καλά αυτό.
0: Είναι άγριο.
2: Έτσι, δηλαδή είναι τον κάθε... Γεια σας. Βγάλε με, δεν θέλω να βλέπω τη μάπα μου, δεν μπορώ. Δηλαδή, εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Εσύ που είσαι πιο έτσι της, της έκθεσης ρε παιδί μου, εσύ ανεβαίνεις σε σκηνές, ανεβαίνεις σε δέντρα, δεν ξέρω που ανεβαίνεις. Καλά, εντάξει,
0: μπάση περιπτώσει. Θα μείξεις στην αρχή ερευνητή την
2: Παρασκευή. Τι θα ερευνήσετε.
0: Εμείς ερευνούμε διατροφή σκύλου και τέτοια.
2: Ωραία.
0: Μια πρωτότυπη τροφή μαγειρευτή που ήδη κυκλοφόρησε στο εμπόριο.
2: Ωραία.
0: Και θα είμαστε εκεί. Θα
2: πώς φτάσαμε από τα τρένα στα σκυλιά, είναι ναι, εντάξει.
1: Να σου πω στην εκπομπή σου, είναι έτσι. Ή,
2: έτσι
1: ναι,
2: είναι.
1: Μιλάτε για ένα
2: έτσι, όχι. Ξεκινάμε ένα θέμα και φτάνουμε, ξέρω εγώ, στη Αλεξανδρούπολη.
0: Δεν ξέρω ποιος μας βρίζει μετά στα μηνύματα.
2: Ναι, για ποιο θέμα μας βρίζουν στα μηνύματα.
0: Είναι πολύ καλό. Σε μια εκπομπή με τον Παναγιώτη που μπαίνει ένας και αρχίζει και λέει κάτι τρελά. Ξαναβγείτε, καταξύ ότι αρχίζει και λέει. Τώρα
2: βγήκε ο αντισυστημικός.
0: Κάτι του παθμό και τον έκαψα.
2: Γιατί γελάτε, δεν καταλαβαίνω.
0: Αντισυστημικός.
2: Αντισυστημικός, ρε φίλε, δεν τον παίζουν πουθενά. Δεν ακούει
0: τίποτα. Όχι, μάλλον δεν παίζει
1: τίποτα. Σχόλιο θέλω να ακούσω.
0: Δεν θυμάμαι τι του έγραψα και κάηκε. Και θυμάμαι ότι γράφε. Καλά, οκ. Δηλαδή είχε επικρατήσει το ΔΕΠΗ εκεί πέρα μέσα.
2: Δηλαδή θα πρέπει να τον έχω σε όλες τις εκπομπές να του απαντάει. Δηλαδή πήγαινε εξαιρετικά.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως πάρα πολύ καλό ήταν αυτό το ξέσπασμα τη μάνα. Θα το απαντήσω. Μακάρι να το παίξουν όλοι. Δεν έχει παίξει καμία τηλεόραση. Εγώ δεν πέτυχα.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση.
2: Εγώ στο Insta το πέτυχα κάπου και το δα.
0: Από Facebook. Το δα δεν τηλεόραση.
2: Τα μικρόφωνα ήταν μπροστά. Τώρα τι έπαιξε στην τηλεόραση δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Παιδιά δεν το πέτυχα. Και μιλάμε τώρα ότι έλεγε ο Μα. Έλεγε αν δεν τον δώρα κένδυτο να μην τον κάνω.
2: Πώς κοιμάσαι και τέτοια πράγματα.
0: Φοβερό.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω έχει στοιχειώσει αυτό το. Πώς ήταν, δύο-τρεις εβδομάδες πριν που λέει. Ότι που είναι για τα τρένα, πόσο ασφαλής είναι που είχε βγει στη Βουλή στο Βήμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Λίγο
2: βασικά εκεί μιλάγανε για τα καλάβρητα, νομίζω, για τα τρένα εκεί, το Νόδο Ντοτό και τα λοιπά. Αλλά αυτό το άνοιξε ότι ντροπή να μιλάτε για την ασφάλεια, ας πούμε.
0: Και το Ντοτό,
1: και έδειχνε. Ναι. Και θυμάμαι και έδειχνε και με το δάχτυλο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και ανακαλέστε και ντροπή σα και αυτά. Και
0: είναι ντροπή, έχει μπει μέχρι στο Λούμπερ πια. Δεν είναι γνωστό.
2: Εσύ, εντάξει τώρα. Ποια ντροπή, ας πούμε. Τώρα ο άλλος έλεγε και γιατί να πούμε ότι δεν είναι ασφαλή τα τρένα, ποιο θα μπαίνει μέσα, ας πούμε.
1: Αυτό ήταν το πιο τραγικό.
2: Και δεν εμβαίνει ένα εισαγγελέα.
1: Ήταν λίγου μήνε μετά τα τέμπη. Που είχε
0: Ναι, και ο ανακριτής, ας πούμε,
2: παραλήψεις, ιστορίες, βέβαια.
0: Πρέπει να το δικαστή δεν κάνει τοξικολογική. Δηλαδή μιλάμε, βλέπεις κάποια πράγματα τα οποία...
2: Και ένας πατέρας είπε στο δικαστήριο ότι εντάξει, εμείς τρέχαμε στα νοσοκομεία και αυτοί, ξέρω εγώ, 4 η ώρα μαζεύανε τα ευρήματα, ας πούμε.
0: Τα κρέατα.
2: Τα κρέατα.
0: Τα κρέατα. Άμα αληθεύει αυτό, αυτό αληθεύει ότι είπε κρέατα τους ανθρώπους νεκρούς.
2: Το ζήτημα είναι είτε το είπε είτε όχι, η συμπεριφορά τους με το μπάζωμα, 10 χιλιόμετρα μακριά τα μπάζα.
0: Η ερώτηση στα κρέατα φέρονται έτσι, όχι εγώ δεν νομίζω, καταψύκτες και τέτοια.
2: Με προσοχή, να μην χαλάσουν και τα λοιπά.
1: Νομίζω θυμάσαι που το είχαμε πει.
0: Ούτε σε κρέατα.
1: Γι' αυτό με το μπάζωμα ήταν που είχε γίνει, το είχαμε πει και στην εκπομπή. Πρώτα έγινε το μπάζωμα και μετά έγινε της εταιρείας.
2: Ναι. Ναι.
1: Ήταν τρομερό.
2: Ξέρεις, εκεί φυτρώνει λευτόδεντρο ξαφνικά. Ναι, ναι, ναι. Μέσα σε ένα βράδυ το ξέρεις, παίρνεις τους καρπούς.
0: Επίσης, σε άλλο θέμα, για πες μας αυτό για το, την πλασμαφαίρεση. Ποια είναι η γνώμη σου?
2: Φίλε, δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι κάθε ένας δηλώνει γιατρός που μπορεί να είναι μιας ειδικότητας και μπορεί μετά να πλασάρει τους οτιδήποτε. Αρκεί να βάλεις πολλές εικόνες Αγίων πίσω σου.
1: Καλά, αυτό το
2: είναι προαπαιτούμενο.
0: Όμως εγώ είμαι αυτός ένας γιατρός, πρώην δήμαρχος Αμαρουσίου, περιφερειάρχης, μπλα μπλα. Το οποίο είναι ένα παρακάτω βήμα, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Mm. Δηλαδή, έγινε από οδοντίατρος, ας πούμε, κάτι δεν ξέρω, ήταν δερματολόγος, ξέρω, μη ειδικότητα που
2: είναι. Ναι, okay.
0: Το προχώρησε ένα παρακάτω, το έκανε και ευζοία.
2: Ευζοία, έχει. Life coach. Είναι
0: κατασκευαστική.
2: κάτσε ρε φίλε. Εδώ δώσαμε τις μάσκες στα παιδιά στα σχολεία και τα φτιάχναν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με αλουμίνια.
1: Καλά αυτό, ναι.
0: Πού δεν ξέρεις γιατί. Δηλαδή είστε με εγώ και άμα τα αλουμινέγες μάσκες.
2: Μπράβο. Επειδή τις είδα. Πήραμε σπίτι.
0: Ωραία, καταλαβαίνω. Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Την κάναμε. Πώς το λένε, αλεξίπτωτο.
0: Είμαι ο Μπίτι Φόξ. Θα κάνω ένα αντιεμβολιαστικό κομμάτι.
2: Πες κάτι για τον παππού σου.
0: Θα
2: κάψω διαβατήριο που να είναι, περιμένετε. Μπορεί να καώ και ολόκληρο.
0: Εγώ κάψω αυτό το τάμου και τώρα έχω πρόβλημα γιατί ήταν παλιά. Εδώ πέρα από ό,τι έχω τον Παναγιώτη Ρήλο μαζί μας. Μεγάλο
2: κεφάλι.
0: Μεγάλο
2: κεφάλι. Το βλέπετε. Μεγάλο κεφάλι.
0: Ορίστε.
2: Εγώ είπα για κεφάλι, δεν είπα για κεφάλαια, παιδιά.
1: Αυτό που σου λέγα το μεσημέρι.
0: Μου λέει όσου καλού του έχει καλέσει ο Παναγιώτη.
1: Εσύ έψαχνα να βρω μια φωτογραφία στο προφίλ σου. Πριν λέω κάτσε, μην πάρω τη φωτογραφία. Μην κάνω τη φωτογραφία σου. Και άρχισα και έλεγα του καλεσμένου και λέω ρε φίλε, παίζει να έχουμε φέρει ακριβώς.
2: Αφού ρε φίλε, είμαστε στην ίδια φάση, ρε να πούμε. Δηλαδή είναι και μια σκηνή που την έχουν.
1: Θέλω να το πω και κάτι.
0: Στηρίζει πάρα πολύ, κάτω από και εγώ αυτό. Ότι στηρίζει πάρα πολύ τη σκηνή αυτή. Τη σκηνή είναι εναλλακτική που δεν μπορεί να ακουστεί. Γιατί όπως άκουσα και στο Δίεση. Βγαίνει μια καταπληκτική τέτοιο παρουσιάστρια.
2: Και λέει.
0: Και λέει με τη φωνή. Εδώ στο Δίεση για τον 24.012. Στηρίζουμε τα νέα τραγούδια και δεν παίζουμε με λίστες όπως κάτι άλλο σταθμή.
2: Ας τα κομμάτια.
0: Σαφέστα τη πόντα για τη μελωδία και παίζει μετά κατσιμίχα. Sorry. Πώς λέγεται.
2: Χαρούλη.
0: Όχι.
2: Αλκίνο. Όχι.
0: Διακόλλησα.
1: Ποιος ρε.
0: Ανέλη που έπαιζε. Ο Μαχαιρίτσας.
2: Εντάξει. Μαχαιρίτσας τώρα είναι παροχημένος πια. Ξέρεις, έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος. Α, για τα νέα τραγούδια.
0: Λέει, στηρίζουμε τα νέα τραγούδια.
2: Εντάξει ρε παιδί μου.
0: Μαχαιρίτσα, Μητροπάνο, πάλι κάτω με λαμαζονάκια.
2: Στα 51. Ναι. Δεν είναι καλά. Κάποτε δεν έβαζε κανένα. Ξέρω. Όχι Δίεση τώρα, δεν λέμε. Δηλαδή αυτό έφτασε μέχρι τη Βουλή.
0: Ναι.
2: Ναι, έφτασε μέχρι τη Βουλή. Γιατί βγήκαν, ξέρω εγώ, τα νούμερα, τα πόσα κομμάτια μπορούν να παιχτούν σε ένα χρόνο στα ραδιόφωνα. Και αυτά που παρουσιάζονται είναι απείρως λιγότερα.
0: Απίστευτο.
2: Και έφτασε μέχρι τη Βουλή. Ότι εντάξει, ρε παιδί μου, υπάρχει παραγωγή. Για... Βάλτε κάτι, ας πούμε.
0: Γιατί όλο λέμε για άλλους. Τα πάτε σε αυτή τη χώρα είναι. Γενικά ο Έλληνας έχει στο αίμα ότι αυτό είναι, παιδάκι μου. Εμένα μου λένε, παιδάκι μου, υπάρχει ένα τέτοιο στις εταιρείες δικαιωμάτων, που mm-hmm. κυνηγάνε περίπτερα.
2: Ναι. Περίπτερα, νυχάδικα, διάφορα.
0: Πρόσφατα έμαθα
2: γελάς,
0: από τον συνεργάτη μου, κυκλοφορούσε με πολύ γνωστή εφημερίδα. Mm-hmm. Πάρα πολύ γνωστή εφημερίδα. Mm-hmm. Κυκλοφορούσε συντήρε, παιδάκι μου, που δίνανε δωρεάν, uh-huh. και μέσα είχε τραγούδια του. Και δεν έπαιρνε δικαιώματα. Αυτό που λέγεται η εφημερίδα, 30.000 αντίτυπα.
2: Τα παίρνει η εταιρεία του.
0: Πρόσεξε. Κυκλοφορούσαμε το CD της εφημερίδας.
2: Ναι.
0: Δεν υπήρχε εταιρεία, η εφημερίδα ήταν εκδότης.
1: Καινούργια, το CD.
0: Καινούργια τραγούδια. Δεν θα πω το όνομα του καλλιτέχνη, ας πούμε, γιατί μπορεί να το κυνηγήσουν με μετραλαιοβόλα. Και παίρνει τηλέφωνο την ΕΔΕΜ, Μη την αεπί, τώρα από ό,τι δεν πάνω,
2: ναι, okay.
0: Παιδιά. Εγώ 30.000 αντίτυπα, ας πούμε, μέσα συμμετέχουν 2-3 τραγούδια συλλογή, καινούρια, ένα παραδικαιώματα. Άλλη είχε συμφωνήσει η εφημερίδα να μην δίνει δικαιώματα στην ΑΕΠΗ ή στην ΕΔΕΜ. Δεν ξέρω ποια τη
2: δικαιώματα. Ναι, okay.
1: Με ποιο συμφώνησε.
0: Μόνη της με το έργο το, για το έργο το καλλιτεχνικό των συμμετεχόντων είχε πάρει υπογραφή για το λογικά δύο συμβούλιο ότι είναι δικά μου. Και λέω, δεν δίνω δικαιώματα.
2: Το ακούγε που δικά
0: της. Κάνε από τα περίπτερα και τα στούντιο να ξέρει και τα κομμωτήρια.
2: Τα κομμωτήρια σε φίλου η αδερφή έχει νυχάδικο γυναίκα και μπήκανε μέσα. Λέει, παίζει μουσική. Λέει, τι παίζει μουσική, τηλεόραση έχει.
0: 500 ευρώ πρόστιμο. Αυτό είναι 500 ευρώ. Σάλιο το ξαστούν 10.000.
2: Εδώ φίλο σε μαγαζί συνεννοούταν με μία από αυτές τις εταιρείες, γιατί είναι πολλές πια. 3-4, δεν ξέρω πόσες. Ήταν σε επικοινωνία για να βρουν μια λύση να παίρνουν κάτι κι αυτοί, κι αυτός να κάνει τη δουλειά του. Και ξαφνικά του ήρθε, πώς το λένε, στην πόρτα, φακελάκι, 8,5 χιλιάρικα, πληρώστε.
0: 8,5
2: και
0: είναι
2: ναι, για διαφυγόντα κέρδη. Για διαφυγόντα κέρδη και ηθική βλαβή.
0: Και του κάνει τώρα σωματική βλάβη.
2: Δεν του κάνει σωματική βλάβη γιατί μετά έχει τρεχάματα. Δεν...
0: Ναι, είναι για τα συμφέροντα των καλλιτεχνών που θα παίρνουμε το εξάμεινο.
2: Θέλω να μου πει το αστρονομικό ποσό και να μου δώσει και κάτι από την τσέπη. Έλα τώρα. Άσε τώρα.
0: Βασικά
2: 50 ευρώ τη μέρα.
0: Ήταν 100 ευρώ τα έσοδα και μου κράτησαν 60 κρατήσει. Α,
2: έχει και κρατήσει.
0: Πήρα 40 ευρώ. Από τα κομμάτια στο Spotify παίρνουμε κάτι 0,000. Δεν υπάρχει αριθμό. Δηλαδή 9 επί 10 σημεία.
2: Μπαίνει κάτι, ρε φίλε, στο λογαριασμό σου. Μην είσαι τέτοιο.
0: Γενικά είναι ανεξάρτητες αρχές όλες αυτές.
2: Όλες.
1: Λοιπόν, για να κλείσω το προηγούμενο θέμα, θέλω λίγο να πω. Έχουμε φέρει τους καλεσμένους.
2: Ναι, καλά.
1: Λοιπόν, να ξέρεις ότι έχω ακούσει πάνω από 50 φορές. Το κλείσιμο το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, που σε ευχαριστούν.
2: Ναι,
1: και έχω ακούσει, δηλαδή από τους 50. Χωρίς υπερβολές, την ίδια πρόταση. Να ευχαριστήσουμε, Ράγκελε, ένα που βοηθά στη φάση, μα στηρίζει. Και το κάνει κι άλλο ένα. Και έχω ακούσει 50 φορές το όνομά σου.
0: Ναι,
1: στο τέλος.
2: Τι γίνεται, ρε.
1: Εσύ και ο Παναγιώτης, ωραία, σπόρε, βέβαια. Οπότε ναι.
2: Εσύ είναι τραγικό. Αλλά το καλοσκεφτεί, είναι κρατάει τραγικό.
0: Για πε, πού άλλο θα παίξουν τα κομμάτια όλων αυτών των ανθρώπων.
2: Θα πρέπει, ρε φίλε. Θα πρέπει. Θα έπρεπε. Δηλαδή κάποτε, δεν ξέρω, νομίζω ότι έπαιζε ο Freedom, νομίζω κάποια στιγμή στα FM.
1: Χρόνια.
2: Παλιότερα υπήρχε ο Ατλαντής, όποιον τέλος πάντων είναι αυτός που τον είχε τέλος πάντων και τι πως ήτανε, ας μην πούμε περισσότερα. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε τουλάχιστον ένας σταθμός ο οποίος έπαιζε.
0: Από φυλακιστέντα.
2: Ναι, μπράβο, μπράβο. Ο οποίος θέλει να τον βγάλει και στο σταθμό όταν δολοφονήθηκε ο Φίσας.
0: Με σύμβολο εξ αρχείων όμως για σταθμό.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι πατριώτες αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Έχουν τον αγγελωτό σταυρό και είναι πατριώτες.
0: Μήπως είναι πατριώτες, είμαστε κυρία από τη Μάνη.
2: Είναι... Μπράβο. Μπορούσε, μπράβο. Είναι από το ίδιο μέρος. Ναι. Πώς βρίσκεσαι στο Λονδίνο, πετυχαίνεις ένα. Πού είσαι, πατριώτη. Αυτό. Λοιπόν. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα με τη μουσική. Και ενώ έχεις παραγωγή, υπάρχουν πράγματα καλά, κακά, μέτρια, ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου. Δεν ασχολείται άνθρωπος.
0: Δεν υπάρχει.
2: Δεν ασχολείται άνθρωπος. Δηλαδή,
0: καθένας έχει την προσωπική ηχό του.
2: Κάποια στιγμή είχαμε και 3-4 ροκ ραδιόφωνα και η playlist πήγαινε, δηλαδή. Ναι.
0: Και τώρα, στην ίδια playlist έχουν.
2: Εντάξει, έχουν αρχίσει λίγο το εμπλουτίζουν, δηλαδή κάποτε έπαιζε παιχνίδι. Άκουγε στο συγκεκριμένο σταθμό και βάζε στοίχημα. Μια παρέα εδώ πέρα και λέγαμε: τώρα θα βάλει Red Hot Chili Μπάμιες. Μετά θα βάλει. Προχωρή ξέρω είναι. Εγώ. Δεν μπράβο. Και ένα στου τρει το πετύχαινε.
0: Λίγο Offspring βάλανε λόγω τη συναυλία που είχε καλά το καλοκαίρι.
2: Ναι, γιατί είχε πάει και πιο πριν.
0: Εγώ δεν πάω στου σταθμού. Απόβεβαια, να σου πω την αλήθεια.
2: Δεν σκαλούν κιόλα.
0: Να πάει καλά, δεν είναι. Δεν ξέρω αν έχω πάει ποτέ σε ροκ FM, ξέρετε. Δεν θυμάμαι.
2: Γιατί δεν προλάβαμε τον καλό το ροκ FM.
0: Ατλαντή είχα πάει. Και αλλά είχα βγάλει και το όνομα σε όποιον πήγαινε στο Ατλαντή, έκλεινε η κουβί του.
1: Σε μένα που είχε έρθει, έφυγα εγώ.
2: Έφυγε εσύ. Ισχύει ότι κάπου είδα πριν 7 χρόνια γνωριστήκατε, ας πούμε.
1: Πριν 7 χρόνια τον είχα φέρει εδώ, μετά είχα φύγει εγώ, είχα πάει στον Ατλαντή.
0: Εκεί ήταν που κατέληξα.
1: Και με το που έφυγα εγώ από τον Ατλαντή, ναι, είπαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε.
2: Εδώ πέρα. Μάλιστα.
0: Δεν νομίζω έχουμε κάνει πάνω από. Δεν ξέρω πώ. Αλλά έχουμε και εκπομπές, ας πούμε, σε Τσοβόλα.
1: Τελευταία
0: εκπομπή σε Τσοβόλα. Οπα. Έχουμε, εντάξει, πρώτη τελευταία σε Λεβέντη.
1: Παραλίγο.
0: Έχουμε πολλούς που έχουν περάσει και δεν ζουν.
2: Και δεν ζουν.
0: Και αρχίζει και κουνιέται. Έχουμε βαλαβανίδαρο.
1: Δεν το λέμε πριν.
2: Βαλαβανίδαρο, ε. Ωραία πράγματα.
0: Προσωπικά δεν έχουμε.
2: Για αυτό. Εντάξει, ρε φίλε, δεν έχει και μια λίγα επιφάνεια.
0: Πιστεύεις ότι Ήταν το μοναδικό ιατρείο αυτό πλάσμα φέρες.
1: Εγώ πάντως πιστεύω, συγγνώμη κιόλας, ότι
2: Κάτσε,
1: το λέγανε Μαζονάκι και ήταν οποιοδήποτε άλλος.
2: Δεν θα μαθαίναμε τίποτα.
1: Οι γιατροί θα πηγαίνουν την επόμενη μέρα κανονικά να συνεχίσουν mm-hmm. το ραντεβού τους.
2: Και ο άλλος θα είχε φύγει για μας.
0: Εγώ θα σε ρωτήσω γιατί έχω αυτή την πληροφόρηση.
2: Ότι?
0: Αλλά ξέρεις, όλα αυτά δεν είναι επίσημα, οπότε μπορούμε να πούμε και λεπτομέρειες. Έχω την πληροφόρηση ότι τέτοια περίεργα γραφεία δεν είναι ένα.
2: Βασικά, εγώ άκουσα για κλινικές. Και είδα μια είσοδο πολυκατοικίας. Δεν ξέρω τώρα.
0: Βγήκε ο Κραουνάκης και είπε σε μια εκπομπή ότι δεν μιλάει κανείς, δεν ανοίγει το στόμα του. Και επειδή και εσύ είσαι και σε αθλητικό ραδιόφωνο, εμείς έχουμε πιο καλλιτεχνικά θέματα. Είναι πολύ κοινά οι τέχνες, οι επιστήμες, το άθλημα. Είναι κοντά. Σκέψου την Κίνα για παράδειγμα. Είναι, αντιμετωπίζονται διαφορετικά οι αθλητές, οι επιστήμονες, οι καλλιτέχνες, γιατί δείχνουν, όπως μου είπαν οι Κινέζοι, είναι δείκτης. Ανάπτυξη πολιτισμού.
2: Αχα,
0: εδώ
2: μάλιστα.
0: Πέρα έχουμε. Εντάξει, καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει, δεν έχουμε δίκτυο ανάπτυξη πολιτισμού 7 χρόνια με ενδόνη, ρε φίλε. Αυτό. Τι άλλο θέλεις.
0: Με ενδόνη και σε εντόνη.
2: Μπετά, ιστορίες, τα πάντα.
0: Για ύπαρξη πολλών τέτοιων κλινικών.
2: Αχα, ναι, ναι.
0: Οι οποίες κλινικές έχουν ένα ρόλο. Στο κατεπήγον δίνεις πολλά λεφτά. Στο ναι. Με προγραμματισμό είναι 6.000 που λέει. Mm-hmm. Για να καθαρίσεις το αίμα σου.
2: Το αίμα σου από τι.
0: Όντας
2: αλκοόλας που ξέρω εγώ.
0: Ο οποίος από την Αμερική και έχεις έρθει εδώ πέρα.
2: Αχ, ναι, οκ.
0: Στο Παγκράτη και στην Ιαρίστα. Mm-hmm.
2: Ναι.
0: Και το βράδυ, ας πούμε, βγαίνεις έξω με το πλεόνασμα των ευρώ σου να το ζήσεις. Ναι. Όντας πολιτικός ο οποίος είσαι σε δεξιώσεις, πάρτι, όλο και κάτι θα συμβεί. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να μπαίνει, ας πούμε, στο Ρίκο Ντινάλι, ο Ευρωκλινική, λέω διάφορα τυχαία. Για συγγνώμη, μπορεί να μου κάνετε λίγο.
2: Να καθαρίσουμε λίγο το αίμα, γιατί αύριο έχω αντιντόπινγκ.
0: Από το στόκο, γιατί αύριο ή υπογράφω κάτι το οποίο είναι σημαντικό ή οτιδήποτε και μπορεί να με ψάξουν, βρε αδερφέ, και εγώ να με κόκαλα.
2: Δεν νομίζω ότι γίνονται αυτά σε αυτή τη χώρα, ρε φίλε.
0: Εγώ έχω κάνει μια ερώτηση.
2: Όχι, όχι. Δηλαδή, έτσι από αυτά που έχω ακούσει. Παραδείγματος χάρη που λέει ο Δημάκο. Δεν νομίζω ότι γίνονται.
0: Δεν ξέρω και εγώ τα. Αλλά δεν μιλάει κανείς.
2: Να πει τι. Να πει τι.
0: Μπορεί να έχει παιδιά, δεν μιλάει κανείς, ας πούμε. Εγώ είχα μιλήσει με τον άνθρωπο το προηγούμενο βράδυ. Και δεν μιλάει κανείς. Αυτό έχει σταμάτησε ο Κραουνάκης. Και ο νοήτο, δηλαδή αυτό είπε. Αλλά ξέρει τώρα, τώρα που θα έρθει το παλικάρι. Το άκουσα και αυτό, παιδιά.
2: Ποιο από όλα τα παλικάρια.
0: Ο οποίος ήταν νοσταλγός, όχι του ροκεντρόλ.
2: Ναι, προφανώς.
0: Δεν θα πάμε σε αυτές τις διαδικασίες. Αλλά νοσταλγός να μπει της Χούντας. Έχω ακούσει και όνομα Λίτσα.
2: Λίτσα.
0: Από πού βγαίνει το Λίτσα.
2: Το Βαγγελίτσα.
0: Από τον Πρωταπριλίτσα.
2: Ω, πολύ καλό. 21η Πρωταπριλίτσα.
0: 21η Πρωταπριλίτσα, καταπληκτικό όνομα. Και είπε.
2: Βαφτίζει παπάσκο.
0: Τώρα που πέθανε και είναι η επίτευξη του Παύλου αυτές τις μέρες. Τώρα που βγαίνει έξω το παλικάρι μας. Άντε επιτέλους, γιατί ο τύπος ο άλλος μας έριξε πολύ κάτω να πούμε τότε με αυτό που τον σκοτώσαμε.
2: Άκου να δεις.
0: Δηλαδή τέτοιο πράγμα άνθρωπος.
2: Ναι, ξέρεις, έμαθα και για τη δικηγόρο του φίλου του Ηλία. Ένθερμος οπαδός Νέας Δημοκρατίας και επίσης έχει μπλεχτεί σε δίκαιο που, πώς το λένε, υπερασπίστηκε τρεις Πακιστανούς οι οποίοι βιάσαν ένα κοριτσάκι και τα ρίξουν στο κοριτσάκι. Το παλιό
0: βιβλίο.
2: Ναι, δηλαδή. Ναι. Ξέρω εγώ. Περπατούσα και κουνιόταν από πόσες, ας πούμε. Δηλαδή, πού ξανά έγινε, ας πούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Αυτή είναι η δικηγόρος του Ηλία. Ναι, βέβαια.
1: Που λέει, το έκανε εμβρασμό ψυχής. Τώρα, εμβρασμό ψυχής από την Αθήνα πήγε στην Ιγουμενίτσα.
2: Ρε παιδί μου,
1: άμα. Η διαδρομή το ήταν εμβρασμό ψυχής.
2: Κοίτα τώρα, επειδή έχει φτάσει 40, ξέρω εγώ πόσο είσαι, ας πούμε. Δεν νιώθεις πώς βράζει το αίμα του 27, ας πούμε. Βράζει, ρε παιδί μου, πηγαίνει.
1: Το έχω ξεχάσει,
2: ναι, πηγαίνει και βράζει, ρε παιδί μου. Δηλαδή το έχει κάνει και ένα άλλο στη Λάρισα. Έχει πάρει και το παιδί του μαζί. Πήγε να βρει τη γυναίκα, ας πούμε, και τα άφησε το παιδί στα μάξη, πήγε, τη σκότωσε, αυτοκτόνησε και μετά. Ναι, θόλωσε.
0: Τέσσερις ώρες έκανε μόνο.
1: Είτε όσο είτε.
2: Όσο έκανε, ρε παιδί μου.
0: Τέσσερις ώρες έκανε λάθος και πήγα για πάρκα και έφυγα Ιγουμενίτσα.
2: Τέσσερις ώρες θες από εδώ να πας στο Παγκράτη στις 10 του μεσημέρι.
0: Σήμερα αυτό έκανε. Για να πάω στην Αγία Παρασκευή. Από Ροδόπολη που μένω.
1: Ναι, γιατί ήταν θελωμένος. Αυτό είπε ότι θόλωσε.
2: Θόλωσε. Είναι κακιά η ώρα.
0: Κάποτε είχε θολωμένο η Ανίτα Πάνια.
2: Παρατραγουδό.
1: Θα δω που το πάστορα γι' αυτό.
2: Κάπου θα το βγάλει.
0: Ρε παιδάκι μου, τώρα έλεγα και το άλλο ότι όλοι έχουν δικαίωμα στη δικαιοσύνη και οι Πακιστάνοι εννοείται να
2: πούμε. Ναι, προφανώς ρε παιδί μου, αλλά το τι ακούμε τώρα είναι.
0: Απλά δεν βλέπεις, ας πούμε, ότι όλοι αυτοί είναι για τα λεφτά, τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν με αγαπάς. Είναι και ο αποφυλακιστέντας και δικηγόρος του είναι, θα κάνω ό,τι θες αρκεί να πληρώσεις, με τους εξεθήλας που σου κάνω και εκτός.
2: Συγγνώμη, οι Πακιστανοί με τι πληρώνουν ακριβώς, ας πούμε, οι τρεις, την καλή δικηγόρο. Και εντάξει, τώρα αυτή η δικηγόρος είναι μια δικηγόρος, οκ. Okay. Ο Κορκονέας, ας πούμε, είχε το team του συγχωρημένου του Κούγια, ας πούμε. Πώς πληρώνει ο Κορκονέας, πόσα λεφτά είχε αυτός ο μεροκαματιάρης άνθρωπος, ο οποίος, παιδί μου, μεγάλωνε με δυσκολία τα δύο παιδιά και τη σύζυγο. Πού τα βρήκε τα λεφτά αυτός,
0: ας πούμε. Ο Κορκονέας, πάντως, είχε περάσπιση. Όλα αυτά τα αέας μου κάνουν ότι κάτι μαλακιά θα κάνει.
2: Εντάξει, τι είναι απαραίτητο τώρα, μην τσουβαλιάζεις όλα τα αέα.
0: Γεωργίας,
2: ο Γεωργίας, φίλε, τίμιο εφτάρι, τέλος. Ήξερες ότι εκεί παίζει, μέχρι εκεί. Δέκα δεν θα σου πιάσει ποτέ, αλλά εφτά θα στο έχει κάθε φορά. Αμέ, τιμιότατος.
0: Το θυμάσαι του Γεωργία.
2: Γιατί, τι είναι ρε εσύ. Τι πράγμα?
0: Το έχει ατέστηλο.
2: Κάτι μου.
0: Ο Κόνσκι δεν μαλάκα. Θυμάστε τον Κόνσκι.
3: Ποιο είναι ο Κόνσκι?
2: Εντάξει, όχι. Εντάξει, και εγώ ωριακά τα έχω αυτά. Ποιο
3: Παπαϊωάννου? Πόσο έβαλε,
2: Όπαρε φίλε, Παπαϊωάννου.
3: Περίμενε, ναι.
0: Εντάξει, Καραγιαζόπουλο.
3: Δεν έχω προλάβει προπονητή, όχι.
0: Δεν θυμάσαι τον γκολ 0-1 στο ΑΚΑ που έπαιζε ο Ολυμπιακό και έφυγε στο Καραϊσκάκι. Και πήρε από το Βοδάνο το 89 με τον Μπάγκεβιτ.
3: Το 89 με τον Σάρο Χρονούμ.
0: Θα το πω, τον
2: για τον Μπάγεβιτς θα λες ο πρίγκιπς.
0: Δεν θυμάσαι, ας πούμε, τώρα έχω και μην τον πρίγκιπα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί?
3: Τι παθαίνει τώρα, κάτσε να μου πει εδώ πέρα, έχουμε σπόρεφε εδώ πέρα. Τι παθαίνει η ΑΕΚ όταν βγαίνει εκτός
2: έδρας? Η ΑΕΚ παθαίνει αυτό που έπαθε και πέρσι. Στην αρχή δεν πάει καλά. Εγώ πιστεύω ότι θα στρώσει από τον Νοέμβρη και μετά. Θα παίξει καλύτερα.
3: Έχασα και το είδα προχθές και ξεκινάει το πρώτο λεπτό και έχει δοκάρει ο Βόλος και ο άλλος το χάσε στο μισό τέρμα. Και λέω δεν θα περάσει καλά.
2: Δεν πάει καλά αυτό.
3: Δεν θα περάσει.
2: Κάτσε, είχαμε και δηλώσει Αχιλλέα μετά, φίλε. Έξαλλο Αχιλλέα.
3: Κάποιοι στοιχημάτισαν.
2: Μα πληροφόρησε ότι πέσανε εκατομμύρια στο διπλό τη ΑΕΚ. Τον ρωτήσανε σε ένα ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη. Πού τα ξέρετε αυτά? Λέει από την πιάτσα. Ήταν η απάντηση. Και δεν ξέρω, αυτοί οι εισαγγελείς, ρε φίλε, τι κάνουν σε αυτή τη ζωή, ρε παιδί μου? Δηλαδή, πραγματικά.
3: Είναι ακόμα, έχουν μπλέξει με την Αυστραλία με το έκσταση του Βαρουφάκη.
2: Α,
3: γι' αυτό είναι λίγο απασχολημένο αυτό το καιρό.
2: Ναι. Είναι
0: ακόμα έκσταση του Βαρουφάκη.
2: Είναι σημαντικά.
3: Ψάχνουν αύριο.
2: Δεν τον έχουμε βάλει μέσα επειδή πήρε, ξέρω εγώ, έκσταση
0: του Βαρουφάκη.
2: Ναι, δεν πειράζει. Πήρε και έκσταση του Βαρουφάκη.
0: Μήπως επειδή
2: καλό θα να τον βάλουμε μέσα. Νομίζω είναι μια καλή δικαιολογία.
0: Εδώ βλέπω ότι λέμε για αθλητικά και εδώ πέρα στέλνει ο Ντόβρος.
2: Ναι.
0: Σέξπιρ είδε στην κόντρα με Θήτη και Χαρμάνη.
2: Όπα.
3: Τι άλλη καινούρια.
0: Έχει ξανά ξύλο στα Εξάρχεια.
3: Τώρα, πρόσφατα.
0: Πρόσφατα, είναι μια παρεξήγηση κάτι πρέπει να είναι εκεί.
3: Θήτη και Χαρμάνη.
0: Και επιστρέφω στο παλιό καλό hip hop το 2000, επειδή τα έχει κόψει η Άρη και λέγε Θήτη Μπουνίδια.
2: Ναι, αυτά και τα λοιπά.
0: Δεν έχουν σημασία αυτέ οι φωνέ.
2: Δεν ξέρω το Χαρμάνη, φίλε, με έχει πιάσει πολύ στο τέτοιο. Χαρμάνη υπέγραφα εγώ παλιά, ξέρει. Όταν κάναμε κάτι. Α,
0: ήταν άλλο Χασί, λέγανε.
2: Πριν. Α, μάλιστα.
0: Ήταν και μάλιστα νομίζω του αναφέρει και εκείνο τραγούδι. Τι να κάνω, τον εαυτό μου χάνω.
2: Παν.
0: Θέλω να πεθάνω.
2: Ναι.
0: Και μετά λέει όλα τα ονόματα και νομίζω λέει και ζητανή μέσα.
2: Ναι, μέσα λέει. Μεταξύ πολλών άλλων τέλος πάντων.
0: Καλό παιδί, ο Χαρμάνης κάτι εδώ πέρα έγινε.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, okay. Άμα πέσει και μια κλωτσιά δεν έγινε κάτι. Τα μαχαίρια να μην βγαίνουν, παιδί.
0: Δεν κουφάλανε κλωθάνε.
2: Ναι, μπράβο. Μπράβο.
3: Λοιπόν, έχω κάτι μαζέψει τώρα, κάτι ωραία να σα σχολιάσω.
2: Πες να πούμε, κάτσε να.
3: Κάτι περίεργα τώρα. Πριν, τι ώρα είναι? Έχουμε ακόμα μέχρι να μπει ο
2: Σουλαμπίνα. Δεν έχει μείνει τρίχα δηλαδή. Καλά, ναι, εντάξει, οκ.
0: Φοράει καπέλο, κάποτε είναι ο Σαφάρη.
2: Παίζει να έχει περισσότερες από μένα να τις αφήσει.
0: Εγώ νομίζω ότι όχι.
2: Παίζει. Απλά το επέλεξε.
3: Απλά, ναι.
0: Σαν κούφου τέτοιο είναι, σένση.
2: Είναι. Σε παρακαλώ. Για πες.
3: Πάμε. Στο 1% η αναδόση στη Βόρεια Εύβοια.
0: Πολύ καλά. Άρα στα 100 δέντρα που καήκανε να βάζουν.
2: Mm-hmm. Ναι.
3: Προϋπολογισμό 78 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, μα ξέρει πόσο ακριβό αυτό δέντρο. Ξέρετε, μπορεί να έχει μπάλε
2: σε παιδιά, παιδιά, τα μεγάλα τα δέντρα είναι ακριβά, εσύ τα ξέρει αυτά.
0: Ακριβώ. Ξέρετε τι είναι τώρα. Ένα φίλο μου έκανε μελέτε για αναδάσωση μετά από πυρκαγιά σε μεσογειακά δάση στην Ισπανία.
3: Ναι.
0: Και είχαν ειδικού αισθητήρε πριν 15 χρόνια τώρα. Ειδικού αισθητήρε που βλέπανε. Πότε βγαίνει, πότε αυξάνεται το ύψος του βλαστού και αμέσως ξέρεις, σε βάζανε επόμενους και ενισχύανε και βάζανε.
3: Αλλά αυτά περιμένουν εδώ.
0: Άκου τώρα. Και
2: για να πέσουν τα υπόλοιπα λεφτά.
0: Να κάνει εκτός έδρας πριν από 15 χρόνια τώρα.
3: Ναι.
0: Και εμείς ακόμη μετρούσαμε με χάρακα. Δηλαδή πήγαινε κάποιος και λέει: αυτό το 5 εκατοστά έφυλε ένα δεντράκι. Ξέρεις τι λεφτά έχουν πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά? δεν μπορεί να καταλάβετε τι εκατομμύρια. Αλλά όλα, όλα είναι τίποτα μπροστά στα 10 εκατομμύρια να μετρήσουμε την πρώτη φορά.
3: Αυτό το ξέρει προφανώς. Ότι έβαλε το Υπουργείο Υγείας έδωσε 10 εκατομμύρια ευρώ για να τις μετρήσουν τα κινητά.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
3: Τρομερό.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, περιμένετε. Δεν ξέρει πολύ κόσμος μαθηματικά. Δηλαδή. 1, 2, 3, 4. Κάποιοι μπερδεύονται. Πάνε 8 μετά, 13. Θέλεις έναν άνθρωπο ο οποίος να σου το πει όπως πρέπει.
0: Θα
2: τον πληρώσεις. Θα τον πληρώσεις. Ρε φίλε, κάτσε εδώ. Έχουμε πόσα ακίνητα. Να, το Υπουργείο Υγείας. Γενικότερα, ρε παιδί μου, ως κράτος έχουμε ακίνητα. Αλλά τι θέλουμε να βάλουμε την ΑΔΑΕ και να νοικιάσουμε ένα κτίριο που θα του δίνουμε, ξέρω εγώ, 500 χιλιάρικα το μήνα. Σε κάποιον ο οποίος είναι απατεώνας, του πήραν όλη την περιουσία, αλλά του αφήσαν το ακίνητο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Απλά ρε παιδάκι μου, εντάξει τώρα, δηλαδή. Ξέρετε, βγήκε τώρα και το ρευνό καινοτομό.
2: Τι κάνεις με αυτό?
0: Βγήκε το ρευνό καινοτομό, είδες.
2: Ναι.
0: Η γυναίκα μου είχε τη μεγάλη τύχη να κάνει υποτιτλούς στη ΔΕΦ στους Νεοδημοκράτες που έβγαινε ένας με τον άλλο και έλεγε 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια.
2: Δίσκη.
0: Δεν μπορεί να βάλει τηλέφωνο. Τι ποσά. Και βγήκε το ρευνό καινοτομό που ήταν σαν το πουθενές και στο παλιό. Κατατέθηκαν προτάσεις καινοτομίας επιστημονικής, ας πούμε, από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας.
2: Ωραία.
0: Και για να εγκριθούν, κάνουν 3 χρόνια από ό,τι η καινοτομία έφυγε.
2: Έβαψε ένα καινοτόμα.
0: Μόνο κλουζό, ερευνό, ρε
2: παιδί. Ναι, ρε παιδί μου, οκ.
0: Η μία πρόταση από αυτές είναι το 1/5 και τώρα με εμπλεκόμενο 40 άτομα που θα παίρνουν 3-60 τώρα οι εταιρείες από εδώ. Απλά το budget κάθε τέτοια πρόταση είναι το 1/5 του budget του 10 εκατομμυρίων του Υπουργείου Υγείας για να μετρήσει τα κινητά του.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Έμει καθυστέρηση και έγινε και το ερευνό.
3: Πάντως.
0: Δεν καταλαβαίνω τώρα τη διαφορά τώρα.
2: Μιλάμε για πολλά λεφτά.
3: Αυτή η ΔΕΘ είχε κάτι το εξαιρετικό. Έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια σε κάθε ΔΕΘ να πηγαίνει το Πρωθυπουργείο. Εκάστοτε.
2: Ναι, okay.
3: Και να λέει θα δώσω αυτό, θα δώσω εκατομμύρια, θα δώσω αυτό.
2: Από πρώτη πρώτου, ξέρω εγώ. Ναι.
3: Μπράβο. Ο φετινός, δηλαδή ο Κυριάκος μας. Αυτός ο αγαπημένος ο Λουδοβίκος μας. Τι έκανε φέτος.
2: Τι έκανε. Υποσχέθηκε μετά τις εκλογές.
3: Όχι. Ζήτησε λεφτά, δεν έδωσε. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΔΕΘ. Τι σου είπε, βάζε 100 ευρώ στην άκρη από το παιδί σου για το κουμπαρά. Θα πάρω εγώ στην τράπεζα και όταν γίνει 18 θα στα διπλασιάσω.
2: Ρε φίλε, κάτσε περίμενε. Όλα έχουν μια λογική. Ο άνθρωπος ως κόμμα χρωστάει 700 εκατομμύρια. Πόσα χρωστάει?
3: Δεν θα πληρωθούν και ποτέ.
2: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι αυτά είναι ρυθμισμένα. Εντάξει, τα ρύθμισες εσύ, εγώ και ο δικός μας από πίσω, όταν ήρθε η ώρα να ανακεφαλαιώσουμε τις τράπεζες. Φαντάζομαι ότι ήσασταν εκεί.
3: Συμφωνήσατε.
2: Συμφωνήσατε. Εννοείται ότι συμφωνήσατε με Γιωργάκη, με Σαμαρά, με Τσίπρα, με όλα τα καλά παιδιά τέλος πάντων που έχουν περάσει. Λοιπόν, συμφωνήσατε, πληρώσαμε. Αυτή είναι καθαρή και τώρα δεν θέλεις να δώσεις και κάτι στην τράπεζα. Δεν πρέπει να βάλεις κάτι να έχει.
3: Βάζεις 100 ευρώ κάθε μήνα στην τράπεζα. Και όταν γίνει 18 το παιδί σου.
2: Κατά πάρει.
3: Κάπως έχεις βάλει, θα διπλασιάζει.
2: Συγγνώμη, αυτό αν ήθελες το κάνεις ήδη. Δηλαδή, τι φάση. Αν μπορούσες να το κάνεις, το κάνεις. Ναι, οκ. Το κάνεις. Σου γίνεται ο.
0: Κοίτα, κάποτε σαν φωτιστήριο που δούλευα. Θυμάμαι ότι είχα ένα φυσικό.
2: Παραπαιδεία, τέτοιο είσαι.
0: Ναι,
2: στην Αγία Παρασκευή.
0: Ο οποίος έλεγε τότε μέσα στην κρίση, παιδάκι μου, έχεις ένα βαρέλι. Και βάζει συνέχεια λάδι στο βαρέλι και στο κλέβει κάποιο. Θα συνεχίσει να βάζει, που αναφέρομαι στην εφορία.
2: Ναι.
0: Που λες για παραπαιδεία. Δηλαδή το να έχει φροντιστήριο. Όλα κλείσαν τα συνοικιακά τώρα. Έχουν μείνει μόνο οι αλυσίδε.
2: Είναι
0: σαν το σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
0: Τα φροντιστήρια που λες παραπαιδεία έχει τελειώσει.
2: Ναι, είναι όπως τα περίπτερα σιγά-σιγά.
0: Συγκεκριμένες, ας πούμε, τέσσερις
2: μεγάλες εταιρείες.
0: Και μπαίνει μέσα το παιδί και γίνεται σαλάμι. Δεν έχει, δηλαδή είναι. Που θα ήταν ένας καθηγητής να καλώ σε μια περιοχή και θα άνοιγε, γιατί δεν προλαβαίνει να. Γιατί αυτό το γιατί δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε γιατί δεν προλάβαινε ο καθηγητής να ικανοποιήσει τον πληθυσμό.
2: Στην ηλία, α
0: πούμε. Οπότε δεν πάμε σε τμήματα.
2: Mm-hmm.
0: Αυτό τελείωσε. Πλέον είναι όλο franchise.
2: Εντάξει. Ευρώπη δεν θέλατε.
0: Λίτλ, αλφαβήτα.
2: Δεν θέλω.
0: Και του πουλιού το γάλα.
2: Τα παίρνει από αυτού, γιατί του κάνει διαφήμιση τώρα.
0: Α, δεν ξέρω, δεν μην μα ακούει κανεί.
2: Πώ να, τόσοι φίλοι εδώ σου στέλνουν μηνύματα.
3: Εγώ ξέρω το άλλο που έγινε επίσης, μια και λέμε για αυτά, ότι με τις άδειες που βγήκε το ΣΤΕ και κατέριξε τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων και βγήκε μετά το Υπουργείο Υγείας.
2: Και ξαναδώσε. Θα τις ξαναδώσουμε πίσω.
3: Ποια δικαιοσύνη.
2: Στα δύο από τα τρία.
3: Εμείς από το Υπουργείο Υγείας
2: Καλά, καλά, και αυτή, και αυτή εκεί στο στέ, δηλαδή τι φάση, συγγνώμη, δηλαδή, τι φάση, πάμε κοντρά, ας πούμε, στη... Ναι.
4: Τι
2: δουλειά έχετε!
4: Σαν και αυτή την κοβεσί! Δεν πάει στη χώρα τη!
0: Κοβέσι!
2: Όπως και να τη λέμε.
0: Σαν να έχει το Μαρίν να πει τσάγια να δει Μάριν.
2: Και τι έγινε! Παρεξηγήθηκε! Το παστέλωσε! Το παστέλωσε! Τελείωσε!
4: Οι Γερμανίες τα δικά του προβλήματα έρχονται εδώ στα δικά μα.
2: Αλλά δεν θέλαμε να μείνουμε Ευρώπη όμως.
4: Κάτσε. Ό,τι έχει βγάλει μέχρι τώρα είναι μέχρι το 2022 ακόμα.
0: Ότι θα γίνει κάτι δηλαδή.
2: Επίσης έπαυσε σήμερα η δίωξη του μεγάλου μας συγγνώμη βάρες και τον κουπανάει του, πώς τον λένε,
4: του
2: Αβραμόπουλου. Πήγε και παρουσιάστηκε το παλικάρι, είπε παιδιά εγώ εδώ είμαι, θα σας δώσω όλες τις εξηγήσεις, ακούει τα χέρια σου, θα παίζει. Εννοείται ότι τις έδωσε.
0: Εντάξει, όμως έχει κλέψει λίγα, δεν έχει χιλιάρικα νομίζω κάτι τέτοιο.
2: Τώρα εντάξει, αυτά που λες είναι κακοήθειες.
0: Όχι, κατηγορήθηκε ότι είχε κλέψει.
2: Ρε φίλε, επειδή εσύ όταν έρχεται αυτό το mail και σου λέει, ας πούμε, βάλε μου εδώ να πούμε και τα λοιπά, λες, αυτός είναι έξυπνος άνθρωπος. Μπήκε, έκανε την απάντηση του, πήρε τα λεφτά.
0: Μικροκλοπές, που δεν έχει λάκα, θα βάζω σε δύο χρόνια, ας πούμε. Ξέρεις, ρε παιδάκι, γιατί τις μικροκλοπές σου κυνηγάνε. Ή ο Άδωνος Γεωργιάδης που λέει για 2.000,
2: την είχαν βγάλει, δεν είναι ο Βάρτης στην κοπέλα.
0: Τι μπορεί να υπάρχει, τι μπορεί να υπάρχει, τι μαλά, και έμενε έτσι, λες.
2: Μη είσαι μίζερος.
4: Μπορεί να έχει δίκιο.
0: Και θα μπλέξει ένα δίκιο. Δεν έχει
2: λοιπόν, και τώρα που λέει ο Αγγελός για τη ΔΕΘ, ας πούμε. Εκτός ότι ζήτησε λεφτά. Οκ. Έρχεται και λέει ότι θα σας δώσω μετά το. Στο τέλος του 27, ας πούμε. Που σημαίνει ψηφίστε με για να σας τα δώσω. Να σας τα δώσω. Βέβαια, λίγο πριν, ένας εκεί Ρεπουμπλικάνος, τώρα έχουν μεσοπρόθεσμες οι Αμερικάνοι εκλογές, ξέρω εγώ, τις ενδιάμεσες που κάνουν, δεν ξέρω τι διάολο κάνουν εκεί πέρα. Βγήκε ο άνθρωπος στα ίσα και είπε: όποιος μας ψηφίσει, $5,000.
4: Τι
2: σακούλες μαύρες. Τίποτα. Πού να τρέχεις στον πύργο τώρα ο κύριος Δούκας να δώσει λεφτά. Στην τράπεζα κατευθείαν. Μπορώ εγώ.
0: Κύριε Ανέμον,
4: το ξέρω.
0: Ήμουνα κάποτε. Έκανα μάθημα.
2: Έκανες μάθημα.
0: Φροντιστήριο. Σε παιδί υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ωραία.
0: Εντάξει. Και δεν μπορούσαν το 12 να κάνουν ρουστέτια.
2: Ναι, γιατί ήταν. Ναι.
0: Είχαν σφίξει όλοι. Γι' αυτό το πάθαμε ναι. Αυτά. Ήταν πεινασμένοι από το 11.
2: Ναι, αλλά
0: το 19 που ήρθαν ήταν. Εντάξει, δηλαδή έχουν πάθει βαριστομαχιά τώρα. Έχουν πάθει γαστεντερική δυσανεξία.
2: Δεν χωράει άλλο, αλλά βρίσκουνε.
0: Βρίσκουνε. Δημιουργεί γαστεντερική. Δεν πήγε κοβέση, πήγε καφάση εδώ πέρα. Βλέπω. Μπορεί να είναι.
2: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Τότε λοιπόν τι ήταν. Θυμάμαι ότι ο άντρα κάπνιζε στην πόρτα, βιομηχανό και μα έχει πλήξει. Τι έγινε, δεν μπορούμε να κάνουμε, μας παρακολουθούν τα νοσφαίδια και αναγκαζόντουσαν και δίνανε, έλα εδώ Παναγιώτη, πάρε ένα παιδάκι μου 500 ευρώ και πείσε τα ξαδέρφια σου να ψήσουν, τι το σώει σου, και εδώ είχαν δώσει 30.000 όλοι αυτοί για να πάρουν 10.000 ψήφους, 8.000 ψήφους, τους αγοράζανε, δηλαδή πόσο μπροστά είναι οι Έλληνες, πόσο μπροστά είμαστε από τα Αμερικανάκια, το έχουμε κάνει ήδη στην αρχή της κρίσης. Αλλά όταν βλέπεις, παιδάκι μου, ότι ο πρωθυπουργός της χώρας βγαίνει και λέει ότι θα να ξαναβγούμε, στηρίξτε μας, αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από όλα. Και θα φροντίσουμε τους δικούς μας να είναι όλοι ok. Και το λέει επίσημα σε κάμερα μπροστά.
2: Δεν γίνεσαι δικός τους και εσύ, ρε φίλε. Δηλαδή, κάθεσαι τώρα εκεί πέρα και ασχολείσαι με τα
0: λάμπα.
2: Γίνε και εσύ δικός τους να τελειώνει, ρε φίλε.
0: Δηλαδή,
2: πώς θα ζήσουμε τα παιδάκια μας.
0: Δεν έχω λεφτά για να είμαι δεξιός. Αν είχα λεφτά, το σκεφτόμουν.
2: Τι νομίζει, δηλαδή, τι πιστεύεις ότι όλοι αυτοί του το ψηφίζουν να έχουν.
0: Υπάρχουν και δεξόμολες.
2: Φίλε, εντάξει, δηλαδή έχουμε τον κάθε, ξέρω εγώ, γκρούεζα, ξέρω εγώ, στην Κρήτη εκεί, τον κάθε φραπέ, τον κάθε χασάπι κτλ. Έχει τους γύρω-γύρω, δείχνει, πετάει και κανένα αυτό. Να τη βάψαμε μπλε, λέει. Και κατεβαίνει μετά ο Κυριάκος μας και λέει 13 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο στο ρύθμο, 17 μονάδες στο Ηράκλειο. Τους πήραμε τα σόβρακα. Και χαμογελάει σαν καλό παιδί.
0: Σε όλο τον κόσμο, πέρα από την R18 δεκάτου στο live στο Ηλιοπλάστο, το ξέρασαμε.
2: Να, πες τα αυτά, ρε φίλε.
0: Με συνεπήρη συζήτηση.
2: Πες τα αυτά.
0: Να ξέρεις αυτό το live τι έχει. Όπως όλοι λέμε, βλέπεις και στη μουσική, όλοι είναι καλύτεροι. Στην πολιτική είναι όλοι καλύτεροι. Μιλάμε, όλοι είναι θεοί. Οι περσόνες τους να είναι στα TikTok, στα τέτοια είναι όλοι καλύτεροι. Και φοβερή, είπα ότι είμαι ο τελευταίος των μη ικανών. Δηλαδή είμαι ο τελευταίος άχρηστος υπόθεσης.
2: Ωραία.
0: Είμαι είδος προς εξαφάνιση. Οπότε θα κάνουμε αυτό στο Λιον Πλάσ, να έρθει, πάρει μια προπόληση άμα δεν παίρνω εγώ μόνο. Έχω πάρει τώρα ήδη 20 εισιτήρια. Μόνο θα δεν
4: είναι.
0: Όχι.
2: Μοιράζει.
0: Εύχομαι κάποιο που μου κάνει μπάτρι με εξή, έχουμε μισή, να πάει να αγοράσει και να μου τη σπάσει 30 εισιτήρια για να κάνει πρώτη σειρά. Όπω κάνει ο 50 Cent το. Στο The Game.
2: Να σου κάνει.
0: Να, κοίτα, έπαιρνε 30 εισιτήρια. Πάρε καλά, πάρε καλά. Κάτω 50.
2: Τι να πεις.
4: Λοιπόν, να μας πει λίγο ο Παναγιώτης.
2: Γιατί, εδώ κουβεντιάζουμε όλοι μαζί.
4: Καταρχάς, Σάββατο Κυριακή, 8 με 10.
2: 8 με 10. Τα χάραγα.
0: Κλείνουμε θέση να μέσα
4: σε. Να ξέρεις, όποτε είμαι το πρωί στα μάξα, ακούω εννοείται. Και εκτός αυτό και πάντα πετύχω τον όνειρο με φωνές. Δηλαδή, μία τα υπογειαλέματα, μία τα γυμνά γαλλούδια.
2: Εντάξει, θα πετύχει ανάλογα.
0: Και τον ίσο προπαγκάζει.
4: Εντάξει, τώρα που πάω. Υπογειαλέματα, παθαίνω λίγο δέψα και σένα τώρα. Είχα φέρει το Γρηγόρη εδώ πέρα, το υπογειαλέματα λοιπόν. Και έχουμε βάλει ένα καινούριο τραγούδι. Τελευταία που τώρα θυμάμαι.
2: Έχουν βγάλει τα ποίηματα.
4: Και μου λέει τώρα. Με το που ανοίγει, ξέρει, τελειώνει το κομμάτι. Λέει, θα σου πω τώρα κάτι στο στούντιο. Λέει, είμαστε στο στούντιο. Λέει, έχουμε γραφήσει, έχουμε γράψει. Είμαστε μόνοι μας, τα ακούμε, έχουμε πορωθεί, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Λέμε, πω, τι κομμάτι τα γράψαμε. Μόνο εμείς να τα ακούσουμε.
0: Καλά και αυτό ριακά.
4: Και καλά, επειδή, sorry, είχαμε πάλι, λέγαμε την κουβέντα με τα playlist. Mm-hmm. Ότι του τύπου, ρε παιδί μου, παίζει το μ' αρέσει να μιλάω πολλά. Άντε και καμιά σημαίνια σφίγγα και τέλειο.
2: Μέχρι εκεί. Έχουν βγάλει, άντε και κανένα σαφώ.
4: Έχουν βγάλει 17 δίσκους ακόμα και έχουν μείνει στον πρώτο δίσκο και στο δεύτερο.
0: Ο κιθαρίστας του, ένας του κιθαρίστας, ο Σπυρόπουλος, παίζει σε εμάς. Mm-hmm.
2: Ναι.
0: Ξέρεις ποιο το θέμα. Ότι το κομμάτι του με έχει σημαδέψει των υπογείων ρευμάτων.
4: Ποιο?
0: Είναι το κομμάτι που με κοροϊδεύει η Μαρία πάντα, η γυναίκα μου, ότι δεν μου ταιριάζει καθόλου. Για σκέψουμε. Να είχα γράψει εγώ το μ' αρέσει να μιλώ πολλά. Δηλαδή μόνο που θα έλεγα μ' αρέσει να δεις το διάλογο πιο πολύ. Θα μου λέγανε έτσι με δύο χρόνια.
4: Και να το ρίχνει το ρυθμό αυτό το χαμηλό.
2: Έτσι. Α, ναι,
0: όταν ήμουν μικρός, εγώ δεν ξεκίνησα με hip hop. Έπαιζα σε γκαράζ και κάναμε πρόβες. Και έλεγα τα κομμάτια μου πάλι. Αλλά με υποχρέωνε ένα σκαμπούτι.
2: Και να
0: ξεκινήσει πρόβα. Να λέω Σιδηρόπουλο το να μ' αγαπά. Τιμωρία. Γι' αυτό το κακομίρι το μίσησε ένα τραγούδι, αυτό ήθελα να το ακούω.
2: Γιατί έτσι, τι κόλλημα.
0: Αμάγαπα. Έλεγα, μιλάμε κάθε φορά. Σαν κλείσμα, ρε, σαν μπουρουνέλαιο.
2: Τάξη.
0: Τώρα είναι και αποσμισμένο που έχουν βγάλει τη μυρωδιά για τα παιδάκια. Τότε δεν ήταν.
4: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε να βάλουμε ένα τραγούδι καινούριο.
0: Αυτό να πούμε. Σήμερα αυτά θα παίξω στην εκπομπή κανονικά. Γιατί okay. Θα ακούσουμε εμείς. Παίζουμε για πρώτη φορά το νέο δίσκο που δεν μπορούμε να ακούσουμε εμείς μέσα.
2: Ο άλλο έλεγε ότι φέρει μισά κομμάτια.
0: Άσε μας μωρέ, δεν με βάλω εκεί πέρα.
2: Κάτσε γιατί έχει δουλειά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τα κατέβασε λάθος. Δεν τα ακούσα.
4: Κάτσε μέχρι να το βάλει.
0: Να πω έχω τον Ούρσο άλμπουμ, θα πει πότε θα πει τα νέα.
2: Δύο.
4: Θα πει μόλις τελειώσει το κομμάτι.
0: Θα κάτσει μέσα για reaction της Βλακής Παλή.
2: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, θα τον βάλουμε εκεί πέρα λέει τα νέα και θέλω να δω πώς θα αντιδράει το πρόσωπό σου. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά.
4: Ούρσο, από ότι είμαστε έτοιμοι, δεν σε ακούμε, μας κάνει νόημα.
2: Δύο, έδειξε.
4: Τι δύο?
2: Λεπτά.
4: Δύο λεπτά.
0: Δύο λεπτά.
4: Άρα προλαβαίνω από άλλο ένα.
2: Πες άλλο ένα.
4: Άλλο ένα εδώ πέρα στοιχείο, ωραίο. Λοιπόν.
0: Πετάω ψηλά.
2: Βλέπω το ρολόι πάνω 11 και 10 και λέω τι έγινε, ρε φίλε. Ακόμα και είμαστε.
4: Από το 2017 ναι. Μέχρι το 2025 έχουν υπογραφεί 3.079 συμβάσεις με 1.266 εταιρείες.
2: Ωραία.
4: Συμβάσεις 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Από τις οποίες παραπάνω τις μισές είναι
2: απευθείας ανάθεση. Ρε παιδιά. Εντάξει, υπάρχουν κάτι Κορίνθιοι οι οποίοι λέγονται Final Act, εσύ τους ξέρεις. Απευθείας ανάθεση, εθνικός ύμνος, παιδιά. Συγγνώμη, Διονύση Σολομέ και κύριε Μάντζαρη, τέλος πάντων.
0: Εγώ είμαι Σολομός.
2: Δεν χρειάζεται άλλο. Συγγνώμη, δεν χρειάζεται. Το συγνωρίζω από την κόψη. Καλό ήταν, πάρα πολύ ωραίο, μας ανέβαζε. Αλλά τώρα απευθείας ανάθεση, παιδιά, τελείωσε.
0: Ξέρεις τι παίζει. Θυμάσαι όμως τη μαλακή έπαιξε με τον ύμνο της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν ήδη αστείος ο αρχικός. Εμπρός. Τι σάκουα. Που έρχεται μετά και κάνει ο Ρουβάτ, ρε φίλε.
2: Εντάξει, εκεί ήταν βλακία του Ντέμι.
0: Το μεγαλύτερο λάθος του
2: Ντέμι. Ναι, εντάξει. Τότε έμπλεξε εκεί πέρα με το.
0: Δεν έβαζε μόνο ξανά, θα σε αφήσω να βάζει αυτό.
2: Ναι, δηλαδή εκεί που το είχαμε κάνει εμείς, ας πούμε, ύμνο αυτό.
0: Βάζει το Ρουβάρε, φίλε, τώρα να λέει τον Νίλ Τσάι. Το Ρουβάρε, φίλε.
2: Μια αγάπη έχω στην καρδιά και κάτι τέτοια.
0: Όπω πήγε να κάνει αποτυχημένη τέτοια που πραγματικά αυτό το πορό το λυπάμαι τον άνθρωπο.
2: Ποιο να πω
0: τόσα λεφτά. Τόσο μεγάλα προβλήματα έχει που λέει και το ασπερμένο γυναίκες. Τόσο ταλαιπωρημένος που έβγαλε τώρα μια φωτογραφία από τον μπάνιο του με τη μαλαπέρδα έξω. Γιατί το κάνει αυτό, ρε γάμο.
2: Ποιος είναι ο πρώτος
0: Παναθηναϊκός στον μπάσκετ.
4: Έβγαλε story, ρε φίλε. Ήτανε.
0: Ξέρεις ότι οι πολλοί Παναθηναϊκοί ζορίζονται. Ζορίζονται οι Παναθηναϊκοί κακομίρες τους. Λέω ότι έχουν ωραία ομάδα, έχει κάνει ωραίο γήπεδο. Ξέρω ότι είναι πολύ καλός ιδιοκτήτης σε εταιρείες που είναι.
2: Ναι, okay.
0: Υπαλλήλους, αλήθεια,
2: ναι, ισχύει.
0: Γιατί τα γαμάει όλα έτσι ξαφνικά και βγάζει το πουλί του έξω, για ποιο λόγο.
2: Εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή, περίμενε, το έχουμε ποινικοποιήσει πολύ το θέμα τη γύμνια, α πούμε. Τι φάση, ρε παιδί μου. Όλοι έχουμε ένα.
4: Εντάξει.
2: Μικρό, μεγάλο, μεσαίο, whatever. Τι έγινε, α πούμε. Εντάξει, το έβγαλε τώρα σε κοινή θέα.
0: Α το κάνω, φέρουμε την άλλη και την TikToker που λέει ότι μπορεί.
2: Γυναίκα, αυτή που σχολιάζει ο Κουλή.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ μια TikToker που λέει ότι στο σεξ πρέπει να κλάνει. Να είσαι αυτό.
4: Ταυτόχρονα.
0: Ναι, εκεί που άλλος, να κάνει άλλη να κλαίει. Όχι, γελάει. Και να κλάνει.
4: Εναλλαγές δηλαδή.
2: Εντάξει, να υπάρχει ένα.
4: Το έχει κάνει αυτή.
2: Μια ποικιλία.
0: Από άντρα μπορεί να τα κάνει αυτά, να είμαι εγώ με τη γυναίκα, λέω μωρό μου.
4: Τα έχει κάνει αυτή αυτά που τα λέει.
0: Λέει, ναι, ναι.
2: Εντάξει τώρα και εσύ μην τα παίρνει σοβαρά.
4: Αλήθεια,
2: το ξέρω ότι τα λέει.
4: Είμαστε κομπλέ.
2: Δώσε.
0: Μόνη ξανά δεν θα σε αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Τι ωραίος
2: αυτός. Όσο είναι. Ζιωγάλα. Ναι.

0: Ευρώ. Θα πληρώσουμε γενικά. Γιο.
1: Έλα που είσαι. Όσο έχεις που μιλάει ακόμα απ' έξω, δεν πειράζει, θα πούμε τα νέα. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στα νέα από το Βούρκο. Το 100% πραγματικό δελτίο που άκουσαν εξωγήινοι, κλείδωσαν τις ασφάλειες και αποφάσισαν να κάνουν αναστροφή για το Σύριο. Η τιμή της μεγαβατόρας αποφάσισε να κάνει ελεύθερη πτώση προς τα πάνω. Μέσα σε δύο μέρες πήγε από τα 138 στα 212 ευρώ. Μιλάμε για αύξηση 53%. Κάτι που οι υπουργοί μας πιθανόταν να ονομάζουν εποχική διόρθωση ή υγιή αυτορύθμιση της αγοράς. Η μέγιστη ημερήσια τιμή χτύπησε τα 340 ευρώ. Την επόμενη φορά που θα θελήσετε να ανάψετε το θερμοσύφωνα, σκεφτείτε αν πραγματικά χρειάζεστε ζεστό νερό ή αν ένα παγωμένο ντους ταιριάζει καλύτερα με την ψυχολογία που σας δημιουργεί το Υπουργείο Ανάπτυξης. Άλλωστε το κρύο σφίγγει το δέρμα, οπότε γλιτώνετε και τα έξοδα για απότοξο. Αν το παγωμένο νερό δεν σας πείθει, ετοιμαστείτε για το φετινό χειμώνα. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα 1,60 το λίτρο. Η απλή αμόλυβδη έφτασε τα 2,20 και το ντίζελ, για κάποιο περίεργο λόγο, είναι στα ίδια με τη βενζίνη. Καταγράφοντας αύξηση 44% σε ένα χρόνο. Η κυβέρνηση τελικά είναι η πιο ριζοσπαστική περιβαλλοντική οργάνωση του πλανήτη. Κάνει τη μετακίνηση με αυτοκίνητο τόσο απρόσιτη που θα αναγκαστούμε να μετακινούμαστε όλοι με πατίνια και γαϊδούρια. Το μόνο που λείπει είναι να φορολογήσουν και το άχυρο, αλλά μετά θα πληγεί η εκλογική τους βάση. Όσοι καταφέρουν παρόλα αυτά να επιβιώσουν από την υποθερμία και την πεζοπορία, μάλλον θα μείνουν να κοιτάζονται μεταξύ τους. Η Ελλάδα αδειάζει με συνοπτικές διαδικασίες. Έχουμε φτάσει στο σημείο να αντιστοιχούν 184 θάνατοι για κάθε 100 γεννήσεις. Σε νομούς όπως οι Σέρες και τα Κρεβενά πεθαίνουν σχεδόν 4 άνθρωποι για κάθε έναν που γεννιέται. Οι μόνες περιοχές με θετικό ισοζύγιο είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Κος, η Νάξος και το Ρέθυμνο. Προφανώς εκεί γεννάνε οι τουρίστες μετά τα ξενύχτια στα beach bar και αφήνουν τα παιδιά πίσω σαν φιλοδόρημα στους σερβιτόρους της σεζόν. Η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού πήγε στα 32 έτη, αφού πρώτα πρέπει να εξασφαλίσει καταναλωτικό δάνειο με οικητή τον παππού σου για να πληρώσει το ρεύμα της θερμοκοιτίδας. Τα στοιχεία της Eurostat έρχονται απλώς να πιστοποιήσουν τον πάτο στο βαρέλι. Είμαστε επίσημα φτωχότεροι από το 2010. Το διαθέσιμο εισόδημά μας είναι 22% πιο κάτω από τις μέρες που νομίζαμε ότι μπαίνουμε στα μνημόνια για να σωθούμε, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη αυξήθηκε κατά 25%. Το 87% των Ελλήνων δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα και το 26% δίνει το 40% του μισθού αποκλειστικά για στέγαση. Το υπόλοιπο 60% του μισθού πηγαίνει κατευθείαν στο ρεζερβουάρ, στα σούπερ μάρκετ και στον πάροχο ρεύματος. Ζούμε στο απόλυτο οικονομικό θαύμα που οι δείκτες των φαντ για κάποιο λόγο ευημερούν και εμείς τρώμε το σοβά και όχι τριμμένο. Μέσα σε όλο αυτό το διαρκές πάρτι επιβίωσης, το Πασόκ ανακάλυψε ότι ο Θάνος Πλεύρης και οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχαν ιδρύσει μαζί σωματείο. Ο πρώην Υπουργός Υγείας μας διαβεβαιώνει ότι το σωματείο δεν λειτουργήσε ποτέ και δεν είχε καμία απολύτως ιδέα για τις ιατρικές πρακτικές τους. Απλά βρέθηκαν τυχαία στο ίδιο κτίριο, έφτιαξαν ένα καταστατικό έτσι για το χαβαλέ, υπέγραψαν, έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες και μετά χάθηκαν για πάντα. Όπως χάθηκες με εκείνο το συμφάνταρό σου από το κέντρο. Ακόμα και αν το τηλέφωνο του γιατρού δείχνει ότι τα κρίσιμα λεπτά μετά το θάνατο του καλλιτέχνη, η πρώτη του κίνηση ήταν να καλέσει το Θανασάκη. Είναι η κλασική αγαπημένη κυβερνητική δικαιολογία. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Απλά έτυχε να περνάω απ' έξω. Αυτά λοιπόν, όσο και αν δεν το πιστεύετε, ήταν τα εντελώς πραγματικά νέα από τον Βούρκο. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και επιστρέφουμε στο κανονικό μας πρόγραμμα. Ή και όχι.
2: Μπορεί και όχι.
1: Μπορεί. Μπορεί κάποιος να φωνάξει το Σέξπιρ.
2: Ο Σέξπιρ μιλάει.
1: Ο Σέξπιρ μιλάει. Θέλει δεν να κάνει και κάτι άλλο. Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να μιλήσουμε.
2: Βρήκε.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Και συνεχίζουμε το κανονικό μας πρόγραμμα. Σέξπιρ και Λόπι.
3: Την έμπνευσή μου ψάχνω μες στο φως το τούνελ. Οι φασί ψάχνουνε μέρος για να πιούνε. Να κάνουν live στο φιλανθρωπικό.

0: Καλύτερο όνομα αλβανικό που έχω ακούσει.
1: Επιστρέψαμε.
2: Ακούστε κι εσείς, ακούστε κι εσείς το καλύτερο όνομα, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι... Μάρα Ντόνα,
1: φίλε.
0: Έτσι μας πήγε ο πατέρας. Εντάξει, εγώ μιλήσω άλλο Μαραντόνα. Πήρε το παγκόσμιο και θα το ονομάζει, θα το ονομάζει την κόρη μου Μαραντόνα. Την έκανε σερβιτόρα σε ιταλικό ρεστοράν.
1: Ναπολιτάνικο ρεστοράν.
0: Παρακλείσει Ναπολιτάν, πώς λέγεται, ας αυτή να πεις.
3: Και ας το φέρει η Μαραντόνα.
1: Η Μαραντόνα.
0: Μάρα, για φέρε μου μια Ναπολιτέν.
3: Και να φοράνε και στο εστιατόριο εμφανίσεις και να έχει όντως το Μαραντόνα.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Απλά
1: χωρισμένο.
0: Δεν ξέρει κατηγορία στα λοιπά που σου φέρνουν για να πει Ναπολιτέν με μακαρόνια, σου φέρνουν μακαρόνια με κέτσαπ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δουλειά να γίνεται.
0: Μαραντόνα.
1: Άμα είναι βρασμένο καλά το μακαρόνι.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα βουτυγμένη στο βουρκό Σέξπιρ και στο Λιγιάννη Σούρ στο άλμπο Πάνο Ρήλο εδώ κοντά μα. Τα πάνω κάτω
1: ήταν
2: σήμερα εδώ. Ertopen.com το site του σταθμού. Το λέει στο
0: μυαλό. Μεγάλη τιμή που είναι ο Πάνος.
2: Εννοείται. Λάβει το τέσσερα μας, ακούτε ζωντανά.
0: Να σου πω κάτι, το ρωτήσουμε πράγματα, μαλακιζόμαστε εδώ.
1: Να δώσω μια καλημέρα. Καλημέρα πια, 12 και 13. Στο φίλο τον Ανέο, ο οποίος είναι συντονισμένος από νωρίς και μου λέει ότι μάλλον έχω το καλύτερο μικρόφωνο και είναι αλήθεια.
3: Το καλύτερο, το
0: ποιητικό. Εγώ και είναι αλήθεια.
1: Εσύ καλά, δέξτε. Δεν μπορώ να σου περιγράψω.
3: Μα εννοείται.
0: Ακούγομαι, πες του, ακούγομαι.
1: Ακούγεστε.
0: Αλλά από την τουαλέτα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα λεπτομέρειες.
0: Να σου πω το όνειρό μου.
1: Για πες.
0: Ήθελα πάντα.
3: Με τουαλέτα έχει σχέση.
0: Στο τουαλέτα έχω χέσει, πού θα έχεις. Καλά, έχω χέσει παντού τώρα.
1: Του το έδωσε. Ασίστ, κανονική. Πάρ' το, βάλ' το.
0: Στον τύπο, δεν μπορεί και όρθιος. Δηλαδή, όρθιος έχω χέσει. Να σου πω μια ερώτηση, να ξεκινήσουμε να ρωτήσω τον
3: Πάνο. Δεν μπορεί να τα πεις εσένα.
0: Μετά θα πω μια καλή ιστορία. Θα ρωτήσω τον Πάνο τώρα κάτι το οποίο έχει νόημα, λέγαμε εμείς για τσοβόλες και εδώ στα όλα και τέτοια. Θεός, όποιος θεός χωρέσει. Θέλω να μας πεις το top 5 των συνεντεύξεων που έχεις κάνει σε καλλιτέχνες.
1: Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα.
0: Και να τολμήσεις να με βάλεις μέσα.
1: Όχι, δεν θα σε βάλω, εννοείται. Ίσως μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις έχω πάρει, αλλά ποτέ δεν βγήκε όπως θα έπρεπε και είναι το μεγαλύτερο fail μου ever στο ραδιόφωνο. Γιατί πήγα και την πήρα. Δεν μπορούσε να έρθει στο στούντιο τέλος πάντων. Okay. Πολύ... Τότε έκανα τις νυχτερινές εκπομπές. Ζω Σπιλαλή. Και πήγα και την έκανα με ένα κινητό και δεν τσεκάρα σωστά τον ήχο. Και ο ήχος ήταν από το Θεό, ας πούμε. Και καθόμουν μία-μία τις προτάσεις να τις ανεβάσω. Φύσιμα, φουλ. Έβγαλα ένα στουπέτσι στον αέρα τέλος πάντων. Σε μια πολύ καλή. Σε μια πολύ καλή συνέντευξη.
0: Κάτι τώρα το οποίο θα είναι πολύ κακό.
1: Τώρα εντάξει, τι να σου λέω.
0: Συγγνώμη, ξέρω που είπες στο Ζώσου Πιλαλή που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου άρεσε αυτός ο δίσκος που πραγματικά μπέρδεψε όλη τη μουσική σκηνή.
1: Καλά εντάξει, τους έκανε. Τον
0: επηρεαστεί πάρα πολύ και τον είχα πάρα πολύ αγαπημένο.
1: Ακόμα να τον έχεις.
0: Είπαμε να έρθει, χρησιμοποιώ πάντα παραδοτικούς φόνους. Είπαμε να έρθει εδώ και του βάλε ο Άγγελος τότε τα παπάκια.
3: Εγώ τον έχω είχα φέρει το Ζώσου Πιλαλή δύο φορές. Σαν ένα non sound.
1: Ναι, ναι.
3: Πάμε.
0: Όταν έμαθε, θα είμαι εγώ εδώ, δηλαδή του δείξε τόσο το κομμάτι αυτό το μεγάλο. Το παπάκι, μεγάλο σε 13 λεπτά. Ήθελα να κορυφήσω ένα αντίστοιχο μεγάλο 13 λεπτά. Χωρίς νόημα που πήγε.
1: Ναι.
0: Και με είχε πει κουραστικό και δεν ήρθε.
1: Καλά και εσύ για αυτό το στούς του λέει.
3: Το βάστηκε όχι μόνο αυτό, το βάστηκε και ο τρία του βάστηκε.
0: Αυτό να πρέπει να είναι για μέρος τα χρία.
1: Τι να.
0: Και εγώ πολλά τραγούδια τέτοια πλέον και άντως γανέλη. Πολύ.
3: Πάντως Ζώσου Πιλαλή, ωραίος, θυμάμαι ότι μου είχε πει ιστορίες με τον πρώτο δίσκο, τον πέρανε τα νυχτερινά κέντρα τότε.
1: Ναι, ναι, ναι, ελάτε να μεγάλα μαργαρίτιδες και τέτοια.
3: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Τους έκανε μεγάλη χουνέρι.
0: Η Μαρία Νεφελιδούκα, μια κοπέλα που πήγε μέσα, με χαιρέτησε.
1: Ναι.
0: Και μιλούσαμε τα αυτά, δες το δέπι τι είναι. Mm-hmm. Και ήθελα να γράψω γεια σου Μαρία Νεφελιδούκα.
3: Και τι έγραψε.
0: Γεια σου Μαρία Πιλαλή.
1: Πολύ καλός.
0: Έχω γράψει το ίδιο.
2: Συγγνώμη, γιατί τα γράψει γεια σου Μαρία Νεφελιδούκα.
0: Για να καταλάβω τι λέει. Η Μαρία είναι γυναίκα, Μαρία είναι όλες.
1: Μαρία Νεφέλη. Φτάνει. Μαρία Νεφέλη.
3: Στο Δούκα το
0: χάσες.
2: Πάντως, Ζώσου Πιλαλή, sorry, πριν συνεχίσει να πει και του υπόλοιπου. Τότε, ρε παιδί μου, είχα πρωτοέρθει εγώ από τα web, ρε παιδί μου, το 17 τώρα. Είχα πρωτοέρθει στην Ερτόπιν. Οπότε ήμουν σε φάση ετοίμα τις εκπομπές εδώ πέρα, ερωτήσεις.
1: Και FM τότε, έτσι.
2: Και FM τότε. Σωστό. Ερωτήσεις τώρα, σελίδες από εδώ. Σημειώσεις.
3: Έχετε Ζώσου Πιλαλή καλεσμένο. Σε ένα δεκάλεπτο μου ανατείνει όλη την εκπομπή.
1: Κανονικά.
3: Κάνω την πρώτη ερώτηση, όχι δεν ψάχνει εσένα.
2: Έχει ξεκινήσει, μου έχει απαντήσει τις πρώτες 7
1: σε μία.
2: Μου έχει πάει παρελθόν, μέλλον, παρόν. Μου έχει ξαναγυρίσει, με έχει κάνει έτσι. Εγώ σβήνω γιατί μην το ρωτήσω τα ίδια πράγματα. Έχει πει λίγο απ' όλα και είμαι στο πρώτο τετάρτο και είμαι έτσι. Θα έχει απαντήσει όλα.
1: Δηλαδή
2: έχει πει τι ετοιμάζει, τι κάνει, τι έκανε, ιστορίες. Και κάποια φάση έχει φέρει και ένα κομμάτι. Λέω γράψει ένα κομμάτι τραγούδι, λέει στα αρχεία. Να σου το απαντήσω.
1: Λατρεύει.
2: Πείμα, τραγούδι, να σου το απαντήσω. Ναι, ξέρω εγώ. Και ξεκινάει και κάνει και κάτι εντάσεις φωνής. Δηλαδή το ζούσε ρε παιδί μου. Δηλαδή απαγγελεί, σήκω τη χέρια από εδώ, από εκεί. Ήμουν εγώ σε φάση έτσι, ξέρω εγώ. Τρανταζόμουν.
0: Μάρκο Γιώβιτς.
2: Γυρνάει σελίδα μετά. Κάπου το χάσα ρε παιδί μου. Κάποιες λέξεις σε πιάνα. Μετά το χάσα ρε παιδί μου.
1: Αντίο. Δεν διαβάζεις.
2: Κάνει μια κορύφωση και τελειώνει. Μου λέει, σου άρεσε. Καταπληκτικό.
1: Έχω μείνει.

0: Παιδιά, συγγνώμη, πρέπει να βρω λίγο τα γράδα μου, δεν τα βρήκα ποτέ. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, ήταν στιγμή δυνατή. Εντάξει τώρα, επίσης η τελευταία ραδιοφωνική του Λίτη, τέλος χωρίστο και αυτόν, όταν πλέον είχε συνέλθει λίγο, γιατί τράβηξε και αυτός πολλά στη διάρκεια της ζωής του, τον οποίο το μαζεύαμε βέβαια, γιατί ήταν έντονη η προσωπικότητα και άμα φόρτωνε δεν το μαζεύε για κανένα λόγο. Πόσα σου πάω, δεν σου πάω μια πεντάδα. Δεν σου πάω μια πεντάδα.
1: Εγώ πάντως μπορώ να πω ότι είχα καταλάβει τη δύναμη του ραδιοφώνου σίγουρα στην εκπομπή του. Δηλαδή θυμάμαι εδώ και 2-4, κάτι αργά.
0: Ναι, αργά.
1: Είχε γίνει τη Κορέα, μιλάμε. Δηλαδή είχα θυμάμαι πουλήσει 15 στήρε από πουλήσει. Μιλάμε μόνο από εκπομπή 2-4.
0: Νύχτα.
1: Δηλαδή ήταν πολύ δύναμη. Και αν το καλοσκεφτεί ω Sport FM, εκεί πέρα πρέπει να έχει πολύ ακροματικότητα. Γιατί είναι.
0: Κοίταξε, έχω.
2: Παναγιώτη και το πρωί έχει.
0: Έχω ζήσει. Επειδή έχω ζήσει ακριβώ και τα δύο. Πώ το λένε, το πολύ αργά και το πρωί, είναι άλλο κόσμο. Είναι άλλο κόσμο. Το βραδινό, ειδικά που εγώ το ξεκίνησα μέσα στην κρίση στην ουσία του 2009-10. Άκουγε αρκετό κόσμο, ο οποίο βέβαια δεν ήταν ο κόσμο ο οποίο θα έρθει και θα σε δει, ας πούμε, να παίζει σε ένα μαγαζί. Γιατί ήταν Σαββάτο βράδυ και ήταν μέσα.
2: Σωστό.
0: Άρα.
2: Σωστό.
0: Δεν. Στο πρωινό κομμάτι πια πλέον συναναστρέφεσαι με άλλο κόσμο, ο οποίο πηγαίνει στη δουλειά του, σε έχει πετύχει, ξέρω εγώ, ή έχει βγει για τα ψώνια του, ξέρω εγώ, το Σαββάτο το πρωί. Αν. Ακόμα το κάνει ο κόσμο, έλεγε ο δικό σα πριν, ότι είμαστε. Ναι, πιο κάτω από το 2010. Έτσι ως... Πιάστο, κράτα το.
1: Πώς φάνηκαν οι ειδήσεις του Ούρσο?
0: Εξαιρετικές. Εξαιρετικές.
1: Εξαιρετικές. Μετά
0: ξέρεις
2: καλά. Οι ειδήσεις του Ούρσο είναι το στάνταρτ.
0: Ναι, αλλά δεν είσαι, ας πούμε, το καλώδιο και λες εντάξει, έχει για καημένο κόσμο. Έχει για γλυκιά ζωή. Γιατί είναι ρε
2: Παναγιώτη, σε έχω πετύχει κάτι Σάββατο που σε ακούω στα μάξι και βλέπω κάτι και σε ανάβουν κάτι σχόλια που παίρνει.
0: Εντάξει, με έχουν πάρει χαμπάρι και ξέρεις, φιτιλιάζουν. Και αν ακούγεις το Σαββάτο, ας πούμε, που βγήκε και ο Ηλίας, ας πούμε, και έχουν βγει για τις τρύπες τους όλοι. Εντάξει, δεν φαντάζεσαι. Διώκεται για τις ιδέες του άνθρωπος.
2: Τροπή.
0: Ο Ηλίας εκδιώχθη μάλλον, διότι. Ήταν αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, όχι για τις ιδέες. Συγγνώμη, καταδικασμένο. Ναι.
1: Να πω κάτι. Ποιες ιδέες? Όταν καλύψαν το πλοίο οι Σαββίδες με το που μπήκε στη φυλακή, γίναν όλοι λαγοί, σαν το λαγό. Πραγματικά και κάναν δικά τους τέτοια. Δεν μιλάνε μεταξύ τους, είμαι σίγουρος. Δεν είναι χαρακτηριστικό κάθε τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, εντάξει. Κάποιος θα λέγε ότι το συναντάς και στη σημερινή κυβέρνηση. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Καλά, ο συγκεκριμένος έχει τρεις παρτιάτες. Που είναι εξ ολοκλήρου.
0: Ναι, και ενώ τους έχει γλεντήσει τόσο πολύ, πηγαίνετε ψηφίστε αυτό, πηγαίνετε ψηφίστε τον άλλον, και όσοι πηγαίνουν και ψηφίζουν σαν τα ζά, γίνονται το δεκανίκη του Κυριάκου, ας πούμε. Τι άλλο θέλετε να δείτε ακριβώς?
1: Δεν ξέρω. Αλλά τώρα να σου πω κάτι, εγώ αισθάνομαι ασφάλεια με το Πλεύρη, το Γεωργιάδη και το Βορύδη.
0: Δημοκράτες.
1: Εγώ αισθάνομαι ασφάλεια.
0: Δεν αισθάνεσαι ασφάλεια που, ξέρω εγώ, προεδρεύει τις αναθεωρήσεις του Συντάγματος ο Μάκης?
1: Μπράβο.
0: Τι άλλο να ζητήσει αυτή τη ζωή?
1: Μου αρέσει, ρε παιδάκι μου, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή υπουργό ενεργεία και σημαντικού υπουργείου. Ο οποίο πήρε τηλέφωνο τον γιατρό που μπήκε στην Ψηρού.
2: Αλλάξει την ώρα.
1: Μετά το θάνατο του Μασονάκη. Δεν είναι όλα καλά.
0: Αλλάξει την ώρα.
2: Δεν μας βγαίνει.
0: Σα πεθάνε στα χέρια. Αυτά τα κάνα παλιά στα site, ρε παιδί μου. Αλλάζαν τι ώρε γιατί να βγει η είδηση, την βγάλαμε εμεί πρώτοι.
1: Η νέα τάκα είναι πάντω του Γεωργιάδη. Όποιο κάνει κριτική για οποιοδήποτε λόγο στο Γεωργιάδη είναι να ελεγχθεί! Μιλάμε
0: Παπαδόπουλο. Αυτό είναι.
1: Πλέον έχει.
2: Ανέβασε και ένα Twitter. Κάτι του στείλανε με μια γιατρό πάλι έτσι τύπου σαν και αυτή του Μαζονάκη και λέει: θα ελεγχθεί αμέσω, θα δώσει εντολή αύριο κιόλα.
0: Εντάξει, παιδιά, ο άνθρωπο τα έλεγε χρόνια. Ήταν θαυμαστή πατακών ανθρώπων, α πούμε έτσι, επιφανών που περάσαν από αυτή τη χώρα και είχαν καλό.
1: Εντάξει, γινόμασταν μεγάλα τα παράθυρα.
0: Ναι.
1: Και χωρίς πόρτες.
0: Και χωρίς. Δεν είχαν ανακαλυφθεί τα κουφώματα.
2: Και
0: δρόμοι γίνανε.
1: Εντάξει. Αλλά έχω την τιμή στα βιβλία της ιστορίας, γιατί τα πρώτα γεγονότα δεν γίνανε στο Πολυτεχνείο, γίνανε στην νομική. Ο πατέρας μου ήταν στην νομική. Και κάθε φορά που βλέπουμε φοβερή ιστορία, ας πούμε, διαφυγής. Δηλαδή έχει πηδήξει από το δεύτερο, έχει σπάσει αστράγωνο, έχει πάει κοιμηθεί στο νεκροταμείο το βράδυ, κρυφτεί και έχει φύγει τρέχοντα. Πάει τον κλειδόδωρο αστυνόμου και τρέχει. Από την νομική μέχρι την Καλυθέα, με σπασμένα στραγάλο που χτύπαγε σβέρκο.

0: Αλλά έχει τα βιβλία.
1: Χούντα, φίλε.
0: Εκεί που κρατάνε καλά και παππού μου Κωνσταντινούπολη να πηγαίνει τώρα στο νομικό τμήμα και να λέει. Το 60 χρόνο παππού μου τότε. Έχω χάσει το παιδί μου. Θα τον δηλώσω, εξαφανιστέντα. Κάνει και η ένα παππού του λέει ο χωροφλέγα του. Θα σα μαζέψουμε και εσένα και το γιο σου. Από... Τι είναι ο γιο σου, φοιτητή. Ρε, φύγει από εκεί. Αλλά είναι στα βιβλία, μα τώρα που κάναμε χρόνια, ήταν, είναι πατέρα μου έτσι. Στο μη παιδεία και μπαϊκόν πάνω στο.
1: Εντάξει, υπάρχει και το χημείο πιο πριν.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά της ΚΝΕ και τα λοιπά, τα καλά έτσι εκεί που βαράγανε.
0: Αλλά ξέρεις ότι είναι σε παρόμοια σχολή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Πανούς ήταν και αυτός οικονομικής και ήταν γενικά το οικονομικής και ένα πρόβλημα για την περίοδο. Γιατί είναι κι άλλος που άμα σου πω έκανε πολλά χρόνια φυλακή.
1: Τα αλλάξαμε αυτά τώρα, μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Είχα ένα μεγαλύτερο πολιτικό κατασκεύασμα τη σύγχρονη και γενικά εξαυγή πολιτική Ελλάδα. Μπράβο, Μιχάλη, ώστε να συσπυρώσει ο κόσμο τη διάλυσή τη και να ρίξει παράλληλα τόσο καπνό ώστε να μα κρατάει ζαγωμένο.
2: Μπράβο, Μιχάλη, σε να λέει.
0: Εγώ λέω μπράβο, Μιχάλη, το γράφω.
1: Το τρίχημα και εγώ έτσι. Τι είναι το τρίχημα. Ποιο είναι το μπράβο, Μιχάλη.
0: Όχι, Μιχάλη, την τυφώ.
1: Ναι, εγώ.
0: Πόσα χρόνια δεν ξέρω, τα μετράει να μιλήσει για κλείσμα.
2: Θα μπορούσε πάντω να είσαι ο Μπίτι Φόξ μου στο πρόσφυγα, στο βίντεο κλειπ.
0: Πιο πρόσφυγα,
1: εύκολα. Εύκολα.
0: Έγινε τύπο και μου λέει: ευχαριστώ πολύ
1: για αυτά που έχει γράψει.
0: Όχι, για που μα είχε και περάσαμε τόσο ωραία τότε στη Μαλακάσα.
1: Δεν έχω παίξει Μαλακάσα.
0: Μου κάνει: ο Μπίτι Φόξ μου δεν είσαι. Γιατί τώρα έτσι σου λέγανε στο Μίτσο εκεί στην Ρωσία και έρχεται τύπο και μου κάνει. Φίλε, δεν μπορώ να σου το πω. Είσαι ήδη ο Μητακίδη το 1998. Δηλαδή μου λέει και δηλαδή τα έχω ζήσει αυτά.
2: Τα είχε μια καλή ιστορία να πει.
0: Και αρχίσει μου.
2: Όχι, φίλε. Δεν είπε ότι έχω μια καλή ιστορία να πω μετά.
1: Ναι, μετά.
2: Καλά, είναι τόσο δέμπι που δεν έχει
0: ξέρει. Δεν έλεγα πριν από 10 χρόνια.
1: Δεν πειράζει. Θα το δει στο βίντεο μετά. Γιατί θυμηθεί.
2: Το πει στην επόμενη πάντα.
1: Σημείωσε το όμως κάπου.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ την ιστορία και να βγάλω το μικρόφωνο. Πάντως τα σχόλια, πιστεύω, τα μηνύματα στις εκπομπές σου είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή υπάρχει πραγματικά.
2: Εγώ τον έχω πετύχει εδώ και έχω.
1: Κοίταξε,
2: έχω
1: βρεθεί σε εκπομπή. Αν θυμάστε το σκηνικό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΟΑΚΑ, βράδυ. Και είναι η φάση που έχει πιάσει το security μια κοπέλα, ένα το νόμιζε βεγγαλικό, ήταν δυναμητάκι και της κόπηκαν τα 3 δάχτυλα. Νομίζω έχει διακοπεί ο αγώνας, τον έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός 1-0, κάτι τέτοιο.
0: Τα βρήκε.
1: Τι τα βρήκε, εντάξει, Βαρτίνο για νέοι μετά να αναλάβαν την αποκατάσταση. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Και βγαίνω, ας πούμε, και λέω, εντάξει, κρίμα γυναίκα και τα λοιπά, αλλά ρε παιδιά. Εκπαιδεύστε τους ανθρώπους που θέλετε στα γήπεδα, ας πούμε. Δεν μπορεί να βλέπεις δυναμητάκι και να μην τρέχεις, να μην βάζεις τα πόδια στο σβέρκο, ας πούμε, και να πας να το πιάσεις. Τι άκουσε η μάνα μου, πατέρας μου, γιαγιά μου, ο παππούς μου, το παιδί που δεν είχα. Α, εντάξει. Εν τω μεταξύ τα διάβαζα και όλα. Όλα. Τότε, γιατί είχα και απλό το χρόνο, πήγα, ξεκινάγα 2, τελειώνα 6. Όλα. Και τότε ο Βάιος Τσούτσικας που είναι τώρα διευθυντής. Ήταν απλώς, ξέρω εγώ, έκανετε τις κυριακάτικες μεταδόσεις, ας πούμε, το συντονισμό. Μου στέλνει κάποια στιγμή μήνυμα, μου λέει, πώς αντέχεις. μια χαρά. Μια χαρά. Το τι ακούστηκε εκείνο το βράδυ, δεν περιγράφεται. Επίσης, μεγάλες στιγμές με γραμμές ανοιχτές. Ελένη Λουκά. Καθημερινή πελάτησα. Καθημερινή. Όχι, ρε, δεν την έφερα καλεσμένη. Έπαιρνε μόνη τη.
0: Έχει μιλήσει με
1: έναν.
0: Συνέχισε να πει την ιστορία.
1: Πολλές φορές. Ποια ιστορία. Ποια ιστορία. Βρε, φίλε, η Ελένη Λουκά είναι το κλασικό media junkie. Πώς είναι ο Άδωνης, ένα πράγμα τέτοιο. Λοιπόν, όπου δει, ας πούμε, ανοιχτή γραμμή, ανοιχτή κάμερα, έρχεται. Μπανανική δία, ας πούμε.
0: Τι λένε, τα μαθαίνει όμως, εκεί είναι ένα σύρμα του
1: σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Οι φιλόλογοι τα μαθαίνουν όλα.
0: Φιλόλογος είναι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Είναι φιλόλογος στη σχολή.
1: Αλήθεια τώρα. Την έχουν πάυσει πια. Αλλά ήταν. Όταν πρωτοέβγαινε, ας πούμε, ναι, ήταν φιλόλογος. Ήταν σε σχολείο, φιλόλογος.
2: Είχες καθηγήτρια.
1: Είχα καθηγήτρια η οποία της έμοιαζε, αλλά δεν ήταν σε αυτά τα μυαλά. Κυρία Ελένη Τσερπέ.
0: Στο επόμενο λεγόταν, θυμάμαι, έκανα σε ένα παιδάκι μάθημα. Και έβλεπα στο τέλος του προγραμμάτους θρησκευτικά. Πώς λέγονταν η καθηγήτρια. Κόλαση.
1: Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Εν πάση περιπτώσει, Έπαιρνε κάθε βράδυ, έβγαινε, έλεγε τα δικά της, ποιοι είναι ρωτήσει τα αντίχριστη, κομμουνιστές. Ναι, ρε, οπότε έβρισε γραμμή, ώσπου σε κάποια φάση ξέρω εγώ την έχω κάνει, την έχω μιξάρει με ξύλινα σπαθιά. Αυτή έλεγε, γιατί κάποια στιγμή βαριώσουν να την έκλεινες, ναι. Κατέβαζε τη φέτα, αλλά αυτή έλεγε, όχι, μόνο. Δεν σταματάει, Σέξπιρ. Δεν σταματάει, παιδί μου. Αντίο. Και έχω ξεκινήσει, γιατί έχω βάλει, ξέρω εγώ, αδρεναλίνη και πετάω τη Λουκά στη μέση, α πούμε, λέει από πίσω, λέει. Μέχρι να καταλάβετε, δεν συνομιλεί με κανένα πια. Να κλείσουμε το. Πρώτο. Λοιπόν, ναι, μεγάλες στιγμές.
2: Τρομερό.
1: Θα πρέπει, αν με ρωτάς. Ένα γαλόνι τέτοιο θα πρέπει να το έχεις.
0: Θα ήθελα, έχουμε παιδιά, πάρτε τηλέφωνο στο 2-10-600-99 και πάρτε την Ελένη Λουκάμου.
2: Θα την ακούμε σήμερα, ρε.
1: Πώς θα την ακούσουμε.
0: Δεν πειράζει. Είχε περάσει και από Αρσάκιο η Λουκά. Μάθαμε τώρα εδώ, πολύ σωστό.
1: Μάθανε μπαλίτσα.
0: Εγώ θυμάμαι να σας πω τώρα ωραία ιστορία. Από εμάς παίρναγε μέσα από το σχολείο ο εθνικός μας στάρ. Είναι ο
2: δικό σου.
0: Ναι, γιατί όταν θάβαμε τη γιαγιά μου ήταν μέσα και έπινε καφέ και τρώγε παξιμάδια. Οπότε εκεί πέρα λέω όχι. Όχι κι αυτό.
2: Καλλιτεχνική οικογένεια.
1: Ναι.
0: Που έχει γράψει.
1: Χαλάρωσε με το κάνει.
0: Δηλαδή έχει χάσει το μπαμπά του και τη μαμά του και έχει γράψει στο.
1: Στο μνημά.
0: Όχι, εκεί πέρα που φυλάνε τα οστά.
1: Ναι, οκ.
0: Στα φυλάκια. Γράφει, όχι α πούμε η Ιωάννα Μπουρδοβά, γράφει α πούμε η μητέρα του εθνικού στάρ. Και
2: δηλαδή, όχι,
0: ο πατέρα του εθνικού στάρ. Είναι σκληρό γιατί δεν το ξέρουν οι άνθρωποι, έχουν πεθάνει. Πιθανόν να είχαν φύγει με αυτό το μαράζι. Καταλάβες. Αυτό λοιπόν πέρναγε μέσα από το σχολείο. Άκου τώρα θράσο τώρα σε εποχή 90's που ήταν όλα. Αν τώρα είναι. Δεν υπήρχε ίχνος πολιτικής ορθότητας, ναι, τίποτα ρε παιδάκι μου. Ήταν απλά. Όλα λάθος. Και πέρναγε εδώ μέσα και θυμάμαι ότι του πετάγανε. Να σου πω τώρα, όχι να του πετάξει, ας πούμε, ψωμί, τόστ, κάτι. Παίρνανε τα ντόνα, τον ντόνα, το καυτό με το ζαμπόν. Το ανοίγανε και το πετάγανε έτσι, σαν βιβλίο. Όταν με γκάματα. Γινόταν χάλια ο άνθρωπο και πήγαινε στο γυμνασιάρχη και έκανε παράπονα.
1: Περίμενε, ρε φίλε, μέσα από το σχολείο πώ πέρναγε, ω μαθητή.
0: Για να γλιτώσει, παιδάκι, το σχολείο. Μέσα στο σχολείο ήμασταν απέναντι από το σπίτι του Παπανδρέου, του Παπανδρέα.
1: Καλό, έχει μεγαλώσει σε γειτονιές τώρα. Θα κάτσει καλά.
0: Στο δημοτικό τη Νέα Ερυθρέα από πίσω, όχι, έμενε μέσα κοντά στο Μορτερό. Έμενε. Και Μορτερό, εντάξει, πίσω από τα σχολεία.
1: Οπότε έκοβε δρόμο μέσα από το σχολείο αυτό, λέμε.
0: Γιατί άμα έκοβε δρόμο.
1: Κλείτωνε ένα τετράγωνο.
0: Ήταν μεγάλο κύκλο, οπότε το κόβε και έβγαινε κατευθείαν στη στάση του λεωφορείου.
1: Εντάξει, το πήγαινε, γυρεύοντα.
0: Και πέρναγε από ανθρώπου που ήταν από γυμνασιόπαιδα τώρα εποχή όμω 93-96.
1: Ναι, οκ.
0: Όπου δεν τα με πέρναγε. Δηλαδή σκέψου ότι κάναμε κατάληψη από το γυμνασίου. Δεν ήταν δηλαδή. Ήταν εποχές άλλες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα.
0: Εποχές υπερκαταληψία.
1: Ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Εννοείται. Εννοείται.
0: Πλακωνόταν στους γονείς του και στις πίσω τάξεις ακούγονταν καμπάνα. Αυτό είναι αληθινό. Εδώ έχουμε πραγματικές
1: ιστορίες.
2: Ναι.
0: Το τετραγώνιζες εδώ πέρα μου λέει ο Άρης ο Λεούσης στο.
1: Ξέρε Άρη.
0: Είχαμε πολύ. Είχαμε πολύ εδώ. Γεια σου Άρη, εδώ ο Ρήλος. Ελπίζω να μην λέω το μόνο το κινητό του να φαίνεται. Πάντως αυτό ήταν πολύ σοκαριστικό για τα παιδικά μου χρόνια. Και όχι και παιδικά.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και μετέπειτα σοκαριστικό όταν έφυγε η γιαγιά μου που ήταν μέσα στο.
1: Δευτήριο.
0: Ήταν
1: ένα
0: παιδάκι μου. Ναι, και θρήσκος. Πήγαινε σε εκκλησία και οπότε ήταν περίεργη κατάσταση.
1: Άστε.
0: Άστε. Δεν ξέρω αν μοιάζω, αλλά μου λένε για τον Πίτι Φόξ πόρα, αλλά εγώ έχω μακρινή συγγένεια. Εδώ υπάρχει ένας ο οποίος με αποδομή πλήρως.
1: Όπως
2: Ζωνάκης,
0: είπε κάτι σκληρό.
2: Τι?
0: Ο Μπίτι Φόξ μου για μένα στην εμφάνιση με τραγούδι σταθμός 10 λεπτά κηρύμα κλεμμένα από μισκούμπρια.
1: Έτσι. Τώρα. Στα 4 που λέγανε και στη Βουλή κάποτε.
2: Λοιπόν, έχω εδώ πέρα ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Για ρίχτα. Πραγματική μεταβολή μισθών. Από το 2010 μέχρι το 2025. Πόσο δηλαδή μπρος ή πίσω πήγαν οι μισθοί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού βρίσκεται η Ελλάδα?
1: Στο μείον 20. Εννοείται.
2: Πραγματικά. Λοιπόν, πρώτη έτσι για την ιστορία, είναι η Λιθουανία 86,2% συν. Από το 2010 μέχρι το
0: 2000.
2: Λετωνία 74,6% δεύτερη θέση. Ισλανδία 51, Πολωνία 49, Εστονία μπλα μπλα μπλα. Και φτάσουμε λοιπόν κάτω. Ελλάδα μείον 22,2.
0: Και εγώ σου πω απλά.
1: Τι άλλο να σας κάνει ο Κυριάκος, τι άλλο θέλετε να σας κάνει. Δηλαδή,
0: απλά θα σας πω
1: το. Σπαθιά να καταπιεί αυτό το παιδί. Τι να κάνει.
0: Μείον 22,2%
2: λοιπόν.
0: Ρε παιδάκι μου, θα σας πω δικά μου προσωπικά στοιχεία.
1: Mm-hmm. Όταν πήγα μην το πιάνεις αυτό, το κάνεις.
0: Ούρσο!
1: Έχει δουλειά, αλλά θα πέρα.
0: Μα ακούει τι άλλε.
1: Ναι.
0: Πού το ούρσο, μα ακούει.
1: Τον πέθανες.
0: Ρε παιδάκι μου, όταν βγήκα από το στρατό, είχα στην τράπεζα κάπου 10.000 όταν μπήκα.
2: Όταν μπήκες.
0: Ναι, και βγαίνω από το στρατό μου 800 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Καλά πήγε. Τα σχεδόν όλα.
1: Τα ρήμαξε, δεν τα
0: έχω τώρα στην τράπεζα.
2: Είσαι όμως το σταθερός.
0: Ναι. Ρε παιδάκι μου, κοίταξα.
2: Ούτε σύντεπλην.
0: Στο, έχει μια εφαρμογή να ξέρουν όλους τους λογαριασμούς τους. Mm-hmm. Μπορούν να πάνε να δούνε τελευταία δεκαετία. Α πούμε, πώς θα βάλανε, πώς θα βγάλανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ισοζύγιο.
0: Okay. Είναι μείον 25.000 ευρώ. Δηλαδή, τέλος, όλα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή, ακρίβεια υπάρχει όταν υπάρχει και κάτι μετά.
1: Ρε φίλε, τώρα δεν συμφωνήσαν οι άνθρωποι πάλι με τα σούπερ μάρκετ να κατεβάσουν τις τιμές. Τι θέλετε.
2: Λες, όταν τα ανεβάσαν 30% και μετά τα κατεβάσαν 10% και.
1: Είδες που είσαι μίζερος. Είδες που είσαι μίζερος.
0: Δηλαδή, σούπερ μάρκετ, είμαστε κι εμείς κολοφάρα τώρα. Πας, ας πούμε, σε ένα σούπερ μάρκετ που αυτοικανοποίησε. Είναι σαν να τον παίζεις. Μπαίνεις μέσα, δεν υπάρχουν πάλι και αυτά. Και είναι σίγουρα τα 150 ευρώ σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ είναι 100 ευρώ στο Lidl.
1: Ωραία.
0: Σε ποια είναι η βραδιά σου μέσα. Mm-hmm. Και άλλα λατρεύω εκεί πέρα τους καυγάδες των γερόντων.
1: Στα ταμεία.
0: Δεν υπάρχει ένας υπάλληλος, κάτσε ρε φίλε.
2: Γενικά δεν υπάρχει ένας υπάλληλος. Δεν υπάρχει
0: ένας υπάλληλος. Να πάρει να μαγειρεύει 5 ευρώ. Κάτσε
1: εκεί. Πρέπει να το πληρώσουμε τον υπάλληλο, κύριε μου.
0: Από το κούτρο και τα μπισκόδα
1: για να μην πει. Μπαίνετε σε τέτοια πράγματα.
0: Όταν μπαίνω στο
1: Lidl, δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
0: Μου,
1: πάρα πολύ.
0: Καταλαβαίνω που είμαστε. Δηλαδή, όταν κοιτάει ο άλλος, ας πούμε, προϊόν που έχει κόστος τώρα 2,5 ευρώ και κοιτάει το προϊόν το οποίο είναι το ανταγωνιστικό που έχει 2,49 και το παίρνει.
1: Γιατί... ναι, ένα.
0: Θα πάρεις να ανοίξεις το παράθυρο και να βεβαιωθείς ότι είσαι σε δεύτερο ή τρίτο όροφο. Να σκάσεις με το κεφάλι, ρε φίλε. Εντάξει, δυσκολία σε φίλε. Ζούμε σε χώρα που μισθώσει 1.000 και ένα υπνοδομάτιο να κερδίσει 600. Σωστό, καμία ελπίδα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, μιας και...
0: παγκόσμια περιοδία για να καλύψει 25.000.
2: Παγκόσμια.
1: Ποιος Μάικλ Τζάκσον τώρα, έλα. Ποιος Τίμπερλεϊκ. Όχι, πώς τον είπαμε αυτόν το... που δεν παίρνει θέση πολιτική, αλλά έχει πάρει για την Ουκρανία και τα λοιπά. Μπράβο, έτσι ήταν. Αυτός δεν ασχολείται με τα πολιτικά.
0: Ο Μάικλ που τον πέταξε έξω για την Παλαιστίνη είναι γαμό εντωμεταξύ. Έχω και πραγματικά πολύ καλά κομμάτια. Και μια σύντηση, κάποιο λόγο έχει.
2: Ο οποίο ξαφνικά πήρε λίγο σου λέει πολλέ σε μια μέρα.
1: Ναι, ρε.
0: Ο Σίραν.
2: Όχι, όχι.
0: Ο Μάκλμορ ήταν. Έχει κάνει και πιο παλιά, πολύ ωραία κομμάτι.
2: Όχι, αλλά πήρε και.
0: Ένα όπεν σε αυτόν
1: έστω και. Έλα τώρα. Μιλήστε δύο λέξει, θα πέσει.
2: Λοιπόν, μια και κοντοζυγών και εκλογέ.
1: Βγήκε και ο Ηλία. Όλο τυχαίο πλήγο πριν τι εκλογέ.
2: Μπράβο, βγήκε.
0: Έχει φάει μια Νέα Δημοκρατία ένα. Έχει κάνει τόσα ρουσφέτια που παιδιά έχει τόσα επεκτείας αναθέσεις.
1: Παιδιά, αυτό είναι και ο Ηλίας. Επειδή... θα...
0: όλοι καλά. Αυτοί που τα έχουν πέρα αυτά πει, όχι, εγώ δεν πιστεύω στην Δημοκρατία. Είμαι αρνητής. Ούτε αρνητές του στον κορονοϊό δεν είναι αυτός.
2: Εντάξει, το είχατε, sorry, κάνω παρέα τώρα, θα το πω αυτό που θέλω. Είχατε παρατηρήσει μετά το 41% τότε τις εκλογές. Είχατε πετύχει κάποιο που να σου πει ναι, εγώ ψήφισα στην Δημοκρατία.
1: Πώς να σου πει ρε, εσύ, αφού οι 2 στους 10 έχουν ψηφίσει. Αναλογικά, αυτό είναι το τέτοιο. Δηλαδή...
0: κοίτα, είσαι σαν διέξοδο μόνιμο στην Ελλάδα.
1: Ρε φίλε, και επιλογές να μην έχεις. Βάλε έναν γκόνο. Αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο.
0: Μας έβγαλε, πώς λέγεται. Ρε Ούρσο, κοιμήθηκε πάλι.
1: Σ' ακούει, ρε.
0: Μ' ακούς. Πώς λέγεται αυτός ο κωμικός στην Αμερική, που κάνει και εκπομπή φάση talk show.
2: Που βγάλε το Μητσοτάκι.
0: Που βγάλε Mr. Bean το Μητσοτάκι.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Γνωστό.
0: Και τέλος πάντων έβγαλε Mr. Bean το Μητσοτάκι. Θέλω να σου κάνω μια.
2: Μα μοιάζει, ρε φίλε.
0: Θέλω να τρέξουμε για να το παίζουμε αυτό. Το 95 είχε βγει ο Αντρέας.
1: Έτσι, μπράβο. Σταυρωθείτε.
0: Είχε βγει ο Αντρέας και είχε ψιλοσκατάμεσα το Μάστρεχτ. Ήταν από μια σύνοδο. Mm-hmm. Και λέει: καταργήθηκε η εθνική κυριαρχία. Από εδώ και πέρα αυτοί που θα βγαίνουν δεν χρειάζεται να έχουν καμιά. Το ρωτάει δίπλα, μάλιστα, ο Λαλιώτης μετά τα Φαγιόλα. Και το ρωτάει: μπορεί, πρόεδρε, και δεν υπάρχουν σοσιαλιστές στην Ευρώπη. Λέει: από εδώ και πέρα όλοι.
1: Τζίμι Φάλον.
2: Μπράβο, ναι.
1: Τζίμι Φάλον.
0: Φοβερός. Από εδώ και πέρα, ας πούμε, οι πολιτικοί που θα ακολουθήσουν απλά θα ακολουθούν το διευθυντήριο.
1: Ωραία.
0: Το είπε το 95. Παρατηρείς λοιπόν από το 95 η ποιότητα των πολιτικών. Δηλαδή, ο
1: Λεβέντης, διαρκώς.
0: Τον είχαμε και εδώ, αλλά κατά αντικειμενικά ήταν μια γραφική φιγούρα, ας πούμε, των 90's. Ο Γεωργιάδης ήταν γραφική φιγούρα σίγουρα. Ο Χατζαφέρης, όλοι αυτοί δεν πίστευες ότι ποτέ θα μπουν στη Βουλή. Δεν πίστευες ποτέ ότι ο Σαμαράς θα γίνει πρωθυπουργός. Ποτέ. Δεν γινόταν. Ήταν ο άνθρωπος που είχε ρίξει τη Νέα Δημοκρατία και τον έδωσε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εδώ δεν πιστεύεις ότι έχεις υπουργό υγείας κάποιον που πουλάει έναν γυλαίκα που έλεγε ότι βοηθάνε τις λύσεις κατά πλάκας.
0: Πρόσωπος
2: που και τον έχεις υπουργό υγείας.
1: Κατά πλάκας,
2: και θα πατάξει και την παραιατρική αυτό.
1: Ναι.
0: Βγαίνει ας πούμε ο Γιωργάκης που ήταν άνθρωπος 70 χρόνων, λέει ο Γιωργάκη. Μετά είναι ο Σαμαράς. Βγαίνει μετά ο Τσίπρας που έβγαινε στη τηλεοράση και κάνει τον καταληψία. Βγαίνει τώρα ο Μητσοτάκης, δεν περίμενα ποτέ, παιδιά. Δηλαδή δεν περίμενα ποτέ.
1: Ούτε ο ίδιος το περίμενα.
0: Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος. Οπότε τι βλέπεις, ότι σιγά σιγά ούτε να είναι Πλεύρης Γεωργιάδης και Βορύδης σε κυβερνητικούς στόχους. Οπότε τι βλέπεις. Δεν αποφασίζουν τίποτα. Το μόνο που είναι νεκί είναι ποιος καλύτερα καλύτερα τον
1: ναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά να, α πούμε, πριν σου διάβαζε τις τέτοιες ρε φίλε, σου διάβαζε τις αυξήσεις των μισθών, α πούμε. Δηλαδή η Λιθουανία είναι σε άλλο μπλοκ, α πούμε. Φάση.
0: Ναι, αλλά η Λιθουανία έχει κράτος, το χτίσε από την αρχή.
1: Α, μπράβο.
0: Το χτίσε, το χτίσε.
1: Εμείς λοιπόν μπήκαμε ρε φίλε στην κρίση, υποτίθεται, και πήγαμε από ένα σημείο στον πάτο και αντί να χτίσουμε από την αρχή. Δηλαδή εντάξει, το ξεπεράσαμε, άντε πάλι από την αρχή.
0: Μόνο σεβασμό, ο Βασίλη Τεφέτησε.
2: Εγώ νομίζω πάντως ότι η πραγματική καταστροφή θα φανεί μόλις φύγει κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω
1: ότι
0: κακώς ασχολούμαστε, το μόνο είναι ότι είναι κάποιοι διαχειριστές.
2: Η πραγματική εικόνα δεν την έχουμε.
0: Είναι
2: και δεν τη φανταζόμαστε.
0: Είναι διαχειριστές κακής ποιότητας που κοιτάνε το ιδίο συμφέρον που λέμε. Και κακώς ασχολούμαστε μετά από ένα σημείο γιατί δεν αποφασίζουν κάτι για εμάς. Γιατί τσέπη του αποφασίζουν.
1: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή εντάξει, αφήστε και κάτι από την τσέπη σας να πέσει και στους άλλους.
0: Δεν
1: τι φάση.
0: Ότι θα πέφτε. Τι δηλαδή φάση. Κάποιος θα βρισκόταν.
1: Δηλαδή σταματήστε.
2: Τώρα βγαίνει με θράσκες και σου λένε ταμείο ανεργίας. Δύο μήνες.
1: Δύο μήνες. Το πετάμε έτσι στην αρχή, γίνεται το σουσουρό και μετά από 2-3 χρόνια θα στο φέρει.
0: Μα ποιος θα τη δράσει.
2: Που το πληρώνει ήδη εργαζόμενοι.
0: Ναι, ρε, βέβαια. Ακόμη και αντίδραση στον
1: κόσμο. Γιατί, ρε, φίλε, ο Κοσμάς ο Μαρινάκης, ο οποίος είναι οικονομολόγος άνθρωπος και εξηγεί ότι αυτό έχει να κάνει με την αγορά. Δηλαδή, βοηθάς και την αγορά δίνοντας στον άνεργο κάτι μέχρι να βρει δουλειά. Και όλος σου λέει, εντάξει, δύο μήνες δεν θα έχεις βρει δουλειά. Θα μείνει άνεργος το παλικάρι μας. Ποιος το πει, ποιος το πει. Όχι.
0: Αυτό το
1: πέρα, ο Μαρινάκης, ναι, ο Μαρινάκης.
0: Να το πεις γιατί είναι και πρώτος του Ολυμπιακού.
1: Όχι, δεν έχω θέματα, έχω συμπάθεια στον Κοσμά, ας πούμε, δεν είναι. Λοιπόν, αλλά ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει εργαστεί στη ζωή του. Έχει εργαστεί σκληρά, δηλαδή μπροστά σε έναν υπολογιστή τρόλαρε κόσμο, ας πούμε, στην ομάδα αλήθειας και στα Twitter.
0: Μια στούπουτα, εσύ μου το έστειλες, Ούρσο.
2: Το δικηγόρος με ητά. Το είχε γράψει.
0: Αυτό ήταν 19 χρονών, λέει, πέρασε στην νομική 18-19, είχε πλέον
1: πτυχίο
0: στη δικηγορία με δύο ητά. Και μετά βρήκε δουλειά στο δημόσιο 25 χρόνια.
1: Α, ναι, το είδα. Το είδα, το ανέβασα μου τζουρέκι.
0: Σήμερα έγινε μανούρα με το Φαραντούρι. Ναι. Γιατί είπε ότι χαρκετιζόταν με την Καριστιανού και λέει: χαρκετιζόταν ποιον έβλεπε μπροστά σου στην ουσία για να ανέβει. Και κόβει ο Πορτοσάλτε. Τη μέση.
1: Τον έβαλε ο Χάρης στη θέση του όμως μετά.
0: Έκοψαν στη μέση.
1: Τη δήλωση. Τον καυγά.
0: Και βάλανε μόνο την ατάκα του
1: Φαραντούρι.
0: Χεσμένο τον ένα και τον εκδημένο τον άλλο.
1: Όχι, αλλά ξέρουν πώς γίνεται.
0: Ναι, και κακό πεις αμέσως να πούνε.
1: Ξέρουν πώς γίνεται. Ευτυχώς είναι εκεί λίγο ο Χάρης και τους βάζει λίγο στη θέση του.
0: Ο οποίος δεν υποστηρίζει κάποιο κόμμα.
1: Αλλά
0: έχει αιμορροίδες εκεί.
1: Ο Φερ θα σου πω.
2: Πάντως, να πω.
1: Όχι, όχι, δεν κρατάει τίποτα.
2: Ότι αν είσαι στη Νέα Δημοκρατία μπορείς να κάνεις τα πάντα. 19 χρονών δικηγόρος, πολιτικός εξόρισης από 6 μηνών.
1: Ναι.
0: Και σούπερ μου μπορείς. Ναι.
1: Μπορείς να έχεις πτυχίο από κολέγιο που δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει ερώτηση του Κώστα.
2: Και αν το έχεις πάρει και Κυριακή.
1: Ναι.
0: Έχεις κάνει και συνέντευξη στους Triple Band. Έχει ερώτηση, εσείς ποια υπουργεία θα αναλαμβάνατε. Εγώ τίποτα. Δεν θα μπορούσα να αναλάβω. Δεν θα φτάνω μέχρι εκεί.
1: Το αγροτική ανάπτυξη δεν τρέπεσε λίγο. Δεν τρέπεσε λίγο.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Πώς δεν έχει νόημα, ρε φίλε. Δεν θα είχαμε γεμίσει τέτοια, πώς τα λένε, συσσωρευτές τα.
0: Κανένα νόημα, δηλαδή.
2: Δεν θα παίρνεις κανένα. Ή θα ήσουν απλά βουλευτής.
1: Δεν θα δίνεις εμβόλια στους ανθρώπους να σώσουν τα κοπάδια.
0: Το λέω να το καταγράψεις τώρα που κάνει και live στο YouTube. Ναι. Δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσεις πραγματικά σε αυτή τη χώρα να φτιάξεις ούτε ένα πόμολο. Χωρίς να πάρεις μίζα. Μεγάλη θα πάρεις. Να πεις εντάξει, θα φτιάξω το πόσο με το πόμολο. Δώσουμε 50 ευρώ, έχω ένα δικό μου με πόμολα.
1: Είναι βαθύ το χάρτης.
0: Όχι, είναι και τέτοιο. Αισθάνεσαι μετά, ρε παιδάκι μου, στην Ελλάδα, ο Αϊνστάιν, πραγματικά η θεωρία της σχετικότητας, θα πω, είναι σε φιλοσοφικό επίπεδο, βρίσκει 100% είναι όλα σχετικά, όπως η κίνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Βρίσκεται
1: ναι.
0: Τώρα, εμείς κινούμαστε, όχι. Σε σχέση όμως με τι, σε σχέση με τη γη, με τον ήλιο μαζί με τη γη, κινούμαστε όλα σχετικά, καταλαβαίνεις. Όταν πας λοιπόν σε έναν χώρο που από τους 50-49 είναι διεφθαρμένοι και εσύ είσαι και λες μετά από λίγο θα είσαι εσύ ο προβληματικός γιατί 49 είναι η πλειοψηφία. Αυτό ζούμε τώρα.
1: Ακριβώς. Είναι το τόσο βαθιά ριζωμένο αυτό το πράγμα.
0: Τελείωσε.
2: Μάσα το Κοντογιαννίδη που είχαμε φέρει.
0: Αντώνης Βλάχος, ναι.
2: Στην ορκομοσία του.
0: Ναι, και που έφυγε. Ο Κοντογιαννίδης, ας πούμε, τον είχε πιάσει. Ο Γεωργιάδης μας το είχε πει εδώ στην εκπομπή. Τον είχε πιάσει ο Γεωργιάδης και του λέει: με παιδάκι μου βγήκε αυτός με αυτούς που βγήκε και βλέπει ότι ο Καμένος, που Καμένος ήταν.
2: Το Καμένος
0: ήταν. Τελικά τον πούλησε ο Καμένος και είδε ότι ήταν ακροδεξιός ο Καμένος. Το καταλαβαίνει και τον έχει βγει τρέχοντας. Και πάει στην εκπομπή Τσελιστάι και βγαίνει και κάνει να παραιτηθεί. Και του λέει ο Αντώνης Γεωργιάδης, αγαμπανί, που με αφόντουσαν. Κάνει, ρε φίλε, είσαι τρελός. Άμα τη ορκομοσία λέει 7-800 λογαριασμούς. Εντάξει, αυτό είναι ολοκαίρι. Παίρνει 7-800
1: ξέρετε. Ναι, καμία αντίρρηση.
0: Ο ανώτατος μισθός δημοσίου.
1: Για έναν βουλευτή μικρού κόμματος, το 7-800 είναι ένα ποσό, αλλά έχει τρελό διάβασμα όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτός ότι πρέπει να, ξέρεις το Σύνταγμα. Τέλος πάντων.
0: Την
1: περιοχή του Συντάγματος.
0: Μετά
1: αρχίζουν οι επιτροπές. Διάβασμα επιτροπές. Οι οποίες εντάξει πληρώνονται εξτρά. Βέβαια εντάξει, εδώ είσαι ο Κοντζαμάνων υπουργός Υγείας και λες ρε φίλε δεν παίρνω μία. Μηδέν.
0: Δεν παίρνω μία.
1: Μηδέν.
0: Δεν έχω φράγκο.
1: Μηδέν. Και μετά ξέρω εγώ βλέπεις χτίζω νοσοκομεία, χτίζω αυτό. Και λες πόσα να έχεις πάρει από αυτά. Γιατί και κάθε φορά που έχουμε εκλογές, συνήθως το Σταρ βάζει το υπάρχει και φιλότιμο. Και λες ρε φίλε, δηλαδή σας το δείχνει κάθε φορά που βάζει. Εκεί, το ίδιο.
0: Εγώ λέω, Χριστό, έλα μέσα να κάνεις εσύ τρεις ερωτήσεις στον Παναγιώτη. Να πεις,
1: γιατί
0: να κάνεις και εκείνες ερωτήσεις.
2: Λοιπόν, μιας και λέμε για... δεν θέλει. Μιας και λέμε για εκλογές, λοιπόν.
0: Να πω κάτι, συγγνώμη, πριν το πεις. Λέει εδώ ο Κώστας Τρίμνο πάλι, Σέξπιρ για Υπουργείο Πολιτισμού. Άκου τώρα, ξεκινάει με μια πρόταση, το οποίο είναι εσφαλμένη μεν, αλλά είναι πρόταση. Θα έφτιαχνε την καριέρα σου. Αμέσως έρχεται το ελληνικό.
1: Ακολουθεί. Όλα κουφάλε. Ρε φίλε, για τα απλά, ας πούμε, τώρα που δεν χρειάζεται να υπάρχει το βαθύ κράτος στη μέση. Απαγορεύεις αυτή τη στιγμή στα παιδιά με την παρουσία γονέων τους να πάνε σε ένα χώρο διασκέδασης. Έτσι, να πάνε να παρακολουθήσουν μια συναυλία. Ό,τι τι.
0: Θα σου πω εδώ είναι διφορούμενο. Κανονικά θα μπορούσε να τους επιτρέπεις να έχεις υποδομή για τα αυτιά τους, αλλά αυτό που δεν μπορεί να γλιτώσει ένα κλειστό χώρο ποιο είναι. Ο μπάφος. Μπάφος, γιατί έχει χτίσει.
1: Απαγορεύεται το καπνίσμα, αδερφέ. Δεν ξέρω αν το έχουμε δει. Απαγορεύεται το καπνίσμα.
0: Εδώ είναι ένα ράπε, συγγνώμη, δύο γέροι που είχαν έρθει. Ήρθαν από τα ονοματά Τσάκλι. Το Θανάσιμο το είχε κανονίσει που είναι μέσα. Και τέλος πάντων έφερα και το γιο μου. Και πάρα τους παππούδες εκεί πέρα που κάνανε drill. Είναι οι παππούδες που έχουν play background drill, χαμό. Και είναι ο γιος μου, έχει κάτι φωσφοριζέ παπούτσια και έχει κάτσει κάτω στην πίχλα που έχουν γεθεί μπύρες, έχουν κάνει μετούς και κάνει break dance. Ο γιος μου χορεύει μόνο στο έτσι με τα φωτάκια και έρχεται τύπος απόλυτα κόκαλο και έχει μείνει έτσι. Του λέω φίλε τι έγινε. Φίλε τι είναι αυτό. Του λέω ο γιος μου. Πω. Και θα μιλάει και ο Τιτκόφ και χορεύει μαζί με το γιο μου. Φορούσαν ίδια ρούχα. Ήταν σαν νάνος ο γιος μου. Και λέει ο τύπος.
1: Μήνυμη.
0: Ωραία, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ που μέσα στη ζωή μου. Νόμιζα ότι βλέπω άνθρωπο ελικόπτερο να γυρνάει γύρω-γύρω στη λαβά. Καταλαβαίνετε. Ο γιος μου το έχει ζήσει αυτό, γιατί είναι γιος μου.
1: Το σκέφτηκε λοιπόν αυτό η Λίνα.
0: Αυτό λες. Όχι ότι σκέφτηκε. Υπάρχουν προβλήματα. Ας πούμε σε ανοιχτό χώρο, εγώ το χάρηκα το καλοκαίρι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ως πριν πάνω στους ώμους, ας πούμε, να βλέπουν μπίσκιτ, ήταν καταπληκτικό για το παιδί που έκλαιγε πριν από λίγο.
1: Εντάξει, η δικιά μου κοιμότητα στο ζάρ.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Να είναι αυτά τα όλα τα ακραία, τα δημοκρατικά. Απαγορεύεται. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Και εμένα και εσένα.
1: Φίλε, εγώ περίμενα το παιδί να πάει γυμνάσιο, να το πάρω σε ένα λάδι, να πάμε στο Κύταρο, ξέρω εγώ, να πάμε στο Ήλιον. Να σε δούμε, ξέρω εγώ. Σίγουρα. Γιατί δεν μπορεί να πάρω το παιδί, ρε φίλε, να πάμε.
0: Θα έπρεπε να μπορεί να πάει το παιδί πρώτα. Στην Αγγλία είχα πάει να δω του. Μάξι, είχαμε ονόμα. Του Dead South. Που είναι country. Και στο Dead South πήγαμε στο O2 Arena. Μπαίνουμε μέσα και λέω: πόρε φίλε, βρω μπροστά μου ένα πακιό. Θα πεθάνω στην πόχα, λέω. Μάρι. Θυμάμαι το, στον Καγκάρι να βλέπω από Parkway Drive και να αναπνέω τα μαλλιά του μπροστά. Είχανε, επειδή ήταν το μαγαζί καταρρεύσει, λέγανε air condition ή ήχο.
1: Ένα από τα δύο.
0: Οπότε βάλαν ήχο. Αλλά και πέθανα μέσα. Οπότε πάω λέω να πεθάνω. Καμία σύζυγη κλιματισμό τελικό και ο μπροστινό, τα παγκιά που ήταν εκεί, μύριζαν χερμπαλέσεν.
1: Λεβάντα.
0: Να του βλέπει να χτυπιούνται εκεί πέρα να κάνουν οι Άγγλοι με τα παγκιά και λέω φίλε, τον αγκαλιάζω. Δεν υπήρχε να πιει μπύρα στι πρωτάθλημα. Άμα ήθελε πήγαινε στο μπαρ και τσιγάρο
1: Skype. Από πότε παίζεις live στη ζωή σου?
0: 98. Δεν έχω δει ποτέ.
1: Ετών.
0: 17.
1: Σήμερα δεν μπορούσε να παίξει live 17.
0: Μπράβο. Αυτό λέει, μπράβο, αυτό είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό. Όλο λέμε για τα παιδιά που αυτό τα παίρνουμε. Τα παιδιά που παίζουν μουσική.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Που δεν έχει πρόβλημα. Κοίταξε όμως, τώρα έχει κάποιο νομοθέτη ο οποίο. Όπως και στο πανεπιστήμιο σου αυτό. Που η νομοθεσία πάνω στα πανεπιστήμια. Που δεν έχει
1: ιδέα
0: δημοσίου πανεπιστημίου.
1: Ιδέα, ρε φίλε. Ιδέα.
0: Ή έξω. Όταν έχει ένα νομοθέτη για πολιτισμό που δεν έχει υπάρξει τίποτα ενεργό πάνω σε αυτό, είτε ηθοποιό, είτε μουσικό, είτε οτιδήποτε. Αλλά πάμε λίγο πιο βαθιά. Ποιο ήταν στο δημοτικό ο πρόεδρο, α πούμε, τη τάξη? Ο πιο ξεφουσιασμένο μαθητή. Και έλεγε τα προβλήματα μαθητών, δεν ήταν μαθητή. Στο γυμνάσιο του Λίγκη το 15 μελέ ήταν από μούρε πάντα. Οι οποίοι δεν ήταν μαθητέ, κανένα το προβλήμα των μαθητών. Θέλανε το ταμείο ή την πενταήμερη.
1: Καλά, κλασικά.
0: Πάμε μετά στο πανεπιστήμιο. Αυτοί που λένε τα προβλήματα των μαθητών είναι κομματόσκυλα, τα οποία δεν είναι φοιτητέ. Δεν μπαίνουν μέσα. Είναι όλο έξω στα θέατρα και ξύνουν τα παπάρια του. Οπότε καταλαβαίνει, πάμε στη Βουλή. Έχει ανθρώπου που δεν έχουν δουλέψει ποτέ και λένε τα προβλήματα των εργαζομένων. Δεν μπαίνει και αντίστοιχα των καλλιτεχνών, οποιαδήποτε κλάδο. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι όλο το σύστημα από την αρχή
1: μέχρι το τέλο. Πάνω σε αυτό
0: που έχει ελεύθερο χρόνο περισσότερο, ο άεργο στι μεγάλε ηλικίε ή αυτό ο οποίο δεν έχει τσίπαρα, παιδάκι μου. Και πολύ χρόνο. Ξέρω πολλού να σου πω που βάλαν υποψηφιότητα. Χωρίς, με πολύ χρόνο να αξίζουν
2: τα χρήματα. Δεν χρειάζεται.
0: Εντάξει,
2: καταλάβαμε.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν γιατί η δομολογία επιταχύνει τη διαδικασία της κατανόησης, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λοιπόν κάνω τελευταίο στο μη ικανόν. Το μη ικανόν.
1: Το μη ικανόν.
0: Δεν θέλω να ξέρω τίποτα, είμαι τελευταίος. Μπορώ να είμαι τελευταίος. Αυτό το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι φτιάχνει, δεν είναι ότι γκρινιάζουν για ένα πολιτικό για κάτι. Τίποτα. Το μόνο που έχει να κάνει είναι αυτό που έλεγε παλιά αριστερά δίκτυα. Να. Ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να συνεννοηθεί, να κάνει. Στην ουσία, τη χαρά σου που είναι η μουσική, τη δουλειά σου. Α πούμε, εγώ το πρωί είμαι για ανθρώπου που κάνουν τη δουλειά του χαρά, ας πούμε, να βοηθήσουν τα σκυλιά, να πάμε να τα κάνουμε. Δηλαδή, στο πανεπιστήμιο με ανθρώπου που είναι το ίδιο, που θέλουν απλά να δώσουν θετικό πρόσημο. Και αυτού του άλλου του μαυροτρεπιώτε, άστου να κάνουν τη φάση του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Θα του δει μπροστά σου. Πώ του αποφεύγει, δημιουργώντα παράλληλο σήμα. Δεν γίνεται. Στην παραλληλία βρίσκει τη λύση σου. Δεν πρέπει να τέμνεσαι. Αν όμω τέμνεσαι, δεν θέλει ο κόλο. Όταν λοιπόν σου λένε στο στρατό, τώρα που πολλά παιδιά θα πάνε στρατό, ξέρεις κάτι, θα σε φτιάξω, θα σε φέρω.
2: Ακόμα και εκεί, ναι.
0: Και ακόμα και εκεί κυρίως. Ξέρεις ότι κάθε πολιτικός, εγώ όταν ήμουν στο στρατό, ο πατέρας μου για πρώτη φορά, που ο άνθρωπος ούτε με κόμμα δεν είχε μπλέξει. Ποτέ. Μου λέει, αγχώθηκε να έρθω, ας πούμε.
1: Κάπου κοντά.
2: Κάπου κοντά, ναι, ναι.
0: Κοντά, να πάω, ας πούμε, σε ένα νησί που είναι πιο. Στη Ρόδο, μην πάω στη Χίο, τέτοιο πράγμα. Mm-hmm. Και βρέθηκα με έναν σύμβουλο πολύ γνωστού. Που αλλάζει φανέλες πολιτικού.
1: Αχα, ναι, ναι.
0: Πολύ γνωστού. Μισητού, τώρα είναι δημοκρατία αυτός. Όπως όλο το Πασόκ.
1: Αλίμονο.
0: Ο Τσοβόλας, μην ξεχνάμε εδώ, είχε πει πότε κύριε Τσοβόλα φύγετε από το Πασόκ. Ξέρεις τι είπε. Όταν έγινε η Νέα Δημοκρατία.
1: Όταν έφυγε το Πασόκ το ίδιο.
0: Πραγματικά. Άκου πόσο μπροστά ήταν ο Τσοβόλας τέτοιες φορές τον. Όποιος θεός. Ο τύπος περιέγραψε τη Νέα Δημοκρατία του σήμερα. Που είναι όλο το Πασόκ του Σμίτη. Δηλαδή εκπληκτικό. Δηλαδή αυτό με το βγάλει απόσπασμα. Ο είναι ο Στράδαμος. Τελείως. Μαθηματικά. Φοβερός.
2: Τυχή.
0: Τέλος πάντων.
2: Ωραία. Λοιπόν. Κάτι είχα να πω εγώ.
1: Ναι.
0: Να πεις ρε επειδή θυμάσαι.
1: Τα άκουσες κιόλας.
2: Είδες. Λοιπόν, πάμε αφού πλησιάζουμε. Να πω κάτι τώρα. Αφού λοιπόν έχονται εκλογές. Πλησιάζουμε.
0: Εγώ μιλάω τους
2: πλησιάζουμε. Να πω εδώ κάτι που βγήκε τώρα. Λοιπόν, η Space Ελλάς.
0: Τι λες ρε φίλε.
1: Ναι ρε φίλε.
2: Η μοναδική μέτοχος της Singular Logic.
0: Αν νόμιζα ότι ήταν αστροναύτης.
2: Της εταιρείας που βγάζει τα αποτελέσματα των εκλογών. Έτσι. Αν το ψάξει τη διάβια λοιπόν, εμφανίζεται ως ανάδοχος συνολικά σε 1631 συμβάσεις και 737 απευθείας αναθέσεις. Μεταξύ αυτών λοιπόν πήρε και εκμετάλλευση την Ακρόπολη.
1: Α, είναι αυτοί που ναι, πήραν τα εισιτήρια τώρα.
2: Που θα, το... θα δίνουν μόνο 7.000 το μήνα στο κράτος και θα βγάζουν,
1: και θα
2: αυτοί...
1: βγάζουν τα κέρατά τους.
0: Το κυλικείο.
2: Όχι, ναι.
1: Το κυλικείο, τα εισιτήρια,
0: τα πάντα. Τις ελιές,
1: διαχείριση, τα πάντα.
0: Τις ελιές ποιος είσαι.
1: Τα δώσαμε και αυτά. Τι θα τα κάνουμε. Τα λέγω το τσιμάκο.
0: Τι βάζε μου τις ελιές στην Ακρόπολη.
1: Όχι, τι να τις κάνω.
0: Τι δηλαδή θα βγάζεις.
1: Άσε ρε τώρα.
0: Εγώ άμεσα
1: να... Λάδι Αθηνάς.
2: Τώρα εγώ, παιδιά, πάντως αυτά που ακούγονται έτσι, κάτι φήμες για νοθείες και τέτοια, εγώ τα πιστεύω.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν έχουμε στοιχεία, δεν έχει στοιχεία.
1: Ότι έχει βάλει χέρι το κράτος με το αστέρι, ας πούμε, στις τελευταίες εκλογές.
2: Επίσης και οι ξένοι τώρα σου ζουν στην ξενιτιά που θα ψηφίζουν για αυτήν την email. Έτσι. Και εκεί πιστεύω ότι θα είναι τα αποτελέσματα.
1: Του τα πήρε η Βόζεμπεργκ. Ποια τα έχει πάρει.
0: Τα φιλιά μου στο Γκάμπερ.
2: Ω, να το.
1: Γκράτσιε, μίλε, γκράτσιε.
0: Γιατί εδώ οι άνθρωποι μας ακούνε, οι 10. Είναι μιλημένη.
1: Δέκα παρακολουθούν. Thank you, ρε Κώστα.
2: Παιδιά, πείτε κι άλλα. Πείτε κι άλλα, παιδιά.
0: Έλα να γράψουμε μαζί.
2: Λοιπόν, κάτσε να μας πει ο Παναγιώτης ότι κλείνουμε σιγά-σιγά.
1: Τι να πω άλλο.
2: Αυτό που το κοιτάς είναι κολλημένο από
0: 10
1: ώρα. Και εγώ την πάτησα κάποια στιγμή και ήταν 12.
0: Θα
1: ελεχθεί. Τώρα, τώρα.
2: Θα ελεχθεί άμεσα.
1: Το ότι έχετε μπλε τέτοιο, ξέρεις, το παραβλέπω, έτσι.
0: Αυτό θα φέρω εδώ πέρα.
1: Νεοδημοκράτικα
0: στάντ.
2: Να μας πει ο Παναγιώτης τώρα, αν έχει κάτι, γιατί κάνεις και DJ set.
1: Ναι, κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα. Κάθε πρώτη Παρασκευή τις μουσικές των άλλων, φίλε, γιατί εμείς ανήκανε με τα όργανα. Δεν μας βγήκε ποτέ. Κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα.
2: Κάθε
1: πρώτη Παρασκευή του μήνα.
2: Okay.
1: Στον Παράγκα, στους Αγίους Αναργύρους, Κρυονερίου 13 και πλατεία Ριβελουχιώτη, όλος τυχαίος.
2: Η φωλιά του είναι κυριαπαιγνέα, καλό.
1: Ναι, έτσι. Του Κώστα του Γεροδήμου. Μπάσο. Και μια φορά το μήνα επανερχόμαστε στο Γαλατικό χωριό. Πέμπτη συνήθως είναι.
2: Ωραία.
1: Τώρα αυτό παίζει, δεν είναι σταθερό. Είναι Πέμπτη, κάποια Πέμπτη από τις υπόλοιπες τρεις που έρχονται στο μήνα.
0: Όπως λέμε η Βαβυλώνα.
1: Χαλκίδα.
0: Χαλκίδα.
1: Το μαγαζί σκοτώνει και τα παιδιά είναι πάρα πολύ.
0: Έχει πάρα πολύ καιρό εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Έγινε μια μικρή παύση τώρα το καλοκαίρι λόγω διάφορων προβλημάτων που προέκυψαν. Όχι ότι δεν θέλαμε και εμείς και εκείνοι. Αλλά ξεκινάμε τώρα 8 του μήνα. Κλείνουν και τα 14 τους χρόνια και κάνουν τις πανηγυρικές τους εκδηλώσεις. Αυτά.
2: Τέλεια.
1: Αυτά.
0: Παραγγέλνω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 11 Οκτωβρίου θα πούμε μαζί.
1: Θα τα πούμε Κυριακή.
0: Τέτοιο, θα πάω
1: 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα θα πάω έτσι, αλλά παίρνω πάντα καλό καφέ.
2: Παναγιώτη, οι εκπομπές ανεβαίνουν κάπου.
1: Οι εκπομπές ανεβαίνουν.
2: Τώρα βάμα κοιμάμαι, ρε παιδί
0: μου. Υπάρχει στο σπίτι μου.
1: Ναι, υπάρχει το.
2: Σάββατο κοιμάμαι τα πρωινά.
0: Ανεβαίνουν από το παράθυρο.
1: Υπάρχει το on demand του σταθμού.
2: Τελεία.
1: Ανεβαίνουν, αλλά ξέρεις, δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή μετά από 1-2 χρόνια εξαφανίζονται.
2: Όχι, δεν βλέπω τώρα.
1: Αυτοματικά. Αλλά ναι, αν θες να την ακούσεις, ας πούμε, μετά από 1-2 ώρες είναι πάνω.
2: Τέλεια.
0: Έπρεπε να πεις
1: στο www.sportpavlafm.gr στην ενότητα on demand.
2: Τέλεια. Γιατί θα κοιμάμαι, θα σας ακούσω μετά το μεσημεράκι.
1: Ναι.
0: Μη χάσεις. Μου ακούσε εδώ πέρα 500 ώρες.
1: Δεν τον έχει βαρεθεί. Δεν τον έχει
0: βαρεθεί.
2: Θα με πάρει τα πόδια να μου πει, με άκουσε.
1: Άκουσε. Τι είπα 9 και 20.
0: Θα σου κάνω. Να πούμε εδώ πέρα ότι 18 Δεκάτου θα έρθει και εσύ καλεσμένο.
1: Ναι.
0: Λέω πλάσ. Εντάξει, είμαι τόσο απαράδεκτο, δεν έχω κάνει την προπόληση κατά βάλει στο chat τόση ώρα. Αλλά εντάξει, γι' αυτό είναι το πεντιστήρε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, παιδιά, το λέγαμε πολύ καιρό να το κάνουμε. Άγγελε,
0: θέλω να πέρασε καλά.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, Άγγελε Γιάννη, που δεν ξέρω γιατί σε ευχαριστώ εγώ. Σε ευχαριστήσει.
1: Ένα και όλο.
0: Και να ευχαριστήσουμε όλοι μαζί τον Ρούσο Άλμπο που κάθεται εκεί πέρα.
2: Δεν φαίνεται σκοτάδι τώρα.
0: Μα τον βλέπω εγώ εδώ μεταξύ.
2: Τον δουν οι άλλοι.
0: Που κάθεται και επέτρεψε να γίνει αυτή η εκπομπή, γιατί αλλιώ δεν θα γινόταν.
2: Και να πούμε ότι δεν το είπαμε το μεταξύ. Τόσο ήταν πιλωτικό, ότι το βγάλαμε και στο YouTube Live αυτή την
0: εκπομπή. Ήταν YouTube Live, εγώ πιλωτικό.
2: Βέβαια το είπαμε στο τέλο.
1: Το είπαμε και στην αρχή, νομίζω. Το είπαμε και στην αρχή. Σε ποιο κανάλι δεν είπατε, βέβαια, αλλά άλλο και
0: θα είναι. Θα είναι Instagram Live και θα έχουμε στο Παναθήνα TV.
1: Ποιο?
0: 150.
2: Τι 150.
1: Live, παρακολουθούσανε.
0: Το βλέπα 150 άτομα. Στο κανάλι σου δεν έρχονσαν μέσα.
1: Και δεν το είχαμε πει.
0: Αυτός, δεν μπορεί να είναι.
2: Δεν το λέγαμε.
1: Τέλος πάντων.
2: Άρα δούλεψε. Άρα θα το κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Άρα
2: λοιπόν να πούμε, πες στον κόσμο, πες στους 10 που είναι μέσα, ότι από 8. Εδώ και πέρα, 8, από εδώ και πέρα λοιπόν θα βγαίνουμε και YouTube Live.
0: Από εδώ και πέρα YouTube Live με καλεσμένους τέτοιου βεληνικού.
1: Άμα πας με τέτοιου βεληνικές, άστο.
0: Και παρουσιαστές τέτοιου χαμηλού βεληνικού.
1: Αυτά. Το κανάλι δεν έχουμε πει.
0: Παναθήνια TV.
1: Θα αλλάξει, θα το κάνει Βούρκος TV.
2: Θα γίνει Βούρκος TV.
1: Αυτή τη στιγμή είναι παρά. Αυτή τη στιγμή. Ναι, το είπαμε πριν. Πριν έρθεις.
2: Αυτά είναι πριν έρθεις.
1: Πριν έρθεις.
0: Εντάξει, παιδιά, εγώ.
2: Και καλύτερο το Βούρκος TV.
1: Ναι. αν με ρωτάς.
2: Λοιπόν, και για κλείσιμο θέλω να σου πω κάτι πολύ καλό που έχουμε ζήσει εδώ σαν εκπομπή. Λοιπόν, είχαμε φέρει τον Παναγιώτη τον Αβαζάνη.
1: Okay.
2: Τρομερή εκπομπή, τριώρη κιόλας. Mm-hmm.
0: Μπλέξαμε όλα τα βέπη μαζί.
2: Μπλέξαμε όλα τα βέπη μαζί. Κάναμε και μια αναλυτική περιγραφή, το τι είπε, το τι είπε αυτό, να τα γράψουμε. Mm-hmm. Και ανεβαίνει στο επίσημο site του, τότε της Λαϊκής Ενότητας.
1: Uh-huh.
2: Κεντρικό θέμα. Και η αφίσα μας
1: βουτυγμένη στο βουρκό.
2: Και έλεγε ο, τίτλος, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης καλεσμένος στους βουτυγμένους
1: στο βουρκό.
2: Εντάξει, εγώ νιώσα πολύ καλή αυτή τη... Και είχαμε δει την πρώτη αφίσα την παλιά που ήταν σαν παλιά ελληνική ταινία, παιδί μου. Και νιώσα πολύ καλή.
0: Φίλοι κιόλα υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ που είχε έρθει εδώ πέρα και κάνει, ήταν καλεσμένη. Και την είχα ρωτήσει, ποιο πιστεύεις πριν δημιουργηθούν οι ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα ξέρω ότι έρχονται.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Χρόνια τότε, το 23. Και λέω, ποια πιστεύεις τα προβλήματα του πανεπιστημίου που όταν έρχονται ξένοι επισκέπτες νομίζουν ότι είναι σε βομβαρδισμένη περιοχή στα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι πραγματικά βομβαρδισμένα. Mm, mm. Πού να του πα το εστιατόριο, να του πα το κηλικείο που λέει απαγορεύεται το κάπνισμα και είναι ο άλλο με 7.
1: Τρία τσιγάρα.
0: Έξι τσιγάρα, έτσι, τέσσερα δάχτυλα. Οπότε λέω, ποια είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα με διδακτικό προσωπικό, με 1002, με διπλοπούκινγκ εξεταστικής, μπορεί να έχεις και τρία μαθήματα τέτοιο, δηλαδή πού να το σπά, να πας. Λέω, ποια είναι τα προβλήματα λοιπόν που, με τα εργαστήρια τα οποία δεν έχουν λεφτά για να κάνουν εργαστήρια, να εκπαιδευτούν τα παιδιά. Και λέει το θεϊκό, θα φτιάξω, θέλω να φτιάξω, το πρόβλημα το μεγάλο είναι η θέση parking αμέα. Πρέπει να φτιάξω και πραγματικά είχε δίκιο.
2: Το είχε πει αυτό.
0: Ναι, το έχει. Βάλανε παντού, ναι. Να το ξέρετε, θέσεις πάρκινγκ αναπήρων. Μπορεί και δύο-τρεις θέσεις σε σημείο το οποίο δεν υπάρχει νόημα. Δηλαδή δεν υπάρχει ανάπηση, είναι κενές θέσεις. Δεν έχουμε τέτοιο.
1: Θα σου πω ότι ήρθε σε πολύ καλό φίλο, του ήρθε επισκέψη από Αμερική. Βγαίνουν βόλτα λοιπόν Αθήνα, Σύνταγμα κτλ. Μία από τις παρατηρήσεις που έκανε ο τύπος είναι: εσείς είσαστε όλοι καλά. Δεν κυκλοφορεί άνθρωπος με αναπηρία. Πουθενά.
0: Πού να κυκλοφορεί.
1: Και πού να κυκλοφορεί. Ναι, στον δρόμο. Βλέπει ανθρώπου με.
0: Κυκλοφορεί, στον δρόμο.
1: Πουθενά.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν σε αυτήν
1: την περίπτωση. Μπράβο, μπράβο, είσαστε πολύ καλά οι Έλληνε. Τι είναι αυτό, Παναγιώτη. Δεν έχετε ανθρώπου με αναπηρίε, λέει. Πού να του δισκάει, αφού είναι μέσα στα σπίτια του.
2: Λοιπόν, Παναγιώτη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, παιδιά, εγώ ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα το ξανακάνουμε.
2: Σίγουρα.
0: Πάμε να φωνάξουμε τα πνεύματα.
1: Άντε.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Πάμε.
1: Ευχαριστούμε.
3: Στις βάσεις είμαι ο κέρδερος, rap center for ανέσπερος, ο ανέμελος και ανέφελος. Μου ευχήθηκαν το φέρετρο, θα

Έχω κόλλημα, με μπάτσους έχω πρόβλημα. Χριστός, μπουκάλι με νερό, κάνω εινόπνευμα. Είμαι σε κατάνοιξη, με σεξ πριν λάκνη μόνιμα. Ανάληψη και live και κόλλημα, στα αεροσόλυμα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Γεια σας, I'm Jack Savretti in Athens, where I'm going to be playing right here at the Liga Betis on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
3: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
2: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Βρικόλακες του Χένρι Κλίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Στα πλαίσια του καθημερινού ραντεβού που έχουμε, κάνω τη σημερινή εκπομπή, ευρισκόμενος στο μέρος το γνωστό για τους φίλους μου και βέβαια διαπιστώνοντας ότι ενώ όλοι ασχολούνται στο διαδίκτυο με τις θεωρίες συνωμοσίας χωρίς να τις ζουν, εάν βγείτε έξω θα τις ζήσετε, όχι σαν θεωρία, αλλά σαν πραγματικότητα. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η κηδεία του Μαζονάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, μέσα σε ένα υποκριτικό περιβάλλον από ανθρώπους που τους έχουμε συνηθίσει να σιωπούν σε όλα αυτά τα σκληρά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι και οι ιεράρχες, οι οποίοι ξαφνικά θυμήθηκαν ότι έπρεπε να πάνε να ιερουργήσουν σε ένα παιδί, έναν άνθρωπο, ο οποίος όμως, αν δεν ήταν γνωστός, θα τον είχαν γραμμένο εκεί που φαντάζεστε. Παρόντες όλοι οι υποκριτές, ρασοφόροι και μη, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε αυτό το οποίο είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος καθίσταται ο φωτεινός παντογνώστης, έτσι, και ξέρει και από ιατρική, και ο οποίος ομιλούσε για τους πρώην φίλους του, τους γιατρούς της ευζωίας, της μακροζωίας, της γαστρονομικής ιατρικής, η κυρία, πώς τη λένε, αυτή την καφαϊτζή, πώς τη λένε, η γυναίκα του, αυτού του πολιτικού κλόουν, που εμφανίζεται ως παθολόγος, στο Κολωνάκι. Όταν βλέπετε γιατρό στο Κολωνάκι και σας μιλάει για γαστρονομικές ιατρικές, για γκβαντικές ιατρικές, για διαστημικές, υπεριατρικές και τα λοιπά, αρχίστε να φαντάζεστε το τι πραγματικά συμβαίνει, όσοι έχετε μυαλό και όσοι έχετε και την ευφυΐα να ασχοληθείτε, γιατί σας καίει. Οι άλλοι δεν ασχολούνται. Ο Μακαρίτης, μέσα στην αγωνία που είχε για πάρα πολλά πράγματα και μέσα στην ευπιστία και την αγαθοσύνη που τον διέκρινε, βρέθηκε στα χέρια αυτών των σκιτζίδων. Θα μπορούσε να είναι στο διπλανό ιατρείο, έτσι. Το ένα είναι στην Καρνεάδου, το άλλο είναι στην Πλουτάρχου. Και μετά από αυτό εμφανίζονται ως αυτοφοράκηδες, όπως λέει και ο Τζαβάρας, αυτά τα επιφανή μέλη του χορευτικού συλλόγου Αθηνών, του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, που πολλοί από αυτούς έχουν να δουν ασθενείς, δεν ξέρω και εγώ από πότε, και που ήταν πρωτομάχη της διαφαινομένης απάτης με τα εμβόλια, όπως αυτή εμφανίζεται στα αμερικανικά δικαστήρια. Και όπως όσοι έχετε εμβολιαστεί, το βιώνετε στο πετσί σας. Φυσικά τελευταίως δεν εμφανίζεται ο κύριος Μπούρλας. Την κυρία Παγώνα έχω καιρό να την ακούσω, άλλη μεγάλη μορφή. Ο κύριος Πατούλης, θα συναντηθούμε στα δικαστήρια. Κύριε Πατούλη, το πηγαίνατε φυρί-φυρί, τώρα δεν θα το γλιτώσετε. Και εσύ, Φώτη, ό,τι παρενέργειες και να έχεις από τα εμβόλια, οι αστικές ευθύνες δεν παραγράφονται εκ του θανάτου. Εμείς ευχόμαστε να ζήσετε για να πληρώσετε. Όμως, στη χώρα της υπερβολικής εξαπάτησης και της απάτης των παπατζίδων, το παπατζιλίκι δεν συμβαίνει μόνο στην Αθήνα, συμβαίνει και οπουδήποτε αλλού. Η επαρχία μέσω της αυτοδιοίκησης έχει καταστεί έρμεο της μαφίας, μιας μαφίας των ραγιάδων που κοιτάνε να τα έχουν καλά με την κεντρική εξουσία και με όποιον εν τη αυτή περιπτώσει πληρώνει για να συνεχίσουν να εισπράττουν και να τρώνε
Και αυτό είναι και το προϊόν του δημοκρατικισμού. Ο δημοκρατικισμός καταστρέφει την φυσική ιεραρχία. Έτσι, στον Δήμο, ξέρω εγώ, Μακρινίτσα, δεν ξέρω, τυχαίος Δήμος, ο γλύφτης της περιπροκτικής περιοχής του τάδε βουλευτού προτείνεται για δήμαρχος και γίνεται δήμαρχος. Και μετά αρχίζουν τα ΕΣΠΑ, τα χρήματα, οι διορισμοί και έτσι έχετε τον πάτο, τον πάτον κάπου πρόεδρο. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους ιατρικούς συλλόγους και θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι στραφήκαν εναντίον μου είναι πάτοι.

ελπίδες, και μην μου πείτε ότι βρίζω, που λέει ο φίλος μου παρατηρητής διαφημίσεων, μου είπε, λέει, ο Ζώης, λέει, να μην βρίζει, εμείς είμαστε ανώμημα, αυτός είναι επώνυμος. Τι να μην βρίσω. Εδώ πέρα έχουν ανοίξει την τρυπίδα τους όλοι και χοροπηδάνε στα Gay Pride. Ψηφίζανε με πρώτο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με στόχευση την υιοθεσία παιδιών. Χοροπηδάνε, το παίζουν και πατριώτες, έτσι, δηλαδή, και θα πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Εμφανίζονται από το πουθενά, έτσι, κάτι βλαμμένα, ας πούμε. Είδα το παιδί εκεί κάτω στην Βλαμμένα. Είδα εκείνο το παιδί, ας πούμε, που κάνει τον λοχαγό, ας πούμε, βαρούσε προσοχές στον κούλι. Έτσι, και ποιος είναι ο ρόλος σας, όχι να αμυνθώ του εδάφους. Η αποστολή μας είναι να παρατηρούμε. Να παρατηρούμε και να ενημερώνουμε. Έτσι, να παρατηρούμε σε μια περιφέρεια και να ενημερώνουμε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία 30 χρόνια. Οι φρουροί των συνόρων, αντί να πυροβολούν στο ψαχνό αυτούς οι οποίοι πάνε να παραβιάσουν τα σύνορα, παρατηρούν και παίρνουν τηλέφωνο στο Υπουργείο, στο οποίο Υπουργείο βρίσκεται ο Κοπρίτης Υπουργός Υπηρεσίας, ο εκπρόσωπός του, και ο οποίος τους λέει, για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας, επειδή είμαστε Ευρωπαίοι, ρε παιδί μου, και επειδή οι Τούρκοι είναι φίλοι μας, μην πυροβολήσετε. Και του στέλνει ένα φορτίο με κρουασάν, και όταν αποβιβάζονται στη Ρο, στη Μεγίστη, στην δεν ξέρω και εγώ πού αλλού, υποδέχονται τους εισβολείς με τα κρουασάν. Έτσι. Την άλλη φορά να μην έχετε όπλα, να έχετε τεράστια κρουασάν, γαλλικές μπακέτες κτλ. Και να χαιρετάτε κατά αυτόν τον τρόπο, με το κρουασάν, τον κάθε πρωθυπουργό ο οποίος έρχεται. Να πω ότι ευρισκόμενος στα Γιάννενα, πάντα είχα πολύ κακή γνώμη για τους αστούς γιαννιώτες. Διότι δεν μπορούσα να καταλάβω, ρε παιδί μου, πώς αυτός ο Ιωάννης Κυλόσοφος στα 1600 τόσα, ενώ μπούκαρε μέσα στα Γιάννενα και σχεδόν τα κατέλαβε, στο τέλος τον πιάσανε και τον δάρανε κιόλας. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ενώ είχαν ξεκινήσει από τα γραμμενοχώρια, οι χωρικοί και τα λοιπά, και νικήσανε και. Λοιπόν, τον πιάσαν και τον γδάρανε. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πώς εδώ και τόσο πολύ πολλά χρόνια αυτά τα οποία μαθαίναμε από τον πατέρα μου. Αυτά τα οποία μαθαίναμε από τον πατέρα μου, ότι ο Αλή Πασάς είναι ένας τύραννος, ένα κάθαρμα, ένας βιαστής, ένας. Λοιπόν, και τώρα θα απαντήσω και σε έναν πρώην δικό μας, ο οποίος η πολύ αμαμία, να το πω έτσι, τον έχει βαρέσει το κεφάλι και η καρδιακή ανεπάρκεια, και θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί όλο αυτό το οποίο περιγράφω, το έχω περιγράψει ήδη το πρωί, εμφανιζόμενος στο Focus, ως πρόεδρος του κινήματος 21. Περιγράφω λοιπόν αυτό το οποίο διαπίστωσα στα Γιάννενα, η προσπάθεια αγιοποίησης του Αλή Πασά. Η προσπάθεια αγιοποίησης του Αλή Πασά και εξαφάνισης των εγκλημάτων του από ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζονται ως πατριώτες και οι οποίοι εμφανίζονται ως συλλέκτες, αλλά και από και η παραποίηση της ιστορίας με τη μετάφραση ύποπτων βιβλίων, υπόπτων συγγραφέων από, προσέξτε, από εκδοτικούς οίκους οι οποίοι χρησιμοποιούν εθνικά ονόματα. Αυτά είναι εκδόσεις Δωδώνη. Ο τίτλος είναι «Αλή Πασάς, το διαμάντι των Ιωαννίνων». Εμένα ο πατέρας μου έλεγε «Ο τύραννος των Ιωαννίνων», «Ο σφαγεύς των Ελλήνων». Και βέβαια σας καλώ να μπείτε στη βιογραφία του Κατσαντώνη και στη βιογραφία του Παπαθήμιου Βλαχάβα, τους οποίους τους έσπασε τα κόκαλα στον Πλάτανο, και για όλα

αυτά στο μουσείο και στα μουσεία προφανώς των Ιωαννίνων δεν αναφέρεται τίποτα, ενώ η εικόνα την οποία μας δείχνουν είναι το κάθαρμα αυτό ο Αλή Πασάς να ξεκουράζεται στα πόδια της κυραβασιλικής. Να πούμε ότι όταν η κυραβασιλική εχμαλωτίστηκε από τις συμμορίες του Αλή Πασά για να την βγάλουν στο κλαρί και επειδή ήταν πολύ όμορφη την στείλαν στο χαρέμι του Πασά, λοιπόν, ο πατέρας της, Εκάρη Μοναχός, άνοιξε έναν λάκο, ο Κονταξής έτσι λεγότανε, έπεσε μέσα στον λάκο και προσευχότανε να πεθάνει. Αυτό ήταν ο Αλή Πασάς. Στο μουσείο λοιπόν της Λίμνης των Ιωαννίνων μας τον εμφανίζουν ως έχτιζε χριστιανικές εκκλησίες. Χωρίς αυτόν δεν θα γινόταν η Επανάσταση και χωρίς τους Γενίτσαρους δεν θα γινόταν η Επανάσταση. Γιατί, γιατί στην ίδια περίοδο, αν δεν απατώμε, οι Γενίτσαροι είχαν ξεσηκωθεί εναντίον του Σουλτάνου. Να τους πάρουμε και αυτούς να πούμε ότι δική μας είναι. Έτσι. Λοιπόν, για να καταλάβετε πώς πάνε να σας δουλέψουν. Και αυτοί οι οποίοι το διαχειρίζονται όλο αυτό ήταν πρώτα ο Μακαρίτης, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων. Ναι, αυτός είναι ο Μωυσής Ελισάφ που έκανε και συνέδρια για τον Αλή Πασά. Ένα συνέδριο εδώ για τους Σουλιώτες δεν έχουν κάνει. Λοιπόν, κάναν για τον Αλή, για τον Αλή Πασά. Αποκρύπτουν παντελώς τα εγκλήματα του Αλή Πασά εναντίον των Ελλήνων. Οι Έλληνες χαράζανε τα πρόσωπα των όμορφων κοριτσιών τους, των θυγατέρων τους, έτσι ώστε να μην τα παίρνουν στα χαρέμια οι Αλβανοί. Ήτανε τόσο το μίσος των Αλβανών εναντίον των Ελλήνων, έτσι γιατί ο Αλή Πασάς θεωρούσε τον εαυτό του Αλβανό, λοιπόν, ώστε ο Παπαθήμιος Βλαχάβας συμμάχησε με τους Τούρκους για να χτυπήσει τους Αλβανούς. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Κωνσταντή Κολοκοτρώνη στα Τρίκορφα μετά τα Ορλοφικά, συμμάχησε με τους Τούρκους για να χτυπήσουν τους Αλβανούς. Για να σταματήσουν να λένε όλοι αυτοί οι αμόρφωτοι αυτά τα οποία λένε. Να ξέρουν ότι παρακολουθούνται πλέον, τους καταγράφουμε και δεν έχουν προστασία. Γιατί ο υπεύθυνος του μουσείου, όταν μίλησα μαζί του και του είπα τι είναι αυτά τα οποία γράφεται και τι είναι αυτά τα οποία προωθείτε, λοιπόν, μου είπε: Είμαι μουσείο, έχω προστασία. Από ποιον έχεις προστασία, ρε? Από ποιον έχεις προστασία? Ένας φούρναρης είναι, έτσι. Από ποιον έχεις προστασία και πώς έκανες περιουσία? Από την πολλή δουλειά. Δηλαδή, όλοι εμείς εδώ πέρα δεν δουλεύαμε. Δούλευες εσύ μόνο. Λοιπόν, δούλευες εσύ μόνο, έτσι. Λοιπόν, επειδή έχει προστασία, έλεγε, μου είπε στο τηλέφωνο, κάνω ό,τι θέλω, πουλάω ό,τι θέλω, γιατί είναι έμπορος. Εμπορεύεται την ιστορική μνήμη διαστρεβλώνοντάς την. Δεν λέμε ονόματα, αλλά ξέρουμε. Τώρα εμείς τους παρακολουθούμε. Ξέρουμε τι έχουν κάνει. Στη συγκέντρωση που θα κάνει το κίνημα 21 στα Γιάννενα μέσα στο Νοέμβριο, θα τα πούμε όλα για όλους αυτούς. Τώρα, να απαντήσω σε έναν ο οποίος τον είχα για έξυπνο, αλλά τελικά είναι θλιβερός, λοιπόν, ο οποίος βγήκε και είπε το εξής φοβερό. Λέει, ένας λέει αρχηγός μικρού κόμματος που βγαίνει σε ένα κανάλι που ελέγχεται από άλλο κόμμα, ωφελεί το μικρό του κόμμα. Εγώ όταν βγαίνω στα κανάλια, έτσι, σε οποιαδήποτε κανάλια και στο Focus, μιλάω προς όφελος της πατρίδος μου, όχι προς όφελος του κινήματος. Και όταν αυτά τα οποία λέω ενοχλούνε, τότε τους βλέπω πολλούς να βγαίνουν και να προσπαθούν να μετατρέψουν την προσπάθειά μας σε μικροκομματική. Σήμερα λοιπόν εγώ αυτά βγήκα και τα είπα στο Focus και κάποιος, δεν θα τον χαρακτηρίσω, κάποιος πολύ μικρός πλέον, πάρα πολύ μικρός, θλιβερός λοιπόν, βγήκε και είπε αυτό το φοβερό, έτσι, ότι τι δουλειά έχει ο αρχηγός ενός μικρού κόμματος, κινήματος, όταν εμφανίζεται ξανά και ξανά στην εκπομπή ενός δημοσιογράφου που είναι φερέφωνο άλλου κόμματος. Τι δουλειά έχει να διαφημίζει εκ των προτέρων τη συνέντευξή του και μάλιστα ζητάει και συνδρομές προκειμένου να κατέβει αυτόνομα, όπως λέει. Ναι, εμείς ζητάμε συνδρομές, Νούλη, γιατί εμείς, έτσι, έχουμε πάρει και τη σύμφωνη γνώμη των μελών του κόμματός μας και των οργάνων, λοιπόν,
που εσύ, έτσι, δεν ανήκει σε αυτό το κόμμα. Εντάξει, δεν τρέπεσε λίγο ο Νούλη. Ο Νούλης, λοιπόν, απεδείχθη ότι είναι πολύ μικρός. Πάρα πολύ μικρός. Όσες φορές τον είχα πάρει μαζί μου, το μόνο πράγμα το οποίο τον ενδιέφερε ήταν πώς θα βρει τις πρώην γκόμενές του, να το πω έτσι. Λοιπόν, και το πώς θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Πώς να το πούμε, τα αποθυμένα του. Ντροπή, Νούλη, σε αυτή την ηλικία να βγάζεις τέτοιο κόμπλεξ. Το αφήνουμε όμως αυτό. Ας το πάρει, ας πάει στο γιαραμπί, λοιπόν. Να το αφήσουμε, λοιπόν, αυτό. Να πούμε, λοιπόν, ότι η Ήπειρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από μία μελλοντική αλβανική διείσδυση. Αυτό το βλέπει κανείς όταν βλέπει χωριά να αγοράζονται από τραστ και κονσόρτσια αλλοδαπών, κυρίως Αλβανών, αλλά σε λίγο να είστε σίγουροι και Τούρκων και γιατί όχι και άλλων φυλών. Να πω ότι αυτός που έγραψε αυτό εδώ το βιβλίο, στο οποίο εμφανίζει την Ολυμπιάδα ως Αλβανίδα, λέει είναι από τα βουνά της Κυπεταρίας η Ολυμπιάς, λοιπόν, η μάνα του Αλέξανδρου και τους Αλβανούς ως συνεχιστές των ηρώων των ομηρικών επών, είναι κάποιος ο οποίος λέγεται William Plomar. Αν μπείτε στο διαδίκτυο και ψάξετε, ο ίδιος δηλώνει ότι ανήκει στην χαρούμενη πλευρά των σεξουαλικών διαστροφών, ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Έχει πεθάνει βέβαια τώρα, πέθανε νομίζω το 26, δεν είμαι σίγουρος. Και εντελώς τυχαία η μητέρα του είναι, καταλαβαίνετε τι, δεν χρειάζεται να το πούμε. Εντελώς τυχαία, σε κάθε όποια πέτρα και να σηκώσεις, όπου υπάρχει επιθετικότητα απέναντι στον ελληνισμό, υπάρχει και μία περίεργη σύνδεση, έτσι. Εξαιρώ τον Μαρδοχαίο, ο οποίος είναι διαπιστωμένα φιλέλληνας, για να μην πω και Έλληνας, ο οποίος καιρός είναι να σκέφτεται να βαφτιστεί κιόλας, έτσι. Δεν ξέρω, δεν μας ενοχλεί εμάς, αλλά το παλικάρι αυτό μιλάει σαν Έλληνας εθνικιστής, έτσι. Λοιπόν, θα τον βαφτίσουμε εμείς. Θυμάμαι τώρα την μία σειρά, όχι σειρά, μία ταινία, «Η γενναίοι του Μπράνκα Λεόνε», όπου έπαιζε πρωταγωνιστούς ο Βιτόριο Γκάσμαν, ο οποίος και αυτός ήταν εντελώς τυχαία από την... είχε αυτήν την καταγωγή που αποτελούσε εγγύηση για το ταλέντο του. Υπήρχε, λοιπόν, στην σειρά ένας Εβραίος καημένος, ας πούμε, ο οποίος τον κυνηγούσαν όλοι στη σειρά, στην ταινία, και ο οποίος κουβαλούσε ένα μπαούλο και όποτε συνέβαινε κάτι άνοιγε τον μπαούλο και κρυβότανε. Οπότε έπεσε σε κάποιους φανατικούς χριστιανούς και αποφασίσαν να τον βαφτίσουν. Αν θυμάμαι καλά, αυτό είναι μια ταινία, έτσι, κορυφαία του ιταλικού κινηματογράφου της μεσαιωνικής περίοδου, λοιπόν, και ο καημένος ο Εβραίος έτρεχε να σωθεί γιατί θέλανε να τον βαφτίσουν. Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι. Αστειευόμαστε. Λοιπόν, εντελώς τυχαία, λοιπόν, και ο Μωυσής δεν έκανε ούτε μία ένα συνέδριο για τους Σουλιώτες, δεν έκανε ένα συνέδριο για τον Παπαθήμιο Βλαχάβα, δεν έκανε ένα συνέδριο για τον Κατσαντώνη, έκανε ένα συνέδριο όμως για την προσφορά του Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς σε λίγο θα τον αγιοποιήσουν κιόλας στα Γιάννενα. Θα φροντίσουμε να μην γίνει. Να πούμε ότι το μουσείο αυτό ανήκει ως χώρος στη Μονή Παντελεήμονος και βρίσκεται κάτω από την εποπτεία, υποτίθεται, του Μητροπολίτη Ιωαννίνων. Δεν ξέρω, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων συμφωνεί σε κάτι τέτοιο. Βέβαια, οι Μητροπολίτες στα Ιωάννινα έχουν μια περίεργη, έτσι, σχέση με την Τουρκιά. Η Κυραφροσύνη ήταν ανιψιά του Μητροπολίτη και ήταν τσιριμπόμ τσιριμπίμ και αέριζε τα ραδίκια από πάνω αρχικώς, παρέα με τον Μουχτάρ. Έτσι, γιατί τις άρεσαν τα δώρα που τις έκανε ο Μουχτάρ, ο κερατάς που δεν έμαθε μάλλον ποτέ τι ακριβώς συνέβη, γιατί χάσαμε τα ίχνη του, ήταν στην Βενετία και έκανε εμπόριο και η Κυραφροσύνη εδώ κάλυπτε τις ανάγκες του κατακτητή. Προφανώς επειδή ο πατέρας του κατακτητή ήταν καλός άνθρωπος και φιλέλληνας. Λοιπόν, αυτά μας λένε, έτσι. Δεν λένε βέβαια ότι η κυρία Βασιλική και ο Θανάσης Βάγιας, που ήταν σωματοφύλακας του Αλή Πασά, τον κοροϊδέψανε προκειμένου να
στασιά εναντίον του Σουλτάνου και να δοθεί η ευκαιρία και ο χρόνος να γίνει επανάσταση. Ο Αλί Πασάς δεν το έκανε αυτό επειδή μας αγαπούσε, όμως αυτοί τον εμφανίζουν ως, ρε παιδί μου, παραπάνω από τον Κολοκοτρώνη, έτσι. Αυτό είναι το μουσείο, στο οποίο σας συμβουλεύω να μην χάσετε το χρόνο σας, να πάτε να το δείτε. Είναι η άποψή μου αυτή. Θα χάσετε και το χρόνο σας και τα λεφτά σας. Υπάρχουν αρκετά κορόιδα να πάνε να δώσουν 2,5 και 3 και 7 ευρώ. Αφήστε το να πάνε αυτοί, λοιπόν. Το αφήνω αυτό και θα πάμε στην... στην

0: Ναι. Λοιπόν, το αφήνω λοιπόν αυτό και θα πάμε στην φάση κατά την οποία βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έτσι, στην Ευρώπη λοιπόν έχουμε τις εκλογές στη Σουηδία. Θα σας παρουσιάσω, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί η δημοκρατία στην Ευρώπη, ο δημοκρατικισμός, θα σας παρουσιάσω ένα, ψάχνω να το βρω τώρα, εδώ είμαστε, ένα κομμάτι από το YouTube, όχι από το YouTube, από το Twitter. Εδώ λοιπόν βλέπουμε η μοίρα της Σουηδίας σε μία εικόνα. Απόψε ψήφισαν οι αλλοδαποί για το μέλλον μιας χώρας που δεν πληρώνουν φόρους. Το πρώτο λάθος της ανάρτησης είναι αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος που δεν είναι Έλληνας ή Σουηδός και τα λοιπά στην Ευρώπη πληρώνει ή δεν πληρώνει φόρους. Αλλά ζουν σε βάρος της και να μην ζούσαν σε βάρος της. Ψήφισαν υπέρ τους, όχι υπέρ της Σουηδίας. Και βλέπουμε, το βάζω να το δείτε, λοιπόν, το 1950 η Σουηδή ήταν το 97,1% της Σουηδίας. Το 2026 η Σουηδή είναι το 64,3% της Σουηδίας. Το 2026 υπάρχουν πάνω από 300 τζαμιά στη Σουηδία. Αυτό είναι ο προάγγελος του τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, βέβαια, όταν αντιστέκεσαι σε αυτό, σου επιτίθονται, σε βρίζουν, εμφανίζονται αυτοί ως καλοί άνθρωποι. Όμως το κάρμα υπάρχει. Και το κάρμα λοιπόν λέει το εξής. Θα σας το δείξω τώρα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, το κάρμα λοιπόν λέει ότι εάν είσαι δημοσιογράφος, προσέξτε, και κάνεις ανθεληνική προπαγάνδα ή ας πούμε φιλομεταναστευτική, ρε παιδί μου, γιατί είσαι καλός άνθρωπος, έτσι, είσαι από αυτό που λέμε, είναι καλός άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, θα το βάλω να το δείτε τώρα, γιατί φτιάξαμε ένα σορτάκι και αξίζει τον κόπο να το δείτε. Λοιπόν, αυτομάτως γράφεις άρθρα για την έμφυλη βία, λες, μιλάς για το πόσο ωραία μυρίζει το κείμενο στον Άγιο Παντελεήμονα και διάφορα τέτοια ωραία. Μετά από λίγο καιρό όμως ξαφνικά η μάνα σου βρίσκεται θύμα, θα το βάλω τώρα να το δείτε, γιατί πέφτει ξύλο και ναι, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Θα το βάλω τώρα να το δείτε. Έχει γίνει και μία επέμβαση από τους δικούς μου στο κομμάτι αυτό. Πέφτει ξύλο στη μάνα σου και τη στέλνουν στο νοσοκομείο την 80χρονη μάνα σου και αυτομάτως θυμάσαι να επιτεθείς στη δημοτική αρχή και να πεις ότι χωρίς να σκεφτείς τις δικές σου ευθύνες για αυτό το οποίο συμβαίνει. Και αυτό θα συμβεί σε όλους, αργά ή γρήγορα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι, εδώ είμαστε, ναι. Λοιπόν, και σας το διαβάζω. Άτιμο κάρμα. Λοιπόν, καταγγελία για άγριο ξυλοδαρμό σε 80χρονη κοντά στην πλατεία Βικτωρίας. Είναι εκεί που σκοτωνόμασταν τα προηγούμενα χρόνια για τις συμμορίες των αλλοφύλων και τον άναρχο κτλ. Λοιπόν, είναι η μητέρα της Χριστίνας Γαλανοπούλου, η οποία Χριστίνα Γαλανοπούλου σε προηγούμενες, θα το βάλουμε και αυτό να το δείτε, λοιπόν, στη δουλειά της, έτσι, σε προηγούμενες δηλαδή, σε άρθρα της, εδώ είμαστε, σε άρθρα της, λοιπόν, θα τους πάρει ο διάλογος σήμερα όλους, να το ξέρετε, δηλαδή θα την κάνω τη δρομοδουλειά, δεν γίνεται, γιατί το παραξηλώσανε, λοιπόν. Και θα μιλήσουμε και για την ΙΡΟ, η οποία η ΙΡΟ κάνει αναρτήσεις, θα σας πω τώρα, για να τελειώνει η υπόθεση, όχι τώρα, μισό λεπτό, να τελειώσουμε με το ένα παρατράγουδο, λοιπόν, της τύπησας αυτής, της φοβερής αυτής τύπησας. Λοιπόν, μισό λεπτό να το βρούμε, πού είναι ρε παιδιά, πού το έχουμε βάλει. Εν πάση περιπτώσει, έγραφε αρθράκια η φοβερή αυτή τύπησα, στα οποία μιλούσε για τους καημένους τους ξένους, οι οποίοι γεμίσαν με ωραίες μυρωδιές τις γειτονιές μας. Τώρα λοιπόν, εκτός από τις μυρωδιές, πέφτει και ξύλο, έτσι. Λοιπόν, θα το βάλουμε λοιπόν τώρα να το δείτε, για να το ευχαριστηθείτε. Όχι το ξύλο, να ευχαριστηθείτε την ανάρτηση που έκανε η εν λόγω κυρία, τότε το άρθρο της, και τώρα βγαίνει και παραπονιέται επειδή οι αλλοδαποί πλακώσαν στο ξύλο την 80χρονη μέρα της, η μάνα της, έτσι, η μητέρα της. Λοιπόν, και φυσικά το περιοδικό, ο οχετός στον οποίο έγραφε, είναι ο οχετός του Λίφο. Το Λίφο, εδώ έχω πει, είναι ένα πορνοπεριοδικό το οποίο προωθούσε στο παρελθόν και την πορνεία των εφήβων, γιατί το έκανε αυτό υπό το πρόσχημα της τέχνης. Έβγαζε μία, το μιλάμε τώρα για το 9, για το 8. Λοιπόν, και ήθελα από τότε να τους κυνηγήσω λίγο δικαστικά, αλλά είχαμε τη Χριστίνα Τζαμπάζη τη Μακαρίτσα, μου λέει δεν θα γίνει τίποτα, άστο, το αφήσαμε. Θα δούμε λοιπόν όμως τώρα, έτσι, τι έχει παιχτεί. Να σας δείξω τι έγραφε η ίδια κυρία, η οποία τώρα διαμαρτύρεται επειδή αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους τους υποστήριζε φερθήκανε με ιδιαίτερη τρυφερότητα, επειδή είχαν πολλά προβλήματα από το σπίτι τους και ήταν πληγωμένοι, λοιπόν, στη μητέρα της. Λοιπόν, να το βρω, να το βάλουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και τώρα θα γίνει το έλα να δεις. Θα το διαβάσουμε αυτό τώρα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, γράφει λοιπόν η κυρία Χριστίνα Γαλανοπούλου. Πίσω από την πλατεία Βικτόριας, στο δρόμο με τα σκοτωμένα περιστέρια. Μεταξύ μας ποτέ κανένας δήμαρχος και καμιά δημοτική αρχή δεν νοιάστηκε για το πώς και το γιατί μία από τις πιο όμορφες γειτονιές της Αθήνας κατέληξε σε αποθήκη ψυχών και νεκρόπολη καταστημάτων. Θα ακούσεις να λένε ότι φταίνει οι μετανάστες, όμως οι μετανάστες φεύγουν αχάραγα για τις δουλειές του ποδαριού και το βράδυ κάνουν λάτρα σε υπόγεια και ισόγεια, μοσχοβολάει ο τόπος κείμενο και κάρι σε κάποια σημεία κτλ. Που σε κάποιους πέφτει βαρύ, σε εμάς πέφτει βαρύ. Τώρα έπεσε βαρύ το χέρι του κάρμα πάνω τους και διαμαρτύρονται, έτσι. Εγώ εύχομαι η γυναίκα να είναι καλά, εύχομαι να μην της ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και εύχομαι βέβαια ο καθένας να υποστεί τις συνέπειες του πεπρωμένου το οποίο έχτισε. Διότι αυτό το πεπρωμένο όλοι αυτοί το χτίζουν μόνοι τους. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν στην πατρίδα μας. Τώρα, να πω ότι διάφορα παρατράγουδα. Είχαμε ένα παρατράγουδο κάτω στην Κρήτη, το οποίο το είχαμε και υποψήφιο. Γενικώς η Κρήτη, δύο γυναίκες είχαμε υποψήφιες, μας βγήκανε περίεργες. Ήταν η φάση που θέλαμε να έχουμε γυναίκες γιατί το απαιτεί ο νόμος. Και βρήκαμε αυτές. Η μία ήταν, είχε την εγγύηση του Πατατούλη. Έτσι. Ο οποίος αντί να είναι και ευγνώμων για τις συμβουλές που του έδωσα και ζει ακόμα, κρατάει μούτρα. Βέβαια το έχει συνηθίσει αυτό γιατί είχε περάσει από το ΕΠΑΜ, μετά έφυγε από το ΕΠΑΜ βρίζοντας. Είναι πολλά τα προβλήματα. Δεν θα τα λύσουμε όμως εμείς, δεν θα κάνουμε ψυχανάλυση. Όμως διάβασα τώρα μία ανάρτηση που έκανε αυτή η κυρία. Λοιπόν, ψάχνουν να βρουν όργανα στα κόμματα, έχουμε καταστατικό και δεν σας αφορά. Λοιπόν, βγάζουν λέει χρήμα για το κανάλι, λέει, θα σας δώσουμε αναφορά πώς μεταφράζεται σε χρήματα. Έχουμε τους λογιστές μας και οι λογιστές μας δίνουν την αναφορά τους στην εφορία. Σε εσάς όχι όμως. Για να καταλάβετε τι μίσος έχουν. Η κυρία αυτή λοιπόν πήγε στην... τώρα μας λένε πολιτικά μορφώματα. Είμαστε πολιτικό μόρφωμα, Νούλη, έτσι, εμείς. Όταν ερχόσουν και έκανες βόλτες μαζί μας, δεν ήμασταν πολιτικό μόρφωμα. Τώρα είμαστε πολιτικά μορφώματα. Έτσι, Νούλη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα και για τον Βελόπουλο. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Θα μιλήσουμε όμως για αυτούς οι οποίοι έχουν το κομμάτι της αυτοκαταστροφής και της προδοσίας στο αίμα τους, γιατί μεγαλώσανε και μυαλό δεν βάλανε. Λοιπόν, και η κυρία αυτή, λοιπόν, η κυρία αυτή, πήγε στο κόμμα της Καριστιανού και ήθελε, έτσι, ενώ ήταν στο κόμμα της Καριστιανού, να είναι και μαζί μας. Λοιπόν, και της είπα και εγώ ότι διαγράφεσαι. Και βέβαια μετά έφυγε και από το κόμμα της Καριστιανού. Έτσι, δηλαδή, έχει το ανικανοποίητο, δεν ξέρω γιατί. Τώρα να μιλήσω για αυτήν, δύσκολο. Λοιπόν, ίσως να μην αξίζει τον κόπο, ίσως να μην αξίζει τον κόπο. Η κακία τους έχει σχέση με το πώς πληρώνουν οι συνδρομές τα μέλη μας και οι φίλοι μας. Θέλουνε το κίνημα 21 να μην έχει τίποτα από ενίσχυση, τέτοια καθάρματα είναι. Θέλουνε να μην μπορούμε να κατέβουμε στις εκλογές, θέλουνε να μην έχουμε φωνή, θέλουνε να μην έχουμε κόσμο, επειδή οι ίδιοι έχουν το ψυχολογικό τους πρόβλημα. Και καλά, ο ένας λόγω της κατάστασης υγείας, η σχιζοφρένεια δικαιολογείται. Οι άλλοι, πονάτε, έτσι. Θα πονέσετε κι άλλο τώρα. Θα σας βοηθήσουμε να πονέσετε κι άλλο. Η Βουρδού, δεν θα πούμε όνομα, λοιπόν την αφήνουμε. Η τύπισσα λοιπόν αυτή μιλάει για αρχηγίσκο. Όταν ήσουν όμως και ήσουν υποψήφια σε εμάς, δεν ήμασταν αρχηγίσκοι, έτσι. Λοιπόν, και περίμενε να γυρνάει στα κόμματα τα υπόλοιπα και να, εμείς να την κρατάμε στο κίνημα 21. Όχι, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Αυτό θα πληρωθεί. Έβαλε, λέει, μια καρδούλα σε ανάρτηση φίλου, ενώ είχε πάει στο κόμμα της Καριστιανού. Και δεν ξέρουμε, λέει, ούτε να τη διαγράψουμε. Θα σε διαγράψουμε, μην ανησυχείς. Μας την έχω, λέει, στημένη. Του την έχω στημένη μόλις κάνει βήμα ως απονενοημένο διάβημα. Για έλα λοιπόν, κυρία, να μου πεις τι έχει στημένη, και λέει θα τον ρεζιλέψω επωνύμως. Η ίδια είναι ένα ρεζίλι από μόνη της για αυτό το οποίο έκανε. Την ρεζίλεψε η μεγαλύτερη παπάτζα που κυκλοφορεί πολιτική, η Καριστιανού. Την ρεζίλεψε ακόμα και η Καριστιανού. Σταματάω εδώ, δεν θα πω τίποτε άλλο, γιατί δεν θα μπορούν και να κοιμηθούν το βράδυ, είναι μεγάλοι άνθρωποι και θα έχουν πρόβλημα. Τώρα, μου ζητάτε να σχολιάσουμε για τον Βελόπουλο. Έχετε την μανία σας εναντίον του Βελόπουλου. Καλά κάνετε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω να κάνω πόλεμο. Και ο πόλεμός μου δεν είναι ο Βελόπουλος. Ο πόλεμός μου είναι ο Μητσοτάκης. Ο πόλεμός μου δεν είναι τι είπε τότε ο Βελόπουλος και τι έκανε τώρα και αν πήγε στην τουαλέτα και αν τα έχω πει τότε αυτά όπως έπρεπε, όπως και τα έχουμε πει και για τον Κασιδιάρη, τα έχουμε πει για την Καριστιανού και. Αυτό είναι η μικροπολιτική. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για την πατρίδα μας. Θεωρώ ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε σαν κίνημα 21. Αυτοί οι οποίοι μας επιτίθονται είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι είμαστε αρκούντος επικίνδυνοι για αυτά και για αυτούς οι οποίοι τους στηρίζουν. Και φτάσανε στο σημείο να μας λένε τι σε ένα φτωχό κίνημα, το αν παίρνουμε συνδρομή. Δεν ντρέπεστε λίγο, ξεφτυλισμένοι. Τέτοιοι ήσασταν. Τέτοιοι είστε και τέτοιοι θα είστε. Μέχρι να πεθάνετε θα τρώγεστε με τα ρούχα σας. Και θα βλέπετε όλα αυτά τα κόμματα να κυκλοφορούν. Θα βλέπετε τους Πακιστανούς κάτω από το σπίτι σας. Θα βλέπετε τις κόρες σας να κινδυνεύουν. Θα ψάχνετε να βρείτε στον ήλιο μοίρα. Θα σας τρώει το μαράζι και η απιστία και το μίσος. Λοιπόν, και θα στρέφεστε εναντίον όλων αυτών οι οποίοι ήταν φίλοι σας και τους κάνατε εχθρούς σας. Να σταματήσω εδώ, να πω ότι ετοιμαζόμαστε για την Θεσσαλονίκη, θα σας βάλω να δείτε την πρώτη μπροσούρα την οποία έχουμε φτιάξει. Μισό λεπτό, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τι φτιάξανε οι οι συναγωνιστές, δεν τους έχω δει να ψάχνουν να βρουν τι γίνεται με τα χρήματα τα οποία παίρνει το ΚΚΕ, με τα χρήματα τα οποία παίρνει ο Ηλίας. Ψάχνουν να βρούνε, έτσι, γιατί το κίνημα 21 έχει φίλους και γιατί το ενισχύουν. Ε? Λοιπόν, σας το βάζω να δείτε, να δείτε την πρώτη μπροσούρα για τις 11 Οκτωβρίου του 2026, η οποία είναι η συγκέντρωση την οποία θα κάνουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Στο ξενοδοχείο Βασίλισσα Όλγα, στο οποίο είχαμε μείνει μαζί με αυτόν τον τύπο, ο οποίος τώρα θυμήθηκε ότι είμαστε αρχηγείς, έτσι, νουλή. Ε? Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την μπροσούρα, θα αλλάξει, θα έχουμε ακόμα καλύτερη μπροσούρα. Είναι στις 11 προ μεσημβρίας, 11 το πρωί, την Κυριακή, στις 11 Οκτωβρίου του 2026. Στο ξενοδοχείο Βασίλισσα Όλγα. Ένα είναι το Βασίλισσα Όλγα. Θα μιλήσουμε με τους φίλους μας. Περιμένουμε να έρθουν οι φίλοι μας από όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Θα κάνουμε συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις. Η επόμενη πόλη στην οποία θα κάνουμε συγκέντρωση είναι η Λάρισα. Ήδη μιλάω με τους φίλους μας για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Να βρούμε δηλαδή την αίθουσα, να δημιουργήσουμε τις προσκλήσεις. Υπάρχει μια ιδέα να στείλουμε σε κάποιους προσκλήσεις. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εύκολο, επειδή είμαι αποκλεισμένος στην περιοχή της καταγωγής μου λόγω του οικογενειακού προβλήματος που έχω. Πρέπει να κάνω κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Ωστόσο, η μπροσούρα νομίζω ότι τα λέει όλα. Είναι μια καλή μπροσούρα, από ό,τι έχω αντιληφθεί. Μου άρεσε και εμένα. Τη φτιάξανε τα όργανα του κόμματος. Έτσι, τα όργανα του κόμματος. Φανταστείτε τώρα να είχαμε εμείς αυτούς τους τύπους ως όργανα του κόμματος. Θα τρωγόντουσαν με τα ρούχα τους, θα τρώγανε εμένα, θα τρώγανε τις καρέκλες, θα τρώγανε τα πατώματα και στο τέλος θα φεύγανε να πάνε σε ένα άλλο κόμμα για να ψάξουν και εκεί να βρουν όργανα. Δεν λειτουργούμε έτσι. Τι να σας κάνουμε. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Αυτή είναι η συγκέντρωση που θέλουμε να κάνουμε. Μπείτε στο κίνημα21.com για να ενισχύσετε το κόμμα και κάντε συνδρομή στο συνδρομητικό κανάλι, όπου εξαιτίας του συνδρομητικού κανάλιου και των συνδρομών στο κίνημα θα μπορέσουμε να κατέβουμε σε εκλογές. Αυτός είναι και ο λόγος που βγαίνουμε και στα διάφορα κανάλια. Διαφημίζουμε τον εαυτό μας. Διαφημίζουμε τον εαυτό μας και διαφημίζουμε τις δράσεις και τις ενέργειες που κάνουμε, τις οποίες αυτοί οι οποίοι φωνάζουν και χτυπιούνται έξω από το κόμμα πλέον, έξω από το κίνημα, δεν κάναν, δεν θα κάνουν και ούτε θα διανοηθούν, ούτε να σκεφτούν καν. Τώρα τι να πω, η μισή Ελλάδα είναι έτσι, τρώγονται όλοι με τα ρούχα τους. Δεν πειράζει όμως, ο βίος είναι βραχής. Τα προβλήματά τους είναι μεγάλα. Τους εύχομαι καλά ξεμπερδέματα, γιατί η κακία θα τους φάει. Και όσο θα τους τρώει η κακία, το κίνημα 21 θα είναι εδώ και περιμένω από την κυρία αυτή να βγει και να με, πώς το είπε, να με ρεζιλέψει επωνύμως, μόλις κάνει το βήμα. Έλα να δούμε λοιπόν. Έλα να δούμε. Λοιπόν, είναι διαγεγραμμένη ήδη, να το ξέρει αυτό. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι σε καμία σελίδα και να νομίζει ότι αυτό σημαίνει ότι είναι σε κόμμα. Λοιπόν, είναι διαγεγραμμένη ήδη από το κίνημα 21. Και την περιμένω να κάνει το βήμα. Περάσουν πάρα πολύ ωραία. Να βρει καλό δικηγόρο μόνο και να ρωτήσει την άλλη, την οποία της έχω χαρίσει τα χρήματα από τις αγωγές, στο Ηράκλειο, λοιπόν την άλλη περιπτωσάρα, η οποία κυκλοφορούσε. Και η οποία τώρα ασχολείται με άλλα πράγματα, δεν ξέρω, δερμογραφισμούς, της μιλάει ο Θεός και τα λοιπά, δεν ξέρω τι κάνει. Την βλέπω και αυτή να της μιλάει ο Θεός. Λοιπόν, σταματάω εδώ, καλή συνέχεια σε όλους, μην τους φοβάστε. εμείς δεν τους φοβόμαστε, θα τους κουντράρουμε, όποιοι και αν είναι αυτοί, δεξιοί, αριστεροί, εμείς αποφασίζουμε τι θα κάνουμε, με ποιους θα μαλώσουμε. Δεν αποφασίζει ούτε ο Νούλης, ούτε ο Τούλης, ούτε ο Κοντορεβιθούλης, ούτε ο Ποταπομικρούλης, ούτε η Μαργαρό, ούτε ο οποιοσδήποτε περαστικός που δεν έχει να κάνει στη ζωή του κάτι και θέλει να μπει, ας πούμε, κάπου για να κάνει τζερτζελέ. Αυτά να τα ξεχάσετε. Σταματάω εδώ. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή δύναμη και ο Θεός βοηθός. Γεια σας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Οι Γκάτσο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτσο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
3: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
3: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
2: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
3: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.

0: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
3: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
2: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
3: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
2: Χωρίς λίστα αναμονής.
3: Χωρίς υποκατάστατα.
2: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-540-353.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
6: Λοιπόν, χαίρετε. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή που έχουμε σήμερα μαζί μας τον καθηγητή Κοντογιώργη να μας πει ή να μας φωτίσει καλύτερα για το θέμα οικονομικά συστήματα και ελευθερία. Η ελευθερία είναι μείζον κριτήριο για να διακρίνει κανείς πολλά πράγματα. Εδώ σήμερα θα επικεντρωθούμε στα οικονομικά συστήματα, τα οποία προφανώς καταλαβαίνετε ότι είναι υποσύνολο των πολιτικών. Πριν ξεκινήσουμε όμως, παρακαλώ τον Κοσμήτωρα της Σχολής, τον καθηγητή τον Γιώργο τον Πιεράκο, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την όλη υποστήριξη στην οργάνωση, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό.
7: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σε όλους. Να σας υποδεχτούμε σε μια ιδιαίτερη ημερίδα σήμερα, η οποία έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι στηρίζεται πρώτα απ' όλα στην ικανότητα του τμήματος χρηματοοικονομικών και λογιστικής να είναι εξωστρεφές, να αναπτύσσει συνέργειες και να διερευνά, έτσι στο πλέμμα της ελεύθερης σκέψης, να διερευνά δρόμους οι οποίοι συνδυάζονται με τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η έννοια της ελευθερίας, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος καθηγητής, της ελευθερίας της σκέψης και της ελευθερίας στην οποία στηρίζεται η οικονομική θεώρηση των δεδομένων και η ελευθερία στην οποία στηρίζεται η σύγχρονη κοινωνία. Άρα η ελευθερία της επιλογής, η ελευθερία των καταναλωτών, και είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα μελετήσουμε, μια κατάσταση, ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο το οποίο θα μελετήσουμε και σήμερα. Το δεύτερο είναι η διατομεακότητα, η διεπιστημονική προσέγγιση των πραγμάτων. Η σχολή μας έχει το προνόμιο να συνδυάζει επιστήμες, να συνδυάζει τη διοίκηση, την οικονομία, τις κοινωνικές επιστήμες. Και εδώ έχουμε την μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον καθηγητή Κοντογιώργη, ο οποίος στο πνεύμα αυτό της ανάπτυξης της διατομεακής και διεπιστημονικής προσέγγισης θα κάνει τη σημερινή ανάλυση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής, βαθύς στοχαστής των δομών, των κοινωνικών δομών, των πολιτιακών δομών, των πολιτισμικών δομών. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας, να μας κάνει όλη αυτή την ανάλυση. Και το τρίτο και το κυριότερο αφορά την ηθική. Και στέκομαι στην ηθική, στην έννοια της ηθικής με την αριστοτελική προσέγγιση, δηλαδή της ωφέλειας την οποία αναπτύσσουμε ως σχολή, δηλαδή της ικανότητας που έχει ένας επιστήμονας να μην στέκεται μόνο σε χαρακτήρες, δηλαδή μόνο σε δείκτες, αλλά να βλέπει πίσω από τους δείχτες και να βλέπει πόσο αυτό, οι επιλογές αυτές, οι επιλογές της ελευθερίας, οι επιλογές της πολιτικής μπορούν να διαμορφώσουν ένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο θα βοηθήσει έτσι και θα αναπτύσσει την ικανότητα μιας κοινωνίας να βοηθάει τον συνάνθρωπο και να αναπτύσσει την κοινωνική ευημερία. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τις πρόχειρες σκέψεις, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τον καθηγητή για τη σημερινή του παρουσία, να ευχαριστήσω εσάς για τη σημερινή παρουσία και να ευχηθώ να έχουμε μια έτσι πολύ επικοδομητική στο τέλος αντίληψη των πραγμάτων. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για την σημερινή ημερίδα.
6: Ευχαριστούμε κύριε Κοσμήτωρα. Κυρία Πρόεδρος του Τμήματος, καθηγήτρια Χίζ, έναν χαιρετισμό. Και πρόεδρος του Μεταπτυχιακού Δημόσια Οικονομική και Πολιτική, που στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια.
8: Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φοιτήτρες, αγαπητοί φοιτητές, αξιότιμε κύριε Κοσμήτωρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω θερμά στη σημερινή εκδήλωση με θέμα οικονομικά συστήματα και ελευθερία. Το Πανεπιστήμιο είναι και πρέπει να παραμένει ένας ζωντανός χώρος ανταλλαγής ιδεών και δημιουργικού διαλόγου. Εκδηλώσεις όπως η σημερινή πάντα αποτελούν αφορμή για να μάθουμε κάτι καινούριο, να συζητήσουμε και παράλληλα είναι μια ευκαιρία να στοχαστούμε συλλογικά πάνω σε ζητήματα τα οποία απασχολούν τη σύγχρονη επιστήμη και τη σύγχρονη κοινωνία. Είναι τιμή που φιλοξενούμε σήμερα τον ομότιμο καθηγητή κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, έναν διανοητή με μακρά πορεία, έναν διανοητή ο οποίος έχει συμβάλει ουσιαστικά και σημαντικά στο δημόσιο λόγο. Εύχομαι η σημερινή συνάντηση λοιπόν να αποτελέσει για όλους μας τροφή για σκέψη και παράλληλα να αποτελέσει αφορμή για ανοιχτό και ουσιαστικό προβληματισμό. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ και εύχομαι καλές εργασίες στη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Okay.
8: Άλλαξε.
6: Α, τα βρούμε.
9: Δεν πειράζει.
6: Λοιπόν, η δομή της ημερίδας μετά τους χαιρετισμούς είναι εισάγω, προλογίζω λίγο τον καθηγητή και μετά εισάγω κάποιες στοιχειώδεις έννοιες τηλεγραφικά οικονομικών συστημάτων και επ' αυτών παίρνει τη σκυτάλη ο καθηγητής και κάνει την εισήγηση. Το σημαντικότερο ίσως από όλα αυτά είναι στο τέλος ότι θέλω να γίνει συζήτηση. Θέλουμε να γίνει συζήτηση. Εξαλλού γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, αυτό είναι το Πανεπιστήμιο, να υπάρχει δυνατότητα συζήτησης. Λοιπόν, τον καθηγητή Κοντογιώργη που είναι ιδιαίτερη τιμή μας βέβαια, επαναλαμβάνω, και εύχομαι αυτή η εκδήλωση να είναι αφορμή να φτιάξουμε κύκλο συζητήσεων πάνω στα θέματα με το κριτήριο, με επίκεντρο την ελευθερία. Το γνωρίζετε. Δεν θα πω μόνο ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα και διεθνώς. Και έχει πάρα πολλούς φίλους διεθνώς. Δεν είναι απλά ότι έχει δουλέψει και έχει εργαστεί, έχει διδάξει χρόνια σε πανεπιστήμια. Έχει 47 πλέον βιβλία και πολλές εκατοντάδες δημοσιεύσεις σε περιοδικά. Το σημαντικό είναι ότι με άξονα σκέψεις τον ελληνικό κόσμο, το ελληνικό κόσμο σύστημα, όπως θα μας εξηγεί, θα μας πει κάποια πράγματα φαντάζομαι σήμερα, έχει εισηγηθεί διεθνώς την κοσμοσυστημική γνωσιολογία, καινούρια επιστήμη. Για να δεις την πλατιά εικόνα, τη μεγάλη εικόνα που λέμε εμείς οικονομολόγοι, των πραγμάτων, δεν μπορεί να τα δεις ούτε τοπικά μέσα στα πλαίσια μιας επιστήμης, ούτε μόνο στο παρόν που κάνουμε συνήθως την ανάλυση στις σύγχρονες επιστήμες. Χρειάζεται ιστορία πρώτα απ' όλα, να πας από το παρελθόν να δεις πώς διαμορφώθηκαν οι συνθήκες και πώς οι τοπικές κοινωνίες έφτιαξαν αυτό που λέμε πολιτισμούς, ιεράρχησαν τις ανάγκες τους. Έτσι, οι πολιτισμοί διακρίνονται, έχουμε πει επανειλημμένως, από την διαφορετική ιεράρχηση αναγκών. Επιπλέον είναι σημαντικό και το διεπιστημονικό των αναλύσεων, το οποίο μας ξεφεύγει. Πώς είναι δυνατόν ένας οικονομολόγος σαν και εμένα να βλέπει την κατάσταση των οικονομικών και να σκέφτεται μόνο οικονομικά? Σήμερα τα πράγματα είμαστε σε μια περίοδο που είναι έντονα, πολύ έντονα και πολύ γρήγορα αλλάζουν. Η νέα τάξη πραγμάτων, όπως πάει να διαμορφωθεί έξω από το υφιστάμενο διεθνές δίκαιο, γιατί γίνονται ενέργειες οι οποίες αλλάζουν τελείως ριζικά το διεθνές δίκαιο, απαιτούν οπωσδήποτε εδραία γνωσιολογία για την αντίληψη των πραγμάτων και να δούμε προς τα που πάνε τα πράγματα και πώς εμείς μπορούμε να παρεύουμε στο τέλος. Γιατί σαν επιστήμονας δεν με ενδιαφέρει μόνο να, πώς το λένε, να χαρτογραφήσω την κατάσταση. Με ενδιαφέρει να προτείνω και μέτρα να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρώπων, το βιωτικό τους επίπεδο και όχι μόνο αυτό. Έτσι, είναι οι ποιότητες που μας ενδιαφέρουν στους πολιτισμούς. Οι ποιότητες. Εμείς σαν οικονομολόγοι, το κακό είναι ότι παρά το γεγονός ότι η επιστήμη μας είναι οντολογική μέσα στις κοινωνικές, δηλαδή ασχολούμαστε με το τι είναι το είναι, το υποκείμενο, ο καταναλωτής, ο παραγωγός κτλ., δεν ασχολούμαστε καθόλου, λες και δεν υπάρχει η οντολογία. Και μιλάμε μόνο για τις χρηστικές ανάγκες των ανθρώπων. Δυστυχώς, μας αρέσει, δεν μας αρέσει και μας το δείχνουν ιδιαίτερα τα τελευταία γεγονότα. Όταν λέω τελευταία γεγονότα, εννοώ, ας πούμε, τουλάχιστον από τη μεγάλη κρίση του 8 και μετά. Έτσι, ότι οι άνθρωποι έχουν και άλλες ανάγκες. Και άλλες ανάγκες, σοβαρές. Μία από αυτές είναι η αλήθεια, που έλεγαν στον ελληνικό πολιτισμό. Αλήθη. Τα λέω στους φοιτητές, μπορεί να τα θυμούνται μερικοί. Αυτό που δεν κρύβεται από το φως. Έτσι, αυτό που μένει, αυτό που δεν πεθαίνει. Και που κάποτε, ας πούμε, το είχαν προ Χριστού σαν να μιμηθούν τον τρόπο της του παντός διοικήσεως και μετά Χριστόν το έχουν σαν αγαπητική ελευθερία. Λοιπόν, αυτός είναι ένας ελληνικός πολιτισμός. Δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερος από κάποιον άλλον. Δεν διεκδικεί ποτέ μια πίστη, ένας πολιτισμός, μια ακόμα και θρησκεία, ό,τι θέλετε. Μια ιδεολογία. Όταν αξιώνει αντικειμενική ορθότητα, το βέβαιο είναι ότι συνιστά απανθρωπία και, πώς να το πει κανείς, παντοειδή τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι αυτό. Όχι ότι όλα είναι σχετικά, βέβαια, στο τέλος. Δεν θα πει κανείς ότι όλα είναι σχετικά. Δεν θα φτάσουμε σε τεράστιους στοχαστές όπως ο Χάιντεγκερ και ο Νίτσε και να πάμε στον αγνωστικισμό. Έτσι. Εδώ οι Έλληνες έλυσαν τα προβλήματα με την πόλη. Ένα κατόρθωμα του ελληνικού πολιτισμού. Η πόλη και άλλο ένα, η κριτική σκέψη. Η πόλη, άλλος τρόπος συλλογικότητας, ομόλογος θεσμικά και λειτουργικά του αληθούς, δηλαδή δημοκρατία. Δημοκρατία με την έννοια που θα μας εξηγήσει εδώ ο καθηγητής, έτσι, της καθολικής ελευθερίας, είναι συνώνυμη της καθολικής ελευθερίας η δημοκρατία. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό που ζούμε τώρα στη Δύση με δημοκρατία. Εκλόγιμη μοναρχία θα μας πει πώς είναι, ο ειδικός. Λοιπόν, ατομική, κοινωνική και πολιτική ελευθερία. Απαιτούμε, θέλουμε. Και ο ελληνικός κόσμος αυτό το ζήσε από 400 χρόνια π.Χ. μέχρι και το 19ο αιώνα. Αυτό το ξεχνάει η αγαπημένη μας επιστήμη. Όχι μόνο η οικονομική, γενικά η επιστήμη. Ξεχνούν τον ιστορικό χρόνο. Υπάρχει χρόνος για την επιστήμη γενικά, μόνο ο χρόνος ο οποίος είναι, ας πούμε, από το διαφωτισμό και μετά, η λεγόμενη νεωτερικότητα και μετανεωτερικότητα. Γιατί δηλαδή δεν ακούμε και το άλλο, το οποίο ήταν βιώματα, έζησαν οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν λέω ότι είναι κάτι καλύτερο από άλλο. Οι πολιτισμοί είναι ποιότητες. Δεν λες ότι αυτό είναι καλύτερο από εκείνο. Αυτός που θέλει να ζήσει με αυτόν τον τρόπο, ας ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά στην επιστήμη, λογική και παρατήρηση, να μην σκέφτομαι και την άλλη, μια άλλη τέλος πάντων φιλοσοφία. Υπάρχει επιστήμη χωρίς φιλοσοφική θεμελίωση? Δεν νομίζω. Λοιπόν, δύο κουβέντες εισαγωγικές. Δεν βρίσκω τα κουμπάκια. Λοιπόν, εμείς οικονομολόγοι τώρα που σκεφτόμαστε μόνο χρηστικές ανάγκες, φανταστείτε μια ποιότητα η οποία μεταπλάθει τις χρηστικές ανάγκες, τις ανταλλακτικές μάλλον ανάγκες, τις ανταλλακτικές σχέσεις σε ήθος και αρετή. Φανταστείτε μια ποιότητα η οποία μεταπλάθει την ανάγκη για εξουσία σε εισαγωγικά, έτσι, μεταπλάθει σε δημοκρατία. Τι να πει κανείς? Μου έρχεται τώρα το αριστοτελικό «Πολίτης ο πλήτης μετέχων κρίσεως και αρχής και πραγματοποιών το μη άρχεστε υπομηδενός». Οι Έλληνες λέγανε το μη άρχεστε υπομηδενός. Και πολίτης και ο πλήτης θα είμαι. Για να υπερασπιστώ αυτές τις αξίες. Και οι αξίες μου δεν είναι κατανάλωση μόνο. Μόνο κατανάλωση. Πάλι να θυμηθώ τον Κονδύλι τώρα. Η κατανάλωση έγινε αξία και οι αξίες καταναλωτικά αγαθά. Εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε με την υπέρμετρη ενασχόληση με το λεγόμενο παράδειγμα της αγοράς. Έγινε ο πολιτισμός παγκοσμίως, κατά την έννοια του Κούν το λέω το παράδειγμα. Λοιπόν, έγινε ο πολιτισμός παγκοσμίως παράδειγμα της αγοράς. Τη λέξη πολιτισμό την ταυτίζουμε πλέον με το παράδειγμα. Λοιπόν, και όταν λέμε αγορά εννοούμε το μοντέλο έτσι, του τέλειου ανταγωνισμού. Δεν θα σας κουράσω με τα οικονομικά. Αλλά τα συστήματα γενικά, θα λέει κανείς, ότι τα χωρίζουμε με κριτήριο την οργάνωση παραγωγής και της διανομής, αυτά είναι τα παραδοσιακά, στο, ας πούμε, το πρώτο σύστημα, οικονομικό σύστημα, είναι αυτό που κυριαρχεί, αν θέλετε, στην βιβλιογραφία και την αρθρογραφία, που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, στη λεγόμενη κυρίαρχη οικονομική σκέψη, το mainstream economics για τους φίλους μου, εδώ πέρα. Είναι το υπόδειγμα στο οποίο κυριαρχεί η αγορά. Αυτή κάνει, όταν λέω αγορά επαναλαμβάνω, τον τέλειο ανταγωνισμό έχουμε στο μυαλό μας οικονομολόγοι, εντάξει, αυτή κάνει την παραγωγή και τη διανομή του εισοδήματος, παραγωγή προϊόντος, διανομή εισοδήματος. Το δεύτερο υπόδειγμα είναι τα υποδείγματα τα οποία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, μιλάω για οικογένειες υποδειγμάτων πιο σωστά. Λοιπόν, ανήκουν στα social market economies, τα λένε οι, πώς το λένε, στη βιβλιογραφία. Δηλαδή η αγορά μαζί με κυβερνητικές παρεμβάσεις διαμορφώνουν παραγωγή όχι μόνο ιδιωτικών αλλά και δημόσιων αγαθών, μαζί με την κυβέρνηση η οποία παρεμβαίνει στην αγορά για να διαμορφώσει συνθήκες έτσι ώστε να παράγονται και τα δημόσια αγαθά. Εντάξει, και μέσα στα δημόσια αγαθά στην Ευρώπη ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα ήταν η κοινωνική πρόνοια, το κράτος πρόνοιας που λέγαμε. Πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν και το ρόλο των αυτόματων σταθεροποιητών. Πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό για τους οικονομολόγους. Όταν μια οικονομία μπαίνει σε ύφεση, αυξάνουν οι δαπάνες για αυτόματους σταθεροποιητές, παραδείγματος χάρη, λέω, τα επιδόματα έτσι, της ανεργίας ή τα επιδόματα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Γιατί όταν μπαίνει σε ύφεση μια οικονομία, προφανώς κάποιοι άνθρωποι αρρωσταίνουν. Γιατί η εργασία δεν είναι μόνο εισόδημα για κατανάλωση, είναι και ψυχική ισορροπία. Είδατε τι έγινε με το COVID. Πώς ανέβηκαν οι δουλειές των ψυχιάτρων, Λοιπόν, και το τρίτο είναι τα υποδείγματα, τα συστήματα, τα state-dominated economies, όπως είναι, ας πούμε, το κινέζικο. Κυριαρχεί εκεί το κράτος το οποίο αποφασίζει. Από κάτω έχουμε μια σειρά από υποδείγματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο μεγεθύνεται μια οικονομία. Οι οικονομολόγοι έχουν υποδείγματα να εξηγήσουν την παραγωγική δυναμική μιας οικονομίας. Αυτά λέγονται υποδείγματα μεγέθυνσης. Και είναι κάμποσα. Το φορτικό, θα λέει κανείς, είναι το παλιότερο μέχρι την δεκαετία του 60 που ίσχυσε, μαζική παραγωγή, ας πούμε, από δύο λέξεις. Και σήμερα έχουμε το χρηματιστικοποίησης υπόδειγμα, το finance-led growth regime, ότι κυριαρχεί η χρηματοοικονομική, κυριαρχούν οι αγορές χρήματος κεφαλαίου σε όλες τις αποφάσεις. Έτσι, εκεί είναι η παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η λογική του να αμυθεί ο μέτοχος των εταιριών αλλάζει τόσο την διοίκηση των επιχειρήσεων όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εντάσσονται στο παγκόσμιο σύστημα, παγκοσμιοποίηση. Έτσι, πολύ σημαντικές έννοιες, εντάχυτα λέω. Και τέλος έχουμε κάποια υποδείγματα του μετασχηματισμού του καπιταλισμού, όπως είπα ήδη τη χρηματιστικοποίηση, και τελευταία έχουμε τα ψηφιακά συστήματα, τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά. Εκεί έχουμε τον καπιταλισμό της πλατφόρμας, του Σίρνεκ, τον κατασκοπευτικό καπιταλισμό και τον τεχνοφεουδαλισμό. Είναι προσεγγίσεις οι οποίες ακόμα είναι υποδιερεύνηση, που αναζητούνται δρόμοι να ερμηνεύσουμε το τι παρατηρούμε. Αλλά φοβάμαι ότι αυτοί οι δρόμοι δεν ασχολούνται καθόλου και σημαντικά με την ιστορία και με το πολιτικό γεγονός, πόσο είναι οργανωμένη αυτή η κοινωνία. Τα βλέπουν ξερά, θα έλεγα, οικονομικά. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντική μια ανάλυση την οποία θα μας κάνει ο καθηγητής Κοντογιώργης, όταν το κριτήριο δεν είναι

0: δηλαδή το πώς είναι οργανωμένη αυτή η πολιτεία, εντός της οποίας έχει τη δυνατότητα η οικονομία ως σύστημα, είτε μάκρο, έτσι, τρεις αγορές, αγορά αγαθών υπηρεσιών, αγορά παραγωγικών συντελεστών, αγορά χρήματος κεφαλαίου, τρεις θεσμικοί τομείς που αλληλεπιδρούν σε αυτές τις αγορές, ο ιδιωτικός, ο δημόσιος, ο εξωτερικός, έτσι, λειτουργεί σε μάκρο επίπεδο ή σε μικρό επίπεδο, ας πούμε, η συμπεριφορά του καταναλωτή και η συμπεριφορά του παραγωγού, το σύστημα επιχείρησης. Και όχι η επιχείρηση σαν κεφάλαιο, εργασία, πρώτες ύλες. Μήπως η εργασία θα μπορούσε να είναι εταίρος του κεφαλαίου στο σύστημα που ο ελληνικός κόσμος είχε δείξει ότι μπορούσε να γίνει και λειτουργούσε. Και λειτουργούσε προφανώς δημοκρατικότερα αυτή η κοινωνία, γιατί είχε καταφέρει την κοινωνική ελευθερία. Θυμίζω ότι ο διαφωτισμός, πάνω στον οποίο στηρίχτηκε όλη η οικονομική επιστήμη, εντάξει, στο νορτικό μοντέλο που λέμε, έτσι, λέει θεός ίσον μηδέν, κοινότητα ίσον μηδέν, άτομο ίσον το παν. Προχωράω μόνο με επιστήμη, λογική και παρατήρηση. Μετά, ας πούμε, τη δεκαετία του 60, ας πούμε, ήδη από τη δεκαετία του 70 θα έλεγα, παρατηρούμε ξεκάθαρα, φύγαμε από την νεωτερικότητα και πάμε στη μετανεωτερικότητα, η οποία παράγει ένα σύγχρονο μηδενισμό απίστευτο. Έχουμε καταργήσει και το ίδιο το άτομο. Το άτομο σαν ανθρώπινη φύση το έχουμε καταργήσει. Λοιπόν, με αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις ενός οικονομολόγου ο οποίος προσπαθεί να βγει από το κλουβί του οικονομολόγου και να διαλεχθεί με άλλους συναδέλφους στις γειτονικές επιστήμες, σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και ο λόγος εσάς.
1: Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, θα σας μεταφέρω σε έναν άλλον κόσμο που είναι, θα έλεγα, αυστηρά μοναχικός αυτή τη στιγμή, αλλά που θεωρώ μοναχικός όχι για την Ελλάδα, παγκόσμια, με την έννοια ότι αυτά που θα ακούσετε δεν τα διδάσκει κανείς άλλος, δεν τα αξιολογώ επομένως με την έννοια της ανωτερότητας έναντι των άλλων επιχειρημάτων ή σχολών σκέψης, αλλά με την έννοια την πραγματολογική. Απομένει επομένως η δοκιμασία στην οποία καθένας από εσάς θα υποβάλει τις βεβαιότητές του με το επιχείρημα που θα σας εκθέσω εδώ. Όταν ξεκινούσα το εξάμηνο και όταν το ξεκινώ ακόμη οποιοδήποτε σεμινάριο ή άλλο πρόγραμμα, θέτω το δίλημα στους φοιτητές μου ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να παραιτηθούν από τις βεβαιότητές τους για να ξεκινήσουν από την αρχή να σκέφτονται, ώστε αυτό που γνώριζαν να το θέσουν σε δοκιμασία με αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Θα σας μιλήσω, θα σας δώσω ορισμένους τίτλους αυτού που αποκαλώ κοσμοσυστημική γνωσιολογία. Τη διακρίνω πρώτα-πρώτα από την επιστημολογία. Τη διακρίνω όχι γιατί τη διακρίνουν οι νεότεροι, οι νεωτερικοί, αλλά γιατί θέλω να τη διακρίνω για να μπορέσουμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα της λεγόμενης σύγχρονης επιστήμης και υπό ποια έννοια συζητάμε για την κοσμοσυστημική γνωσιολογία.

το σύνολο της σημερινής επιστήμης, της επιστημονικής κοινότητας, ξεκινάει από το σήμερα, δηλαδή από την εποχή μας, και τελειώνει στο σήμερα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το παρελθόν τοποθετείται στο καλάθι των αχρήστων της ιστορίας. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό. Θεωρεί η σύγχρονη επιστήμη ότι δεν έχει να εμπνευστεί από το παρελθόν, από οποιοδήποτε παρελθόν, και θεωρεί επίσης ότι αφού δεν έχει εμπνευστεί δεν μπορεί να κάνει και δεν έχει λόγος να κάνει διάλογο με το παρελθόν. Άρα, όταν μιλάμε για επιστήμη σήμερα, να το πούμε με ένα παράδειγμα, παραδείγματο λόγου χάρη το συνταγματικό δίκαιο. Ξεκινάει για να συγκρίνει το σύνταγμα της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αμερικής, χωρών ενδεχομένως της Αφρικής, αλλά δεν υπησέρχεται σε κανένα διάλογο με τα πολιτικά συστήματα που συνάντησε στο παρελθόν. Το ίδιο συμβαίνει και με τα οικονομικά συστήματα, με την οικονομική επιστήμη. Το ίδιο θα συμβεί με όλες τις επιστήμες. Επομένως, διεξάγει ένα διάλογο με το σήμερα για το σήμερα. Τι θα συναντήσει στο συγκριτικό διάβημα? Κάποιες μορφολογικές διαφοροποιήσεις που έχει το ένα σύνταγμα με το άλλο, αλλά η θεμέλια βάση του συντάγματος, του όποιου συντάγματος, του όποιου οικονομικού συστήματος είναι η ίδια. Επομένως, αυτό που απομένει για τον στοχαστή της οικονομίας, της πολιτικής, της οποιασδήποτε άλλης περιοχής, ψυχολογίας, είναι να δει τις μικρές διαφορές που αναπτύσσονται ανάμεσα στη μία χώρα ή στη μία οικονομική πραγματικότητα και στην άλλη, αλλά αφού η θεμέλια βάση παραμένει η ίδια, όταν έρχεται η στιγμή να συγκροτήσουμε τη θεωρία της οικονομικής επιστήμης, παραδείγματος χάρη, τη θεωρία της πολιτικής επιστήμης, τη συνταγματική θεωρία, τότε αυτό που συμβαίνει είναι να κινούμαστε δυνάμει του λεγόμενου ορθού λόγου, με άλλα λόγια με βάση του τι βλέπει η ματιά μας από τον μπαλκόνι του σπιτιού μας στον ορίζοντα της σκέψης μας επομένως, και όχι κάποια άλλη πραγματικότητα. Αν είναι λοιπόν λάθος η επιστημονική προσέγγιση, είναι λάθος και η επιστημολογία, επομένως η θεωρία της επιστήμης. Και δεν μπορεί να μην είναι λάθος. Άλλωστε το αποδέχονται οι ίδιοι όταν μιλάνε για ορθολογισμό, αναφέρονται στο σήμερα, αυτό που φαίνεται λογικό, και εδώ αρχίζει ο επιμερισμός. Τι είναι σήμερα ορθολογικό? Αυτό που προβάλλει ως λογικό με βάση τα βιώματά της η κυρίαρχη πραγματικότητα, η ηγεμονική πραγματικότητα στον κόσμο, δηλαδή ο δυτικός κανόνας σήμερα. Δεν είναι ορθολογικός ο τρόπος που λειτουργεί το οικονομικό σύστημα, παραδείγματος χάρη, στην Ρωσία. Δεν είναι ορθολογικό το οικονομικό ή το πολιτικό σύστημα στην Αφρική ή στην Ασία, γιατί δεν μοιάζει στις προδιαγραφές της αλήθειας που διδάσκει η κυρίαρχη νεωτερικότητα, δηλαδή ο δυτικός κανόνας. Εκεί διαμορφώνονται οι μέθοδοι και οι αρχές της επιστήμης. Και ξέρετε που καταλήγει? Κατά την ομολογία των επιστημολόγων, των μεγάλων, από τον Πόπερ μέχρι οποιονδήποτε, να θεωρούν ότι ουσιαστικά η επιστήμη είναι ένα απόλυτο νεκροταφείο αληθιών που μεταβεβαιότητος διαψεύστηκαν ή μέλεται να διαψευστούν για να έρθουν άλλες αλήθειες. Αν κάποια στιγμή ξέρουμε ή πιστεύουμε ότι κάτι θα διαψευστεί, σημαίνει ότι δεν είναι εξ υπαρχής σωστό. Το ερώτημα λοιπόν για την όποια επιστήμη, γιατί ορισμένοι διδάσκουν ότι
θα μπορούσε να βοηθήσει η συνάντηση των περισσότερων επιστημών. Παραδείγματος χάρη για την οικονομία, η πολιτική, το δίκαιο ή και το αντίστροφο. Άλλωστε ξέρουμε ότι οι οικονομικές θεωρίες, μαρξιστική, φιλελεύθερη κλπ. Έχουν αυτή την οπτική της μονομέρειας. Αλλά ας πούμε ότι κάνουμε τη σύνθεση. Πού θα καταλήξουμε? Στο ίδιο αποτέλεσμα. Διότι η αφετηρία είναι λάθος. Και η αφετηρία ποια είναι? Το γεγονός ότι ξεκινάμε από το μερικό για να ερμηνεύσουμε, να κατανοήσουμε το μερικό, αλλά και το παρελθόν και το μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κάνουμε προβολές στο παρελθόν για να το απορρίψουμε. Ξέρετε τη διάκριση μεταξύ νεωτερικότητας και προνεωτερικότητας. Γι' αυτό και δεν γίνεται η σύγκριση με το παρελθόν. Αλλά που όταν έρχεται η στιγμή να συζητήσουμε καλά και πού πάμε, εκεί η κυρίαρχη άποψη από την εποχή του Χέγγελ και των άλλων είναι, το λέει ο Χέγγελ, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι αυτοί που νομίζουν ότι θα προβλέψουν το μέλλον. Μα αν η αρχή της επιστήμης λέει ότι εάν δεν μπορείς να γνωρίζεις με ακρίβεια αυτό που υπάρχει σήμερα, με ακρίβεια αυτό που σε σχέση με το σήμερα στοιχειοθετεί την έννοια του παρελθόντος και με ακρίβεια αυτό που θα έρθει, την πρόβλεψη, τότε δεν κάνεις επιστήμη. Είναι στην καλύτερη περίπτωση επιπεδογραφική η επιστήμη. Δηλαδή περιγράφεις αυτό που βλέπεις με το στρεβλό τρόπο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εάν συζητήσουμε για την έννοια των εκλογών, όλοι σας φαντάζομαι πια έχετε το δικαίωμα της ψήφου και πηγαίνετε και ψηφίζετε. Εάν μελετήσουμε σε ένα εγχειρίδιο το περιεχόμενο της ψήφου, αλλά το εντάξουμε στη λογική ότι η ψήφος, αφού υπάρχει, είναι δημοκρατική και στοιχειοθετεί την ουσία της δημοκρατίας, τότε έχουμε παραποιήσει και το περιεχόμενο της ψήφου, την έννοια της ψήφου και την έννοια του πολιτικού συστήματος, διότι εντάσσουμε το συγκεκριμένο σε άλλον ιστορικό χρόνο. Ποιο είναι το περιεχόμενο της ψήφου? Να επιλέγουμε το μονάρχη μας. Άρα προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε τι είναι τα πολιτικά συστήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα οικονομικά συστήματα. Και εκεί ακριβώς τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Δείτε τώρα, το ανέφερε ο αγαπητός συνάδελφος προηγουμένως, το ζήτημα του πώς αντιμετωπίζεται σήμερα το οικονομικό σύστημα. Είναι, λέει, επιχειρησιακή η αντίληψή του. Το ίδιο είναι σε όλα τα συστήματα, ξέρετε. Αλλά επειδή ο λόγος για την οικονομία σήμερα, να δούμε τι σημαίνει η έννοια της αποτελεσματικότητας στην οικονομία. Μας το λέει με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Max Weber. Επικαλείται την περίπτωση ενός επιχειρηματία ο οποίος αποφάσισε να αυξήσει τους μισθούς των υπαλλήλων του με την προσδοκία ότι θα αύξαναν και την εργασιακή τους αποτελεσματικότητα, δηλαδή θα δούλευαν περισσότερο, θα αγαπούσαν την επιχείρηση κλπ. Και τι διαπίστωσε? Ότι όσο τους αύξανε το μισθό, τόσο εργαζόταν και παρήγαν λιγότερο και επεδίωκαν λιγότερες ώρες εργασίας ώστε να μπορέσουν να ζήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Ξέρετε πώς το αξιολογεί αυτό? Ότι εδώ συγκρούεται η παράδοση, η καθυστέρηση, οι παλαιές δυσιδαιμονίες με την πρόοδο, που η πρόοδος είναι η αποτελεσματικότητα, δηλαδή του να δουλεύει ο άνθρωπος, να προσλαμβάνεται και ο χρόνος του ως η ανθρώπινη μηχανή που συμπληρώνει την τεχνολογική μηχανή. Αυτό είναι ακριβώς το κεντρικό πρόβλημα, ξέρετε. Δεν έχει μπορέσει ακόμα η νεωτερικότητα να ξεχωρίσει αυτό που στοιχειοθετεί τη διαφορά μεταξύ της φεουδαρχίας από την οποία εξήλθε
ο νεότερος κόσμος, με εξαίρεση το ελληνικό, αλλά δεν έχει σημασία τώρα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα, με αυτό που στοιχειοθετεί η έννοια της νεωτερικότητας ως στάδιο της ανθρώπινης κατάστασης και όχι ως ιδεολογία που προβάλλει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αφαιρεί τον πυρήνα της ανθρώπινης κατάστασης που είναι η ελευθερία. Δεν τον αφαιρεί γενικώς. Ήδη από την εποχή του διαφωτισμού, με τον φόβο που προκαλούσε από μια στιγμή και έπειτα η ανάγνωση της ελληνικής γραμματείας, επεξεργάστηκαν σκέψεις, ιδέες του γιατί η ατομική ελευθερία είναι ανώτερη από την καθολική ελευθερία. Είναι ανώτερο, θα μας πει ο Μπενζαμίν Κονσταν και όλοι οι άλλοι σήμερα, πάρτε τον Τζον Ρόλς, πάρτε όποιον θέλετε από τους σύγχρονους οικονομολόγους ή πολιτικούς στοχαστές. Είναι ανώτερο, λέει, να μας κυβερνάει κάποιος, να αποφασίζει για τη μοίρα μας, αλλά όχι στο ατομικό επίπεδο, στην προσωπική μας ζωή. Μα αν είναι ανώτερο ο ένας να αποφασίζει για τη μοίρα ενός εκάστου και για το σύνολο, γιατί να μην το εφαρμόσουμε αυτό και στην προσωπική μας κατάσταση? Να αποφασίζω εγώ τι θα κάνει ο καθένας σας σήμερα, αν θα πάει στο καφέ, αν θα συναντήσει τον Α ή τον Β, αν θα σκεφτεί έτσι ή αλλιώς. Αυτό όμως, η θεωρία περί της ανωτερότητας της ελευθερίας των νεωτέρων έναντι της ελευθερίας των αρχαίων, στοιχειοθετεί ένα ολόκληρο ιδεολογικό περίγραμμα μέσα στον οποίο εγκυβωτίζουν τα μυαλά των ανθρώπων, είναι η αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα, ώστε να φοβούμαστε να βγούμε από αυτό, να φοβούμαστε τη συλλογικότητά μας. Το συλλογικό, λέει, είτε στην οικονομία, είτε στην πολιτική, είτε σε οποιοδήποτε σημείο της κοινωνικής ζωής, είναι κίνδυνος. Είναι δεσποτεία, θα μας πει ο Καντ, ο Μοντεσκιέ, η πρώτη, αλλά το λένε και οι σύγχρονοι. Είναι δεσποτεία. Επομένως, τι είναι δεσποτεία? Η δημοκρατία. Και τι θα μας σώσει από αυτή τη δεσποτεία, όπως και τους αντίστοιχους ολοκληρωτισμούς του τύπου του φασισμού σήμερα? Μα ο ένας, ο πάνσοφος, που θα στηριχθεί σε αυτό που λέγεται κράτος δικαίου. Και ποιος θα τον σταματήσει αυτόν να επιβάλλει, αφού έχει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, να επιβάλλει ένα απολυταρχικό καθεστώς? Όλη η συζήτηση γίνεται αν θα βάλουμε ενδιάμεσες δυνάμεις, αν η οικονομία θα είναι αναπτυγμένη σε κάποιο βαθμό και θα εμποδίζει τον έναν να κάνει ό,τι του αρέσει. Σημαίνει δηλαδή ότι η συζήτηση γίνεται έξω από την κοινωνία. Γιατί? Διότι ο φόβος είναι η μεταβολή του πολιτικού συστήματος, η μεταβολή του οικονομικού συστήματος. Αυτά τα δύο έχουν μια κοινή βάση. Ποια είναι η κοινή βάση? Ότι κάποιος κατέχει την ιδιοκτησία της μοίρας μας, άρα του συστήματος, και μέσω αυτού εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε την ιδιωτία μας, στον ιδιωτικό μας χώρο. Γι' αυτό και προβάλλουν την ατομικότητα ως υπέρτατη αξία έναντι του συλλογικού. Εννοούν με αυτό και όταν το συλλογικό, τη μοίρα μας, τις αποφάσεις, τις οικειοποιείται ή παραδίδονται στον έναν, το κράτος, λέει, που κατέχει το πολιτικό σύστημα ως φυσική κατάσταση, και τον έναν ο οποίος αναλαμβάνει να διαχειρίζεται, να το κυβερνάει και να διαχειρίζεται τη μοίρα μας, είτε και το συλλογικό ως δημοκρατία. Άρα λοιπόν, όταν στοχάζονται σήμερα με τους όρους της κυριαρχίας και στο οικονομικό σύστημα και στο πολιτικό σύστημα, εννοούν ότι η κοινωνία πρέπει να είναι ιδιώτης, να απολαμβάνει μόνο την ατομική της ελευθερία, αλλά από εκεί και πέρα όλα να αφήνονται στη διάθεση κάποιου τρίτου. Αν όμως ψάξουμε λίγο παραπέρα, θα διαπιστώσουμε ότι διατείνονται πως παρόλα αυτά ζούμε και την κοινωνική και την πολιτική ελευθερία. Τι εννοώ όμως?
η ελευθερία είναι το εισάξιον της αυτονομίας. Αναφέρθηκε προηγουμένως, μας το λέει ο Αριστοτέλης, όχι γιατί το ανακάλυψε ο Αριστοτέλης, αλλά γιατί μεταφέρει την αρχή της δημοκρατίας. Είναι το μη άρχεστε υπομηδενός. Δεν επαγγέλλεται την αναρχία, προσέξτε, η αναρχία είναι το ετεροθελώς αδελφάκι των συστημάτων πολιτικής κυριαρχίας, δηλαδή της εκλογημής μοναρχίας σήμερα. Εννοεί την συνεταγμένη κοινωνία σε δήμο, σε θεσμό της πολιτείας που απορροφά το σύνολο του πολιτικού συστήματος και αποφασίζει και για την οικονομία και για την αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος και για όλα. Άρα έχουμε μία νεωτερικότητα που στοιχειοθετεί την έννοια μιας φάσης που είναι απλώς μεταφεουδαλική, πρώιμη ανθρωποκεντρικά, που προβάλλει μόνο την ατομική ελευθερία, και έχουμε και μία ιδεολογία που μας τοποθετεί σε άλλο χρόνο ιστορικό, που θεωρεί ότι βγήκαμε από τη φεουδαρχία και ξαφνικά γεννηθήκαμε στην τελειότερη μορφή εξέλιξης της ανθρώπινης κατάστασης που γνώρισε η ιστορία. Μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος στο στάδιο της ωριμότητας? Γιατί να γεννηθεί μια κοινωνία στο στάδιο της ωριμότητας? Θα ακολουθήσει τα βήματα. Θα πάει από το λίγο στο περισσότερο, θα μπορέσει, και αυτό μας το διδάσκει η νεωτερικότητα, δηλαδή από το 18ο, 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Μέχρι τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν είχαν ούτε όλοι οι άντρες δικαίωμα ψήφου. Κατακτήθηκε σιγά σιγά και μετά από τις γυναίκες. Το ίδιο και στα ζητήματα της οικονομίας. Αλλά στο πεδίο της κοινωνικής ελευθερίας και της κοινωνίας, σε πάση περιπτώσει, και της πολιτικής, δεν υπάρχει η ελευθερία. Αντικαθίσταται με την έννοια του δικαιώματος. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ελευθερίας και δικαιώματος? Η ελευθερία, είπαμε, είναι αυτονομία. Εμείς αυτοπροσδιοριζόμαστε και αποφασίζουμε για τη μοίρα μας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Το δικαίωμα είναι ετερονομικό. Εκεί που υπάρχει, που πλεονάζει το δικαίωμα, υστερεί η ελευθερία. Πού έχουμε δικαιώματα σήμερα? Στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, διότι εκεί δεν έχουμε ελευθερία. Εάν επεκτείνονταν εκεί η ελευθερία, δεν θα χρειαζόταν τα δικαιώματα, θα απορροφούνταν. Παραδείγματος χάρη στην πολιτική, γιατί διαδηλώνουμε, γιατί απεργούμε? Διότι δεν αποφασίζουμε εμείς, δεν διαθέτουμε πολιτική ελευθερία. Άρα τι συμβαίνει στο οικονομικό πεδίο σήμερα? Ξέρετε ότι η κοινωνική ελευθερία θα αναζητηθεί εκεί που συνάπτουμε συμβάσεις. Δηλαδή η ατομική ελευθερία είναι να ζούμε στην κοινωνία οπουδήποτε, εάν είμαστε αυτόνομοι και δεν χρειάζεται να εργαζόμαστε, και να περνάμε όμορφα. Η κοινωνική ελευθερία υπάρχει εκεί που συνάπτουμε συμβάσεις. Παραδείγματος χάρη σήμερα, για να πάμε να εργαστούμε, συνάπτουμε μία σύμβαση με την καφετέρια, με το δημόσιο, με το εργοστάσιο, με οποιονδήποτε. Αυτή η σύμβαση τι περιέχει? Αυτό που προβάλλει και γνωρίζουμε είναι: παρέχουμε την εργασία μας και παίρνουμε μισθό, ώστε μετά την εργασία μας να περάσουμε όμορφα και να ζήσουμε τη ζωή μας. Αλλά στο οκτάωρο ή όσο, τι συμβαίνει? Η ουσία του περιεχομένου της σύμβασης είναι παρέτηση από την ελευθερία, διότι κάποιος άλλος εκεί θα αποφασίζει για το τι θα κάνουμε. Τέλος λοιπόν το μη άρχεστε υπομηδενός. Τα δικαιώματα τι ρόλο παίζουν? Οριοθετούν και προστατεύουν το πεδίο της ατομικής μας ελευθερίας εκεί που δεν είμαστε ελεύθεροι. Να μην μπορεί ο εργοδότης μας να μας χαστουκίσει, να μην μας
προσβάλλει, να μην μας στείλει να του πλύνουμε τα πιάτα στο σπίτι, να του κάνουμε άλλες δουλειές εκτός. Άρα τα δικαιώματα είναι ετερονομικά, καθορίζουν το πεδίο της προστασίας της ατομικής μας ελευθερίας εκεί που δεν είμαστε ελεύθεροι. Το ίδιο και στην πολιτική. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Τι λέει η κοσμοσυστημική γνωσιολογία? Λέει ότι δεν μπορείς να αναζητήσεις γνώση, άρα να συγκροτήσεις την έννοια της επιστήμης, χωρίς να προχωρήσεις στη συνολική, στην καθολική απεικόνιση της κοσμοϊστορίας. Να συγκροτήσεις δηλαδή ένα σύστημα γνώσης που το μερικό της νεωτερικότητας στην εποχή να την εντάξει μέσα στο σύνολο. Αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που η κοσμοσυστημική γνωσιολογία θεωρεί ότι το έχει πετύχει και υποθέτω ότι είναι η μόνη που περιέχει την έννοια της απόδειξης για ό,τι λέει. Τι μας διδάσκει λοιπόν? Μας διδάσκει ότι η νεωτερικότητα είναι ένα στάδιο. Το οικονομικό σύστημα που έχουμε, για να μείνουμε εκεί, όπως και το πολιτικό σύστημα άλλωστε, συγκροτείται με μία έννοια ιδιοκτησίας που περιέχει μόνο αυτόν που κατέχει το οικονομικό σύστημα και όχι αυτόν ο οποίος προσφέρει την εργασία του. Αυτός κάνει σύμβαση με το οικονομικό σύστημα. Εδώ εγείρεται το μεγάλο ερώτημα. Το έθεσε ο μαρξισμός σε πλεονάζουσα μορφή και κατέληξε ότι εάν θέλουμε η έννοια της εκμετάλλευσης, εάν θέλουμε να αποφύγουμε την εκμετάλλευση, πρέπει να καταργήσουμε την ατομική ιδιοκτησία και να μεταβάλουμε όλη την κοινωνία σε προλετάριους. Πού θα πήγαινε όμως η οικονομική ιδιοκτησία? Στο κράτος. Σε αυτόν που διαφεντεύει το κράτος. Άρα τότε συγκεντρώνει πολιτικό σύστημα, οικονομικό σύστημα, διοίκηση, στρατό, αστυνομία, τα πάντα το κράτος. Η κοινωνία και εκεί παραμένει ιδιώτης. Αυτή είναι η επιτομή του ολοκληρωτισμού. Απ' τη μια μεριά ολοκληρωτισμός του φιλελευθερισμού, απ' την άλλη του υπαρκτού σοσιαλισμού. Πού πάμε επομένως? Τι προκαλεί την εκμετάλλευση? Το κεφάλαιο, γιατί μιλάμε σήμερα για καπιταλισμό, για κεφαλαιοκρατία. Λάθος. Είναι αυτό που προκαλεί το σύστημα, που προκαλεί τη συσσόρευση του κεφαλαίου. Το ότι σήμερα ο Bill Gates έχει πλούτο που υπερβαίνει τον πλούτο πλήθους μικρών κρατών και όχι μόνο, δεν οφείλεται στο κεφάλαιο, οφείλεται σε αυτό που επιτρέπει στον Bill Gates, στον όποιον Bill Gates, να συσσωρεύει πλούτο χωρίς να ελέγχεται από τίποτε. Άρα σε αυτόν που θεσμοθέτησε αυτό το οικονομικό καθεστώς. Αυτό λοιπόν είναι το μείζον πρόβλημα, ότι την εκμετάλλευση την προκαλεί αυτό το σύστημα που προσφέρει την ιδιοκτησία σε κάποιον και την κοινωνία την στέλνει στον ιδιωτικό της χώρο. Είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εάν εγώ συγκροτήσω μία εταιρεία μεταφορών και κάποιος είναι στα χαρτιά, δεν βάζω κεφάλαιο, κάποιος λοιπόν μου ζητήσει να κάνει τη μεταφορά της οικοσκευής του από το ένα σπίτι στο άλλο, θα πάρω οικονομικούς μετανάστες, δεν θα τους δηλώσω, θα ζητήσω και αν καταφέρω θα πάρω περισσότερα χρήματα για τη μεταφορά από ό,τι κλπ. Θα διαπραγματευθώ και με τον με το καμιόνι που θα τα μεταφέρει. Θα εκμεταλλευτώ κόσμο χωρίς κεφάλαιο. Άρα το είδος του οικονομικού συστήματος μετράει. Τι μας διδάσκει λοιπόν η κοσμοσυστημική γνωσιολογία? Μας διδάσκει ότι εάν θέλουμε να δούμε συνολικά τον κόσμο με εξαίρεση την δεσποτεία, τη φεουδαρχία, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στο παρελθόν, εκεί που αναδείχθηκε για πρώτη φορά
αυτό που αποτελεί κοινωνίες με ελευθερία, δηλαδή ο ανθρωποκεντρικός, ο ανθρωποκεντρισμός. Με ανθρωποκεντρισμό ορίζουμε τις κοινωνίες με ελευθερία. Και ο μοναδικός κόσμος που στην ιστορία αναδύθηκε με όρους ανθρωποκεντρικούς είναι ο ελληνικός κόσμος. Ο ελληνικός κόσμος δεν είναι ένα κράτος έθνος, δεν είναι ένας κοινός λαός. Συγκροτήθηκε ως κόσμο σύστημα. Το αντίστοιχο για να συγκριθεί ο ελληνικός κόσμος με την νεότερη εποχή είναι το σύνολο του πλανήτη. Υπάρχουν δύο διαφορές όμως εδώ. Η μία διαφορά έχει να κάνει με την κλίμακα. Τότε συγκροτήθηκε και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό που θα πω στη συνέχεια. Συγκροτήθηκε με βάση τη μικρή κλίμακα της πόλης, άρα με ένα επικοινωνιακό σύστημα που, όπως μας λέει ο Αριστοτέλης, μπορεί κάποιος που έχει τη φωνή του στέντορος, μια δυνατή φωνή, να απευθυνθεί, όπως κάνουμε εμείς τώρα, στο κοινό και να τον ακούσει. Άρα να υπάρξει ένα επικοινωνιακό σύστημα που επιτρέπει στην κοινωνία να γίνει μέρος του πολιτικού συστήματος και να συναποφασίζει. Η κλίμακα λοιπόν. Αλλά υπάρχει η σημερινή κλίμακα, είναι η μεγαλειώδης εκείνη η κλίμακα που κινητοποιεί τις φυσικές επιστήμες και παράγει αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα στην τεχνολογία, στη γνώση του σύμπαντος και όλα τα άλλα. Απ' την άλλη όμως η εποχή μας βρίσκεται στο σπαργανώδες στάδιο της πρώιμης μόλις μεταφεουδαλικής εποχής. Και όπως είπαμε, δεν μπορεί να γεννηθεί κανείς στο στάδιο της ωριμότητας. Γεννιέται στο πρώτο στάδιο και εξελίσσεται στα διαδοχικά. Δεν μπορεί, επειδή θαυμάζει κάποιο μικρό παιδί τον μπαμπά του ή τη μαμά του εύνης εξ αποφάσεως, να γίνει 50 χρονών που είναι και εκείνος. Θα πάει σταδιακά και θα οριμάσει σταδιακά. Το ίδιο συμβαίνει και με την παρατήρηση, αυτό που μας λένε τη θεωρία των πραγμάτων. Εάν κάθεται κανείς στο μπαλκόνι της μερικότητάς του, την πόλη θα τη δει μόνο στη γειτονιά του. Πρέπει επομένως να ανέβει ψηλά με ελικόπτερο και να δει το σύνολο της πόλης. Αυτό είναι η κοσμοϊστορία σε σχέση με την μερική ιστορία. Ο ελληνικός κόσμος λοιπόν μας επιτρέπει να δούμε πανοραμικά την ανθρώπινη εξέλιξη, διότι αποτελεί μια ενότητα σε εξέλιξη, άρα μια βιολογία της ανθρώπινης κατάστασης, των κοινωνιών δηλαδή, με ελευθερία στον ιστορικό κόσμο. Με μια πολύ μεγάλη σύνοψη μας προσφέρει δύο μεγάλες περιόδους, την κράτο-κεντρική που μοιάζει με τη σημερινή και την οικουμενική. Έχει σημασία να ξέρουμε ότι σε αναλογία με τον ελληνικό κόσμο η εποχή μας από άποψη ανθρωποκεντρικής εξέλιξης αντιστοιχεί στην περίοδο μεταξύ των νομοθετών 7ου αιώνας π.Χ. και των κοινωνικών επαναστάσεων τέλος του 7ου και αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., όπου εκεί τέθηκε η έννοια του κράτους δικαίου, της κοινωνικής πρόνοιας, της ριζοσπαστικής επίλυσης με βάση την ισομοιρία, ισοδιανομή της γης κλπ. Και βεβαίως της εκλόγιμης μοναρχίας αρχικά, ώσπου να εξελιχθεί στη συνέχεια σε άλλο πολιτικό σύστημα. Μας δείχνει λοιπόν αυτός ο κόσμος πώς εξελίσσεται η οικονομία, το οικονομικό σύστημα και η πολιτική. Τι διδάσκει εν τέλει? Ότι η αντιλογία ή η αντιμαχία μεταξύ οικονομικής ιδιοκτησίας, όχι κεφαλαίου, και κοινωνίας αναπτύσσεται για να δημιουργηθούν οι αναγκαίες ισορροπίες υπέρ του ηγεμόνα ή υπέρ της ελευθερίας μέσα σε ένα πλαίσιο όπου διαιτητεύει η πολιτική. Όσο η κοινωνία στριμώχνεται, σκεφτείτε σήμερα, όταν βλέπετε τεράστια συσσόρευση κεφαλαίου σε ολίγους, σημαίνει ότι η κοινωνία
χάνει, διότι από αυτήν αντλείται αυτός ο πλούτος και δεν επιμερίζεται. Τόσο η κοινωνία εισέρχεται στην πολιτική ολοένα και περισσότερο για να μπορέσει να ισοσταθμίσει. Με άλλα λόγια, αυτό το παρακολουθούμε στον ελληνικό κόσμο. Από την εκλόγιμη μοναρχία που διαδηλώνουν, φωνάζουν, διεκδικούν κοινωνικά ζητήματα, αφού βλέπουν ότι αυτονομείται η εξουσία και δεν εξαρτάται από την οικονομία και δεν σκέφτεται αυτόν που τον ψήφισε, τι κάνει, επιδιώκει να μπει στο πολιτικό σύστημα. Κάντε μια προβολή σκέψη σήμερα. Ποιο θα ήταν το μείγμα της οικονομικής πολιτικής, της αναδιανομής του οικονομικού προϊόντος, άρα του δημοσιονομικού συστήματος, εάν αντί να αποφασίζει η Βουλή και ο Πρωθυπουργός σε όλες τις χώρες του κόσμου, έπρεπε το μείγμα αυτό της πολιτικής που σκέφτονται να το θέσουν στην αποδοχή της κοινωνίας, χωρίς διάλογο, με ένα δημοσκοπικό δήμο. Το μείγμα της πολιτικής θα ήταν το ίδιο, ή για να ικανοποιηθεί η κοινωνία θα έπρεπε να της δώσει και άλλες παροχές. Εδώ μπαίνουμε σε πολλά ζητήματα που δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε σήμερα, όπως την έννοια του αγαθού και τι συγκροτεί αγαθό. Την έννοια του αγαθού δεν είναι μόνο το υλικό αγαθό, είναι το πολιτικό αγαθό, είναι το πολιτισμικό αγαθό και πάρα πολλά άλλα. Όπως επίσης και την έννοια της αυθονίας ή της σπανιότητας των αγαθών, που είναι και αντικειμενική, το παραγόμενο αποτέλεσμα των προϊόντων, ή που είναι και υποκειμενική, τι θέλουμε, τι διεκδικούμε. Αυτά όλα έχουν συζητηθεί στον ελληνικό κόσμο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κάνοντας την διδακτορική μου διατριβή, το λέω για λόγους ιστορικότητας, ήταν αφιερωμένη στον Αριστοτέλη. Η αρχή της διαπραγμάτευσης ήταν η έννοια του αγαθού και η έννοια της αυθονίας, η διαλεκτική της σχέση μεταξύ αυθονίας και σπανιότητας των αγαθών, πράγμα που οδηγεί σε διαφορετικές ιδέες της δικαιοσύνης, άρα σε διαφορετικά κατ' επέκταση οικονομικά και πολιτικά συστήματα. Γιατί όταν φτάνουμε στη δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, η δημοκρατία δεν καταργεί την ατομική ιδιοκτησία, το επιχειρήν. Η δημοκρατία δεν καταργεί το κέρδος, όμως έρχεται, ούτε οικειοποιείται την ιδιοκτησία. Έρχεται όμως να αποφασίσει εκείνη για την αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος, δηλαδή του πλούτου, ο Δήμος. Και εκεί έχουμε το δεύτερο οικονομικό σύστημα που απαντάμε, γιατί το πρώτο ήταν αυτό που έχουμε σήμερα. Ποιο είναι το δεύτερο οικονομικό σύστημα? Αυτό που οδηγεί στην κοινωνία της χόλης, του ελεύθερου χρόνου, της απελευθέρωσης δηλαδή από δύο πράγματα. Πρώτον, από τους καταναγκασμούς της φύσης, άρα την ανάγκη της εργασίας αυτής καθεαυτής, της οικονομικής εργασίας, και δεύτερον και το κυριότερο της εξαρτημένης εργασίας. Άρα υπησέρχεται η κοινωνική ελευθερία και όχι μόνο η ατομική στη δημοκρατία, αλλά και κάτι άλλο. Θέτει το ερώτημα, αφού εξέρχεται της οικονομικής παραγωγής ο πολίτης, πώς θα παραχθεί το προϊόν, πώς θα δουλέψει η οικονομία, η παραγωγή, και πώς θα ζήσει αυτός. Το μεν ένα ελήθη δια της οικονομικής μετανάστευσης, της δουλείας, το δε άλλο, έτσι εξέπεσε ο πολίτης από την ανάγκη της εργασίας και της εξαρτημένης εργασίας, το δε άλλο δια της συμμετοχής του στην πολιτική και την καθιέρωση της πολιτικής εργασίας και μισθοφορίας. Ο βουλευτής δεν πληρώνεται σήμερα. Λοιπόν, καθιέρωσε τον εκκλησιαστικό και τον ηλιαστικό μισθό. Συμμετέχω, άρα αμείβομαι και επομένως μετέχω στην αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος διά του πολιτικού μισθού. Πολλοί αξιολογούν
αυτό το οικονομικό σύστημα που διακρίνει την πολιτική κοινωνία, κοινωνία των πολιτών, από την οικονομική κοινωνία, την οικονομία των δούλων, ως κάτι το απεχθές. Κανείς δεν θα το υποστήριζε σήμερα. Αλλά υπάρχει όμως μία ερμηνεία.